0: 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από Ευρωπαίους γείτονές της και το Μαρόκο. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώνουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων έχει τεθεί σε εφαρμογή στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 χθες το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εστίριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι 1-1 το σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιά στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της Παρασκευής, 3 Ιουλίου του 2026. Να συστηθούμε, Παναγιώτη Παπακαλούση στον ήχο, η Περσαμπόλια στην διεύθυνση της ορχήστρας και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μαζί σας, στην προφορική. Γραπτός, ξέρετε, μπαίνετε στο skyradio.gr και γράφετε ένα μήνυμα στο πες την άποψή σου. Εορτάζεται σήμερα ο Άγιος Ιάκυνθος. Κάποτε είχε προταθεί από στην Εκκλησία να τον εορτάζουμε ως τον δικό μας Ορθόδοξο Βαλεντίνο. Αντί να γιορτάζουμε το Φεβρουάριο τον Άγιο Βαλεντίνο, να γιορτάζουμε 3 Ιουλίου τον Άγιο Ιάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν το γιορτάζουν όποτε θέλουν, αλλά σήμερα γιορτάζει κανονικά ο Ιάκυνθος, η Ιακυνθή και η Ζουμπουλία επίσης. Στον κόσμο συμβαίνουν πράγματα που πέραν απαρατήρητα, γιατί σιγά σιγά τα συνηθίζουμε όλα, μα όλα. Για παράδειγμα, χτες είχαμε μια τρομερή επίθεση με πυράβλους στο Κίεβο, μια από τις μεγαλύτερες, 30 νεκροί και πάνω από δεκάδες τραυματίες ρωσικοί πύραυλοι που χτύπησαν το Κίεβο και ανακοινώθηκαν αντίπεινα και το παιχνίδι συνεχίζεται. Παιχνίδι. Δράμα. Συνεχίζεται και το δράμα στη Βενεζουέλα. Το ενδιαφέρον, όπως όλα, σιγά σιγά σβήνει. Αλλά στη Βενεζουέλα η τραγωδία είναι απίστευτη και μια ανθρωπιστική κρίση απίστευτη. Τα φέρετρα με τους νεκρούς παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο ή τα πτώματα λιώνουν κυριολεκτικά από τη ζέστη. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί περίπου 2.900 νεκροί βεβαιωμένοι. Οι ειδικοί λένε, δήλωσε μία γιατρός που ασχολείται με αυτά στο CNN, ότι μέχρι στιγμής είναι ήδη τριπλάσιοι, απλώς η κυβέρνηση προσπαθεί να το λέει σιγά σιγά και μαλακά για να μην

υπό τις συνθήκες του πολέμου, οπότε 4 μήνες και κάτι μετά έχει το Ιράν ετοιμάζεται να πενθήσει το Μακαρίτη για ένα τριήμερο στη διάρκεια του οποίου η κατάσταση στον κόλπο μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα είναι ήρεμη. Μουσικά, σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1968, μια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η Τζόνι Μίτσελ, είχε καλέσει φίλους στο σπίτι της, έξω από το Λος Άντζελες, και τρεις από τους φίλους είχαν και τις κιθάρες μαζί και άρχισαν να παίζουν και παίξανε πρώτη φορά παρέα, λέγανε διάφορα τραγούδια και διαπίστωσαν ότι οι φωνές τους τέριαζε πολύ και η ιδιοσυγκρασία τους τέριαζε πολύ. Οι τρεις φίλοι ήταν ο Κρόσμπι, ο Στίλς και ο Νας. Έτσι, ένα βράδυ, σε ένα σπίτι, μετά από ένα πάρτι, γεννήθηκε το πρώτο μεγάλο super group της ιστορίας της rock. Ιστορία. Σαν σήμερα, είναι η επέτειος δύο μεγάλων μαχών σήμερα. 324, η περίφημη μάχη της Ανδριανούπολης, την κάναμε στο σχολείο, αν θυμάστε, όπου ο Κωνσταντίνος ο Μέγας νίκησε τον Λικίνιο. Και 1863, η μεγάλη μάχη του Γκέτισμπεργκ έληξε, 50.000 νεκρούς, η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, η μάχη που έκρινε τη νίκη των Βορείων επί των Νοτίων στον αμερικανικό εμφύλιο. Εδώ στα δικά μας συνεχίζεται και η συγκίνηση και το σοκ και οι αντιδράσεις και η πολιτική συζήτηση με αφορμή αυτήν την τρομοκρατική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης σε 3 σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που άφησαν πίσω τους τραυματίες και μία νεκρή, μια γυναίκα 72 ετών, την Βάλια Νέστορος. Μια συζήτηση που συνεχίζεται και μερικές φορές αδικεί, νομίζω, τον δημόσιο διάλογο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το κύριο. Να τελειώσουν οι έρευνες γρήγορα, να συλλευθούν γρήγορα. Οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία είναι κοντά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζω. Έχει κρίσιμη σημασία κάποια στιγμή να συλληφθούν εκείνοι που νομίζουν ότι βάζουν γκαζάκια και στην πραγματικότητα διακινδυνεύουν ζωές και να που αποδεικνύεται ότι η διακινδύνευση καμιά φορά πετυχαίνει όπως στην περίπτωση αυτή. Ένα σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή, νομίζω τα λέει όλα. Στο φόντο ο Λευκός Πύργος, πόλη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2026, λέει η Λεζάντα. Και στο δρόμο ένα τρίκυκλο, σαν αυτό που πρωταγωνίστησε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη πριν από 63 χρόνια. Και απάνω του δύο κουκουλοφόροι. Σαν αυτούς που βάζουν γκαζάκια ή που δέρνουν πριτάνης. Λέω, είναι πολύ κρίσιμο να συλληφθούν οι δράστες, να αποκαλυφθούν τα πρόσωπά τους, να αποκαλυφθεί το δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο υποψίες. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι ποτέ δεν έχει συλληφθεί κανείς για γκαζάκια. Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος έχει μια ανάρτηση στο Facebook, την είδα δημοσιευμένη, που λέει ότι τα γκαζάκια είναι κάτι σαν τα ντρόουν της τρομοκρατίας. Δεν απαιτούν μεγάλες και πολύπλοκες προετοιμασίες, μεγάλες οργανώσεις, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά και χειρότερη. Μπορεί να κάψουν, μπορεί να σκοτώσουν. Και δεν έχουμε μάθει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι γκαζάκηδες. Δεν έχει εξαρθρωθεί ποτέ μια συμμορία γκαζάκηδων και δεν έχουμε δει ποτέ τα πρόσωπά τους. Αν συλληφθούν, αυτό θα μπορούσε να είναι ευεργετικό. Συγχωρήστε την αναλογία που δεν είναι πολυδόκιμη, αλλά σκέφτομαι ότι αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, στα χρόνια τα πρώιμα της χρεοκοπίας μετά το 2009-10, ήταν τα χρόνια που ξαφνικά η Χρυσή Αυγή από το εντελώς περιθώριο που βρισκόταν, κατάπτυστη και δακτυλοδεικτούμενη, άρχισε να αποκτά δραστηριότητα και ανοχή στη δραστηριότητα αυτή. Δέρναν κόσμο, καίγαν σπίτια, κάνανε φόδους σε μαγαζιά λοδαπών, αλλά ταυτόχρονα περνούσαν οι γιαγιάδες από το δρόμο απέναντι και κάνανε συσίτια που ζητούσαν ανάλυση αίματος για να σου δώσουν.

φαγητό, να είσαι Έλληνας δηλαδή με DNA. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα κύμα βίας που εξαπλωνόταν σε όλη τη χώρα, στα σχολεία, στις γειτονιές. Πιτσιρικάδες, νέα παιδιά άρχιζαν ξαφνικά να προσιλητίζονται και γύρω γύρω να υπάρχει ανοχή, κυρίως από τις αρχές ανοχή απέναντι στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Και έπειτα ήρθε η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η ανοχή ξαφνικά εξατμίστηκε ολόκληρη, η πολιτεία άλλαξε στάση, το Υπουργείο έκανε αυτό που έπρεπε, συνένωσε τις δικογραφίες και έτσι οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και στην πραγματικότητα το κύμα τελείωσε. Μακάρι τηρουμένων των αλλογιών κάτι παρόμοιο να προκαλέσει ο θάνατος, η δολοφονία της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, της Βάγιας Νέστορος. Αλλά αυτό πρέπει να υπηρετηθεί νομίζω και από το δημόσιο λόγο, ο οποίος έχει εξοκύλει, ολοφάνερα έχει εξοκύλει. Ο Σάχης Ιωαννίδης γράφει πολύ ωραία στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής ημέρα ότι η τυφλή και ανεξέλεκτη βία ευδοκιμεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλοτε ακροδεξιό και άλλοτε ακροαριστερό μανδύα. Βρίσκει διάφορες μορφές έκφρασης από τον άγριο προπυλακισμό του αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου, του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, μέχρι τις συμμορίες ανηλίκων που μαχαιρώνονται στους δρόμους για τα οπαδικά. Η πόλη όμως προτιμά να σιωπά. Ποιος ορθώνει απέναντι στο κύμα της βίας ανάστημα? Είτε έχει ακροδεξιό είτε έχει ακροαριστερό πρόσημο. Το έκανε κάποιος, το τόλμησε ο Γιάννης Μπουτάρης, το πλήρωσε με επιθέσεις και προπυλακισμούς. Δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η σιωπή συνεπώς συνεχίζεται και όσο σιωπούμε, η μαυρίλα και η καταχνιά απλώνονται. Αυτό είναι το θέμα, όχι οι φτηνές αλληλοκατηγορίες με το μάτι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει. Έχουμε μπροστά μας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, καλοκαίρι, όπως και να το κάνεις. Καλοκαίρι σημαίνει, με την παλιά λογική, καραβάκι, κατάστρωμα, ένα σάκος στην πλάτη και ένα σακίδιο με τα λίγα πράγματα του καλοκαιρινού τριημέρου.

Μικρή μουσική σημείωση, σαν σήμερα το 1969 έφυγε από τη ζωή ο Brian Jones, ο άνθρωπος που ίδρυσε το συγκρότημα των Rolling Stones. Είναι εκείνος ο οποίος είχε δημοσιεύσει κάποια στιγμή το 1962 σε ένα μουσικό περιοδικό μια μικρή αγγελία: ψάχνω μουσικούς για να φτιάξουμε μια rhythm and blues μπάντα. Στην αγγελία απάντησαν δύο πιτσιρικάδες, φίλοι παιδικοί. Ο ένας ονομαζόταν Mick Jagger, ο άλλος Keith Richards. Έτσι φτιάχτηκαν οι Rolling Stones. Ο Jagger και ο Richards σιγά σιγά έγιναν οι stars του συγκροτήματος, τον παραγκώνησαν τον Brian Jones. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν το κορίτσι του Brian Jones τον εγκατέλειψε για να τα φτιάξει με τον Keith Richards. Και κάποια στιγμή, ένα βράδυ δηλαδή, σαν σήμερα ακριβώς, 1969, στην πισίνα του σπιτιού του βρέθηκε ο Brian Jones νεκρός, με πολύ αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά στο αίμα. Ήταν μόλις 27 ετών και έτσι γεννήθηκε αυτή η επιδημία, το Club 27, το που λέγεται στην μυθολογία της, του rock and roll, η επιδημία star της rock να πεθαίνουν ξαφνικά στα 27 τους. Ο πρώτος ήταν ο Brian Jones. Δύο χρόνια αργότερα, ίδια μέρα, ο Jim Morrison. Αργότερα ή μάλλον νωρίτερα ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, όλοι τους στα 27, και αργότερα ο Kurt Cobain και τελευταία η Amy Winehouse. Υπάρχει μια κατάρα των 27 ετών. Στα 27 σου, αν είσαι αληθινός rockstar, πεθαίνεις.

3 Ιουλίου σήμερα είναι μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό το κλαμπ των 27ριδων, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πρώτος 27ρης rockstar, ο Brian Jones, το Rolling Stones. 2 χρόνια αργότερα, 1971, σαν σήμερα έφυγε αυτός, ο Jim Morrison, των The Halls. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, ένα ενδιαφέρον θέμα, μεγάλο θέμα μάλλον, είναι οι αλλαγές στον κανονισμό των πολυκατοικιών. Είναι πρώτο θέμα σε 2 εφημερίδες σήμερα, στην Καθημερινή και τα Νέα. Τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών, λέει η εφημερίδα Καθημερινή, όπου 1116 διαφορετικά νομοθετήματα που διέπουν την ζωή σε μια, ή μάλλον τη συμβίωση σε μια πολυκατοικία, θα ενοποιηθούν σε έναν κώδικα που θα απλοποιεί τα πράγματα και θα λύνει διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα να πρέπει να κάνεις μια εργασία μόνο στην ταράτσα και να μην μπορείς να την κάνεις γιατί ένας και μόνο ένικος διαφωνεί, ή να μην μπορείς να λύσεις τα απλά προβλήματα της καθημερινότητας, παλιά και καινούργια, όπως για παράδειγμα οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην πιλωτή. Μιλώντας για τέτοια ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέρον είναι επίσης, γίνεται κάθε χρόνο, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών κάνει μια έρευνα για το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για το 2024, που είναι τα στοιχεία φυσικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό, δηλαδή πρωτόδικα πριν πάει στο φετίο, ήταν 638 ημέρες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100. Είμαστε περίπου 1:6 σε καθυστέρηση. Πολιτικά, ένα γεύμα, δείπνο, δεν είμαι σίγουρος τι ήταν, του Αντώνη Σαμαρά με τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει ταράξει τα νερά. Και μια ακόμη δημοσκόπηση ήρθε να κλείσει τον κύκλο χτες από τη Μέτρων Ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να τσιμπάει λίγο, από το 22,7 στο 25. Το κόμμα Τσίπρα σταθερά στη δεύτερη θέση και με ελαφρώς ανωδική τάση, 14 από 12 πριν ένα μήνα. Τρίτο το Πασόκ στο 9,4, η Καριστιανού σε νέα πτώση από 8 στο 6 και ούτω καθεξής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Νουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθούς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σαββά Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγλατιού όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σκάει το 3 ημερολόγιο Παρασκευής 3 Ιουλίου. Να υποδεχθώ την καλεσμένη του ημερολογίου σήμερα. Είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρία Δούρου.
4: Καλή σας μέρα κύριε Τσίμα και σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές μας όσο μπορεί να είναι καλημέρα, γιατί είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής στις εισαγωγικές παρεμβάσεις της εκπομπής ότι περισσεύει ακόμα η συγκίνηση, η απορία και ο θυμός για το γεγονός ότι μια κοπέλα δολοφονήθηκε, δεν έχασε τη μητέρα της. Θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία. Μια γυναίκα χάνει τη ζωή της,
3: ναι,
4: γιατί η κόρη της είχε επιλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι και άλλες. Μπορώ να ταυτιστώ. Τι σημαίνει η επιλογή μιας νέας γυναίκας να ασχολείται με τα κοινά για τη μητέρα της. Δεν μου αρέσει η αυτοθυματοποίηση, αλλά μνήμες να χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα στο σπίτι της μητέρας μου και να ακούει διάφορο για τη ζωή της κόρης της και την ίδια, με όσα ξέρετε συνοδεύουν συνήθως τις γυναίκες, όχι τους άντρες στην πολιτική, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε αφήσει πίσω. Και έχετε απόλυτα δίκιο όταν είπατε ότι ο δημόσιος λόγος έχει εξοκύλει. Έχει εξοκύλει, μετριοπαθώς το είπατε, αλλά ζούμε και σε μέρες που ο ήρεμος πολιτικός λόγος θεωρείται πολιτικά αδύναμος. Πράγματι έχει εξοκύλει. Και θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι η δημοκρατία δεν προστατεύεται μόνο αν καταδικάζει τη βία από όπου προέρχεται, λέγαμε παλιά, αλλά προστατεύεται και με την αποφυγή κάθε ρητορικής που μπορεί να τροφοδοτήσει το διχασμό και το μίσος. Και δίπλα στο θυμό μου, δίπλα στην αγωνία που έχω ως γυναίκα, σας λέω ότι η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέβει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για να έχουμε εν όψη των εκλογών μια γνωστή για τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός, μικροκομματικά ωφέλη, δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα, ο τρόπος και το περιεχόμενο της αντρέας της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κόμματος. Που δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία. Κύριε Τσιμά, οι ακροάτριες σας και οι ακροατές σας που μπορεί να έχουν εξοικείωση με τις διάφορες πλατφόρμες, τους καλώ να ανατρέξουν, να βρούνε την ομιλία του πατέρα Μητσοτάκη στη Βουλή για τη δολοφονία του γαμπρού του, του Παύλου Μπακογιάννη, που δεν διανοήθηκε να κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και είχε χάσει το γαμπρό του και είχαν μείνει τα εγγόνια του ορφανά. Και τώρα έχουμε ένα γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μας πει, πήξανε με την αριστεία αυτοί οι ανεπάγγελοι που δεν ξέρω πώς πήραν και τα πέτσινα βιβλία τους, να μπερδεύουν ιστορικές περιόδους, να μπερδεύουν τον Ελλάς που πολεμούσε συνεργασία με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής έναντι των φασιστών και των ναζιστών, με καινούργιους φορείς. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε. Θα μου πείτε, μιλάω σε εσάς. Μιλάω σε εσάς σήμερα, γιατί έτσι είχαμε κανονίσει. Και όταν ξέρουμε ότι έχουμε δημοσιογράφο που έχει δολοφονηθεί και δεν έχουμε βρει ακόμα τους υπεύθυνους, όταν έχουμε δημοσιογράφους, κύριε Τσίμα, φαντάζομαι ίσχυε και για εσάς, που έχουν υπάρξει θύματα βίας, η υποχρέωση των πολιτικών, των κομμάτων, των μέσων, είναι να αποφύγουν κάθε ρητορική μίσους.
3: Σας άκουσα και δεν σας διέκοψα να το πείτε. Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, είναι, εγώ λέω, είναι πραγματικά πολύ παρήγορο, αν είναι μια ένδειξη ωριμότητας της δημοκρατίας, το ότι αυτή τη φορά είχαμε κάτι φοβερό, μια τρομοκρατική επίθεση που αφήνει πίσω της μια γυναίκα νεκρή. Όπως το είπατε εσείς, δηλαδή, στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε η μητέρα μιας γυναίκας, επειδή αυτή η νέα γυναίκα είχε διαλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Ανεξάρτητα, δεν έχει καμία σημασία με ποιο κόμμα δραστηριοποιείται. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Το ερώτημα που θέτει, για να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η άλλη πλευρά είναι γιατί αυτό δεν γινόταν σε άλλες περιστάσεις. Γιατί, ας πούμε, άλλοτε ακούγαμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα από ποια μεριά είσαι, αν είσαι από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που τις ρίχνουν. Και αυτά δεν έχουν με καθαρό τρόπο αποδοκιμαστεί, είναι λογαριασμοί που δεν έχουν κλείσει καθαρά.
4: Το ερώτημα αυτό, και το μεταφέρετε εσείς βέβαια, είστε αναγκασμένος εκ της θέσης σας, αυτό από το Χαρίλαο Φλωράκη που έλεγε ότι από τέτοιες ενέργειες ούτε η αριστερά ωφελείται, ούτε η δημοκρατία, μέχρι και σήμερα, εγώ ένα ξέρω, ότι η αλακάρτ καταδίκη της βίας έχει υπογραφή. Και αυτή είναι η υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού. Διότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί εργαλειοποιώντας νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ επιθέσεις σε βάρος αριστεράς. Να σας θυμίσω ποια ήταν η αντίδραση στις Μολότοφ που έφευγαν σε σπίτια και γραφεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω αν υπήρχε αντίδραση, αντιθέτως υπήρχε και λιδωρία από κάποιους συναδέλφους σας, ο Θεός να τους κάνει, όταν ο Κοντζιάς έπαιρνε σε φάκελο σφαίρες στο σπίτι του. Και κάτι ακόμα, εγώ θυμάμαι σε δημόσια θέα να καρδιοχτυπούμε γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος τον λίτζαραν στην πλατεία του Συντάγματος, στην πλατεία της Δημοκρατίας. Τον κύριο Κουνουμουτσάκο σας λέω. Και επειδή υπήρχε ένα ακροδεξιό κοινό, η Νέα Δημοκρατία δεν το καταδίκασε. Άρα θέλω να σας πω ότι πράγματι έχετε δίκιο ότι δεν μπορούμε τέτοιου είδους, δεν μπορώ να βρω και τους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή, τέτοιου είδους γεγονότα να τα κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η αριστερά, η προοδευτική παράταξη έχει δυστυχώς ένα μακρύ κατάλογο φημάτων από τη δεξιά. Και ουδέποτε είχε αστερίσκους, έβαζε ερεσιμότητες και ερωτηματικά όταν κάποιοι άνθρωποι δολοφονούνται.
3: Ναι, απλώς καλό είναι να μην το ανακυκλώσουμε τώρα. Δηλαδή να μην πάμε πάλι σε μια διαδικασία οι νεκροί σας και οι νεκροί μας. Πόσους έχει, πόσοι
4: προς
3: έχουν υποστεί βήμα βία από της μίας πλευράς ή της άλλης πλευράς. Αυτό είναι το, αν θέλετε, αυτό είναι και το πρόβλημα. Εγώ είπα, κάνοντας μια αυθαιρεσία και μια μάλλον ανίκια σύγκριση, ότι όπως υπήρχε μια ανοχή, διαδεδομένη ανοχή, μακρά ανοχή και από τις αρχές και από ένα μέρος κοινωνίας στη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, στην εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής για μήνες και μήνες, εκεί μετά το 2000, γύρω στο 2012 και μετά, η οποία με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κόπηκε μαχαίρι, γιατί χάθηκε η ανοχή και άλλαξε στάση πολιτεία.
4: Έπρεπε να δολοφονηθεί Έλληνας υπήκος.
3: Γιατί όταν δολοφονούσαν μετανάστες. Η δολοφονία των Αλλαδαπών δεν μας συγκινούσε.
4: Δεν μέτραει η ζωή του στη χώρα που γέννησε.
3: Το θέμα είναι αν αυτός, η δολοφονία αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, μήπως βοηθήσει στο να σπάσει και με ένα κλίμα ανοχής που υπάρχει απέναντι σε αυτού του είδους τη βία. Λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, γκαζάκια είναι. Γιατί τι είναι τα γκαζάκια? Δεν αλλάζουν, δεν έχουν καμιά διαφορά από τις κανονικές βόμβες, τις συνέπειες που μπορούν να έχουν. Απλώς είναι πολύ απλούστερα στην τεχνική τους και στην την ικανότητα του, και του τελευταίου ανθρώπου να τα χρησιμοποιεί.
4: Μα κύριε Τσίμα, όμως.
3: Να σπάσει αυτή η ανοχή.
4: Εδώ δεν μιλάμε για ανοχή. Εδώ μιλάμε ότι επί 10 συναπτά έτη έχουμε μία συμπεριφορά η οποία καλλιεργείται, διατρανώνεται από μέρους του κυβερνώντος κόμματος. Μετά η ανοχή στον όποιον πολίτη που επειδή δεν βγάζει την καθημερινότητα δεν θα ασχοληθεί με το ότι μία νέα κοπέλα έχει μαυροφορεθεί. Μετά, δηλαδή πώς θα τη μοιράζουμε τις ευθύνες σε τούτο τον τόπο? Όταν, ξαναλέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε το κυβερνών κόμμα δια του τρομερού αυτού τύπου εκπροσώπου της, ο οποίος έκανε καριέρα επειδή έφτιαξε λέει καλύτερο βιογραφικό και βρέθηκε σε εταιρείες ας πούμε που λειτουργούσαν για να σπηλώνουν τους αντιπάλους του. Αυτό που καταλαβαίνει από την μαυροφορεμένη αυτή τη στιγμή η κοπέλα είναι να πάει πίσω και πριν από τον εμφύλιο και ως κουμπούρας, αλλά και αυτός στέει. Όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μας είπε κάποια στιγμή ότι γιατί ένα 17χρονο παιδί να πρέπει να ξέρει για τη δολοφονία του Πέτρουλα, τότε πώς να μην υπάρχει ανοχή?
3: Τώρα, όταν συνεννοηθήκαμε αυτή την συζήτηση, είχα στο μυαλό μου τα πολιτικά κυρίως. Βεβαίως αυτό που συνέβη
4: είναι
3: τόσο
4: είναι
3: δραματικό.
4: Απολύτως πολιτικά.
3: Και τόσο δραματικό, ώστε δεν μπορείς παρά να το βάλεις πρώτο σε κάθε είδους κουβέντα αυτόν τον καιρό. Αλλά ας κρατήσω λίγο χρόνο να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με εσάς? Γιατί είναι ένα άλλο είδους δράμα αυτό. Τι θα γίνει στην αριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιοι θα μείνουν πίσω. Δεν έχω καταλάβει εσείς τι προτείνετε, να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές έτσι κι αλλιώς χωριστά αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα?
4: Καταρχάς να θυμίσουμε στις ακροατές σας και στους ακροατές σας ότι είχαμε συνομιλήσει στις 27 Μαΐου.
3: Θυμάμαι. Μόλις είχε φτιαχτεί, ιδρυθεί η Ελλάς.
4: Είχαμε συνομιλήσει τότε και είχαμε εξετάσει μαζί τι θα σήμαινε και τι όφιλε να σήμαινε η τότε αναμενόμενη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτή Συμμαχία. Και ενώ δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, ας πούμε απλώς ότι υπήρχε στη συνομιλία μας μια τραγική διορατικότητα, είχα πει ότι και μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν σημαίνει ότι θα διασφαλίσουμε ότι βγήκαμε από αυτή την πραγματικά κλισέ είναι η έκφραση, πραγματικότητα, φάση καμπής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ερχόμαστε τώρα οι δυο μας, συνομιλούμε μετά από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, συνομιλούμε μετά την δημιουργία του φορέα, του νέου, συνομιλούμε μετά από μια συνέντευξη που έδωσε μόλις την προηγούμενη Πέμπτη ο επικεφαλής του νέου φορέα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία με σχήματα στον ευρύτερο
3: κύκλο του. Έτσι ακριβώς.
4: Στον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Λοιπόν, άρα είμαστε σε μια νέα φάση. Άρα όσοι και όσες θεωρούσαμε ότι όταν προτείναμε έναν οδικό χάρτη για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές με διεύρυνση συμμάχων για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όσοι και όσες προτείναμε ανασυγκρότηση και αναδιάταξη των οργάνων με προεκλογική στόχευση και όσοι προτείναμε μια καθαρή απόφαση για συμμετοχή σε εκλογές, ώστε να έχουμε ένα καταλυτικό ρόλο στην προοδευτική παράταξη για ενωτική δράση μετά τις εκλογές, δεν ήμασταν μια εκτρή μειοψηφία, ήμασταν εκείνοι που ψύχρεμα, παρά ενδεχομένως τις ενστάσεις μας, τις αναχώρια μας, την αγωνία, διαβάζαμε την πραγματικότητα. Τώρα θα έχουμε εκ νέου Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου πια. Θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Τσίμα, ότι αυτό που βρέθηκα να είμαι στη μειοψηφία είναι κρυστάλλινο και ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται αποσαφήνιση. Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τον νέο φορέα. Έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της δεξιάς, το είχα πει και τότε στη συνομιλία μας, για να μην γίνουν οι δύο κυβερνητικές θητείες τρεις, να μην γίνουν τα 7 χρόνια 11. Θα είναι καταστροφικό από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική ή βάσει των τελευταίων αποτρόπαιων θλιβερών γεγονότων για την κοινωνική συνοχή.
3: Τι, τι προτείνετε?
4: Εμείς προτείνουμε να υλοποιήσουμε έστω και καθυστερημένα τις αποφάσεις του συνεδρίου. Τις επαναλαμβάνω, με κίνδυνο να ενοχλήσω τους ακροατές και τις ακροατρίες σας και να γυρίσουν σταθμό και συχνότητα, ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε μια καθαρή απόφαση στη βάση των τριών σημείων που μόλις σας προανέφερα, να σηματοδοτήσουμε μια καθαρή νέα αρχή, να στείλουμε ένα σήμα επανεκκίνησης σε φίλους, ψηφοφόρους, υποστηρικτές, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε καταστεί παρατηρητές των όσων γίνονται στους όμορους χώρους, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του Νέου Φορέα, και να του γίνει επιπεδίο του πολιτικού μας έργου, να προβάλλουμε τις επεξεργασμένες προτάσεις. Εσείς σήμερα είστε αναγκασμένος να με ρωτάτε για την καινούργια συνεδρίαση. Δεν το κάνετε γιατί είστε μίστανο όργανο σε ένα σχέδιο να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε το ραδιοφωνικό χρόνο να με ρωτήσετε για την εξωτερική πολιτική ενόψη και τη συνάντηση του ΝΑΤΟ.
3: Έχετε καλά, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα που θα το κουβεντιάσουμε.
4: Θα είναι όντως το μεγάλο
3: θέμα τη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά θέλω να γίνει σαφές αυτό το μυστήριο, τι θα γίνει με εσάς, με το χώρο. Να σας το ρωτήσω πολύ απλά. Αν ο Αλέξης Τσίπρας πρώτων εκλογών έλεγε ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, φτιάχνουμε μια εκλογική πλατφόρμα στην οποία συνεργαζόμαστε και αποδέχομαι τον ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει, θα λέγατε ναι να πάμε?
4: Αν πηγαίνουμε με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου. Ναι. Αυτό όμως, εγώ επειδή δεν μπορώ να πηγαίνω ούτε με παραπολιτικά, ούτε με εικασίες, ούτε με υποθετικά ερωτήματα, πηγαίνω με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο επικεφαλής του νέου φορέα είπε ότι ούτε προεκλογικά και θα δούμε μετεκλογικά, θα μπούμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Λοιπόν, άρα εγώ που είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που κάποιοι και κάποιες αγωνιστήκανε για να είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα περνάω το επόμενο χρόνο μου με εικασίες, με σχολιασμούς και θα βαράω και το κεφάλι μου στον τοίχο, διότι πια δεν είναι εικασίες και σχολιασμοί. Ο ίδιος ο επικεφαλής είπε ότι δεν τίθεται συνεργασία για τον καινούριο φορέα. Λοιπόν, και ενδεχομένως προλαβαίνοντας και άλλη ερώτησή σας, θεωρώ ότι τα στελέχη μας, εμείς δηλαδή που έχουμε θέση ευθύνης, αυξημένη ευθύνη απέναντι στα μέλη μας, έχουμε και χρέος να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα, μετέχοντας, ψηφίζοντας στην Κεντρική Επιτροπή και δουλεύοντας με όλες τις δυνάμεις μας για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι φυσικά η αυτοακύρωσή του, που δεν είναι η αυτοπεριευθεροποίησή του, αλλά είναι η συμμετοχή του συντεταγμένα, οργανωμένα με τις θέσεις μας σε εκλογές, με ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο για να προκύψει εκτός του νέου φορέα που μας το έχει πει σε χίλιους τόπους.
3: Άρα συνεργασίες σε άλλο επίπεδο, με άλλους, όχι με το καινούριο.
4: Αλλά δεν τις ξεκινήσαμε και ποτέ.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δούρου. Θα τα ξαναπούμε προφανώς σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα που αρχίζει. Να είστε καλά, καλημέρα.

Τελευταία σελίδα ημερολογίου για σήμερα είναι 3 Ιουλίου, δηλαδή αύριο είναι η επέτειος. Είναι 250 χρόνια, 1/4 χιλιετίας από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική θα γιορτάσει αύριο με τον τρόπο το παραδοσιακό, δηλαδή κάμπινγκ, μπάρμπεκιου, hot dog, τηγανιτά κοτόπουλα. Η Ουάσιγκτον δεν θα γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί ο παραδοσιακός τρόπος ήταν εκεί στο μεγάλο γρασίδι να μαζεύεται κόσμος με τα ψυγιάκια του, τα φορητά, με τις κουβέρτες του, με τα παιδιά να παίζουν, με τα φρίσμπις και την ορχήστρα να παίζει πατριωτικά μουσικά θέματα. Αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Ο πρόεδρος Τραμπ οργανώνει την γιορτή της 4ης Ιουλίου πιο πολύ σαν μια προσωπική του γιορτή. Οι μουσικοί έχουν αρνηθεί να πάρουν μέρος σε αυτή τη γιορτή. Συνεπώς η Ουάσιγκτον, η πρωτεύουσα, θα γιορτάσει την επέτειο της ανεξαρτησίας με έναν πολιτικό λόγο, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος Τραμπ, θα είναι και μακρύς. Λοιπόν, να προλάβω να σας... μάλλον, καταρχήν, από τα πολλά μηνύματα να ξεχωρίσω ένα, γιατί με διορθώνει ένα λάθος. Μου είπα ότι δεν έχουν συλληφθεί ποτέ για γκαζάκια. Δεν είχα δίκιο, λάθος έκανα. Και ένας φίλος μου έστειλε έναν μακρύ κατάλογο με αυτήν την ιστορία, με ανθρώπους δηλαδή, με οργανώσεις που έχουν συλληφθεί, ή ανθρώπους που έχουν συλληφθεί γιατί έβαλαν γκαζάκια. Τα υπόλοιπα νομίζω ισχύουν. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σαββ' Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μία σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί το γκαζάκι και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Πολύ υψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7:30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7:30 το πρωί της Κυριακής. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις στην Ισπανία και το Μαρόκο. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Ο 58χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς η μητέρα είχε καταθέσει ότι ο άνδρας έσπρωξε τον 8χρονο και του έβαλε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημερί θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς προς καιρές χειρές, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία. Στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και θα πελάγει τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 1 και 10. Κούτε Sky 100,3. Παρασκευή. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πιταρά, ο οποίος όμως είναι από τις χειρότερες μέρες του. Γιατί ξέρετε, ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο. Τον κακόμοιρε.
1: Κάποιοι δουλεύουν, κύριε Νότι.
0: Κάποιοι δουλεύουν.
1: Εμείς δεν φεύγουν.
0: Εμείς φεύγουμε.
1: Εσείς
0: θα φύγει σήμερα.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρεις. Αλλά βλέπεις, τα μπλε δεν φύγανε σήμερα.
1: Γι' αυτό δεν έφυγες.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, δεν σε φοβάμαι. Εσύ και κολυμπώντας φεύγεις. Το κάνεις όλο τον χρόνο τώρα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη.
1: Έχω κολλήσει εδώ πέρα, βλέπω εδώ και κάμποση ώρα, όση ώρα μιλάς δηλαδή, όχι πολλή ώρα. Τα βιντεάκια από χθες, μου στείλανε βιντεάκια από χθες από τη δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβεία για τα 200 μέτρα την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Έγινε μια μεγάλη δεξίωση, 250, που την έκανε η Γκυλφόιλ. Καλά, απαστράπτουσα έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να ήταν, τι να σου πω, χάος.
0: Όλοι.
1: Δηλαδή,
0: θα τα πούμε μετά.
1: Εσύ ήσουν εκεί?
0: Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν πας αυτά τα σχόλια.
0: Έχουμε τον Ηλία Μπέλο στο τηλέφωνο, ο οποίος ξέρει όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με λιμάνια, καράβια κτλ. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους αγροτές σας.
0: Τι έγινε τώρα, μπορείς να μας πεις?
2: Διερωτώ με τα δύο αυτά εισιτήρια που θα κληρώσετε, από ποιο λιμάνι θα φύγουν.
0: Τώρα υποτίθεται. Σήμερα ήταν. Τώρα δεν είναι για αύριο, είναι για τις επόμενες μέρες.
2: Okay.
0: Σήμερα λοιπόν είχαμε απεργία στο λιμάνι, δεν φύγανε τα πλοία, μείνανε δεμένα. Γιατί?
2: Γι' αυτό έκανα

0: Έτσι, είτε τέσσερα που είναι εκεί μέσα το βράδυ, για να μιλάμε για τα μεγάλα, για τις γραμμές των Κυκλάδων. Έτσι, γιατί παράλληλα υπάρχουν και τα μαρμαριώτικα τα λεγόμενα.
1: Δηλαδή, πάνε απέναντι.
0: Εδώ και δεκαετίες τετράμω, μοναδική σύνδεση με το μαρμάρι.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποια πληρώματα κοιμούνται μέσα πλοία για να είναι έτοιμα το πρωί. Σημαίνει ότι οι δένοι σε μια περιοχή που οι βόρειοι άνεμοι όταν πνέουν είναι ιδιαίτερα δυνατοί και είναι μάλλον επικίνδυνο το να είσαι με την Άγκυρα έξω από το λιμάνι. Σημαίνει ότι για να πας στη Ραφίνα τόσος πολλής κόσμος, ίσως να μην επαρκούν βέβαια πλέον ούτε οι οδικές υποδομές, ούτε οι υποδομές και οι δρόμοι που έχει το ίδιο το λιμάνι της Ραφίνας. Κάπως έτσι λοιπόν οι ναυτεργάτες, αρκετά σωματεία τους, όχι κάποιο ένα μεμονωμένο σωματείο, κήρυξαν απεργία.
1: Είναι και το θέμα είναι τεράστιο, λοιπόν, πράγματι.
0: Και φτάσαμε λοιπόν, έγινε μια προσφυγή από τις επιχειρήσεις στα δικαστήρια, κερδίθηκε αυτή η προσφυγή, η επιχείρηση που την κέρδισε πήγε στο Λαύριο και εξυπηρετεί σήμερα από το Λαύριο, το οποίο όμως είναι ούτε λίγο το πολύ 40 χιλιόμετρα πιο μακριά, 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς το Λαύριο θα μπορούσε να ήταν μια λύση γενικότερη, διότι δεν είναι μόνο συνωστισμός στο λιμάνι της Ραφίνας, γενικά οι υποδομές δοκιμάζονται.
2: Καλά, πρέπει να το δούμε συνολικά τώρα.
0: Οι επιχειρήσεις φωνάζουν για τα λιμάνια.
2: Επειδή το λέει ο Ηλίας.
0: Ποια είναι τεράστιο το πρόβλημα.
2: Πόσα χρόνια μάλλον έχουμε συζητήσει για το λιμάνι του Λαβρίου και πόσες συζητήσεις έχουν γίνει. Να πάει ένα μεγάλο κομμάτι του Πειραιά στο Λαύριο, να πάει ο προαστιακός στο Λαύριο, να εξυπηρετεί ο κόσμος, οι τουρίστες, οι επισκέπτες.
1: Κάποια στιγμή θα πάει ο προαστιακός στο
0: Λαύριο. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα. Λόγω της απόστασης στο Λαύριο σημαίνει ότι χρειάζεται και μια επιπλέον βάρδια για τους οδηγούς των φορτηγών. Διότι κακά τα ψέματα, οι εξωτερικές επιχειρήσεις τα κέρδη τους δεν τα βγάζουν από τους επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τα βγάζουν από την φορτηγά που διακινούν όλο τον χρόνο.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν όμως τα φορτηγά να φεύγουν από τη Ραφίνα.
0: Δεν μπορούσε κανείς το Λαύριο μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Ναι. Θα μπορούσαν να φεύγουν τα μεγάλα πλοία που βάζουν και φορτηγά από τη Ραφίνα και να πήγαιναν τα γρήγορα, που νομίζω είναι του Ηλιόπουλου, δεν ξέρω και ποιανού άλλου.
0: Όλοι έχουν.
1: Να φεύγουν από
0: το. Και η Attica Group, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη θεωρητικά, έχει θεωρητικά πρακτικά. Έχει ταχύτητα, τα οποία όμως φεύγουν όλα από τον Πειραιά.
1: Εντάξει.
0: Διότι κρίνουν ότι στη Ραφίνα δεν είναι οι συνθήκες αυτές που θα μπορέσουν
1: όχι,
0: να πάρουν.
1: Αυτά λοιπόν που είναι στη Ραφίνα θα μπορούσαν να πάνε στο Λαύριο. Ή το Λαύριο έχει χώρο να δέσουν και άλλα πλοία.
0: Επαναλαμβάνω, είναι δύο τα προβλήματα. Η απόσταση για τους επιβάτες και η απόσταση για τις μεταφορές. Εάν χρειαστεί μια επιπλέον βάρδια οδηγών για τις μεταφορές των φορτηγών, για τα εμπορεύματα που πάνε εκεί, αυτό σημαίνει και ένα άλλο κόστος.
1: Κατάλαβα.
0: Τα προϊόντα. Αυτό περνάει στον ισχυρό.
1: Δεν μπαίνει στα γρήγορα το φορτηγό. Το φορτηγό μπαίνει στα μεγάλα πλοία. Τα οποία φεύγουν κάποιες ώρες
0: να πάρει. Επαναλαμβάνω. Για να πάει το φορτηγό στο Λαύριο.
1: Δεν θέλω να πάει το φορτηγό στο Λαύριο. Στο φορτηγό να πηγαίνει στη Ραφίνα. Οι επιβάτες που θα πηγαίνουν στα γρήγορα να πηγαίνουν στο Λαύριο.
0: Για πείτε το στους δημότες τη Ραφίνα αυτό.
1: Αφού στη Ραφίνα είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το θέλουν.
1: Το πρόβλημα από τη Ραφίνα είναι γενικότερο. Για να βγεις από το πλοίο από τη Ραφίνα θες μισή ώρα και μετά τη διασχίζεις μέσα από την πόλη για να φύγεις.
0: Μπράβο.
1: Είναι τρελό.
0: Νότιμο το Υπουργείο.
2: Ενώ στον Πειραιά πώς πας τώρα.
0: Που έχει τον έλεγχο του τον οργανισμό λιμένος Ραφίνας. Έχουν ένα master plan μεγέθυνσης και αναβάθμισης του λιμάνιου της Ραφίνας. Παραπάνω από 15 χρόνια στα σιρτάρια τους. Εγκεκριμένα.
1: Γιατί δεν το κάνουν, μα και την Αττική Οδό λέγανε.
0: Διότι υπάρχουν αντιδράσεις περιβαλλοντικές και σοβαρές περιβαλλοντικές, γιατί υπάρχει το ρέμα της Ραφίνας που σημαίνει ότι αν γίνουν επιχώσεις για να μεγαλώσει το λιμάνι, αυξάνεται ο κίνδυνος κατά την άποψη αυτών που επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο. Για πλημμυρικά φαινόμενα στη Ραφίνα. Επίσης, για να φτάσει ο δρόμος σε ένα μεγάλο λιμάνι, πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Η Ραφίνα πλέον είναι σχεδόν μέρος του αστικού ιστού της Αττικής.
1: Ναι, αλλά δεν είναι παράλογο σε ένα λιμάνι σαν τη Ραφίνα που ήταν κάποτε, πηγαίναμε και τρώγαμε ψάρια και ήταν πάνω στη θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, ερχόντουσαν κάτι ψαρόβαρκες.
0: Ακόμα είναι βέβαια.
1: Τώρα έχει 2 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: 2 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο εξυπηρετεί, έτσι, και βλέπω εδώ έχω μπροστά τα στοιχεία μου, είναι και περίπου 3,5 εκατομμύρια γιοταχή και 40.000 φορτηγά, 40.000 μοτοσυκλέτες δηλαδή είναι τεράστιος ο όγκος που διακινείται από τη Ραφίνα. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό με τα πλοία απ' έξω, γιατί συμβαίνει αυτό κάθε πρωί, γιατί πρέπει να διανυκτερεύσουν στο Λαύριο, Αρόδο ή και στη Μύκονο. Κάποια πλοία περιμένουν στη Μύκονο, διανυκτερεύουν στη Μύκονο και φεύγουν από εκεί το πρωί για να έρθουν. Γιατί όλοι θέλουν να φύγουν την ίδια ώρα το πρωί. Το προνομιακό εντός εισαγωγικών πρωινό δρομολόγιο της Παρασκευής του Σαββάτου.
1: Είναι δύσκολο να γίνει όμως αλλιώς, γιατί ξέρεις, θέλει 2 ώρες για την Άνδρο και θέλει 5 ώρες για τη Μύκονο.
0: Αλλά

0: Αλλά ξέρεις, όταν έχεις ένα παπούτσι, θα βάλεις ένα πόδι στο παπούτσι. Δεν μπορείς να βάλεις δύο.
1: Πρέπει να βρούμε.
0: Επομένως, θα μπορούσαν να χωρέσουν. Είναι μια πρόταση, έτσι. Δεν έχω άποψη. Εγώ απλώς κάνω το ρεπορτάζ. Έχει υπάρξει μια πρόταση, η οποία λέει: σπάσε τα σε σλότ όλη την ημέρα. Δώσε 4 σλότ το πρωί, 4 το μεσημέρι, 4 το απόγευμα. Έτσι υπάρχουν και τώρα πλοία που έχουν το απόγευμα. Και κάνε κλήρωση. Και μετά κάτω κυλιόμενο. Την μία εβδομάδα θα φεύγει αυτό, το πρωί την άλλη. Φυσικά δεν έγινε δεκτή αυτή η λύση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχει και ένας άλλος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμβατικών πλοίων και των ταχύπλων.
2: Αύριο θα πάνε κανονικά τα δρομολόγια. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα.
1: Τι πες?
2: Αύριο θα έχει κανονικά δρομολόγια.
1: Ναι, ναι, ναι, για μια μέρα. Για
0: αύριο θα είναι κανονικά.
1: Έτσι κι αλλιώς τα γρήγορα φύγανε από
0: τα δρομολόγια. Βέβαια, αύριο που θα είναι κανονικά θα έχει μαζευτεί τεράστιο μεταφορικό έργο για να εξυπηρετήσουν το κενό το σημερινό, έτσι.
1: Πάντως, επιτέλους πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση. Θα είναι το Λαύριο αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Όπως λες, 15 χρόνια η Αττική Οδός βλέπεις ότι γράφει η Ραφίνα και έχει σβηστεί. Ο δρόμος τη φτιάχτηκε το 2000, πότε φτιάχτηκε, και από τότε δεν κάνανε καμία προέκταση να φτάνει στο Λαύριο, στη Ραφίνα.
0: Δεν είχε μπει ποτέ στην Αρχική Σύμβαση, όπως και άλλες προεκτάσεις κρίσιμες της Αττικής Οδού και άλλων μεγάλων έργων, όπως περιφερειακή Μητού που πρέπει να φτάσει στο ελληνικό, διότι μετά. Θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα όχι με καράβια στο ελληνικό, αλλά με κόσμο που θα κατεβαίνει στο εμπορικό κέντρο από τους υπάρχοντες δρόμους. Παντού οι υποδομές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εδώ είναι τόσο γρήγορη η ανάπτυξη μαζί με τον τουρισμό, που πραγματικά όχι δοκιμάζονται οι υποδομές, λειτουργούν πέραν των ορίων τους.
2: Μα συγγνώμη, το πρωί κατεβαίνετε τη Συγκρούβου, έτσι. Υπάρχει αυτή η περίφημη ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής που σε ενημερώνει. Κάθε πρωί. Την ίδια ώρα γύρω στις 6-6.30 έχει ένα σήμα. Βγάζει ένα μήνυμα και λέει συμφόρηση αλυπέδου. Κάθε μέρα. Ναι. Η αλυπέδου είναι στον Πειραιά. Είναι ο κόσμος που πάει για να φύγει με το 7.25 το πρωί.
0: Μα γι' αυτό δεν είναι λύση και ο Πειραιάς.
2: Όχι.
0: Έχουν φύγει και έχουν πάει στη Ραφίνα, όπως και για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι πιο κοντά στις Κυκλάδες και στην Άνδρο κτλ. Και βέβαια είναι και λιγότερα τα καύσιμα για τους αυτοπλώους που το καύσιμο αυτή τη στιγμή στις τιμές που είναι. Είναι αδιανόητα τα κόστη που έχουν.
1: Θυμάμαι η Άττικα, νομίζω επί Παναγόπουλου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε, ποιος την είχε, έψαχνε να βρει το Λαύριο για να φεύγουν από εκεί τα πλοία που θα κερδίζαν, ας πούμε, τις δύο ώρες, δεν ξέρω πόσο κάνει να φύγει την Πειραιά ως το Σούνιο. Αλλά θέλανε έναν, πώς το λέμε αυτό, κυματοθράφστη να πέσει έξω από το λιμάνι, γιατί κάποιοι άνεμοι μπαίναν μέσα στο λιμάνι. Και τα πλοία ήταν πολύ μεγάλα και είχαν θέμα. Δεν έγινε
0: το πρόβλημα. Αυτή η κίνηση ήταν επί Υπουργείας Μιλτιάδη Βαρδιτσιώτη, επί κυβέρνησης Καραμανλή.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει πιο σοβαρή προσπάθεια να γίνει αυτό. Προσέκουσε σε δύο πράγματα, τα οποία δεν θα σας παραξενέψουν. Το ένα είναι αυτό που σας είπα ήδη, τις αντιδράσεις των μεταφορικών εταιριών. Μεταφορικές εταιρείες είναι μια βιομηχανία ολόκληρη. Το νεράκι, το μπουκάλι που αγοράζεις στο νησί. Έχει έρθει με μια παλέτα που είναι μαζί με πολλές άλλες παλέτες πάνω σε ένα φορτηγό. Όπως και ο νησιώτης από την Κρήτη που στέλνει τα προϊόντα του στην Αθήνα, χρησιμοποιεί ένα φορτηγό. Όλα αυτά τα φορτηγά που βλέπουμε στα πλοία είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες της νησιωτικής χώρας. Το ένα πρόβλημα λοιπόν ήταν αυτό, και το δεύτερο είναι η κλασική καθυστέρηση στην αδειοδότηση οποιοδήποτε πράγματος. Και δεν είναι μόνο γραφειοκρατία δημόσιο. Είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας, στην αρχή πρόδικα. Προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν, να πουλήσουν το 51% του λιμανιού του Λαυρίου εδώ και 4 χρόνια. Ο διαγωνισμός προχώρησε, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Οι προσφυγές έχουν ήδη καθυστερήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ένα χρόνο. Και από ό,τι ακούμε τώρα, υπάρχει και θέμα γιατί λόγω των προσφυγών έγιναν δεκτές, αν θα υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός, μήπως έχουν μείνει μόνο δύο από τους αρχικά 4. Που αρχικά ήταν 11 υποψήφοι.
2: Πάντα υπάρχει ένας φοβερός παραλογισμός.
0: Και προσέξτε τώρα, θα γίνει όταν θα γίνει κάτι, θα γίνουν κάποιες δεσμευτικές επενδύσεις στην παραχώρηση, ιδιωτικοποίηση, όπως θέλετε να το πείτε, οι οποίες έχουν γίνει με μια μελέτη που έχει γίνει πριν από χρόνια για τα δεδομένα εκείνα, άντε και τα σημερινά.
1: Πάντως και όταν κάτι πρέπει να γίνει.
0: Αυτές οι επενδύσεις, ναι. Θα είναι διπλάσιοι οι επιβάτες στην φορτηγά.
1: Θέλω να πω το χειμώνα. Κάποιες εποχές, το καλοκαίρι που έχει βοριά που μπαίνει μέσα στο λιμάνι, βλέπεις γίνεται σώσε. Τώρα πρόσφατα είχαν δύο πλοία, είχαν μπλέξει οι άγκυρές τους. Και γινόταν τεράστιο θέμα. Πώς θα ξεμπλέξουν οι άγκυρες και θα βγουν έξω.
0: Αυτά
1: πρέπει να σου πω ότι οι εργαζόμενοι δεν κοιμούνται μέσα στα πλοία, έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι και κάποια από τα θέματα που αναφέρουν οι αυτεργάτες. στην αιτία της απεργιακής που κινητοποίησης στη Ραφίνα. Δηλαδή επικαλούνται θέμα εξουθένωσης συμπληρωμάτων και ότι δεν ξεκουράζουν, δεν βγαίνουν στεριά κάποιοι, δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους κτλ.
1: Δεν προλαβαίνουν γιατί το πλοίο φεύγει σε 7.
0: Και ασφάλεια.
1: Το πλοίο φεύγει σε 8, φτάνει το βράδυ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πρέπει να βγει και να πάει στην άλλη άκρη της Αθήνας. Έτυχε που μίλαγα έναν που είναι σε ένα μπαρ, εκεί σε ένα, δουλεύει στο μπαρ, μου λέει εγώ κοιμάμαι όλη τη βδομάδα μέσα στο πλοίο και φεύγω όταν είναι, πώς τη λένε, το ρεπό μου. Δεν προλαβαίνω αλλιώς, γιατί θα φύγω τώρα στις 10 από εδώ. Θα πάω σπίτι μου, θα κοιμηθώ και πρέπει στις 6 να ξυπνήσω πάλι για να έρθω πίσω. Αυτό είναι για μένα τρελό.
0: Κοιτάξτε, βέβαια στα πλοία δεν υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα.
1: Προφανώς.
0: Υπάρχουν βάρδιες. Δεν τηρείται το ωράριο. Δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δουλεύει 16 ώρες. Απλώς δεν μπορεί να βγει. Πού θα βγει. Το πλοίο πάει στη Ρόδο, θα τον βγάλει πού. Θα τον βγάλει στη Λέρο. Να περιμένει τι να κάνει εκεί. Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα γενικότερο θέμα. Πολύ σύνθετο. Το οποίο όμως είναι οι παράμετροι εργασίας στην αυτοπλοεία.
1: Το οποίο τώρα, αντίστοιχο θέμα υπάρχει σε 100 άλλα θέματα στη χώρα, έτσι.
0: Το να βάλω 11 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράει 4 είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Το οποίο βέβαια, προσέξτε, δεν είναι θέμα Υπουργείου ή Λιμενικού. Αυτοί από την πλευρά τους τηρούν πλήρως τους κανονισμούς ασφαλείας και σου λέει 4 θα δέσουν. Ωραία. Είναι απ' έξω λοιπόν το καπετάνιο της άλλης αυτοπλοϊκής επιχείρησης και περιμένει απ' έξω.
1: Θα επαναληφθούν λέει αυτές οι στάσεις, δεν ξέρουμε. Προφανώς είναι θέμα των ναυτεργατών.
0: Κοίτα, αυτή η κρίση είναι υποβόσκη πάρα πολύ καιρό. Τώρα είναι ένα πρώτο ξέσπασμα. Φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχουν δραστικές λύσεις, δεν θα επαναληφθεί αυτό. Αλλά είπα πριν, δεν πρόλαβα γιατί γυρίσαμε κάπου αλλού τη συζήτηση, ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το χειμώνα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχουν ταχύπλοα.
1: Τα γρήγορα μένουν. Ναι.
0: Τα ταχύπλοα επιτρέπεται να δρομολογηθούν για μερικούς μήνες το χρόνο. Ενώ οι δρομολογήσεις των συμβατικών είναι πολύ περισσότερους μήνες. Όταν λοιπόν ένα συμβατικό το χειμώνα αυτό που κάνει κουβαλάει γλάρους, όπως λένε στην αργό τους, περιμένει να βγάλει λεφτά πότε. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που αυξάνεται η κίνηση των φορτηγών, αυξάνονται όλα.
1: Υπάρχει και επιχειρηματική λοιπόν μάχη μέσα στην
0: Ελλάδα. Εκεί λοιπόν έρχεται το ταχύπλο και του παίρνει αυτό που λένε τον αφρό. Απ' την άλλη μεριά το ταχύπλο είναι σύνομο, ο νόμος αυτό λέει, και εξυπηρετεί τον κόσμο ταχύτερα.
1: Ηλία, πατήσαμε στο δελτίο. Θα σε ξαναπάρω άλλη φορά να τα ξαναπούμε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτητής φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγουλατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εντάξει, Δήμητρα, αφού λύσαμε πώς θα πάει στην Άνδρο ο Νότης, να λύσουμε και τα άλλα προβλήματα.
1: Σε πληροφορώ ότι ο κόσμος λέει εδώ, την πόλη και τους κατοίκους της Ραφίνας, ποιος θα τους σκεφτεί, ήδη βουλιάζει. Δεν μπορούμε να κινηθούμε όταν έρχονται και φεύγουν τα καράβια. Η Ραφίνα δεν μπορεί να αντέξει τέτοια νούμερα σε κόσμο και οχήματα. Να μην ξεχνάμε το θόρυβο, την περιβαλλοντική μόλυνση σε θάλασσα και αέρα. Γιατί δεν πάνε στο Λαύριο που είναι φυσικό λιμάνι και ο δρόμος είναι μεγάλος και ανοιχτός. Η πόλη δεν μπορεί να αντέξει.
0: Αφού όλα ανάποδα τα κάνουμε εδώ, γιατί σου κάνει εντύπωση. Όλα ανάποδα.
1: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να μην γίνονται όλα ανάποδα.
0: Δεν γίνεται, ρε εσύ. Δεν γίνεται τώρα. Αλλάζει τώρα.
1: Άκουσε τώρα θέμα που άκουσα στις ειδήσεις και έχουμε και το Χρήστο Στρατουλάκου στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Για με τον ντρόν στην Πρέβεζα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σωτηρία πια.
1: Λοιπόν, αντιδράει στην Πρέβεζα, λέει, για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσουμε την είδηση, αφού έχουμε τον άνθρωπο στον αέρα να μας το πει εκείνος. Χρήστο, γεια σου.
2: Καλό σας μεσημέρι από την Πρέβεζα. Ναι, είναι μια είδηση η οποία προκαλεί αίσθηση, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέον επιχειρησιακά το πυροσβεστικό σώμα έχει ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία προκειμένου να έχουν σε πολλά σημεία της επικράτησης, όχι μόνο στην Πρέβεζα, επιτήρηση περιοχών περιπολή, να το πούμε, μέσω ντρόουν, ώστε όταν εντοπιστεί καπνός άμεσα να στέλνεται το σήμα στο πυροσβεστικό σώμα, στο κέντρο επιχειρήσεων, προκειμένου να σπέβδουν και οι επίγειες δυνάμεις και σε περίπτωση που χρειάζεται και τα εναέρια μέσα, ούτως ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα στην περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νομό Πρέβεζα και συγκεκριμένα σε τοπική κοινότητα της περιοχής. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο γεγονός να υπάρξει μια μονάδα drone προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο σας προανέφερα νωρίτερα. Είναι το χωριό Βράχος στην Πρέβεζα. Είναι το τελευταίο χωριό, και θα σας εξηγήσω μετά γιατί το λέω, που είναι στον Δήμο Πρέβεζας. Εδώ λοιπόν υπήρχαν αντιρρήσεις στην όλη διαδικασία στο να υπάρχει δηλαδή σε ύψωμα, γιατί να σας καταλάβετε είναι ένα ύψωμα η συγκεκριμένη περιοχή που φαίνεται πανοραμικά όλη η ευρύτερη περιοχή και εκεί θα σηκώνονταν τον drone για την περιπολία. Καθώς όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, που μιλήσαμε νωρίτερα, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι θα ανεποκατέβαινε ένα drone αναμισή μία ώρα προκειμένου να γίνει αλλαγή μπαταρίας και θα υπήρχε θόρυβος στους κατοίκους της περιοχής. Επειδή διαβάσαμε και για προσωπικά και ατομικά δικαιώματα τα οποία θα καταπατούνται, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ένσταση είναι στο κομμάτι αυτό. Υπήρχαν αντιδράσεις λοιπόν στην τοπική
0: κοινότητα. Δηλαδή υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι θα σηκώνεται τον ντρόν και θα με βλέπει εμένα να είμαι με το μαγιό, παράδειγμα, στη βεράντα και να λιάζομαι.
2: Ναι. Υπήρχαν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να υπήρχε, διότι κάποιοι επικαλέστηκαν και ατομικά δικαιώματα, ναι, και ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ενόχληση από τους τουρίστες στην περιοχή. Γιατί κατά πάσα είναι μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο ήδη να έχει έρθει εδώ. Πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε, εδώ το κομμάτι της Ηπείρου. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ένα αντιδράσει. Υπήρχε και μια ομόφωνη απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει μεγάλος θόρυβος και στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, και με πολύ επικριτικά σχόλια τα οποία έχουν ανατηθεί και στο διαδίκτυο για το γεγονός ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για τη μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να προστατεύονται οι περιοχές και οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα, αλλά και οι τουρίστες οι οποίοι κατακρίζουν την περιοχή. Υπάρχει μια συζήτηση τις τελευταίες ώρες και ημέρες, ούτως ώστε στη γειτονική περιοχή του Βράχου, στη Λούτσα, όπου ανήκει στο Δήμο Πάργας, προκειμένου να μεταφερθεί ένα κοντέινερ εκεί. Υπάρχει έγκριση και από την τοπική κοινωνία εκεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο του γειτονικού Δήμου, ούτως ώστε σε απόσταση τώρα, να καταλάβετε, 5 χιλιόμετρων, μιλάμε τώρα μεταξύ των δύο περιοχών, ούτως ώστε εκεί να γίνει η βάση της μονάδας του πυροσβεστικού σώματος με τη διαχείριση των ντρόουν για να παρακολουθείτε όλη η ευρύτερη περιοχή.
0: Ολόκληρη ιστορία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αν βρεθεί αυτή είναι η λύση, μπορεί να είναι αυτή η λύση. Αν εκεί δεν έχει σπίτι, ας πούμε, και μπορεί να σηκωθεί το ντρόουν και να είναι.
2: Υπάρχουν σπίτι εκεί πέρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έγκριση από τους κατοίκους εκεί.
1: Τι υπάρχει, έγκριση.
2: Έγκριση από τους κατοίκους, ναι.
1: Ωραία, ας το κάνουν αυτό. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φωνάζουμε για όλα. Η Αθήνα, ας πούμε, έχει γεμίσει σκουπίδια. Ακόμα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να πάμε κάπου τα σκουπίδια μας, διότι όλοι φωνάζουν. Δεν δέχεται κανένας να πλέρει το σκουπίδι στην περιοχή του. Με τον ίδιο τρόπο δεν θέλει και τον ντρόουν. Γιατί σου λέει τον ντρόουν κάνει φασαρία σε μένα, αλλά θέλω από την άλλη μεριά.
0: Όταν θα πιάσει φωτιά, θα λες πάρει φωτιά, το κράτος.
2: Η αλήθεια πάντα να σας πω είναι, επειδή άμα επιτρέπετε με τη συγκεκριμένη περιοχή, τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Και επειδή αναφέρω και πάλι ότι εκτός από τις ιστορίες σας είναι και μόνιμοι κατοικοί οι οποίοι είναι αρκετοί εδώ και πολλοί κόσμος που τα καλοκαίρια έρχεται σε αυτή την περιοχή, νομίζω ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν που θα βοηθούσε στο να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Μα εδώ τώρα, συγγνώμη Χρήστο, μιλάμε για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας της περιοχής και των κατοίκων της. Άρα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την όποια συζήτηση γίνεται τώρα ή τις όποιες ενστάσεις για το αν το κτίριο αυτό θα ήταν, είναι δίπλα η εκκλησία, είναι το κοινοτικό γραφείο, αν ενοχλεί τον έναν, τον άλλο, είναι ζήτημα ασφάλειας. Άρα εδώ νομίζω ότι ακόμα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα την υπερκεράσει η ίδια η ζωή.
1: Εντάξει, αν έχουν βρει όμως έναν τρόπο αλλού να πάει τον ντρόν 5 χιλιόμετρα πιο εκεί και να μην ενοχλεί κανένα, γιατί όχι, να το κάνουν.
0: Ναι, αυτό όμως μπορεί να στο πει πυροσβεστική. Δεν μπορεί να στο πει κανένα δημοτικό
1: συμβούλιο.
0: Δεν
1: το βασίζει κάτι το δημοτικό συμβούλιο. Γιατί τον ντρόν θα πάει κάπου
0: πολύ
1: που καλύτερα
0: από
1: να παρακολουθεί.
0: Ξέρω εγώ. Δηλαδή, εσύ θα θες να επιτηρήσεις την Πεντέλη και θα έχεις τον ντρόν πού, στο Εγάλεο, ας πούμε.
1: Τρελό. Χρήστο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και πού να πιάσουν και ζέστες, ε.
1: Είχε σήμερα, δεν θυμάμαι, σε κάποιο site είδα. Περνάνε τα αυτοκίνητα και ξαφνικά εκεί που περνάνε, στο διπλανό χωράφι, αρχίζει να παίρνει φωτιά.
0: Ναι.
1: Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο.
0: Το τσιγάρο, ναι.
1: Και είναι η φωτιά η οποία έκαψε τον δάσκαλο εκείνον στο
0: ωραίο
1: και το γιο.
0: Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Τι να σου πω.
1: Δηλαδή, ακόμα και σήμερα έχει καεί η μισή Ελλάδα. Έχουμε χάσει 100 ανθρώπους στο μάτι. 50 στην Ηλία. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πετάνε το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Ότι είναι φοβερό το να μην βλέπεις πέρα από τη σκιά σου. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Να θεωρείς μόνο ότι έχεις δικαιώματα και δεν έχεις υποχρεώσεις. Όχι, έχουμε και υποχρεώσεις σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο παραδίπλα. Δεν είναι, εγώ να κάνω αυτό που περνάει από το μυαλό μου και τι με νοιάζει παραδίπλα, τι θα γίνει, ας ψοφήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, είμαστε κάφροι.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Έχει χαθεί ο μέσος κοινός νους. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα αυτονόητα πια.
1: Ναι, αλλά τελικά κάτι ξεκαταλήγουμε. Έλεγχε το άλλο και λέει: βάλτε αυτού ένα πρόστιμο σοβαρό, να δει αν το ξαναρρυπτάξει το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Καλά, άμα δεν είναι αυτό, θα είναι κάποιο άλλο και. Πού, αυτή τη φορά απλά υπάρχει εικόνα. Άμα δεν υπάρχει εικόνα, τι σε νοιάζει ένα σιγά. Εγώ λέει: θα φύγω, θα εξαφανιστώ. Τι με νοιάζει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι αυτό που είπα ο φίλος εδώ που έχει στείλει και μήνυμα. Θα το διαβάσω, μου το έστειλε. Υπάρχει κάποιος, λέει, κτηνίατρος στην ομάδα. Είναι μια ομάδα εδώ στα social media. Γιατί έφαγα, λέει, κατά λάθος κροκέτες του σκύλου. Γελάει. Και μάλιστα.
1: Πώς μπορεί να φάσει. Πώς μπορεί να φάσει.
0: Κατά λάθος. Ξέρω εγώ τώρα, θα έχει το σακουλάκι, μάλλον τα πέρασε για ξηροκάρπια. Και διαρωτάται, λέει, τι μπορεί να μου συμβεί. Από κάτω γίνεται χαμός από τα σχόλια. Το πολύ πολύ του λέει ένα εδώ
1: να
0: πέρα, λέει
1: να
0: γαυγίσεις. Μετά να κάνεις την ανάγκη στα δέντρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Αυτά που τρώνε σκύλοι μπορεί να τα φάμε και εμείς. Δεν νομίζω πως θα πάθει τίποτα. Αλλά τώρα να φάσεις και κροκέντες σκύλου είναι λίγο άλλο.
0: Καλά, ρωτή, άσε να φάμε εμείς τα δικά μας. Φάει σκύλοι τα δικά τους, δεν χρειάζεται.
1: Άλλο, είδες τίποτα που να έχει ενδιαφέρον σήμερα.
0: Σου είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που γίνανε εδώ στο Νιάρχος. Στην πρεσβεία, στην Αμερικάνικη πρεσβεία που είναι αυτή η εκδήλωση, celebrities, μοντέλα, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, μπαλέτα, τραγουδιστές, ξένοι, Κίμπερλι Απαστράπτουσα, τρομερή γιορτή και περιμένω και το βράδυ, μάλλον αύριο, τι θα κάνει και ο Τραμπ, έτσι, γιατί ο Τραμπ θα μεγαλουργήσει. Θα κάνει, δήλωσε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα θα έρθει μάλλον κατά κάποιο. Κατά πάσα πιθανότητα και ο υπουργός άμυνας της Αμερικής εδώ.
0: Ναι.
1: Τον έχεις δει αυτόν με τα τατουάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Influencer.
0: Influencer.
1: Ναι. Είχε δει κάποιον από την οικογένειά του αυτός και είχε βγάλει η μάνα του και έλεγε πώς είναι δυνατόν να τον έχει αυτόν υπουργό. Είχε στείλει email στα μέσα.
0: Τον είχε κράξει που λέμε. Φοβερές εικόνες. Τώρα εμείς μας κάνουν φοβερή εντύπωση. Φοβερές εικόνες από τη Γαλλία. Με τον πόλεμο, κατά κυριολεξία πόλεμο, για μια αγορά κλιματιστικού. Όπου υπάρχει εμπορικό κέντρο, μεγάλο πολυκατάστημα, πάνε συνοστίζονται και παίζουν ξύλο κατά κυριολεξία στις εισόδους των καταστημάτων αυτών για να πάρουν όχι τα κλιματιστικά που έχουμε εμείς εδώ, τις μονάδες, την εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα, αυτούς τους πύργους που είναι κάτι πύργη που είναι κλιματιστικά, που ουσιαστικά βγάζει απλά κρύο αέρα. Γιατί ναι, κατά τα άλλα δεν μπορούν να τοποθετήσουν στα κτίρια.
1: Είναι τους. Καινούριο θέμα στη Γαλλία. Θυμάμαι, σου λέω, από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει τη δεκαετία του 80, ήταν 3.000 άνθρωποι που είχαν πεθάνει στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα καλοκαίρι. Γιατί είχε σαραντάρια. Και εκεί δεν είχαν τότε πουθενά. Ούτε στα νοσοκομεία δεν είχαν.
0: Ναι.
1: Αλλά 40 χρόνια μετά δεν έχουν πάει ο καθένας να πάρει ένα κλιματιστικό για το σπίτι του.
0: Κοίτα, μας έλεγε μια κυρία που βγάλαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με το φοβερό καύσωνα.
1: Δεν είχαν δηλαδή καν τρομερό λεφτά.
0: Στην Ελβετία μας έλεγε ότι εδώ στην Ελβετία, Ελληνίδα που ζούμε εμείς, είναι πιο εύκολο να πάρεις άδεια παραμονής παρά άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι. Δεν επιτρέπεται και πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να αλλάξει ο νόμος.
1: Αυτά γίνονται στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία, ναι. Γιατί εκεί τα κτίρια είναι ιστορικά, είναι 100-200 χρόνων και δεν μπορεί να χαλάσει την πρόσωψη του κτιρίου και να αρχίζει όπως έχουμε εδώ πέρα που έχουμε βάλει. Κλιματιστικά να κρέμονται από τα μπαλκόνια.
1: Όπως πολύ σωστά το είπες, δεν θα βλάξει την πρόσωψη. Θα βάλει ένα μηχάνημα μέσα να του πετάει λίγο.
0: Αυτό μόνο.
1: Λίγο κρύο αέρα να μην πετάει.
0: Εντάξει τώρα, για αυτούς είναι πρωτόγνωρα, να μην γελιόμαστε. Είναι πρωτόγνωρα.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σαν να πεις, ας πούμε, αυτό που λέμε. Είναι να πουλάς ψυγείο στους Εσκιμώους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πουλάς. Αλλά όταν κάνει τόσο πολύ ζέστη το καλοκαίρι, πρέπει να, τουλάχιστον οι δημόσιοι χώροι να έχουν air condition και κάποιοι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίζονται. Έτσι δεν είναι.
0: Εσύ το καλοκαίρι θα βγάλεις τα λεφτά της άδειας, έμαθα. Επειδή είσαι ψαράς, δεινός ψαράς, αρέσει το.
1: Εγώ είμαι ψαροδουφεκάς, δεν έχω δει. Τα τελευταία 5 χρόνια που
0: 5,33 σου δίνει ο Μητσοτάκης, ναι, για να πιάσεις ένα κιλό λαγό.
1: Ναι, αλλά δεν έχω δει κανέναν εγώ, κανένα τέτοιο ψάρι. Κανένα.
0: Και πού είναι όλα αυτά που
1: είναι.
0: Λένε,
1: πολύ, είναι σαβαρά.
0: Δαγκώνουν κουτάκια, είναι αλουμινένια, αυτά.
1: Δεν ξέρω, στην Αμόργο πάντα που πηγαίνω εγώ δεν έχει. Έχει κατά άλλα τα οποία είναι με τα. Δεν θυμάμαι.
0: Τα σαγόνια.
1: Όχι τα σαγόνια. με μεγάλα αγκάθια. Τα οποία τρώγονται κιόλας και γίνονται πάρα πολύ νόσιμα. Είναι σαν σκορπίνες.
0: Σκορπίνες.
1: Σαν σκορπίνες.
0: Α, σαν σούπα, ε.
1: Τι.
0: Όχι σούπα, λέω. Σκορπίνα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχεις παραγγελίες εδώ, βλέπω.
1: Εντάξει. Στην Πρέβεζα λέει δεν θέλουν τον ντρόουν γιατί φοβούνται ότι θα καταγράψει τα αυθαίρετα και τις παράνομες ομπρέλες λίγο μακρύτερα.
0: Δεν έχουν άδικο.
1: Σοβαρά τώρα, λέει ο Στέλιος στο Νιουκάσιλ. Στη Βρετανία που πετούν ντρόουν και ελικόπτερα της αστυνομίας, τι παθαίνουμε. Είσαστε στην Αγγλία.
0: Αν άνοιξε μια συζήτηση, δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, επειδή λέγαμε και για τα κλιματιστικά, σου έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Μινάς είναι στο αυτοκίνητο, είναι στον Κυφισό και ψήνεται. Κατά κυριολεξία, γιατί έχει έξω τώρα.
1: Δεν έχει κλιματιστικό.
0: Θα έχει, φαντάζομαι. Όπως και να έχει, τώρα μέσα στα μάξι ψήνεσαι. Ψήνει τη Λαμαρίνα. Τέλος πάντων, κουράγιο. Στον Κυφισό είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή κάπου, όπου θέλει να πάει ο άνθρωπος.
1: Βράχος Λούτσα λέει είναι μια ενιαία παραλία που, αν πιάσει φωτιά λόγω της γεωγραφίας που έχει, θα καούν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί. Ο ίδιος αριθμός ανθρώπων υπάρχει και στη Λούτσα, όπως και στον Βράχο. Ξέρει λοιπόν η Αναστασία.
0: Έχει παραγγελιά εδώ. Σου ζητάνε να βάλει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.
1: Γιατί?
0: Ο Ταλιμπάν, έτσι υπογράφει.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Γιατί αύριο λέει γιορτάζουμε και εμείς Ελληνοαμερικανοί.
1: Καλά. Τώρα εθνικό ύμνο.
0: Να είσαι Ταλιμπάν και να γιορτάζεις την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Είναι λίγο περίεργο, ε. Ό,τι θέλει ο καθένας γιορτάζει.
1: Αχ, αυτά είναι τα θέματα όμως, είδες, κατάλαβες. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ντρόουν στο Λονδίνο για την ασφάλεια. Η Σούλα εδώ. Για την ασφάλεια, τη συγκοινωνία, την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, ελικόπτερο που εποπτεύει τις περιοχές συνέχεια και τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Και η Πρέβεζα θα αποτελέσει εξαίρεση, διερωτάτε. Τι να κάνουμε, ναι. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Είναι χαζή, κύριε.
1: Μυαλό δεν έχουμε.
0: Πιάσαν κορόιδα.
1: Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων βλέπω. 30,4 Νέα Δημοκρατία, 17,1 Ελλάς, 11,4 Πασόκ.
0: Εντάξει, είναι νωρίς.
1: 7,3 Καριστιανού, όχι.
0: Δεν φτιάχνουμε και το κλίμα από τώρα.
1: Όχι,
0: είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
1: Φαίνεται πάντως ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση του Τσίπρα και πρέπει το. Αν θέλει κάπως κάτι να κάνει το Πασόκ, πρέπει να κινηθεί.
0: Καλά, και οι άλλοι μπορούν να πρέπει να κάνουν κάτι.
1: Ναι, οι άλλοι δεν. Είναι με την εμφανίση του Τσίπρα.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων και αυτών κυρίως που υποστηρίζουν το κόμμα Καριστιανού, το οποίο οι δημοσκόποι θεωρούν ότι δεν μπορούν να μετρήσουν.
1: Ναι.
0: Και είναι κυρίως νέοι ηλικιακά. Είναι οι άνθρωποι των social media που λέμε. Οι οποίοι ενδεχομένως θα είναι και θα ψηφίσουν και για πρώτη φορά.
1: Δεν μετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, δεν απαντάνε.
0: Και δεν μετέχουν. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
1: Το Πασόκ
0: και για τον δεύτερο,
1: ναι,
0: ενδεχομένως.
1: Ναι. Το Πασόκ λέει επίσης ότι εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Όπου οι δημοσκοπήσεις δεν φτάνουν.
0: Έχει δύναμη στην επαρχία, έχει οργανώσεις, έχει γραφεία, έχει στελέχη,
1: ναι,
0: έχει διάφορα. Τώρα, αν ο Τσίπρας ως μονάδα, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ προσωποπαγές στο κόμμα, είναι τόσο δυνατός και παρασύρει. Ας πούμε, σήμερα παραιτήθηκε ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Περίπου το είχε προαναγγείλει.
1: Ναι.
0: Παραιτήθηκε και λέει, παιδιά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έκανε τον κύκλο του τέλος.
1: Ναι, και δεν μπορεί να κατέβει απέναντι στον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν και αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι ουσιαστικά αυτά που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Έτσι,
0: και γιατί δεν έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να τα λέει.
1: Γιατί τώρα είναι αρχηγός σε ένα κόμμα το οποίο είναι δικό του. Ενώ το άλλο ήταν ένα κόμμα που ήταν όλοι μαζί. Και...
0: γιατί ρε παιδί μου, δεν είναι λογαριασμό κάπου.
1: Έτσι,
0: δηλαδή ήταν λογαριασμός και δεν τον πλήρωνε, ας πούμε.
1: Σε ένα αριστερό κόμμα, όπως λεγόταν αυτό, υπήρχαν διάφοροι εκεί πρωτοκλασσάτοι οι οποίοι κάθε μέρα του κάνανε πόλεμο.
0: Τι ενώ πόλεμο τώρα. Σα
1: λέει, κάνω ό,τι θέλω.
0: Rebranding.
1: Ναι, rebranding.
0: Ναι. Εντάξει. Θα μετρηθούν πάρα πολλά πράγματα τους επόμενους μήνες και στην κάλπη.
1: Το ελπίζω. Λοιπόν, ως εδώ ήταν για μας.
0: Ως εδώ ήταν για σένα.
1: Για μένα.
0: Γιατί εμείς συνεχίζουμε, έχουμε και το Σαββατοκύριακο δουλειά και ραδιόφωνο 7 με 9 το πρωί και τηλεόραση 10 παρά 20.
1: Εντάξει, ναι. Εγώ θα κάνω μπάνιο εκείνη την ώρα.
0: Κάνε μπάνιο. Τι να σου πω.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αβαναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Νουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφερθήκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το Πασόκ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κόρινθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορινθού. Πολύ υψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεϊχσού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να αναζητήσει ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στην κατάσβεση δύο δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί από χθες το βράδυ και περιμένουν έξω από το Τέμενος, όπου έχει μεταφερθεί το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί θα περιμένει έως και 10 ώρες μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μοσαλά για να ξεκινήσει το προσκύνημα στη Σωρό. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν 15 έως 20 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην Τεχεράνη για τις επικηδείες τελετές, που επισήμως θα ξεκινήσουν σήμερα στις 6 το πρωί. Οι τελετές θα διαρκέσουν 6 ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο γιος του και διάδοχός του, ο Μότς Ταμπά, που τραυματίστηκε επίσης σε εκείνον τον βομβαρδισμό, θα παραστεί στην κηδεία και την ταφή του πατέρα του. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα 1-0 στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής. 1, 2, 3.

Και σε αγάπησε και σε τραυμάτισε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όχι, δεν είναι έκπληξη, παιδιά. Είναι το πρόγραμμα για αυτή την εβδομάδα, διότι ο κύριος Γιαννίρης από την περασμένη Δευτέρα είναι σε μια εβδομάδα διακοπές. Αλλά από Δευτέρα ο Κατεργάλης γυρίζει στον πάγκο του και εμείς στον πάγκο το δικό μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το βέντε το πρωί είναι λίγο άγριο μεταξύ μας. Και όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο άγριο γίνεται. Sky 100,3. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα, που είναι η τέταρτη ημέρα του Ιουλίου και είναι η μέρα που γιορτάζουν οι Αμερικανοί, ε. Ωραία, χαμός. Τον εξήλαιο κάνει μια ζέστη. Ανεβάσανε κάποιοι συνάδελφοι Έλληνες ανταποκριτές εκεί στην Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Στη Νέα Υόρκη λέει χτυπάει κάτι 38-39. Στην Ουάσιγκτον έχει λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία.

Λόγης επανάσταση των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα. Αυτό που λέμε η σύγχρονη Ρώμη που έλεγε, μια ψυχή καλή του ώρα εκεί που είναι. Τι γίνεται, παιδιά, βλέπουμε από το ένα μάτι, βλέπουμε και Μουντιάλ, να ξέρετε. Τώρα εσείς μπορείτε να ετοιμάζετε για να πάτε στο λιμάνι για να φύγετε, αλλά εμείς κοιτάμε τα του Μουντιάλ. Τι να κάνουμε, 1-0 η Κολομβία τώρα την Γκάνα, είναι στο 42ο λεπτό. Είναι ο τελευταίος αγώνας για να τελειώσει η φάση των 32 και να πάμε στη φάση των 16. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, γιατί μην νομίζετε ότι τα είδα εγώ αυτά, η Αργεντινή στην παράταση 3-2 το πράσινο ακροτήρι, και να ξέρετε είναι πρώτο θέμα αυτό στο CNN, ότι το πράσινο ακροτήρι λέει κέρδισε τις εντυπώσεις. Ψέματα, στην Guardian είναι το πρώτο θέμα αυτό, αλλά η Αργεντινή πήρε την πρόκριση. Στο άλλο παιχνίδι, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια, 1-1 και στην παράταση, 4-2 πέρασε η Αίγυπτος, πρώτη φορά λέει στην ιστορία της, στην φάση των 16 μάλιστα. Και τι απομένει, η Ελβετία περιμένει τώρα τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα, που επαναλαμβάνω είναι ο τελευταίος αγώνας ο οποίος πραγματοποιείται αυτή την ώρα, και όπως σας είπα η Κολομβία προηγείται 1-0 της Γκάνας στο 43ο λεπτό πλέον. Για να τελειώσουμε και να κλείσουμε αυτά τα ζευγάρια, θυμίζω ότι ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Χθες μου έκανε ανάλυση ένας δικός μου εκεί πέρα, ότι τι ζορίζεστε λέει και λοιπά, ή ο τελικός λέει θα είναι μεταξύ, δεν χρειάζεται να σας πω τώρα ποιων ομάδων, και ήξερε και το αποτέλεσμα μέσα σε όλα τα άλλα ο δικός μου. Δηλαδή η υπερβολή της υπερβολής. Για να δούμε, θα πέσει μέσα. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη που το λέω, μην το παρεξηγήσετε, ευγενικά το λέω. Το τι στοίχημα παίζετε, παιδιά, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα μου πεις, τι να σας πω και τι να μου πείτε. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, μετά από καιρό είναι η αλήθεια απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 7 που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Εδώ στον Sky. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, Σαν να έκανε ζέστη το βράδυ, ή εμένα μου φάνηκε λίγο παραπάνω. Ή γενικά ζεσταίνεται το σύστημα και άντε να το φέρει σε τάξη. Εχθές πάντως, από ό,τι βλέπω, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ, η υψηλότερη θερμοκρασία στην Κορινθία, στην περιοχή Ρίζα, 37,3. Στο Λουτράκι, 37,2. Όση ακριβώς θερμοκρασία έδειξαν τα θερμόμετρα και στη Σύνδο, 37,1 στη Στυλίδα, στη Φθιώτιδα, και 37 στον Ασπρόπυργο και στην Καρδίτσα. Καρδίτσα, που λέγει και ο συγχωρημένος ο Έβερτ. Λοιπόν, εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ ψηλά, αλλά η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι ζεστάθηκαν τα σπίτια πλέον. Τι λέτε κι εσείς επί του ζητήματος αυτού. Τώρα που μιλάμε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στοιχεία είναι αυτά πριν από μισή ώρα περίπου. Τι βλέπω, 26 Θεσσαλονίκη πρωί-πρωί, χαμός. 25 στο Βόλο. Πόσο έχει η Φλόρινα? Η Φλόρινα έχει 17. 24 η Πρέβεζα, εντάξει, λόγω της παραλίας. 23 η Ζάκυνθος. 22 η Καλαμάτα. Καλημέρα, Φρόσο. Σιγά μην είσαι σωσό, και λέω Φρόσο. Σωσό, σιγά μην είσαι ξύπνια. 23 βαθμούς στα Χανιά. 23 στο Ηράκλειο, 26 η Σαντορίνη, 25 η Λίμνος, 23 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε τι έχουμε, 24 στη Ραφίνα, από χθες είχε αρκετό κόσμο στις κινητοποιήσεις για τα πλοία, σήμερα κανονικά τα δρομολόγια. 23 ο Βενιζέλος, 26 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Έτσι θα περπατήσουμε. Να ξέρετε ότι, εντάξει, εμείς θα μου πεις κινηθήκαμε νωρίς. Κοιμηθήκαμε νωρίς το πρωί, οπότε κίνηση δεν είχε. Αλλά υποψιάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσει να φορτώνει η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, ενδεχομένως και προς το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου, για όλους εκείνους που εκδράμεται, είτε για το Σαββατοκυριακό, είτε για το ένα κομμάτι των διακοπών σας. Όπως και να έχει. Με το καλό, εύχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, 6 και 8 θα ανατείλει ο ήλιος. Α, και δοκαράκι βλέπω τώρα, Α, τα δοκάρι, εντάξει.
Λοιπόν, και 9 παρά 9, κύριε Νότι μας.

0: θα δύσει σήμερα ο ήλιος. Εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκο, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr, ό,τι θέλετε παιδιά, μπαίνετε, γράφετε εκεί το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, το καλό Σαββατοκύριακο, για να έχουμε έτσι και την αίσθηση ότι είμαστε παρέα. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής τα ηχητικά που θα ακούσουμε σήμερα, ελπίζω να ακούσουμε δηλαδή. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές όπως πάντα και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είχαμε τη μάχη της Μαντίνιας. Σπαρτιάτες, μάλλον ψέματα. Ο Επαμεινόνδας νικά, λέει, τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους στη Μαντίνια με το σχηματισμό της λοξής φάλαγγας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τραυματίζεται όμως, λέει, θανάσιμα το 362 π.Χ. Σαν σήμερα είχαμε και τη μάχη του Πέτα στην Άρτα, όπου 6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες το 1822. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με μετοχικό κεφάλαιο, λέει, 80 εκατομμύρια το 1979. 80 εκατομμύρια δραχμές, όχι ευρώ. Ενώ το 1993, ρε πως κάνει κύκλους η ζωή, και μετά μου λες εμένα τα πολιτικά Ψάλτη. Σαν σήμερα λοιπόν, σε μια συνέντευξή του που δίνει στην Καθημερινή, ο Αντώνης Σαμαράς, τότε ήταν επικεφαλής της πολιτικής άνοιξης, δηλώνει: «Δεν θα επιστρέψω», λέει, «στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνει, για να γίνω ο αρχηγός της». 1993. Πόσο νερό κύλησε στα βλάκι, από τότε μέχρι και σήμερα. Γύρισε στη Νέα Δημοκρατία, έγινε ευρωβουλευτής, διέλυσε το κόμμα, έγινε ευρωβουλευτής, έκατσε ένα χρονικό διάστημα εκτός, μετά την Ευρωβουλή επέστρεψε στο κόμμα και θυμίζω ότι έγινε και πρωθυπουργός της χώρας. Και μετά αφυπηρέτησε και μετά διαγράφηκε. Και σήμερα ετοιμάζεται ενδεχομένως και σύντομα να δημιουργήσει, λέει, και νέο κόμμα. Συνομιλεί, λέει, και με αρκετούς βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα βέβαια θα μου πεις και τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για την ιστορία της μέρας, η οποία έχει ενδιαφέρον. Γενέθλια σαν σήμερα Νίκος Γιώγαλας, Κυριάκος Καραταΐδης, ο ποδοσφαιριστής, η κυρία Θάλια Ματίκα, ηθοποιός, η κυρία Καγιά σαν σήμερα γεννήθηκε, μικρές σε ηλικία η αλήθεια είναι, ενώ σαν σήμερα έφυγε ο Άστορ Πιατσόλα, Αργεντινός συνθέτης, η Κατερίνα Βασιλάκου, ηθοποιός, ο Τάσος Εχιώτης, τον θυμάστε, έχει διατελέσει και υφυπουργός άμυνας επί Πασόκ, ο συνθέτης Κώστας Καπνίσης και ο δημοσιογράφος ο Αντώνης Ζησιμάτος. Το θυμάστε, έκανε δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ. Αντώνης Ζησιμάτος έφυγε σαν σήμερα το 2014. Τι μνήμη έχουμε μερικές φορές. Δεν θυμόμαστε τι φαγητό φάγαμε χθες και θυμόμαστε τον Αντώνη Ζησιμάτο. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά. Έχουμε μικρά και μεγάλα θέματα. Να ξέρετε ότι πέρα από τα δικά μας εδώ που έχουν να κάνουν με τις έρευνες πάνω για τη Θεσσαλονίκη, έχουν βγει στοιχεία από την αστυνομία, λέει, για ούκο λίγες και ομάδες οι οποίες, λέει, κατά καιρούς έχουν αναλάβει την ευθύνη για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις, αλλά κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του υλικού που υπάρχει από κάμερες, που φαίνεται ότι δίνουν στοιχεία και δεδομένα στην αστυνομία και ψάχνει όλο και πιο πίσω και για να δει ποιοι ήταν αυτοί που ενδεχομένως παρακολουθούσαν τους τρεις στόχους που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της μάνας της πολιτεύτριας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, για να δουν από πού ξεκίνησαν οι τρεις, τέσσερις, ενδεχομένως πέντε, οι οποίοι φέρεται ότι είναι εμπλεκόμενοι στην ιστορία των τριών αυτών χτυπημάτων. Άρα ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι ένα στοίχημα της αστυνομίας να συλλάβει γρήγορα τους δράστες τους συγκεκριμένους. Από την άλλη μεριά, άλλη μεγάλη υπόθεση προκύπτει από αυτό που έγινε με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο. προκάλεσε, η αλήθεια είναι, πολλή συζήτηση. Τον άκουσα χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky να δίνει κάποιες εξηγήσεις για ψεύτικο πρόσωπο ουσιαστικά που μέσω AI φαίνεται ότι συνομιλούσε με τον κύριο Ντόκο, ότι ήταν ο ομόλογός του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, ο Ρουστέμ Ουσμέροφ. Η αλήθεια πάντως είναι, να ξέρετε, ότι στις περιπτώσεις αυτές, τέλος πάντων, μου έλεγε μια ψυχή, ότι διπλά και τριπλά παρακολουθούν και ελέγχουν αν όντως ο καλόν. Και πολλές φορές έχουν πίσω τηλέφωνα και δεν είναι απλώς email. Ότι κάποιος θέλει ένα email που λέει ότι εγώ θέλω να επικοινωνήσω ή μια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά υπάρχουν απαντήσεις για να διασταυρωθεί ότι τα στοιχεία του καλούντος είναι αυτό που πράγματι λέγεται κλπ. Κλπ. Οι δύο Ρώσοι φαρσέρ πάντως δεν είναι καινούργοι. Κάποιοι λένε ότι έχουν άμεση σχέση με την Μόσχα, με τον Βλαδίμηρο. Άλλοι λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την επίσημη κυβέρνηση της χώρας. Στα θύματα τους είναι πολλοί, η αλήθεια είναι. Είναι η Μελώνη, είναι ο κουμπάρος ο Ερντογάν στο παρελθόν. Ο ένας ονομάζεται Αλεξέη Στολιάροφ, ο Λέξους, και ο άλλος είναι ο Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ, ο Βοβάν. Πρώτη τους εμφάνιση πριν από 12 χρόνια. Θα μου πεις, αυτή τη δουλειά κάνουν? Ναι, αυτή τη δουλειά κάνουν ακριβώς, να ξέρετε, θεωρητικά. Πρώτος στόχος ο Λουκασέγκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας. Στα θύματα τους, όπως σας είπα, εκτός από τη Μελώνη και τον Ταγί Περντογάν, είναι ο πρίγκιπας Χάρη και άλλα πολλά πρόσωπα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Ντόκος φαίνεται ότι συνομιλούσε, λέει, με ένα πρόσωπο, το μάλλον είχε την εικόνα απέναντί του, του προσώπου, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ίδιος, του προσώπου του συμβούλου, του ομόλογου του της Ουκρανίας, του κύριο Ρουστέμ Ουσμέροφ. Δεν υπήρξε, λέει η ελληνική πλευρά, διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών. Βέβαια, κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα. Το πρακτορείο ΤΑΣ μετέδωσε κάποια πράγματα, να ξέρετε, στην αρχή όλης αυτής της διαδικασίας. Έλεγε ότι η Αθήνα, με αφορμή την τοποθέτηση που έγινε από την άλλη πλευρά, τη λεγόμενη πλευρά των δύο, των Ρώσων, ήταν ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην Ουκρανική κυβέρνηση, και ενώ ο πρόεδρος έχει άλλη άποψη για τα ζητήματα με τα θαλάσσια ντρόουν, ο υπουργός άμυνας της χώρας εμένει να χρησιμοποιούνται, λέει, για να χτυπάνε στόχους ρωσικών συμφερόντων. Και εκεί η Αθήνα απάντησε ότι αν δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις με την Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό θα είναι να προσέξουν κλπ. Κλπ. Και υπόθηκαν και κάποια ακόμα πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη συνδρομή της Αθήνας κλπ. Επαναλαμβάνω, θα μου πεις, καλά τώρα δεν είσαι ο μοναδικός, αλλά θέλω να πω ότι θέλει διπλό και τριπλό πλέον έλεγχο. Η Αθήνα προφανώς είναι δυσαρεστημένη με το περιστατικό όπως έγινε. Θα χρειαστεί προφανώς ενεργοποίηση και νέων ασφαλιστικών δικλείδων ασφαλείας σωστότερα, ούτως ώστε μην το ξαναδούμε το έργο και όχι τίποτα άλλο, μην κρεμαστούμε στα μανταλάκια. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρέτηση του κυρίου Ντόκου, του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Θα αναβαθμιστούν λοιπόν τα προγράμματα ασφαλείας των κυβερνητικών επικοινωνιών. Μου λέγανε μάλιστα και κάποιοι ότι, ρε παιδί μου, το τηλέφωνο του Ντόκου δεν υπάρχει για να στείλει κάποιος και να πάρει ένα μήνυμα. Δηλαδή, δεν το βρίσκεις και εύκολα. Ενδεχομένως από κάπου μπορεί να έχει υποκλαπεί το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, σε κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως ανταλλάσσονται. Και αυτά πρέπει να ψαχτούν και θα πρέπει ενδεχομένως να ανανεωθούν. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μπορεί να υποθούν πάρα πολλά σενάρια πίσω από αυτή τη διαδικασία, εν όψει και τη συνόδου του ΝΑΤΟ, και αυτό παίζει τον ρόλο του, ενδεχομένως μπορεί κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν να χρησιμοποιηθούν αργότερα, αν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο Ρώσων φαρσέρ με το Κρεμλίνο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και επειδή η εποχή μας είναι πολύ κρίσιμη και πολύ ιδιόρυθμη και πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς ότι όχι απλώς θέλει πάρα πολύ έλεγχο, διπλό και τριπλό τσεκάρισμα. Δεν είναι μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία, που και αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία θέλει πάρα πολύ προσοχή, αλλά κάτι ακόμα παραπάνω όταν μιλάμε για ευαίσθητες πληροφορίες. Τώρα, συγκλονιστικός ο σύζυγος της συγχωρεμένης, της μαμάς πολιτεύθριας, ο κύριος Νέστορας, ο οποίος χθες βγήκε από το νοσοκομείο, είπε ο άνθρωπος, τι να πει και αυτός ο έρμος, λέει, να είναι η σύζυγός μου, λέει, το τελευταίο θύμα τέτοιων ζητημάτων. Όλοι φοβάμαι ότι είναι αυτό που λέμε και στα της αθλητικής βίας. Να είναι το τελευταίο θύμα, να είναι το τελευταίο θύμα. Αυτό το τελευταίο θύμα το έχουμε ακούσει καμιά 15-20 φορές, δεν ξέρετε. Και τελειωμό δεν έχει. Και πρόσφατα υπάρχουν καταγεγραμμένα και άλλα περιστατικά αθλητικής βίας. Μπορεί να μην έχουμε δώσει τη δέουσα προσοχή. Αλλά είναι μεγάλη ιστορία η συγκεκριμένη με τα γκαζάκια. Δεν είναι μόνο, ή μάλλον κυρίαρχα είναι η ανθρώπινη απώλεια, η δολοφονία της γυναίκας αυτής, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, δεν είναι παράπλευρη απώλεια, όπως καταλαβαίνετε, και πρέπει προφανώς να λογοδοτήσουν. Και να λογοδοτήσουν επίσης, να το πω και αυτό για να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, επειδή βλέπω αρκετά πράγματα τα οποία μου στέλνετε κι εσείς, αλλά τα βλέπω κι εγώ, δεν είναι τίποτα κρυφά μυστικά. Αυτή οι περίεργοι τύποι, οι οποίοι βρίσκονται στους σκοτεινούς δρόμους του διαδικτύου, οι οποίοι απειλούν δεξιά και αριστερά, και αυτοί πρέπει με κάποιον τρόπο, αυτή η χολή δηλαδή που υπάρχει στο διαδίκτυο, η οποία για κάποιους, κάποιοι τσιμπάνε, ρε παιδί μου, κάποιοι επηρεάζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, πρέπει με κάποιον τρόπο και αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί, γιατί όλα μαζί είναι όλα όσα καταγράφονται και γίνονται. Λοιπόν, όταν θα γυρίσουμε από τους τίτλους, βλέπω σήμερα μια πολύ ωραία έρευνα στον Ελεύθερο Τύπο. Βλέπω και ένα μήνυμα που είχε έρθει εκεί κατά τις 4 ώρα το πρωί από τον Νίκο, που λέει για το κόστος των διακοπών και φέτος, και ιδιαίτερα το κόστος των διακοπών των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών εταιριών. Αν τα πούμε και αυτά, γιατί έχουν ενδιαφέρον, διότι κάποιοι προφανώς αρχίζετε να μετράτε τα χρήματα τώρα, να δείτε τι θα κάνετε και μέχρι πού θα φτάσει η τσέπη σας για να πάτε διακοπές. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο. 5:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καρέ-καρέ, η εμπρίστικη επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβαναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προς έκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σεϊξού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: έχουμε Λας Γαλλία συμμαχία είναι αυτό, έτσι. F35, όχι F35, F35 είναι άλλη μεριά. Φτάρει τα Ραφάλ. Ω, 4,5. Πώς το λένε, έτσι. Κάπου τα στείλαμε τα Ραφάλ τώρα. Είχαμε στείλει κάπου σε μια άσκηση, είχαν πάει. Δεν θυμάμαι πού. Κάπου είχαν πάει τώρα, ανατοϊκά. Τώρα πλάκα που λέω ανατοϊκά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Σάββατο σήμερα και εκτάκτως κάνουμε παρέα από τις 5 έως και τις 7. Δύσκολη ώρα, καταλαβαίνω για κάποιους. Για μας όχι και ιδιαίτερα δύσκολο, για να το βάλουμε σε μια τάξη. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω λοιπόν ότι έβλεπα χθες κάποια στοιχεία για την υπόθεση της, του brain gain και του brain drain. Τώρα αυτά τι είναι, τα gain και drain, είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που γυρίζουν. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια εκδήλωση που λέει ότι από το 2010 μέχρι το 2024 έχουν φύγει από τη χώρα ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 780.000 άνθρωποι. Δηλαδή σχεδόν το 1/10 του ελληνικού πληθυσμού. Έχουν επιστρέψει λοιπόν 473.000. Οι περισσότεροι, λέει, από αυτούς οι οποίοι γύρισαν αποτελούν, λέει, ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλών προσόντων, λέει η κυβέρνηση. Βέβαια το ερώτημα είναι πόσοι ακόμα συνεχίζουν και φεύγουν, γιατί δεν έχουν τελειώσει αυτά τα ζητήματα. Θα μου πεις, πάντοτε υπήρχε ψάλτη αυτή η ροή μπροστά έξω, αλήθεια είναι αυτό, αλλά την περίοδο της κρίσης, όπως καταλαβαίνετε, διότι τα λουκέτα πήγαν και ήρθαν, έγινε γενικά μια, δημιουργήθηκε μάλλον μια εξαιρετικά αρνητική κατάσταση για τη χώρα. Και να ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι ένα κομμάτι, ένα αρκετά ικανοποιητικό κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω, διότι τα βρήκαν εκεί, βρήκαν επαγγελματικούς χώρους, βρήκαν δουλειές, βρήκαν μεροκάματα, ενδεχομένως μετακινήθηκαν με τις οικογένειές τους, άρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα βασικά ευρήματα σχετικά, λέει, με το προφίλ αυτών οι οποίοι επέστρεψαν, οι 3 στους 5 έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Θα μου πεις και τι έγινε. Κάτι σημαίνει και αυτό, ρε παιδί μου, ως ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι 6 στους 10, λέει, είναι πτυχιούχοι, σε σχέση με τους 5 στους 10 που είναι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι υπάρχοντες δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι δεύτερη, τρίτη γενιά κλπ. Η πλειονότητα αφορά κυρίως παραγωγικές ηλικίες από τα 20 έως και τα 39 χρόνια. Ενώ να πω και να σημειώσω ότι υπάρχουν, λέει, 60.000 Έλληνες ερευνητές και ακαδημαϊκοί που διακινούν σε ετήσια βάση γνώση και καινοτομία και ενισχύουν, λέει, το ανθρώπινο κεφάλαιο είτε μέσω επαναπατρισμού είτε μέσω, λέει, δικτύωσης. Τώρα που λέω και αυτά, για να πω και μια καλή είδηση, γιατί με κυνηγάτε κάποιοι από εσάς και μου λέτε, αμάρε ψάλτη, πες μας και μια καλή είδηση, πες μας και μια καλή είδηση. Λοιπόν, πού την έχω την καλή είδηση? Κάτσε να την βρω την καλή είδηση, γιατί νομίζω ότι αξίζει μνήας μιας Ελληνίδας επιστήμονος, η οποία, πού το, έτσι ρε παιδί μου, βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο, βλέπω το παραδίπλα, βλέπω αυτό, βλέπω το κύκλωμα, τον πρώην βουλευτή, βλέπω τον Ζαχαριάδη, βλέπω, αυτό που θέλω να δω δεν το βλέπω. Πού είναι, πού πήγε, για καθίστε, δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το ανακαλύψω εδώ στο χαρτομάνι μου, για να την πούμε, ξαναλέω, την καλή είδηση. Να την καλή είδηση, η καλή είδηση είναι εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, το όνομά της είναι Αγγελική Τριανταφύλου, κυρίες και κύριοι, και πήρε, λέει, το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026. Είναι Ελληνοσουηδή επιστήμονας, εντάξει, Αγγελική Τριανταφύλου, ελληνικής καταγωγής προφανώς, ανέπτυξε, λέει, μια ενζυμική διαδικασία που συνδυάζει, λέει, ένζυμα πρωτεϊνών με αμυλάσεις και λοιπά και λοιπά. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά. Η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου και πήρε, λέει, από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Εύρεση Τεχνίας βραβείο για την ανάπτυξη κατοχυρωμένης με εύρεση τεχνίας μεθόδου που βελτίωσε, λέει, τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα κάποιων ροφημάτων. Θα μου πεις, ναι παιδιά, πήρε βραβείο η κοπέλα, μπράβο της, μπράβο της. Πόσο χαίρομαι, να σας πω την αλήθεια, να μαθαίνω ότι διαπρέπουν Έλληνες στο εξωτερικό. Πόσο εντυπωσιακό και πόσο όμορφο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο στην κοπέλα. Μπράβο στην κυρία. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω εδώ στο brain gain κλπ. Εντάξει, επέστρεψα λέει 6 από τους 10, άρα 4 λείπουν. Να δω πόσοι άλλοι φύγαν ακόμα. Είναι μελέτη λέει του ΟΣΑ για την Ελλάδα τα στοιχεία αυτά. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ έβλεπα να σας πω την αλήθεια επίσης. Πόσο κόσμο, πώς είναι, συγγνώμη, οι ομογενείς που έχουμε στο εξωτερικό. Έχουμε παιδιά μια δεύτερη Ελλάδα επί της ουσίας, ε. Λοιπόν, για ακούστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Έλληνες λέει, εντάξει, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς κλπ. Είναι λέει περίπου 4 εκατομμύρια. Στην Κύπρο οι Έλληνες είναι πάνω από 600-700 χιλιάδες. Στην Αυστραλία γύρω στα 600.000 άτομα είναι Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Στη Γερμανία μισό εκατομμύρια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 450.000. Στον Καναδά 380.000. Στην Ιταλία 200.000. Στην Νότια Αφρική 150.000. Εντυπωσιακό, τα νούμερα είναι πραγματικά πολύ. Δηλαδή βρίσκεις Έλληνες παντού με λίγα λόγια. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην Κρήτη. Σαν σήμερα ο Μιχάλης, ο οποίος τα ψάχνει αυτά και τα παρακολουθεί με τα απόλυτης προσοχής, γεννήθηκε λέει η Ρένα Στάμου, τραγουδίστρια το 30. Και σαν σήμερα λέει το 2015 πια έφυγε η Εύα Στυλ. Δεν την ξέρω την κυρία αυτή. Μιχάλη μου, εσύ κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Καλημέρα Μανώλη, το έχω κρατήσει το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Οπότε ελπίζω την Πέμπτη να είμαστε καλά να τα πούμε με τον κύριο Ρίζο για το ζήτημα αυτό. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Σας έλεγα για την στη χθεσινή εκπομπή τι ξύλο λέει έπεσε στη Γαλλία με την ιστορία των υψηλών θερμοκρασιών των καύσωνα. Θα έχει κι άλλο καύσωνα λέει η Ιβυρική Χερσόνησος και η Γαλλία το μέσα στο Σαββατοκύριακο λέει από Δευτέρα κλπ. Σαραντάρια λέει πάλι. Και έβλεπα λοιπόν στοιχεία που δείχνουν πόσα σπίτια σε χώρες έχουν air condition και χρησιμοποιούν air condition. Λοιπόν, αυτοί λέει, που έχουν τα περισσότερα για ευνόητους λόγους είναι οι χώρες στη Μέση Ανατολή. Στη Σαουδική Αραβία 99% των σπιτιών έχουν air condition. Περίπου πάνω κάτω τα ίδια στο Ηνωμένο Αραβικό, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στο Ομάν. Στην Ιαπωνία το 91% των σπιτιών έχουν air condition. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 90. Σε εμάς περίπου λέει τα 6 στα 10 σπίτια έχουν air condition. Στη Γαλλία, στην Ισπανία όμως είναι 1 στα 2 σπίτια λέει που έχουν air condition. Στη Γαλλία 1 στα 4 σπίτια. Και προφανώς τώρα τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Αυτές οι χώρες λέει που έχουν εξαιρετικά μικρό αριθμό σπιτιών που έχουν air condition είναι Λετωνία, Εστονία, Φιλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω από το 3%. Ξαναλέω, ενδεχομένως όλα αυτά που λέμε τώρα να αλλάξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ονοών νοητό με αφορμή τα ζητήματα της των υψηλών θερμοκρασιών. Εν τω μεταξύ για τις υψηλές θερμοκρασίες διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι λόγω λέει, του τελευταίου καύσωνα ούτε λίγο ούτε πολύ έλειωσαν στο Ροδανό στην Ελβετία ο παγετώνας μειώθηκε λέει μέσα σε 10 μέρες του Ιουνίου κατά 1 μέτρο. Εν τω μεταξύ αν πάτε στην Ελβετία θα σας πούνε εκεί οι ειδικοί ότι έχουν μειωθεί σημαντικά και στα πολύ ψηλά βουνά οι πάγοι. Το αντίστοιχο αν πάτε στη Νορβηγία, το αντίστοιχο αν πάτε ακόμα και στην Ισλανδία παρακαλώ πάρα πολύ. Τη φετινή άνοιξη λέει στην Ελβετία μετρήθηκε 25% λιγότερο χιόνι από το μέσο όρο λέει της περίοδου 10-20, δηλαδή 2010-2020. Και έχουμε και το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που συνδέεται άμεσα, λέει, με τις αποπνικτικές θερμοκρασίες και αναμένεται με τον, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, να επιδεινωθεί, λέει, τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας την πιθανότητα για νέα κύματα καύσωνα, ξηρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων. Τώρα που λέω για βροχοπτώσεων κλπ., χθες φίλοι ακροατές μου στέλνανε βίντεο από την Τρίπολη. Βροχή το μεσημέρι χθες στην Τρίπολη. Το ίδιο και στα Γιάννενα. Βροχή, χαμός. Τα πάνε βέβαια οι μετεωρολόγοι, έτσι. Τα πάνε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε αστάθεια. Τα έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Και για τη σημερινή, και τη χθεσινή ημέρα και για τη σημερινή ημέρα και ενδεχομένως και την αυριανή ημέρα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τώρα μου ξυπνήσατε, βλέπω. 6 παρατέταρτο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Κάμο. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε σήμερα να κάνουμε εκτάκτος παρέα, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίρης. Οπότε θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Στο τελευταίο ημίωρο θα κουβεντιάσουμε για δύο θέματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι, χθες υπήρξε μια στάση εργασίας που έκαναν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία παιδών κάτω, όχι για συνδικαλιστικά, δεν έχουν. Αναφέρονται στην ιστορία με τα παιδιά τα οποία με εισαγγελική παρέμβαση τα παίρνουν από τις οικογένειες γιατί έχουν περιστατικά βίας κλπ. Και τα βάζουν στα νοσοκομεία και ενδεχομένως τα ψιλοξεχνάει το σύστημα εκεί. Γιατί δεν υπάρχουν άλλες δομές για να φιλοξενήσουν παιδιά κλπ. Με αποτέλεσμα, λέει, σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, κάποια παιδιά να κουράζονται, να εκνευρίζονται, έχουν και ιδιαίτερους χαρακτήρες κλπ. Και να έχουμε και φαινόμενα ξυλοδαρμών, λέει, ή τέλος πάντων γεγονότα κάθε άλλο παρά ευχάριστα για τα παιδιά. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε θα είναι με αφορμή την ιστορία της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης. Χθες μίλαγα με έναν τέλος πάντων άνθρωπο εκεί πέρα και του έλεγα: ρε παιδί μου, έχουν καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοιου είδους να πέσουν, να καταρρεύσουν πολυκατοικίες. Μου λέει: ψάλτε κάποια καλά παλιά σπίτια κλπ. Ναι, είχαμε. Αλλά τέτοιο πράγμα, λέει, είναι πρώτη φορά. Και ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε αν γίνονται έλεγχοι όταν χτίζεται ένα σπίτι. Αν υπάρχει, ρε παιδί μου, έκτακτος, όχι ότι πάνε, ξέρω εγώ, ένα στα 10 σπίτια, ότι υπάρχει ένας έλεγχος για να δουν αν αυτά τα οποία υπάρχουν στην άδεια υλοποιούνται ή δεν υλοποιούνται. Θα τα κουβεντιάσουμε εκεί γύρω στις 7 παρατέταρτο. Βλέπω τους δικούς μας πρωί-πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, βέβαια. Φεύγουνε τα κλασικά, τα κύματα. Φεύγει το πρώτο κύμα, το δεύτερο κύμα, να γυρίσει το πρώτο κύμα, να φύγει το τρίτο κύμα, για να έρθει και η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Κατάλαβες, Νότι μου. Λοιπόν, για να το πω και αυτό και μετά. Έχουμε διαφημίσεις ή όχι? Όχι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Η εφημερίδα, λέει, κάνει ένα crash test για 7 ημέρες διακοπές. Το κλασικό, το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, το ετήσιο, για να δούμε πόσο κοστίζει για μια τετραμελή οικογένεια. Πότε βρούμε την τετραμελή οικογένεια, παιδιά? Δεν υπάρχουν τετραμελές οικογένειες. Τρία και πολλά είναι. Δηλαδή, το ζευγάρι και ένα παιδί. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, από 1.700 ευρώ λίγο στις 4.500, το κόστος απόδρασης μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, για μια εβδομάδα. Ρεπορτάζ της κυρίας Γογός Κατσέλη, της συναδέλφου, μάλιστα. Λοιπόν, η μεταφορά, βλέπω για τις Κυκλάδες, ας πούμε, σας πω τώρα για Κυκλάδες. Λοιπόν, η μεταφορά, λέει, για την τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται από 450 μέχρι 750 ευρώ, ένα νεφρό δηλαδή, με λίγα λόγια. Συγγνώμη το λέω, αλλά πολλά λεφτά δεν είναι? Λοιπόν, το ξενοδοχείο, λέει, κυμαίνεται, εντάξει, ανάλογα με το τι, αν θα πας σε Airbnb, αν θα πας σε καλό ξενοδοχείο, αν θα πας σε 3 αστέρων, 4 αστέρων, 8 αστέρων, 15 αστέρων κλπ. Λοιπόν, από 1.200 για μια εβδομάδα μέχρι 3.500. Κυκλάδες. Τα καθημερινά έξοδα, λέει, ξεκινάνε από 550 ευρώ σε 900 ευρώ. Και το σύνολο κυμαίνεται από 2.200 έως 4.500, λέει το ρεπορτάζ στις εφημερίδες. Βέβαια, σας θυμίζω ότι για τα καθημερινά έξοδα σε μια τετραμελή οικογένεια, μας το λένε από πέρυσι αυτό οι άνθρωποι του τουρισμού, ότι πάρα πολλοί, ακόμα και ξένοι τουρίστες, είναι στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχουν περικόψει αρκετά τα έξοδά τους και τις εξόδους τους. Έτσι. Τώρα για το ξενοδοχείο επίσης, από τη στιγμή που υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, η δυνατότητα να κλείσεις ένα δωμάτιο στα χιλιάδες δωμάτια που ανήκουν τώρα σε αυτή την, τα Airbnb κλπ. και εκεί γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις, αν θα πας στα γνωστά και μεγάλα νησιά, αλλά και σε μικρότερα νησιά, τα οποία από ό,τι μαθαίνω κάποια από αυτά είναι και έκπληξη της ιστορίας. Μου λέγανε χθες το απόγευμα για ένα νησί πάρα πολύ ωραίο. Μπήκα να δω τιμές. Είναι στο Θεό. Λοιπόν, στα Δωδεκάνησα, για να μην σας ζαλίζω στα νούμερα, βλέπω ένα, τα μεταφορικά φτάνουν τα 9 κατοστάρικα για μια τετραμελή οικογένεια προφανώς με ένα αυτοκίνητο, ενώ στο Ιόνιο είναι σαφώς φθηνότερα τα πράγματα. Λογικό είναι, γιατί είναι και μικρότερες οι αποστάσεις και από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ δεν είναι και πολύ κοστοβορά. Έβαλε και δεύτερο γκολ η Κολομβία μόλις τώρα στο 56ο λεπτό, άρα, α όχι, offside, σήκωσε offside ο Λάισμαν, άρα τον γκολ δεν μετράει, άρα παραμένουμε στο ακίνητος ο Λάισμαν, ψύχρεμος. Λοιπόν, τσάμπα οι πανηγυρισμοί των Κολομβιανών, δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Ιόνιο λοιπόν από 250 μέχρι 450 ευρώ είναι η μεταφορά και το κόστος τώρα για ένα ζευγάρι. Τώρα για ένα ζευγάρι θα πάει με αυτοκίνητο ή θα πάει με μηχανάκι ή δεν θα πάει με καθόλου μέσο και θα νοικιάσει ένα εκεί, δεν ξέρω. Για τις Κυκλάδες το maximum σας λέω, σήμερα με το ρεπορτάζ 2.800 για μια εβδομάδα, στα Δωδεκάνησα το maximum για 2.400 και για το Ιόνιο το maximum 2.200. Άρα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω το Ιόνιο είναι το πιο οικονομικό. Και βλέπω η συνάδελφος αναφέρεται και στα κόστη στις παραλίες. Ας πούμε, βλέπω στις Κυκλάδες, λέει, στις οργανωμένες παραλίες, ένα σετ με δύο ξαπλώστες και μια ομπρέλα ξεκινάει, λέει, από 20 ευρώ στις πιο ήσυχες, ενώ, λέει, στις πιο δημοφιλείς αγγίζει και τα 80 ευρώ. Τι λες, παιδί μου, στις Κυκλάδες, Στα Δωδεκάνησα, από 15 μέχρι 25, στο Ιόνιο, από 15 έως 30. Νομίζω το Ιόνιο είναι το, από αυτό που βγαίνει στο ρεπορτάζ εδώ πέρα, είναι το πιο οικονομικό. Νομίζω δηλαδή. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν και άλλα νησιά τα οποία για μένα είναι αποκαλύψεις και είναι και εξαιρετικά νησιά. Δηλαδή, π.χ. Κύθυρα. Πας από τη Νέα Πολύ, έτσι, στα Κύθυρα είναι νομίζω μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ώρα κάπου εκεί, αλλά πρέπει να πας στη Νέα Πολύ, έχει ένα δρόμο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, επίσης η Σκύρος είναι μια πολύ καλή επιλογή. Στη Σκύρο πας από την Κύμη. Νομίζω είναι ο Αλέξανδρος εκεί το πλοίο, λαϊκής βάσης το πλοίο. Νομίζω και εκεί είναι μια μισή ώρα το δρομολόγιο. Λοιπόν, και εξυπηρετεί προφανώς, φεύγει μεσημεράκι, αν δεν κάνω λάθος. Έχω πέκανε δύο φορές στο νησί. Είναι υπέροχο, έχει πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό κλπ. Άλλη μια επιλογή, αλλά δεν ξέρω αν μας βολεύει εμάς εδώ από τον Νότο, είναι εκτός από τη Σαμοθράκη και η Λίμνος. Βολεύει πολύ τους Μακεδόνες, γιατί πάνε στην Καβάλα, από την Καβάλα έχει πλοίο και πηγαίνει στο νησί και κάποιοι από αυτούς κάνουν και μια μικρή βόλτα στον Αϊστράτη, που και ο Αϊστράτης είναι ωραίος, όμορφο νησί, ωραίες παραλίες. Ως επιλογές τα λέω όλα αυτά, για να ξέρετε. Έτσι. Δήμο, καλό βράδυ στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, βλέπω τώρα ξυπνήσατε. Μου έχετε στείλει και διάφορα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα που ανεβάζουμε κάποια πράγματα για να σας υποδεχθούμε και εκεί. Για να δω και να πω και τις καλημέρες, για να μην αφήσουμε κάποιον παραπονεμένο. Λοιπόν, καλημέρες να πω αμέσως στο φίλο μου τον Νέμο. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Έχουμε ραντεβού στη Λαϊκή αργότερα, έτσι, ξέρεις. Ρε, στη γειτόνισσα, έφυγα από το σπίτι 3 και 4 και ήταν εκεί ένας από τη Λαϊκή μέσα στο αυτοκίνητό του και περίμενε στο σημείο που ήταν για να αρχίσει να ξεφορτώνει. 3 και 4. Τι ώρα ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος. Στέλιο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά στο παιδί. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Πέτρο. Ναι, ναι, στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα κανονικά τα δρομολόγια. Χθες είχαμε την κινητοποίηση. Κινητοποίηση εκτός από τα σωματεία ναυτών κλπ. Έκανε και ο Δήμος στις 10 η ώρα, έμαθα. Γενικά υπάρχει μια όχληση και των αρχών, των τοπικών αρχών εκεί πέρα για την επιβάρυνση. Έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή γύρω από το ζήτημα του αδιεξόδου της Ραφίνας. Και αυτό πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπιστεί. Το σχόλιο και το μήνυμα απευθύνεται προς το Υπουργείο Εμπορικής Δαθυλίας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ή θα πρέπει να αλλάξουν οι ώρες των δρομολογίων για να μην πέφτουν όλα τα πλοία μαζί και να μην χρειάζεται δηλαδή κάποια από αυτά τα πλοία να μην είναι αρόδο, αλλά να είναι σε κάποια από τα νησιά και να παίρνουν το πρώτο πρωινό και να έρχονται. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Όπως επίσης δεν είναι δυνατόν όλα τα πλοία να επιστρέφουν την ίδια ώρα το βράδυ. Ειδικά την Κυριακή το βράδυ που πέφτουν 3-4 πλοία μαζί και βγαίνουν όλα τα φορτηγά, όλα τα αυτοκίνητα, όλος ο κόσμος που πηγαίνει μετά να πάρει παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή μέσα από τα λεωφορεία, τα κτέλ κλπ. Γίνεται ανάσταση. Λοιπόν, έβλεπα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή μέσα από τα δεδομένα που έχει στα αρχεία του οργανισμός λιμένος Ραφίνας. Λοιπόν, έφτασαν στο λιμάνι της Ραφίνας το 25, ούτε λίγο ούτε πολύ, 2.605 δρομολόγια. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος, 185.000 αυτοκίνητα, 20.000 φορτηγά, χοντρικά σας λέω, 20.000 μοτοσυκλέτες και 1.250 πούλμαν, λεωφορεία. Και έφυγαν από τη Ραφίνα 2.613 δρομολόγια. Πάνω κάτω τα ίδια. Ό,τι ήρθε δηλαδή, ό,τι μπήκε στο λιμάνι της Ραφίνας, επέστρεψε κιόλας. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι και λέω, παιδιά, πού θα μπουν όλα, πού μπαίνουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Πού χωράνε στους δρόμους της Ραφίνας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, επειδή εμένα είναι και ο τόπος μου, να σας πω την αλήθεια. Καλά, βέβαια έχει αλλάξει και πάρα πολύ από τότε που εγώ έφυγα. Σόγα μπρος έφυγα, πήγα σε άλλη περιοχή, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν υπάρχει, παιδιά. Κάποιες φορές που πήγα, ρε παιδί μου, και εγώ από το λιμάνι της Ραφίνας, ευτυχώς μετακινήθηκα με μοτοσυκλέτα. Θα μου πεις που πας, ρε παππού, με τη μοτοσυκλέτα, φιλακροατή. Δίκιο έχεις. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δηλαδή η ταλαιπωρία και ο χρόνος ο χαμένος και ο εκνευρισμός σε δρόμους οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Εδώ δεν καλύπτει το Πειραιάς. Θα καλυφθεί η Ραφίνα. Που από ό,τι μου λέγανε και τέλος πάντων οι πλοίαρχοι, κάποιοι εκ των πλοιάρχων, που έχουμε εξαιρετικούς πλοιάρχους, η αλήθεια είναι, γάτες για να ανταποκριθούν μεγάλα πλοία και να μπουν σε λιμάνια τα οποία δεν είναι τέλος πάντων και τα καλύτερα. Νομίζω ότι κάθε χρόνο βγάζουν οι πλοίαρχοι μια επιστολή όπου διαπιστώνουν ποια είναι τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται στα λιμάνια, ιδιαίτερα στα νησιά μας, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά μου έλεγαν λοιπόν κάνα δύο πλοίαρχοι με τους οποίους συνομίλησα ότι η Ραφίνα έχει ιδιαιτερότητες και ιδιορυθμίες όσον αφορά και το λιμάνι. Καλύτερο, λέει, το λιμάνι του Λαβρίου, αλλά προφανώς το λιμάνι της Ραφίνας, δεν ξέρω γιατί, θεωρείται ότι μπορεί να καλύψει και καλύπτει ένα τμήμα των δρομολογίων, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα είναι. Υπάρχει μια ανάσα το χειμώνα, εντάξει, για να μην το ομαδοποιούμε όλο το ζήτημα. Είναι άλλο πράγμα ο χειμώνας, που συνήθως είναι φορτηγά κατά κύριο λόγο ή μόνιμοι κάτοικοι των νησιών οι οποίοι μετακινούνται. Τα δρομολόγια είναι πολύ λιγότερα για τα Κυκλαδονήσια και για την Εύβοια. Αλλά για να ξαναγυρίσω και να κλείσω έτσι, η κατάσταση, επαναλαμβάνω, όσον αφορά και τα λιμάνια μας, είναι προβληματική. Γίνονται έργα, να μην το ισοπεδώνουμε, αλλά ακόμα θέλουμε δρόμο για να μπούμε σε μια ακόμα καλύτερη τάξη. Αυτά ήθελα να σας πω. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Να κλείσω. Φεύγουμε τώρα και τη διευθυντά μου. Α, πάρα πολύ ωραία. Να κλείσω λοιπόν υπενθυμίζοντας τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιατί ο χρόνος περνάει. Κανονίστε την πορεία σας για το μεγάλο μας ραντεβού, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Φέτος η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπείτε στο ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες για αυτό το μεγάλο μουσικό ραντεβού που κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε τα τελευταία χρόνια οργανώνει. Φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Γιάννης Διονυσίου, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Τα έσοδα της συναυλίας, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μην καθυστερείτε, πάρτε τα εισιτήριά σας όσο είναι καιρός, γιατί ο καιρός περνά και δεν είναι και απεριόριστα. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σαββάνα Στασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky στις εικόνες. Ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνει. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κύριου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος σε μονάδα δυτικής θεραπείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται ερευνές της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς στις 4 Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στην φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα 1-0 στο ημίχρονο. Δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψαλτής.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, για το φετινό καλοκαίρι. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα. Σάββατο λοιπόν, τέταρτη μέρα του Ιουλίου, είναι η μέρα εορτών και ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέγαμε και νωρίτερα, διότι σαν σήμερα το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, βέβαια. Βέβαια, υψηλές θερμοκρασίες, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετές από τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην πορεία της ημέρας, γιατί ακόμα είναι χθες το βράδυ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αναβληθεί για ευνόητους λόγους, για την προστασία του κόσμου από την πολύ ζέστη. Πρόβλημα και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, πρόβλημα και στην Ευρώπη αναφορικά με των θερμοκρασιών, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα από ό,τι φαίνεται, ιδιαίτερα στην Ιβηρική Χερσόνησο, σε ένα κομμάτι της Γαλλίας, στη Βρετανία,

αλλά νομίζω, Γιάννη, το φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να παίζει το ρόλο του. Το περιμένανε, λέει, και θα περιμένουν μάλιστα, λέει, ότι θα είναι και πάρα πολύ σκυρό, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι για όλες τις χώρες, ενδεχομένως για κάποιες χώρες. Είναι στο επαρόδο να πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Ξέρετε ότι η Ευρώπη και στα καιρικά καλά δεν πάει. Διότι διάβασα, νομίζω το διαβάσατε κι εσείς, ότι είμαστε, λέει, ως Ήπειρος στο μάτι του κυκλώνα. Δύο φορές ταχύτερα, λέει, από τον παγκόσμιο μέσο όρο ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί πλέον επίσημα την ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρο του πλανήτη. Όλα τα καλά μαζί, ρε παιδί μου, για τη γυραιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο αγώνας εκεί στο Μουντιάλε, που είμαστε στο 80, η Κολομβία με 1-0 κερδίζει την Γκάνα. Είναι το τελευταίο εισιτήριο για την επόμενη φάση των 16. Ο νικητής, κατά τα φαινόμενα, η Κολομβία τη βλέπω λίγο πιο καλύτερη, να το πω πιο ευγενικά, σε σχέση με την Γκάνα. Η Κολομβία, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, η οποία περιμένει. Τα ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη κλείσει, καταρχήν να πω ότι χθες, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, η Αργεντινή στην παράταση επικράτησε 3-2 της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια, παρέμεινε και στην παράταση. 4-2 προκλήθηκε η Αίγυπτος στα πέναλτι. Τα ζευγάρια, λοιπόν, είναι Αργεντινή-Αίγυπτος, Μεξικό-Αγγλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Πορτογαλία-Ισπανία, ρε ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, Καναδάς-Μαρόκο και Παραγουάη-Γαλλία. Και θυμίζω, ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ, 19 Ιουλίου, ο τελικός του φετινού Μουντιάλ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, οι ομάδες οι οποίες για κάποιους λόγους βγαίνουν εκτός, καλή ώρα Γερμανία, έχει ανακατοσούρα, έχει βαβούρα. Βέβαια, λογικό θα μου πεις, ψάλτη. Όταν κερδίζεις, δεν αλλάζεις. Ομάδα που κερδίζει, λέει, δεν αλλάζει. Αλλά ομάδα που χάνει, αλλάζει. Τώρα, για να πούμε 2-3 πράγματα με αφορμή την επικαιρότητα. Καταρχήν, να ξέρετε, για να μην ξεχάσουμε την ιστορία και το θέμα που έχει προκύψει με τον θάνατο της 73χρονης πάνω στη Θεσσαλονίκη, 150 άτομα έχουν συλληφθεί στην Αττική από το 2024 μέχρι σήμερα για εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Είναι στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Είναι στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της περίφημης ΓΑΔΑ. Σχηματίζεται, λέει, μια δικογραφία κάθε περίπου 5 μέρες για καταδρομικές επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών τώρα, εντάξει, αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι περισσότεροι, λέει, από τους διωκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Άρα, βρίσκουν και κάνουν, θα έλεγα εγώ, με έναν υπερβολικό ενδεχομένως τρόπο. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα πως με διαφορετικό μάτι βλέπεις την ιστορία των εμπριστικών επιθέσεων. Μετά τα γεγονότα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω, λοιπόν, σε ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη ότι για τα επεισόδια, λέει, που σημειώθηκαν τον Φλεβάρι του 25 στη συγκέντρωση, λέει, για την επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σχηματίστηκε, λέει, ογκώδης δικογραφία με πολλούς κατηγορούμενους. Για την υπόθεση, πάντως, λέει, δεν έχει ξεκινήσει κύρια ανάκριση. Μιλάμε σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. Φόρτος εργασίας. Μάλιστα. Η επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, η οποία θα ξεκινήσει τυπικά Κυριακή, ουσιαστικά τη Δευτέρα, έχει, ευχαριστώ Πέτρο, έχει τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ
7 και 8, Τρίτη και Τετάρτη.

0: που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε και μία λογικά, λέω πάντοτε, συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομολογό, με τον Τούρκο πρόεδρο, μάλλον δεν είναι ομόλογος, όπως θα έχει και άλλες συναντήσεις, διμερείς επαφές ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να δούμε αν θα υπάρξει και με τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος πάντως, διότι έρχεται φουριόζος και πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στο λογαριασμό του ανέβασε και ένα πίνακα που δείχνει τα δισεκατομμύρια που δίνει για τις στρατιωτικές δαπάνες οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα χρήματα που δίνουν οι υπόλοιπες χώρες της Συμμαχίας. Θυμίζω επίσης ότι υπήρξε ένα ρεπορτάζ, το έχουν σήμερα σχεδόν όλες οι εφημερίδες, New York Times, που αναφέρει ότι ο υπουργός άμυνας, υπουργός πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Χέξεθ, ο οποίος ήδη έχει ανακοινώσει ότι τρέχει ένα εξάμεινο στο οποίο θα ξαναμετρηθούν οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και αν πρέπει να παραμείνουν ή αν θα πρέπει να μετακινηθούν ή αν θα πρέπει να μειωθούν ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε, λέει, ένας εσωτερικός πόλεμος μεταξύ Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Χέξεθ, με αφορμή την ιστορία τη συγκεκριμένη, που λέει ότι ενώ ο Χέξεθ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την περαιτέρω μείωση και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, ο Μάρκο Ρούμπιο πάγωσε, παρενέβη, λέει, και πάγωσε την ανακοίνωση αυτή. Και αυτή η προγραμματισμένη ανακοίνωση για την μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, ο Μάρκο Ρούμπιο χτύπησε την πόρτα, λέει, του Λευκού Οίκου και πήρε το πράσινο φως για να μην γίνει τώρα αυτή η εξαγγελία και η ανακοίνωση. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη είναι ουσιαστικά εξαρτημένη από την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και παρά τις δηλώσεις του τελευταίου χρόνου της αμερικανικής διοίκησης. Γι' αυτό δίνει και πάρα πολλά κονδύλια η Ευρώπη, βλέποντας κινήσεις από τη μεριά της Ουάσιγκτον που θέλει να διαφοροποιήσει τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτό το 48ωρο των διαβουλεύσεων, των συζητήσεων στην Άγκυρα. Εμάς βέβαια μας καίει και άλλο πράγμα εκεί που έχει να κάνει με την ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο κουμπάρο μας, τον Ταγί Περντογάν, και για το αν θα γίνει ανακοίνωση για τους κινητήρες, που κατά τα φαινόμενα θα γίνει ανακοίνωση αυτή, κινητήρες κονδυλίου περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για τα ΚΑΝ, και για να δούμε τι θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι διαρρέεται από τουρκικής πλευράς ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για το ζήτημα του προγράμματος των F-35 παρά τις ενστάσεις οι οποίες καταγράφονται από Αμερικανούς γερουσιαστές αλλά και από Αμερικανούς βουλευτές. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους διαρρέουν, και ενδεχομένως δεν το κάνουν και τυχαία, ότι υπάρχει αισιοδοξία, και το λέει πολύ τακτικά ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, για το πρόγραμμα των F-35 και για την άρση, και μάλιστα σύντομο όπως λέει χαρακτηριστικά, των κυρώσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα, κυρίως λόγω της παρουσίας του συστήματος S-400 που είχε αγοράσει η Τουρκία από τη Μόσχα. Ταυτόχρονα, όλο και νέα επεισόδια αντιπαράθεσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με αφορμή τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και τελευταία του κυρίου Φιντάν. Μάλιστα, έβλεπα τουρκικά μέσα τα οποία, λέει, στοχοποιούν την Αθήνα για τις σχέσεις, λέει, με το Ισραήλ. Το τουρκικό δίκτυο Χαμπέρ παρουσιάζει, λέει, την Αθήνα ως χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής πίεσης λόγω της προσέγγισης με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινή γνώμη αντιδρά έντονα στην κυβερνητική γραμμή. ανταποκριτής του δικτύου υποστήριξε ότι στη χώρα μας αυξάνονται οι αντιδράσεις από αυτές τις στενές σχέσεις, λέει, που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ. Καταγράφονται αναφορές, λέει, και επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ανέβασαν, λέει, την πολιτική ένταση στη χώρα, παρουσιάζοντας τα συγκεκριμένα επεισόδια ως ένδειξη βαθύτερης κοινωνικής αναταραχής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των χωρών πάνε και έρχονται, δεν είναι μόνιμες, δεν είναι σταθερές. Έχουν τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους. Το λέω αυτό όχι μόνο για τις σχέσεις που υπάρχουν, ας πούμε, μεταξύ Αθηνών-Άγκυρας ή Ελλάδος-Ισραήλ ή, ας πούμε, περισσότερο ενδιαφέρον έχει τώρα Άγκυρας-Καΐρου, που αλλάζουν λίγο το κλίμα, αλλά ακόμα και για τις ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες σχέσεις που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Είναι στο εμπαρόδο, χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, μεταξύ του Ερντογάν, του Ερντογάν με τη Μελόνη και του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Και ανανέωσαν το ραντεβού τους, λέει, σε συνάντηση που θα κάνουν στην Ουάσιγκτον. Θα πάει, λέει, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Ουάσιγκτον. Α, και για να το κλείσω αυτό, να πω ότι η Wall Street, ψέματα, η New York Times, είχαν ένα δημοσίευμα που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Ισραήλ, λέει, ήταν έτοιμο να πατήσει κουμπί και να ενεργοποιήσει σχέδιο δολοφονίας των Καλιμπάφ και Αράκτσι. Ο Καλιμπάφ, θυμίζω, ότι είναι ο επικεφαλής του κοινοβουλίου του Ιράν, και του Αράκτσι, ο οποίος είναι ο υπουργός εξωτερικών, και οι δύο είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν για την εξέλιξη και του MOU και λοιπά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους New York Times, το Ισραήλ, λέει, θα κατέρριπτε το αεροπλάνο που τους μετέφερε από το Ισλαμαμπάντ που είχαν πάει πίσω στην Τεχεράνη. Ήταν έτοιμοι, αλλά κάποιος παρενέβη, κάτι έγινε, κάτι υπόθηκε και δεν το πάτσα το κουμπί. Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Λάζαρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα να πω στον Ηλία στο Ήλιο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Παναγιώτη, ο Παναγιώτης μου λέει 26 βαθμούς έχουμε στη Νέα Υόρκη. Α, σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ ο Κάμος επανέρχεται και λύσει την Κεφαλονιά, σε γνωστή παραλία που είχαμε πάει, λέει, το σετ ομπρέλα και ξαπλώστρες ξεκινούσε, λέει, από 30 ευρώ. Η πίσω σειρά, η μέση, λέει, 40, και φάτσα φόρα πρώτη πίστα, λέει, 50 ευρώ. Τι γίνεται, ρε παιδί. Μάλιστα. Καλημέρα στον Στέφανο στο Γέρακα. Μηνύματα που έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τη φίλη μας την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Ποια κίνηση, παιδιά, δεν έχει τίποτα. Κίνηση. Σάββατο πρωί δεν υπάρχει κίνηση. Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά μπορεί να έχει κίνηση. Όντως, το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Κάτσε να δω. Εντάξει, όχι υπερβολική κίνηση, αλλά ναι, εντάξει, έχει κίνηση. Προφανώς φεύγουν τα πρωινά βαπόρια, ε. Για να δω και στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου έχει. Τι λες, Νότι, εσύ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας. Κάτσε, βέβαια, εντάξει, έχει. Εκεί μπροστά στο ξενοδοχείο Αύρα, εκεί στη. Καλά, φορτωμένο είναι. Ο δρόμος που πάει για το λιμάνι είναι φορτωμένος. Λογικό το βρίσκω. Φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στους κυρίους Δημήτρη Μελά και Αθανασία Ρέπα, πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την μη διαβίβαση του πορίσματος της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις Αγγελικές Αρχές. Χεράτα! Πώς το έλεγε αυτός, χεράτα δεν έλεγε. Ε? Το κάνω εγώ χεράτα. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα. Πάντως δηλώνουν και οι δύο αθώοι, και ο ένας και οι άλλοι, και θα πάνε, λέει, στον επόμενο βαθμό. Μάλιστα. Ενώ υπήρξε, λέει, και εντοπίστηκε και ένα κύκλωμα, σιγά μην δεν υπήρχε κύκλωμα, που διέπρατε εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το κύκλωμα, λέει, προκάλεσε ζημιά πάνω από 400.000 ευρώ. Εξέδωσε, λέει, 5.500 ψευδείς συνταγές με τη χρήση άμκα ασφαλισμένων, οι οποίοι, λέει, δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη σταογράφηση. Αυτή, να ξέρετε, κυρίως είναι η μεγάλη ηλικία. Αλλά και ο νότης που είναι μεγάλη ηλικία, άειλη σταογράφηση έχει. Καλά, δεν λέω. Κι εγώ άειλη έχω. Τα παπούτια, τι να κάνουμε τώρα. Άειλα. Να σα πω, πέρα από την πλάκα, πέρα από το πόσο σημαντικό είναι για τον έλεγχο, πόσο εξυπηρετεί, παιδιά, ούτε γιατρούς, ούτε ματρούς, ούτε τίποτα. Α, θα μου πείτε ούτε γιατρούς. Εντάξει, δεν ξέρω, στο δικό μας το ταμείο δεν έχουμε καμία επαφή. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και του λες, γράψε μου τα φάρμακά μου και σου στέλνει την τριμηνιαία. Και πας στο φαρμακείο και πληρώνεις. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, χρειάστηκε πόσα χρόνια να περάσουν για να πάμε σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όταν το έκαναν οι φαρμακευτικές εταιρείες καμιά 20 χρόνια πριν, μέσω των ανθρώπων τους, ξέρανε πολύ καλά τι συνταγογραφεί ο κάθε γιατρός. Τα πάντα. Το κύκλωμα, λέει, μάλλον οι αρχές συνέλαβαν, λέει, το αρχηγικό μέλος οργάνωσης στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 10 άτομα, γιατροί και φαρμακοποιοί. Εκτελούσαν εικονικά συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές κλπ. Διακινούσαν παράνομα τα φαρμακευτικά σκευάσματα για ίδιο όφελος. Βέβαια, και τα φάρμακα μετά που παίρνανε, προφανώς τα δίνανε. Δεν μπορεί να τα πετάγανε. Θα είναι ανόητοι να τα πετάνε. Υπάρχουν και τέτοιοι που τα πετάνε, έτσι. Κατασχέθηκαν φάρμακα, έγγραφα, ψηφιακά μέσα, χρηματικά ποσά που συνδέονται, λέει, με την παράνομη συνταγογράφηση. Κάπου πήρε το μάτι μου, λέει, ότι ο ένας από αυτούς ήταν, λέει, υποψήφιος βουλευτής ως αρχηγός απάτης. Γιατί ο υποψήφιος, ο βουλευτής δεν μπορεί να είναι απατεών. Τι είναι, όλοι αμέμ του ηθικής. Δηλαδή στην κοινωνία ο βουλευτής είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ή ο υποψήφιος βουλευτής. Η δράση, λέει, του κυκλώματος από τον Μάρτιο του 20. Και λειτουργούσε, λέει, με ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι τον Απρίλιο του 26. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, το καταλαβαίνετε όλοι. Αλλά τέλος πάντων, να μην πω περισσότερα. Τέλος, για να θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παιδιά, ήρθε ο Λευκός Σίκος, είναι εδώ δίπλα μου. Η Μελάνια είναι εδώ. Λοιπόν, ο Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός, λέει, περιβάλλοντος, είπε ότι το 27 στη χώρα μας θα διαθέτουμε, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ μπαταρίες που θα αποθηκεύουν 1,5 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Μακάρι, παιδιά, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Ακόμα και οι Βούλγαροι είναι πιο μπροστά από εμάς στο θέμα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μακάρι. Έβλεπα κάτι στοιχεία. Πόσο πιο ακριβά πληρώνουμε το ρεύμα το βράδυ, που δεν έχουμε ούτε αέρα, μπορεί να έχουμε τέλος πάντων, αλλά δεν έχουμε ήλιο. 6:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε. Καλημέρα σας.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα του μιλούσαμε τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίσω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον τρόνο στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σαββά Αναστασιάδη, καταγράφεται σε καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνουν. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρνά συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρνάς, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τελείωσε και ο τελευταίος αγώνας του Μουντιάλ. Η Κολομβία επικράτησε με 1-0. Άρα είναι η κυρία αυτή, η κυρία Κολομβία δηλαδή, η οποία πήρε το εισιτήριο για να αντιμετωπίσει στους 16 την Ελβετία και να κλείσουμε έτσι τον κύκλο των 32. Τώρα πάμε στα πιο άλλα 8 δηλαδή παιχνίδια στους 16, οι 4, και μετά φτάνουμε μικρό και μεγάλο τελικό. Αυτά για τα του Μουντιάλ.

0: Και χωρίς ελπίδα και αγαπούσε χαμός, λέω. Αλλά δεν μου είχε δώσει μικρόφωνο ο Νότης απέναντι, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν έχω περισσότερο χρόνο για το υπέροχο αυτό τραγούδι για να το ακούσουμε. Θέλω να υποδεχτούμε στην παρέα μας για τον ξύπνησα πρωί-πρωί τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Σας έλεγα ότι χθες υπήρξε μια στάση εργασίας που έκανα τα σωματεία των εργαζομένων εκεί στα νοσοκομεία παιδών με αφορμή τα παιδιά. Τα οποία με εισαγγελικές εντολές που τα παίρνουν από δύσκολα οικογενειακά σπίτια, από οικογένειες που περνάνε τα παιδιά δύσκολα, γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές και τα παιδιά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί, ό,τι και αν σημαίνει και για τα παιδιά και για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και για τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία με τα παιδιά αυτά. Καλημέρα στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σας ξύπνησα πρωί-πρωί σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά επειδή το έχετε ξαναπεί, το έχουμε ξανακουβεντιάσει το ζήτημα αυτό αρκετές φορές για το γεγονός ότι προφανώς δεν υπάρχουν δομές και πολλά παιδιά καταλήγουν σε νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για το κράτος κοινωνικής πρόνοιας αυτό το ζήτημα που είπατε πριν. Τα παιδιά τα οποία κακοποιούνται είναι εγκατελειμμένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, έρχονται στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, υποτίθεται για εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Τα εξετάζουμε, είναι καλά στην υγεία τους, αλλά μετά παρκάρονται εκεί.
0: Αυτό είναι.
1: Για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα υποδεχθούν.
0: Ναι, και υποψιάζομαι και να υπάρχουν, πρόεδρε, δεν επαρκούν προφανώς οι μονάδες αυτές. Έτσι,
1: όταν λέω δεν υπάρχουν, αυτό ακριβώς εννοώ. Γιατί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που έχει υπό την υποπτία τις μονάδες, είναι ελάχιστες οι θέσεις, οι οποίες είναι κατηλημμένες. Υπάρχουν και θέσεις στενές, οι οποίες είναι κλειστές επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, με αποτέλεσμα να παρκάρονται τα παιδιά στα νοσοκομεία.
0: Για πόσο καιρό κατά μέσο όρο μένουν, κύριε πρόεδρε?
1: Μπορεί να παρκάρονται και ένα χρόνο. Ακούστε, τα δύο παιδιατρικά της Αττικής, τα μεγάλα Αγία Σοφίας και Αγλαία Κυριακού,
0: ναι,
1: έχουν 40 με 50 παιδιά κάθε φορά. Τα παιδιά αυτά, αντιλαμβάνεστε, πιάνουν δύο κλινικές και μιλάμε για δύο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα με πολύ σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, εξειδικευμένες θεραπείες. Τα παιδιά αυτά που είναι και 15 και 16 χρονών κάνουν φασαρίες, κλέβουν, σπάνε. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που είναι 5-6 παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι
0: επιθετικά,
1: έξωμα,
0: ναι,
1: επιθετικά και τα λοιπά και διαγερτικά, έχουν διαλύσει τη λειτουργία του Αγλαία Κυριακού. Έχει έρθει 100 φορές η αστυνομία, έχει παρέμβει, αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Φταίνε
1: τα παιδιά. Δεν φταίνε καθόλου τα παιδιά. Τα παιδιά έπρεπε να είναι σε μια προνοιακή μονάδα, να μπορούν να πηγαίνουν σχολεία, να έχουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, δραστηριότητες, για να μην βγάζουν αυτή την επιθετικότητα. Εμείς δυστυχώς τα κακοποιούμε μετά το συγγενικό περιβάλλον, μέσα σε αποσιοποιητικά, για δεύτερη φορά. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι αυτή η δουλειά για τα νοσοκομεία.
0: Βγαίνουν
1: όλοι στην τηλεόραση, συνεχώς λένε κουβέντες, έχουμε γραμμές ζωής, απευθυνθείτε σε εμάς, και εμείς που ζούμε το πρόβλημα, πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, να σας πω κάτι. Εκτός από τα δύο αυτά νοσοκομεία, παίδων εδώ πέρα με τον αριθμό των παιδιών που είναι μεγάλος. Στα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, νοσοκομεία Θεσσαλονίκη κλπ. Εκεί έχουν
1: αριθμό. Όλα.
0: Σε όλα.
1: Σε όλα, όχι μεγάλο νούμερο, αλλά όμως
0: υπαρκτό νούμερο.
1: Όλα τα νοσοκομεία,
0: ναι,
1: κατά καιρούς, έχουν παιδιά που παρκάρονται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Φανταστείτε, ας πούμε, στο Αγλαία Κυριακού πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω τώρα αν έχει γίνει κάτι, ήταν μια οικογένεια 8 αδέρφια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν σου τύχει μια τέτοια οικογένεια σε μια παιδιατρική κλινική 10 κλινών.
0: Τον μπλόκαρε στο σύστημα όλο.
1: Τελείωσε κλινική.
0: Ναι, τόκλεισε, μπλόκαρε. Να σας πω κάτι. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να σας πω το εξής. Στη Ζάκυνθο, πριν από λίγο καιρό, είχαμε ένα κοριτσάκι 8 χρονών ή 12, δεν θυμάμαι ακριβώς, το οποίο πήγε και το απήγαγε ο πατέρας και το πιάσανε στο καράβι στην Πάτρα που πήγαινε για Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Και το πατέρας το κακοποιούσε το παιδί σεξουαλικά και τα πάντα. Και συνέλαβαν την νοσηλεύτρια που ήταν βάρδια στην παιδιατρική και έκθεσε ανηλίκους σε κίνδυνο. Πήγε αυτόφορο 2 μέρες και μετά αφοώθηκε με 2-1 ψήφους. Φανταστείτε λοιπόν και το άγχος αλλά και το πρόβλημα που έχει το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό σε μια παιδιατρική κλινική, αν τα παιδιά αυτά συμβεί κάτι.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς το κουβεντιάζεται. Γενικά οι ευθύνες είναι μεγάλες, δεν είναι μικρές. Και καταλαβαίνω από την άλλη μεριά ότι η πολιτεία θέλει να προστατεύσει τα παιδιά αυτά. Τα παίρνει λοιπόν από το οικογενειακό περιβάλλον που τραβάνε ζόρια, κάθε είδους. Και κάπου πρέπει να τα βάλει. Άμα δεν έχει λοιπόν δομές, θα τα βάλει στα νοσοκομεία σου. Κάνετε τα εξετάσεις και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει, εδώ όμως...
0: Να σας πω τώρα, πέρα από αυτό τώρα, πάμε παρακάτω. Χθες έγινε λοιπόν μία δύο ώρες τάση εργασίας. Με τι αποτέλεσμα, τι να κάνει, απλώς για να αναδείξετε το θέμα ακόμα περισσότερο.
1: Για να αναδείξουμε το θέμα και να πούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορούν να φιλοξενούνται εκεί, γιατί αυτή είναι η κατάλληλη χώρη. Και το τελευταίο που ξέχασα να πω είναι ότι τα παιδάκια θέλουν μια οικογένεια μετά, ή για αναδοχή ή για υιοθεσία. Εμείς τέτοια προγράμματα στα νοσοκομεία δεν μπορούμε να προωθήσουμε. Τα προωθούν μόνο οι προνοιακές μονάδες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και χαμένος χρόνος και από αυτή την πλευρά για τα παιδιά αυτά. Επομένως, εμείς τι ζητάμε. Ζητάμε να δημιουργηθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες. Οι εισαγγελικές εντολές να απευθύνονται για τις προνοιακές μονάδες, να έρχονται μια μέρα στο νοσοκομείο.
0: Να κάνουν τις εξετάσεις και να φεύγουν.
1: Και να γυρίζουν πίσω.
0: Ναι,
1: να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ δουλεύω σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Ένας ψυχικά ασθενής, όταν έχει παθολογικά προβλήματα, η εισαγγελική δεν γίνεται για τον Ευαγγελισμό. Γίνεται για το δρομοκαίτιο. Έρχεται στο δρομοκαίτιο, τον πηγαίνουμε εμείς δύο μέρες στο νοσοκομείο και μετά επιστρέφει στο δρομοκαίτιο. Δεν μπορούμε να του πούμε δεν έχουμε θέσεις. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τον πάρουμε.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική στο να αρνηθεί το νοσοκομείο.
1: Δεν μπορεί να αρνηθεί,
0: δεν
1: γιατί η εισαγγελική απευθύνεται στο δρομοκαίτιο.
0: Μάλιστα.
1: Ή στον Δαφνή ή σε άλλη μονάδα ψυχικής υγείας. Όταν θα νοσηλευτεί, στο γενικό νοσοκομείο θα γυρίσει πίσω. Δεν έχουμε κρεβάτι, θα βάλουμε ράντζο. Θα κόψουμε το κεφάλι
0: μας.
1: Κάπου... Και εδώ γιατί δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι. Κάπου λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει. Ναι, κατάλαβα. Χώρος, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα. Το... Επιπλέον πρόβλημα, μάλλον και μεγαλύτερο πρόβλημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Βλέπω και αντιδράσεις δικές σας και στα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Καλημέρα στη Φόφη. Φόφη, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το μήνυμα το οποίο μου στείλες. Καλημέρα πάντως. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνετε, κύριε Κιμιονή? Εδώ είσαστε, βλέπω πρωί-πρωί. Κύριο Τσάφο λέει διαπρεπής Έλληνες στο εξωτερικό. Βεβαίως. Με μεγάλη ιστορία ο κύριος Τσάφας, ο υφυπουργός. Η υπόσχεση για αποθήκευση ενέργειας προφανώς από εθνικές ανανεώσιμες πηγές σημαίνει, καλά προφανώς, σημαίνει μείωση κερδών από ό,τι μου λέτε κλπ. Το μεγαλύτερο ζήτημα, κύριε Κιμιονή, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αν αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία των μπαταριών και το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές μαζί με κάποιες άλλες ακόμα πηγές που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, υδροηλεκτρικά κλπ, μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ και να έχουμε καλύτερες τιμές ρεύματος, ελπίζουμε δηλαδή, με αφορμή την ιστορία του πόσο μας κοστίζει, πόσο ακριβά μας κοστίζει, και είμαστε, ξέρετε, δεν είμαστε φθηνή χώρα όσον αφορά την ενέργεια. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά. Γιώργο, δεν με ενοχλεί, μην νομίζεις σε μένα αυτό το πράγμα. Ούτε το 5 το πρωί που κάναμε όλη αυτή την εβδομάδα με τον κύριο Γιαννίρη, ούτε το 5 με 7 που κάνουμε σήμερα. Ίσα ίσα, εγώ το έχω πει, περνάω καταπληκτικά, εμένα μου αρέσει το ραδιόφωνο. Και καλώς ή κακώς το πρωινό ραδιόφωνο, γιατί είμαι και πλέον και πρωινός τύπος μετά από τόσα χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα για μένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν προβληματίζομαι δηλαδή για τα πρωινά. Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, θα την κάνουμε για αυτή την κουβέντα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αφορμή την κατάρρευση του σπιτιού στην οδό Αλκμίνη, στα Πετράλωνα. Σας έλεγα λοιπόν, για με αφορμή και το μήνυμα του κυρίου Κιμιονή, για την ιστορία του πόσο ακριβή και πόσο, πώς να το πω, ανάποδα υπάρχει στο σύστημα όταν θέλουμε το βράδυ air condition κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο ρεπορτάζ της κυρίας Λιάγκου στην Καθημερινή ότι το βράδυ που δεν έχουμε ισχυρές ανανεώσιμες πηγές. Α, μπορεί να έχει αέρα κλπ. Αλλά δεν καλύπτει. Αναγκαστικά λέει χρησιμοποιείται λιγνίτης και αέριο, φυσικό αέριο, στη μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Έλεγε ας πούμε ότι χθες Παρασκευή η συνολική ζήτηση στη χώρα μας ήταν 108 γιγαβατόρες. Από αυτές τις 108 γιγαβατόρες, για να καλύψουμε δηλαδή τις ανάγκες της καθημερινότητας στη χώρα μας, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουν οι ανανεώσιμες πηγές που έχουν το 53,6% των, μάλλον 54 γιγαβατόρες είναι από τις ανανεώσιμες πηγές, 47 είναι από το φυσικό αέριο, 5 από το λιγνίτη και περίπου 6 από τα υδροηλεκτρικά. Αν είχαμε λοιπόν μπαταρίες, ενδεχομένως το κόστος του ρεύματος θα ήταν σαφώς καλύτερο. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα application που λέμε στα ελληνικά, που το βλέπω καθημερινά, όπου σε πραγματικό χρόνο δείχνει τι ρεύμα παράγεται, αν εισάγουμε ή εξάγουμε κλπ. Τώρα ας πούμε έχουμε, βλέπω ένα κομμάτι από αέρα, αλλά έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής που καλύπτεται από το φυσικό αέριο. Και από ό,τι βλέπω εξάγουμε αυτή την ώρα στην Αλβανία, εισάγουμε από τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία το μεταξύ παίρνει από μας, το αποθηκεύει και το πουλάει μετά σε μας πιο ακριβό. Έτσι. Η Ιταλία, στέλνουμε στην Ιταλία, μας στέλνουν τα Σκόπια και μας στέλνει και η Τουρκία στη διασύνδεση η οποία υπάρχει. Όσον αφορά τις τιμές, να το πούμε και αυτό, λοιπόν, πού είναι οι τιμές, σήμερα, για κάτσε να το κάνουμε σε ωριαίο για να μας βοηθήσει και εμάς, πάντα το μεσημέρι είναι οι πιο καλές ώρες, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, η τιμή του ρεύματος είναι πέριξ του μηδενός. Μηδέν. Τόσο κοστίζει. Αλλά στις 11 η ώρα το βράδυ, που είναι η πιο ακριβή ώρα στο 24ωρο πρόγραμμα της Ελλάδος, είναι 160 ευρώ η μεγαβατόρα και εκεί δεν περιλαμβάνονται ούτε οι φόροι ούτε τα επιπλέον ποσά που πέφτουν πάνω. Έτσι, αλλά στις 10 η ώρα το πρωί η μεγαβατόρα είναι 1 ευρώ, στις 11, 12, 1, 2 και 3 είναι 0. Αν δηλαδή είχαμε το νέο σύστημα και πληρώναμε με βάση τις πιο φθηνές ώρες, εκεί θα ήταν 0 και θα μπορούσαμε να βάλουμε πλυντήρια, να βάλουμε κουζίνες, να βάλουμε, ξέρω εγώ, όλες τις ενεργοβόρες μηχανές που έχουμε στο σπίτι μας για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Θα μου πεις, αυτό είναι εύκολο, ψάλτη? Όχι, εύκολο δεν είναι, βέβαια. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Χθες λοιπόν, εντωμεταξύ, για να πάμε στο επόμενο θέμα, είδα στα κοινωνικά δίκτυα μου, τόση λυκόρη μου, να σας πω την αλήθεια, η οποία είναι στα αυτά τα TikTok κλπ, ότι μια κυρία, η οποία, μια νεαρά κυρία, η οποία έμενε σε ένα από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, επέστρεψε γιατί ήταν λύση στο εξωτερικό, στην Ισπανία. Και πήγε η κοπέλα και φωτογραφήθηκε και ανέβασε ένα βίντεο από το σημείο εκεί στην οδό Αλκμίνης, όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή αυτής της κατάρρευσης. Καταρχήν, αν έχουμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε περιστατικά κατάρρευσης παλαιών οικιών, εγκαταλελειμμένων κλπ. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, κατά την άποψή μου, αν και πώς γίνονται οι έλεγχοι στο στάδιο της κατασκευής. Αν δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα και ο μηχανισμός να πάει κάποιος να κάνει ένα έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους για να δουν, παιδί μου, αν αυτά τα οποία καταγράφονται μέσα στην άδεια και στα αιτήματα της κατασκευής, αν όντως γίνονται όπως τα λένε τα πράγματα ή όχι. Και να υπάρχει και ένας φόβος, κοίταξε να δεις, ότι αν δεν το κάνεις καλά θα υπάρξει ένας έλεγχος ο οποίος θα έχει και επιπτώσεις αν δεν είναι σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Πετρόπουλος είναι στην παρέα μας. Τον ξυπνήσαμε και αυτόν πρωί-πρωί σήμερα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
2: Καλή σας μέρα, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς θα μας πείτε τα νέα τώρα. Τα λέγαμε και χθες. Έλεγα νωρίτερα ότι στην κουβέντα που κάναμε χθες και με εσάς αλλά και με άλλους συναδέλφους και πολιτικούς μηχανικούς, μου λέγανε ότι δεν έχουμε στο παρελθόν εδώ, τουλάχιστον στην Αθήνα, ανάλογα περιστατικά. Και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε όμως περιστατικά εγκαταλελειμμένων σπιτιών όπου όμορα οικόπεδα χτιζόντουσαν ή τέλος πάντων γινόντουσαν εργασίες χωματουργικές κλπ. Και προκλήθηκαν κάποιες ζημιές. Mm-hmm. Αλλά το μεγάλο ερώτημα το δικό μου, που το έβαλα και στους φίλους ακροατές, είναι αν γίνονται έλεγχοι στη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή μιας πολυκατοικίας. Ειδικά σε τέτοιες περιοχές όπου η μία πολυκατοικία κολλάει πάνω στην άλλη.
2: Ακριβώς, ναι. Πρακτικά δεν γίνονται. Η διαδικασία είναι η εξής. Κατατίθεται αίτημα από τον μηχανικό τον ιδιώτη για λογαριασμό του πελάτη του να εκδώσει μια άδεια.
0: Μάλιστα.
2: Το 90% των περιπτώσεων αυτή εκδίδεται αυτόματα, δηλαδή απλά ανεβαίνουν στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα σχετικά έγγραφα και μετά εκδίδεται η άδεια αυτόματα, χωρίς κάποιον έλεγχο από την υπηρεσία.
0: Okay.
2: Στο 10% μόνο των περιπτώσεων γίνεται αυτό που λέμε προέγκριση. Προέγκριση είτε είναι υποχρεωτικό σε κάποιες περιπτώσεις, είτε το ζητάει ο ίδιος ο ελεύθερος επαγγελματίας για να έχει μια παραπάνω ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία δόμησης ελέγχει αν αυτό που χτίζεται μπορεί να χτιστεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο και αν έχει τα μεγέθη, τα πολυδομικά, δηλαδή τις αποστάσεις, τα ύψη, τους συντελεστές δόμησης, τα οποία προβλέπει ο νόμος.
0: Αυτό, μισό λεπτό, κύριε Πετρόπουλε, αυτό προϋποθέτει να πάει κάποιος εκεί να το δει ή μέσα από τα χαρτιά που βλέπει?
2: Όχι, όχι, αυτά σχέδια, γιατί αυτά δεν σχέδια έχουν ξεκινήσει ακόμα, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών.
2: Πάμε τώρα. Μόλις εκδοθεί η άδεια και αρχίσει να κατασκευάζεται η οικοδομή,
0: ναι,
2: τη φάση της θεμελίωσης, δηλαδή όταν μπουν τα θεμέλια ολοκληρωθούν τα θεμέλια της καινούργιας οικοδομής, περνάει αυτό που λέμε ο ελεγκτής δόμησης. Και το ίδιο συμβαίνει και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή.
0: Okay.
2: Ο ελεγκτής δόμησης, ο οποίος όμως τι κάνει, ελέγχει αν υλοποιήθηκε η άδεια η οποία έχει εκδοθεί. Πάλι όσον αφορά τα μεγέθη, δηλαδή τις αποστάσεις από τα όρια του οικοπαίδου, τα ύψη, το συντελεστή δόμησης, εμβαδά δηλαδή, και όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, ούτε της μελέτης.
0: Ναι, πρέπει να έχει την... Πώς να το πω τώρα, όχι τον έλεγχο, πρέπει μία στις 10 πολυκατοικίες, μία στις 50, μία στις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, στις 30 να γίνεται,
2: να
0: πιο,
2: έλεγχο,
0: να γίνεται πιο ενδελεχής έλεγχος.
2: Νομίζω πως ναι, εξάλλου το προβλέπει και ο ίδιος ο νόμος, μια πρόβλεψη όμως η οποία ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
0: Α.
2: Δηλαδή από τη στιγμή που άρχισε το σύστημα της αυτόματης έκδοσης της οικοδομικής άδειας, δηλαδή από το 2017, ο νόμος 4495 λέγει ρητά ότι μία στις τρεις άδειες που εκδίδονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ελέγχεται.
0: Αλλά δεν γίνεται.
2: Αυτή η πρόβλεψη δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο, το ΙΠΕΝ, δεν εξέδωσε ποτέ τις οδηγίες για το πώς θα γίνει αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Ήταν μία προστασία.
0: Ναι, υποψιάζομαι.
2: Αυτό που λέτε, ο φόβος
0: φυλάει τα έρμα. Σωστό.
2: Ακριβώς.
0: Από την άλλη μεριά, να σας πω, καταλαβαίνω όμως ότι την ευθύνη από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος, την έχει, ξέρω εγώ, ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος βάζει την υπογραφή, έτσι δεν είναι?
2: Εξ ολοκλήρου.
0: Μάλιστα. Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή που λέγανε όλοι τότε, το 17, σαν τώρα το θυμάμαι, που λέει ότι κοίταξε να δεις, ναι, μπορεί να μην γίνονται έλεγχοι, αλλά αυτός που υπογράφει αναλαμβάνει την ευθύνη.
2: Αναλαμβάνει την ευθύνη. Ακριβώς. Αυτός που εκδίδει την. Ο μελετητής, δηλαδή όσον αφορά τη μελέτη που εκδίδει την άδεια.
0: Μάλιστα.
2: Και ο επιβλέπων, πολλές φορές ταυτίζονται.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Το έργο.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Γιατί χθες κάναμε μια κουβέντα και μου είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θέλω να σας ακούσω, να μας ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Ναι. Τι μπορεί να φταίει για αυτή την ιστορία της οδού Αλκμίνης, κύριε Πετρόπουλε? Δηλαδή μπορεί να είναι σφάλμα σε τι, ή ενδεχομένως, επειδή ήταν μια πολυκατοικία 50 ετών, στα θεμέλια μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα τα οποία να επιδεινώθηκαν από τις εργασίες οι οποίες έγιναν?
2: Κοίταξε τώρα, αν δεν έχεις όλα τα στοιχεία, κάθε πρόβλεψη είναι...
0: παρακινδυνευμένη.
2: Πρόχειρη και ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν όμως κάποια, πώς να το πω τώρα, ενδεχόμενες αιτίες.
2: Μπράβο. Είναι σίγουρο ότι από τη στιγμή που η καινούργια κατασκευή, η εξκαφή της, για να ξεκινήσει η θεμελίωση, γιατί δεν είχε ξεκινήσει η θεμελίωση, η εξκαφή της, ναι, κατέβαινε κάτω από τη θεμελίωση της υφιστάμενης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι το πρώτο θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί βρέθηκε ξαφνικά έστω ένα κομμάτι της στον αέρα η θεμελίωση της υφιστάμενης κατασκευής.
0: Μα και φαίνεται. Φάνηκε...
2: Είναι από μόνο του βέβαια αρκετό αυτό, για να το ρίξει κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, αλλά είναι το πρώτο, έτσι ότι λείψανε τα μέτρα αντιστήριξης.
0: Ναι,
2: τα οποία τα προβλέπει ο κτηριοδομικός,
0: ναι,
2: αλλά δεν τα κάνει και υποχρεωτικά το πώς θα γίνουν. Το αφήνει λίγο στη διακριτική ευκαιρία του μηχανικού.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πρώτο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο ζήτημα είναι και η υφιστάμενη οικοδομή, ή αυτή μάλλον που, ναι, που έπεσε. Ήτανε και αυτή απολύτως σωστά θεμελιωμένη, ή μήπως είχε επιβαρυνθεί με όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Για μια σειρά αιτίες. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το απαντήσουν οι ειδικοί.
0: Ναι, προφανώς
2: δηλαδή,
0: θα κάνουν
2: τους ελέγχους. Είχε, ναι. Μπράβο, είχε κάποιες προσθήκες κάθε ύψος. Αλλά εκεί πρέπει να το δει κανείς. Αν και η οικοδομή που κατέρευσε ήταν στην κατάσταση που θα πρέπει να είναι. Ή τέλος πάντων είχε επιβαρυνθεί από ύδατα, από διαφρώσεις,
0: συνοδισμοί
2: της. Αυτό θα το θέλει όμως μελέτη για να το πει κανείς.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω λοιπόν ότι πρώτον, για να το ξεκαθαρίσουμε, έλεγχοι στα χαρτιά μόνο. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, ότι προφανώς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, θα μου πεις, θεωρητικό είναι αυτό, σε κατασκευές όπου η μία πολυκατοικία καινούρια κολλάει πάνω στην άλλη.
2: Μπράβο, είναι ειδικά μια περίπτωση που χρειάζεται πολύ περισσότερη προσοχή και ίσως θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία να γίνει πιο αυστηρή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να προβλέπει πιο συγκεκριμένα μέτρα για τις αντιστηρίξεις, τις θεμελιώσεις, τις εδαφοτεχνικές μελέτες κτλ.
0: Μάλιστα. Και υποψιάζομαι ότι πού και πού πρέπει να βγαίνουν και κάποιες εγκύκλοι που να οριοθετούν κάποια πράγματα σε κάποιους νόμους οι οποίοι μένουν ημιτελείς.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πετρόπουλε, την καλημέρα μου.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Λοιπόν, με αφορμή ξαναλέω, δεν λέτε καλά που δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Ε? Δεν λέτε καλά. Και δεν το είπα στον κύριο Πετρόπουλο, αλλά θυμίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί βγήκαν φωτογραφίες και κυκλοφορήσανε, όπου η πολυκατοικία η οποία έπεσε. Είχε φύγει κάποιες μοίρες, λέει, από το διπλανό. Είχε ξεκολλήσει από το διπλανό σπίτι. Και ενεργοποιήθηκαν, γιατί φωνάξαν οι άνθρωποι εκεί, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, άλλους μηχανικούς, και ευτυχώς χτυπάγαν τα κουδούνια και τους είπαν: παιδιά, κατεβείτε τώρα κάτω, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βέβαια, η επόμενη μέρα είναι η πιο δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς, ξαναλέω, γιατί στα καλά καθούμενα βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Και θα δούμε λοιπόν τώρα πόσο καιρό θα κάνουν και από πού θα καλυφθούν. Προς το παρόν ο Δήμος της Αθήνας πήρε κάποιες πρωτοβουλίες, ορθώς κατά την άποψή μου, και καλά έκανε, για να τους καλύψει τις ανάγκες. Τους έδωσε και ένα χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, αλλά αυτό δεν είναι, είναι μια προσωρινή λύση, επαναλαμβάνω, για μια σειρά οικογενειών οι οποίες ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Φύγανε το πρωί και πήγαν στη δουλειά τους και κάποια στιγμή έμαθαν ότι θα γυρίσουν, αλλά σπίτι δεν έχουν. Λοιπόν, το περίφημο κεραμίδι, το οποίο θέλουμε κι εμείς. Έτσι μάθαμε κι εμείς από τους μεγαλύτερους και έτσι το περπατάμε κι εμείς για τους επόμενους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή, κύριε Νότη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Έχει βγει και ο ήλιος υπέροχα. Ο προγραμματισμός λέει ότι τη Δευτέρα θα τα πούμε στις 6, άρα ο άλλος κατεργάρης θα έρθει στον πάγκο του, ο κύριος Γιαννίδης. Εμείς σας λέμε ότι εδώ θα τα μάθετε όλα, στον Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και το πρόγραμμα τρέχει κανονικότητα. Καλό Σαββατοκυριακό, καλημέρα.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε ξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γούρνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γούρνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκει το μηχανισμό, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας συλλέγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρινία ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκε πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Δόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα: ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 την Ολλανδία, τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Ότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν βρίσκεστε στην πρωτεύουσα και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ταξιδιωτικές οδηγίες, να γίνουμε έτσι, κύριε Γιάννη, μια ωραία σαββατιάτικη, καλοκαιρινή, ιουλιάτικη παρέα.
0: Ναι, για τον νου στο μεσημεράκι θα έχει κάτι βροχούλες εδώ στην Αττική. Έτσι λέει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι λίγες, πολλές ή μπορεί να έχει ρίξει καμιά δυνατή μπόρα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο μη σε ξεγελά, δηλαδή θα έχει πάνω από 30.
1: Εντάξει, τι να με ξεγελάσει.
0: Καλά, δεν θα πάθεις και τίποτα.
1: Υποψιασμένος είναι. Κάθε Σαββατοκύριακο βρέχει.
0: Εδώ ρε, εσείς στο εξωτερικό πάνε και τους ρίχνουν με τις άβρες η αστυνομία για να δροστούν εδώ, ας το δώσει ο Θεούλης τσάμπα. Κάτσε από κάτω, θα βραχείς λίγο, θα δροστείς και όλα ωραία.
1: Εντάξει, κοίτα, ο κόσμος φεύγει. Ταμπέλα λιπέδου γεμάτη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καντίνες άδειες.
0: Αφού πόσο είμαστε, ρε Γιώργο, σήμερα. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Τέσσερις.
0: Σήμερα είναι 4 του μήνα. Δηλαδή, αν δεν φύγει σήμερα το πρώτο κύμα των, των διακοπούχων του καλοκαιριού, πότε θα φύγει. Σήμερα φύγουν αυτοί που έχουν άδεια μέχρι.
1: Εσύ τώρα, Γιάννη μου, θα κάθεσαι εδώ όλο τον Ιούλιο και θα λες.
0: Άσε τι θα κάνω.
1: Έφυγε το πρώτο κύμα. Έφυγε το τελευταίο κύμα του Ιουνίου. Έφυγε το πρώτο του Ιουλίου. Έφυγε το δεύτερο του Ιουλίου. Έφυγε το τρίτο του. Το πρώτο του Αυγούστου. Εδώ θα είσαι. Θα κάνεις εκπομπές μέχρι να δεις ο ήλιος.
0: Όπως ξέρεις πάρα πολύ
1: στον
0: καλά.
1: Αγώνα.
0: Το θέμα είναι κάποια στιγμή να καβαλήσεις το κύμα. Εάν το καβαλήσεις το κύμα, θα ταξιδέψεις μαζί του. Θες δεν θες. Σε όλα τα πράγματα. Αυτό είναι νόμος της φύσης.
1: Πολύ σωστό. Πολύ
0: εσύ
1: σωστό.
0: Το θέμα είναι να είσαι λίγο διορατικός,
1: ναι.
0: Να μην έχεις κλειστά τα μάτια και να βλέπεις τι συμβαίνει δίπλα σου. Βλέπεις να έρχεται το κύμα.
1: Όχι, τον Νότι βλέπω.
0: Ωραία. Ο Νότις άσχημα.
1: Τον Πέτρο.
0: Ο Νότις είναι ο βυθός. Δεν είναι. Έχει πιάσει πάτο. Δεν έχει παρακάτω.
1: Άστα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να κοιτάς τώρα. Είδες τον Νότι. Κάτσε με τον Νότι.
1: Ναι, με τον Νότι θα κάνω.
0: Μια ζωή εκεί θα είσαι.
1: Τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες και αύριο.
0: Ο Νότις εδώ πέρα εσύ κάνει καριέρα. Πόσα χρόνια είσαι, ρε Νότι, εδώ.
2: Σχεδόν
0: 37. 37 χρόνια ο άνθρωπος.
1: 37 είναι... χρόνια.
0: Το διανοείσαι. Και τον βλέπεις ευθυτενή, ζωντανό. Ζει από αυτό το πράγμα. Με τα κουμπάκια εδώ, πάνω κάτω.
1: Δηλαδή κάτσε από τότε που άνοιξε ο σταθμός εδώ, από την πρώτη μέρα.
0: Ουσιαστικά ναι.
1: Άκου.
0: Εντάξει, από τότε δεν έχουν αλλάξει τα μηχανήματα. Όχι σαν τεχνολογία. Ενώ πάνω κάτω είναι τα κουμπάκια. Δεν πάνε ούτε καν δεξιά-αριστερά. Να πεις επίσης. Έχουν αλλάξει όλα δίπλα μας.
1: Τα κουμπάκια
0: έχει έρθει,
1: εκεί.
0: Ναι, έχει έρθει αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη, AI, ιστορίες, chat, αυτά. Ο Νότης εκεί, πάνω κάτω τα κουμπάκια.
1: Κονσόλα έχετε αλλάξει εδώ μέσα, Νότη.
0: Έχει αλλάξει καμιά πενταριά. Αυτά είναι μηχανήματα που αλλάζουν κάθε χρόνο.
1: Η ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Ο Νότης.
1: Όχι σαν και εσένα,
0: όλοι, όλοι
1: από εδώ, όπως ήρθες εδώ.
0: Ρε, από τον Νότι έχουν περάσει όλοι.
1: Το ξέρω,
0: από τον Νότι έχουν περάσει όλοι. Νομίζεις.
1: 37 χρόνια, φίλε.
0: Αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι η ιστορία του ραδιοφώνου τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Αλήθεια. Από το 1989.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπράβο, κύριε Νότι.
0: Καλά, τότε εσύ βέβαια άκουγες βραχαία, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εγώ τότε άκουγα τον άλλο στο. Πώς τον λέγανε το φωτίο που τον βγάζουμε στο Τζερόνιμο Γκρούβι.
0: Τι φωτ. Ναι,
1: ναι.
0: Καλά, εντάξει, αυτά είναι τις.
1: Και Sky φυσικά εννοείται.
0: Της δικής σου εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, γίνονται ωραία πράγματα και να ξέρεις. Τώρα που λέγαμε για εκδρομές, για φεύγει ο κόσμος και τα λοιπά. Φεύγουν γενικώς και από τα κόμματα.
1: Α, φεύγουν και από τα κόμματα.
0: Όχι, δεν λέω φεύγουν να πάνε αλλού. Πάνε και αλλού, ρε παιδί μου. Κάνουν και τις μεταγραφές τους. Λέω φεύγουν.

0: Δεν είναι να πας, οι οποίοι μάλιστα πήγαν να κάνουν κατασκήνωση κιόλας. Ανεβήκανε πάνω στο Βίτσι, καταλάβανε όλες τις πλαγιές.
1: Φεστιβάλ.
0: Στήσανε εξέδρες, κάνανε μουσικές βραδιές, με κόκκινες σημαίες, να δεις, υπάρχει μια φωτογραφία και ένα βίντεο πάνω στους λόφους εκεί, στις κορυφές Βίγλας και του Λούτζερ στο Βίτσι, να βλέπεις όσο πιάνει το μάτι σου, σαν φίδι πάνω στο δρόμο. Κατασκηνωτές της ΚΝΕ να βαδίζουν, όπως λένε και οι ίδιοι αμαδείς και τις αναρτήσεις τους, στα ίχνη των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού και να τραγουδούν τη Διεθνή.

0: Τώρα, πριν από μερικά χρόνια θα πήγαινε, θα ήσουν και εσύ εκεί.
1: Άλλο,
0: κανονικά υπό άλλες συνθήκες.
1: Τώρα εγώ τα άλλαξα.
0: Εσύ τώρα όμως έχεις αρχίσει τα τραμπολίνο και τα διπλά και τριπλά τόλουπ. Θα ήσουν εκεί πάνω στο απέραντο κόκκινο ποτάμι. Με τη σημεούλα σου.
1: Με την πύρα μου.
0: Με την πύρα, με τον οδηγητή.
1: Παραμάσκαλα. Το σουβλάκι.
0: Θα βλέπεις το Βίτσι και θα στάζει ένα δάκρυ από το αριστερό σου μάτι.
1: Το αμπέχονο.
0: Όχι από το δεξί σου, όχι από το δεξί, από το αριστερό σου μάτι.
1: Εννοείται.
0: Μόνο.
1: Αμπέχονο.
0: Αμπέχονο και θα τραγούδαγες αντάρτικα τραγούδια και θα ζούσες το όνειρό σου. Δηλαδή ότι ερχόμαστε.
1: Υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Εν τω μεταξύ, γιατί μας είπε η κυρία τότε από το χιονοδρομικό να κάνουμε σύνδεση γιατί θα έχει φεστιβάλ. Θα πάνε και στο χιονοδρομικό πάνω.
0: Μα εκεί είναι, στο χιονοδρομικό γίνεται.
1: Και είναι και αύριο.
0: Η κατασκήνωση εκεί γίνεται.
1: Να κάνουμε σύνδεση αύριο. Να γεμίσουμε λίγο κόκκινο αέρα, ρε Γιάννη.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Να θυμηθούμε και τα παλιά.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Αλλά απλά μην
0: είναι. Έχει πάρει τη. Μπαίνεις εδώ και μπαίνεις με τη δάδα στο χέρι. Μα τρελάνει.
1: Τι δάδα. Μπορώ να έχω στο ένα χέρι τη δάδα, σαν να το σφυροδρέπανο. Τι έγινε.
0: Τη φωτογραφία του Εθνάρχη.
1: Γιάννη μου, άκου. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι κυρία αλλάζουν. Είδε η κυρία Τζάκρη. Τα είδε αυτά. Τα είδε.
0: Καλά.
1: Το θέμα είναι μη σε πάρει κανένα Ρώσο τηλέφωνο και μετά.
0: Καλά, εντάξει, μη σου τύχει αυτό. Πάντως για τους κομμουνιστές, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: μίλησε η κυρία Λατινοπούλου. Έχει πει διάφορα περί κομμουνιστών και αυτά. Έτσι, γιατί εννοείται ότι αυτή είναι η αντίπαλη.
1: Βέβαια.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο. Τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
3: μαθηματική. Ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Τα βλέπεις.
0: Άρα είσαι εντός γραμμής.
1: Είμαι εντός.
0: Εσύ που είσαι και μητσοταγικός πια, είσαι και κομμουνιστής. Από το παρελθόν, αλλά τώρα τα έχεις παντρέψει.
1: Ό,τι πει ο πρωθυπουργός, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Στηρίζουμε.
0: Να δούμε τώρα αν ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής, σύμφωνα με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Για να δούμε.
3: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
2: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
1: Και ο Τσίπρας.
0: Δεν μας είπε.
1: Τώρα θα δυσκολευτούμε δηλαδή να ψηφίσουμε, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
0: Αμά είσαι κουκουέ τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχεις μια μπέρδεμα στο μυαλό σου. Τι να ψηφίσεις, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
1: Μητσοτάκη, τέλος.
0: Μητσοτάκη μέχρι να δύσει ο ήλιος. Πήγαινε πάνω στο Βίτσι, ανέβα πάνω στην εξέδρα, πάρε το μικρόφωνο και πες τα αυτά. Και θα αποθεωθεί.
1: Άστο, ρε Γαλλίδη, άστο, δεν χρειάζεται. Αυτά τα λέμε εδώ. Δεν βαριέσαι.
0: Και θα αρχίσει την ανάποδη διαδρομή εσύ προς Αλβανία, μεριά. Δεν επιστρέψει ποτέ. Εντάξει, γενικώς θα γίνει ένα μπάχαλο από ό,τι καταλαβαίνω στο πολιτικό σκηνικό το μέσο προσχεσχολικό διάστημα. Πιάσανε τώρα και την Καριστιανού για ένα σπίτι που είχε πάρει με το σύντροφό της μέσω μιας εταιρείας που είχαν συστήσει real estate. Ένα μικρό, πόσο, 30 τετραγωνικά, ένα
1: 29.
0: Δόμα. 29.
1: Εντάξει, το οποίο όμως ήταν σε πληστηριασμό, έτσι. Ήταν ναι. Σε πληστηριασμό και έβγαλε χθες και ανακοίνωση το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και της κυρίας Καριστιανού και η ίδια, η οποία είπε ότι δεν το είχα αγοράσει εγώ. Βεβαίως υπήρχε η εταιρεία, λέει, αλλά το αγόρασε ο σύντροφός μου, τότε σύντροφός μου, εν αγνία μου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου, έτσι. Τώρα μην το ξέρεις και καθόλου, παράξενο μου φαίνεται να σου πω την αλήθεια, αλλά από την άλλη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχουν γίνει διάφορα, στα πολιτικά δηλαδή δρόμενα της εβδομάδας. Το πιο έτσι, όχι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που ρε παιδί μου μπορεί να γράφεις σεντόνια ολόκληρα, ήταν αυτό το γεύμα του Αντώνη Σαμαρά.

0: σε ένα ιστορικό μαγαζί εκεί στο Παγκράτη, στην πλατεία Προσκόπων, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία βουλευτές παρακαλώ. Ναι. Τον Μπάμπη Αθανασίου, Γιώργο Καρασμάνη, Θεόφιλο Λεονταρίδη.
1: Αυτό γιατί μπορείς να λες διάφορα.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι αυτοί βρεθήκανε γιατί καταρχήν και οι τρεις ήταν υπουργοί του Σαμαρά. Όταν ο Σαμαράς κυβερνούσε, ήταν υπουργοί. Άρα θα έχουν και μια προσωπική σχέση. Δεν
1: αυτό.
0: Είναι ότι επειδή διέγραψε ο Μητσοτάκης Σαμαρά, ο Σαμαράς έκοψε και παρεδώσε με τα γαλάζια στελέχη.
1: Όχι βέβαια.
0: Απλά τώρα επειδή είμαστε λίγο πριν, υποτίθεται, προχωρήσει στην ανακοίνωση ίδρυση νέου κόμματος, τέτοιου είδους συναντήσεις όλοι τις μεταφράζουν ως ένα προάγγελο μεταγραφών. Εκδεξιών.
1: Μήπως τον πήγανε με τον πρώην πρωθυπουργό οι τρεις βουλευτές για να τον πείσουν να στηρίξει την παράταξη και δεν συμβαίνει αυτό που λες. Το αντίθετο δηλαδή.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι πήγαν να συζητήσουν για το Μουντιάλ. Γιατί είχε και ένα πολύ ωραίο ματσάκι εκείνη τη μέρα, θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν η μέρα που αποκλείστηκε η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και του είχε πάρει το μαύρο δάκρυ, ας πούμε, και λέει να βρεθούμε παιδιά να το αναλύσουμε λίγο το ματσάκι. Ρίγο, να μας τρελάνεις.
1: Εγώ να σας τρελάνω.
0: Σου είπα τρεις βουλευτές που ήταν υπουργοί του.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και σου βάλω και ένα τέταρτο, το Μίλτο Χρυσομάλι, ο οποίος είναι κάτω από τα μέρη του Σαμαρά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτοί πόσους κάνουνε?
1: Τέσσερις.
0: Ας την εκδοχή τη δική σου.
1: Και ο Σαμαράς πέντε.
0: Ας την εκδοχή τη δική σου.
1: Την αφήνω, εντάξει.
0: Όχι, λέω για βουλευτές Νουδού. Αυτοί είναι βουλευτές Νουδού.
1: Ναι, σωστά.
0: Ας το Σαμαράς είναι διαγραμμένος.
1: Ναι.
0: Η εκδοχή δική σου τι λέει? Ότι αυτοί οι τρεις συν ένας. Θα πάνε με το Σαμαρά σε μια ταβέρνα να συζητήσουν να φάνε,
1: ναι,
0: και θα του πούνε: ρε πρόεδρε, σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Μην κάνεις κακό στην παράταξη.
1: Στήριξε την παράταξη.
0: Ναι.
1: Να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι σε εκλογές, να πάρουμε την νίκη.
0: Η άλλη εκδοχή ποια είναι?
1: Ότι τους είπε ο πρόεδρος: πάμε να φύγουμε. Μάλιστα. Να κάνουμε δικό μας κόμμα.
0: Ωραία. Άσε την πρώτη εκδοχή τη δική σου. Πάμε στη δεύτερη εκδοχή.
1: Το κατάλαβα, ρε, γιατί πάμε στη δεύτερη.
0: Αν αυτοί οι τέσσερις αποφασίσουν για κάποιο δικό τους λόγο, έχει καλοκαίρι, βαράει και λίγο ήλιος κτλ., να τα κάνουν κούγκι. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Και να πούνε. Εμείς το Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, ανεξάρτητα του ποιού είμαστε, φεύγουμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τον οποίο είμαστε, το συμπαθούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Τι σημαίνει?
0: Πάει 151.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Το πιάνεις το υπονοούμενο?
1: Το πιάνω, ναι.
0: Αν πάει 151,
1: ναι,
0: τελειώνουν τα καλαμπούρια μετά. Είσαι λίγο πριν την απώλεια δηλωμένης.
1: Ναι.
0: Και πρόωρες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η διαφορά
0: έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Βρε, έχει ξαναγίνει, το ξέρω.
0: Ιστορικά.
1: Ξέρω τι λες.
0: Και επειδή ο καθένας κουβαλάει και την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Και τις προσλαμβάνουσες και τα λοιπά. Μην το ξαναδείς να γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: ακραίο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να τα βάζεις λίγο κάτω για να υπολογίζεις. Γιατί όλοι τα υπολογίζουν αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι και στο μαξί μου πετάνε χαρταετό. Όλα τα βλέπουν, όλα τα μετράνε και όλα τα αποκωδικοποιούν.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, δεν μας είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, εάν την ανακοινώσει 2 μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί θα γνωρίζει την ημερομηνία των εκλογών. Εσύ δεν το είπες αυτό?
0: Όλα ισχύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα ισχύουν.
1: Γιατί να ρίξεις?
0: Όλα αυτά
1: λοιπόν
0: είναι σενάρια τα οποία όταν κάνεις μια εκλογική αναμέτρηση ή σε προεκλογική περίοδο τα μετράς, τα βάζεις κάτω. Κουκιά μετρημένα είναι, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Ναι. Για τον κύριο Ζαχαριάδη δεν μας είπες που γράφει εδώ και ο Πέτρος.
0: Ο Ζαχαριάδης έφυγε. Ήθελα να βγει στην εκπομπή. Θα βγει από Σεπτέμβρη. Μου είπε θα βγει μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ?
0: Ναι, θα πρώτα να μιλήσει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και θα βγει τότε.
1: Γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, για πες μας.
0: Δεν άντεξε.
1: Θα πάει κάπου?
0: Όχι. Να πάει σπίτι. Άσε ρε Γιώργο.
1: Βοήθα μας εσύ για να καταλάβουμε τι
0: γίνεται.
1: Πάει
0: κάπου. Εκεί που θα πάνε και όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού έχει πάει στο 1%, πού λες να πάνε όλοι αυτοί?
1: Τους θέλει ο Αλέξης.
0: Τους θέλει, αλλά με νέα ταυτότητα. Θα πρέπει να αλλάξουν ταυτότητα, να βάλουν την καινούρια.
1: Ναι. Άρα μονάδες τους θέλει, μονάδες.
0: Ναι, κάθε... μονάδες με νέα ταυτότητα, με νέο προσωπικό αριθμό, με άλλη φωτογραφία, όχι με τα γένια και τα απέχωνα.
1: Άρα δεν θα πάνε συντεταγμένα που αποφάσισαν.
0: Ο Φάμελος το αποφάσισε αυτό, μόνος του. Οι άλλοι δεν το θέλουν αυτό. Η άλλη σου λέει αυτόνομη πορεία.
1: Πολύ μπερδεμένα δεν λέμε.
0: Πάλι μπερδεμένα, λέει, δεν καταλαβαίνει.
1: Μα αφού διαλυθήκανε για να. Υποτίθεται ότι είπαν ότι συντεταγμένα θα
0: δηλαδή,
1: πάμε.
0: Ρενότι, πραγματικά. Από κάτι τέτοιου τύπου πρέπει να βγει νόμος. Αλλά να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει να τους αφαιρείτε το δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή αυτός ο τύπος τώρα θα ψηφίσει για μένα και για σένα.
1: Φίλε.
0: Πώς γίνεται αυτό, για πες μου.
1: Το δικαίωμα λόγου.
0: Πώς γίνεται,
1: το δικαίωμα λόγου να μην μας αφαιρεθεί.
0: Ποιανού λόγου, ρε, του παραλόγου είναι εδώ. Ποιανού λόγου.
1: Εγώ, βρε, με του παραλόγου. Αυτοί μόνοι τους το είπαν.
0: Δεν καταλαβαίνεις, τι συζητάμε τόση ώρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εγώ σου πω εσένα, φεύγω.
0: Και μου... Δηλαδή, αυτός θα πάει στο παραβάν και θα σκεφτεί κιόλας. Θα πει ότι. Α, έκατσα μέσα και σκέφτηκα.
1: Ρε, συνότι μου λέει. Του λέω, φεύγω.
0: Σαλιωμένο θα πάει.
1: Φεύγω και έρχομαι.
0: Μου λέει, μην έρθεις. Θα είναι σαλιωμένο, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, θα έρθω.
0: Σαλιωμένο και επειδή δεν ξέρει κιόλας, θα βάλει και γραμματόσημο πάνω. Νομίζω το στέλνουνε. Δεν ψηφίζει μέσα στο παραβάν.
1: Δηλαδή, εν ολίγης είχε δίκιο πολύ.
0: Να το πάρει ο Κούρια, να το πάει, να το δώσει στο Μητσοτάκη κατευθείαν.
1: Εσύ έχει βαρέσει ο ήλιος στο κεφάλι.
0: Εμένα με έχει βαρέσει ο ήλιος.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πολάκης είχε δίκιο.
0: Τι είπε ο Πολάκης πάλι.
1: Τι είχε πει ο Πολάκης. Να μην διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε.
0: Ναι, ναι, όλοι αυτό νομι πορεία θέλουν. Πού μπερδεύεσαι, δεν έχω καταλάβει που μπερδεύεσαι εσύ ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό σου λέω τόση ώρα.
1: Είπε πάμε συντεταγμένα. Λέω άλλος όχι, δεν θέλω συντεταγμένα. Δεν θέλω να σας πάρω συντεταγμένα. Ο καθένας μόνος του και τα λοιπά.
0: Και όλοι μαζί.
1: Και τότε πώς αποφάσισαν να φύγουν συντεταγμένα.
0: Ναι.
1: Ρε, νότι, βάλε κάτι να ακούσουμε γιατί.
0: Έλα, γιατί σου έχω κι άλλα μετά.
1: Ναι.

0: Εσύ Γιάννη, μπορώ να σου εξηγήσω λίγο να το καταλάβεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άκουσε το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Η Μαριά είχε την καλή διάθεση με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός επόπτη να γίνει. Όμως ο Θεσσαϊκός ήθελε να τηρηθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν έγινε το μάτι.
3: Ναι, ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην ελεύθερη αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπαν όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει
0: γίνει. Το καταλαβαίνεις.
1: Εσύ για να καταλάβεις λοιπόν.
0: Εγώ να σε βοηθήσω θέλω.
1: Τι να πω, εμένα τον εαυτό σου βοηθά. Είναι σαν να μιλάει ο πρόεδρος του Θεσσαϊκού. Έτσι μιλάς τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι λες.
0: Μα ποιοι είμαστε εμείς όμως.
1: Καταλαβες.
0: Στο τέλος τέλος.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θες να διαβάσουμε τώρα κανένα μήνυμα.
1: Να σου πω κάτι που έτσι το κρατάω εδώ και καιρό. Δεν
0: πάντε, πες
1: το. Αν όντως θα το καταλάβει αυτό. Τώρα σε αμφιβάλλω.
0: Πες το.
1: Επειδή είναι και Μουντιάλ.
0: Πες το.
1: Ποια είναι η μόνη χώρα ιστορικά η οποία έχει κερδίσει 6 φορές το Ιράν. 6 φορές. Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις. 6.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: 6 φορές.
0: Ποια?
1: Η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας. 3 φορές. Νότι, άκου. 3 φορές. Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Πλατεές. Και 3 φορές εκτός έδρας.
0: Πού?
1: Γρανικό, Ισό και Γαυγάμιλα. Τι να μας πούν οι Αμερικανοί, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. 6 νίκες μετράς απέναντι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Στους Πέρσες, όπως λέγανε τέλος πάντων.
0: Μπράβο, ρε
1: Γιάννη.
0: Για να
1: δεις τι έχεις ομαδάρα, μουντιαλική ομάδα.
0: Βλέπεις ότι το ήξερε. Ε? Μπράβο, ρε Γιάννη. Θες να πάμε διαφημίσεις τώρα, να ετοιμαστούμε για τα επόμενα.
1: Ε? Καλά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Ότι...
0: Έλα, διαφημίσεις
1: με από εδώ. Ούτε τηλεόραση θα κάνουμε εδώ.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πάντως, μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
15: Βλέπετε τους στίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σελίπτο.
14: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζάκυνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν τον ξεγελάσουν, μίλησε στον Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίσω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Τεράστια πλήθη Ιρανών αναμένεται να κατακλείσουν από σήμερα την Τεχεράνη για την έναρξη των πολυήμερων επικίδιων τελετών του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μασαλά. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 56 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχεις ανάψει φωτιές εδώ πέρα με αυτά που λες. Με αυτές τις εξυπνακίστικες παλαιοπασόκικες απόψεις σου.
1: Εσύ.
0: Κάτσε ρε, πιταρά, λέει.
1: Νότι, πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί ο άνθρωπος εδώ είναι αδιόρθωτος και τον τρώει κιόλας. Δηλαδή, σήμερα.
0: Δεν θα μας αφήσει να μιλήσουμε σήμερα.
1: Σήμερα πραγματικά δεν θα σε αφήσω να πει.
0: Ωραία, μίλα.
1: Αν συνεχίζει με αυτά τα μυαλά. Έχεις κανένα κτηνίατρο, Ρενώτη, σε παρακαλώ. Ή κάποιος φίλος, αν έχει κανένα κτηνίατρο έτσι που να είναι εμπιστοσύνης, ένα τηλέφωνο στείλτε.
0: Για ποιον?
1: Γιατί ο Γρηγοριάδης εχθές έφαγε κροκέτες σκύλου.
0: Γιατί?
1: Πού να ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι λοιπόν, έχει πειράξει.
0: Πέτρος, κάτσε ρε πιταρά για το που θα πάνε. Το ενδεχόμενο να πάνε σπίτι τους και να ψάξουν καμιά κανονική δουλειά. Ξέρεις, από αυτές τις κανονικές δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Μίτσος, 75 χρονών άνθρωπος Σαμαράς. Τι το θέλει το κόμμα? Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Ευόσμου. Η κυρία Καριστιανού ήταν βάση γεμή διαχειρίστρια της εταιρείας. Δηλαδή, για να γίνει αγορά, υπέγραψε. Πώς γίνεται να μην θυμάται? Θα μου πεις και τα τιμολόγια του συλλόγου έχει χάσει. Οπότε, μάλλον έχει ασθενή μνήμη και είναι άσχετη με τη διοίκηση. Το θέμα είναι πώς θέλει να διοικήσει τη χώρα.
1: Τώρα, το θέμα με την κυρία Καριστιανού, ξέρεις, επειδή μέχρι τώρα εκεί που ουσιαστικά πατούσε, ως φυσική συνέχεια της όποιας πορείας της, ήταν στο συνέστημα του κόσμου για την τραγωδία η οποία έχει ζήσει η γυναίκα αυτή. Μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Όμως εδώ, όταν βγαίνει στο πάλκο, το πολιτικό που λέμε, στη σέντρα, εδώ είναι αρένα. Δεν θα σε αφήσουν σε χλωρό, κλαρί.
0: Θα βρουν τα πάντα.
1: Θα βρουν τα πάντα και δεν είναι μόνο θα βρουν τα πάντα, είναι ότι θα πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και διαυγής. Και θα πρέπει να περιμένεις και τέτοιου είδους σχόλια ή θέματα τα οποία θα αφορούν είτε από την προσωπική σου ζωή μέχρι τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες. Ναι. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή φαντάζομαι και η κυρία Καριστιανού, όταν θα κληθεί να μιλήσει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, θα πρέπει να μιλήσει και για την κατοικία. Όταν θα μιλήσει για την κατοικία, κάποιο θα ρωτήσει για τους πληστηριασμούς. Και εκεί θα έρθει και θα κουμπώσει και αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Έχεις δίκιο, όχι, έτσι είναι.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς οι πολιτικοί, όταν πολιτεύονται, θα πρέπει να είναι κρυστάλλινοι και διαυγείς.
0: Ναι.
1: Και να θες να κρυφτείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής. Με το Πασόκ. Τσαπ, το πιάσανε χθες. Κύκλωμα
0: καλά,
1: μεγάλο.
0: Αυτός τώρα, εντάξει, με
1: συνταγογραφήσεις, γιατρός, φαρμακοποιός. Μαζί με 5-6 ακόμα. Μισό εκατομμύριο περίπου η ζημιά στο ΝΕΟΠΗ.
0: Ναι, και αυτοί τι κάνανε τώρα, ξέρεις τι κάνανε. Βρίσκανε άμκα ανθρώπων που δεν είχαν άλλη συνταγογράφηση, κυρίως ηλικιωμένων και Ρωμά. Και πάνω σε αυτά τα άμκα έγραφαν συνταγές. Πήγαιναν, εκτελούσαν τις συνταγές σε άλλα φαρμακεία και σε άλλα φαρμακεία και πέραν τα χρήματα. 400 χιλιάρικα, λέει, έχουν πιάσει επιβεβαιωμένα από πλαστές συνταγές από το 2020.
1: Ναι, το θέμα
0: δηλαδή,
1: δεν είναι αυτό. Το
0: και αυτός ο άνθρωπος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι, καλά, ποιος τον πάρει χαμπάρι.
0: Κατέβαινε για να σώσει
1: τον πήρανε
0: τη χώρα.
1: Χαμπάρι, μια χαρά τον πήρανε. Αλλά το θέμα είναι ότι κρατάγανε σε αποθήκες και τα σκευάσματα κανονικά. Και αυτά τα εμπορεύονταν
0: τα
1: μετά.
0: Τα πουλούσαν, βέβαια.
1: Βγάζαν και από εκεί.
0: Από εκεί βγάζανε.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή. Να σου πω, εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα παλιότερα χρόνια, πριν έρθει και η άλλη συνταγογράφηση και μπήκε ο φραγμός και το όριο στους γιατρούς, παθολόγους κτλ. Γιατί τώρα υπάρχει και ένα όριο στις συνταγογραφήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα ταβάνι, υποτίθεται. Δεν μπορεί ο καθένας να γράφει όσες θέλει. Έχει ένα πλαφόν το μήνα. Να θυμηθείς εικόνες από παλιά στα φαρμακεία που έμπαινες μέσα και έβλεπες. Το ταμείο, το φαρμακοποιό, πίσω τα φάρμακα και δεξιά στιβαγμένα βιβλιάρια υγείας. Τα οποία πηγαίναν και τα αφήνανε κυρίως ηλικιωμένοι και γράφανε εκεί σοριδών. Έγραφε ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Και αυτό διαχρονικό είναι το ζήτημα. Και κάναμε ρεπορτάζ από εδώ και 25 χρόνια, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Τότε που είχαν αυτά τα μπλοκάκια που είναι σαν τις αποδείξεις, που τα κόβανε χειρόγραφα.
1: Ναι.
0: Και μετά τα πιάνανε οι ελεγκτές, υποτίθεται, του ΙΚΑ τότε να τα ελέγξουν και βρίσκανε εκεί πέρα σημεία και τέρατα. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να παρακάψουν το σύστημα και να κερδίσουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και όταν είναι και υποψήφιοι βουλευτές με ένα κόμμα που υποτίθεται ότι κάποιος τους έχει εμπιστευτεί, κάποιος τους έχει δώσει το χρήσμα και αυτοί έχουν κατέβει στην πολιτική σκηνή, εκεί το θέμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό για ακόμα μία φορά, έτσι. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Πέτρος, ρε παιδιά, δεν είπατε το πιο συγκλονιστικό και σας ανακαλώ στην τάξη. Απεχώρησε, λέει, το τεράστιο πολιτικό μέγεθος Κωστάκη Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το είπαμε.
0: Ερώτηση: όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, γεμίζουν αστικό λεωφορείο. Τάκης, φίλοι μου, καλημέρα. Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό, λέει, η ιστορία του σκάει στην κονσόλα. Είναι ο αείμνηστος Σταύρος Ντελέκος. Βεβαίως και ο Σταύρος Ντελέκος, εκ των ιδρυτών της ηχοληψίας του Sky, έτσι, του κομματιού της ηχοληψίας του Sky. Πέτρος, παιδες, μήπως σας περισσεύει κανένα βαθύ Πασόκ, λέει, κανένα διαμέρισμα που να έχετε και να μην το θυμόσαστε. Δεν ρωτώ για μένα, αλλά για μια χαρούμενη, χαροκαμένη μάνα που έχω στο μυαλό μου, ναι. Εντάξει, το καταλάβαμε και αυτό. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τη δροσερή επανομή λόγω θάλασσας, μας λέει ο Λάζαρος. Και ο Μιχάλης μας λέει τις καλημέρες του. Ο Νίκος, καλημέρα, με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ερώτηση: οι ασφαλιστικές τι κάνουν, τι προσφέρουν και σε τι τιμή συμπεριλαμβάνεται με αυτά που τρέχουν, αναρωτιέται. Ναι, τώρα είχαμε και αυτό το περιστατικό, απίστευτο περιστατικό, έτσι, που με την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
1: Ναι. Καλά, και είναι πολλά πρέπει να δουν οι μηχανικοί σε αυτοψίες τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι εργασίες που γίνονταν. Θα μου πεις τώρα, αν δεν γίνονταν οι εργασίες, δεν θα είχε πέσει και η πολυκατοικία. Αλλά κάποια στιγμή φαίνεται πως υπήρχε ζήτημα. Γιατί αυτό που ψάχνουν και αυτό που γενικώς πρέπει να ψάχνουν όλοι είναι ότι σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν φτιαχτεί πριν τους αντισεισμικούς σχεδιασμούς της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι πριν το 81, έτσι. Είναι με παλαιού τύπου πολυκατοικία, δεν είχε τις προδιαγραφές,
0: ναι, ρε παιδί μου,
1: αντισεισμικής θωράκισης. Συν το ότι μέσα σε διαμερίσματα με τα χρόνια έχουν γίνει διάφορες ανακαινήσεις και διαμορφώσεις χώρων. Δηλαδή εδώ σου λέει ότι ακόμα και αν έχεις ξύλινο πάτωμα, παράδειγμα λέω τώρα, και αποφασίζεις να κάνεις μια ανακαίνιση και να βάλεις πλακάκια, ακόμα και αυτό, ναι, γιατί θα βάλεις μια στρώση μπετό κάτω.
0: Σωστό.
1: Ακόμα και αυτό πρέπει να φέρεις μηχανικό να σου κάνει,
0: ναι, ποιος το κάνει αυτό,
1: στατικό έλεγχο. Σου λέω τα πιο απλά τώρα.
0: Ναι.
1: Συν τον τρόπο που φτιάχτηκαν, συν ότι η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη νερά, ποτάμια και ριάκια. Ναι. Συν όταν φτιάχτηκε, αν είχε γίνει η σωστή αποστράγγιση.
0: Ναι, αλλά και συν και ότι οι άλλοι σκάψανε στο διπλανό
1: οικόπεδο. Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή δεν είχε πέσει τόσα χρόνια, έπεσε μόλις αρχίζαν και σκάβανε,
1: ναι,
0: δίπλα.
1: Μα και τα θεμέλια της πολυκατοικίας δίπλα δεν ήταν και βαθιά.
0: Ναι. Αυτό ήταν λέει, μια παλιά μονοκατοικία που στη συνέχεια πήρε άδειες πολύ πίσω στα χρόνια το 65 και το 75 να σηκωθούν και οι υπόλοιποι ορόφοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι όλο το ζήτημα προέκυψε από την ώρα που σκάβαν οι άλλοι από δίπλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει και αυτό το περιστατικό το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, γιατί έχουμε και τα ζητήματα που μας αφορούν όλους μας. Αυτά που λέμε της καθημερινότητας. Ο κύριος Φραγκιαδάκης Νίκος είναι φοροτεχνικός, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Υπάρχει το θέμα να ξεκινήσουμε λίγο με το που είναι και πολύ φρέσκο με τη σύνταξη χειρίας, να δούμε τι είναι αυτή η απόφαση που έχει πάρθει και πώς αφορά.
2: Βεβαίως. Και είναι και μια, θα έλεγα, μια τολμηρή. Έτσι. Ήταν μια κατάσταση που εκκρεμούσε, που λίμναζε, ας θέλετε, που είναι λίγο τολμηρό, αλλά μας δείχνει πόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στις εκλογές. Γιατί σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε, έτσι, που σχολιάζετε το θέμα αυτό. Τι γίνεται λοιπόν, ο 43-87-16, αλλιώς νόμος Κατρούγκαλου, έρχεται και σου έλεγε, στην διατάξη έλεγε το εξής, ότι ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης του θανόντος και μόλις περάσουν τα 3 χρόνια. Αν εργάζεται, αυτοαπασχολείται, λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη κυρίας μειωνόταν κατά 50%, δηλαδή από το 70% έπεφτε στο 35%. Αυτό λοιπόν έρχεται με νομοθετική παρέμβαση που θα φέρει το Υπουργείο και θα καταργηθεί, που σημαίνει ότι το μετά την τριετία, ακόμα και αν απασχολείται, αυτοαπασχολείται ή εργάζει οτιδήποτε, δεν θα πέφτει στο μισό, θα παραμένει δηλαδή στο 70%. Πόσους αφορά αυτό? Αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους κυρίας που είχαν πέσει από το 70 στο 35, αλλά είναι και άλλοι 75.000 που είναι στο όριο να πέσουν από το 70 στο 35, οι οποίοι δεν θα το δουν να εφαρμόζεται. Που σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Ναι. Γι' αυτό να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί είχα μια κουβέντα χθες. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι, μια χείρα παράδειγμα, η οποία εισπράττει δύο συντάξεις. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, θα συνεχίσει να τις εισπράττει και τις δύο κανονικά?
2: Κανονικά, κανονικά.
1: Α, δεν έχει περικοπή.
2: Σου έλεγε ότι όταν λάμβανε σύνταξη κυρίας, αν είχες και άλλη πηγή εισοδήματος, σύνταξη κυρίας στην τριετία μειώνονταν στο μισό. Αυτό λοιπόν φεύγει. Άρα και να λαμβάνει σύνταξη, κανονικά δικαιούται και τη σύνταξη της κυρίας. Γιατί ακόμα και αν εργάζεται, απασχολείται.
1: Μια χαρά, εκλογές έρχονται.
2: Ναι. Και αυτό,
1: αυτό και αν είναι την κάνει 9-9 στα κεραμίδια.
0: Να δούμε και τα εξοικονομώ που τρέχουν.
2: Ξέρετε, είναι μια. Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι,
2: είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από το 2016. Δηλαδή, κλείνει μια δεκαετία η οποία ήρθε σε αυτό το σημείο για να τακτοποιηθεί. Έτσι, άρα αυτό δείχνει πολλά. Όσον αφορά στο εξοικονομώ τώρα, έτσι, για το εξοικονομώ κατοίκων πρέπει να επιστρέψουν οι δικαιούχοι την ολοκλήρωση. Έτσι, γιατί το Υπουργείο ανακοίνωσε παράταση στις 17 Ιουλίου του 2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών, για το εξοικονομώ 2021-2023 αλλά και νίζω κλπ. Άρα αυτό πρέπει να κλείσει και επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, η προθεσμία αυτή στις 17 Ιουλίου είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση για τα προγράμματα, για τα προγράμματα αυτά. Τώρα, υπάρχουν και 2 και 9 έτη προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το ένα είναι ουσιαστικά η ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο έρχεται από το ΕΣΠΑ, που 15 Ιουνίου του 2026 άνοιξε η πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, όπου εκεί η βεβαίωση εκδίδεται έως 24 Αυγούστου και προβλέπεται επιχορήγηση από 70-95% έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, συν 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες, ελέγχους κλπ. Mm-hmm. Υπάρχει και το ανακαινίζω νοικιάζω που είναι ανοιχτό για αιτήσεις, αλλά αυτό είναι στεγαστικό ανακαινιστικό πρόγραμμα. Έτσι καλύπτει το 60% των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνησης ως 8.000 ευρώ, 8.100 ευρώ για την ακρίβεια και κενές κατοικίες που θα μισθωθούν για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό το τελευταίο είναι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της στεγαστικής πολιτικής για να βγουν ακίνητα διαθέσιμα προς ενοικίαση, ούτως ώστε να, σε μια προσπάθεια να πέσουν τα ενοίκια, το οποίο αν ρωτάτε. Και να μην ρωτάτε τα στιγμό, δηλαδή την προσωπική μου άποψη, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ναι.
2: Είναι και εκεί που έχουν πάει, είναι δύσκολο. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις για να κλείσουμε, πού βρισκόμαστε?
2: Φορολογικές δηλώσεις, τελική ευθεία. Στα φυσικά πρόσωπα, μέχρι 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος υποβάλλει δήλωση σήμερα, για παράδειγμα, και πληρώσει εφάπαξ το φόρο μέχρι 31 εβδόμου, η έκπτωση έχει πέσει στο 2%. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν υποβληθεί περίπου το 80%, λίγο πάνω από το 80% των δηλώσεων, άρα μιλάμε για λίγο πάνω από τα 5,5 εκατομμύρια. Τα νομικά πρόσωπα θέλουν λίγο δουλίτσα ακόμα και εκεί θα ζοριστεί λίγο το σύστημα μέχρι 15 Ιουλίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είμαστε στο κομμάτι, είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Την έκανες εσύ τη δήλωση?
1: Ναι, έχουν γίνει αυτά τώρα.
0: Εγώ δεν την έχω κάνει ακόμα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ο κύριος Γρηγοριάδης επιβαρύνει το σύστημα.
0: Επιβαρύνω το σύστημα.
1: Καλά, θα πάρει και επιστροφή αργότερα. Εμείς που θέλουμε να πάρουμε επιστροφή νωρίτερα, την κάναμε νωρίτερα.
0: Εσύ παίρνεις επιστροφή?
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, θα το δείξει η νεκροψία. Τι να σου πω.
0: Α, γιατί νομίζω ότι βγαίνει αυτόματα, ρε Γιάννη, με το που την κάνεις τη δήλωση μετά από λίγο το ξέρεις. Έχεις πάρει επιστροφή μεγάλη και δεν μιλάς καθόλου. Δεν πας κεράσεις καμιά μπύρα.
1: Καλά, τα επιδόματα δικά σου δεν τα πιάνω σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ κέρασα, δεν κέρασα.
1: Τι κέρασες?
0: Πήραμε το 600 τώρα, δεν κέρασα. Καφέδες χθες. Δεν το πήρα, όχι.
1: Σε έκοψε.
0: Με έκοψε το σύστημα.
1: Να του το πεις.
0: Με έκοψε το σύστημα.
1: Πες του ότι έχεις χάσει 10 ψηφαλάκια.
0: Σωστά.
1: Μέτρα κεφάλια στο σπίτι και πες του το.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός μας, ενημέρωσε για τα θέματα της οικονομίας ή της τσέπης μας, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα φύγετε διακοπές?
2: Εντάξει, αργούμε ακόμα, τον άλλο μήνα.
0: Ωραία, να είστε καλά. Καθίστε εδώ στην Αθήνα και φτιάχνετε τις δηλώσεις μέχρι να φύγετε.
1: Πέροχα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστική ανάσα.
1: Εδώ, Νότης.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo

0: Γράφει εδώ ο Γιώργος ο συνονόματός στο μήνυμα. Σόπα ρε μεγάλε που είναι προεκλογικό το μέτρο των συντάξεων. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ρε μεγάλε Γιώργο, για πες μου. Και γιατί δεν το έχει κάνει από την αρχή της τετραετίας και περιμένει στο παρατίποτα να το κάνει. Και να το έχει ο κόσμος εδώ και 4 χρόνια να το παίρνει αυτό το μέτρο. Να υποφελείται. Και γιατί το κάνει τώρα.
1: Δεν ρωτάς εμένα, τον Γιώργο ρωτάς.
0: Τον Γιώργο ρωτάω.
1: Εντάξει.
0: Καλά, ρητορικό είναι το ερώτημα, ούτε στο Γιώργο απευθύνεται.
1: Εντάξει.
0: Απλά ο Γιώργος βάζει ένα προβληματισμό και σχολιάζουμε τον προβληματισμό.
1: Καλά, έτσι δεν συμβαίνει εδώ και κάποιος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όλα τα, έτσι, τα πολύ ωραία τα κρατάνε για το τέλος. Όλη η πολιτική αρχή. Δεν έχει να κάνει με το Μητσοτάκη αυτό. Όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο, ξαφνικά εκεί που έχουμε ένα καλαθάκι μικρό, το καλάθι αυτό γίνεται μπαούλο ολόκληρο. Και αρχίζουν και βγαίνουν αλλαγή από μέσα. Και αυτό γίνεται πάντα. Λίγο καιρό πριν τις εκλογές.
1: Για να πας ικανοποιημένος στις κάλπες.
0: Τι πιο ωραίο αυτά να γίνονται αφού τα έχεις και στο πρόγραμμά σου και άρα τα έχεις προϋπολογίσει να μην τα κάνεις στην αρχή. Και να υποφεληθεί περισσότερο χρονικό διάστημα ο κόσμος. Και να μην ταλαιπωρείται κιόλας. Γιατί αυτά τα χρόνια κάποιοι τους κόβαν τις συντάξεις. Χειρία, για τις χειρίες μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην υποφεληθεί 4 χρόνια τώρα. Άσε που έχει υπάρχει ο κίνδυνος. Να υποφεληθεί κάποιος τώρα και να ψηφίσει άλλον. Υπάρχει και αυτό.
1: Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μέρη Χατζικοσταντίνου. Είναι δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδης, διότι η δίκη Λιγκερίδη συνεχίζεται. Κατέθεσε τις προηγούμενες 2 ημέρες ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά για την υπόθεση και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα υπήρξε και μια ένταση για τις απαντήσεις του. Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζικοσταντίνου.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Θα μας πείτε τι έχει συμβεί.
2: Κοιτάξτε, περιμέναμε πώς και πώς αυτή την κατάθεση, διότι από άλλους μάρτυρες, επίσης αστυνομικούς συναδέλφους του, είχαν κατατεθεί πράγματα σε σχέση με την συμπεριφορά του, τη δράση του, με το τι έκανε ή τι δεν έκανε εκείνο το βράδυ. Και αυτό είχε δημιουργήσει φυσικά ήδη από καιρό μια αγωνία για το πώς θα μας απαντήσει και τι θα μας πει και τι έκανε ή τι δεν έκανε. Γιατί, για να διευκρινίζουμε γιατί, γιατί ενώ δεν ήταν εκείνο το βράδυ επικεφαλής, μετά τον τραυματισμό και μετά την πληροφορία του τραυματισμού, φαίνεται και φέρεται ότι κάποια στιγμή ανέλαβε επικεφαλής ως ανώτερος όλων των αστυνομικών εκεί, αυτός. Οπότε όλες οι ενέργειες εξαρτώνταν από αυτόν. Και οι πράξεις αλλά και οι παραλήψεις. Και για μας πολύ σημαντικές είναι παραλήψεις οι οποίες οδήγησαν τελικά στο να φύγουν κάποιοι άνθρωποι. Παρότι υπήρχε αυτός ο αποκλεισμός, ο κλειός όλων αυτών των υπόπτων μέσα.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι επιγραμματικά τις πράξεις και τις παραλήψεις στις οποίες ρίξατε έτσι το βάρος της υπόθεσης για να καταλάβουν και οι ακροατές μας σε τι αναφέρεστε.
2: Βεβαίως, θα σας πω ότι ενώ δεν ήταν όπως λέμε επικεφαλής, ήταν κάποιος άλλος αξιωματικός επικεφαλής, ξαφνικά φέρεται και φαίνεται ότι αναλαμβάνει με εντολή του της ΓΑΔΑ αυτός. Αναλαμβάνει λοιπόν μετά από τον τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και εκεί αναλαμβάνοντας γίνεται η επιλογή ποιον θα αφήσει να βγουν έξω, γιατί κάποιοι έβγαιναν έξω με διακριτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει άφηναν κάποιους ανθρώπους να βγουν έξω από αυτό το κλειό. Δεν ξέρουμε αν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπήρχαν ύποπτοι, υπήρχαν δράστες. Φέρεται ο ίδιος και καταθέτει ότι αφήνει και κάποιους, τους οποίους δεν θυμάται καν τα ονόματα επειδή είναι ανήλικοι, ότι φέρεται και αφήνει κάποιους επειδή αυτοί δεν φαινόταν παραβατικοί, επειδή φορούσαν λευκή μπλούζα και όχι μαύρη. Πράγματα τα οποία είναι πραγματικά δεν συνάδουν με την ελληνική αστυνομία, έτσι, δεν συνάδουν με τη δράση της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ για να μπω μέσα στον Κορυδαλό δείχνω την ταυτότητά μου και τώρα εκεί αφήσαν ανθρώπους να φύγουν που ήρθαν οι γονείς τους να τον ζητήσουν γιατί δεν ξέρουν ποια είναι τα ονόματα και δεν τα καταθέτουν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι προκλητικά πράγματα. Mm-hmm. Επίσης, ενώ μας έχει αναφέρει ότι υπήρχε ένας στρατιωτικός γιατρός τον οποίο τον είχαν καλέσει στα μεγάφωνα για να συνδράμει στα αναπνευστικά προβλήματα που είχαν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν κλεισμένοι από τα δακρυγόνα, εννοείται μέσα. Αυτό εννοώ. τίποτα δεν έκανε. Δεν φώναξε καν στα μεγάφωνα τίποτα, ενώ έχει μάθει ότι ο Λιγκερίδης ψυχοραγεί έξω. Και δεν στέλνουν ένα γιατρό. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Είχαν κάνει, λέει, αίτημα για ασθενοφόρο. Για ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ. Κάνουμε αιτήματα, αλλά δεν μας έρχονται. Ξέρανε. Ξέρανε. Αυτό ήταν το προκλητικό. Η ελληνική αστυνομία ξέρανε. Και ο συγκεκριμένος αστυνομικός διευθυντής, γι' αυτό πήγε μόνος του, ενώ δεν είχε υπηρεσία εκεί, δεν ήταν τεταγμένη υπηρεσία. Πήγε μόνος του, γιατί μας έχει πάρα πολλές φορές πει πόσο σοβαρές ήταν οι μέρες και ότι ξέρουν ότι θα γίνουν επεισόδια. Το που ξέρουν είναι τη ελληνική αστυνομία, μυστικά και καλά κάνουν και τα ξέρουν. Τα ξέρατε και αφήσατε τη δημιουργία του Λιγκερίδη να είναι αναλώσιμη απ' έξω, μόνοι του. Είναι προκλητικό αυτό να το ακούει ο γονιός που είναι μέσα και όχι μόνο ο γονιός, όλο το ακροατήριο.
0: Πείτε μας και η έδρα πώς αντιμετώπισε αυτά που ισχυρίστηκε.
2: Μα καταλαβαίνετε ότι και η έδρα με πολλή ψυχραιμία, αλλά με πολλές ερωτήσεις, κατάλαβε τις αντιφάσεις που υπέπεσε. Γι' αυτό και εμείς είχαμε ζητήσει να είναι εκεί και ο Δημηρίτης και ένας αστυνόμος που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων εκείνο το βράδυ και άκουγε από τον ασύρματο, για να μπορέσουν να ζητήσουν, αν θέλουν, κάποια στιγμή αυτό έγινε, κατά την παράσταση. Το ζητήσαμε εμείς δηλαδή, κατά την παράσταση, αυτές οι ασάφειες και ο λόγος του λόγου του.
0: Θα γίνει αυτό.
2: Βέβαια, έγινε ήδη στον Δημηρίτη. Υπήρχε ένταση σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Η έδρα θα κρίνει. Εκείνη τη στιγμή δεν επιπλήττει ούτε κάποιον μπορεί. Έτσι καταλαβαίνετε. Η έδρα θα κρίνει. Έχουν καταγραφεί αυτά όλα στα πρακτικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το προκλητικό στην όλη ιστορία είναι ότι επειδή κάποια στιγμή εμείς, και το λέω και δημόσια, πήγαμε με την οικογένεια επί τόπου για να μου δείξουν οι άνθρωποι το σημείο που ψυχοραγούσε ο Γιώργος και υπάρχει ακόμη εκεί το σημάδι από το αίμα στο πεζοδρόμιο. Όταν κάναμε πέριξ του γηπέδου έτσι μια γύρα, μια έτσι βόλτα, διαπιστώσαμε ότι ακόμη και σήμερα εκεί αυτός ο σκουπιδότοπος είναι ένα τεράστιο οικόπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να έχει κάποιο πολεμοφόδι. Είναι σκουπιδότοπο εκεί πέρα, υποβατερή.
1: Λοιπόν, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να ξέρετε ότι την παρακολουθούμε την υπόθεση από την πρώτη στιγμή και εννοείται θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε. Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας. Και βεβαίως δημοσιογραφικά εννοείται ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτή την υπόθεση να ξεχαστεί. Έτσι. Ήταν η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ
0: θερμά. Και εμείς την καλημέρα μας. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας.
1: Πάμε.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χωρών πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνειδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νομίζω ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρινία ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Τονίσε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική άσκησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της, την τραγική στιγμή που βιώνουν. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντανότα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. 4 μήνες μετά το θάνατό του, το φέρετρό του εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Χιλιάδες πιστοί είχαν συρρεύσει στο τέμενος, προτού ανοίξουν σήμερα στις 6 το πρωί οι πόρτες για το λαϊκό προσκύνημα. Οι επικίδιες τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες, ενώ προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιού του Μοσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, που ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο του Λεγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζάκυνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχουν τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Επειδή μας ρωτάτε, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα για την υπόθεση Φαραντούρη.
1: Να.
0: Είναι κάτι που έσκασε χθες το βράδυ. Δεν άκουσα λέει τίποτα να σχολιάζεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναζητήσει τον κύριο Φαραντούρη. Δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν να τον εντοπίσουμε. Για να μας πει ο ίδιος βασικά τι έχει συμβεί, γιατί έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις το θέμα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις ήδη από, διαβάζω εδώ από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μακάριο Λαζαρίδη. Η υπόθεση έχει να κάνει με την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, και το ζήτημα που αναφέρουν είναι ότι θα έχει πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ για τη διετία 2027-2029, όπως προβλέπεται, έτσι.
0: Ναι, βέβαια αυτά έχουν γίνει προκαταβολικά, δηλαδή πριν υποτίθεται ξεκινήσει να βρίσκεται εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ, πώς προκαταβολικά, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τις υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Να προϋπολογίζουν τα έξοδα, τα μελλοντικά έξοδα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και αν προβλέπονται γενικά οι όλες διαδικασίες. Εντάξει, τώρα είναι πράγματα τα οποία επειδή δεν γνωρίζουμε, επειδή είναι πολύ νοπή η ιστορία, καλό θα ήταν να μας απαντήσει ο ίδιος.
1: Κοίτα, να μην προβλέπονται δεν γίνεται να μην προβλέπονται.
0: Ναι.
1: Προφανώς και θα προβλέπονται. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Λαζαρίδης θέτει αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα.
0: Κοίτα,
1: και καλό θα είναι να μας απαντήσει και ο κύριος Φαραντούρης.
0: Από την άλλη μεριά, δηλαδή, η πολιτική αντίπαλη του κυρίου Φαραντούρη, ουσιαστικά αυτό που ρωτούν είναι πώς γίνεται να έχει μετακινηθεί στις Βρυξέλλες,
1: ναι.
0: Μάλλον η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες, να υλοποιείται αρκετές ημέρες πριν εκδοθεί η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να έχει αναρτηθεί αυτή η απόφαση στη διάβγεια.
1: Καλά, αυτό μπορεί να
0: γίνει,
1: Γιάννη. Μπορεί πριν βγει
0: ότι υπάρχει ένα ερώτημα, υπάρχει πάντως. Λογικό είναι να υπάρχει.
1: Μισό λεπτό, πριν προκηρυχθεί η θέση, λες εσύ τώρα την έχει πάρει ήδη η γυναίκα.
0: Έτσι
1: του
0: λένε οι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Έτσι
1: λένε,
0: αυτό λένε
1: εσύ.
0: Ο Λαζαρίδης αυτό γράφει. Τώρα...
1: Αυτό είναι εντυπωσιακότατο,
0: ναι.
1: Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πάντως. Το οποίο χρειάζεται να απαντηθεί.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Αλλά είναι θέμα του κυρίου Φαραντούρη να απαντήσει και να δούμε πώς θα απαντήσει κιόλας.
1: Ναι, και να δούμε.
0: Γιατί μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει βγάλει καμιά ανακοίνωση ο ίδιος. Γι' αυτό.
1: Κοίταξε, αν είναι έτσι όπως το λέει ο κύριος Λαζαρίδης, προκύπτει μεγάλο θέμα, σοβαρό θέμα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην πραγματικότητα. Πριν βγει μια προκήρυξη και κάποιος να έχει καταλάβει ήδη τη θέση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Αν είναι έτσι όμως, ξαναλέμε, αν είναι κάπως αλλιώς, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Γιατί αν είναι έτσι, είναι πολιτικό ζήτημα μεγάλο. Όπως μεγάλο πολιτικό ζήτημα προέκυψε.

0: Ναι. Είναι πλάκα, αλλά με σοβαρές προεκτάσεις.
1: Εγώ δεν είδα πλάκα πάντως, με συγχωρείς.
0: Όχι.
1: Προσπάθεια να εκθέσουν το σύστημα ασφαλείας της χώρας. Δεν είδα κάτι αστείο.
0: Ναι, και σε αυτές τις συζητήσεις συζητάνε και σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τον κύριο Ντόκο, που είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, με ένα πολύ σημαντικό και νευραλικό πόστο, συζητάνε για αυτά που γίνανε πολύ πρόσφατα με αυτό το ουκρανικό ντρόν εδώ στη Λευκάδα. Ο ίδιος να τους λέει τέλος πάντων ότι παιδιά, έχετε το νου σας, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Δηλαδή έχουν υποθεί διάφορα σε μια κατά τα άλλα, όπως θεωρούσε ο Ντόκος, συνομιλία υψηλού επίπεδου με έναν ομολογό του.
1: Ναι.
0: Με τον Ουκρανό ομολογό του, για την ακρίβεια.
1: Και ο κύριος Ντόκος λέει ότι έβλεπα την εικόνα του και άκουγα και τη φωνή του, προφανώς μέσω AI,
0: ναι.
1: Και ότι συνομιλούσα με τον ίδιο στην πραγματικότητα. Δεν έβλεπα κάποιους άλλους που δεν γνώριζα και πίστευα ότι είναι αυτός.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή μιλάμε για πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, τα οποία έχει σίγουρα ο ίδιος στο κινητό του, υπολογιστές του, στις συνδέσεις διαδικτυακές.
1: Υποτίθεται, Γιάννη, υποτίθεται. Γιατί οι Ρώσοι βγήκανε με ανάρτησή τους στο X χθες και λένε: ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, λέει εκεί οι Έλληνες. Εμείς ένα Gmail του στείλαμε, λέει, και μας απάντησε. Τώρα λένε αυτοί, έτσι. Δηλαδή δεν το παίρνω πάνω μου. Έγραψαν έτσι στο X. Δεν ξέρω αν αυτό που λένε ισχύει κιόλας.
0: Από το Μαξίμου κάνανε λόγο για εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας χρήση AI. Κατά την οποία συνομιλία βέβαια δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών ή με κάποιο τρόπο να αποκλέψουν στοιχεία από τον υπολογιστή του κυρίου Ντόκου. Δεν ξέρω το αν είχαν και αυτό σκοπό. Να σου πω την αλήθεια.
1: Πάντως το hacker Παύλα Φαρσέρ, αυτό δεν ήταν φάρσα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εκτός και αν περίμεναν ότι θα έδινε κάποιες απαντήσεις ο κύριος Ντόκος, οι οποίες θα ήταν αστείες ή χιουμοριστικές ή εν πάση περιπτώσει θα τον εξέθεταν.
0: Εντάξει, πάντως εκεί που λέει το απόσπασμα τουλάχιστον που είδε το φως δημοσιότητας, γιατί αυτοί ανήρθησαν και το βίντεο από τη συνομιλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν λέει ο Ντόκος ότι κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου που γίνεται με τη Ρωσία, δηλαδή, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφος μας. Εντάξει, αυτό είναι λίγο προβληματικό, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε και εκλογές πλησιάζουν και η αντίδρασή μας θα είναι ισχυρή. Και μετά η συζήτηση πάει στο παιδιά να δούμε λίγο για το ενδεχόμενο συμπαραγωγής drones.
1: Μα γι' αυτό σου λέω δεν είναι πλάκα, διότι δεν φαντάζομαι ότι αυτοί ξυπνήσανε και είπανε σε ποιο να κάνουμε πλάκα, πάνε να κάνουμε στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι. Προφανώς από κάπου παίρνουν κάποια εντολή, να το πω, για να κάνουν αυτές τις φάρσες που δεν είναι φάρσες, είναι παράξενα πράγματα αυτά και σε ιδιαίτερους καιρούς.
0: Έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα από αυτή την ιστορία, δηλαδή ήδη το Πασόκ ζητάει την παρέτηση Ντόκου, του Θάνου Ντόκου, μονόδρομος λέει. Έχει βγει και ο Σαμαράς και διερωτάται μια ανάρτησή του, μια σειρά, ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του. Γενικά υπάρχει ζουμί σε αυτή την ιστορία και θα συνεχιστεί και σίγουρα, νομίζω και σήμερα.
1: Υπάρχει θέμα βέβαια, υπάρχει θέμα μεγάλο.
0: Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μαζί μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι που το συζητάγαμε, να το σχολιάσουμε λίγο.
2: Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο που έχει να κάνει με αυτό το οποίο αποκαλούμε έτσι υβριδικές επιθέσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι, τώρα ναι, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια ή αν ήταν κάτι οργανωμένο που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο κέντρο που θέλει να εκθέσει και να αποσταθεροποιήσει πολιτικά μια κυβέρνηση στην Ελλάδα ή αλλού. Και, έτσι, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι ήταν μια επιχείρηση για να εξασφαλίσουν απόρριτες πληροφορίες.
0: Όχι, έτσι, αλλά εύκολα θα αναρωτηθεί κάποιος ότι με την ευκολία που προσεγγίσανε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας ενός κράτους, με την ίδια ευκολία θα μπορούσαν να αποσπάσουν και κάποια στοιχεία, αν δεχομένως.
2: Έτσι είναι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να ήταν κάτι ο σκοπός άλλος από το να εκθέσουν και τον ίδιο τον κύριο Ντόκο, αλλά και να δημιουργήσουν γενικά μια έτσι, κατάσταση ίσονος, μείζονος πολιτικής κρίσης.
1: Και βέβαια και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν ακόμα και στους υπολογιστές και στις επικοινωνίες των υψηλό βαθμό στελεχών της κυβέρνησης, έτσι.
2: Ναι, ναι, πέρα από τα κενά ασφαλείας είναι και ζήτημα, ξέρετε, καμιά φορά ανθρώπινο. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα, κατά την άποψή μου, επειδή ξέρω, πρέπει να το πω δημοσίως, τον κύριο Ντόκο και τον εκτιμώ απεριόριστα, είναι κάτι που εγώ πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Δυστυχώς.

0: σου.
1: Απλά είναι διαφορετικό να συμβεί σε μένα, κύριε Φαντή.
0: Όχι, ενώ στον καθένα στη θέση του.
1: Ναι,
0: στον καθένα στη θέση του. Θα μπορούσε να. Θα μπορούσε,
1: αν ισχύουν τουλάχιστον αυτά που ισχυρίζονται αυτοί οι Ρώσοι φαρσέ.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή και κατά το παρελθόν είχε γίνει αντίστοιχη συζήτηση, απλά δεν θυμάμαι την υπόθεση. Είναι λίγο κωμικοτραγικό να υπάρχουν ακόμα αλληλογραφίες μέσω Gmail και όχι μέσω υπηρεσιακών email, τα οποία θα έχουν και κάποια φιλτραρίσματα, φαντάζομαι, ή άλλους κώδικες ασφαλείας.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά και να τις ήξερα δεν θα σχολίαζα, επαναλαμβάνω, γιατί έχω μια τεράστια προσωπική εκτίμηση για τον κύριο Τόκο.
1: Εντάξει, δεν είναι προσωπικό το θέμα.
0: Όχι, θέλω, μα, ανεξάρτητα από αυτό, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να ξέρω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ναι. Και αν ήξερα κιόλας, πάλι δεν είμαι και ειδικός για να σχολιάσω το ότι πήγε λάθος. Δεν θέλω να κάνω τον detective ή τον.
2: Κατανοητό. Κατανοητό. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα δικά σας.
1: Έχουμε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ καταρχήν. Στην Τουρκία. Και μάλιστα έχει βγει τώρα, διάβαζα χθες τα ενημερωτικά που μας στέλνει ο Μανώλης Κωστίδης καθημερινά. Έχει βγει μια νότα στο πλαίσιο αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα υπάρχουν πολύ σημαντικοί περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Απαγόρευση πτήσεων, δρακόντια μέτρα ασφαλείας έτσι κι αλλιώς. Ναι. Από αυτό τη σύνοδο τι περιμένουμε που να μας αφορά άμεσα, κύριε Φαντή?
0: Κοιτάξτε, ξέρουμε περίπου τι θα συζητηθεί. Δεν είναι κάτι, αν δεν υπάρχει κάποια απόφαση από το ΝΑΤΟ, την οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να φανταστούμε, δηλαδή τι εννοώ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε σχέση με κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν περιμένω πολλά πολιτικά. Είναι, από μόνη της είναι ένα πολιτικό γεγονός, γιατί πάει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί θα είναι όλοι εκεί, γιατί ενδεχομένως θα σε διμερές επίπεδο μπορεί να συζητηθούν κάποια πράγματα, αλλά αυτό που όλοι περιμένουν είναι η συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου.
2: Μα αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή αυτή η σύνοδος έρχεται σε μια περίοδο που το ίδιο το ΝΑΤΟ, η ίδια η Ευρωατλαντική Συμμαχία έχει αμφισβητηθεί έντονα από τον ίδιο τον Τραμπ.
0: Είναι τραυματισμένη η ενότητα της Συμμαχίας. Να μην θυμίσω τώρα τα πολύ πρόσφατα, δεν είναι παλιά.
2: Έτσι,
0: Γρυλανδία, να μην θυμίσω τις επιθέσεις απαξίωσης του ΝΑΤΟ, να μην θυμίσω ότι όταν αρνήθηκαν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να συμβάλλουν στην πολεμική προσπάθεια, στη στρατιωτική εμπλοκή που κάποιος άλλος ξεκίνησε χωρίς να τους ρωτήσει, ο πρόεδρος Τραμπ, και όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και αντιπρόεδρος J.D. Vance, είχαν καταφερθεί εναντίον των συμμάχων στο ΝΑΤΟ για το και ότι δεν τους χρειαζόμαστε και ότι είναι άχρηστοι κτλ. Σε αυτό το κλίμα, εν πάση περιπτώσει, διεξάγεται αυτή η συνάντηση, όσο και αν περισσέψουν, όπως συνήθως συμβαίνει, τα χαμόγελα και οι φιλοφρονήσεις και οι εναγκαλισμοί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σε μια οριακή κατάσταση, ακόμα και αν.
2: Το θέμα είναι, κύριε Φαντή, αν ο Τραμπ θα πάει με δώρα στην Τουρκία και αν, εν πάση περιπτώσει, αλλάξουν οι ισορροπίες. Βλέπουμε ότι προτίθεται, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αυτό δείχνει, να προσφέρει, να δώσει κάτι στον Ταγί Περτογάν. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα F-35 ή αν θα είναι κινητήρες, και βεβαίως αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Ισραήλ. Είδαμε και τις δηλώσεις του Φιντάν τις χθεσινές που λέει ότι το Ισραήλ είναι κακό για την ανθρωπότητα. Σε αυτό το κομμάτι που βρισκόμαστε τώρα?
0: Οι ισορροπίες είναι κάτι το πολύ δυναμικό. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει τους σχετισμούς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και με την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και με το Ισραήλ, κυρίως με το Ισραήλ. Και γι' αυτό γίνεται όλη η κουβέντα, είτε για κινητήρες είτε για τα F-35, γιατί η πραγματικότητα είναι πια και μία. Έτσι, ότι το Ισραήλ έχει απόλυτη αεροπορική κυριαρχία σε μία τεράστια περιοχή, δηλαδή σε όλη τη Μέση Ανατολή. Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς, όχι μόνο να το ξέρει το Ισραήλ, αλλά χωρίς να μπορεί να το πλήξει. Και αυτό για την Τουρκία και τις περιφερειακές της φιλοδοξίες είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και βεβαίως και η ανασφάλεια της Τουρκίας και τα σύνδρομα περικύκλωσης τα οποία παγίως κυριαρχούν στην τουρκική στρατηγική σκέψη. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του είναι ένας, το έχουμε πει τώρα πια, έχει γίνει συνείδηση ότι είναι ένας συναλλακτικός πρόεδρος, ότι του αρέσει το παζάρι, ότι δεν έχει ευαισθησίες για το αν κάτι που θα κάνει στην ουσία ανατρέπει συσχετισμούς, ανατρέπει ή υπονομεύει σταθερότητα. Δεν έχει καμία ευαισθησία για το αν η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Αυτό που βλέπει είναι μια συμφωνία για τις αμερικανικές εταιρείες. Αυτό που βλέπει είναι, ή αυτό που αντιλαμβάνεται ο ίδιος, είναι μια Τουρκία η οποία βοηθάει στην σταθεροποίηση της Συρίας χωρίς να χρειάζεται να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά, κατά την ταπεινή μου άποψη, βεβαίως είναι η λανθασμένη ανάγνωση της πραγματικότητας, αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω. Μάλιστα. Εγώ σημασία έχει πώς το προσλαμβάνει ο πρόεδρος Τραμπ, και παραλαμβάνω και ένα συμβόλαιο για αμερικανικές εταιρείες. Δηλαδή, έτσι το βλέπει πολύ περισσότερο από ό,τι θα το έβλεπε ένας άλλος πρόεδρος στη θέση του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, γιατί μας προσκαλεί και
2: βεβαίως,
1: χαρά μας. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να είμαστε εκεί. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε, λέει, καλημέρα, για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το βραδάκι, για το πανηγύρι μας, χορό, γουρνοπούλα. Και πολλές εκπλήξεις με αγάπη, Γιάννης.
2: Γιάννη, θα θέλαμε τόσο πολύ και οι δύο να είμαστε εκεί που δεν φαντάζεσαι.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά το λέω αυτό. Εάν το έκανε 19 Ιουλίου, θα πήγαινα.
2: Κυριακή.
1: Είναι Κυριακή. Δηλαδή, μια βολτούλα εκεί θα ήταν ό,τι πρέπει, όνειρο. Αλλά τώρα Σάββατο.
2: Τώρα Σάββατο είναι δύσκολο.
1: Κοίτα, εκτός αν πάω εγώ και μείνεις εσύ πίσω.
2: Κοίτα, εγώ σου είπα φέτος τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου να πάρουμε μια εβδομάδα άδεια εσύ, μια εβδομάδα άδεια εγώ.
1: Ναι.
2: Και να την κοπανίσουμε και να πάει όπου θέλει ο καθένας.
1: Ναι.
2: Δεν θέλεις, αισθάνεσαι σαν ασφάλεια, το καταλαβαίνω και είμαι εδώ να σε στηρίξω.
1: Εντάξει,
2: δεν θα πάω διακοπή.
1: Είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία σου. Όπως θα βγεις από εδώ, θα περπατήσεις το διάδρομο, πρώτο γραφείο δεξιά θα μπεις μέσα. Στη διεύθυνση θα θέσει το αίτημά σου και ό,τι.
2: Και ό,τι πούνε.
1: Και ό,τι αρπάξει.
2: Ό,τι πούνε υπεύθυνοι. Έλα σου πω, Αλέξανδρος, εδώ ο φίλος σου, η σειρά σου. Αυτός είναι να τον στείλουμε πού, στο φεστιβάλ. Λέει, καλημέρα στις καυτές σειρές μου. Τώρα, πόσο καυτές μπορεί να είναι όταν πιστεύουν ακόμα στην ελπίδα του σοσιαλισμού, ο Θεός και η ψυχή σας. Λέει, λοιπόν, έτσι για να ξέρετε, ακόμα δεν ήπια μια γουλιά καφέ και προσπαθώ να συντονιστώ μαζί σας και σας γράφω ένα δεικτικό μήνυμα για να γίνετε άνθρωποι.
1: Για ποιο θέμα αναφέρεται?
2: Που νομίζετε, λέει, ότι δεν σας γουστάρω επειδή στα πέσει οι κομμουνιστές ακόμα και στα 52.
1: Α, και να βάζει μέσα.
2: Και σένα. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, γίνεται φεστιβάλ και πώς το λένε, πορεία.
1: Ναι.
2: Από την ΚΝΕ στο Βίτσι. Αύριο θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση από εκεί. Μπες στον οδηγητή. Δες τις πολύ ωραίες φωτογραφίες και τα πολύ ωραία βίντεο που έχουν αναρτήσει.
1: Σιγά, στον ανθρώπου να πάει να αρχίσει να πουλάει και την εφημερίδα στις πλατείες.
2: Και μπορεί να αλλάξει την άποψή του ο Αλέξανδρος. Ο οποίος είναι σειρά μας, φίλος μας.
1: Ναι.
2: Τον κερνάμε άμα θέλει και μια βότκα. Ε?
1: Ρώσικη.
2: Ρώσικη.
1: Δεν πίνετε εσύ. Αυτό είναι πετρέλαιο. Δεν πίνετε.
2: Έλα τον Αλέξανδρο κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, έλα ο Νότης εδώ.
2: Τι θέλει?
1: Ο Νότης είπε τη βοτκούλα του, είναι έτοιμος τώρα.
2: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κίλη είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
11: Διαλέγω νησί για διακοπές.
10: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
11: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα 2 καζίνο? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χωρών πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή πρόταση, προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νομίζω ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίζω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του. Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλικής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε αρχίσει εδώ πέρα να μας βάζουν πολλά quiz. Πρέπει να απαντάς κιόλας.
1: Ποιο, τι.
0: Ο συνονόματός σου, πόσο κάνει ένα κιλό γουρνοπούλα σε πανηγύρι. Μπαίνω να ψάξω λοιπόν. Αν πωλείται, λέει, σε μερίδα, η τιμή είναι συνήθως 8 με 12 ευρώ.
1: Η μερίδα.
0: Η μερίδα, ανάλογα με την ποσότητα και το αν συνοδεύεται πατάτες, ψωμί, σαλάτα κτλ.
1: Είναι το κιλό, 25.
0: Τώρα, αν θες. Άμα την αγοράζει, λέει, με το κιλό για το σπίτι, πάει 25 με 30 ευρώ το κιλό. Πώς. Και σε πιο τουριστικές περιοχές ή σε πανηγύρια με αυξημένη ζήτηση, το κιλό 30 με 35 ευρώ.
1: Σηκώθηκε ο Πέτρος πάνω. Πόσο, ρε Πέτρο.
0: Τι έγινε, τόσο δεν είναι.
1: 30 με 35.
0: Τόσο έχει στα πανηγύρια. Και. Ναι.
1: Και πόσοι,
0: πόσοι τρώνε, τρώνε τρία άτομα, τέσσερα τρώνε. Τρία. Α, τέσσερα καλά τρώνε. Ναι.
1: Τέσσερα. Εντάξει. Καλά. Με ένα τριαντάρι τρώνε τέσσερις καλά.
0: Καλά, δεν θα υπάρχει και τίποτα άλλο.
1: Εγώ έχω ένα φίλο που λέει: τι να πάμε, τι να φάμε, λέει, σαλάτες και τέτοια που κάνουν 8 ευρώ, 9, 10. Τι είμαστε, λέει, μερικαστικά. Αντί να πάρω, λέει, σαλάτα, παίρνω δεύτερη μπριζόλα.
0: Κατάλαβε. Έτσι κι αλλιώ. Ρε παιδί μου, και τα ζωάκια τη σαλάτα δεν έχουν φάει από πριν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε μα σημαίνει τροφή σου δίνει. Λοιπόν, αλίμονο. Μια καλημέρα να πούμε στην κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στην παρέα μα και είναι χαρά μα. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα σα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα που συζητάγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Και έτσι έχει σηκωθεί και μεγάλη πολιτική θύελα αυτή η ιστορία με τους Ρώσους Φαρσέρ και τα όσα υπόθηκαν στη συνομιλία με τον κύριο Ντόκο, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού.
2: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν ο κύριος Ντόκος.
0: Ζητάνε παρέτησή του, έτσι το έχετε δει η αντιπολίτευση. Και ο κύριος Σαμαράς μεταξύ αυτών.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια της Ελλάδας είναι σε πρωτόκολλα. Αυτά τα πρωτόκολλα είναι εναρμονισμένα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα λοιπόν ακολουθήθηκαν όπως έπρεπε να ακολουθηθούν. Τώρα το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για να συζητάμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έγιναν και fact-checkers της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ δεν μπορούν να γίνουν fact-checkers της φυσικής νοημοσύνης και να κάνουν ένα fact-checking να δουν τι γίνεται στα κόμματά τους. Το ζήτημα λοιπόν με ακριβώς αυτό της κυβερνοασφάλειας και του τρόπου διακυβέρνησης κατά σύμπτωση συζητείτε αύριο και μεθαύριο. Πέντε δεν έχουμε σήμερα.
1: Τέσσερις.
2: Όχι, βρε παιδιά.
0: Πώς είναι η ημέρα της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας.
2: Εντάξει. Ναι, μπράβο, ναι, χρόνια πολλά.
0: Βέβαια.
2: 6 και 7 Ιουλίου στη Γενέβη συζητείται η έκθεση του ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Και το ζουμί από αυτή την έκθεση είναι ότι οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης τρέχουν πιο γρήγορα από την ικανότητα των κυβερνήσεων να ελέγξουν τα υψηλής τεχνολογίας αυτόνομα συστήματα. Και γι' αυτό λέει ο ΙΕ ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει σε μια σταδιακή διάβρωση της ακεραιότητας των πληροφοριών που μπορεί να εξασθενήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη, την ίδια την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική διαβούλευση. Λέει επίσης ότι ακόμη και οι πιο προηγμένες χώρες δεν έχουν τα αναγκαία εργαλεία, γιατί είναι όπως το έγκλημα. Τελικά ο άνθρωπος έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει τώρα να αποκτήσει τον έλεγχο πάνω της. Πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά από την νομιμότητα.
1: Ναι, αλλά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που περιγράφετε τώρα, κυρία Βούλτεψη.
2: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μα τώρα, πριν ένα χρόνο, η MI5, η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει ανακοίνωση ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανθρώπινο έλεγχο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια. Δηλαδή, το βλέπουνε σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα εδώ δεν μιλάμε για δύο φαρσέρ, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε. Εδώ ήταν deep fake. Δηλαδή ο κύριος Ντόκος έβλεπε το πρόσωπο του ομολόγου του.
1: Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι αυτοί κάναν μια ανάρτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, σε προγενέστερο στάδιο από την συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με την τεχνητή νοημοσύνη, που λένε ότι, ρε παιδιά, εμείς, λέει, τι λένε εκεί στην Ελλάδα, εμείς ένα Gmail, λέει, στείλαμε και μας απαντήσαν και κάναμε τη σύνδεση.
2: Αυτό,
1: λένε αυτοί, έτσι.
2: Ακούστε, θα σας πω κάτι. Η Ρωσία έχει, όπως ξέρουμε όλοι, η προπαγάνδα στον πόλεμο ξεκινά πριν από τον ίδιο τον πόλεμο. Η Ρωσία σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει στη διάθεσή της 200 άτομα στην υπηρεσία της παραπληροφόρησης, οι οποίοι είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, μπλόκερ, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, γιατί και αυτοί οι φαρσέρ, τέτοιο πράγμα είναι. Και αυτό είναι και μεγάλη πρόκληση. Και τι κάνουνε? Κάνουν όλα αυτά. Είχαν βγάλει και τον Ζελένσκι να ανακοινώνει την παράδοση της χώρας του. Τι κάνουν? Χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση στην προκειμένη περίπτωση για να εξευτελίσουν τη Δύση.
0: Εντάξει,
2: και δεν το κάνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Κυρία Βούλτεψη, αυτοί κάνουν αυτό που κάνουν, που ξέρουν καλά, και το κάνουν για τους δικούς λόγους. Τώρα, τι κάνουμε εμείς τώρα?
2: Αυτό, κοιτάξτε, προφανώς τα πρωτόκολλα.
0: Γιατί άμα γίνεται τώρα στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, και ποιος ξέρει σε ποιους άλλους μπορεί να συμβεί?
2: Έχει συμβεί σε αρχηγούς κρατών,
0: ναι,
2: και σε άλλους.
0: Δεν διαφωνούμε. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχεις την αίσθηση ότι μιλάς με έναν ομόλογό σου, θα πεις και κάποια πράγματα. Όπως θα τα έλεγε σε μια κατηδίαν συζήτηση.
2: Κάτι. Όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, δεν λέμε κάποια πράγματα που είναι απόρριτα. Πάντοτε. Δηλαδή, σε διασκέψεις που κάνουμε, σε οτιδήποτε, σε συζήτηση. Εγώ, όταν ήμουν στο πόστο μου το υπουργικό, που μιλούσα με τους ομολόγους μου, mm-hmm, δεν έλεγα πράγματα απόρριτα. Έτσι κι αλλιώς. Έλεγα αυτά που ήθελα να πω. Αυτά που ήταν γνωστά, γιατί εδώ κυκλοφορούν δορυφόροι, ξέρουν όλοι που βρίσκεται ο καθένας. Δεν είναι κάτι, δηλαδή από ό,τι άκουσα δεν είπε και κάτι, είπε ότι μη συμβάλλουμε τώρα με τα drones σε μια κακή...
0: Είπε να κάνουμε συμπαραγωγή ανάμεσα σε Ελλάδα
2: μια
0: κακή... και
2: Ουκρανία. Ακριβώς, δηλαδή τίποτε καινούριο. Mm. Όλες οι χώρες κάνουν συμπαραγωγή με την Ουκρανία, η οποία είναι πολύ προχωρημένη στα θέματα των drones. Δηλαδή υπάρχει, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι χρειάζεται αυτό που λένε physical intelligence. Τι κάνουν τώρα? Η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται τη φυσική νοημοσύνη, τη physical intelligence.
0: Ναι.
2: Και έχει μάθει να συμπεριφέρεται με φυσικό τρόπο. Είχαν, ας πούμε, διαπιστώσει ότι αν θες να τσεκάρεις αν αυτός που μιλάς είναι το πραγματικό πρόσωπο ή είναι προϊόν κατασκευασμένο, να ζητήσεις να κάνει μία βόλτα η κάμερα στο γραφείο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό φαίνεται ότι το έχουν αντιμετωπίσει. Δηλαδή τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει και τις εικόνες από τα γραφεία.
0: Ναι.
2: Πάνε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Τώρα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω να πω κάτι πραγματικά. Μου κάνει
0: Εσάς
2: πολύ
0: πιστεύετε ότι τίθεται θέμα παραμονής του κ. Ντόκου στη θέση του?
2: Κατά τη γνώμη μου όχι. Διότι αυτό, γιατί καταρχήν αυτό που λένε, σας είπα και από την αρχή, δεν είναι υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια έχει πρωτόκολλα στην Ελλάδα που ακολουθούν τα διεθνή πρωτόκολλα, αλλά παρόλα αυτά τα πρωτόκολλα σπάνε. Γι' αυτό το βασικό, μέχρι που να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Σας λέω ότι αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο συζητάει ο ΙΕ πάλι και συζητούν οι μυστικές υπηρεσίες κτλ. Μέχρι που να βρεθούν, οι συζητήσεις όλες πρέπει να γίνονται, όταν γίνονται με αυτόν τον τρόπο εξ αποστάσεως, προστατευμένες από εμάς τους ίδιους.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα σκεφτείτε, να πω τώρα, επειδή κάνουμε έτσι μια συζήτηση που έχει και στοιχεία γνώσεων, ας πούμε, ότι είχε φτιαχτεί τώρα πριν από λίγο καιρό ένα κινέζικο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που το ονόμασαν ύφεστο, από τον αρχαίο Έλληνα Θεό, και είχε σκοπό να βοηθά ανώτερους αξιωματούχους στις καθημερινές τους εργασίες, συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας εμπιστευτικών και ευαίσθητων δεδομένων. Καταργήθηκε στη Γαλλία και τώρα σε όλη την Ευρώπη, γιατί όταν πήγαν οι fact-checkers, δεν εννοώ το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι κανονικοί fact-checkers, βρήκαν ότι έδινε προκατειλημμένες απαντήσεις, γιατί το ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τις πληροφορίες που του δίνεις εσύ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είναι τόσο απλό πράγμα, και πάντως όταν ακολουθείς τα πρωτόκολλα και δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να είναι ελεγχόμενες όλες οι συνομιλίες μας όταν είναι εξ αποστάσεως.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με τα πολιτικά μας τώρα. Έγινε μέσα στην εβδομάδα ένα γεύμα του κυρίου Σαμαρά με τρεις εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
0: Και γράφτηκαν διάφορα. Αρχίσανε τώρα να γράφονται διάφορα, έτσι. Σενάρια από εδώ.
2: Να πω την αλήθεια, δεν τα παρακολούθησα, γιατί ήμουν στη Γεωργία, όπου παραλάβαμε την προεδρία του
0: Αλλά αυτά πρέπει να τα παρακολουθείτε όμως.
2: Τα παρακολουθώ, αλλά τώρα τα παραπολιτικά, όχι πολύ.
0: Όχι, ναι, δεν είναι παραπολιτικό μόνο.
2: Είναι ένα γεύμα. Όχι, λέτε γιατί επ' αυτόν γράφτηκαν πολλά.
0: Γράφτηκαν
2: τα πολλά, δεν τα παρακολούθησα.
0: Ναι, για σας υπάρχει ζήτημα τώρα, γιατί υποτίθεται ότι αυτά γίνονται και σε μια συγκυρία που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει ένα κόμμα και φαντάζομαι ότι φλερτάρει και με διάφορα γαλάζια στελέχη.
2: Κοιτάξτε, έχω πει ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο κύριος Σαμαράς έναντι της παράταξης που τον ανέδειξε από πολύ νεαρή ηλικία, ήταν ο νεότερος βουλευτής και που εν πάση περιπτώσει μετά από αυτό που συνέβη το 1993 επανήλθε και έφτασε στο ύπατο αξίωμα να γίνει πρόεδρος της χώρας και μετά να γίνει και πρωθυπουργός. Νομίζω τώρα αυτό το οποίο κάνει δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν βρίσκω κάποια εξήγηση. Δηλαδή τίποτε από αυτά που λέει δεν με πείθουν. Και έχω πει δημόσια ότι θα ήθελα να βγει μπροστά και να πει τον πραγματικό λόγο που το κάνει αυτό. Όσα λέει δεν με πείθουν. Είτε επειδή αυτά είχαν προηγηθεί πολύ καιρό πριν, άρα έπρεπε να είχε αντιδράσει, να πει εγώ αν το κάνετε αυτό θα φύγω, κάπως έτσι ας πούμε, είτε στα εθνικά θέματα, τα οποία σταθερά όλοι οι Έλληνες προθυπουργοί...
1: Έχει διαφωνήσει όμως στο παρελθόν έντονα και δημόσια.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαφωνήσει με την κυβερνητική πολιτική. Τώρα είναι...
2: Ναι, αλλά δεν με πείθει.
0: Καλά, δεν πείθει εσάς, αλλά μπορεί να πείσει το Χρυσομάλη, ίδιος... μπορεί να πείσει το Λεονταρίδη, τον Καρασμάνη, τον Αθανασίου.
2: Εντάξει, τώρα άμα μπορεί να πείσει, ας τους πείσει.
0: Αλλά δεν είναι λίγο τέσσερα άτομα.
2: Για βούλτευση,
0: τέσσερα άτομα, άμα φύγουν, πάτε 151, το ξέρετε.
2: Ακούστε να δείτε. Εννοείται τι, να αναξιδοτοποιηθούν.
0: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα πλήξουν το κόμμα που τους ανέδειξε. Ξέρετε, εμείς δεν βγαίνουμε μόνοι μας βουλευτές. Υπάρχει μια ταμπέλα από πάνω που γράφει Νέα Δημοκρατία. Αν πάω εγώ να βγω μόνη μου, θα σας έλεγα που θα πήγαινα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τον ίδιο τον Σαμαρά και τον ίδιο τον Μητσοτάκη και όλους τους αναδεικνύει μια παράταξη από κάτω που τους σηκώνει στην πλάτη τους και είναι η ιστορική παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή νιώθει από τη συμπεριφορά του κυρίου Σαμαρά βαθιά πληγωμένη, γιατί τελικά όταν ο κύριος Σαμαράς βγαίνει και λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή εμείς και ο Μητσοτάκης τον υπερασπίζεται με την Οβάρτης μέχρι σήμερα, δηλαδή και μετά τη διαγραφή, και εκείνος εξισώνει ποιον τώρα, το θήτη με το θύμα. Ο Τσίπρας του είχε βάλει την κάλπη και έλεγε ότι είναι πατριώτης της μίζας.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, και σας το λέω, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος, η πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος, και αυτό το έκανε ο Σαμαράς, ο οποίος έδωσε ευκαιρίες στις γυναίκες, ήταν καλός πρωθυπουργός, άκουγε πράγματα που του λέγαμε και στάθμιζε. Δεν είναι ο Σαμαράς αυτό που βλέπω σήμερα.
1: Ναι.
2: Κάτι συμβαίνει. Πρέπει ή να πει τον πραγματικό λόγο ή, εντάξει, αν δεν μπορεί να το πει, να με εξηγήσει δηλαδή αυτό το γυνάτι. Πολιτικά δεν μπορεί να το εξηγήσει, γιατί και στα εθνικά θέματα και εκείνος πήγαινε στην Τουρκία και ο Αχμέντ Νταβούτογλου ερχόταν εδώ και ο ένας έλεγε ο καλός μου φίλος ο Αχμέντ, ο άλλος έλεγε ο πολύτιμος φίλος μου ο Αντώνης, ο Αντώνης έλεγε η θέση σας είναι στην Ευρώπη και θα σας υποστηρίξουμε. Ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος και ήμουνα υπεύθυνη και γι' αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Για να ανακοινώνω τι υπόθηκε. Oh,
0: Κυριακή κοντή γιορτή, κυρία Βούλτευση. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα.
2: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και εγώ και γι' αυτό αισθάνομαι και περισσότερο μπορώ να πω πληγωμένη, γιατί έχω ζήσει γεγονότα από κοντά που ουσιαστικά δεν συμβαδίζουν με αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Σαμάρας.
1: Μάλιστα. Εσείς λέτε δεν ασχολείστε με την παραπολιτική και δεν ενημερωθήκατε εδώ ο κύριος Πιταρά, γιατί είστε ένα υγιές πολιτικών. Ο Γιάννης ο Πιταράς που δεν είναι υγιές πολιτικών. Από χθες μας έχει ζαλίσει και γιατί πήγαν εκεί πέρα, γιατί είπαν
2: παιδιά,
1: εκεί πέρα.
2: Να σας πω κάτι. Έχει δίκιο αυτό. Πράγματι.
1: Ένα κυβερνητικό στέλεχος.
2: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
1: Αστειεύομαι προφανώς.
2: Γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής. Απλώς τώρα που είπατε για τα παραπολιτικά όταν ήμουν στη δημοσιογραφία το καλοκαίρι που έπρεπε όλοι να συμβάλλουν γιατί έπαιρνουν τις άδειες, τους έλεγα αν είναι να μου δώσετε τα παραπολιτικά παρακαλώ δώστε μου τα αθλητικά που είμαι πιο άσχετη.
1: Λοιπόν, Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, καλημέρα.
0: Πάντως τώρα, μεταξύ οπαλών και αστείου, τα παλιά χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν το παραπολιτικό ρεπορτάζ.
1: Εντάξει,
0: όταν λέγαμε ότι παίρνουμε κάμερα να κάνουμε θέμα, το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν τη νύχτα. Μετά τις 9 το βράδυ, που τρέχαμε στις ταβέρνες δεξιά και αριστερά, που γινόντουσαν οι περίφημες μαζόξεις. Ο τάδε υπουργός μάζεψε 5, ο άλλος μάζεψε 10, οι φράξεις κτλ. Εκεί ήταν το πραγματικό ρεπορτάζ.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Τώρα απλά μας κάνει εντύπωση ότι ο Σαμαράς έφαγε με 3 βουλευτές.
1: Σε ποιο πήγε στο γνωστό, πήγε και έφαγε.
0: Ναι, καλά, εκεί στην πλατεία Προσκόπων.
1: Σε αυτό που ξέρουμε πάντα.
0: Ναι. Black
1: cat. Αυτό είναι το μεταξύ το μαγαζί. Τι έχει γίνει εκεί πέρα, εξελίσσεται η πολιτική ζωή της χώρας.
0: Πάντα ήταν ιστορικό, εντάξει. Έχει τη δική του ιστορία, τώρα μην γελιόμαστε. Εδώ είναι πολλές οι απόψεις των φίλων για το ενδεχόμενο κίνησης του κυρίου Σαμαρά. Αρκετοί εδώ διαφωνούν. Με έντονο τρόπο διαβάζω. Άλλοι περίπου το θεωρούν και επιβεβλημένο ή και αυτονόητο. Άλλοι γράφουν για την ιστορία του κύριου Ντόκου, για το πώς θα πρέπει να είχε εξασφαλίσει τη συνομιλία. Εδώ ο Θόδωρος λέει ότι ό,τι και να μας λένε, το μόνο σίγουρο είναι ότι άνοιξε κάποιο link.
1: Καλά είναι το μεταξύ, ναι. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό με τα link. Αν πατήσει ένα link, λέει μπορεί να σου κλέψουν τα πάντα μέσα από το κινητό, να σου χακάρουν
0: τώρα
1: το κινητό.
0: Τώρα είναι μεσοτύχη τώρα, Γιώργο, εντάξει.
1: Να σου ανοίγουν την κάμερα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημεία που ούτε μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν από λίγα χρόνια.
0: Τεγέα, Πέτρος.
1: Αυτό πες, αυτό είναι το μήνυμα.
0: Ταβέρνα, 14 ευρώ το κιλό, η γουρνοπούλα. Και βγαίνει η πρώτη 10 ώρα το πρωί. Καλά, εντάξει.
1: Τεγέα. Έχει πάει στην Τεγέα.
0: Ωραίο πρωινό, ε.
1: Τέλειο. Λοιπόν, άκου, στην Τεγέα ακόμα και στις μέρες μας γίνεται εμπονοπανήγυρης που έχει και ζωοπανήγυρη μέσα.
0: Ναι.
1: Και πουλάνε ακόμα και σήμερα ζωντανά ζώα. Στην Τεγέα ένα τεράστιο πανηγύρι. Έχει τύχει και έχω πάει και το έχω κάνει και ρεπορτάζ. Δεν το πίστευα στα μάτια μου. Έβλεπες κάτι έτσι με λαμψούς ανθρώπους να πουλάνε άλογα κάτω από τα δέντρα. Βέβαια, είχα πάει πριν 15-20 χρόνια τώρα. Έχουν περάσει και τα χρόνια, αλλά ήταν οι εικόνες φοβερές.
0: Ωραία.
1: Εμποροπανήγυρης Τεγέας.
0: Ωραία, θα πάμε και εκεί.
1: Να την έχετε στο νου σας.
0: Ωραία, για την ώρα ετοιμάζω να γίνει τηλεοπτικός 10 παρά 20, γιατί έχει περάσει και η ώρα.
1: Σκληρή καθημερινότητα.
0: Ναι, εντάξει, καλά, σιγά και εγώ. Σιγά, εντάξει, ηρέμηση. Τι να πει και ο άλλος που είναι πάνω στην οικοδομή. Έλα. Θέλω να είσαι σοβαρός.
1: Τα κάναμε και αυτά στα νιάτα μας.
0: Λοιπόν, 7 με 9 αύριο το πρωί ραντεβού πάλι εδώ στη συχνότητα του Sky.
1: Μάλιστα.
0: Με τους ραδιοφωνικούς δεκατιανούς.
1: Μάλιστα.
0: 10 παρά 20. Δίνουμε ραντεβού στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να δείξουμε και στην τηλεόραση σήμερα. Και ωραίες εικόνες.
1: Τρέχει επικαιρότητα, απίστευτα.
0: Και συνδέσεις και συζητήσεις. Mm-hmm. Και βέβαια, ξεχάσαμε. Είχε και το γάμο σήμερα.
1: Ποιο γάμο?
0: Το γάμο εσύ στη Νέα Υόρκη. Taylor Swift.
1: Σοβαρά. Τώρα μας το λες.
0: Madison Square Garden.
1: Ανατροπής καλέτας.
0: Κλείσανε όλο το. Εν τω μεταξύ, στη Νέα Υόρκη τώρα γίνονται οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ναι. Άλλες εκδηλώσεις και έχει κλείσει η Νέα Υόρκη. Κλείνει και την υπόλοιπη Νέα Υόρκη Taylor Swift για να παντρευτεί.
1: Εμείς εδώ θα γίνει καλά σε αγόλας δρόμο, κλείσουν οι δρόμοι.
0: Καλά, εδώ ένας δρόμος θα κλείσει, τελείωσε. Πνίγει,
1: λοιπόν, έλα, τελειώσαμε. Να είναι η σημερινή ημέρα, η καλύτερη της ζωής σας, όχι. Α, νόμιζα ότι μου έκανες νόημα ότι τελειώσαμε. Διαφημίσεις.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς ήδη έχει χαιρετήσει. Να είναι η σημερινή ημέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Καλό ταξίδι και καλή ζωή από εδώ και πέρα στο Βασίλη το Χιώτη. Σε ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει θα το κάνει καλά, εννοείται. Τον ευχαριστούμε που ήταν για τα προηγούμενα 4 χρόνια διευθυντής μας. Να περάσετε πολύ όμορφα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνειδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποίησαν. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky καταγράφεται καρέ-καρέ η εμπριστική επιθέση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της, την τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσαμε τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπε όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρινία ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική άσκησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύρμα στη σωρό του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Τέσσερις μήνες μετά το θάνατό του, το θέρετρό του εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κατά από συνθήκες που ερευνώνται, μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Συνελήφθη χθες το πρωί οδηγός ταξί που εισέπρατε από επιβάτες ποσό ανώτου τετραπλάσιου από το νόμιμο κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 21ετών Έλληνα, ο οποίος εισέπραξε 175 ευρώ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
5: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο φίλες και φίλοι, αγαπητές φίλες, ακροάτριες και αγαπητοί φίλοι ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τρίτο μέρος στο έργο Big Bang 1970-1973, συγγραφή σωστά της Καλύβας, Κινατάσα Τριανταφύλλη. Κυρία Τριανταφύλλη είναι σκηνοθέτης, ο κ. Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Συναντήθηκαν, ερεύνησαν και με αποδεικτικά στοιχεία μας παρουσιάζουν την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Αν δεν έχετε ακούσει τις δύο προηγούμενες μας συναντήσεις τα προηγούμενα Σάββατα, ενδεχομένως να εκπλαγείτε, και όμως στην εποχή της μαυρίλας, στην εποχή της σκοτεινιάς, στην εποχή της καταπίεσης, της ανελευθερίας, της διακοπής του κοινοβουλευτισμού, τότε στα χρόνια της χούντας που λέμε πιο απλά, των δικτατόρων και του καθεστώτος, ή της επανάστασης, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και νοσταλγή, υπήρξε άνθηση πολιτισμού. Ακριβώς αυτά τα 4 χρόνια, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν στο εξωτερικό και των ιδεών που έρχονται στην Ελλάδα, δεν είναι περίκλειστη χώρα η Ελλάδα παρά τη διοίκηση από τους συνταγματάρχες, και σε αυτή τη χρονική στιγμή γίνεται μια
8: κοσμογονία,
7: όπως λέει και ο Καλύβας, από την μουσική μέχρι την συγγραφή και από τις εκδόσεις μέχρι τις εκθέσεις ζωγραφικής, σε όλα τα πεδία. Αλλάζει από ό,τι καταγράφεται και η ίδια η ζωή των Ελλήνων. Αλλιώς ζει η Ελλάδα το 1967, αλλιώς το 1970, αλλιώς το 1973. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
7: Δύο πράγματα όμως τώρα εισαγωγικά σε αυτή την τρίτη μας συνάντηση για το πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα στο πεδίο της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση με το πρόγραμμα Μαρκεζίνη μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου αρχές δεκαετίας του 50, αυτή η μεταρρύθμιση που κόβονται τα περίφημα μηδενικά και πάμε στην καινούρια δραχμή δίνει όθηση στην οικονομία, είναι μια περίοδος χρυσή από τα μέσα του 50 και αυτή η περίοδος η χρυσή πιάνει και την περίοδο της δικτατορίας έως το 73 που είναι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Άρα το πρόσημο στην οικονομία είναι θετικό κάθε χρονιά που περνάει από τις αρχές του 60.
9: Ναι, ουσιαστικά αυτό που κάνει η δικτατορία είναι συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων της. Οπότε η χώρα αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε επίπεδο
7: ανάπτυξης. Το βλέπουμε στις ταινίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου.
9: Και ουσιαστικά μεταμορφώνεται, δηλαδή αδειάζει η επαρχία. Αυτό ότι συχνά καταδικάζεται ως αστιφιλία, αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αναζητούν στις πόλεις μια καλύτερη τύχη. Δημιουργούνται καινούργια επαγγέλματα, τα οποία πολλές φορές έχουν μεγάλη σχέση και με το δημιουργικό κόσμο που περιγράφουμε, ο κόσμος της διαφήμισης. Φερρυπίν αναπτύσσεται ραγδαία τότε. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε χρονιά που περνάει, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αναπτυξιακή δυναμική, το αποτέλεσμα και το αποτύπωμά της είναι ακόμα μεγαλύτερο και αυτό εκφράζεται σε δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι μια μεγάλη αύξηση των προσδοκιών, δηλαδή οι άνθρωποι θεωρούν ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη, έχουν μπει σε αυτή τη λογική, γιατί αυτό συμβαίνει με σταθερό ρυθμό χωρίς να αλλάζει μέχρι το τέλος του 73. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι επειδή ακόμα δημογραφικά η κοινωνία αντικατοπτρίζει το προηγούμενο παρελθόν της ως αγροτικής κοινωνίας, αποτελείται από πάρα πολλούς νέους. Δηλαδή το 74 το 60% σχεδόν του πληθυσμού είναι κάτω των 20. Σκεφτείτε μια κοινωνία νέων ανθρώπων. Αυτό δημιουργεί τεράστια αισιοδοξία, τεράστια δυναμική, τεράστια ενέργεια και είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς δημιουργείται αυτή η τεράστια δυναμική στο χώρο το πολιτισμικό. Γιατί είναι μια κοινωνία ανθρώπων με τεράστιο δυναμισμό. Το γεγονός ότι αυτή η κοινωνία συνυπάρχει με ένα καθεστώς κλειστό και ανελεύθερο και περιοριστικό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να το παραβλέψουμε. Υπάρχει πολλές φορές ο φόβος ότι αν πούμε ότι υπάρχει αυτή η τεράστια οικονομική ανάπτυξη ότι την αποδίδουμε στη Χούντα. Και αυτό λάθος είναι. Η Χούντα απλώς ουσιαστικά ακολούθησε και καλά έκανε και από την πλευρά της και από τη σκοπιά της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή την αντιφατική πραγματικότητα που αν το σκεφτεί κανένα συγκριτικά δεν είναι πάντα αντιφατική. Σκεφτείτε την Κίνα. Ένα καθεστώς αρκετά ανελεύθερο που όμως γνωρίζει τεράστια οικονομική ανάπτυξη.
7: Έχει σχέσεις η Ελλάδα με την Κίνα στα χρόνια της δικτατορίας?
9: Είναι η δεύτερη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που εγκαινιάζει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.
7: Ακολουθούμε τον Κίσιγκερ δηλαδή.
9: Ακριβώς. Όχι μόνο. Υπάρχει και το περίφημο άνοιγμα προς Ανατολάς. Η δικτατορία έχει πολύ καλές σχέσεις με τις ανατολικές χώρες.
7: Με την Ανατολική Γερμανία, τη Σοβιετική Ένωση, φαντάζομαι.
9: Ακριβώς. Και έχει μάλιστα προγραμματίσει και την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους του Ανατολικού Συνασπισμού. Για πότε? Για τις 20 Νοεμβρίου του 1973. Δεν θα γίνει ποτέ λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Ρουμανίας, του Τσαουσέσκου. Οπότε έχει μία πολυδύναμη εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Σε κάποιες φάσεις αυτονομείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν, για παράδειγμα, ξεσπάει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ στη Μέση Ανατολή, δεν επιτρέπει η Ελλάδα να γίνει βάση.

0: εργάζεται και στον πολιτιστικό τομέα και επίσης να ξαναδούμε την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια πραγματικότητα που είναι πολύχρωμη, ναι, που είναι δυναμική.
1: Αυτή η ανάπτυξη ανακόπτεται από το 1973 και μετά, κύριε Καλύβα.
0: Ναι, το 1973 έχουμε το τεράστιο σοκ το πετρελαϊκό που οδηγεί σε μεγάλη κρίση και στην Ελλάδα, σταματάει η ανάπτυξη, έχουμε και μια φάση στην οποία έχουμε και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος γιατί δεν υπάρχει.
1: Και η ανισορροπία στο νόμισμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα εξηγήσει γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη υποστήριξη από την κοινωνία στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά πολιτική
1: ή ιδεολογική λόγη.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική αναταραχή που οφείλεται στην κρίση που προκαλείται εκείνη την εποχή από αυτό το παγκόσμιο σοκ.
1: Ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει ακόμη είναι πώς χειρίζεται ιδεολογικά η αριστερά της εποχής την περίοδο αυτή. Δηλαδή, τι κάνουν οι άνθρωποι στη διάρκεια της δικτατορίας.
0: Υπάρχει αυτό το στιγμιότυπο που διαβάσαμε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, όπου ο Μάνος Ελευθερίου παραθέτει την αντίληψη ότι πολλοί αριστεροί θεωρούν ότι πέφτει ο Σονούπο η Χούντα. Αλλά μετά από ένα σημείο, καθώς η δικτατορία αποδεικνύεται πάρα πολύ ικανή στο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εναντίον της, ιδιαίτερα μετά το λεγόμενο κίνημα του ναυτικού, το οποίο εκπορεύεται από τη βασιλόφρονη δεξιά, όχι από την αριστερά, αρχίζει και επικρατεί στον κόσμο, όχι μόνο της αριστεράς, θα έλεγα και της δεξιάς αντιπολίτευσης, η αντίληψη ότι δεν θα φύγει η Χούντα και πάμε στο αντίθετο άκρο, μπορεί να μείνει εδώ για πάντα. Μου θύμισε, διαβάζοντας τις περιγραφές στην εποχή, τις συζητήσεις που είχα με φίλους και γνωστούς στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που πίστευε πάρα πολλοί κόσμος ότι η κρίση δεν θα τελείωνε. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να φανταστούν ότι υπάρχει και ένα τέλος. Έτσι και τότε άρχισαν οι άνθρωποι, και το βλέπουμε στην αλληλογραφία πολλών αντικαθεστωτικών, να σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και πάνω εκεί βασίζεται ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, και σκέφτεται ότι ίσως πρέπει να σκεφτεί το μέλλον αυτού του καθεστώτος. Γιατί καταλαβαίνει ότι, επειδή είναι μέσα, ότι δεν θα κρατήσει για πάντα.
1: Γι' αυτό και είναι αυτή η φάση της φιλελευθερωποίησης. Μέχρι να έρθει η Χούντα του Ιωαννίδη.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι μια περίοδος που ουσιαστικά ξεκινά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1973 με το δημοψήφισμα, την μετατροπή της Ελλάδας από βασιλευόμενη σε προεδρική δημοκρατία, που αναφέρεται τότε ως η μεταπολίτευση. Γιατί τι είναι η μεταπολίτευση? Η αλλαγή του καθεστώτος. Είναι η πρώτη μεταπολίτευση. Έχει πολύ ενδιαφέρον που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο επειδή απέτυχε, εμείς σήμερα θεωρούμε ότι ήταν νομοτελειακά καταδικασμένο να αποτύχει. Έχουμε πάντα μια ανάγνωση της ιστορίας εκ των υστέρων ότι ό,τι έγινε έπρεπε να συμβεί, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η περίοδος αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αφήγημα το δικό μας, γιατί τότε κορυφώνεται το Big Bang. Τότε έχουμε τη μεγαλύτερη ελευθερία της έκφρασης, τότε έχουμε μερικά από τα πιο πειραματικά, τα πιο ενδιαφέροντα έργα που παράγονται. Και πραγματικά διαφαίνεται η δυνατότητα μιας εξέλιξης, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά που έχει πολύ ενδιαφέρον να τη σκεφτούμε έτσι ως thought experiment, ως πείραμα στο μυαλό μας, γιατί πραγματικά σηματοδοτεί μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που συνέβη τελικά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κανένας πώς θα ήταν τα πράγματα εάν έπαιρναν αυτό το δρόμο και όχι το δρόμο που πήρανε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, γιατί το πιο χαρακτηριστικό της, ή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και άγνωστα στοιχεία, είναι ότι τότε ο Μίκης Θεοδωράκης σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φτιάξει ένα δικό του κίνημα μέσα στο πλαίσιο των εκλογών που θα ανακοινώσει ότι θα γίνουν το 1974 η δικτατορία. Σκεφτείτε τώρα μία συνθήκη όπου ο Θεοδωράκης είναι ο ηγέτης της αριστεράς και κατεβαίνει σε εκλογές κάτω από το πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ο Μαρκεζίνης και το καθεστώς εκείνης της εποχής.
1: Κύριε Τριανταφύλλη, γιατί από αυτήν την αφήγηση θα συνθέσουμε το πρόσωπο του Θεοδωράκη, γιατί έχει τη σημασία το έτσι όπως το θέτεται τώρα, ότι να είναι ο ηγέτης που μετά θα έρθει η απογοήτευση, αλλά πριν φτάσουμε στην απογοήτευση, ναι, έχουμε δρόμο ακόμη πολύ. Κυρία Τριανταφύλλη.
2: Η άγνωστη πλευρά του Θεοδωράκη που ερευνήσαμε, που πάλι μας είναι γνωστή με έμεσο τρόπο, αλλά ποτέ δεν την έχουμε σχηματοποιήσει και δεν την έχουμε τοποθετήσει χρονικά μέσα στην δικτατορία, είναι ότι ασφαλώς όλοι ξέρουμε ότι απαγορεύτηκε το έργο του, τα τραγούδια του, παρότι εκδίδεται το βιβλίο του, μια μικρή παρένθεση. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι φυσικά συνελήφθηκε, εξορίστηκε και απομονώθηκε. Αυτό που δεν είναι καλά σχηματοποιημένο στο κεφάλι μας είναι τι συνέβη μετά το 70, όταν φεύγει στο Παρίσι και ξεκινάει όλη αυτή η, πώς να το πούμε, κάτι παραπάνω από λαμπρή, η πολύ μεγάλη, η διεθνοποίηση ας πούμε του έργου του. και αυτή η τεράστια απήχηση που έχει

0: σε όλο τον κόσμο. Γίνεται ένα είδωλο, ένας ήρωας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τοποθετήσουμε σε αυτό που μόλις είπαμε το 73, γιατί πιστεύει ότι τον περιμένουν σαν ήρωα. Επειδή αυτό ζει, αυτό είναι η καθημερινότητά του, κάνει εκατοντάδες συναυλίες στον κόσμο.
1: Πρέπει να το διαβάσω αυτό, γιατί είναι τα στοιχεία που βρήκατε είναι πολύ εντυπωσιακά. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Το 1972 λοιπόν θα δώσει ο Μίκης Θεοδωράκης 158 συναυλίες σε 18 χώρες σε συνολικά 1 εκατομμύριο θεατές. 150 συναυλίες σε 18 χώρες μέσα στους 7 πρώτους μήνες του 1973. 1 εκατομμύριο ακροατές. Και από τα δύο ημισφαίρειες συμμετείχαν σε αυτές τις γιορτές νοσταλγίας. 3 φορές τον γύρο της Ιταλίας, Αγγλίας, Γερμανίας έχει κάνει. 4 φορές τον γύρο της Γαλλίας. 2 φορές σε Ολλανδία, Βέλγιο, Σκανδιναβία, Ελβετία, Αυστρία, Ισραήλ, ΗΠΑ, Ιουγκοσλαβία, Λίβανο, Τινησία, Αυστραλία. 2 φορές στη Νότια Αμερική. 2 φορές στον Καναδά. Όπως λέει, κάναμε κατά μέσο όρο 20 συναυλίες το μήνα επί 4 χρόνια. Θα πει ο ίδιος αργότερα, θα γράψει ο ίδιος.
2: Είναι απίστευτο. Και γίνεται ένας παγκόσμιος στάρ ο Μίκης Θεοδωράκης. Τότε γίνεται, παρότι είναι γνωστός κυρίως για το Συρτάκι, δεν έχει πριν την δικτατορία αποκτήσει αυτή τη διεθνή λάμψη που αποκτά τότε, που συνδυάζει το γεγονός ότι είναι ένας αντιστασιακός ήρωας, μια πολιτική μορφή, αλλά συγχρόνως φέρνει τον κόσμο, το διεθνές κοινό, σε επαφή με τη μουσική του. Με τεράστια επιτυχία που αποτυπώνεται σε αυτές τις συναυλίες, οι οποίες περιγράφονται συχνά ως σχεδόν θρησκευτικές τελετουργίες, όπου στο τέλος άνθρωποι πολύ μαζεμένοι και συντηρητικοί, όπως ας πούμε οι Φιλανδοί, σηκώνονται, χτυπάνε παλαμάκια, τραγουδάνε σε μια γλώσσα, μην ξεχνάμε, που δεν την κατανοούν, το οποίο είναι για αυτούς τους λαούς κάτι το πρωτόγνωρο. Οπότε γίνεται στάρ και πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα σε μια μορφωτική επανάσταση σε όλο τον κόσμο, που θα πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που πέτυχε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή να φτιάξει ένα καινούριο είδος μουσικής που συνδυάζει ένα λαϊκό όργανο, το μπουζούκι, την ποίηση πολύ γνωστών ποιητών πολύ ψηλής ποιότητας και συγχρόνως την απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλα στρώματα.
1: Του δίνει ο Γιάννης Ρίτσος τον επιτάφιο.
2: Στις αρχές της δεκαετίας του 60, εδώ πάμε πριν τη δικτατορία.
1: Ναι, αλλά μου αρέσει πολύ η αντίστοιξη με τον Χατζηδάκη. Δίνει την ενορχήστρωση στον Μάνο Χατζηδάκη.
2: Ο Θεοδωράκης βρίσκεται τότε στη Γαλλία, όπου σκέφτεται να γίνει ένας συνθέτης που θα γράφει έργα κλασικής μουσικής. Αυτή είναι η φιλοδοξία του τότε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει και το ξανασκέφτεται. Και μία μέρα φτάνει στα χέρια του από τον Ρίτσο, με τον οποίο γνωρίζονται από την περίοδο της Μακρονήσου ή των Εξοριών, φτάνει το βιβλίο του Ρίτσου «Επιτάφιος», και εκεί ο Θεοδωράκης, ο οποίος είναι ιδιοφύεια, έχει μία έκλαμψη και κάθεται και γράφει σε μία καθισιά τη μουσική για 8 τραγούδια. Αλλά δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα τότε, αλλά είναι πολύ φίλος από τα χρόνια της ΕΠΟΝ πάλι με το Χατζηδάκη. Και του λέει το Χατζηδάκη: έχω αυτά τα τραγούδια, θέλω να με βοηθήσει να τα βγάλω. Και του λέει ο Χατζηδάκης: ωραία, θα στα ενορχιστρώσω και θα τα πει η ερμηνεύτρια η δικιά μου, η Νανά Μούσχουρη.

Και βγαίνει ο Επιτάφιος σε αυτή την εκδοχή και την ακούει ο Θοδωράκης, γίνεται γνωστή και λέει «Δεν συμφωνώ, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ» και γράφει μια άλλη εκδοχή, την οποία ενορχιστρώνει ο Χιώτης, όπου το μπουζούκι, το ηλεκτρικό μπουζούκι είναι πολύ κεντρικό και έχει ενδιαφέρον να ακούσει παράλληλα το πρώτο τραγούδι του Επιτάφιου στις δύο αυτές εκδοχές κανένας, με τον Μπιθικότσι, ο οποίος Μπιθικότσις θεωρείται τότε ένας σχεδόν λούμπεν τραγουδιστής. Δεν είναι αποδεκτός.

0: Και έχεις ας πούμε το σουρεαλιστικό θέμα του Μπιθικότσι να λέει τραγούδια του Θοδωράκη σε ενορχήστρωση Χιώτη και ποίηση Ρίτσου, υψηλή ποίηση η οποία έχει και πολύ έντονο πολιτικό περιεχόμενο, διότι αφορά τη μεγάλη απεργία του Κουκουέ επιμεταξά, και να γίνεται αυτό ένα τεράστιο hit αποδεκτό από όλους. Όχι μόνο από την αριστερά, από τους πάντες, ως ένα νέο είδος μουσικής.
1: Όπως έχουμε τον μεγάλο ερωτικό από τον Κατζηδάκη που το βάλαμε ως κολόνα, εδώ ο επιτάφιος είναι η επόμενη κολόνα.
0: Είναι η προηγούμενη.
2: Γιατί μιλάμε στη δικτατορία.
1: Ναι, σωστά, είναι η προηγούμενη. Ναι.
0: Μιλάμε
1: ναι.
0: για τις αρχές της δεκαετίας του 60 και η λεγόμενη πολιτιστική άνοιξη της δεκαετίας του 60, του πρώτου μισού, η οποία είναι πολύ γνωστή και πολύ μελετημένη από τη βιβλιογραφία, αντίθετα από τον Big Bang που είναι άγνωστη, βασίζεται ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την παρουσία του Θοδωράκη. Ο οποίος Θοδωράκης δεν αρκείται σε αυτό, δηλαδή αν δει κανένας τι βγάζει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, πραγματικά τρελαίνεσαι. Από τον πλούτο, την έκταση και τον όγκο της μουσικής του παραγωγής. Δηλαδή όλα τα τραγούδια του Θοδωράκη που θεωρούνται μουσική παρακαταθήκη, που τα ξέρουμε σχεδόν απ' έξω, βγαίνουν τότε. Ουσιαστικά σε μια τριετία μέχρι το 66 που βγάζει το Action ST, το οποίο ουσιαστικά το έχει γράψει από το 64, έχει βγάλει το μεγαλύτερο όγκο της τεράστιας, ας πούμε, σε απήχηση παραγωγής του σε εμάς σήμερα. Είναι απλά απίστευτο αυτό που κάνει. Την ιστορία αυτή τη λέμε για να καταλάβουμε το πού βρισκόταν και το πού πήγαινε μετά ο Θοδωράκης μέσα από τη δικτατορία. Αυτό που έκανε στη δικτατορία δεν ήταν τόσο, παρότι βγάζει ενδιαφέροντα τραγούδια, δεν συγκρίνονται με τα προηγούμενα, αλλά αυτό που κάνει είναι αυτή τη μουσική, την φέρνει σε ένα παγκόσμιο κοινό με τρόπο που δεν έχει πετύχει κανένας Έλληνας μουσικός έκτοτε.
1: Η ιστορία όμως, κυρία Τριανταφύλλη, ενώ είναι τόσο δοξαστική για τον Θοδωράκη σε αυτή την περίοδο, με την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή στην Ελλάδα, τα πράγματα αντιστρέφονται.
2: Δεν αντιστρέφονται μόνο για τον Θοδωράκη. Περνάμε σε μια νέα πραγματικότητα που φυσικά είναι πολύ ευχάριστη σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έρχεται η δημοκρατία. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν τα συστατικά στοιχεία των πολιτιστικών προϊόντων. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το κέντρο, από εκεί που ήταν, αν το πούμε σχηματικά, η ποίηση, η ψυχεδέλεια, το σουρεαλιστικό, η πρωτοπορία που είχαν βρει καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν μέσα στη δικτατορία, αυτό που πρωτοστατεί μετά την μεταπολίτευση είναι φυσικά το πολιτικό. Γιατί αυτό απελευθερώνεται και γι' αυτό αρχίζουν και μιλάνε όλοι και σε αυτό παράγουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, γυρίζει ο Θοδωράκης στην Ελλάδα.
0: Είναι μια ειρωνία. Δηλαδή, θα περίμενε κανένας ότι ο θρίαμβος του πολιτικού τραγουδιού θα ήταν και ο θρίαμβος του Θοδωράκη. Και αρχικά είναι, αλλά μόνο αρχικά.
2: Ξέρουμε όλες αυτές τις μεγάλες συναυλίες φυσικά που έκανε, που ο κόσμος ξεσπάει και έχουν όλο αυτό το χαρακτήρα της απελευθέρωσης. Μετά όμως έρχεται η επόμενη μέρα.
1: Που υπάρχει ένας κορεσμός.
2: Υπάρχει ένας κορεσμός, γιατί η επόμενη μέρα δημιουργεί μια αμηχανία. Γιατί δεν υπάρχει ο διάλογος με αυτό το κάτι που υπήρχε στη δικτατορία. Οπότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, δημιουργεί όλη αυτή την αμηχανία στο Θεοδωράκη. Συν ότι δεν αναγνωρίζεται και σε πολιτικό επίπεδο.
0: Αλλά και σε καλλιτεχνικό επίπεδο είναι ενδιαφέρον ότι ο Θοδωράκης επιστρέφει και συναντά ένα κοινό που ναι, μεν το λατρεύει γιατί ήταν απαγορευμένος, αλλά αφού περάσει η πρώτη έτσι εντύπωση,
1: η κάψα που λέμε,
0: ακριβώς, δεν τους αρέσει τόσο πολύ. Γιατί εκπαιδεύτηκαν στην δικτατορία με άλλους δημιουργούς, με τον Σαββόπουλο, με τον Μαρκόπουλο, και ξαφνικά ο Θοδωράκης φαντάζει ως κάτι παλαιακό και ο ίδιος δεν καταφέρνει να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή τι κάνει? Επαναλαμβάνεται, και επαναλαμβάνεται σε βαθμό όχι απλώς κορεσμού, θα έλεγα σε βαθμό σχεδόν παροδίας. Δηλαδή βγάζει τόσο μεγάλο αριθμό έργων που αναπόφευκτα ένα κομμάτι του θα είναι χαμηλής ποιότητας, ακόμα και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο εχθρός λαός, ας πούμε, ο προδομένος λαός, παραστάσεις, ο προδομένος λαός με τη Βουγιουκλάκη, ο εχθρός λαός με Καρέζη Καζάκο. Δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια, με αποτέλεσμα να μπει σε ένα σπιράλ ουσιαστικά δημιουργικής κατατονίας και κατάθλιψης προσωπικής. Συν ότι πολιτικά έχει τη σύγκρουση με το Κουκουέ που την αντιμετωπίζει με πολύ άσχημο τρόπο, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά τραγική ιστορία του πώς η απόσταση ανάμεσα στην ηρωοποίηση και στην αποκαθήλωση απέχουν ελάχιστα, που είναι από μόνη της πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μια ιστορία που δεν νομίζω να έχει υποθεί για το Θοδωράκη, γιατί ο τρόπος που να αντιμετωπίζουμε είναι σαν ένα τοτέμ.
1: Μήπως μπορούν να βγουν και κάποια συμπεράσματα, κυρία Τριανταφύλλη, και για την κοινωνία, δηλαδή πώς αυτό που λέει το Κουκουέ, οι λαϊκές μάζες αντιμετωπίζουν, μια μέρα δοξάζουν κάποιον και την άλλη μέρα τον ρίχνουν στα τάρταρα.
0: Αυτό είναι η βιβλική ιστορία, όπως ξέρω.
2: Είναι η βιβλική ιστορία, ναι. Βέβαια, το ρήμα πάντα σε αυτό είναι το βολεύει. Νομίζω ότι το ρήμα βολεύει, ερμηνεύει πολλές τέτοιες λειτουργίες. Γιατί πολλές φορές η κοινωνία δεν εξηγεί το λόγο της μεταστροφής και το γιατί αυτό έγινε έτσι τη μια μέρα και την άλλη.
1: Απλώς βαρέθηκε.
2: Απλώς έγινε. Ναι. Δηλαδή δεν βόλεψε. Ακούγεται πολύ απλό, αλλά
1: λίγο
2: νομίζω
1: κοινικό,
2: ότι είναι και ρεαλιστικό.
1: Επίσης, είναι και ρεαλιστικό.
0: Υπάρχει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση εδώ πέρα που είναι η εξής, ότι ο Θοδωράκης από τη μία τρέφεται από την πολιτική ανομαλία, από τις συγκρούσεις. Ο ίδιος μπαίνει στην πολιτική ουσιαστικά μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη και φτιάχνει τους Λαμπράκηδες. Όταν όμως τον ρωτάνε, λέει: εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θέλω και γι' αυτό ανακατεύομαι στην πολιτική είναι την πολιτική ομαλότητα. Θέλω να μπορέσω να λειτουργήσω σαν συνθέτης σε συνθήκες ομαλότητας. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Αποδεικνύεται ότι αυτό που τον θρέφει είναι η σύγκρουση, η πολιτική. Όχι τόσο η κατάσταση, ας πούμε, η βαρετή κατάσταση της δημοκρατίας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν θα το ρωτήσει πολύ αργότερα, το 2013, σε μια συνέντευξη, ο Αλέξης Παπαχελάς του κάνει την ερώτηση: βιώσατε την ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία 88 χρόνια. Υπάρχει κάτι που χάσατε αυτά τα χρόνια? Τι απαντάει ο Θοδωράκης? Έχασα την ευκαιρία να φύγω την εποχή που ο ήλιος ήταν βέβαιος για τον κόσμο. Δηλαδή, τι λέει? Ήθελα να έχω έναν ηρωικό θάνατο και να φύγω σαν μάρτυρας. Όχι να ζήσω την παρακμή, την καλλιτεχνική και την πολιτική μου. Δεν είναι τρομερό?
1: Ναι. Πράγματι. Σε αυτήν την χρονική στιγμή θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος. Είναι να δούμε αυτήν την παράσταση που κάνει πολύ σουξέ την περίοδο εκείνη προς το 1973, το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη, του Σταύρου Ξαρχάκου με την Καρέζη και τον Καζάκο και τραγουδιστή τον Ξυλούρη.
2: Είναι μία από τις παραστάσεις που ξέρουμε όλοι, γιατί προφανώς είχε τον αντίκτυπο στην κοινωνία που είχε. Διακόπηκε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, αλλά συνεχίστηκε μετά. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που βρήκαμε στην έρευνα είναι ότι προκειμένου να περάσουν αυτό το έργο είχαν βρει ένα από τα τρίκ που κυκλοφορούσαν τότε σε σχέση με τις επιτροπές λογοκρισίας, και αυτό είναι στο να βάζουν παραπάνω απαγορευμένα στοιχεία ούτως ώστε να λειτουργήσει ένα deal, ας πούμε, με την Επιτροπή Λογοκρισίας. Δηλαδή βάζω 10 να κόψει τα 7 να μου μείνουν τα 3, τυχαία τα λέω τα νούμερα, που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και κάτι επίσης εντυπωσιακό που έδειξε η έρευνα για αυτή την παράσταση, της οποίας βέβαια τα δύο πολύ γνωστά τραγούδια ακούγονται ακόμα, είναι ότι η θεατρική κριτική της εποχής, με τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, ας πούμε, που έχουμε βρει την κριτική του, σε θεατρικούς όρους και σε καλλιτεχνικούς όρους, δεν είχε την ίδια αξία που της δώσαμε εκ των υστέρων.
1: Κρατήστε το, θα μας το αναλύσετε αμέσως μετά το διάλειμμα.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Στην Κρήτη, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός

0: ιδιαίτερα ήταν φίλοι.
1: Μπήκαμε με μουσική αυτή τη φορά.
2: Μουσική, ακούσαμε το φίλοι και αδέρφια από το μεγάλο μας τσίρκο, την παράσταση που όλοι αναγνωρίζουμε, είναι μία από τις παραστάσεις που όλοι έχουμε συνδέσει με την δικτατορία, γιατί είχε αυτή τη συσπήρωση του κόσμου, δηλαδή αυτό που περιγράφουν όλοι είναι ότι ήταν μια εμπειρία για το κοινό και για αυτούς που ήταν επί σκηνής.
1: Καλλιτεχνικά υπάρχει μια μουρμούρα όμως.
2: Ναι,
1: δεν καλλιτεχνικά
2: υπήρχε
1: πολύ,
2: μια μουρμούρα, γιατί ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στην κριτική που έχουμε βρει και που έχουμε στο βιβλίο δεν αποτιμά το έργο με τη δύναμη που έχει αποκτήσει το μύθο του αργότερα. Κυρίως για το έργο του Καμπανέλη και για το κείμενο του Καμπανέλη κάνει μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική, ότι πολύ καλώς επανήλθε, αλλά ότι χρησιμοποιεί διάφορα τερτύπια, όπως λέμε στο θέατρο, προκειμένου να συγκινήσει με έναν τρόπο πολύ απλοϊκό. Και αυτό είναι κάτι που επίσης έχει την αξία του, γιατί είναι ένα από τα έργα που για προφανείς λόγους απέκτησε το μύθο του αργότερα, ενώ εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι θα το αποτιμούσαν με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε ο Γεωργουσόπουλος.
1: Η πολιτική του δηλαδή σημασία είναι μεγαλύτερη από την καλλιτεχνική του σημασία και έχει ενδιαφέρον ότι είναι από τα πράγματα που θυμόμαστε, γιατί δείχνει πως προσεγγίζουμε την εποχή εκείνη με σχεδόν μονοσήμαντο πολιτικό τρόπο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε χάσει τη σημασία της καλλιτεχνικής αυτής έκρηξης στην εποχή εκείνη, διότι δεν την αποτιμούμε με καλλιτεχνικούς πολιτιστικούς όρους.
0: Άρα, αντιθέτως, μόνο με αγωνιστικούς, μόνο
1: ακριβώς
0: με αντιστασιακούς και μόνο με πολιτική, ας πούμε.
1: Το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι όπως στην περίπτωση του Μεγάλου Τσίρκου, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικά μέτριο, πολιτικά σημαντικό, και το λέμε ότι είναι σαν να είναι καλλιτεχνικά σημαντικό. Πολλά άλλα έργα που είναι καλλιτεχνικά σημαντικά χωρίς να είναι πολιτικά τα παρουσιάζουμε λίγο ως αντιστασιακά, ενώ δεν είναι. Και πολλά έργα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, είτε υψηλά είτε εμπορικά, που δεν έχουν πολιτική διάσταση, τα αγνοούμε τελείως.
2: Ας πούμε στο θέατρο την περίοδο εκείνη συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές και δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που θα τους έπρεπε. Στεκόμαστε όλοι στο μεγάλο μας τσίρκο, φυσικά στις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου που είχαν την απήχηση στον κόσμο και που είχαν και ένα πολιτικό πρόσημο, αλλά όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στο θέατρο νομίζω ότι είναι άγνωστα. Δηλαδή το ότι γύρισε τελείως η έννοια του θεάτρου και ότι ξεκινάνε να σκέφτονται όλοι με όρους πρωτοπορίας ενάντια στο κατεστημένο, γιατί οτιδήποτε ήταν αντιχουντικό απέκτησε ποιοτικό κριτήριο που αυτή τη φορά δεν είναι απαραίτητα πολιτικό, είναι καλλιτεχνικό. Δηλαδή κάνανε πρωτοποριακά πράγματα ούτως ώστε να στέκονται απέναντι στη Χούντα με έναν τρόπο ποιότητας και όχι πολιτικής απαραίτητα.
0: Όπως
2: δημιουργούνται πάρα πολλοί νέοι θίασοι του Γιώργου Μιχαηλίδη, το Ανοιχτό Θέατρο, η Στοά του Παπαγεωργίου, θίασοι που ξέρουμε δηλαδή μέχρι σήμερα, και πάρα πολλοί άλλοι του Ποταμίτη. Υπάρχει το θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη που κάνει τρομερά πρωτοποριακές παραστάσεις, αλλά και το θέατρο τέχνης, ας πούμε.
0: Παίρνοντας... Με τα οποία θέατρα αυτά θα διασχίσουμε τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, δηλαδή και προχωρημένο 2000, έτσι.
2: Βεβαίως, και ναι, που βάζουν σπόρους πρωτοποριάς που είναι ενεργοί μέχρι σήμερα. Δηλαδή στα έργα που επιλέγουν, στον τρόπο που προσεγγίζονται τα έργα, στους κώδικες υποκριτικής, μπαίνουν τότε. Έχει ξεκινήσει από το 60, έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά για λόγους που βρίσκουμε και που αναλύουμε στο βιβλίο, είναι σαν αυτή η ταχύτητα να αυξάνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Αυτές οι δουλειές διαπνέονται από ιδεολογία, από πολιτική, ή είναι αμυγός έκφραση καλλιτεχνική, κυρία Τεταφίλη?
2: Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχε η αίσθηση ότι κάνουμε αντίσταση σε εισαγωγικά, κάνοντας,
0: ακόμη και
2: πούμε,
0: μετά το τέλος της δικτατορίας.
2: Όχι, μιλάω τώρα για τη δικτατορία, ναι, για μέσα στη δικτατορία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε την αγωνία, είναι ολοφάνερη η αγωνία των καλλιτεχνών, όπως την έχουμε και σήμερα, να ακολουθήσουν τα ρεύματα της εποχής. Προσπαθούν να φέρουν την ομαδική σκηνοθεσία, το να αναλύονται τα έργα με ένα διαφορετικό τρόπο, την μπρεχτική προσέγγιση στην υποκριτική.
1: Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μπρέχτ ουσιαστικά μπαίνει στην ελληνική σκηνή την εποχή εκείνη εκδοτικά. Δηλαδή, αν δει κανένας πότε πρωτομεταφράζονται και εκδίδονται τα έργα του Μπρέχτ, είναι τότε. Δηλαδή, βλέπουμε και την πολύ στενή σχέση του εκδοτικού πεδίου με το θεατρικό, και μάλιστα ο εκδότης.
0: Δεν πέρασαν από τη λογοκρισία αυτά?
1: Όχι.
2: Παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις Μπρέχτ. Μπορεί να μην παίζεται ο Αρτουρό Ουί, ας πούμε, ναι, αλλά παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις. Παίζει τη Μάνα Κουράκη με την Παξινού, που είναι και τελευταία της παράσταση. Δηλαδή, μια καταγραφή έργων και με πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Επίσης, το θέατρο, αυτό που ανέφερε ο Στάθης για τον Μπρέχτ, που ήταν από το Φίλιππο Βλάχου και τις εκδόσεις Κείμενα, που ξεκινάει όλες τις εκδόσεις, Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Κέδρος από το Μουρσελά ξεκινώντας, η Νανά Καλιανέση, ξεκινάει όλη αυτή τη σειρά του να εκδίδονται τα θεατρικά έργα.
0: Την δηλαδή... οποία επιλέγεται την Νανά Καλιανέση, την εκδότρια του Κέδρου, την επιλέγετε σε αυτά τα 10.000 πρόσωπα,
2: ναι,
0: που,
2: στο,
0: τα οποία εσείς προβάλλετε, ας πούμε, ως την καλύτερη εκπροσώπηση αναχώρο, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί κράτησε με ένα τρόπο ζωντανό το σπόρο έργων που ήταν πολύ περίεργο το ότι εκδίδονταν μέσα στην δικτατορία στον Κέδρο, ναι. Και μάλιστα ο Κέδρος, όπως υπάρχουν πολλές καταγραφές, πήρε μια μεγάλη όθηση μέσα στην δικτατορία. Εκδίδει το Ρίτσο, ναι, μετά το 70.
0: Αύγουστος του 1969, ο δικτάτορ Γεώργιος Παπαδόπουλος θεμελιώνει την Πανεπιστημίουπολη στην τοποθεσία κουπόνια ζωγράφου, όπου προβλέπεται να στεγαστούν 25.000 φοιτητές και εγγενιάζει, γράφεται, τα ναυπηγεία λευσίνας του Ομίλου Τραπεζών Εμπορικής, Ιωνικής, Λαϊκής και Επενδύσεων. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους εξαναγκάζει με αεροπειρατή αεροσκάφος της Ολυμπιακής να προσγειωθεί στον Αυλώνα της Αλβανίας. Οι επιβάτες γυρίζουν σώοι στην Ελλάδα, ενώ οι δράστες παραμένουν στην Αλβανία. Και ενώ η Μαρινέλα θριαμβεύει στις πίστες και ο Διονύσης Σαββόπουλος ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του δίσκο, ο Κώστας Ταχτσής βρίσκεται μόνος στη Μάνη, σε ένα χωριό ξεχασμένο από το Θεό, μισό μίλια από τη θάλασσα, όπως λέει ο ίδιος, όπου τρέφεται με κατεψυγμένα ψάρια και κρέας από κονσέρβα, καθώς τον ταλαιπωρεί η μετάφραση ενός συγγράμματος με τίτλο «Συγκριτικά δοκίμια γύρω από την Αμερικανική ιστορία». Ξέρω τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις, γράφει σε επιστολή του, αλλά για πες το στα ελληνικά. Και από εκεί αρχίζετε και αφηγείστε την ιστορία ενός εμβληματικού μυθιστορήματος, το οποίο μας μαθαίνει τη ζωή αμέσως μετά την κατοχή και τον πόλεμο, που είναι το τρίτο στεφάνι, το οποίο όταν κυκλοφόρησε δεν πούλησε τίποτα, αλλά ξαφνικά πουλάει μες στη δικτατορία.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του βιβλίου αυτού. Είναι εμβληματικό έργο για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο, το οποίο ανεβαίνει και σε θεατρικές παραστάσεις πολυτακτικά και το βλέπει ο κόσμος πάντα με αστήρευτη σχεδόν αγάπη και ενδιαφέρον. Που όταν πρωτοκυκλοφορεί δεν πουλάει τίποτα. Το βγάζει με δικά του έξοδο ο Ταχτσής και μάλιστα λέει ότι αναγκάστηκε να αποθηκεύσει τα βιβλία στο σπίτι της μητέρας του γιατί δεν είχε χώρο αλλού. Η μητέρα του τα πετάει τα περισσότερα, ο ίδιος χαρίζει στον κουρέα του και σε άλλους και αυτός μετά φεύγει στην Αυστραλία και θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν θα έχει καμία τύχη. Κάνει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Γιατί ο Ταχτσής ήταν άνθρωπος πολύ κοσμοπολίτης, ήξερε ξένες γλώσσες και είχε επαφές με το εξωτερικό, καταφέρνει να μεταφραστεί το έργο του και στα αγγλικά και στα γαλλικά και να κυκλοφορήσει και στις δύο αυτές χώρες. Με αποτέλεσμα το 1970, όταν δημιουργείται ένας από τους πολλούς νέους εκδοτικούς οίκους που είναι ο Ερμής, ο οποίος ιδρύεται από τον Γάμα Πισαβίδη, η γυναίκα του οποίου είναι η αδελφή του Χρήστου Λαμπράκη. Ένα από τα πρώτα βιβλία που επιλέγουν να εκδώσουν είναι το Τρίτο Στεφάνι, με ένα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό εξώφυλλο του Φασιανού, το οποίο υπάρχει ακόμα ως εξώφυλλο του βιβλίου αυτού και το οποίο βιβλίο αυτό ξαφνικά σκίζει. Είναι από τα πρώτα best sellers του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Και το ερώτημα που θέτουμε, γιατί όλες αυτές οι βιογραφικές ψηφίδες έχουν και ένα ερώτημα, ένα γρίφο, είναι γιατί τότε μέσα στη Χούντα πετυχαίνει αυτό το βιβλίο και όχι πριν, όταν πρωτοβγήκε. Και η απάντηση που δίνουμε είναι ότι οι άνθρωποι που περιγράφει το βιβλίο, και είναι πρωτοποριακό βιβλίο το Τρίτο Στεφάνι, γιατί μιλάει μία γλώσσα πάρα πολύ καθημερινή, ενώ καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ βαριά, που είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και το κάνει μάλιστα με τρόπο που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γι' αυτό και ο Ταχτσής παραπονιέται ότι δεν τον παίζουν τα κόμματα της αριστεράς, ενώ αντίθετα προωθούν το ζήτα του βασιλικού και αισθάνεται ο ίδιος πολύ άσχημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος έτσι κάπως πολύ μοναχικός στην πορεία του και πολύ αιρετικός, με αποτέλεσμα να μην είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος, του ρεύματος του αριστερού που κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στην εποχή εκείνη. Οπότε ουσιαστικά η επιτυχία του βιβλίου του έρχεται σε μια εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζεται και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών των αρχών της δεκαετίας του 60 και έχουν γίνει πια μεσαία τάξη. Άρα μπορούν να διαβάζουν τα κουτσομπολιά αυτά, όπως τα αποκαλούν οι κριτικοί του Ταχτσή, που για τους λογοτέχνες της εποχής είναι ένας υποβιβασμός, αν θέλετε, αυτής της υψηλής λογοτεχνίας. Η Έλλη Αλεξίου το αποκαλεί, το τρίτο στεφάνι λέγεται ότι το αποκάλεσε ως κουτσομπολιά γυναικών πάνω από βρωμόνερα και μπουγαδόνερα και το αποδέχεται με έναν τρόπο που θα ήταν αδύνατο αν δεν είχε εξελιχθεί σε αυτή την καινούρια μεσαία τάξη που τότε τα βλέπει αυτά τα πράγματα ως νοσταλγικές περιγραφές του παρελθόντος. Ενώ όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο, οι άνθρωποι αυτοί καταρχάς δεν διάβαζαν. Ενώ οι αστεί τα έβλεπαν ως παρακατιανά. Οπότε έρχεται και ευθυγραμμίζεται η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα με το έργο του Ταχτσί. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε.
0: Καθώς λοιπόν συζητούμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, ένας ομότεχνός του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, δηλώνει το 1972 στο Βήμα. Ο Χατζηδάκης, πιο μπροστά από αυτόν ο Τσαρούχης, ο Ελίτης, ο Εγκονόπουλος, είναι ο κονφερασιέ με την καλή έννοια της ρεμπέτικης μουσικής στην αστική τάξη. Γιατί το λέει αυτό ο Μαρκόπουλος, έγραφε πιο έντεχνο, πιο ποιοτικό τραγούδι, ας πούμε.
1: Εδώ έχουμε ουσιαστικά τα απόνερα της σύγκρουσης Χατζηδάκη-Θεοδωράκη, που ενώ είναι μεν φίλοι, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε άσπονδοι φίλοι, δηλαδή έχουν και έναν ανταγωνισμό. Ο Χατζηδάκης είναι κομβικό πρόσωπο στην ανάδειξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα με την περίφημη διάλεξη που δίνει στα τέλη της δεκαετίας του 40 για το ρεμπέτικο τραγούδι και βέβαια τους δίσκους που κάνει όπου μεταγράφει τους ρεμπέτικους ρυθμούς σε ένα είδος τραγουδιού πολύ πιο, θα λέγαμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη έντεχνο, πιο υψηλό, ας το πούμε έτσι. Ο Θοδωράκης που επαναφέρει τον μπουζούκι και το θέτει στο κέντρο, ας πούμε, της μουσικής του δραστηριότητας που και αυτός περιφρονεί τα ρεμπέτικα, πολύ περισσότερο από τον Χατζηδάκη, γιατί τα βλέπει τα ρεμπέτικα ως μέρος μιας λούμπεν κατηγορίας ανθρώπων που δεν είναι οι σωστοί εκπρόσωποι για την εργατική τάξη. Θεωρεί όμως το μπουζούκι πολύ σημαντικό λαϊκό όργανο και πιστεύει ότι το λαϊκό τραγούδι έχει μια πρωτοκαθεδρία γιατί συνδέεται με το πνεύμα του λαού. Ενώ αυτά που κάνει ο Χατζηδάκης είναι ελαφρύ τραγούδι, αστικό τραγούδι, άρα όχι τόσο αποδεκτό. Οι επίγονοι του Θεοδωράκη θα κριτικάρουν το Χατζηδάκη για αυτό το πράγμα, ότι κάνει ελαφρό τραγούδι. Και πάντα θα του το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Ο Χατζηδάκης βέβαια αρνείται αυτή την κατηγορία. Και θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται και σε μια πολύ άγρια κριτική της πολιτιστικής δημιουργίας της εποχής εκείνης, που θα εκφραστεί ως η κριτική στο λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι? Είναι μια σύνθεση του ελαφρού τραγουδιού με το μπουζούκι. Η Μαρινέλα είναι από αυτούς που το συνδυάζουν, αλλά ο μεγάλος εκπρόσωπος του ελαφρολαϊκού τραγουδίου είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος κάνει τρομερές επιτυχίες στην εποχή εκείνη με στιχουργό συνήθως τον Πυθαγόρα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής είναι το «Κυρία Γιώργενα».
0: Υποτίθεται ότι είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
1: Αστικός μύθος, από ό,τι φαίνεται. Το έγραψε ο Πυθαγόρας για την προσωπική του ζωή. Και υπάρχει μέσα σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών, όπου έχουμε μεγάλη γκάμα από χάλια τραγούδια σε καλά τραγούδια, υπάρχουν μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια που ακούγονται ακόμα και τώρα και στις μέρες μας.

0: Τώρα, πριν κάνουμε τη γέφυρα για τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο, τον οποίο και αυτόν επιλέξατε σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι μια εμβληματική μορφή σε επίπεδο ποιητού στιχουργού, να μείνουμε λίγο στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος παντρεύει, κυρία Τριανταφύλη, την παράδοση. Ποιο είναι ακριβώς το στίγμα?
1: Καταρχάς το στίγμα του Νίκου Ξυλούρη που έρχονται στη Λίδρα και ξεκινάνε όλη αυτή η ιστορία με τις ηχογραφίες των Ριζίτικων και φυσικά το Πότε θα κάνει Ξαστεριά που γίνεται εμβληματικό τραγούδι της αντίστασης με τη δικτατορία. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρουμε και στο βιβλίο, από μια μαρτυρία, κριτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο την αντίσταση, όπως το λένε. Δηλαδή βάζει την Κρήτη και όλο αυτό το πολιτισμό, το συνδέει με το χώρο της αντίστασης.

0: Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι και αυτός είναι στο εξωτερικό και γυρνάει και φτιάχνει αυτούς τους εμβληματικούς δίσκους, την Ιθαγένεια, την Θητεία και τα Ριζίτικα. Κάνει και εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι που δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τις Μπουάτ, φτιάχνει αυτό το χώρο, την Λίδρα στην Πλάκα, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα, συναντιούνται άνθρωποι και είναι ένας χώρος που εκτός από τραγούδια και διασκέδαση αρχίζει και παράγει και σκέψη και στοχασμό. Γιατί ενώνονται σημαντικοί άνθρωποι σε ένα χώρο, φυσικά όχι με απόλυτη ελευθερία, αλλά που νιώθουν ελεύθεροι να σκεφτούν και να προβληματιστούν. Τέτοιοι χώροι υπήρχαν πάρα πολλοί. Αναφέραμε ήδη το Ροντέο λίγο νωρίτερα και το Κύτταρο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Το Χνάρι, οι Ορίζοντες.
1: Τα βιβλιοπολία της εποχής, ο Κάλβος, τα κείμενα. Όλα αυτά συνδέονται με δίκτυα καλλιτεχνών που επικοινωνούν μεταξύ τους και γονιμοποιούν ο ένας τη σκέψη του άλλου. Το πολύ ενδιαφέρον με τον Μαρκόπουλο είναι ότι και αυτός κάνει πρωτοποριακή μουσική, με την έννοια ότι φέρνει μαζί ρυθμούς και όργανα που μέχρι τότε δεν έχουν συνυπάρξει. Mm. Δηλαδή την κρητική λύρα μαζί με την ποντιακή λύρα. Κάνει τέτοιους πειραματισμούς, αλλά οι πειραματισμοί αυτοί δεν είναι στηρωμένοι, επικοινωνούν με τον κόσμο, ο κόσμος τα υιοθετεί και τα τραγούδια του ακούγονται ακόμα και τώρα. Και μάλιστα, αν διαβάσει και τους στίχους, είναι στίχοι πολύ, θα έλεγα, τολμηροί ιστορικά. Δηλαδή, το χρονικό, τι είναι το χρονικό? Όλος ο δίσκος είναι μια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, ιδωμένος από την αριστερή οπτική. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το μυαλό του να ψάξει για να καταλάβει τι θέλει να πει αυτός ο δίσκος. Είναι μπροστά στα μάτια σου. Και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν, αυτό που μας λέει είναι ότι το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται να τα περιορίσει αυτά τα πράγματα. Πιστεύει ότι ενδεχομένως δεν κινδυνεύει από αυτά.
2: Υπάρχει αριστερή επιβολή στο πώς πρέπει να εκφραστούν οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι ενώ υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να περιγραφεί ως αριστερός, είναι ένας λόγος πηγαίος, πολλές φορές αιρετικός μέσα στην αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε και την περίοδο της διάσπασης του ΚΚΕ, όπου εκφράζονται πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται από κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν ατροφήσει, έχουν εξαφανιστεί, διότι τους διέλυσε το καθεστώς.
2: Αυτό θα συμβεί αργότερα στη μεταπολίτευση.
1: Θα επανέλθει. Δηλαδή θα χαθεί, και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτή η ελευθερία που υπάρχει μέσα στο δικτατορικό καθεστώς, με κάποιο τρόπο θα περιοριστεί μετά τη μεταπολίτευση.
0: Το λέει είναι... πολύ ωραία αυτό πολλά χρόνια μετά ο Σαββόπουλος το 89 στο Κούρεμα, που περιγράφει την Χούντα που ξέρουμε, που μιλάμε τώρα σε ώρα, που λέει αίμα και αίσθημα ενός κόσμου αυθεντικού. Δηλαδή ότι βάζει τόσο πολύ το στοιχείο της αυθεντικότητας, είναι κάτι που το...
1: Έχει αυτό το τραγούδι στο Κούρεμα, το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά που είμαστε τότε στη Χούντα που χορεύαμε μπροστά. Δηλαδή χρησιμοποιεί τη Χούντα ως το παράδειγμα αυτού του αυθεντικού κόσμου που μετά χάσαμε. Το οποίο είναι συγκλονιστικό στίχος. Δηλαδή να λες ότι την εποχή της δικτατορίας είχαμε ελευθερία και τώρα στην εποχή της ελευθερίας...
2: Εκφραζόμασταν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανένας. Και ποτέ δεν αναλύθηκε αυτός ο στίχος με αυτούς

0: το 89 που βγαίνει απέναντι σε όλη την φάση αυριανισμού, της ελληνικής κοινωνίας.
1: Εδώ θα τα πούμε αυτά όταν μιλήσουμε για την μεταπολίτευση. Γιατί κατηγορούμε τη Χούντα για το κιτς. Αλλά το kits της εποχής του, της δεκαετίας του 80, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα ήθελα δύο πράγματα να προλάβουμε. Αυτή την ατμόσφαιρα της μπουάτ υπάρχει και σε αυτή την περίοδο, στο 70, περίοδο στο 70-73, ή είναι κάτι που έχει μείνει στις αρχές του 60.
1: Προφανώς έχει περάσει η ακμή του νέου κύματος. Βέβαια γίνονται πολλά τραγούδια σε ύφος νέου κύματος. Όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία, δηλαδή ο Μιχάλης Γιολάρης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια. Συγχρόνως όμως ο Γιάννης Πανός, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, που είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες του νέου κύματος, κάνει μια νέα υπέρβαση και μπαίνει και αυτό στο χώρο του λεγόμενου ελαφρολαϊκού τραγουδιού.
0: Να τον συναντήσουμε την επόμενη φορά με τον Λευθέρη Παπαδόπουλο. Να τον συνδυάσουμε, γιατί είναι στις...
1: Με τον Μάνο Λοΐζο.
0: Σωστά.
1: Και με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
0: Και άφησαν κορυφαία τραγούδια. Σε αυτό το σημείο τότε, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λέει διάφορα εναντίον κορυφαίων και το μετανιώνει αργότερα?
2: Είχε προβληθεί στο φεστιβάλ ο μεγάλος ερωτικός που είχε κάνει ο Παντελής Βούλγαρης.
0: Φεστιβάλ
2: Θεσσαλονίκης, βέβαια. Γίνανε 7, αν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέσα στην δικτατορία. Δηλαδή λειτουργήσε κανονικά. Και έχει φτιάξει το μεγάλο ερωτικό, λοιπόν, αυτήν την ταινία ο Παντελής Βούλγαρης, παρακολουθώντας την ηχογράφηση και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, και φυσικά το απλώνει και σε άλλες θεματικές. Και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία, γιατί προβάλλεται αυτή η ταινία μέσα σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Γιατί δηλαδή ο Παντελής Βούλγαρης έχει επιλέξει να κάνει μια όχι πολιτική ταινία, ενώ υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Και υπάρχει όλη αυτή η κριτική του δεύτερου εξώστη και της ακύρωσης, cancel culture που θα λέγαμε σήμερα, του έργου που δεν έχει πολιτική στόχευση. Κάτι το οποίο βέβαια αργότερα πολλοί άνθρωποι από τον δεύτερο εξώστη το μετάνιωσαν, γιατί το κρίνανε φυσικά από τελείως διαφορετική οπτική.
1: Η κριτική που ασκείται τότε στο μεγάλο ερωτικό, το ντοκιμαντέρ του Βούλγαρη για το ομώνυμο έργο του Χατζηδάκη, θα είναι πολύ ακραία, και λέει κάποιος ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτή την κριτική τότε, λέει: «Μου φαινόταν πολύ ακραίο εν μέσω Χούντας, αυτός ο Βούλγαρης δηλαδή, να βγάζει τον μεγάλο ερωτικό. Εχθρευόμουν τη μουσική του ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει αυτό που νιώθαμε όλοι οι άλλοι. Για μας η έκφραση ήταν η δράση, η πάλη, η πολιτική, η αντιχουντική, η αντιδικτατορική δράση. Τώρα, τι να μας πει ο μεγάλος ερωτικός? Το θεωρούσαμε το λιγότερο μια ειρωνία. Ένας άνθρωπος μικροαστός που είναι κλεισμένος στον κόσμο του. Εδώ ο κόσμος χάνεται
0: και μπιπ,
1: λούζεται».
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η αίσθηση, και τον σνομπάραμε και τον περιφρονούσαμε. Οπότε είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο που θα αναδειχθεί αργότερα στη μεταπολίτευση. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά μπορεί να πει κανένας ότι η έννοια της λογοκρισίας στην πράξη δεν ασκείται από το καθεστώς, αλλά ασκείται από αυτές τις ομάδες που θεωρούν ότι η τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένη. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως αν υπάρχει καταπίεση από την πλευρά της αριστεράς. Και ότι δηλαδή...
2: Δεν υπάρχει επίσημη αριστερά, γι' αυτό δεν...
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Οτιδήποτε παράγεται από την τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένο στην προσπάθεια να πέσει η δικτατορία, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχε στη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της ιδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφάλειας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Ντόκος, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αναφορικά με τις μειώσεις των τιμών τιμοκαταλόγου σε 1898 κωδικούς βασικών προϊόντων είναι τεκμηριωμένη και σαφής, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αφορμή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα τους κωδικούς των προϊόντων, σημειώνοντας πως αν δεν το πράξει, θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Προτείνουμε στο ΠΑΣΟΚ να διαβάσει τη λίστα με προσοχή και ψυχραιμία. Τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών απαιτούν σωστή ενημέρωση, διαφάνεια και σοβαρή προσέγγιση για την προστασία των καταναλωτών και όχι τις γνωστές μικροκομματικές τακτικές. Οι εποχές έχουν αλλάξει, ας το καταλάβουν όλοι και στο ΠΑΣΟΚ, τονίζουν οι πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Άλεξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Στην Κρήτη, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Ο 58χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς η μητέρα είχε καταθέσει ότι ο άνδρας έσπρωξε τον 8χρονο και του έβαλε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για τον λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεϊχσού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1 επίσης. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς-Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
9: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα τους πρωινούς. Καλώς ορίσατε όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Ελπίζω όλοι να ξυπνήσατε καλά, γεροί, δυνατοί. Έστω λίγο βραχνιασμένοι από τα κλιματιστικά, αλλά τουλάχιστον με καταστάσεις που είναι διαχειρίσιμες. Αυτό είναι το ζητούμενο και ελπίζω να έχουμε μια καλή όμορφη συνεργασία τις επόμενες δύο ώρες.

0: Ελπίζω όπου βρίσκεστε να περνάτε όμορφα, είτε σε κάποια παραλία, είτε ακόμη και στην εργασία σας. Το Σάββατο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει γίνει πλέον μια πάρα πολύ, όχι λίγο, πάρα πολύ εργάσιμη ημέρα. Συνεπώς θα προσπαθήσουμε, επαναλαμβάνω, το επόμενο δίωρο να δημιουργήσουμε έτσι μια όμορφη παρέα, έστω και αν μας λείπει πάρα πολύ η Χριστίνα Βίδου, γιατί τη Χριστίνα συνήθως ακούγατε σε αυτήν την ώρα, λίγο μετά τις 10. Συνεπώς εμείς θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε το κενό της, έστω και αν αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το τρολάρισμα, όπως λέει ο φίλος μου ο Μινάς Τσαμόπουλος. Είναι πολύ μεγάλο τρόλ και πειραχτήρι, αλλά είναι εξαιρετικά καλό παιδί. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι τη μουσική επιμέλεια. Ο Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας, πολύ άμεσος, γιατί εμφανίζω τα μηνύματα σε μια οθόνη που έχω μπροστά μου, είναι μέσω διαδικτύου. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα Sky Radio, skyradio.gr, και υπάρχει πάνω δεξιά ένα ταμπελάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Οπότε οτιδήποτε γράφετε για τα θέματα που εμείς θα ασχοληθούμε τις επόμενες δύο ώρες, καλό είναι να έχουμε μια επικοινωνία. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου. Βρισκόμαστε σχεδόν στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, αν και έχει μεγαλώσει τώρα η θερινή περίοδος, μέχρι κοντά Οκτώβριο είναι καλοκαίρι. Σήμερα οι Αμερικανοί γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους και εμείς την όχι και τόσο, προσέξτε, όχι και τόσο μακρινή χρονικά, αλλά σίγουρα μακρινή ποιοτικά, η μέρα που το πειρατικό σήκωσε την ελληνική σημαία στο ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας.
1: Πάει μόνος του στην πορτογαλική άμυνα, θα κάνει και τη σέντρα, κόρνερ, κόρνερ από τον Γιούρκα από δεξιά. Και ο Ρίζος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Και ξανά, κοιτάξτε το!
0: Τι ωραίες ημέρες, τι ωραία χρόνια, ε! Με Καραμαλή, θυμάστε? Καραμαλή να πανηγυρίζει στο γήπεδο και οι κάμερες να δείχνουν καγκάτσι, να σηκώνονται και οι δύο και να νομίζουν οι Πορτογάλοι ότι ο άλλος είναι ο πρωθυπουργός. Τα θυμάστε αυτά τα χρόνια, τα ωραία, τα ανέμελα, όμορφα χρόνια. Τότε που το κράτος ξόδευε χωρίς αύριο, 2004, είμαστε στην καρδιά αυτής της εφορίας που ζούσαμε όλοι μαζί. Το κράτος ξόδευε, το κράτος προσελάμβανε. Οι τράπεζες, θυμάμαι, έστειναν περίπτερα σε πλατείες, με ομπρέλες περίπτερα, περνούσες κατά μεσήμερο και σου έδιναν πιστωτική κάρτα δηλώνοντας μόνο το όνομά σου. Έπαιρνες και μία πιστωτική κάρτα. Αν ήθελες δεν να πας διακοπές, δεν σου έφταναν τα χρήματα, δεν έμενε σπίτι, δεν ήσουν ακορόιδο. Έπαιρνε διακοποδάνιο. Διαφημίζονταν τότε διακοποδάνια. Και έβγαινε στη σύνταξη, δηλαδή αν ήσουν πενιντάρης και έβγαινε στη σύνταξη, ήσουν και κορόιδο. Δηλαδή θεωρείται ότι ήσουν γέρος πια στα 50 σύνταξη. Έπρεπε να βγεις πριν μπει το 5 μπροστά. Και προσέξτε τώρα, σύνταξη που ήταν μεγαλύτερη και από το μισθό που

Γεια σου Νίκο, καλή σου ημέρα, να είσαι καλά φίλε μου, καλή δύναμη εύχομαι. Γεια σου Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Η Χριστίνα μιλάει με τη φωνή του Σπύρου. Έτσι και σε ακούσει ότι η Χριστίνα έχει τέτοια φωνή, τόσο μπάσα. Αλίμονό σου Χάρη, θα σου έρθει στη Νέα Σμύρνη. Στα Σίδη θα πιάσει να σε βρει. Τέλος πάντων, η εβδομάδα πέρασε, δεν τη λες και από τις πιο ήσυχες, δεν τη λες και από τις καλύτερες που ζήσαμε. Ειδικά ο χαμός ενός ανθρώπου με τον τρόπο που έγινε. Η δολοφονία ενός ανθρώπου, για να τα βάζουμε στη θέση τους, με τους όρους που πρέπει, είναι κάτι που δεν μπορεί να μείνει έτσι, δεν πρέπει να μείνει έτσι. Δεν το λέω για λόγους πολιτικής ορθότητας, για λόγους ουσίας το λέω και το λέω έτσι όπως το νιώθω κιόλας. Δηλαδή πηγαίνουν κάποιοι αλητήροι και σκοτώνουν μια γυναίκα στο σπίτι της. Της βάζουν φωτιά για να πετύχουν τι. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση παίρνει πολύ κάτω από τη βάση. Κατά την προσωπική μου άποψη. Εδώ καταθέτω προσωπική άποψη. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, μπορεί να έχετε αντίθετη, να την εκφράσετε, να ανοίξουμε διάλογο. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας, εγκληματικότητα, οδική ασφάλεια κτλ. Δεν εκμηδενίζω τις προσπάθειες, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που είχε εξαγγείλει με τον νόμος και τάξη κυβέρνηση και ούτε αυτό που θα περίμενε ο πολίτης. Έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά όχι στο βαθμό που τέλος πάντων να υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο να μας ικανοποιεί, να με ικανοποιεί. Το άλλο που νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει, προσέξτε, να μας απασχολήσει όχι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, έχει και αυτή τη διάσταση. Αλλά εγώ θέλω λίγο να ξεφύγω από αυτό. Είναι η φάρσα στον τόκο, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.

Καλημέρα φίλε μου Θεοφάνη. Φαν, άσε τις απατεωνίες και να μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας. Μου λέει είναι πάντα χαρά να σε ακούμε, αλλά έχουμε συνηθίσει το Χριστινάκι μας. Πες ότι ήθελες να ακούς τη Χριστίνα, Φάνη φίλε μου, και έχει μια υπέροχη φωτογραφία από τον σκυλάκο του, τον υπέροχο σκυλάκο του. Έχω μια ιδιαίτερη ροπή προς τα ζώα. Θα το έχετε καταλάβει όσοι ακούτε έτσι. Με έχετε πετύχει να αναφέρομαι σε αυτά, οπότε με συγκινεί ιδιαίτερα το μήνυμα του Φάνη. Έλεγα λοιπόν για τη φάρσα στον τόκο ότι όταν λέω να το δούμε εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν προσπερνώ τις ευθύνες. Δεν προσπερνώ το γεγονός ότι πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Ο ντόκος διαχειρίζεται θέματα εθνικής ασφάλειας. Οπότε δεν μίλησαν για παραλίες. Δεν είπαν πόσο κάνει ο Φρέντο στη Ραφίνα και πόσο τον πουλάνε στη Μύκονο. Φαντάζομαι ότι έχουν μιλήσει για σοβαρά θέματα. Δεν το υπότιμο λοιπόν ως γεγονός. Αλλά όταν λέω να φύγουμε λιγάκι από το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, εννοώ ότι αποτελεί ένδειξη

πως μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή όπου η γραμμή ανάμεσα στο εικονικό, το ψεύτικο, με το πραγματικό είναι πλέον όχι απλώς δυσδιάκριτη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορείς να αντιληφθείς το τι είναι πραγματικό, τι όχι, και χρειάζονται πλέον εξειδικευμένα εργαλεία. Και φανταστείτε, όταν την πατάει ο ντόκος, που έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, απέτυχαν, όπως έδειξε η πράξη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, σύμβολος ασφαλείας είναι του Πρωθυπουργού, πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή όλων μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν κάποιος θα σε καλέσει και ακούσεις τη φωνή του αδελφού σου που θα σου ζητάει χρήματα, τη φωνή του συνεργάτη σου, τη φωνή του, δηλαδή είσαι βέβαιος, είναι η φωνή του, του συνεργάτη σου που θα σου ζητάει λεπτομέρειες επειδή εσύ είσαι στέλεχος σε μια εταιρεία ή έχεις μια εταιρεία, θέλεις να κάνεις την κίνησή σου, έχεις μπει σε ένα διαγωνισμό και θα σου ζητάει λεπτομέρειες και εσύ θα του μιλάς ανοιχτά, γιατί είναι κάποιος με τον οποίο θεωρείς ότι συνεργάζεσαι. Ακόμα και πιο απλά πράγματα, όταν προσπαθούν να σου κλέψουν κωδικούς τραπεζών και παριστάνουν τους λογιστές και αστυνομικούς. Τώρα μπορούν και το κάνουν, τώρα. Χωρίς να χρησιμοποιούν τέτοια τεχνολογία. Και έχετε ακούσει, καθημερινές είναι αυτές οι υποθέσεις με αυτά τα κυκλώματα, τις συμμορίες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως λογιστές, αστυνομικοί κτλ. Και εξαπατούν συμπολίτες μας. Φανταστείτε λοιπόν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Φανταστείτε σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε. Διαβάζω ότι ο ντόκος, για να καταλάβετε τι γίνεται, όχι διαβάζω, τον άκουσα χθες, βγήκε στο δελτίο ειδήσεων του Sky, στην τηλεόραση, και είπε ότι όταν άνοιξε τηλεδιάσκεψη, δηλαδή του ζητάει να του μιλήσει ο Ουκρανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ομόλογος του, και όταν άνοιξε η τηλεδιάσκεψη, βιντεοκλήση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του, δεν είδε μία εικόνα με ηλιοβασίλεμα. Είδε τον Ουκρανό, αυτόν ο οποίος θα έπρεπε να μιλήσει, να απευθυνθεί. Δεν ήταν οι Ρώσοι φαρσέρ να βγουν σαν κλόουν και να του πούμε σου τη σκάσαμε. Εμφανίστηκε λοιπόν ένα άτομο, ο Ουκρανός, ο σύμβουλος ασφάλειας, του λέει «Γεια σου ντόκο, είμαι ο Τάδε, ναι, τι κάνεις, πώς είσαι», τον γνώριζε εξόψεως, και άρχισε να μιλάει κανονικά με τη φωνή του, δηλαδή είχαν πάρει τη φωτογραφία του, είχαν πάρει βίντεο του Ουκρανού, τα είχαν επεξεργαστεί, είχαν βάλει και τη φωνή του και δημιούργησαν μία εικόνα που έμοιαζε και μιλούσε ακριβώς όπως ο Ουκρανός της Εθνικής Ασφάλειας. Μιλάμε πια για άλλα επίπεδα σε αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν τα λέω για να δικαιολογήσω. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, πρέπει να έχεις και τα αντίστοιχα εργαλεία για να αντιμετωπίζεις τέτοιες προσπάθειες. Οπότε εκεί πράγματι πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει πάει λάθος. Το ότι κάτι έχει πάει λάθος είναι δεδομένο, έτσι. Δεν μπορεί ο σύμβουλος της Εθνικής Ασφάλειας να μιλάει με φαρσέρ. Έχει πάει κάτι λάθος στις δικλείδες ασφαλείας. Αλλά το ανοίγω λιγάκι το θέμα για να δούμε ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους, και όχι μόνο για οικονομικο-εμπορικούς λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως,

0: Λέω λοιπόν ότι αυτή η απάτη, η φάρσα με τον τόκο δεν αφορά μόνο κάποιος ο οποίος μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο να δώσει τους καδικούς των τραπεζών. Γιατί έρχονται εκλογές. Έρχονται εκλογές και πλέον έχει διαπιστωθεί, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πως υπάρχουν και κάτι ρομποτάκια και υπάρχουν και τέτοιες μέθοδοι οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των εκλογών με δίθεν αποκαλύψεις και παρεμβάσεις τέτοιες που επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Αυτά που σας λέω δεν είναι ιστορίες βγαλμένες από το μέλλον, είναι ιστορίες βγαλμένες από το παρελθόν. Έχουν γίνει όλα αυτά. Και το λέω επειδή έρχονται και σε εμάς τώρα εκλογές. Θα το συζητήσω και αργότερα με έναν ειδικό αυτό το θέμα, δηλαδή το πώς μπορεί να μπει όλη αυτή η ιστορία σε μια εκλογική διαδικασία. Ο Αλέξανδρος, καλή σου ημέρα φίλε μου, Αλέξανδρος Ρακάτος από Λευκάδα. Άρα Αλέξανδρε, μίλησαν και γιατί, νομίζω μίλησαν και για την πατρίδα σου Αλέξανδρε, για αυτό τον drone χθες η Ρώση Φαρσέρ με τον τόκο. Νομίζω λες για την 4η Ιουλίου σήμερα η διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι μείωση των τροχαίων, μου γράφει ο Αλέξανδρος, ζώνη κράνο, συνηγορεί στο μη μηδενισμό. Ναι, γιατί είπα ότι δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Υπάρχει μια τάση. Δεν θέλω να τα άνοιξω το θέμα των τροχαίων, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για το πόσο αποτελεσματικός είναι ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι. Αλλά δεν είναι πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη ιστορία, δηλαδή πρέπει να πω σε λεπτομέρεια. Ο Αλεχάνδρο, εκείνη την εποχή που περιγράφεται, τα ωραία πασοκικά και μεταπασοκικά πρώιμα νεοδημοκρατικά, ας το πούμε έτσι, όπως χωρίζουμε τις περιόδους του Βυζαντίου, τα μεταπασοκικά και πρώιμα νεοδημοκρατικά χρόνια, εκείνα περιέγραφα, που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, εκείνη την εποχή, μου λέει ο Αλεχάνδρο που περιγράφεται, πήγαινες να γραφτείς σε γυμναστήριο και σου έκαναν εγγραφή για ένα χρόνο εκδίδοντάς σου πιστωτική κάρτα. Μέσα στο γυμναστήριο η πιστωτική. Πλήρωνες ετήσια συνδρομή, μπορεί να μην πάταγες στο γυμναστήριο, η συνδρομή είχε πληρωθεί, έμενες με χρέος συν 18,5% που είναι το επιτόκιο της πιστωτικής. Και όχι μόνο. Γυμναστήριο να ήταν μόνο. Εδώ πέρα σου λέω, πηγαίναμε διακοπές, μας έλειπαν κάποια χρήματα, παίρναμε το τριχίλιαρο και την κοπανούσαμε. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος στην οποία μετά πληρώσαμε, μόνο που δεν πλήρωσαν μόνο όσοι συμμετείχαν στο πάρτι αυτό. Θα πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα, και για την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα, ή μάλλον με αφορμή την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Γιατί είναι ένα άλλο ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας, αυτά που αλλάζουν σε σχέση με τη διαχείριση, τα κοινόχρηστα και την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, όπου αναφέρονται τα σενάρια που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τη διαχείριση των πολυκατοικιών. Ένα από αυτά είναι και η υποχρεωτική ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι των καταστροφών στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή είσοδος, κλιμακοστάσιο, ταράτσα, λεβιτοστάσιο και ανελκυστήρας. Εκεί λέει θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση που θα πληρώνουν, φαντάζομαι, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται με αφορμή και την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Θα μπει πάρα πολύ δυνατά όλο το θέμα των πολυκατοικιών το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ετοιμάζονται πολλές αλλαγές και στο κομμάτι των κοινοχρήστων, πώς θα εισπράττονται, και στο κομμάτι των αποφάσεων που θα λαμβάνονται για να γίνει κάποια αλλαγή στην πολυκατοικία. Θα υπάρχει ένα 50-1% όπου θα μπορούν να λάβουν οι ιδιοκτήτες μια απόφαση, είτε για φωτοβολταϊκά, είτε ότι γενικά αλλάζουν πάρα πολλά, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα τα οποία συμβαίνουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά με το Σταύρο Κονταξή, τον επικοινωνιολόγο, να δούμε μερικά πραγματάκια.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χωρών πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βιάνου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα, σύμφωνα με τους δικούς της, φέρεται να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπών τα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από την πυροσβεστική για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπορές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Μια πανέμορφη ημέρα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι και η 14η Σεπτεμβρίου και θα είναι μια όμορφη ημέρα, από τώρα το γνωρίζουμε, γιατί είναι η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, με Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακουσταντίνου, Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, με εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Βεβαίως όλες τις πληροφορίες τις βρίσκεται στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε πρωτοστατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο στο κομμάτι του περιβάλλοντος, έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανθρωπιάς, μια πλατφόρμα προστασίας του περιβάλλοντος, των ζώων, μια πλατφόρμα συνάντησης των ενεργών πολιτών με αιχμή τον εθελοντισμό για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, και έχει πετύχει αποτελέσματα αξιοζήλευτα όλα αυτά τα χρόνια. Μάλλον έχει προσφέρει τον τρόπο για να πετύχετε εσείς τα αποτελέσματα αυτά.

0: Και γράφει ο Αρέστ, καλέ σου ημέρα Αρέστ Πολ, ότι όταν αναπτυχθούν τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, ούτε η ανθρώπινη επαφή δεν θα είναι εξασφαλισμένη. Και διάβαζα το πρωί, σε ποιο site το διάβαζα, νομίζω στο πρώτο θέμα, ότι το 2027 θα αρχίσει να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο στην Κίνα με αποκλειστικά ρομποτικό προσωπικό. Από τη ρεσεψιόν, το room service, την καθαριότητα, το ποιος θα σου μεταφέρει τις βαλίτσες, όλα λέει θα είναι ρομπότ και θα εκτελούνται με λογισμικό, με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή τώρα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το κομμάτι. Το συνδέω με την υπόθεση ντόκου και με αυτό θέλω να αρχίσουμε, με τον κύριο Σταύρο Κοντάξη. Είναι επικοινωνιολόγος, τον έχω ακούσει γιατί έχει το προνόμιο η Χριστίνα Βίδου να τον έχει καλεσμένο αρκετές φορές. Τον έχω ακούσει τον κύριο Κοντάξη, ζήλεψα και μιας και είμαι στην ώρα της Χριστίνας, λέω γιατί όχι να τις κλέψω και τους καλεσμένους. Καλημέρα σας κύριο Κοντάξη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ καταρχάς που ανταποκριθήκατε.
1: Αλήμον.
0: Αν και έβαλα τα ισχυρά μέσα για να μπορώ να σας έχω σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, η Χριστίνα είναι το πιο ισχυρό μέσα που κυκλοφορεί.
0: Έτσι. Ξέρετε τι, ήθελα μια γενική εικόνα και το πώς βλέπετε το κλίμα που διαμορφώνεται σήμερα σε μια σχεδόν ή όχι σχεδόν, σε μια προεκλογική περίοδο με τα χαρακτηριστικά που απέκτησε τις τελευταίες ημέρες με αυτή την τοξικότητα, βεβαίως και με τα γεγονότα που μπήκαν στη ζωή μας αυτή την εβδομάδα, τους εμπρισμούς, τις δολοφονίες. Αλλά θέλω να αρχίσουμε πρώτα από την περίπτωση ντόκου με την εξής έννοια. Θα το έχετε δει, θα το έχετε διαβάσει. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας που έπεσε θύμα φαρσέρ από κάτι Ρώσους που κάνουν τέτοιες φάρσες και άλλους ηγέτες δηλαδή έχουν παγιδεύσει. Και εμφανίστηκε ένας Ουκρανός, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, εμφανίστηκε με το πρόσωπό του, με τη φωνή του να μιλάει σε βιντεοκλήση, αλλά όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Και λέω, έχουμε δει και στο παρελθόν σε πάρα πολλές χώρες κατά τη διάρκεια προεκλογικής περίοδου και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή και εμείς βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, έχει μπει δυνατά το κομμάτι αυτό των παρεμβάσεων μέσω αυτών των μεθόδων σε εκλογικές διαδικασίες?
1: Εντάξει, προφανώς και έχει μπει δυνατά, αλλά εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή πάντα ήταν εκεί, απλά τα εργαλεία έχουν αλλάξει και είναι πολύ πιο επικίνδυνα αν θέλετε. Δηλαδή να θυμηθώ ότι και εδώ στη χώρα είχαμε μια περίφημη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία ήταν προϊόν ήταν πλαστή, και η οποία είτε ήταν μέρος της εκλογικής διαδικασίας και είχε χρησιμοποιηθεί εκλογικά,
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, καλά, προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλά σε πάρα πολλές χώρες τώρα, έτσι. Απλά πήρα το παράδειγμα το δικό μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αυτό είναι εκεί. Είναι πολύ, και πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, τι εννοώ είναι πάρα πολύ εύκολο. Πριν από περίπου ένα χρόνο, θυμάμαι ότι είχα δει ένα εξειδικευμένο βίντεο ντοκιμαντέρ που ήταν κάποιος και έδειχνε, επειδή συστηματικά είχε κρατήσει τα στοιχεία, πώς με ένα deep fake είχαν προσπαθήσει να κοροϊδέψουν έναν επιχειρηματία. Δηλαδή έβλεπε ένα βίντεο η οικονομική διευθυντρία, στο οποίο νόμιζε ότι μιλούσε με τον επικεφαλής της εταιρείας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένα deep fake κάπως αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται ότι συνέβη στον κύριο Ντόκο. Όμως εδώ είναι και ο μεγάλος αστερίσκος. Επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ εύκολο, επειδή ακριβώς μπορούμε να το κάνουμε εγώ και εσείς, άμα θέλετε, σε 5 λεπτά να έχουμε ένα deepfake εμένα ή εσάς, ή τη φωνή μου ή τη φωνή σας ή το πρόσωπό μας, γιατί τα εργαλεία είναι πλέον διαθέσιμα παντού, θα έπρεπε οι φύλακες να έχουν γνώση. Δηλαδή στην περίπτωση του κυρίου Ντόκου έχουν γίνει εγκλήματα από το σύστημα το οποίο θα έπρεπε να προστατεύει τα στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι αν ισχύουν αυτά που ισχυριστήκανε μέσω του tweet τους οι Ρώσοι, στείλαμε ένα Gmail, το αποδεχτήκανε, κλείστηκε ένα ραντεβού, ανοίξαμε μια κάμερα, δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας από αυτά που προβλέπεται να υπάρχουν στα σύστημα τύπου WebEx και τα σχετικά, για να μπορέσει να συζητήσει, συζήτησε μετά κατά δήλωσή του στο ΣΚΑ, γιατί τη χάρη να την είδα τη
0: χθεσινή
1: του. Και όπου εδώ βάζω επίσης ένα άλλο σχετικό στο κομμάτι της επικοινωνίας, ότι δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα και να βγαίνει από ένα εστιατόριο και να ακούγονται τριγύρω τα μαχαιροπύρουνα να χτυπάνε, έτσι. Δηλαδή, λίγο μεγαλύτερη σοβαρότητα σε κάτι που έχει συμβεί, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν πρέπει να βγεις να το εξηγήσεις, αφιέρωσε τον χρόνο να το εξηγήσεις σωστά. Και αυτό λάθος.
0: Ναι.
1: Μια σειρά από εγκλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σύμφωνα με όσα είπε, μετά μίλησε με τον ομόλογό του, τον Ουκρανό, κατάλαβε ότι είχε γίνει αυτό. Ωραία. Πήγε στην ΕΕ, ο υπολογιστής του NSA. Έγινε κάποια διαδικασία.
0: Είπε ότι απευθύνθηκε μετά στον διοικητή της ΕΕΠ. Φαντάζομαι ότι έχουν ακολουθεί μετά όλες οι διαδικασίες. Αλλά
1: ελπίζουμε.
0: Ελπίζουμε. Αλλά συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λέτε. Εγώ πήρα την περίπτωση ντόκου, την έβγαλα από την πολιτική αντιπαράθεση και είπα ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι μπαίνουμε πια σε μια εποχή όπου είναι δυσδιάκριτη. Χρειάζεται.
1: Μην παρεξηγηθώ, έτσι. Ο κύριος ντόκος είναι ένα στέλεχος κυβέρνησης. Αυτό έπρεπε. Το σύστημα της κυβέρνησης να προστατεύει τα στελέχη.
0: Ναι. Συμφωνούμε απολύτως. Απλά το έφερα εγώ σε ένα άλλο επίπεδο και λέω ότι εάν αυτό συμβαίνει σε Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, λέω φανταστείτε στην καθημερινότητά μας ο αδελφός σου που σε παίρνει τηλέφωνο βιντεοκλήση και σου λέει βάλε μου λεφτά στο λογαριασμό, ο συνεργάτης σου που σου λέει ότι
1: ξέρεις... Λέω είναι όλο διαθέσιμα. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: μπορεί να με πάρει τηλέφωνο κάποιος και να μην νομίζω ότι μου μιλάει η κόρη μου.
0: Σε ό,τι αφορά ειδικά την περίπτωση ντόκου, δεν μπορεί Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας να μην χρησιμοποιεί δικλείδες τέτοιες που να αποτρέπουν αυτό το οποίο έγινε. Εδώ χάνεις μία πιστωτική κάρτα και για να καταλήξεις να μιλήσεις με τον υπεύθυνο της τράπεζας, πολλές φορές και σε βαθμό εκνευριστικό σου λέει πού γεννήθηκες, πού αυτό, πού εκείνο, δώσε μου, σου στέλνει OTP, σου στέλνει για να επιβεβαιώσεις μέσω κινητού. Οπότε για να γίνει μια συνομιλία σε αυτό το επίπεδο δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι τόσο εύκολο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ γιατί επειδή εντάξει, έχει τύχει στη ζωή μου να μιλήσω με υψηλά ειστάμενους και τους ελληνικούς κυβέρνησης τέσσερα, μπορώ να σας συγκινηθώ ότι πάντα προηγούνταν του τηλεφωνήματος ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο έλεγε παιδιά, έλεγε να αλλάξουμε το link, να βεβαιωθούμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, μπαίνουμε εδώ. Τέλος πάντων, μια διαδικασία που εξασφάλιζε την ασφάλεια της επικοινωνίας.
0: Ναι. Να δούμε λιγάκι τα τρέχοντα. Πριν σας βάλω εγώ έτσι σε ένα μονοπάτι σκέψης που εγώ έχω μέσα από κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο. Πώς βλέπετε το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται? Είμαστε σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης, πόλωσης. Δεν ξέρω αν ξεφεύγει από άλλες περιόδους παρόμοιες, λίγο πριν από εκλογές, ή έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή. Δώστε μου τη σκέψη σας.
1: Σίγουρα είμαστε σε μια που πλησιάζουμε σε εκλογές. Τώρα εντάξει, είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Τώρα αν θα γίνουν, εντάξει, κατά τη γνώμη μου θα γίνουν το χρόνο την άνοιξη, και παίρνω αυτό ως δεδομένο, αλλά επειδή ξέρουμε ότι θα γίνουν, επειδή βρισκόμαστε εκεί, έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο παρατεταμένης εκλογικής περίοδου, το οποίο από μόνο του οξύνει λίγο τα πράγματα, προκαλεί περισσότερες συζητήσεις. Μετά έχουμε μια ιδιαιτερότητα η οποία δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι έχουμε τρεις δημοσκοπήσεις την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Εντάξει, βοηθάει και το γεγονός ότι έχουν έρθει νέοι παίχτες στο παιχνίδι, μπήκαν νέα κόμματα, όλο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λίγο υπερβολή. Δηλαδή, κάθε μέρα ανοίγουμε και βλέπουμε νέα δημοσκόπηση, είπε αυτό. Νέα δημοσκόπηση, είπε εκείνο. Νέα δημοσκόπηση, είπε το άλλο. Όλα αυτά επηρεάζουν την κατάσταση.
0: Όταν λέτε επηρεάζουν ψηφοφόρους ή και κόμματα?
1: Όχι, τη συζήτηση επηρεάζουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος ή κάτι ο οποίος θα επηρεάσει ένα ψηφοφόρο μέσω μιας δημοσκόπησης άμεσα σήμερα που μιλάμε. Περισσότερο αυτοί που ασχολούνται είναι οι εμπλεκόμενοι. Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές του Facebook, όλοι αυτοί. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος αυτή τη στιγμή που συζητάμε κάθεται και λέει, καθώς ετοιμάζεται να πάει για μπάνιο, είδες τι έλεγε η δημοσκόπηση χθες. Γιατί από ένα σημείο και μετά, εντάξει, είναι τόσες πολλές που
0: ούτε,
1: ο κόσμος ασχολούνται πάρα πολύ.
0: Ούτε μια κρίσιμη μάζα που όπως φαίνεται βρίσκεται σε μια ουδέτερη ζώνη ή κατά άλλους γκρίζα ζώνη. Που μπορεί, εγώ θα το πω με χοντροκομμένα παραδείγματα, να είναι ένας νεοδημοκράτης αποστασιοποιημένος που να βλέπει ότι το κόμμα του πλησιάζει αλλά δεν έχει την αυτοδυναμία και να πει ρε παιδί μου τώρα εντάξει αλλά μην κινδυνεύσουμε κιόλας και δεν βγει Νέα Δημοκρατία, θα ψήφισε ένα δημοκράτη. Ή από την άλλη πλευρά κάποιος ο οποίος να βλέπει να ανεβαίνει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης και να σου λέει Κοίταξε να δεις, πλησιάζει, άντε να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Ενώ θα ψήφιζα άλλο κόμμα, να πάω εκεί να τη ρίξω την ψήφο.
1: Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτοί, αλλά δεν είναι ποτέ κρίσιμα, δεν είναι τόσο πολύ όσο φανταζόμαστε. Γιατί ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κόσμος περισσότερο τον ενοχλούν τα καθημερινά του προβλήματα και αυτά που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, αν τα αντιμετωπίζει ή όποια αντιμετωπίζει, ή αυτά που βελτιώνονται. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν την καθημερινότητα να βελτιώνεται. Δεν είναι όλα μαύρα πάντα. Όσο και αν είμαστε σε μια περίοδο ιδιαίτερη λόγω της ακρίβειας και τα σχετικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι να ανακοινωθούν εκλογές και να πάμε στην τελική ευθεία, ο κόσμος ναι, τα ακούει, τα βλέπει, αλλά δεν επηρεάζει τόσο πολύ όσο θεωρούμε. Γι' αυτό άλλωστε και άμα δούμε επί της ουσίας, δεν έχουμε και καμία φοβερή μετακίνηση. Το σύμπλην μισό είναι όλοι. Ανεβαίνει ένας μισό, πέφτει ένας μισό. Έλα πάρε εσύ λίγο κτλ. Εντάξει, έχουμε κάποια γεγονότα, ας πούμε. Έχουμε τη δυναμική των νέων κομμάτων να δούμε που θα καταλήξει, που θα κάτσει μπίλια. Που φαίνεται ότι προς το παρόν ο κύριος Τσίπρας καταλαμβάνει το χώρο και στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, γιατί παρά τα όσα λένε περί αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει κάποιος να σε ψηφίσει. Μέχρι στιγμής δεν τον έχει ψηφίσει κανένας.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αυτό
1: τη
0: μέσα
1: στην... Και βλέπουμε την δυναμική της κυρίας Καρισιανού να κάτι απολύτως αναμενόμενο, γιατί είναι άλλο να είσαι μια συμπαθής φιγούρα και άλλο ξαφνικά να πρέπει να κάνεις τον πολιτικό, το οποίο έχει ένα σωρό από άλλες δυσκολίες για τις οποίες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχει καταλάβει που μπλέκει.
0: Ναι. Να μιλήσεις για φορολογία, να μιλήσεις για εθνικά θέματα, να μιλήσεις για το σχέδιο σου, για την υγεία, για την παιδεία κτλ.
1: Να τοποθετηθείς για μια σειρά από θέματα, ναι, ναι. Να μπορέσεις να παρουσιάσεις 1, 2, 5, 10 στελέχη που ξέρετε τους γίνεται. Γιατί ξέρετε, αυτά τα στελέχη δεν κυκλοφορούν, δεν φυτρώνουν. Είναι δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό στη χώρα είναι πάρα πολύ περιορισμένο και είναι πάρα πολύ περιορισμένο αναγκαστικά. Πρώτον, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε πολλούς. Δεύτερον, το μοναδικό πράγμα που παράγει κατά κάποιο τρόπο πολιτικά στελέχη είναι οι ίδιες κομματικές οργανώσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια ακαδημία πολιτικών στελεχών. Και οι σχολές οι οποίες βγάζουν αποφύτους πολιτικών επιστημών δεν είναι ότι σε προετοιμάζουν ακριβώς για το τι πρέπει να κάνεις στον χώρο της πολιτικής αύριο το πρωί. Οπότε, τι μένει, μένουνε. Μια πολύ συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, μικρός αριθμός. Και επίσης, μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι και ότι είναι σεξι πολιτική αυτή την περίοδο και πάνε πάρα πολύ να εμπλακούν στις κομματικές νεολαίες, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν, να βλέπει τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι λίγοι.
0: Ναι. Είναι λίγοι και γίνεται όλο και περισσότερο με ένα λόγο, είπατε πριν ότι πρέπει να διατυπωθούν και προτάσεις και τα λοιπά. Νομίζω ότι στην προσπάθεια να φτάσει αυτός ο λόγος στους πολίτες με περισσότερη ένταση, γίνεται όλο και περισσότερο τοξικός.
1: Εντάξει, δηλαδή... είναι τοξικός, απλά επειδή εγώ θυμάμαι και το 12, λέω εντάξει ακόμα καλά είμαστε.
0: Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί,
1: Ναι, γιατί άμα έχουμε ζήσει το 12, όλα τα άλλα μας φαίνεται να μας φαίνεται τίποτα. Εντάξει, είμαστε. Δεν είναι γίνει τίποτα. Δηλαδή, σας θυμίζω το 12, εκεί 13, 14, μέχρι και στις διαδρόμους βουλής βριζόντουσαν με σκαιότατα μεταξύ τους βουλευτές, υπουργοί και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έτσι.
0: Ναι. Ο πολιτικός το κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι θα ακουστεί.
1: Ο πολιτικός το κάνει γιατί έχει τρομερή ανάγκη από το να σπάσει το θόρυβο. Και ο θόρυβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα social media είναι τεράστιος. Τα ίδια τα social media πρημοδοτούν την ένταση. Οπότε αναγκαστικά πάει και αυτός εκεί. Ή αυτή εκεί, έτσι.
0: Τα social τροφοδοτούν αυτό το λόγο το τοξικό ή ο τοξικός λόγος τροφοδοτεί τα social?
1: Θα το πάρουμε ανάποδα.
0: Δηλαδή βλέπει ο κόσμος, βλέπουν ο πολιτικός ότι έχει φουντώσει από κάτω στο Twitter, βρίζονται στο Facebook, στο Instagram, γίνεται χαμός, οπότε σου λέει πρέπει εγώ να καβαλήσω αυτό το κύμα, ή γίνεται το αντίθετο ότι προηγείται αυτός ο τοξικός λόγος και από κάτω βράζει το σύμπαν?
1: Παρότι ησυχαίνω με την αναλογία αυγό και κότα,
0: ναι.
1: Έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Τα social media, από όποια σκοπιά και αν το δούμε, στον πυρήνα τους, στη βάση τους, είναι επιχειρήσεις. Και είναι επιχειρήσεις τα οποία στρέφονται από το να είναι κάποιος εκεί πέρα αρκετό χρόνο, ώστε να μπορούν να διαφημιστούν αρκετοί και να εισπράξουν χρήματα από τους διαφημιζομένους. Αυτό σημαίνει τι? Ότι τα social media πρημοδοτούν εντός εσωτερικών αυτό που δουλεύει μέσω των αλγορίθμων τους. Δεν αποφασίσαν τα social media μια ωραία μέρα να πούνε ότι η τοξικότητα βοηθάει Οπότε βάλε τον αλγόριθμο να πρημώνει την τοξικότητα. Κατά πάσα πιθανότητα εμείς οι ίδιοι οι χρήστες τους αποδείξαμε ότι μας αρέσει η τοξικότητα τόσο πολύ, ούτως ώστε η τοξικότητα να βρεθεί να πρημοδοτείτε τον αλγόριθμο. Γιατί μην κορεδευόμαστε, αν εμένα ο αλγόριθμος μου δείχνει βαρετά πράγματα, θα το παρατήσω και θα σηκωθώ να φύγω. Βαρετά
0: άρα,
1: για μένα.
0: Άρα είναι όπως την τηλεθέαση, κρατάς το τηλεχειριστήριο, το κομπιουτεράκι και όποιο πρόγραμμα ανεβάζει νούμερα, σημαίνει ότι είναι αυτό το οποίο κάθεται να το δει κάποιος ο τηλεθέατης.
1: Ναι, και με πολύ μεγαλύτερη δυναμική, γιατί είναι στο δάχτυλό σου και κάνεις το δάχτυλο πάνω-πάνω για να δεις τι θα κάνεις. Υπάρχει. Εντάξει, επειδή τυχαίνει να ξέρω την τεχνολογία πίσω από αυτό και τα μαθηματικά και τους αλγορίθμους πάρα πολύ καλά. Είναι τρομερό το εξής. Το TikTok, το οποίο καλώς κακώς άλλαξε τον τρόπο που λειτουργούσαν όλα αυτά τα πράγματα και μετέφερε τον αλγόριθμο σε αυτό που ξέρουμε σήμερα ότι χρησιμοποιούν όλοι. Το TikTok λοιπόν χρησιμοποιούσε τα πρώτα 8 βίντεο που σου βγάζε και τον τρόπο που θα αντιδρούσε σε αυτά τα 8 βίντεο για να μπορέσει να σου φτιάξει το πρώτο προφίλ του τι θα σου δείχνει ο αλγόριθμός τους και τι σου αρέσει εσένα.
0: Εντάξει.
1: Αν λοιπόν ξαφνικά βλέπουμε ότι η τοξικότητα πάει καλά στον αλγόριθμο, δεν φταίνε απαραίτητα τα social media, μάλλον εμείς φταίμε. Ναι. Γιατί όταν εμείς επιλέγουμε να δούμε κάποιον που φωνάζει και βρίσκεται.
0: Το πρημοδοτεί στην ουσία. Το πρημοδοτούμε.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να βλέπουμε ένα ωραίο πλάνο που τρέχει ένα σκυλί σε μια παραλία. Αυτά βλέπω εγώ, ας πούμε. Θα αρέσει εμένα.
0: Βέβαια, είναι φιαλτικό έτσι όπως το περιγράφεται. Έτσι. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε και το κόλλημα που έχουν τα πιτσιρίκια. Όχι μόνο τα πιτσιρίκια, και οι μεγαλύτεροι. Είναι πώς σε εγκλωβίζει όλη αυτή η κατάσταση. Μισό λεπτάκι, δώστε μου, κύριε Κουντάξη. Πόσο χρόνο έχουμε διαφημίσεις? 2 λεπτά, ωραία. 2 λεπτά.
2: Παραπάνω.
0: Το λέω αυτό στον αέρα, κάνω συνεννόηση με τον Νόη Παπαγιαννάκο, γιατί ήξερα πόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις κάνετε. Και λέω εντάξει, 30 λεπτά θα. Αλλά δεν φτάνουνε. Πρέπει να διαχειριστώ τον χρόνο.
1: Είμαι συνηθισμένος, δεν υπάρχει
0: χρόνο. Ήθελα κάτι τελευταίο. Μιας και είμαστε στην τοξικότητα, έχω εντωμεταξύ 2-3 ακόμη ενότητες που θέλω να σας ρωτήσω για τις στρατηγικές των κομμάτων, για αυτά. Αλλά δεν έχω το χρόνο. Επειδή μιλάμε όμως για τοξικότητα, θα μου επιτρέψει ο Νότης, έτσι λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Εσείς είστε επικοινωνιολόγος και έχετε μπροστά σας τα κόμματα.
1: Και παρεμπιπτόντως, αστερίσκος, έχει πλάκα, γιατί αυτό που λέγεται ξενοδοχεία, παράλληλα έχω και μια εταιρεία που φτιάχνουμε αυτοματισμούς με AI για ξενοδοχεία.
0: Ωραία. Σε όλα μέσα. Είστε επικοινωνιολόγος και έχετε μπροστά σας εκπροσώπους από όλα τα κόμματα που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις με κάποια δύναμη. Δεν λέω εγώ και τα 40, αλλά με κάποια δύναμη και διεκδικούν εισόδο στη Βουλή.
1: Τα 10 κόμματα.
0: Θέλω να μου πείτε, χωρίς να βάζετε το ηθικό κομμάτι, βγάλτε το ηθικό από την άκρη, θα λέγατε σε όλους ότι κοιτάξτε, δεν σας συμφέρει η τοξικότητα, δεν σας ανεβάζει τα νούμερα? Ή σε κάποιους θα λέγατε ότι κοίταξε, εσύ όσο πιο πολύ τοξικός είσαι, τόσο πιο πολύ παίρνεις?
1: Εντάξει, οι επικοινωνιολόγοι και αυτοί που κάνουν στρατηγική επικοινωνία την κάνουν γιατί έχουν σκοπό να κερδίσουν το κόμμα τους. Ευτυχώς ή δυστυχώς για μένα, αλλά εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν απευθύνονται όλοι σε όλους και δεν απευθύνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Οπότε, προφανώς, κάποιος επικοινωνιολόγος ο οποίος έχει αναλάβει ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται σε μια μικρή μάζα εκνευρισμένων ανθρώπων, να το πω ευγενικά, θα του πεις
0: πάστα κοντέρ.
1: Βγες απέναντι κτλ. Είναι στρατηγική. Δηλαδή, η μετακίνηση των goal post που λέω εγώ ήταν και η στρατηγική του Τραμπ. Βγήκε πρόεδρος στη στρατηγική. Θα πας και θα πεις σε κάποιον, μην το κάνεις αυτό, κάτσε κάνει τον καλό, και τη στιγμή που ο στόχος σου είναι να εκλεγεί. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όποιος το πει ότι το κάνει αυτό και ότι αυτός είναι ο σωστός και όλοι οι άλλοι είναι λάθος, λέει ψέματα. Ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί ο στόχος αυτού που βγάζει την επικοινωνιακή στρατηγική είναι να ακουστεί το μήνυμα για να κερδίσει ψήφους. Γιατί δεν σε προσλαμβάνει κανένας επειδή
0: άρα,
1: είσαι
0: αυτό
1: καλός
0: στην παρέα. Άρα είναι κομμάτι στρατηγικής. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του λόγου που παρακολουθούμε είναι κομμάτι στρατηγικής.
1: Πλέον είναι 100% στρατηγική.
0: Μάλιστα.
1: Όχι απλά και είναι 100% στρατηγική γιατί πολύ απλά είναι αυτό που είπα και πριν. Έχουν αλλάξει τα μέσα. Αυτή τη στιγμή, να πάρω ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που το ξέρω.
0: Μπορεί να το πάρει το παράδειγμα. Ενώτη. Όχι, δεν μπορεί. Γρήγορο, αν είναι γρήγορο.
1: Είναι γρήγορο. Ο Κωστής Χατζηδάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος Το μόνο που θα λέγαμε ποτέ για τον Κωστή Χατζηδάκη είναι ότι θα του άρεσε να βγαίνει σε μια κάμερα να κάνει TikTok.
0: Προφανώς.
1: Και όπως έχει βρεθεί και κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι η ανάγκη της πολιτικής πλέον.
0: Ναι, ναι. Αλλά μη τι άλλο, ο Κωστής είναι ένας, ο Κωστής Χατζηδάκης είναι ένας άνθρωπος με ήπιο λόγο, συγκροτημένο.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, κλπ. Ναι. Δεν το... λέω το... γι' αυτό ναι. Το πήρα ως παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: εγώ,
0: θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Σταύρος Κονταξής, επικοινωνιολόγος, διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Ωραία, μηνύματα εδώ. Αλλά δεν προλαβαίνω τώρα, ήδη είμαστε εκτός. Οπότε τα μηνύματά σας και για το θέμα ντόκου, αλλά και για τα υπόλοιπα τεχνητής νοημοσύνης και για τις πολυκατοικίες ακόμη έχετε στέλνει, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
21: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνειδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Δόκος, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος, μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη, όπως σημειώνει, παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής, με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί αλλά και ντρόουν, επιχειρούν να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από την πυροσβεστική για 3 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Άρχισε σήμερα επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλοιπών τα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν σειρεύσει το τέμονος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα του Ιράν. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Οι επικίδες τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες, ενώ προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιου του Μοσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και οι παρατάσεις τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα με 1-0. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγι βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.
0: Όχι μόνο περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr και στο sky.radio.gr έχετε και την επικοινωνία. Πάνω δεξιά το ταμπελάκι, πες την άποψή σου. Και έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και έχω και την ηθική υποχρέωση να τα πω τώρα και στον αέρα, γιατί σχολιάζεται πολλά πράγματα από την προηγούμενη ώρα που ήταν το πολιτικό κλίμα, ήταν η φάρσα στον τόκο, ήταν η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Οπότε με αυτά θα ξεκινήσουμε, αφού πρώτα έτσι το μαλακώσουμε λιγάκι.

0: Radio.
1: Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού που έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι τη μουσική επιμέλεια. Έχει διαλέξει τα τραγούδια που ακούμε. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο 48 00 170 έως 174. Δεν είναι η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί πάρα πολύ να καθαρίσει τη φωνή του, την ταλαιπωρημένη από τα κλιματιστικά του, ώστε να μην είναι ενοχλητική. Ελπίζω να μην είναι και ελπίζω να, τέλος πάντων, να βρίσκεται ενδιαφέροντα τα θέματα ή τουλάχιστον ότι σχολιάζουμε και σχολιάζετε. Είχα μείνει στα μηνύματά σας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα τουλάχιστον να βλέπω, να καταλαβαίνω πώς μπορείτε να στέκεστε απέναντι σε διάφορα θέματα, όπως η πολυκατοικία, ο Πέτρος, και ελπίζω να μην βγεις αληθινός, Πέτρο μου. Λέει, δυστυχώς συμβάνησε και αυτό το πετραλώνων στην κατάρρευση της πολυκατοικίας. Θα βιώσουμε πολλά στο κοντινό μέλλον. Ήρθε η ώρα να πληρώσουμε παραλήψεις δεκαετιών. Ελπίζω να μην έχεις δίκιο. Φοβάμαι και εγώ πως έχουν γίνει εγκλήματα, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε απώλειες. Ο Γιάννης μας καλεί στο όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας στις 18 Ιουλίου για το πανηγύρι Γουρουνοπούλα. Αυτό είναι, ένας λόγος δυνατός, δεν μπορώ να πω. Ο Χρήστος δεν λέω, υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Είναι αυτός ο νέος κώδικας για τις πολυκατοικίες που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά τα διαμερίσματα που απαρτίζουν τους κοινόχρηστους δεν πρέπει εκεί να μπει υποχρέωση. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Θα μας πεις τώρα τα φέσια στα κοινόχρηστα, η ασφάλιση των κοινόχρηστων μας μάρανε. Ο Σουσού με δεικτικό σχόλιο για τον ντόκο. Ο Λευτέρης από Γλυφάδα, η φάρσα στον ντόκο μπορεί να πέτυχε, αλλά δεν είναι πρόκειτο να συζητήσει μέσω βιντεοκλήσης διαβαθμισμένες πληροφορίες. Πέρα από κάποιες περιφερειακές κουβέντες δεν είναι πρόκειτο να διακινηθεί κάτι άλλο. Μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Έχω άλλη άποψη. Δεν τα λέει καλά ο κύριος Κονταξής, μου λέει ο Γιώργος. Το Careless People γράφει πως είναι συνειδητή απόφαση του Facebook να προάγει την τοξικότητα επειδή είναι good for business, ενώ ξέρανε τι συνέβαινε ακόμη και στη γενοκτονία στη Μιανμάρ. Δεν νομίζω να πει κάτι διαφορετικό. Το good for business, εκεί νομίζω περιστράφηκε το σχόλιο του κύριου Κονταξή σε ό,τι αφορά τα social, και μάλιστα το τεκμηρίωσε κιόλας. Νομίζω ότι στην ίδια γραμμή είσαστε. Μάλλον παρανόηση. Απόψη μου. Σε ό,τι αφορά τώρα ότι μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο για τη φάρσα ντόκου, εννοείται πως δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι και εσύ θα αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει ένα ζήτημα όταν υπάρχει μια τέτοια συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων, όχι μεταξύ δύο ανθρώπων, μεταξύ ενός ανθρώπου και φαρσέρ, όταν αυτός ο άνθρωπος τυχάνει να βρίσκεται σε μια θέση πάρα πολύ ευαίσθητη για εθνικά θέματα. Νομίζω πως εκεί θα έπρεπε να λειτουργήσουν κάποια ζητήματα, κάποιες δικλείδες ασφαλείας που δεν λειτουργήσαν, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας.

0: μην τον καθυστερούμε, επειδή τον έχουμε και επειδή είναι και πολλά τα ζητήματα για τα οποία θα ζητήσω την άποψή του. Γι' αυτό θέλω να πάμε αμέσως στον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Και μόνο ο τίτλος με παρακινεί να αρχίσω από το θέμα το οποίο έχει μπει για τα καλά στη δημοσία συζήτηση, από ό,τι βλέπω και στα social media, στο ίντερνετ, σχόλια κτλ. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα.
0: Ανταπόκριση και για ακόμη μια φορά που δεχθήκατε έτσι να συνομιλήσουμε μαζί. Θέλετε να αρχίσουμε από αυτό το θέμα, την φάρσα αυτή στον κύριο Ντόκο?
1: Κοιτάξτε, είναι σοβαρό, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν ξανακάνει τέτοιου είδους κίνηση και την έχουν κάνει ακριβώς για να πάρει πολιτική χρειά. Δηλαδή υπάρχει πολιτικός δόλος πάνω σε αυτό, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι να προστατεύσει τα συμφέροντα τα ελληνικά. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή το είδα όλο το βίντεο, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να βάλουμε ίσως σε μια αναβαθμισμένη διοικητική αναρρύθμιση. Δηλαδή

0: με το πρόσωπό του την ομιλία του. Δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, επειδή γνωρίζω τον κύριο Ντόκο και είναι σοβαρός άνθρωπος και δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτίθεται έτσι, αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο βασικά διλήμματα. Το πρώτο διλήμμα είναι το εξής, δηλαδή πάμε να πλήξουμε τον θεσμό του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας ή πάνε να κάνουν πολιτική, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο ποιος είναι σωστός ή όχι. Επίσης, στο τι λέει, πώς το είπε, πώς το εξέφρασε, κυρίως για τα σχέσεις ελληνοουκρανικά ή σε σχέση με αυτό που υπόθηκε ότι θα γίνουν εκλογές. Εκλογές οποιοδήποτε μπορεί να πει ότι θα γίνουν, προφανώς αναμένονται για πολλούς λόγους, αλλά μέσα από τους λόγους αυτούς είναι οφθαλμοφανές, ας πούμε, ότι πάμε για εκλογές, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά και σαν διαδικασία και σε χρονική διαδικασία και λόγω Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να θέσει. Τώρα, αν με ρωτάτε κυρίως για την ασφάλεια. Καταρχήν αυτά που υπόθηκαν ήταν προσεκτικά λόγια. Δεν ήταν λόγια απαραίτητος τα οποία εξέθεταν κάποιον ή κάτι συγκεκριμένα, πέραν από συγκεκριμένες αναφορές, δηλαδή που, από ό,τι βλέπω που μιλάει η αντιπολίτευση, ας πούμε, το ένα είναι ότι λέει για το ότι θα πάμε για εκλογές. Και σας απάντησα πριν,
0: πιστεύω και εγώ ότι
1: θα πάμε για εκλογές ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι τώρα, είναι μετά, είναι αργότερα, αυτό είναι στην ευχήρεια του
0: Πρωθυπουργού. Ναι, αντιλαμβάνομαι.
1: Αλλά το δεύτερο είναι ότι κατά πόσο εξέθεσε την Ελλάδα. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα θέλει βαθιά ανάλυση. Προφανώς μπορώ να κάνω κριτική. Επιλέγω να μην κάνω κριτική, θα σας εξηγήσω γιατί. Ο όρος και η χρήση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και άμα δείτε το βίντεο, κάνει κλιμακωτή συζήτηση διπλωματική. Και προφανώς αναφέρεται σε συγκεκριμένα ζητήματα και λέει ότι καλό θα είναι να πάτε πίσω στο Υπουργείο Άμυνάς σας, να συζητήσετε με τον πρόεδρο, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Μετά το ρωτάει αν θα μπει στο ΝΑΤΟ, του λέει προφανώς δεν θα μπει. Κάνει και ένα λάθος ότι μπορεί να μπει, ας πούμε, εν μέρη, το οποίο δεν γίνεται αυτό. Κατά πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μπορεί να έχει πιο ενδελεχείς σχέσεις. Είμαι της άποψης ότι κάπου στο τέλος συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Ναι, το λέει και ο ίδιος ότι προς το τέλος λέει κατάλαβα ότι μάλλον δεν πρέπει να.
1: Ναι, εγώ πάντως αυτό που βγαίνει από αυτό είναι ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, όποιος και να είναι αυτός, πρέπει να έχει αναβαθμισμένη τεχνολογική επάρκεια, να υπάρχει πληροφόρηση ποιος είναι τι με εικόνα και ήχο. Να υπάρχει ένα είδος αναβαθμισμένης πληροφόρησης και συμμετοχής. Γιατί βγήκαν αυτοί και στείλαν ένα tweet και είπαν ότι εμείς στείλαμε με Gmail σε αυτόν και απάντησαν. Δεν είναι τόσο έτσι απλό.
0: Ναι, δεν είναι απλό, αλλά συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε καθηγητά. Εκτός από το περιεχόμενο, είναι το θέμα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σε επίπεδο τεχνικής ασφάλειας κάποιες δικλείδες, ώστε να αποτρέπουν τέτοιου είδους γεγονότα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτοί οι Ρώσοι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που λέτε.
0: Έτσι.
1: Ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές τις δικλείδες. Σας είπα. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο να υπάρχει το secure line, το λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει γνώση του ποιος είναι σαν φυσιογνωμία. Αλλά υπάρχει τεχνολογία για να αλλάζει φυσιογνωμία.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε από πού μπαίνει η περιοχή που μπαίνει. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι καλυμμένο λευκό. Να σου το πω έτσι στο background του. Επίσης, σημαντικό αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
1: Πολλά άλλα. Το οποίο βέβαια δεν επιθυμώ να μπω στα τεχνικά.
0: Όχι.
1: Γιατί τα τεχνικά είναι για άλλους λόγους.
0: Ναι. Όχι. Σε ένα άλλο επίπεδο, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που λέμε υβριδικές επιχειρήσεις? Με ποια έννοια το λέω? Είναι γνωστό ότι αυτοί οι Ρώσοι χτυπάνε κυρίως Δύση. Δεν χτυπάνε Ρώσους, χτυπάνε ηγέτες από τη Δύση. Και πολλές φορές οι φάρσες τους έχουν αναδείξει είτε προβλήματα μεταξύ κρατών της Δύσης, είτε τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Θυμόμαστε τη Μελώνη, που η Μελώνη είπε ναι, κουραστήκαμε με τους Ρώσους. Υπάρχει περίπτωση να εντάσσεται σε κάτι τέτοιο αυτό που έγινε χθες?
1: Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι θέλουν προσοχή. Προφανώς το κάνουν για να πάρουν συμβόλαια από κάποιους άλλους για να κάνουν αυτή τη ίδια δουλειά. Δηλαδή το είχαν κάνει και με τον Παχλαβή στο παρελθόν. Είχαν κάνει αντίστοιχο βίντεο. Τώρα, αυτό που βγαίνει ως μεμτό είναι η αναφορά του που είπε ότι ο διευθυντής της ΕΥΠ εκείνη τη στιγμή βρισκόταν
0: στην
1: Ουκρανία. Το οποίο και αυτό είναι, ας πούμε, σχετικό. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πολιτικά είναι μεμτό. Πρακτικά δεν είπε κάτι. Τι κάνει. Τι είπε ότι. Πήγε για συζητήσεις. Και προφανώς ήταν αναμενόμενο, δηλαδή, για κάποιον ο οποίος ξέρει, όταν γίνεται ένα γεγονός όπως έγινε αυτό με την Ουκρανία, Είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών, ο Εθνικής Ασφάλειας, το γραφείο του Πρωθυπουργού, το γραφείο του Υπουργού Άμυνας, το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, αυτά πρέπει να είναι συνδεδεμένα κάπως για να συντονιστούν για το πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις, για να μπορέσει να σταματήσει να

0: υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα θα σας έλεγα ότι στη δική μου, αν έκανα εγώ πολιτική, αν ήμουν εγώ στη θέση του, αν έκανα αυτή τη συζήτηση μαζί του, θα είχα διαφορετική πολιτική προσέγγιση πάνω σε αυτά. Γιατί αν ήταν αλήθεια, αν ήταν αλήθεια και λεγόντουσαν αυτά που λεγόντουσαν, εγώ θα έλεγα ότι ξέρεις, δεν ξεπερνάς τις κόκκινες γραμμές. Δεν θα μπαίνα στο ότι αν η θάλασσα έχει πολλά πλοία, αν δεν έχει, ποιος έχει φύγει, ποιος δεν έχει. Κυρίως γιατί το ίντερνετ δεν μπορεί να το εμπιστευτεί κάποιος σήμερα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: βρισκόμαστε
1: ναι,
0: σε εμπόλεμη κατάσταση.
1: Καταλάβαι.
0: Από εκεί και πέρα πήγανε να πλήξουν και το θεσμό του Εθνικής Ασφάλειας και προφανώς τον ίδιο προσωπικά.
1: Ναι. Αλλάζουμε κεφάλαιο. Ερχόμαστε τώρα στα της γειτονιάς μας. Αυτά τα οποία έχετε σχολιάσει αρκετές φορές με έναν τρόπο που νομίζω ότι από την εξέλιξη των πραγμάτων έχει αποδειχθεί ότι είχατε πολύ εύστοχες παρατηρήσεις, είναι αλήθεια. Ναι. Τουρκία-Ευρώπη. Θέλω λιγάκι να το χωρίσουμε σε Τουρκία-Ευρώπη, Τουρκία-Αμερική, Τουρκία-Ελλάδα. Να αρχίσουμε πρώτα από την Ευρώπη, γιατί προκάλεσε εντύπωση αυτή η ύμνη, η έπαινη Ευρωπαίων αξιωματούχων πρόσφατα στην Τουρκία, ενώ λίγες μέρες πριν είχε βγει και μια έκθεση που λέγε ότι ούτε δημοκρατία είσαστε, είσαστε πολύ πίσω, απειλείτε, είστε ο τραμπούκος της γειτονιάς. Και πάει εκεί μια Κάλλας που είναι υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης και λέει η Τουρκία, οι φίλοι μας, ο σύμμαχός μας, ο εταίρος μας, πηγαίνουν και άλλοι επίτροποι. Τι ακριβώς γίνεται?
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν πας σε έναν διοικητικό και τον κάνεις αρχηγό της TAS και δεν ξέρει καλά-καλά τα πρωτόκολλα. Δηλαδή, επειδή πήγε η κυρία Κάλλας, να σου πω κάτι το οποίο πιθανόν δεν το έχουμε πάρει στο σκεπτικό μας. Όταν πήγε η κυρία Κάλλας να δει τον Ερντογάν, έπρεπε να υπήρχε και από πίσω της Ευρωπαϊκής σημαία. Δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή σημαία. Ήταν μόνο τουρκικές σημαίες. Με αποτέλεσμα να δείχνει μια εικόνα αυτού του νεοοθωμανισμού. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση η οποία πιστεύει στο διάλογο και σε μια διπλωματική δημοκρατική διαπραγμάτευση, έστω και με αυτά τα κράτη τα οποία δεν είναι ακριβώς τόσο δημοκρατικά, επειδή απλά και μόνο επιθυμούν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουν τεχνογνωσία πολύ μηδαμινή σε σχέση με το υπόλοιπο. Ίσα ίσα εκμεταλλεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι τη άποψη ότι έχει έρθει ίσως η στιγμή να γίνουμε λίγο πιο σκληροί απέναντι στην Τουρκία. Όχι γιατί η Τουρκία είναι έτσι όπως είναι, γιατί η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με το ακί και το κρατάω θεσμικά. Δεν μπορεί η Τουρκία να παίζει ένα παιχνίδι ότι είμαστε ένας άλλος πόλος, είμαστε μια μεγάλη δύναμη. Προφανώς γιατί εξελίσσει την οικονομία της σε μια παγκόσμια οικονομία, αλλά από την άλλη πλευρά επιθυμεί να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαν να μου λέτε ότι, ξέρεις Μάρια, θέλω να έρθεις μαζί στο γκρουπ των ανθρώπων, έχουμε κάποια στάνταρτ και να έρχομαι εγώ και να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι ούτε πρέπον, ούτε καθόλου δημοκρατικό. Είναι δεν σέβεσαι εξ αρχής και κάποιος αναρωτιέται, μα γιατί αυτό θέλει να έρθει. Από τη στιγμή που θέλει να επιβληθεί από τον εαυτό του ακόμα όταν είναι απ' έξω.
1: Υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά είτε Βρυξελών είτε κρατών μελών? Γιατί εγώ άλλο βλέπω.
0: Είναι υπό ένταξη η Τουρκία, βεβαίως. Έχουν ανοίξει κάποια κεφάλαια προφανώς. Αλλά για να μπορέσει να προχωρήσει η Τουρκία, πρέπει να συμμορφωθεί με κάποιες πραγματικότητες. Μεταξύ των άλλων πραγματικότητων είναι ότι κατέχει παρανόμως ποσοστός της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στο σύνολό το μίσος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το βάζουν αυτό λοιπόν, το θέμα, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, το βάζουν αυτό το θέμα τα κράτη που αγοράζουν ντρόν και ανοίγουν business με τους Τούρκους τα εξοπλιστικά?
0: Όχι.
1: Ή το έβαλε η Κάλλας όταν πήγε εκεί?
0: Δεν το βάζουν. Δυστυχώς δεν το βάζουν και ο λόγος που δεν το βάζουν είναι για να μην χαλάσουν, ας πούμε, την αγορά. Γιατί έχει μια αγοραστική αξία η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Είναι ότι πουλάει τα drones, λόγω εμπειρίας, ας πούμε. Έχουν κάνει και το λεγόμενο reverse engineering. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, κυρίως τώρα αυτά που θα δείτε και τις επόμενες μέρες με τον ΝΑΤΟ, θα δείτε μια ωραία διαπραγμάτευση, μια εικόνα που κάνουν. Είτε με το Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει αυτές τις ημέρες εκεί, είτε το ΝΑΤΟ, είτε άλλες τέτοιες. Γιατί πουλάνε, ας πούμε, επικοινωνία και πουλάνε τη μεγαλειότητα. Ο άλλος ενδιαφέρεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία επειδή εγώ μεγάλωσα στις Βρυξέλλες, δεν είναι οι ίδιες Βρυξέλλες που μεγάλωσα με αυτό που πιστεύαμε ότι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και η κριτική μου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι είναι ένα μεγάλο γραφειοκρατικό γρανάζι, το οποίο δεν έχει ελεύθερη αγορά ούτε εντός ούτε εκτός. Έχει υποσυνθήκες. Για να καταλάβετε ως παράδειγμα, το Mercosur που πήρε 22 χρόνια συμφωνίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν ότι εξακολουθεί να μην είναι τόσο καλό γιατί δεν έχει τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά όσο αφορά τα αγροτικά προϊόντα και πουλερικά και ούτω καθεξής, είναι μια συνθήκη η οποία, προσέξτε, πήρε 22 χρόνια.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε πόσο το γρανάζι της γραφειοκρατίας είναι δύσκολο.
1: Και όχι μόνο γραφειοκρατία, και μπορεί να υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία να είναι αντίθετα.
0: Πας σε μια Τουρκία η οποία είναι συνδεδεμένη γεωγραφικά μαζί σου, δηλαδή είναι στην υπηρετική πλευρά της Ευρώπης, ας πούμε, η οποία συνδέεται ο δικός σου αεροπορικός και θαλασσίος, έχει τα προβλήματά της, γιατί θέλει να έχει τα προβλήματά της απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και με τη Βουλγαρία, όπως και με τις χώρες της Ανατολής, τις οποίες προσπαθεί να τις ελέγξει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είδατε τι είπε ο Ερντογάν, ας πούμε, για τη Μέση Ανατολή, τι είπε για τη Συρία, τι είπε για το Ισραήλ, τι είπε αυτές τις μέρες. Και βεβαίως παίζει ένα παιχνίδι ότι είμαστε μια φτηνή αγορά. Είμαστε μια αγορά η οποία αγοράζει.
1: Με αμυντική βιομηχανία πολύ δυνατή, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε.
0: Ακριβώς. Το δυνατή εξαρτάται από πολλά πράγματα. Πρώτον, που εμπλέκεται η βιομηχανία σου, αν έχει πρωτογενή τομέα παραγωγή βιομηχανία. Και αν παραδείγματος χάρη κάνει πως παίρνει τις μηχανές αυτές που θέλουν να πάρουν για τα καν, θα κάνουν το λεγόμενο reverse engineering. Δηλαδή,
1: με πάτε,
0: θα
1: μισό λεπτό, γιατί
0: να τις δημιουργήσουν.
1: Με πάτε τώρα στα αμερικανοτουρκικά. Αλλά αυτά θα μου επιτρέψετε, θα μου δώσετε το χρόνο λίγο να πάμε σε διαφημίσεις και
0: θέλετε,
1: να επανέλθουμε. Ωραία, ευχαριστώ
0: όσο
1: πάρα
0: θέλετε,
1: πολύ. Ευχαριστώ.
0: Όσο
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
19: Βλέπετε τους Τίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος Και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Είναι ασύλληπτο.
18: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στις 3 γέφυρες εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επιθέσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δεν διαφαίνονται σύμφωνα με την αστυνομία ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της πεθεράς της στην Κατερίνη. Η γυναίκα, η οποία φρόντιζε τη μητέρα του συζύγου της και την επισκέπτονταν καθημερινά, φαίνεται πως έπεσε καθώς βρέθηκε στο πάτωμα ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 63χρονου που συνελήφθη ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε εν οδηγία αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Και ο καιρός, αρχικά έθριος ημέρα στην Αττική, με τοπικές μπορές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Επιστρέφουμε αμέσως στη συζήτησή μας με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Στο πρώτο κομμάτι, και είναι πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του «Πες την άποψή σου» στο Sky Radio για το θέμα της φάρσας στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο. Πολλές οι προσεγγίσεις που διαβάζω, θα πω ενδεικτικά μία-δύο. Αρχίζουν να έρχονται και σχόλια τώρα για τα ελληνοτουρκικά, γιατί το βάλαμε τελευταία στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ που, για την αναμονή, κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Βέβαια,
1: καθηγητά. Γράφει ο φίλος Γιώργος, οι Ρώσοι Φαρσέλη είναι ενεργούμενα του καθεστώτος και στοχεύουν πολιτικά πρόσωπα, ούτε ηθοποιούς ούτε τηλεπερσόνες. Είναι η πρώτη ξεκάθαρη επέμβαση του καθεστώτος Πούτιν στην Ελλάδα προεκλογικά για τη στάση μας στο Ουκρανικό. Διάβασα ενδεικτικά, είναι αρκετές οι προσεγγίσεις που παραλαμβάνω.
0: Είναι σωστό, ξέρουν ότι έρχονται εκλογές. Κοιτάξτε, δεν είναι... Δεν γίνεται ανύποπτο σε ανύποπτο χρονικό διάστημα, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι επιλέγω σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας να μην τα λέω όλα δημοσίως και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε και ως Ελλάδα ότι δεν, μπορεί να μην είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά είμαστε έμεσα εμπλεκόμενοι. Είτε θέλεις Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε θέλεις διμερών σχέσεων καλών ή κακών με τη Ρωσία ή την Ουκρανία ή ούτω καθεξής. Συν το γεγονός ότι προφανώς οι Ρώσοι θέλουν να χτυπήσουν παντού και να επηρεάσουν τις πάντες και τα πάντα. Και το ξαναλέω, έρχονται εκλογές. Στις εκλογές πρέπει να προσέξουμε την εθνική μας ασφάλεια γενικότερα, ναι, με οποιοδήποτε κόμμα.
1: Γιατί θα υπάρχουν
0: τέτοιες
1: ενέργειες, μάλλον θα πυκνώσουν. Δεν λέω μόνο για φάρσες. Λέω γενικότερα για προσπάθειες παρέμβασης.
0: Δεν νομίζω, κοιτάξτε, η λέξη φάρσα δεν είναι σωστή.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν εσκεμμένο.
1: Έχετε δίκιο. Δεν είναι ο κλόουν που θα βγει στο τέλος και θα πει σας την έσκασα.
0: Εμένα με ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Πρώτον, με ενδιαφέρει ο θεσμός του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Ο θεσμός, το ξαναλέω, είναι σημαντικό για τον οποιοδήποτε και να ήταν εκεί. Και το δεύτερο είναι ότι ξέρω τον συγκεκριμένο συνάδελφο, τον Θάνο τον Ντόκο. Ναι. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ ξεκάθαρη σκέψη απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Και σας το λέω, αν το δείτε το βίντεο, ανεξάρτητα, γιατί σας είπα στο τέλος ότι εγώ πολιτικά θα λειτουργούσα διαφορετικά στη συζήτησή μου. Είναι η προσωπικότητά μου τέτοια που το κόβω, γνωρίζοντας ότι κάπου, ας πούμε, κάτι δεν μου πάει καλά. Αλλά από εκεί και πέρα όμως το πήρε κλιμακωτά. Που συνεπάγεται ότι συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά με τη συζήτηση. Οι ερωτήσεις, ας πούμε, είναι ερώτηση, θα μας βάλετε στο ΝΑΤΟ. Αφού ξέρεις εσύ, υποτίθεται, κύριε της Ουκρανίας, ότι χρειάζεται κονσένσους για να μπει στο ΝΑΤΟ. Και το απάντησε ο άλλος ότι μάλλον, διπλωματικά το απάντησε, ναι, ότι μάλλον δεν μπορείτε να το κάνετε, γιατί δεν θα υπάρχουν συμφωνίες, αλλά μπορεί να κάνουμε άλλα πράγματα. Ναι. Αυτό είναι δεκτό. Αλλά σας λέω, εκεί που ίσως πολιτικά μπορεί να του κάνει κάποιος κριτική, είναι στην πρώτη περίπτωση για τον διευθυντή της ΕΥΠ, ότι ήταν εκεί. Και το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να του κόψει. Δηλαδή έπρεπε να, πολιτικά να πει: κοιτάξτε, κομμένη συζήτηση ως εδώ. Εμείς τα ελληνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας συμφέροντα τέλος. Ούτε αν έχει κίνηση, ούτε αν δεν έχει κίνηση με τα πλοία και που πάνε οι Ρώσοι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς δεν μας απασχολεί. Ναι. Μας απασχολεί η ελληνική επικράτεια, η οποία την ελέγχουμε εμείς και μόνο εμείς.
1: Είχαμε διακόψει τη συζήτηση όταν αρχίσατε να αναφέρεστε στο θέμα των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά, ναι, και των σεναρίων, ναι, βεβαίως που υπάρχουν για τα F-35. Ναι. Στην Τουρκία γίνονται δηλώσεις που δείχνουν ότι υπάρχει αισιοδοξία. Πρόσφατα Φιντάν, πιο πριν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει λίγο να ανατρέξουμε, άμα μου επιτρέπετε, ένα λεπτό στην ιστορία. Γιατί το 1952, όταν μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είχε ως στόχο να υπάρχει μείωση της κόντρας, ας πούμε, μεταξύ των δύο, όταν θα είχαν ισοζυγισμένα εξοπλιστικά συστήματα, το οποίο, αν το δείτε λίγο δημογραφικά, δηλαδή μια χώρα πολύ λιγότερα εκατομμύρια από την Τουρκία, αν έχουν το ίδιο οπλικό σύστημα και την ίδια αναβαθμισμένη κατάσταση δεδομένης τεχνολογίας, είναι γέννη προς την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, όταν η Ελλάδα ξανάρχισε πάλι με την οικονομική, ας πούμε, καλυτέρευση της οικονομίας της Ελλάδος, να αγοράζει οπλικά συστήματα που χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως, εμείς αργήσαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας βιομηχανία. Η Τουρκία όχι μόνο τη δημιούργησε, αλλά την εξαπλώνει σε περιοχές στις οποίες αφενός επηρεάζει πολιτικά, εμπορικά, και προσπαθεί να το κάνει και στρατιωτικά, όπως είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Γιατί μέχρι πρόσφατα δεν είχε πει ότι είχε βοηθήσει το Αζερβαϊτζάν, ενώ πρόσφατα το είπε ο Ερντογάν ότι εμείς είχαμε εμπλακεί στο τέτοιο. Στο μεταξύ έκανε πελατειολόγιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη πλευρά κάνει τώρα τη δικιά της βιομηχανία, μεταξύ άλλων και η Ελλάδα, η οποία πρέπει να προκαθορίσουμε ακόμα, αυτή είναι η δικιά μου διαφοροποίηση, ποια είναι η βιομηχανία που πρέπει να κάνει η Ελλάδα και πώς αυτό συνδέεται με την Ευρώπη και ποιο θα είναι το πελατειολόγιο. Γιατί αν κάνουν όλοι drones, ας πούμε με τα ίδια πρότυπα drones, από πού θα αγοράσεις ανάμεσα από τα 27 κράτη-μέλη που έχουν την ίδια τεχνογνωσία, ας πούμε. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Τώρα από εκεί πέρα η Τουρκία κάνει το εξής. Κάνει το λεγόμενο reverse engineering. Και εδώ είναι λίγο εγώ θέλω να το πάρω ένα βήμα παραπέρα. Γιατί κάποια στιγμή η Τουρκία θα πάρει, είτε θα πάρει αεροπλάνα, όποια αεροπλάνα και να είναι. Εγώ πιστεύω θα πάρει τα F-16 αναβάθμιση. Θα πάρει κάποιες μηχανές, γιατί είναι μια καλή αγορά για τους Αμερικανούς. Μπορεί να μην το πάρει τώρα, να το πάρει μετά. Και θα κάνει, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι το reverse engineering. Δηλαδή η δύναμη της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει κάνει ένα R&D σύστημα, με το οποίο δημιουργεί δικά της εγχώρια αγορά σε όλα τα συστήματα τα αμυντικά. Αυτό είναι το επικίνδυνο για τους Αμερικανούς, ίσως που πρέπει να τους το λέμε συνέχεια, για να το ξεκαθαρίσουν, ότι άλλο να χρησιμοποιώ τη δικιά σου μηχανή και να πηγαίνω στο σέρβις το δικό σου, και άλλο να πάρω τη μηχανή να τη διαλύσω, να την ξαναδημιουργήσω με δικά μου πρότυπα για να βάλω στα μελλοντικά 6ης και 7ης γενεάς αεροπλάνα. Προς το παρόν τα βάζω στην 5η. Άρα λοιπόν στο μακροχρόνιο θα μπουν εναντίον των Αμερικανών. Αλλά προς το παρόν τους χρειάζονται.
1: Και υπάρχει και ένα χειρότερο σενάριο, ότι την ώρα που διαλύω.
0: Όχι,
1: την ώρα που διαλύω τη μηχανή σου, εσένα Αμερικανέ, έχω δίπλα μου, μπορεί να έχω δίπλα μου κάνα Ρώσο και κάνα Κινέζο, παρεπιπτόντως.
0: Ναι, αλλά έχει και πελατειολόγιο. Έχει και πελατειολόγιο. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Θυμάστε την ιστορία με τα drones.
1: Ναι.
0: Τα drones τα χρησιμοποίησε στο Μάλι, στο Τσάντ, στο Αζερβαϊτζάν, το χρησιμοποίησε στη Συρία. Το χρησιμοποίησαν παντού. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάνανε οι Ισραηλοί όταν βρήκανε τουρκικό drone στις περιοχές που υπήρχε conflict μεταξύ άλλων στη Συρία και το Ιράκ? Το πήραν και κάνανε οι ίδιοι reverse engineering για να καταλάβουν σε ποιο επίπεδο τεχνολογίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή ένα βήμα πίσω. Οι Τούρκοι τι θέλουν? Θέλουν να έχουν την ικανότητα της αεράμυνας βάσει των drone και τεχνολογίες που απορρέει από αυτά. Εμείς θέλουμε να έχουμε εναέρια χρήση μεταξύ ραντάρ, πυράβλους, με το θόλο και τα F-35 και τα F-16 στην αναβάθμιση, όπως και οποιαδήποτε άλλο Ραφάλ ή αναβάθμιση στο Φάλκον, ας πούμε. Αυτό είναι μια στρατηγική τακτική, δηλαδή αυτό αποφαίνονται σε επίπεδο στρατιωτικό τι είναι το καλύτερο και τι απορρέει, και βάση του οικονομικού προϋπολογισμού της κάθε χώρας. Η Τουρκία εκεί είναι αυτό που δεν είναι δημοκρατική. Η Τουρκία τι κάνει? Δεν έχει πρόβλημα να κόψει από το κοινωνικό της σύνολο, από τη φτώχεια του κόσμου που υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλη φτώχεια στην Τουρκία, όπως υπάρχει και άκρατος πλουτισμός στην Τουρκία. Είναι τα δύο άκρα. Στην άκρατη φτώχεια όμως τι κάνει? Τα βάζει στην άμυνα, γιατί θεωρεί ότι η εξωτερική της πολιτική πρέπει να είναι απόρρια της δικιάς της εικόνας παρά έξω, το οποίο δημιουργεί τουριστική εικόνα και δημιουργεί και οικονομική εικόνα. Δηλαδή, αν δείτε το πώς αντικατοπτρίζει η Τουρκία, γιατί δεν αναρωτήθηκε κανένα
1: και διπλωματική ισχύ.
0: Στο εξωτερικό υπάρχει.
1: Και η διπλωματική.
0: Ποια είναι η διπλωματική της ισχύ όταν η τουρκική λίρα είναι χαμηλή με τις πληθωριστικές τάσεις και το χρέος? Αλλά το δημοσιονομικό χρέος, ξέρετε, της Τουρκίας είναι χαμηλό.
1: Φτάνει όμως το διπλωματικό αποτύπωμα. Δεν φτάνει το διπλωματικό αποτύπωμα από την Αίγυπτο και τη Σομαλία. Την Αίγυπτο πρόσφατα που βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει οι επαφές.
0: Και με τη Σαουδική Αραβία που κάνανε πρόσφατα τη σύναψη συμφωνία για το εμπορικό, για τα τρένα κ.ο.κ. Αλλά θα υπάρχει, να ξέρετε, θα υπάρχει κόντρα με τη Σομαλιλάνδη. Γιατί αναφέρατε λίγο πριν τη Σομαλία. Η Σομαλιλάνδη, επειδή δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, η Τουρκία ήθελε τη Σομαλία και μάλιστα σταμάτησε μια αμυντική συμφωνία που υπήρχε μεταξύ Σομαλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έτσι απλά χρηματοδοτώντας τους Σομαλούς για να μπορέσουν να διώξουν τους Εμμυρατιανούς, για να μπουν αυτοί να κάνουν τη μεγαλύτερη πρεσβεία τους και τις βάσεις, να εκπαιδεύσουν το Υπουργείο Άμυνας τους κτλ. Και τώρα στρατηγικά βγήκε η Σομαλιλάνδη, η οποία υποστηρίζεται από το Ισραήλ επισήμως και αναμένεται μάλλον από τα Εμμυράτα και από την Βρετανία και αργότερα τις ΗΠΑ, ανάλογα με τη δικιά τους πολιτική, με το πολιτικό τους πρόσταγμα. Από εκεί πέρα όμως η Σομαλιλάνδη και το λιμάνι της Μπέρμπερα είναι συνδεδεμένο επίσης και με τα ελληνικά συμφέροντα, ξέρετε. Και με τα ιστορικά συμφέροντα. Και μάλιστα πρόσφατα που είχαμε κάνει έτσι μια συνδιάσκεψη για τη Σομαλιλάνδη, έμαθα, δεν το ξέρα, ότι στη Σομαλιλάνδη υπάρχουν τυχεία αρχαιοελληνικού πολιτισμού και ναυσιπλοείας σε αυτό που λέγεται λιμάνι Μπέρμπερα σήμερα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν θέλουμε να χτίσουμε εξωτερική πολιτική στην πραγματικότητα, πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα τους ρυθμούς, να βγούμε από το καβούκι της συγκεκριμένης πολιτικής
1: και,
0: που έχουμε.
1: Και αυτό που είπατε είναι και ένα παράδειγμα
0: γιατί δεν
1: για τα παιδεία και την ενίσχυση. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Ναι.
1: Χρόνο.
0: Και να ξέρετε, απλά κατακλείδη να ξέρετε ότι πρέπει να κινηθούμε για τα ελληνικά μας τα συμφέροντα. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην ακρογωνία περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να παίξει σημαντικό ρόλο και να δείξει στους υπόλοιπους Ευρωπαίους τι είναι αυτά που περνάμε εμείς στην καθημερινότητα. Δεν το νιώθουν οι Δυτικοευρωπαίοι αυτό το πράγμα. Ναι. Το νιώθουν οι Βόρειοι, ξέρετε, λόγω Ρωσίας.
1: Μετά την Ρωσική εισβολή το έχουν αρχίσει.
0: Μπράβο, και αν θυμάστε τις προσπάθειες που κάναμε μεταξύ Βορρά-Νότου, τις συζητήσεις των Βόρειων κρατών με τις Νότια κράτη, γιατί τα διασυνοριακά κράτη είναι αυτά που περνάνε το Γολγοθά, το λεγόμενο, το πολιτικό και πραγματικό. Ενώ οι δυτικές χώρες απολαμβάνουν πολιτικές εξουσίες περισσότερο και αποφάσεων παρά γνωστικού αντικειμένου στην καθημερινότητα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα να έχετε.
1: Πάντοτε οι συζητήσεις με τον κύριο Ευθυμιόπουλο έχουν ενδιαφέρον, νομίζω, για αυτά τα θέματα της γεωπολιτικής. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Αμέσως τώρα διαφημίσεις και Euronet. Ναι, η ενότητά μας Euronet αύριο πάλι στις 10. Να είστε καλά.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
23: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
24: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
25: Κλιματιστικό Μόρις.
4: με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα 2 καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
28: Μιλάνο,
29: Ζάγκρεπ,
28: Βρυξέλλες,
29: Σόφια,
28: Ρίγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky και την πρώτη μας εκπομπή για τον Ιούλιο. Μπήκαμε και στον Ιούλιο, Κορίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Το θέμα είναι ότι μπήκαμε και ελπίζω να κρατήσει για πολύ ακόμη αυτός ο μήνας, γιατί τον αγαπάμε. Και μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι βρίσκεται στην κλιμάκωσή του, στην κόρυφωσή του.
0: Ήδη το χρώμα σου είναι αυτό που πρέπει να είναι και είσαι σε πολύ καλό δρόμο.
1: Φίλο. Λοιπόν, και πάλι μαζί, Νίκος Ανδρίτσος, Κορίνα Γεωργίου, είμαστε μαζί σας και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εκεί είναι πολλές οι ειδήσεις και θα ξεκινήσουμε από κάτι που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο.
0: Ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου και μιλάμε για τη χώρα μας, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα της εκ των προτέρων τοποθέτησης δυνάμεων το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα από το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμα να στηρίξουν τις χώρες που δέχονται την πίεση. Και όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, οι πυροσβέστες και οι πυροσβέστριες σε όλη την Ήπειρό μας έχουν μια κοινή αποστολή να προστατεύουν τους ανθρώπους, τις κατοικίες, τα δάση, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα επιχείρησής μας, είπε η Φόντερ Λάιεν. Σχεδόν 800 πυροσβέστες θα τοποθετηθούν εκ των προτέρων εκεί όπου ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος, με ευρωπαϊκά αεροσκάφη έτοιμα να πετάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Και πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά στο νέο δασμό για το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με τα μικρά πακέτα που αποσκοπούν στην αύξηση της δικαιοσύνης και της επιχειρήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ασφάλειας για τους καταναλωτές. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε και θα το αναλύσουμε αρκετά στη συνέχεια της εκπομπής μας. Από την 1η Ιουλίου, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε μια παροχημένη απαλλαγή από τελωνιακούς δασμούς για πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας μικρότερης των 150 ευρώ. Το μέτρο αυτό, θα σας δίνουμε το πλαίσιο και μετά συνέχεια θα εξειδικεύσουμε και θα το εξηγήσουμε. Το μέτρο λοιπόν θα συμβάλλει στη διασφάλιση δίκαιων συνθήκων για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίων αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πούμε επίσης ότι εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτες χώρες, τα οποία αγοράζονται μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές, θα καταβάλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανατεμάχιο. Η απαλλαγή από τελωνιακούς δασμούς ύψους 150 ευρώ σχεδιάστηκε για μια εποχή περιστασιακών διαδικτυακών αγορών και λιγότερο ψηφιοποιημένων τελωνιακών συστημάτων.
0: Ακριβώς, και πλέον έχει αλλάξει αυτή η πραγματικότητα με τις online πλατφόρμες να αποστέλουν εκατομμύρια δέματα, μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και χιλιάδες δέματα καθημερινά εδώ στη χώρα μας, οπότε πλέον έχουμε αυτήν την νέα πολιτική η οποία θα ισχύσει για 2 χρόνια. Αυτό το καθεστώς που έχουμε, που εγκαινιάστηκε την 1η Ιουλίου, θα ισχύσει μέχρι το 2028 και στη συνέχεια θα υπάρξει ένας επανασχεδιασμός σχετικά με τους δασμούς στα δέματα που προέρχονται από τρίτες χώρες.
1: Είναι ένα προσωρινό μέτρο λοιπόν μέχρι το 2028.
0: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά, ο κύριος Σταύρος Καφούνης, είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Γεια σας, κύριε Καφούνη.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Χαρά μας. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά για να τα καταλάβουν και οι ακροατές μας και πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ.
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι το έχουμε χαρακτηρίσει ως μια πολύ μεγάλη νίκη για το ευρωπαϊκό εμπόριο και για την ΕΣΕ, γιατί η πρωτοβουλία για όλες αυτές τις παρεμβάσεις ξεκίνησε από εμάς, από τη μικρή Ελλάδα. Όχι γιατί θεωρούμε ότι λύσαμε το πρόβλημα, αλλά γιατί βλέπουμε να γίνονται οι πρώτες κινήσεις σχετικά γρήγορα, ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μας έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα. Και για να γίνουμε περισσότερο χρήσιμοι, να επιτρέψουμε να πω 2 σημαντικές παρεμβάσεις. Πρώτον, ότι δεν αφορά το 3 ευρώ κάθε είδος που παραγγέλνουμε, αφορά κάθε κατηγορία είδους.
1: Ναι, σωστά.
2: Και να ξεκαθαρίσουμε στους καταναλωτές, στους συμπολίτες μας που μας ακούν, ότι αυτή η επιβάρηση δεν τους αφορά. Είναι μια επιβάρηση που αφορά τις πλατφόρμες και μόνο, όπως και ο δασμός που πληρώνουν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αφορά τις επιχειρήσεις και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια το πώς θα διαχειριστούν αυτό το επιπλέον κόστος, και γι' αυτό και για εμάς είναι σημαντικό, γιατί εξορθολογίζονται μερικώς οι κανόνες. Και λέω μερικώς γιατί δεν τελειώνουμε εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε, θα τελειώσουμε σε περίπου 2 χρόνια, όπου τότε έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα καταργηθεί το περιβόητο de minimis, αυτή η παράλογη εξαίρεση δηλαδή που λέει ότι όταν το παραγγείλεις σπίτι σου, πάρ' το χωρίς να πληρώσεις τίποτα, χωρίς να ελέγξουμε τίποτα και χωρίς να είσαι καθόλου σίγουρος για το τι παίρνεις. Ενώ όταν κατέβεις και το πάρεις από το κατάστημα της γειτονιάς σου ή από ένα μεγάλο πολυκατάστημα στην Ευρώπη, οι κανόνες είναι διαφορετικοί.
1: Ναι.
2: Και ενδιάμεσα, σε περίπου 1 χρόνο από τώρα, και το λέω περισσότερο για να ενημερώσουμε και τις εμπορικές επιχειρήσεις, θα ισχύσει ένας επιπλέον δασμός, ένα επιπλέον κόστος, το οποίο θα δοθεί για να μπορούν τα τελωνία να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να ελέγχουν απόλυτα και παράλληλα να παρακολουθούμε την προέλευση των προϊόντων, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει μια στοιχειώδης ασφάλεια για τον καταναλωτή. Ναι. Γιατί έχω βρεθεί σε πολλές συζητήσεις μέχρι τώρα, όπου λέμε, αμάν πρόεδρε, τι θα γίνει με τα φτηνά είδη, και πολλές φορές λέω, είναι φτηνό ένα είδος το οποίο όταν το παραλάβουμε θα πρέπει να το πετάξουμε, ή τελικά είναι πανάκριβο?
0: Mm-hmm. Ακριβώς. Και μιλάμε, για να δώσουμε και το μέγεθος, κύριε Καφούνη, μόνο το 2025. 5,9 δισεκατομμύρια αντικείμενα σε συσκευασίες χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες πλημμύρισαν την αγορά της Ευρώπης χωρίς να καταβάλουν τελωνιακούς δασμούς. Κάθε μέρα περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα εκτελωνίζονται από τα τελωνία σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι και το μέγεθος, έτσι.
2: Δεν είναι σοκαριστικό το μέγεθος, και να βάλω και 2 παραμέτρους που πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ως Έλληνες για να δούμε γιατί είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Το 24, με βάση τις μετρήσεις του δικού μας Ινστιτούτου, και λέω του δικού μας γιατί να ξέρετε ότι τα μεγέθη τα παρουσιάσαμε σε όλη την Ευρώπη μέσα από την Αθήνα, από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Retail. Η Ελλάδα το 24 έχασε περίπου 200 εκατομμύρια έσοδα. Το κράτος δηλαδή έχασε περίπου 200 εκατομμύρια έσοδα. Τι θα πει? Θα πει με το περιβόητο τέλος επιτιδεύματος που λέω ότι πρέπει να καταργηθεί, ή με 5 φορές τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση για το εμπόριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Και το λιανεμπόριο σήμερα, φέτος, υπολογίζουμε ότι θα χάσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Που σημαίνει τι? Κλειστά μαγαζιά, λουκέτα, χαμένες θέσεις εργασίας.
1: Σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία.
2: Και θεωρώ ότι η παρέμβασή μας είναι πολύ σημαντική, γιατί από τη μία πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις για να λειτουργούν καλύτερα και να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Απ' την άλλη, να δούμε πώς θα φέρουμε μεγαλύτερα έσοδα στις επιχειρήσεις για να τις δούμε να αναπτύσσονται. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουμε μια μερική αισιοδοξία με βάση αυτή την ανακοίνωση.
1: Θέλετε να εξηγήσετε τι σημαίνει δασμός ανά είδος? Δηλαδή, αν περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο ένα συγκεκριμένο είδος σε περισσότερα τεμάχια, και ποια είναι η διαφορά του από ένα άλλο πακέτο που περιλαμβάνει 2 διαφορετικά είδη.
2: Σωστά. Είναι δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία είδους, που σημαίνει αν πάρουμε 10 μολύβια, θα επιβαρεθεί η πλατφόρμα, και το λέω και όχι ο καταναλωτής, με 3 ευρώ. Αν πάρουμε 10 μολύβια, 2 μπλούζες και 1 κινητό, θα επιβαρεθεί η πλατφόρμα με 9 ευρώ. Mm-hmm. Αν πάρουμε 20 κινητά, θα επιβαρεθεί η πλατφόρμα μόνο με 3 ευρώ. Άρα είναι ανακατηγορία είδους. Και το λέω όμως και θέλω να το γνωρίζουμε ότι δεν αφορά τον καταναλωτή. Η επιβάρηση αυτή θα πάει στην πλατφόρμα και αυτή είναι υπεύθυνη να το καταβάλει,
1: ποιος
2: να το
1: διαχειριστεί
2: όπως θέλει.
1: Τελικά ο αντίκτυπος στον καταναλωτή.
2: Και γι' αυτό θεωρούμε ότι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε, ότι εμείς δεν θέλουμε φραγμούς στο εμπόριο. Το εμπόριο είναι ο κατεξοχήν κλάδος που πρέπει να κινείται με ανοιχτά σύνορα. Εμείς θέλουμε ελεύθερο εμπόριο με συνθήκες ανταγωνισμού όπως υπάρχει. Το μόνο που λέμε είναι ότι πρέπει οι κανόνες να είναι τιμή ήδη για όλους και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Μάλιστα. Και επίσης ένα άλλο ερώτημα που έχει προκύψει και το διευκρινίζει με ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά πού πάνε αυτά τα χρήματα. Μας λένε ότι το 75% των εσόδων θα εισρεύσει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% θα παρακρατηθεί από τα κράτη-μέλη για την ενίσχυση των εθνικών προτεραιοτήτων, και στις δύο περιπτώσεις αυτό ωφελεί τελικά τους πολίτες, αναφέρει η Κομισιόν σε σχέση με το πού θα πάνε τα νέα αυτά τελωνιακά έσοδα που προκύπτουν.
2: Νομίζω ότι μόνο όφελος. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει μόνο όφελος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και να πούμε και κάτι άλλο. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, ήταν να καταργήσει αυτό για την Αμερική. Και ξαφνικά ξέρετε που βρεθήκαμε. Ό,τι χρήματα ξόδευαν αυτές οι πλατφόρμες για να πουλήσουν στην Αμερικανική αγορά, έχουν γυρίσει και ξοδεύονται στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να βομβαρδίζεται η Ευρώπη με πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαφήμιση στις πλατφόρμες. Γι' αυτό και μόλις ανοίξουμε το κινητό μας, συνήθως το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ο ρημαγδός των διαφημίσεων. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν δεν κάναμε κάτι, και το λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν τελειώσαμε, αλλά αν δεν κάναμε κάτι, δυστυχώς κινούμασταν προς την ολιστική κατάρρευση του ευρωπαϊκού εμπορίου.
0: Κλείνοντας, κύριε Καφούνη, μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει τρόπος να παρακάμψουν οι πλατφόρμες αυτό το δασμό? Γιατί ξέρουμε ότι έχουν φτιάξει αποθήκες σε διάφορα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και πιο γρήγορα στις πωλήσεις και να παραδίδονται τα προϊόντα νωρίτερα. Οι διαδοχικές εισαγωγές που γίνονται μπορούν να παρακάμψουν τους δασμούς?
2: Κύριε Ανδρέτσο, νόμιμος τρόπος να παρακαμφθούν οι δασμοί δεν υπάρχει. Εάν μια εταιρεία έχει αποθήκη στην Ευρώπη και έχει τα εισάγει εκεί και πληρώνει τους δασμούς που πληρώνει και η ελληνική ευρωπαϊκή επιχείρηση, αυτό δεν το θεωρούμε εμείς παράκαμψη του δασμού. Είναι ισότιμοι κανόνες και μεγιά της με χαρά της η πλατφόρμα να πουλήσει στην Ευρώπη και να ανταγωνιστεί τους Έλληνες εμπόρους για τους οποίους στηρίζεται παρόδο, θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα με ίδιους κανόνες νικητές.
1: Απολύτως κατανοητό. Όλα όσα μας είπατε, απολύτως κατανοητά. Νομίζω το εξηγήσαμε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καφούνη, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενο θέμα.
0: Και με καλά νέα.
2: Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ακούσατε τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
1: Αγαπημένη μας κατηγορία και θέμα, το Ευρωβαρόμετρο, σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα, σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες, ένα βασικό θέμα με το οποίο πάντοτε ασχολείται και η Κομισιόν. Η πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών παραμένει περιορισμένη σύμφωνα με την έρευνα. Μία στις 7 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχείρησε να προσλάβει εργαζόμενους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 2 χρόνια, μεταξύ εκείνων που έχουν προσλάβει υπηκόους τρίτων χωρών, το 54% περιέγραψε τη διαδικασία πρόσληψης ως δύσκολη. Επίσης, η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών μετανάστευσης, βέβαια, είναι ο συχνότερα αναφερόμενος φραγμός, σε ποσοστό 31%. Ακολουθεί η δυσκολία εξέβρεσης κατάλληλων υποψηφίων, με 25%, και βέβαια η υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών, σε ποσοστό 24%.
0: Και όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δεξαμενή ταλέντων της Ευρώπης θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων. Ως η πρώτη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα διεθνών προσλήψεων, θα συμβάλλει στην αντιστοίχηση των κενών θέσεων εργασίας σε επαγγέλματα που παρουσιάζουν ελλείψεις με εργαζομένους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας συνάντησης μέσα από το Euronet. Κορίνα,
1: θα σας αποχαιρετήσουμε από ένα δροσερό στούντιο. Μαζί μας ήταν ο Νίκος Χατζιονίδης στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας Euronet Europe στον Sky με περισσότερες ευρωπαϊκές ειδήσεις.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου, καθώς μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της ιδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια νοκομβικής σημασίας. Θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Την ίδια ώρα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ένικου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε, κατέβηκε όταν άκουσε το θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώσαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Δεν διαφαίνονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης γυναίκας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε χθες τη μία το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της πεθεράς της στην Κατερίνη. Η γυναίκα, η οποία φρόντιζε τη μητέρα του συζύγου της και την επισκέπτονταν καθημερινά, φαίνεται πως έπεσε, καθώς βρέθηκε στο πάτωμα ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ υφελαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η ιατροδικαστής. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του ορμούς απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος της Ρόδου εκλειπόνταν ο τότε ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι τα στενά του ορμούς δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εφούρτη της στην Ανατολική Γερμανία σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο διοργανώνει εκεί το δήμερο συνεδριό του εν ώψη κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατήδια, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Περίπου 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρότερες οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακρότηρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε επίσης το 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα με 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
17: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
18: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
19: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
20: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
21: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
22: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Στην αισιοδοξία ο Νίκος, παιδιά, ο οποίος έχει αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το είναι αυτό, κάνει την ανάγκη φιλοτιμία υποθέτω ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι ούτε για τη δουλειά κάνει, ούτε η δουλειά γίνεται. Θέλω να πω, δεν έχει και από τίποτα να παραμυθιαστεί. Κατρακυλάμε ή μένουμε σταθεροί στην τρίτη θέση. Έτσι είναι εμείς στο Πασόκ. Παρόλα αυτά, ο Νίκος δεν το βάζει κάτω και μπράβο του.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
1: Όχι, στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
0: Ναι, ναι, είναι η απάντηση. Είναι πιο ρεαλιστικός και επιπλέον η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται 41. Την αυτοδυναμία μπορεί να την πάρει με 35-36. Οπότε πράγμα που είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και εν πολλής χάρη στις προσπάθειες του ίδιου του Νίκου, που έχει καταφέρει κάθε άνθρωπο που τέλος πάντων θέλει μια στοιχειώδη σοβαρότητα να τον διώξει από το ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε, τυχερά είναι αυτά. Ο καθένας θέλει να βοηθήσει κάποιον άλλον. Ο Νίκος θέλει να βοηθάει τον Κυριάκο. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε μια συμβουλή τώρα εντελώς με την καλή μου την καρδιά, παρότι ξέρω δεν με ακούνε στο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό την πατάνε. Νίκο, μην καθορίσεις και μην σχεδιάσεις το μέλλον σου με βάση τη νίκη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, άφησε και ένα ενδεχόμενο για ήττα. Ναι. Πες, δηλαδή, ότι αν χάσω. Λέμε, ρε, αν δεν κερδίσω, θα το κάνω έτσι. Θέλω να πω, για να μην είναι η έκπληξη πολύ μεγάλη αυτή που θα νιώσεις. Αχ, είναι. Τι να πω. Δεν ξέρω, οι αιμοδότες του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, συνεχίζουν να αιμοδοτούν και μπράβο τους.

Για να το πω με ένα παράδειγμα μουσικό, το Πασόκ επί Ανδρουλάκη αποφάσισε να γίνει κάτι σαν tribute band των ACDC. Δηλαδή που παίζουν τραγούδια των ACDC, μπορεί να τα παίζουν καλά, δεν λέω. Και ξαφνικά έσκασαν οι ACDC. Την ίδια μέρα δίνουν συναυλία οι κανονικοί ACDC. Πού λέτε θα πάει ο κόσμος? Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι βλασφημία να συγκρίνω τον Τζοκόντο με τους ACDC, αλλά θέλω να πω για χάρη του παραδείγματος. Όχι ρε, tribute band είναι ο Ανδρουλάκης, η ACDC είναι ο Τσίπρας. Επειδή μιμείτε το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ο Ανδρουλάκης να κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και έσκασε ο κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Με το όνομα Ελλάς, αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φυσικά το θέμα της εβδομάδας είναι η έκπληξη. Είναι το σοκ που νιώθουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί μπροστά στη διαπίστωση ότι οι βόμβες μπορεί να σκοτώσουν. Ότι οι τρομοκράτες, όσο τους αφήνεις να αλωνίζουν ανενόχλητοι, μπορεί να σίγουρα τρομοκρατούν και μπορεί και να σκοτώσουν. Ότι οι εγκληματίες εγκληματούν. Ποιος να το περίμενε αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου? Γιατί τους βλέπω και τους καταλαβαίνω στην κυβέρνηση. Ήταν σοκαρισμένοι.

0: κάνουν και συγκέντρωση, λέει, δεν φοβόμαστε. Τι δεν φοβόσαστε, βρε, αφού τα κάνετε πάνω στα βρακιά σας, γεσμένοι είσαστε. Και όπως πολύ σωστά έγραψε και κάποιος συμπολίτης, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα δεν είναι αν φοβάστε εσείς, το πρόβλημα δεν σας φοβούνται εκείνοι. Που φοβούνται. Γιατί αν δεν φοβούνται, τότε πρέπει να πούμε ότι από τεμπελιά δεν έχουν μπαγλαρώσει κανέναν από αυτά τα καλόπεδα. Και να πεις ότι δεν έχουν δώσει ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα πήγανε στο σπίτι απ' έξω του περιφερειάρχη και κάναν όλη τη γειτονιά, τη βανδαλίσανε και τον απειλούσανε. Τίποτα, κανένα τίποτα. Και μετά λέει, α, σκοτώνουνε τα γκαζάκια. Έλα ρε. Πόσους έχεις πιάσει από αυτούς που έχουν βάλει γκαζάκια όλα αυτά τα χρόνια? Δεκάδες γκαζάκια έχουν πει. Ποιος? Μολότοφ. Εκατοντάδες μολότοφ έχουν πέσει και πέφτουν ακόμα. Ποιον έχει πιάσει η κυβέρνηση? Βέβαια, να πούμε, έκανε τον νόμο, έκανε τη μολότοφ κακούργημα. Α, την κατοχή Μολότοφ την μετέτρεψε κακούργημα. Τι θέλετε, να πάει να συλλαμβάνει κιόλας? Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Για πες, Κυριάκο, να μην τα λέω εγώ.
1: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας.
0: Πρέπει να είναι η 20η φορά τα τελευταία 7 χρόνια που θα δείξει μηδενική ανοχή ο Κυριάκος στην τρομοκρατία. Το μόνο μηδενικό μέχρι τώρα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πώς θα πάει η κυβέρνηση στην καταπολέμηση του εγκλήματος? Μηδέν. Ειδικά αυτού του εγκλήματος. Του εγκλήματος που έχει αυτών των παλιανθρώπων, των ψυχασθενών, των πονηρών, όπως και να τους πείτε, οι οποίοι βάζουν και ένα ιδεολογικό μανδύα στο έγκλημά τους. Οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια έχουν αναλάβει πτυχές της κρατικής λειτουργίας, θυμίζω ότι ο Ρουβίκονας πάει και αντικαθιστά την επιθεώρηση εργασίας. Έχει γίνει ένα, πώς το λένε, ένα outsourcing έχει κάνει η κυβέρνηση, έχει παραχωρήσει στο Ρουβίκονα αυτό το τομέα. Αλλά εδώ το θέμα δεν είναι ο Ρουβίκονας μόνο, είναι γενικώς. Όλοι από όλους αυτούς τους παραβατικούς που δρούν ανενόχλητοι και αυτά τα 7 χρόνια που ο Κυριάκος θέλει να επιβάλλει παντού την νομιμότητα, δεν έχει, ρε παιδιά, μπει φυλακή ούτε για μισή ώρα κάποιος από αυτούς. Κάψανε πριν από πόσους μήνες το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου στην Πανεπιστημιούπολη. Και μην λέω τώρα γκαζάκια σε σπίτια, πολλά, πολλά, δεκάδες. Άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε, 7 χρόνια τώρα. Καλά, τον Άρη, τον έχουν κάνει γιο-γιο. Εν μισός, να πούμε, ρε παιδιά, πιάσαμε αυτόν. Τίποτα, η κυβέρνηση χαμπάρι. Δεν την νοιάζει, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Σου λέει, έλα μωρέ, αυτά για τα οποία κατηγορεί τους άλλους, γιατί βγαίνουν, θα τα ακούσουμε τους Νεοδημοκράτες, ότι ναι, και τα γκαζάκια σκοτώνουν, έλα. Σοβαρά. Εμείς το ξέραμε από πριν. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Αλλά από εδώ και πέρα, α, πες τα, Κυριάκο μου.
1: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Πολλές, δεν κάνετε και τίποτα άλλο, μόνο μιλάτε. Άμα όμως σας πει κανένας να επιβάλλετε την νομιμότητα, τα βρακιά σας γίνονται καφέ. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Αυτοί μιλάνε. Να βρεθεί κάποιος άλλος να έρθει να επιβάλλει την νομιμότητα. Διότι η κυβέρνηση θυμίζει πάρα πολύ στο θέμα της αντιμετώπισης των παραβατικών αυτών συμπολιτών, των τρομοκρατών, των τραμπούκων, των ταγμάτων εφόδου, όλων αυτών των συμμοριών. Θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που είναι, το ξέρεις Νίκο, που είναι ένα νιώπαντρο ζευγάρι. Ο άντρας είναι εντελώς αύγαλτος. Δεν ξέρει, όχι δεν έχει δει πορνοτενία, δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει να κάνει στο κρεβάτι τίποτα. Οπότε πάνε το βράδυ μετά για την πρώτη νύχτα του γάμου, ξαπλώνει η νύφη κάτω στο κρεβάτι, την κοιτάει ο άντρας. Πάει και ξαπλώνει δίπλα της, τα νάσκελα κι αυτός. Και λέει η Νίβη, άντε να έρθει τώρα κάποιος να μας... Έτσι είναι η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους παραβατικούς και τους εγκληματίες συμπολίτες. Άντε να έρθει κάποιος να τους συλλάβει. Ή μήπως ήρθε.
1: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω...
0: Μα σε καλό σου, ρε Κυριάκο. Θα σας βρούμε που ήδη είναι αστείο, αλλά και να τους βρουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Θέλω να πω στους εγκληματίες που θα συλληφθούν, μην ανησυχούν. Σε λίγες μέρες πάλι ελεύθεροι θα κυκλοφορούν.
2: Με αναστολή.
0: Ποια αναστολή, σιγά μην καταδικαστούν. Αφού θα κάνουμε και απ' έξω εκδηλώσεις, συμπαράστασεις, θα πούμε καμιά απεργία πείνας 500 μέρες. Θα κάνουμε, τι δεν είναι. Και η δικαιοσύνη, τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Βέβαια, έτσι και

0: Δεν θα συλληφθούν, γιατί αν ήθελε να συλλάβει η κυβέρνηση θα το είχε κάνει 7 χρόνια τώρα. Λέω. Και είναι και αυτοί ρε παιδιά οι εγκληματίες, οι παλιάνθρωποι αυτοί. Δεν διδάσκονται και τίποτα ρε παιδί μου. Δηλαδή λέει η κυβέρνηση, λέει τίποτα, χαμπάρει ο Τρίφωνας.
1: Εντάξει, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Τώρα, κύριε Μιχάλη, δεν είναι και απολύτως σωστό αυτό που λέτε ότι δεν έχουν διδαχθεί τίποτα. Θέλω να πω, το μάθημα που εσείς και εσείς μάλλον διδάσκετε εδώ και 7 χρόνια είναι ότι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι χωρίς κανείς να τους ενοχλεί, χωρίς κανείς να τους πειράζει. Αυτό το μάθημα τους διδάσκεται. Και σε αυτό το μάθημα είναι αριστούχοι άνθρωποι. Σου λέει, μας διδάσκουν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θα κάνουμε κι εμείς ό,τι γουστάρουμε.
1: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια οι οποίοι γίνανε βιβλιοθήκες. Τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς αστείο, διότι είναι σαν να λέει εμείς τους διώξαμε από τα πανεπιστήμια. Μην περιμένουμε να τους μαζέψουμε για παντού. Τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια. Τώρα θα τα σπάνε έξω. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Αλλά ούτε καν αυτό δεν ισχύει, γιατί το αμάξι που κάψανε στην Πανεπιστημιούπολη ήτανε. Και δηλαδή θέλω να πω, δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει. Γιατί για να περιορίσεις ένα έγκλημα, να περιορίσεις μια εγκληματική δραστηριότητα, δεν αρκεί να κάνεις στον εγκληματία. Πρέπει να τον εμπαγλαρώσεις και να τον βάλεις σε ένα κελί. Διότι όσο εγκληματίας κυκλοφορεί ελεύθερος, εγκληματίας είναι ο άνθρωπος, θα κάνει, θα εγκληματεί. Και αν τον πάρεις από το ένα μέρος και τον πας στο άλλο, θα εγκληματίσει το άλλο. Θέλω να πω. Λέω τώρα, για να μην καμαρώνουν και πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Πείτε, κύριε Μιχάλη, τι αξίζει σε αυτούς. Πείτε, για την τελευταία φορά, παιδιά, ο κύριος Μιχάλης, θυμίζω, είχε πει ότι τους αξίζει δημοκρατική περιφρόνηση. Τώρα δεν ξέρω μήπως έχει μαλακώσει λίγο και πει κάτι πιο μαλακό, γιατί η δημοκρατική περιφρόνηση παρά είναι σκληρό τώρα, είπαμε. Κάτι πιο light μήπως τους αξίζει, κύριε Μιχάλη.
1: Τους αξίζει,
0: ναι,
1: μόνο ένα πράγμα.
0: Πείτε.
1: Αυστηρή τιμωρία.
0: Oh!
1: Αυστηρή τιμωρία, oh, σύλληψη.
0: Τι λένε.
1: Παράδοση στη δικαιοσύνη, ναι, και από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: μια
0: ελευθερία.
1: Δίκαιη δίκη.
0: Και μετά
1: για να
0: ελεύθερη με αναστολή.
1: Να μην παίζουν ποτέ, ναι, με, ναι, τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, ναι. Ελεύθερη με αναστολή ή καταδίκη σε 3 χρόνια φυλακή ή 6 μήνες έξω. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, βέβαια, τους αξίζει. Πω, πω, είναι αγριεμένοι παιδιά στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κανείς δεν θα συλληφθεί. Βέβαια, εδώ έχει πάρει φόρα ο κύριος Μιχάλης και τώρα αποφάσισε ξαφνικά να συλληφθούν και οι Ρουβίκονες.
1: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών που υποκαθιστούν πολλές φορές στις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Γιατί 7 χρόνια μετά, κύριε Μιχάλη, θέλω να πω, να συλληφθούν, δεν λέω, εννοείται, μακάρι, αλλά πρώτον δεν το πιστεύω. Δεύτερον, κύριε Μιχάλη, πριν μια εβδομάδα ήταν που ανέβηκαν στο Γαρδαλιά και τα έκανε εκεί, γιατί ήταν ανενόχλητοι και θα συλληφθούν μετά. Τι θέλετε να δείτε πρώτα, αν χειρίζονται καλά τα σπρέι. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, πολύ αγριεμένους, πολύ αγριεμένους τους βλέπω. Πες τα ξανά, Κυριάκο, στείλε το μήνυμά σου.
2: Δεν πρόκειται,
0: ναι,
2: επουδενή να επιτρέψουμε
0: την
2: αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, αυτό είναι μια αφηρημένη έννοια από ό,τι έχουμε καταλάβει αυτή η έννοια, διότι δεν σημαίνει ότι θέλει ο καθένας. Για την κυβέρνηση σημαίνει να κάθεται και να κοιτάει και να λέει α, και να καταδικάζει. Αυτό σημαίνει η νομιμότητα παντού για την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό λέμε. Έτσι είναι οι αφηρημένες έννοιες. Για τον καθέναν ό,τι θέλει.

0: Συνεχίζουμε με νεοδημοκράτες που έχουν αφήσει 7 χρόνια τώρα διάφορους εγκληματίες να αλωνίζουν. Συνειδητοποιούν πόσο προβληματική και πόσο εγκληματική είναι η δράση τους ξαφνικά. Πάμε στον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κι αυτός. Δεν που να ήξερε ότι τα γκαζάκια είναι τώρα όμως. Τώρα καταλάβαμε. Για πείτε, πες οικονόμο, Γιάννης ο οικονόμου, πες τα Γιάννη μου, πες τι κατάλαβες.
1: Είναι ένα, θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο περιστατικό, με την έννοια του ότι δεν είναι σαν και αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει κι άλλα, δηλαδή επιθέσεις σε γραφεία συναδέρφων ή σε γραφεία.
2: Μοιάζει οργανωμένο για
0: αυτό. Αυτό είναι πριν πεθάνει η γυναίκα που νοσηλευόταν, ήταν τις πρώτες ώρες. Μοιάζει επικίνδυνο περιστατικό. Δεν είναι σαν τις επιθέσεις σε γραφεία, που δεν πειράζει, ρε παιδάκι μου. Έτσι αποκτήσαν όλο αυτό το θάρρος αυτά τα καλόπεδα με τις νοοτροπίες σαν του οικονόμου. Δεν, εντάξει, δεν είναι σαν τα γραφεία, θα πάνε, θα πετάξουν τα γκατζάκια, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, σιγά, τι έγινε να πούμε. Αυτό το τι έγινε να πούμε, για το οποίο η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση, η πρώτη που σήκωσε πανό τι έγινε να πούμε είναι η κυβέρνηση. Με τη στάση της. Ένα διαρκές τι έγινε να πούμε. Ήταν τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο που πρέπει να τον σέβεται πιο πολύ από τους αγώνες της αριστεράς, αν έχω καταλάβει καλά.

0: δεν πρόκειται, επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της
1: νομιμότητας. Χτύπησε το τηλέφωνο, Κυριάκο. Σήκωσε αγόρι μου το τηλέφωνο και μετά μας λέει, μας να έχεις πει. Την νομιμότητα παντού τα έχουμε πει, είναι από τις μεγάλες σου επιτυχίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, το χρυσό hit, νομιμότητα παντού. Πού, εδώ, 1-0. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, διάλειμμα.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά να το λέω, διάλειμμα. Επιστρέφουμε με περισσότερη νομιμότητα παντού σε λίγο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
14: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 82χρονη έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ψηφίζεται την Τετάρτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πιστή που αφορά την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του, το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπαράγματες εξασφαλίσεις, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή πρόταση, προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιγανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Θάνος Ντόκος στις Συμβουλές Εθνικής Ασφαλείας για ντρόουν συγκεκριμένα του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Διαβάζω από το sky.gr. Ρώσοι φαρσέρ ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Όχι, δεν ήταν για ντρόουν, συγγνώμη. Είναι γενικός για όλα τα θέματα ασφαλείας. Έχει βρει, πώς να πούμε, τεφαρίκι. Μπράβο, Κυριάκο, ξέρεις να τους διαλέγεις, όπως σε όλα τα περισσότερα πράγματα. Άλλωστε, οι φαρσέρ υποστηρίζουν ότι συζήτησαν με το σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας για ντρόουν τη Λευκάδα και τις ελληνοκρανικές επαφές. Ρώσοι παρίσταναν τους Ουκρανούς και πήγε και τους μίλαγε ο άλλος. Δηλαδή, πώς οι επαφές αυτές, πώς γίνονται? Απλώς χτυπάει το τηλέφωνο και το. Και λέει, έλα, ποιος είναι? Ναι, τι, από Ουκρανία. Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε? Πιο αστείο από το ενδεχόμενο φάρσας, ποιο είναι? Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου λέγοντας πως ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI, τεχνητής νοημοσύνης. Βρε τους κερατάδες! Μέχρι καλά που δεν είπανε, αν θυμάστε Μενδώνη με τέτοιον, με Λιγνάδη, που είχε πέσει Μενδώνη θύμα της εξαιρετικής υποκριτικής τέχνης. Τώρα ο Ντόκος πέφτει θύμα της εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Εσείς πείτε και κανένα συγγνώμη, κάναμε μαλ... Δεν είμαι εντάξει, όλοι δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και μετά παρετήσε και τελειώνει η ιστορία. Κοιμάμαι πιο ήσυχα τώρα. Τώρα το είδα αυτό, παιδιά, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Το είδα στο site του Sky και το πιο αστείο ήταν αυτό, η δικαιολογία του Μαξίμου. Δεν φταίει ο Ντόκος. Ήταν οι άλλοι που ήταν πολύ έξυπνοι. Ήθελα να ξέρω, δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και αλήθεια να είναι, ακόμα και αν έπεσε θύμα προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην ελληνική ασφάλεια. Το ότι αν είναι τόσο απλό κάποια τεχνητή προηγμένη νοημοσύνη που χρησιμοποιούν δύο φαρσέρ, να θέλω να πω, και ας είναι και άνθρωποι του Κρεμλίνου, τόσο εύκολο είναι? Τι είναι, σουρωτήρι? Είναι ρητορική βέβαια. Έτσι. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό. Έλα, ναι, από Ουκρανία, ναι, πέ μου, τι θε. Ναι, για τα ντρόουν, έλα να μιλήσουμε, ναι. Πώς είπαμε σε λένε? Βλαδίμηρο, μάλιστα. Γεια σου, Βλαδίμηρε, εγώ είμαι ο Ντόκος. Πέ μου, τι θες. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, επιστρέφουμε στο τρομοκρατικό δολοφονικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης. Συντρόφισσα Λιακούλη, η οποία διαπιστώνει πολύ σωστά τι...
1: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοών νοήτο.
0: Μπορείς σε κάποιον... Το νοήτο. Ναι. Μπράβο στη συντρόφισσα για την αυτοκριτική της, διότι και είναι αυτοκριτική, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί όταν μιλάει για τοξικό λόγο που εκπορεύεται έτσι να μην αναφέρεται στην λέξη καμόρα, την οποία χρησιμοποιεί ο αρχηγός της, ο Ανδρουλάκης, για να περιγράψει την κυβέρνηση, στη λέξη νονός που έχει χρησιμοποιήσει η Βάση Αναστασίου ή στη λέξη χούντα που έχει χρησιμοποιήσει η ίδια.
1: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει τσιωμά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε χούντα.
0: Σύντροφος Φαραντούρης.
2: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαιλασία των κονδυλίων.
3: Αρχηγός, ο νονός. Ο νονός ποιος είναι?
2: Ο νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Με σωτηχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθη ως φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε, παιδιά.
0: Ο Φανφαραντούρης, το νέο στέλεχος του Πασόκ. Συνεχίζουμε με Πασόκ, ένα ωραίο μονταζάκι με Λιακούλη και τη Βάσια μας.
4: Το Πασόκ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
1: Αυτά γίνονται στη Χούντα.
5: Ο χρύωνονος, μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αν είναι κάτι που ζηλεύω από τους συντρόφους και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της Ελλάς, όσο δεν είναι και εύκολο να τους ξεχωρίσει πια, είναι το θράσος τους. Δηλαδή είναι οι τύποι που μπορεί μπροστά στα μάτια σου να πάρουν ένα βάζο, να το πετάξουν κάτω, να το σπάσουν και μετά να αρχίσουν να φωνάζουν ποιος έσπασε το βάζο. Και αυτά όλα θα τα κάνουν μπροστά σου. Δεν θα το σπάσουν κρυφά και μετά θα έρθουν ποιος έσπασε το βάζο. Στα μάτια σου μπροστά θα τους κοιτάς. Θα πάρουν το βάζο, παπ, θα το πετάξουν κάτω και μετά θα αρχίσουν να φωνάζουν: α, το βάζω, κάποιος έσπασε το βάζο. Ασύλληπτο θράσος. Και μπράβο τους. Εξηγείται το η τρίτη θέση. Έτσι θέλω να πω. Διότι οι άνθρωποι που μπορεί να ψήφιζαν Πασόκ δεν ανέχονται και τόσο πολύ τέτοιους τύπους και τέτοιες συμπεριφορές. Λίγοι έχουν μείνει να τις ανέχονται. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Ζωδούκου.
6: Εν τη ευρία έννοια, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική.
0: Ναι, βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι η τοξικότητα, αυτά τα χούντες, τα μαφιόζοι, τα καμόρες, συνονοί προφανώς, πώς να το πούμε, κουρδίζουν διάφορους βλαμμένους, αλλά την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτοί οι βλαμμένοι δεν τους τη χαρίζει η αντιπολίτευση, τους τη χαρίζει η κυβέρνηση που δεν τους μπαγλαρώνει. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, είναι... Κάνει τη δουλίτσα, κλείνει το μάτι αντιπολίτευση σε κάθε ευκαιρία, αλλά κάποιος άλλος είναι αυτός που δεν τους μαζεύει. Κάποιος άλλος είναι αυτός που λέει: εντάξει, μωρέ, τώρα για κάτι τέτοια, για μερικά γκαζάκια, τι έγινε να πούμε. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο για γκαζάκια. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο επειδή καίγονται αυτοκίνητα, ας πούμε, και επειδή πάνε στα σπίτια και τρομοκρατούν. Σιγά τώρα, έλα, μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Πώς σκοτώθηκε μια γυναίκα, δεν το περιμέναμε. Μήπως ήρθε η ώρα να του συλλάβουμε? Όχι ρε, καλά είσαι. Τι να συλλάβουμε? Όχι, θα κάνουμε μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Θα φορέσουμε τα μπλουζάκια μας και πάει και τελείωσε. Εντάξει, μέχρι την επόμενη φορά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι σύντροφοι δεν κλείνουν το ματάκι τους στη βία. Έτσι και σε αυτούς τους εγκληματίες. Έτσι το ματάκι τους είναι σαν να έχει τικ από τη συχνότητα με την οποία το κλείνουν. Δεν κάνει να το λέμε γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα. Είναι, πώς το λένε, εμφυλιοπολεμικός λόγος. Κατηγορούν οι φαν, οι μαζορέτες του Βελουχιώτη και του δημοκρατικού, του αυτοποκαλούμενου δημοκρατικού στρατού, κατηγορούν άλλους για εμφυλιοπολεμικό λόγο. Δηλαδή, και σε λίγο θα ακούσουμε και έναν χασάπι να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Έναν κρεοπόλη πιο σωστά, διότι οι σύντροφοι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και σίγουρα και εσείς, πουλάνε εμφύλιο. Βελουχιώτης, δημοκρατικός στρατός και όλα τα άλλα είναι αυτά που πουλάνε οι σύντροφοι που δεν μπορώ αυτό το εμφυλιοπολεμικό, όπου εμφυλιοπολεμικό στο μυαλό τους είναι το να τους θυμίζεις αυτά που οι ίδιοι είπανε, όχι την περίοδο του εμφυλίου, αλλά πριν 7, 8, 10 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Μπαλαούρας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: οι οργανώσεις αυτές όπως οι 17 Νοέμβρη,
8: ναι,
7: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.

0: Είχανε καλές προθέσεις, μωρέ! Καλές! Κάνανε λάθος! Α, όλα κι όλα, κάνανε λάθος. Αλλά ήταν καλά παιδιά, μωρέ! Καλά παιδιά. Εντάξει. Ο τρόπος τους ήταν κάπως. Δεν ήταν σωστός. Αλλά οι προθέσεις τους ήταν οι καλύτερες. Πάλι ο μπαλαούρας του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Κάποια ήταν και τελείως αθώα. Κάποια ήταν λίγο αθώα, κάποια ήταν λίγο ένοχα, κάποια άλλα πολύ ένοχα. Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, γιατί ο Μπαλαούρας δεν διαγράφει μετά από αυτά. Τα έγιναν, είναι αποδεκτά. Αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που τότε ήταν αρχηγός, είχε αυτές τις αντιλήψεις και δεν έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Συνεχίζουμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύντροφος Δρίτσας.
2: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί για τη 17 Νοέμβρη.
0: Εντάξει, καταστράφηκαν μερικές οικογένειες, δολοφονήθηκαν μερικοί άνθρωποι. Εντάξει, μωρέ, σιγά, τι τρόμαξε κανείς, σιγά να μου. Φαντάζεστε, δεν θα συνέβαινε ποτέ, αλλά φαντάζεστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να έλεγε: εντάξει, παιδιά, τρόμαξε κανείς με την δράση της Χρυσής Αυγής, σιγά τι έγινε. Και σωστά θα γινόταν χαμός. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι γιατί οι αριστεροί ανοίγουν το στόμα τους και μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, ενώ ο δεξιός αμέσως. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν μείνει 50 χρόνια πίσω, τους έχει ξεπεράσει η κοινωνία, είναι φύσκα στα ταμπού και στα κλισέ οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό τους παρατάει η κοινωνία και δεν τους δίνει σημασία. Διότι αν σε μια εκπομπή, παραδείγματος χάρη, πάει ένας αριστερός και πει η δεξιά που καταστρέψει τη χώρα και δεν την αντέχω, τη δεξιά τη συχαίνομαι. Εντάξει, θα του πω, θα κουνάνε το κεφάλι τους όπως το κουνάνε όταν ρωτάνε, αλλά δεν ακούν την απάντηση γιατί έχουν στο νου τους την επόμενη ερώτηση. Θα κουνάνε λοιπόν το κεφαλάκι τους έτσι όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι και είναι κάποιος δεξιός και πει: ω, η αριστερά έχει καταστρέψει την Ελλάδα, συχαίνομαι την αριστερά. Και θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα λερώσουν το βρακί τους και μπροστά και πίσω, θα γίνει καφεκίτρινο το βρακί. Θα κερδίσουν και θα πούν: μα τι λέτε, πως είναι δυνατόν και τα λοιπά. Και θα γίνει θέμα μετά. Αυτή είναι η αντίληψη, η ευθύνη της δημοσιογραφίας όλο αυτό, στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά. Αλλά υπάρχει και μία ρίζα που είναι απολύτως λογική. Από το δεξιό και τον κεντροδεξιό περιμένουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Είναι κατ' εξοχήν πιο σοβαρός άνθρωπος. Είναι ο πυρήνας αυτών που πιστεύει, είναι σοβαρός. Ο άλλος είναι αριστερός. Ο πυρήνας του είναι και λίγο. Έχει μια ανοριμότητα. Είναι αλλιώς πώς είσαι αριστερός. Οπότε λες, εντάξει, αριστερός είναι, δεν πειράζει. Ας λέει, μωρέ, ας πει και μια κουβέντα παραπάνω, τι έγινε να πούμε. Αλλά αυτοί λένε 150 κουβέντες παραπάνω. Και το χειρότερο είναι ότι όταν τους θυμίζεις τις κουβέντες που λένε, γίνονται έξαλλοι. Και φταίς εσύ. Τέλος πάντων, η δημοσιογραφία, μια και μιλάμε, είναι η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει. Αν κάτι έχει τα αλήθεια ευθύνη για προβλήματα της χώρας, είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η δημοσιογραφία. Και η κουλτούρα την οποία είχε περάσει στον κόσμο, τώρα δεν δίνει κανένα σημασία στους δημοσιογράφους κανένας, αλλά είναι πια αργά, το κακό έχει γίνει. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους και το παρελθόν τους. Σύντροφος Κυρίτσης. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τις δολοφονίες στη Μαρφίν και ο σύντροφος Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, μας λέει:
3: δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακουργημένη, να είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Πού να το θυμάται, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ασήμαντο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, που κάηκαν ζωντανοί, που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους. Είναι σαν να μου λες εμένα τι έφαγες προχθές. Πού να θυμάμαι, σιγά, δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Έτσι και έναν σύντροφο σαν τον Κυρίτση, ένα τέλεχος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σιγά, τι έγινε. Sorry, το ξέχασα. Ναι, έχετε δίκιο. Σιγά το γεγονός. Σιγά να πούμε τι έγινε. Αριστερά. Σύντροφος Λάπας.
4: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μόνο βολότητα στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Πολύ σωστά τα λέει. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον συμπολίτη που έχει ένα καλάσνικο στην πλάτη. Τι πιο, δηλαδή δεν κατάλαβα, τι σας πειράζει σας. Έχει ο άλλος βίτσιο, κυκλοφορεί με καλάσνικο. Σας πείραξε. Σε πείραξε, άνθρωπέ μου. Σε πυροβόλησε. Όχι. Θέλει αυτό, απλώς έχει το βίτσιο του να είναι με ένα Καλάσνικοφ. Να είναι ο άλλος με μια ορολογιακή βόμβα. Σε πείραξε. Κάτι μυστικά. Τι φασίστες είναι εσύ, ρε παιδί μου. Τι φασίστες. Μέχρι τώρα, από αυτό το ξεφτιλίκι του γλυψίματος των εγκληματιών συμπολιτών, το κουκουέ απήχε. Επί κουτσούμπα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Αν δεν τη χρησιμοποιείς.
6: Τι τους κάνει
5: βόλτα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
6: Τι τους κάνει βόλτα.
5: Και εσάς τι σας κόφτει, αν δεν τις χρησιμοποιείς.
0: Τι σας νοιάζει, λέει η βουλευτής του κουκουέ, αν ο άλλος θέλει να πάει να αερίσει τις βόμβες του Μολότοβ. Έχει στο σπίτι του, κάνει συλλογή και θέλει να τις βγάλει να πάρουν αέρα. Τι σας νοιάζει. Κατήντησε και το κουκουέ αριστερίστικη οργάνωση. Αυτά παθαίνεις όταν μαζεύεις το κόμμα από εδώ και από εκεί. Γίνεσαι αριστεριστής αντί για κομμουνιστής. Ή κομμουνιστής, όπως τα έλεγε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η, αχ, πώς τη λέγανε, η Βολουδάκη. Η Βολουδάκη, πάση περιπτώσει. Αυτά είναι λίγα που μάζεψα τώρα τσακ μπαμ από τους συντρόφους και τα κλεισίματα ματιών που έχουν κάνει, τα οποία είναι απαράδεκτο να τους τα θυμίζουμε, γιατί οι άνθρωποι που σήμερα αριστεροί είναι. Να πούμε και μια βλακία παραπάνω, ποιος τους παίρνει κανείς στα σοβαρά. Δυστυχώς κάποιοι τους παίρνουν στα σοβαρά ακόμα. Πάμε, αυτοί οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε την Κανέλη, οι υπόλοιποι ήταν παρατρεχάμενοι του Τσίπρα. Ήταν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ουδέποτε διεγράφησαν για αυτές τους τις δηλώσεις. Πάμε τώρα σε ένα στέλεχος του καινούριου κόμματος του Αλέξη μας, της Ελλάς, της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Είναι η συντρόφισσα Μπέρδου. Η συντρόφισσα Μπέρδου μας ενημερώνει πώς αντιμετωπίζεται η βία. Μας μαθαίνει, παρακαλώ να ακούσουμε.
7: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με. Όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
0: Καταλάβατε, παιδιά. Δηλαδή η βία δεν αντιμετωπίζεται με επιβολή της νομιμότητας και καταστολή. Αυτά τα δύο, αυτά είναι φασιστικά. Πηγαίνουμε να συλλαμβάνουμε τους βίαιους για όνομα του Θεού. Όχι, τους απομονώνουν. Τους κοιτάμε επιτιμητικά. Του λέμε ντροπή σου που είσαι βίαιος. Σε καταδικάζω. Καμιά φορά, γιατί αν είμαστε αριστεροί μπορεί να μην καταδικάσουμε ούτε καν. Αλλά λέω, ντροπή τους κοιτάμε. Βίαιος. Έτσι αντιμετωπίζεται η βία. Περίπου όπως την αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, δηλαδή. Δεν έχουν, εδώ είναι σε κοινή γραμμή. Γιατί και η κυβέρνηση έτσι την αντιμετωπίζει τη βία. Με απαξίωση. Δεν καταδέχεται ούτε να τους πιάσει. Αλλά αυτά τώρα τελείωσαν. Έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
8: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
8: Επουδενή να επιτρέψουμε,
0: ναι, ναι,
8: την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές,
0: ναι,
8: για την έννοια της νομιμότητας,
0: ναι,
8: παντού.
0: Ναι, έχουμε βαρεθεί να ακούμε. Είναι η πραγματικότητα. Αλλά τι να κάνουμε, άμα σας αρέσει εσάς να μιλάτε, τι, να κάνετε όμως και καμιά φορά. Γιατί ωραίο είναι και το μιλητό, δεν λέμε. Αλλά τώρα θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου ράνω. Μετά από λίγο σου φεύγει και η όρεξη. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις, Κυριάκο.

0: Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά την αιώνια ζωή. Έτσι, η αιώνια ζωή, δεν πιστεύω κανένας να την αμφισβητεί. Εντάξει, θα υπάρχουν και κάποιοι που την αμφισβητούν. Όσοι δεν την αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουν, θα βρουν πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα και τις αποκαλύψεις που θα γίνουν. Δεν θα πούμε το όνομα του κυρίου για να προστατευτεί, γιατί λέει αλήθειες μεγάλες. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα, γεια.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ
0: ναι.
1: τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες
0: ναι.
1: να επιμελούνται?
0: Α.
1: Τι σημαίνει?
0: Η αλήθεια είναι ότι το τι σημαίνει δεν μου πέρασε από το μυαλό να ρωτηθώ, αλλά τώρα με προβληματίζεται κάπως με την ερώτηση που μου κάνετε. Αρχίζω να υποθέτω ότι κάτι σημαίνει το ίσιο μαλλί. Παρακαλώ.
1: Τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: σημαίνουν
0: ναι.
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος
0: ναι.
1: και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, ναι. δρόμος του σατανά.
0: Α,
1: στο αιώνιο πυρ δηλαδή.
0: Το! Επειδή πάνε προς τα κάτω. Άμα βάλω ζελέ και δείχνουν προς τα πάνω τα μαλλιά, λέω τώρα, δίνω λύσεις για να μην πάνε στην κόλαση οι κυρίες. Άμα με ζελέ και τα μαλλιά πάνω όλα. Σαν Μπάνκς του Δαλιανίδη. Ένα τέτοιο πράγμα. Λέω... Μια ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μένα μου αρέσουν και οι κατσαρίες τρίχες ως επί το πλήστον, οπότε δεν με τίσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλετε να ξαναπείτε τι είπατε, τι σημαίνει? Γιατί μπορεί κάποιοι να μην κατάλαβαν τι άκουσαν, να νομίζουν ότι τους γελούν τα αυτιά τους.
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Μπράβο.
1: Πού?
0: Πού?
1: Στην μόδα.
0: Έτσι.
1: Τώρα μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, φίλες μου, για σας.
1: Όλο το φάσμα
0: ναι.
1: της μόδας.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κτήματος Νάσιουτζικ στην Παλίνη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε ελαιόδεντρα. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Παλίνης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Περισσότερες πληροφορίες για τη φωτιά θα μας δώσει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε δασική έκταση. Είναι πλησίων της λεωφόρου Σπάτων. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη που κάνουν ρήψη νερού. Επίσης έχουμε και κινητοποίηση τόσο από την περιφέρεια και από το Δήμο Παλίνης με υδροφόρες και με μηχανήματα έργοδος ώστε να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι πλησίων της λεωφόρου Σπάτων και επίσης κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ούτως ώστε να διαπιστώσει τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν γενετικό υλικό αλλά και άλλα πιστήρια ενώ κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Την ίδια ώρα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, που σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡ, κατέβηκε όταν άκουσε το θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνιδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του ορμούς απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσχήματος της Ορότου εκλειπώνταν όταν του ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποίησε πως τα στενά του ορμούς δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλόπη για στα στενά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
7: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
6: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
7: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
6: DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
7: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
6: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Οτινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Κοίτα μου τώρα, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων. Αλλά είναι αρχηγός κόμματος της Βουλής, μάλλον όχι για πολύ έτσι όπως με τέτοια κατρακύλα που έχω, που βλέπω. Βέβαια μια κατρακύλα που ζαλίζει και που την κάνει να λέει όλο και χειρότερα πράγματα. Είμαστε πάλι στο θέμα της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης της Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντοπούλου τα έχει με το Μητσοτάκη.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Γιατί πήγε ο Μητσοτάκης και είπε ότι είναι μάλλον, δεν ξέρω τι είπε ο Μητσοτάκης, που θα τους βρούμε, θα τους πιάσουμε και τα λοιπά. Γιατί παιδιά, πού ξέρει ο Μητσοτάκης ποιοι είναι? Δεν με κοιτάζει έτσι. Πού ξέρεις, ξέρεις ποιοι είναι? Μήπως τα θύματα ήταν τίποτα μαφιόζοι?
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πού ξέρει ότι δεν είναι μαφιόζια η κυρία που δολοφονήθηκε και οι άλλοι που είναι στο νοσοκομείο? Μπορεί να είναι μαφιόζοι και να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτών. Μπορεί, λέει η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Με την ανοχή των δημοσιογράφων, το ξαναλέω. Υπάρχει τεράστια ανοχή. Καλά, στην Κωνσταντοπούλη υπάρχει τεράστια. Είναι κάτι παραπάνω από ανοχή αυτό που είναι. Λόγω μπαμπά, πιθανότατα, και λόγω φόβου. Ναι, μην την καλείσαι άμα τη φοβάσαι. Δεν είναι. Δηλαδή, ξαναλέω, φαντάζεστε κάποιον άλλον έλεγε τέτοια πράγματα? Αυτό, γιατί στην ουσία αυτό είπε. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών σημαίνει είναι δύο μαφιόζοι και ξεκαθαρίζουν του λογαριασμού του. Ότι οι νεκροί μπορεί να ήταν μαφιόζο. Δηλαδή, αν πείτε αριστερή είναι. Οπότε, ποιο δίνει σημασία? Όσο να είναι, μπάση περιπτώσει, κατηγορεί εννοείται για εργαλειοποίηση τη Νέα Δημοκρατία η γυναίκα που έχει κάνει καριέρα με 57 νεκρούς στον Τεμπών. Που έτσι την άνοδό της εκεί τη χρωστάει. Και κατηγορεί για εργαλειοποίηση τους ανθρώπους που χάσανε ένα δικό τους άνθρωπο. Τέλος πάντων. Και της λέει η δημοσιογράφος, δεν αρνείται την εργαλειοποίηση, αλλά της λέει και εσείς να το κάνατε. Θεωρεί, τη δέχεται την εργαλειοποίηση ότι την κάνει η Νέα Δημοκρατία και τη λέει ναι, αλλά και εσείς θα το κάνετε. Και εκείνη τι απαντάει, τίποτα, αλλάζει θέμα.
2: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό τώρα.
1: Πώς?
2: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
1: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
2: Ακούστε,
1: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Η σωστή απάντηση είναι βεβαίως και εγώ δεν θα περίμενα να κάνουν κάτι σε μένα. Πρώτον, γιατί φοβούνται, θα κάνουν. Δεύτερον, εκμεταλλεύομαι άλλους νεκρούς, άσχετους με μένα. Δεν χρειάζεται να είναι δική μου η νεκρή για να τους εκμεταλλευτώ. Ναι, είμαι σαν τους Μητσοτάκηδες.
1: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησης και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
0: Έχω χάσει συγγενείς οι άλλοι, έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους και τους κατηγορεί. Δηλαδή, αν κάπου ταιριάζει η λέξη αδίστακτος, είναι στην κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Μπράβο στον μπαμπά. Γιατί είναι μαζί, το λέω. Είναι μαζί, δεν είναι ότι διαχωρίζει τη θέση του ο μπαμπάς. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, το πιο πιθανό είναι να ήταν νεοδημοκράτες που το κάνανε.
2: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
1: Φυσικά και δεν αποκλείεται. Και κατά τη γνώμη μου, είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Είναι κύριο σενάριο επειδή το πιστεύει η ίδια. Επειδή το λέει, δεν σιγά μην πιστεύει. Επειδή το λέει η ίδια, έχει γίνει αυτόματα κύριο σενάριο. Όχι, το λέει και το κουκουέ. Συγγνώμη. Αλλά το κουκουέ είναι άλλη περίπτωση. Μπαίνω τώρα σε θεολογικά ζητήματα. Συγγνώμη. Δεν είναι τη εκπομπή, αλλά θα μπω. Το κουκουέ. Κάθε τι, όλου είναι προβοκάτορε. Θυμάσαι και του δολοφόνου του 17 Νοέμβρη προβοκάτορε του λέγανε. Μετά είδαν ότι δεν ήταν προβοκάτορε. Ήταν κάτι ηλίθιοι, ήταν κάτι βλαμμένοι. Αριστεροί. Ήταν οι άνθρωποι πιο βλαμμένοι, πολύ βλαμμένοι αριστεροί. Έτσι, ήταν τέτοιο πράγμα. Ήταν ιδεολογικέ οι δολοφονίε του. Τι συμβαίνει με το κουκουέ? Το κουκουέ, όπω ξέρετε, έχει το όπλο παραπόδα μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή δεν το πέταξε, το έχει στην καβάτσα. Του λέει, άμα χρειαστεί, το ξανασηκώνω. Έχει λοιπόν την αποκλειστικότητα της άσκησης βίας για την κατάλυση του πολιτεύματος. Έχει, πώς να δούμε, τα δικαιώματα. Πώς δείχνει ένα μάτς η τηλεόραση. Λέει, αυτό το κανάλι έχει τα δικαιώματα, δεν μπορεί να το δείξει άλλος. Γι' αυτό επιτίθεται το κουέ σε όποιον άλλον ασκεί βία για την κατάλυση του πολιτεύματος και τους χαρακτηρίζει προβοκάτορες, καταδικάζει κτλ. Γιατί είναι η αποκλειστικότητα η δικιά του όταν εκείνο αποφασίσει ότι το όπλο δεν πρέπει να είναι πια παραπόδα να το σηκώσει. Οι άλλοι δηλαδή είναι αιρετικοί. Με λίγα λόγια. Δεν λένε αιρετικοί, χρησιμοποιούν, λένε προβοκάτορες, αλλά εννοούν αιρετικοί. Δεν ακολουθούν τη βασική εκκλησία ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως είπαμε, πέφτει η Κωνσταντοπούλου. Μπορεί και να μην είναι στη Βουλή με αυτό το ρυθμό που πάει. Την έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Την έχουν πάρει χαμπάρι αργά, πολύ αργά, γιατί την Κωνσταντοπούλου την καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι. Εντάξει, κάλλιο αργά που λένε, καρά παρά.

0: Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
1: Γιατί περιμένανε?
0: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη.
1: Ναι, αλλά εκείνη είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Θέλω να πω, εσάς σας νοιάζουν τα Τέμπη, εκείνη την νοιάζει η καριέρα της, το κόμμα της. Ήτανε πολιτική αρχηγός και όταν ήσασταν μαζί. Θέλω να πω ότι η Κωνσταντοπούλου δεν έγινε προψές αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτικά το έβλεπε το θέμα και το εκμεταλλευόταν πολιτικά. Γιατί είναι η δουλειά της. Είναι αρχηγός. Δεν το έκρυψε. Δεν πήγε κρυφά και είπε: εγώ είμαι δικηγόρος και έκρυψε ότι είναι πολιτικό αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτική αρχηγός ήταν πάντα. Άρα εκείνη ενδιαφέρεται για την πολιτική. Εσείς ενδιαφέρεστε για άλλα πράγματα. Δεν συμπίπτουν, πώς να το πούμε, τα ενδιαφέροντά σας.
0: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
1: Ναι, τώρα είναι αργά. Γιατί άμα ανοίξεις την πόρτα και μπουν τα κόμματα, μετά δεν φεύγουν εύκολα. Γιατί τους άνοιξες την πόρτα και είπες: περάστε παρακαλώ, περάστε κόμματα. Εντάξει, τέλος πάντων. Καλό αργά παρά ποτέ. Κυβέρνηση και εγκληματικότητα. Θυμάστε ότι σας έλεγα και το περασμένο Σάββατο και το προπερασμένο, σας έλεγα ότι όταν η κυβέρνηση, όταν η πολιτεία κατεβάζει τα βρακιά της στο έγκλημα, την αρπάζουν οι πολίτες. Δεν την πατάνε οι κυβερνητικοί. Δεν την πατάνε οι θεσμοί όταν είναι με κατεβασμένα τα βρακιά. Εμείς την πατάμε. Έτσι δολοφονήθηκε αυτή η γυναίκα, επειδή άλλοι είχαν κατεβασμένα τα βρακιά τους. Και δεν είναι μόνο στο θέμα των τραμπούκων με ιδεολογικό μανδύα, όπως τους λένε, αλλά και στα χουλιγκανικά, παρακαλώ.
2: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο παδικής βίας. Οι δράστες Μιχάλη Τεζάρη είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη.
1: Αλλά είναι ελεύθερη. Τι να κάνουμε, είναι γνωστή στις αρχές. Ένα κάτι που σκέφτομαι μπορούσε να μειώσει δραστικά την εγκληματικότητα είναι οι αρχές να μαζέψουν όλους τους γνωστούς τους. Να αρχίσουν να λέει: ποιοι είναι οι γνωστοί μας, για έλατε εδώ ρε παιδιά που είμαστε γνωστοί εδώ, να κάτσουμε λίγο, να κάνουμε ένα παρτάκι.

0: όσο για τη Δίκη Λιγκερίδη, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Αν βλέπετε Sky, ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν βλέπετε, δεν ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η Δίκη. Για ένα περίεργο λόγο, διάφοροι μάρτυρες και βγαίνουν και λένε: όχι, δεν είμαι, είμαι τυφλός. Δεν έβλεπα, είχα τυφλωθεί τότε και δεν ήξερα, μου κάνανε μάγια και έλεγα άλλα αντάλλων. Και λογικό είναι οι άνθρωποι. Θα πω το εξής: ότι σε μια κοινωνία στην οποία η κυβέρνηση αφήνει τον κάθε πολίτη ανυπεράσπιστο απέναντι σε εγκληματίες, πάει ο άλλος ο μάρτυρας να καταθέσει την αλήθεια, αφού η κυβέρνηση δεν του δίνει το σήμα ότι εγώ δεν μπορώ ούτε τους δικούς μου να προστατεύσω. Πάνε οι άλλοι και κάνουν παρέλαση μέχρι το σπίτι του Χαρδαλιά και τους αφήνουνε. Και θα πάει ο άλλος να καταθέσει σε δίκη για εγκληματική οργάνωση. Είναι αυτό που λένε, σε με από εδώ γάμο, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανοχής στο έγκλημα. Και στο οργανωμένο έγκλημα, είτε αυτό είναι από συνδέσμους χουλιγκάνων, είτε από συνδέσμους ιδεολόγων. Όταν η κυβέρνηση το έχει αφήσει και αναπτύσσεται. Που και που πιάνει κανένα για τα μάτια του κόσμου για ξεκάρφωμα, αλλά το έγκλημα κανονικά ζει και βασιλεύει. Οπότε, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αλλά αυτά θα τα δείτε μόνο αν παρακολουθείτε Sky. Τις ειδήσεις θέλω να πω του Sky, γιατί είναι το μόνο κανάλι στο οποίο προβάλλεται η Δίκη Λιγκερίδη. Για τα άλλα κανάλια δεν είναι είδηση. Μάλλον. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος. Που είχα μείνει, ναι, στο οπαδικό στην Εύβοια.
1: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67 ως συμμετέχοντες στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
0: Η πρώτη ερώτηση που είχε στο μυαλό, αφού είχαν κατονομαστεί από μάρτυρα, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί είσαι φασίστας, είναι η απάντηση. Άκου, λέει, πάμε να τους ανθρώπους, ο νομικός μας πολιτισμός. Νομικός μας πολιτισμός που είναι φιλοεγκληματικός. Τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι ο νομικός πολιτισμός. Τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Έστησαν ενέδρα σε εγκινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι. Όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
0: Ούτε το 12χρονο παιδί, δεν κάνουν διακρίσεις οι συμπολίτες αυτοί. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω και να απαντήσετε ο καθένας μέσα του.

0: για τον εαυτό του είναι η εξής. Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν, έτσι. Γιατί θέλω ένα επιχείρημα να μου έχει κάποιος ή κρατήσω. Δεν μπορώ να το ακούσω το επιχείρημά σας, αλλά πασχίστε εσείς να βρει. Εγώ δεν έχω βρει κανένα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβγούν ποτέ ελεύθεροι, να βγουν έξω ξανά. Μιλάμε για ανθρώπους που επιτέθηκαν σε ένα 12χρονο παιδί επειδή υποστηρίζει ο μπαμπάς του άλλη ομάδα και πιθανόν και το παιδί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω έναν λόγο, ένα επιχείρημα, ρε παιδί μου. Κάποιος να λέει: αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή για αυτό το λόγο. Η κοινωνία τους χρειάζεται, να μου πει κάποιος. Η κοινωνία τους χρειάζεται και γι' αυτό πρέπει σύντομα να βγουν έξω. Όπως θα βγουν. Κυκλοφορούσαν έτσι κι αλλιώς ελεύθεροι. Παρότι γνώριμοι των αρχών. Αλλά θέλω να μου πει ένας ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κυκλοφορούν. Τους θέλουμε. Τους χρειάζεται, τους έχει ανάγκη η κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους που επιτίθενται σε ένα 12χρονο. Ωραία. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν βρήκατε κανένα επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και σε λίγο και πάλι κοντά μας, αν δεν είναι ήδη. Ο νομικός μας πολιτισμός. Συνεχίζουμε με νομικό πολιτισμό.
1: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση τις πράξεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πρώην γυναίκα του. Το δικαστήριο βγάζει απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών. Εκείνος θέλοντας να αποδείξει ότι ορθώς το δικαστήριο δεν του δίνει την επιμέλεια των παιδιών, πάει στο σπίτι της γυναίκας του με ένα μπιτόνι βενζίνη και ένα τσεκούρι και την απειλεί ότι θα τα κάψει όλα.
2: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, ενώ η γυναίκα εμφανώς τρομοκρατημένη ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
0: Ο δικηγόρος του δράστη
3: δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής ακελαιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Να παίξει ήθελε λίγο, να τη μυρίσει λίγο ήθελε. Αμέσως, μη δείτε άνθρωπο με τσεκούρι και μπιτόνι και να σου λέει θα σε κάψω. Αμέσως ότι κάποια απειλή είδε. Για είστε ρε παιδί μου, είστε για να είστε ρε παιδάκι μου. Πώς έχετε γίνει έτσι ρε παιδί? Αμέσως ένα τσακούρι να σηκώσει, άλλος ένα τσακούρι πάνω από το κεφάλι σας, θα νομίζετε ότι θέλει να σας χτυπήσει. Πω κάτι άνθρωποι ρε παιδάκι μου, τι είστε εσείς? Αλήθεια, τι έγινε εκείνη? Υπήρχε μια οδηγία κάποτε από το δικηγορικό σύλλογο, που παριστάνει τον επιστημονικό ενώ είναι συνδικαλιστικός, να μην βγαίνουν να μιλάνε για τις υποθέσεις τους. Ευτυχώς παραβιάζεται και ακούμε τους δικηγόρους σε εθνική μετάδοση να λένε τα επιχειρήματά τους. Φαντάζομαι τι θα ακούν οι δικαστές, παιδιά, άμα δεν τρέπονται να τα πούν αυτά στην τηλεόραση που τους βλέπουν εκατομμύρια, σκέψουν τι θα βλέπουν μέσα στην αίθουσα, τι θα λένε. Τέλος πάντων, δεν είχε πρόθεση καμία. Τώρα, η γυναίκα φοβάται, όπως καταλαβαίνετε.
2: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
0: Γιατί ρε παιδάκι που φοβάσαι για τη ζωή σου? Επειδή γίνεται τσακούρι και. Έλα μωρέ, έλα, δεν άκουσε τον δικηγόρο, βρε, δεν θα σε πειράξει. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι χοντρό. Μία κανονική κοινωνία. Μία κοινωνία που βασίζεται στη λογική και έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Μία κοινωνία που νοιάζεται για τα μέλη της και θέλει να τα προστατεύσει. Τι κάνει? Τον αρπάζει αυτόν, τον απομονώνει, τον βάζει σε ένα κελί και πετάει μακριά το κλειδί. Και βλέπει αν θα τον αφήσει σε μερικά χρόνια. Σε χρόνια. Βλέπει, μπορεί. Μπορεί. Η ελληνική δικαιοσύνη.
2: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: Γιατί 2 μήνες, ρε παιδιά, πώς να βάλει? Σε 2 μήνες αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο εγκληματίας, θα βγει αρνάκι. Κανονικά, σε 2 μήνες. Ο νομικός μας πολιτισμός, η δικαιοσύνη, στην οποία εννοείται ότι έχουμε μια εμπιστοσύνη που έχω στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο νομοθέτης, ο σοφός νομοθέτης, 2 μήνες θα περάσει στη φυλακή. Με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος πήρε ένα τσεκούρι, επιτέθηκε στην πρώην γυναίκα του, μπήκε στον μπούκαρε στο σπίτι, την κρατούσε όμηρο με ένα μπιτόνι βενζίνη, τη έλεγε ότι θα την κάψει σε ζωντανή μετάδοση και το δικαστήριο καταδίκασε εκείνον σε 2 μήνες φυλακή και τη γυναίκα σε ισόβιο τρόμο. Διότι αυτή η γυναίκα, μετά τους 2 μήνες που αυτό το γουρούνι θα βγει έξω, θα φοβάται. Και δεν θα υπάρχει κανείς να την προστατεύσει. Γιατί στην Ελλάδα προστατεύουμε, και στη Δύση γενικότερα, σίγουρα στην Ελλάδα, προστατεύουμε τον εγκληματία. Το θύμα του το αφήνουμε να πάει να κουρεύεται. Και άμα πεθάνει, ω, κάτι δάκρυα που κυλάνε, κάτι ποτέ ξανά και κάτι όχι στις γυναικοκτονίες και όλα τέτοια τα υποκριτικά. Αφού έχουμε αφήσει τη γυναίκα αυτή και όλες τις γυναίκες έρμεως στις ορέξεις του κάθε καθάρματος. 2 μήνες φυλακή. Επειδή ήταν επικίνδυνος. Είσαι φοβερά επικίνδυνος. 2 μήνες φυλακή. Είπε η ελληνική δικαιοσύνη, είπε ο νομικός μας πολιτισμός και μπράβο του. Διάλειμμα.
4: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εν βιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: 4 διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαχωριστικό διάζωμα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κτήματος Νάσιουτζικ στην Παλαινή. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοθρασκευτική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πύγες και ενέργειες δυνάμεις. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Τραγική κατάληξη για το τροχείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ψηφίζεται την Τετάρτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που αφορά την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος σε συνέντευξή του, το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά μέχρι 100.000 ευρώ, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπορείς και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό τα χρήματα τελειώνανε στις 20 του μηνός. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, 20 του μηνός, 10 μέρες περνούσανε. Μετά τα χρήματα άρχισαν να τελειώνουν στις 15 του μηνός. Και τώρα η Ράνια Τζίμα μας ενημερώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μηνός.
1: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι, αυτό σας λένε, η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
1: Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα
1: πολύ. Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Πού πάει, σε ποιο δρόμο πάει και τις λένε τέτοια πράγματα? Έλα Παναγία μου. Είναι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Έτσι όταν φτάσουν οι εκλογές θα τις λένε τις Τζίμα στις 2 του μηνός. Τέλειο, δεν έχουν να βάνε.
3: 24 ώρες.
0: Και αυτή είναι η Ράνια η Τζίμα. Η βουλευτής του Πασόκ Λιακούλη, η συντρόφισσα Λιακούλη, το κάνει ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ζουμερό.
4: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
5: ποια
4: χειρότερο για την πραγματικότητα.
5: Κλείσαμε που σημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Πεθαίνουνε μετά τις 10 του μηνός οι Έλληνες. Τα delivery που βλέπετε πέρα εδώ δεν είναι άδεια. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν ένα φαγητό να βάλουν μέσα. Πεθαίνουνε στην πείνα. Δεν έχουν να φάει κανείς. Όχι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Ένα κόμμα διαμαρτυρίας στο οποίο τα στελέχη του συναγωνίζονται το ένα το άλλο σε γραφικότητα. Έτσι. 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει. Γιατί είμαστε τρίτη και πέφτουμε? Έλατε, σπάω κι εγώ το κεφάλι μου, ρε Νίκο, τι να φταίει, είμαστε άτυχοι. Τι σημαίνει, Νίκο, τα delivery είναι για τους πλούσιους, αφού κανείς δεν έχει να φάει? Κανείς, δεν υπάρχουν πλούσιοι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Δεν είναι και πάρα πολύ εδώ που τα λέμε, αν κρίνουμε ότι κάποιος μπορεί να κάνει απεργία πείνας για 140 μέρες. Ναι. Στις εκλογές 2 του μηνός οι Έλληνες θα πεθαίνουν όλοι, ναι, ναι, και θα αναστένονται την πρώτη του επόμενου μήνα για 2 μέρες. Ναι. Και μετά θα ξαναπεθαίνουν. Αυτή θα είναι η γραμμή του Πασόκ και κάποιων δημοσιογράφων. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
3: 7 λεπτά.
0: 7 λεπτά φτάνουνε. Φτάνουνε γιατί, παιδιά, τώρα πάμε πάλι στα σοβαρά. Γιατί εντάξει, κάναμε πλάκα με τη Λιακούλη και το Πασό και την Τζίμα και τα βάσανα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται στις λαϊκές γειτονιές. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις, μέσα στη φτωχολογιά είναι όλοι αυτοί. Μέσα στη φτωχολογιά. Είναι άνθρωποι του μόχθου και οπότε ξέρουν και τι λένε. Σχετικώς. Λοιπόν, πω αυτό το πράγμα που μιλάνε και σε πρώτο πληθυντικό κάποιοι από αυτούς. Δεν έχουμε να. Δεν έχεις, βρε! Βρε, δεν τρέπεσαι! Στην ΕΚΑΡ, βρε, μένεις στα βόρεια προάλλη. Πες δεν έχουν! Πάλι ψέμα θα είναι, αλλά πες δεν έχουν! Δεν έχουμε, είναι έτσι όλοι. Δεν έχουμε να φάμε. Περνάμε δύσκολα. Κάτι δημοσιογράφοι τους βλέπω. Παρουσιάζουν κάτι εκπομπές, αμοιβές πενταψήφιες. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδάκι μου, σοβαρά, να σου δώσω ένα κατοστάρικο. Έλα και με ζήτα μου. Συνάδελφοι είμαστε, τι διάολο. Δεν θα δώσω. Άμα δυσκολεύεται ένα συνάδελφο. Κρίμα είναι. Τέλος πάντων. Βελόπουλο. Όχι Βελόπουλο, υποψήφιο Βελόπουλο. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό θέμα, δεν θα πω ονόματα, έτσι. Για να προστατευτεί ο άνθρωπος. Γιατί κάνει φοβερές αποκαλύψεις. Και αυτός. Δεν είναι μόνο ίσιες τρίχες των γυναικών, είναι και άλλα πιο σοβαρά. Σας ακούμε, κύριε, μην τα λέω εγώ να τα πείτε εσείς, πείτε τα.
6: Σε 1,5 ούτε μήνα, ναι, από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου, ναι, με τις νέες ταυτότητες δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Θέλω να πω, δεν θα μπορούμε χωρίς διαβατήριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τώρα εκεί που θα θέλουμε να πάμε, Ρωσία, άμα θέλουμε να πάμε, λέω, Και τώρα διαβατήριο χρειαζόμαστε. Δηλαδή ταυτότητα και να έχουμε δεν κάνει. Θέλουμε διαβατήριο. Άμα θέλουμε να πάμε. Φερρυπίνη στη Ρωσία, λέω ρε παιδί μου, λέω τυχαία μια χώρα. Εντάξει, ναι, αλλά τα άλλα που λέτε είναι σωστά. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Και αυτά που λέτε σωστά είναι. Σιγά τι έγινε, να πούμε. Εσείς τι θα κάνετε όμως τώρα που αυτοί οι προδότες λένε αυτό, οι αντίχριστοι, οι σατανιασμένοι που θέλουν να μας βάλουν τις νέες ταυτότητες και να μας πάρουν τις καλές τους, που δεν είναι τόσο καλές όσο οι Ορθόδοξες, αλλά τελικά τις αγαπάμε κι αυτές τώρα που θέλουν να μας τις πάρουν.
6: Δεν θα βγάλουμε προδοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Έτσι.
6: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες που λέει Χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Πω, συλλεκτική. Δεν ισχύει βέβαια, γιατί είναι πολύ μανιά και δεν ισχύει μετά από τόσα χρόνια, αλλά συλλεκτική. Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος, γιατί έτσι καλώς στη Ρωσία, λέμε, άμα θες να πας, με διαβατήριο θα πας. Ό,τι αυτό, οπότε μπορεί να έχεις την παλιά σου ταυτότητα, λέω τώρα, έτσι. Συγχαρητήρια για το θάρρος σας, να σας πω.
6: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
6: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις που θανάτουν.
0: Έτσι σας τον κάναμε.
6: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά.
0: Έτσι.
6: Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
6: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα αντίχρηση στο σατανικό νομοσχέδιο.
0: Τους δείξαμε.
6: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα.
0: Α.
6: Πηγαίναμε στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Πονάτε.
6: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με το Χριστό μας.
0: Έτσι, με το Χριστό μας. Και την Παναγία μας.
6: Κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού. Μας έχετε απέναντι.
0: Έτσι, έτσι. Πονάτε. Πονάτε. Δεν κάναμε εμβόλια. Πονάτε. Πώς εν πάση περιπτώσει, κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ως πολιτευτής σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο, στην Ελληνική Λύση, στον νομό Κοζάνης.
0: Μπράβο.
6: Αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο.
6: Και λέγεται...
0: Όχι, μην πείτε ονόματα, κινδυνεύετε, δεν είναι αυτοί, είναι προδότες, είναι χούντα, είναι σατανιασμένοι, κουλέοι. Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο να ακούσουμε ένα πάρα πολύ καλό χωρατό. Θέλω να κλείσει η εκπομπή κάπως ευχάριστα, ρε παιδί μου, να πούμε πώς ήταν του Κυριάκου μας. Νομότα παντού. Να βάλουμε και νομότα παντού του Κυριάκου. Να τελειώσουμε με δύο πολύ καλά χωρατά. Βλέπουν Αμερικάνοι, λέει, είναι ο Λούι Σι Κέι και είναι μεγάλο κωμικό και είναι και ο Ρίκι Ζερβές, ο Άγγλο που κάνει φοβερά. Ζευρε γατάκια, γατογάτακες. Πάρτε εδώ κωμωδία.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί για έρανο τους βλέπω. Άμα είναι αύριο Τσίπρας στην εντιμότητά του λεφτά, κάνε 20 λεπτό. Το πολύ. Τον πολύ, τέλος πάντων, θα βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε. Έτσι, Αλέξη, άμα θέλεις, γιατί άλλοι μόνο. Γιατί να σου δίνουν μόνο άλλοι λεφτά. Να δώσουμε κι εμείς. Και εμείς θα θέλουμε μια χάρη αύριο μεθαύριο. Λέω τώρα. Πολύ ωραίο. Και το χωρατό του Πρωθυπουργού μας, ένα άλλο ωραίο χωρατό, παρακαλώ, αν γίνεται, για να, έτσι, να δούμε ότι υπάρχει stand-up comedy στην Ελλάδα. Δεν είναι που λένε δεν υπάρχει.
2: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Τα λόγια όλα τα έχουμε μάθει απ' έξω πολλές φορές. Αλλά όταν είναι ένα νούμερο πετυχημένο, το κρατάς. Ναι. Σε όλες τις παραστάσεις. Δεν πας και το αλλάζεις κάποιες να μην είναι όλο το ίδιο. Ναι. Αλλά το καλό, καλό, λέει, αυτό είναι hit. Θα το ξαναπαίξω. Λοιπόν, και με αυτά τα δύο hit, την εντιμότητα του Αλέξη και την νομιμότητα παντού που θα επιβάλλει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε. Τη Δευτέρα, μπορείτε να, και στο Facebook και στο X και στο Instagram,
3: Spotify.
0: Στο Spotify. Ναι, στο Spotify, όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Spotify. Άμα κάνετε μαθήματα, και στο Apple Podcast, ενώ είναι σε podcast. TikTok, OnlyFans, δεν έχω ακόμα. Γιατί γελάς? Γιατί δεν γελάς?
3: Είμαι πρώτος, ρε, που θα γελάς.
0: Είναι να, περίμενε, θα σου το πω απλά. 6 δισεκατομμύρια κόσμο, 7, 8 στον πλανήτη, ναι. Δισεκατομμύρια, έτσι, ναι, ναι. Κάνω OnlyFans και θα δείχνω τις πατούσες μου.
3: Όχι, μωρέ.
0: Από τα 6 δισεκατομμύρια δεν θα υπάρχουν 10.000 βλαμμένοι που να θέλουν να τις δούνε.
3: Σίγουρα.
0: Θα υπάρχουν 10.000. Τι, ποτέ, ένα 0,000%. Ένα ευρώ να μου δίνει ο καθένας το μήνα. Έχω 10.000 τσεπώνω το μήνα κατευθείαν. Θέλω να πω, για σκέψου το. Δεν είναι τόσο να το απαξιώνεις. Λέω.
3: Εντάξει, έλα,
0: να έχω κι εγώ το πενταψήφιό μου, να μπορώ να λέω μετά, βγαίνει δύσκολα ο μήνας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
14: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
16: Αγαπημένο μου μερολόγιο, Νεφέλη Μεγ, για μία ακόμα σελίδα του μερολογίου εδώ πέρα. Ελπίζω να μην σου έλειψα πολύ. Εμένα μου έλειψε. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί έχω συσσωρεύσει λίγα νεύρα, λίγο πόνο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, την οποία δεν θα πάω φέτος, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ένα στόχο, και αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

κακίνηση. Εσείς φίλοι και φίλες που είσαι στο ενίκιο, κάθεστε και σκέφτεστε τρελές οι τιμές. Μας βαραίνει η τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά έρχομαι εδώ για να σας πω ότι πρέπει να το δούμε ολιστικά αυτό το

0: διότι εσύ μπορεί να δίνεις 600 και 700 ευρώ και 800 για το σπίτι σου, αλλά αυτά τα 700-800 ευρώ κάποιος τις πράξει. Αυτός ο κάποιος τώρα πώς θα νιώσει? Δεν θα νιώσει χαρούμενος? Έτσι τουλάχιστον μας ενημέρωσε ο κύριος Κυρίδης, ο οποίος σε πανελλήνια εμβέλεια μας είπε ότι αυτά τα λεφτά των ενοικιαστών κάποιος τα εισπράττει. Και εγώ έρχομαι να πω ότι αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα τεχνοκρατικής απλούστευσης, το οποίο βέβαια αγνοεί πλήρως την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι εμείς εδώ πέρα. Διότι οι άνθρωποι που νοικιάζουν τα σπίτια είναι συνήθως νέοι, μισθωτοί, νέα ζευγάρια, δηλαδή η παραγωγική βάση που προσπαθεί να χτίσει τη ζωή της. Τα χρήματα τώρα από την άλλη καταλήγουν σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια ακίνητα στην κατοχή τους, τουλάχιστον ένα το οποίο εσύ και εγώ πληρώνουμε. Συχνά έχουν και περισσότερα, ή ακόμα χειρότερα, αυτά τα χρήματα καταλήγουν εκτός της εγχώριας οικονομίας σε ξένα funds και διάφορους μεγάλους επενδυτές του Airbnb, οι οποίοι βγάζουν αυτά τα κέρδη που εισπράττουν την Ελλάδα εκτός της ελληνικής αγοράς. Επίσης, ο νοικιαστής που δίνει το 50 ή 60% του μισθού του στο ενίκιο αναγκαστικά θα κόψει από την υπόλοιπη αγορά. Εστίαση, ανεμπόριο, υπηρεσίες, ψυχαγωγία κλπ. Ο ιδιοκτήτης τώρα που εισπράττει τα αυξημένα ενίκια, ειδικά αν είναι εύπορος, έχει μικρότερη οριακή ροπή προς την κατανάλωση. Δηλαδή, δεν θα τρέξει να ξοδέψει όλο το έξτρα κέρδος στην αγορά. Ένα μεγάλο μέρος του είτε θα αποταμιευθεί, είτε θα γίνει επανεπένδυση σε περισσότερα ακίνητα, φουσκώνοντας και άλλα αυτή τη φούσκα που δεν βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεφουσκώνει ποτέ. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι τέτοιες δηλώσεις δείχνουν μια τεράστια αποσύνδεση από την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είδαμε και εκείνη την περίφημη δήλωση του Γιάννη Πλουβέρδου την προηγούμενη εβδομάδα. Τρίτη, 8 το βράδυ. Το λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόγιο. Ήρθα σε μια αντιπαράθεση. Εγώ προσπάθησα, λέμε, επιχειρήματα να υποστηρίξω τη θέση μου, αλλά μάλλον ήταν τόσο καλά τα επιχειρήματα που δεν καταλάβαινε η άλλη πλευρά. Με έναν τύπο ο οποίος είναι στο νέο κόμμα του Ελλάς-Ελλάς. Όχι του Ελλάς-Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και προσπαθούσε να με πείσει τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να φέρει εδώ ο Τσίπρας στην οικονομία. Αυτός ήταν μεταξύ και οικονομολόγος, λογιστής, κάτι ήταν. Λοιπόν, και προσπαθούσα να του πω αυτά που θέλω να πω και σε σένα. Και βρείτε λίγο να ακουστούν, γιατί νιώθω ότι η νοημοσύνη μου κάπως σαν να κάνει λίγο. Λοιπόν, για αυτή την πατριωτική εισφορά του κορυφαίου 1%, ο Αλέξης φαίνεται να μην έχει βάλει κανένα μα κανένα μυαλό. Βλέπεις τις τελευταίες εβδομάδες να βγαίνουν στελέχη του και να κάνουν τέτοιες δηλώσεις για την φορολόγηση των πάρα πολύ λίγων ανθρώπων, έτσι για να δείξουν, εγώ ξεσηκάζομαι το φτωχό μου το μυαλό, στη μεσαία τάξη, ότι δεν θα αγγίξουμε εσάς, θα τα πάρουμε μόνο από τους υπερπλούσιους.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Αλλά για μία ακόμη φορά, το οικονομικό επιτελείο, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε, αυτού του νέου φορέα, επιλέγει την εύκολη εκλογική υπόσχεση αντί να κάνει μια γενναία και δομική μεταρρύθμιση όσον αφορά τα φορολογικά. Δηλαδή, αντί να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής εκεί που χάνονται δισεκατομμύρια ευρώ της γενικότερη οικονομία μας, επιλέγεις τώρα ένα συμβολικό νούμερο 1500 αφημί για να δημιουργήσεις τι? Έναν εύκολο πολιτικό εχθρό. Γιατί αν η χρηματοδότηση του κράτους βασίζεται στο να βρεθούν 1500 μάλλον συγκεκριμένοι άνθρωποι για να πληρώσουν το μάρμαρο, τι να πω, πιο οικονομικά μετέωρο δεν πάει. Και από την άλλη, τον ακούς και να λέει τον Τσίπρα ότι η οικονομία υπερποδίδει. Και εδώ είναι το μεγάλο, το τεράστιο οικονομικό οξύμορο τη πρόταση που πάει να κάνει. Διότι αν η οικονομία υπεραποδίδει ήδη αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που λες, τα οποία από πού προέρχονται, από το ΦΠΑ, αυτά που το πληρώνουμε όλοι και οι φτωχοί και τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Το να λες τώρα ότι θα χρηματοδοτήσεις το νέο σου πρόγραμμα και τις αυξήσεις στο δημόσιο μόνο από τη φορολόγηση των μερισμάτων και από το 1% των πολύ πλούσιων δεν βγαίνει μαθηματικά, διότι αν υποθέσουμε ότι φορολογούνται με ένα έξτρα πάρα πολύ βαρύ, ένα 20% λέω εγώ, με πατριωτικό φόρο αυτοί που λες, όσοι δηλώνουν μάλιστα πάνω από 900.000 ευρώ, που ακούσαμε διάφορα στελέχη να το λένε αυτό το πράγμα, κάνεις μια τρύπα στο νερό, διότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που φωνίζονται να έχουν τέτοια εισοδήματα είναι ελάχιστοι. Διότι πραγματικά εύποροι δεν φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα με βάση έναν μισθό. Τα πλούτη τους βρίσκονται σε εταιρικές δομές, σε holding εταιρείες, στο εξωτερικό, σε ακίνητα και σε διάφορα αφορολόγητα ομόλογα. Όταν λοιπόν βάζεις τη βάση πάνω στην οποία θα επιβάλλεις το φόρο, είναι πάρα πολύ μικρή, απελπιστικά μικρή, ακόμα και 100% φόρο να τους έβαζες, το συνολικό ποσό που θα μαζευότανε δεν θα ξεπερνούσε τα μερικά εκατομμύρια ευρώ. Και οι παροχές που θέλεις να κάνεις, και αυτό είναι το οξύμορο, γιατί τι λες, ότι θέλω εγώ να κάνω γενναίες και οριζόντιες αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές και μαζί σου, Αλλά όταν λέμε μια γενναία αύξηση είναι 200-300 ευρώ το μήνα, δεν είναι 40, έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Άρα εσύ σαν κράτος χρειάζεσαι κοντά στο 1 με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πώς θα τα βρεις αυτά? Μα μαθηματικά δεν βγαίνει.
3: Η επιστήμη είχε αποφανθεί.
0: Τι πρέπει να κάνεις? Ή να αυξήσεις τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ και καύσιμα που τους πληρώνουν όλοι, άρα και οι φτωχοί, ή να μειώσεις τις δαπάνες από κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη άμυνα ή διάφορα κοινωνικά επιδόματα, ή να δημιουργήσεις νέο έλλειμμα και χρέος, πράγμα που απαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μόνο έτσι σου βγαίνουν τα μαθηματικά. Αλλά αυτά δεν μπορεί κανένα κόμμα να τα πει προεκλογικά, γιατί ξέρετε τι, δεν θα ψηφιστεί. Τετάρτη 11.30 το πρωί. Ξυπνάω πρωί αγαπημένο μου ημερολόγιο και δεν είχα κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ καλά. Οπότε ξύπνησα γύρω στις 10 ώρες έτσι. Το ευχαριστήθηκα. Και μετά που ξυπνάω, ανοίγω την τηλεόραση, αγαπημένη μου συνήθεια. Θα μου πεις γιατί, θα σου πω ότι έχεις δίκιο προφανώς. Και πέφτω πάνω στο Γιώργη του Αλιάγκα. Και έχεις το παραλήρημα του Γιώργη του Αλιάγκα, δηλαδή. Πρωί-πρωί δεν είχα ανοίξει μάτια, λέω, όπα, τι γίνεται, μας παίρνουνε τα σπίτια. Πάλι τα είχε βάλει με μια influencer, την Ιωάννα την Τούνη, ότι ανέβασε και καλά η Τούνη ένα χιουμοριστικό βίντεο που κάνει αέρα με κάτι χαρτονομίσματα, τα οποία ο Λιάγκας έλεγε ότι είναι 500 ευρώ, αλλά ήταν τοπικά στην Ινδονησία του Μπαλί τα χαρτονομίσματα που έχουν, η αξία τους να ήταν 4,5 ευρώ, πραγματικά. Πώς αυτή το να δείχνεται ο πλούτος, το να το προβάλλω τόσο πολύ και το αντεδιέστηλε αυτό με τον Μανώλη τον Καραλή που δεν θα βγάλει ποτέ αυτά τα λεφτά που βγάζει Τούνη. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι εγώ σαν πατέρας, παιδί μου, θα είμαι περήφανος μόνο για τον Καραλή. Όχι για την Τούνη που βγάζει εκατομμύρια. Λοιπόν, νομίζω ότι. Τι να σας πω. Πρέπει να τον αφήσουμε ήσυχο το Γιώργο τον Λιάγκα. Δηλαδή, θα ήθελα να τον κράξω, αλλά δεν μπορώ, διότι. Τι να σας πω, δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να προστατεύσει την ηθική μας και τα χρηστά ηθή σε αυτή τη χώνα. Δηλαδή, ο Γιώργος Αλιάγκας είναι ο άνθρωπός μας. Ο θεματοφύλακας της ποιότητας. Ο πνευματικός σταγός που τόσα χρόνια παλεύει εκεί στα μαρμαρένια λόνια της μεσημεριανής ζώνης ενάντια στον κυτρινισμό και την ανθρωποφαγία. Οπότε, εγώ, Γιώργο μου, σε καταλαβαίνω. Πώς να μην πάρεις εγκεφαλικό με την Τούνη. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να βγάζει εκατομμύρια views και χιλιάδες ευρώ με το κινητό της. Μάλιστα με τις επιχειρήσεις της, έτσι. Τι, αυτές οι επιχειρήσεις ευτελείς. Φύτρωσα και αυτές, δεν είναι προφανώς. Χωρίς να έχει την ανάγκη να παρακαλέσει κανένα πάνελ, κανένα κανάλι και κανένα αρχισυντάκτη. Εννοούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Η τηλεόραση που υπηρετείς αργοπεθαίνει. Τα νεανικά κοινά σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Τα διαφημιστικά budget τώρα, κοίτα να δεις που πάνε. Στα social media! Well. Οπότε λογικό είναι να σας πιάνει ένας πανικός. Χάσατε το μονοπόλιο της δύναμης και αυτό είναι που σας τρελαίνει. Και το πιο ειρωνικό είναι ότι τους ηχαίνεστε αυτούς από το social media, τους καταγγέλλετε, αλλά χωρίς αυτούς πραγματικά δεν έχετε τι να παίξετε. Ζείτε σαν παράσιτα από το περιεχόμενο των influencers, κράζοντάς τους το πρωί και παρακαλώντας τους για μια δήλωση το μεσημέρι. Που είναι να τρελαίνει αυτό το πράγμα. Και βέβαια, εκεί που υποκλίνομαι είναι σε αυτή τη σύνδεση που έκανε μεταξύ του Καραλή και της Τούνη. Εντάξει, ήταν επικό αυτό το πράγμα να φορέσει αυτό το κουστούμι του εθνικού πατέρα. Νομίζω εκεί δάκρυσε μέχρι και το κοντρόλ. Και πραγματικά, Γιώργο μου, πέρα από το γεγονός ότι κάθε γονιός θα ονειρευόταν το παιδί του να μεγαλώσει και να γίνει παρουσιαστής μεσημεριανού πάνελ που ζει από το gossip, αυτή η ατάκα τώρα, για να γίνω και λίγο σοβαρή, δείχνει μια πάρα πολύ τοξική λογική. Και τι εννοώ, αυτό το στυλ του πατέρα Φέντη που αγαπάει και αποδέχεται το παιδί του μόνο υπό όρους και που είναι έτοιμος να ξεγράψει την κόρη του αν δεν μπει στα δικά του συντηρητικά κουτάκια, ευτυχώς το έχουμε αφήσει όλοι οι υπόλοιποι σε άλλες δεκαετίες. Και το να μοιράζει τηλεοπτικά πιστοποιητικά πατρικής περηφάνειας εργαλειοποιώντας έναν Ολυμπιονίκη. Γιατί? Για να μειώσει δημόσια την αξιοπρέπεια ενός άλλου ανθρώπου. Είναι το πιο cringe πράγμα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Νομίζαμε ότι στην τηλεόραση είχε πιάσει πάτο το βαρέλι, αλλά δυστυχώς ευτυχώς ο πάτος του βαρελιού είναι κινητός σαν τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Μόνο που πάει συνεχώς προς τα κάτω. Οπότε δεν πειράζει, Γιώργο μου, μη μασάς, συνέχισε έτσι να μας κουνάς το δάχτυλο, κράτα γερά το λάβαρο της ηθικής και μην ανησυχείς, αν αρχίσουμε ποτέ να ψάχνουμε τι είναι ό,τι χειρότερο έχει δει η ελληνική τηλεόραση, το δικό σου αρχείο σίγουρα θα μας βγάλει ασπροπρόσωπο. Αγαπημένο ημερολόγιο, θα σε δω την επόμενη εβδομάδα σε μια καινούργια σελίδα με υλικό έτσι να σε εμπνεύσω. Φιλιά πολλά, με φιλιά.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραΐτης και στο μικρόφωνο η Μαρία Αναστασοπούλου. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνει τη ειδησιογραφία μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Πώς οι Ρώσοι Φαρσέρ έφτασαν στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Θάνο Ντόκο, όλο το παρασκήνιο της παγίδευσης. Το θέμα ξεσήκωσε πολιτική θύελα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την παρέτησή του και το Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Όλα συνέβησαν σε μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή. Μια συνομιλία που δεν πρόδιδε το παραμικρό. Μέχρι τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας αντιλαμβάνεται πως κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
2: Επομένως, βλέπετε.
1: Όπως βλέπω εσάς, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Προς το τέλος της συζήτησης, επέμενε το θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα στέλνει το πρώτο δημόσιο μήνυμα μετά την τραγωδία που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια.
3: Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.
0: Περισσότερες από 5.000 εικονικές συνταγές, ζημία που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ για τον ΕΟΠΗ και ένα κύκλωμα που σύμφωνα με τις αρχές δρούσε επί χρόνια ανενόχλητο, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, φερόμενος ως εγκέφαλος πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη παρέτηση εκλεγμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περίπου 40 ημέρες μετά τη δημιουργία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, για την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα. Φουντώνει η κόντρα Λαζαρίδη Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Επιλέχθηκε βάσει προσόντων της, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, απαντά ο Ευρωβουλευτής. Εμένει με σειρά νέων ερωτημάτων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προαναγγέλλοντας μάλιστα προσφυγή στη δικαιοσύνη για συκοφαντία. Και ο καιρός σε λίγο, βροχές και καταιγίδες σήμερα Σάββατο, αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, πότε θα επηρεαστεί η Αττική. Είμαστε μπροστά σε μία από τις πιο εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος. Γιώργος Παπακοσταντίνου σε λίγο κοντά μας. Πριν όμως, ελάτε να ακούσουμε όσα αποκαλυπτικά είπε χθες αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη, ο πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης, ο κύριος Θάνος Ντόκος.
1: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
2: Επομένως, βλέπετε.
1: Όπως βλέπω εσάς, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση. Προς το τέλος της συζήτησης, επέμενε το θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα. Και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν κανένας ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Ο οποίος Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας ενημέρωσε αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το συμβάν. Γιώργο Παπακοσταντίνου, υπάρχει, καταλαβαίνουμε, προβληματισμός για το περιστατικό, αλλά και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων.
4: Τα οποία μέτρα, τουλάχιστον με τα όσα διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση, ήδη λαμβάνονται, γίνονται αναβαθμίσεις, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι στα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός αυτό καθεαυτό Μαρία, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι λίγο, είναι μείζον και αντιμετωπίζεται ως μείζον από την κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή. Το επιβεβαίωσε και ο κύριος Ντόκος όταν ρωτήθηκε.
4: Και έχουμε μπροστά μας και εκλογές. Και όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο που, όπως ανέφερε και ο κύριος Ντόκος, σε ένα φόντο που υπάρχει μια έντονη αναγνωρισμένη ρωσική δραστηριότητα σε άλλες περιοχές, στη Μολδαβία, η αντίστοιχη υπόθεση με τον Εστονό που έγινε λίγες ημέρες πριν, μια εβδομάδα πριν. Όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν περνάνε στον ντούκου και δεν μπορούν να περάσουν στον ντούκου.
0: Από την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνω, υποστηρίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η συνομιλία ήταν στην εθνική γραμμή, για να το πούμε απλά, ότι δεν υπήρξαν αναφορές σε ευαίσθητες πληροφορίες, ότι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο, δεν έχει υποθεί κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα.
4: Εμπιστευτικό ή απόρριτο αυτό απορρίπτεται ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση όμως στην κυβέρνηση στέκονται σε αυτό που με πολύ σοκαριστική διατύπωση εξέφρασε ο Θάνος Ντόκος. Είχα απέναντί μου τον Ουκρανό ομόλογό μου, τον έβλεπα με τα μάτια μου και αναγνώριζα στον ήχο του τη φωνή του που είχα ξανακούσει πριν από μία εβδομάδα.
0: Μέχρι τη στιγμή που φάνηκε ο υποτιθέμενος ομόλογός του να είναι αρκετά επίμονος σε κάποια σημεία σε σχέση με το συμβάν που είχαμε στη Λευκάδα με τον ντρόουν, εκεί αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
4: Σαφώς. Και από εκεί ξεκίνησε, και αυτό είναι το θετικό, ότι ο χρόνος που έπρεπε να μην προσπεραστεί για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν ο σωστός. Να αρχίσει να ελέγξει τους διάβλους και τις πύλες εισόδου ή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι υπήρχε και μια σχετική παρουσία στην Ουκρανία που βοηθούσε πάρα πολύ για να διασταυρωθούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως στέκονται στην κυβέρνηση σε αυτό το γεγονός και αναζητούνται τρόποι να προστατευτούν, διότι επίσης είναι μια πολύ σημαντική διατύπωση από πλευράς του κ. Ντόκου ότι όσο εξελίσσονται τα δικά μας αμυντικά τείχη, εξελίσσονται και οι επιθετικές δυνατότητες. Και εμείς π.χ. συζητάμε τώρα ότι τον Απρίλιο του 27 ή τον Μάρτιο του 27 θα γίνουν εκλογές.
0: Και εμείς μπορεί να τρέχουμε. Και πάνω σε αυτό που λες, πάτησε και η αντιπολίτευση, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Θέτει δηλαδή το ερώτημα για ποιο λόγο να αποτελεί ο χρόνος των εκλογών αντικείμενο συζήτησης του κυρίου Ντόκου με τον Ουκρανό ομόλογό του, που αποδείχθηκε ότι ήταν fake. Ένα λοιπόν, όπως το είπες Γιώργο, το πρωτόκολλο ασφαλείας και αν αυτό τηρήθηκε, και στην περίπτωση που δεν τηρήθηκε, πώς έσπασε από την άλλη πλευρά. Γιατί η συγκεκριμένη φαρσέρ είναι πολύ έμπειρη.
4: Και σαφέστατα, γιατί εδώ πέρα τώρα, αυτό είναι και αν θέλεις ένα δικό μου προσωπικό σχόλιο, δεν μπορεί αυτοί οι φαρσέρ από μόνοι τους να έχουν το τηλέφωνο του Εμμάνουελ Μακρόν, του Ντέιβιντ Κάμερον, της Τζόρτζια Μελόνι ή του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδος. Δεν φτάνεις έτσι εκεί, ούτε πολύ περισσότερο με το Gmail. Κάτι άλλο υπάρχει πίσω και προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν, αν θέλεις, στην κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Μίλησαν σήμερα εδώ στον Sky, κυρίες και κύριοι, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, αλλά και ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και θα τους ακούσουμε.
5: Δεν βγήκε στη δημοσιότητα κάτι απόρριτο. Αυτή τη στιγμή, σε μια σειρά πραγμάτων που έχουν ήδη γίνει για τη θωράκιση από τέτοιου είδους απειλές, προχωρούν και πολλές ακόμα κινήσεις και αποφάσεις οι οποίες θα θωρακίσουν έτι περαιτέρω απέναντι σε τέτοιες απειλές. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης.
0: Πάρα πολύ έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από την πρώτη στιγμή την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Ο εκπρόσωπος του κόμματος μίλησε σήμερα στον Sky και επέμεινε, ο κύριος Τσουκαλάς.
6: Εμείς λοιπόν την παρέτηση την ζητήσαμε γιατί αυτή η εικόνα οδηγεί στο διασυρμό της χώρας.
7: Όταν ο Πρωθυπουργός
6: βάζει τα διλήμματα και λέει ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το τηλέφωνο, το σηκώνει ο ίδιος ή ο κύριος Ντόκος, ή συμβουλεύεται τον κύριο Ντόκο.
0: Βολές κατά της κυβέρνησης και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στέλεχος Ελλάς, ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, νωρίτερα στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
8: Ναι, έχουμε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Αντί εδώ να υπάρχει στεναρή στάση, γίνεται μια συζήτηση κυρίων. Κοιτάξτε, πλησιάζουν εκλογές. Όλα υποτάσσονται, τα εθνικά ζητήματα υποτάσσονται στην κομματική στόχευση.
0: Μάλιστα.
8: Αυτή είναι η κυρίαρχη κουλτούρα με την οποία διαχειρίζεται τα δημόσια πράγματα η Νέα Δημοκρατία.
0: Στο μέτωπο της τρομοκρατίας τώρα και της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές ψάχνουν 4 άτομα και ένα εύρημα που θα μπορούσε να δέσει την υπόθεση. Πριν πάμε στο πεδίο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής, ελάτε να ακούσουμε όσα έγραψε στην πρώτη ανάρτηση μετά το θάνατο της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μαζί με τα πολλά αναπάντητα γιατί, στέλνει μήνυμα πως δεν πρέπει να κερδίσει η τυφλή πολιτική βία.
9: Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου, σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
0: Ο Sky εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της οικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Φοράει μπλούζα μαύρη και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι κοντά μας, γιατί οι διοκτικές αρχές σαρώνουν τις κάμερες της περιοχής και από ό,τι φαίνεται μία μονοτική ταινία εκτιμάται ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει σημαντικές για την έρευνα απαντήσεις, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, Μαρία, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερες και εσύ, ουσιαστικά οι έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Ένα μέρος αυτού παρουσιάσαμε, όπως είπες και εσύ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες, με το βίντεο με τον εμπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη. Από εκεί και πέρα, φυσικά, υπάρχει και άλλο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησαν ουσιαστικά οι δράστες, γιατί είδαμε ότι με πολύ συντονισμένες κινήσεις και επιλέγοντας μια κοντινή ουσιαστικά περιοχή στην Τούμπα, κινούμενοι από Τούμπα, Πηλαία, Ανάληψη, δηλαδή πολύ κοντινές περιοχές, άφησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία. Και από εκεί και πέρα το τρίτο είναι αυτή η ταινία που ερευνούν οι αρχές αν έχει πάνω κάποιο δείγμα ή κάποιο υπόλοιμα DNA ή αποτυπωμάτων από τους δράστες. Από εκεί και πέρα, η συγκλονιστικότερη στιγμή αφορά την παρουσία του κυρίου Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος χθες έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και συγκλονισμένος και παρά το χαμό της συζύγου του, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να πάθουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους εύχεται μάλιστα να μην ζήσουν αυτό που ζει ο ίδιος, ενώ φυσικά περιμένει την βελτίωση της υγείας της κόρης του την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να κηδέψουν τη γυναίκα του στο ίδιο σημείο όπου πριν 5 χρόνια κήδεψαν την άλλη της κόρη.
0: Η οποία Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί και νοσηλεύεται. Όντως το ύφος και το περιεχόμενο όσων είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά από αυτό που έχει συμβεί, όλους μας συγκλώνησαν και έδωσε και τον τόνο, νομίζω, για το πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και στο εξής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε σχέση με τις έρευνες τώρα, επειδή από την αρχή δόθηκε ή μάλλον στην αρχή δόθηκε μία αίσθηση ότι θα βρεθούν οι δράστες αρκετά γρήγορα, φάνηκε ότι αυτό δεν είναι μία τόσο εύκολη υπόθεση. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να δεθεί η υπόθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε πριν από λίγο στον Sky.
11: Είμαστε αισιόδοξοι, αναμένουμε βέβαια αποτελέσματα και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποιο στοιχείο και από τα επολύματα των μηχανισμών. Αυτό προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι. Αν ήταν τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία έχουν εντοπίσει σε βιντεοληπτικό υλικό χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί, βέβαια, διευκρινίζω. Αν συμμετέχουν και στις 3 ενέργειες, ή μιλάμε για διαφορετική σύσταση της ομάδας που συμμετέχει στις ενέργειες κάθε φορά. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χαρτογραφήσουμε την κίνηση των δραστών πριν και μετά τις ενέργειες αυτές, για να δούμε αν πρόκειται για τα ίδια άτομα.
0: Είναι συγκλονιστική εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας που σημειώθηκε η επίθεση. Ο άνθρωπος που θα ακούσετε νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, πήρε εξιτήριο και περιγράφει όλα όσα έζησαν τη στιγμή των εκρήξεων, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της Αφροδίτης Νέστορα.
12: Εγώ όταν άκουσα το θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως δεν ρισκάρισα να πάω παραπέρα, να βγω, γιατί φοβήθηκα ότι μην γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα πάνω αμέσως. Αμέσως σε 1-2 λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη, πάσαν οι πόρτες, τα τζάμια και μπήκε μέσα ο καπνός. Το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα. Είχαμε ανοιχτό το διαμέρισμα γιατί κατέβηκα και ακούγαμε κι εμείς φωνές και λέγαμε μήπως θέλει κάποιος να το βοηθήσουμε. Μπήκε μέσα καπνός σε εμάς το διαμέρισμα. Το μόνο ευτυχώς που βρήκε κάποιο από ό,τι κατάλαβα διέξοδο η κυρία Νέστρο, η Αφροδίτη, που είχε ανεβεί επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας, την είδα μετά στο μπαλκόνι μας, να είναι σε κατάσταση λιποθυμίας, σε σοκ.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για ανοχή στη βία από την αριστερά συνεχίστηκε και σήμερα. Έχουν μιλήσει αρκετοί. Θα ξεκινήσουμε για να ακούσουμε τώρα όσα είπαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα ακούσετε και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να βάζει στο στόχαστρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως είπε με τις δηλώσεις της, οπλίζει τα χέρια δολοφόνων.
13: Άνθρωπος που παίρνει

0: καλύπτει.
1: Από την πλευρά του Πασόκ για τη συνέχεια, ο Παύλος Χριστίδης και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εάν θεωρεί κάποιος από την κυβέρνηση, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος, ότι υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο κρύβεται πίσω από την δολοφονική επίθεση σε τρία σπίτια που οδήγησε στη δολοφονία ενός συμπολίτη μας, τότε πρέπει κάποιος να βγει να το πει. Πρέπει να βρούμε τους δολοφόνους και πρέπει να τους βρει η κυβέρνηση.
3: Δεν μπορεί να αποδείχθηκε τελικά ότι μπορεί να χαθεί και μια ζωή.
4: Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπουργός και να καταγγέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταγγέλει τον Αλέξη, τον Τσίπρα για αυτό που συνέβη, ενώ όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά.
1: Αλλάζοντας τώρα σελίδα, απάντηση έδωσε σήμερα ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η σύζυγός του έχει πάρει σιωπηρή απόσπαση στις Βρυξέλλες, τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανάρτηση που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, η απόσπασή της δεν δημοσιεύθηκε ποτέ στη Διάβγεια, ενώ υπάρχει σχετική υποχρέωση δημοσίευσης εκ του νόμου, Δέσποινα Αυλεπάκη.
5: Ναι, και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα για την απόσπαση της σύζυγος του, της κυρίας Θεοδόρας Αϊβάζογλου, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας καταρχάς το μακροσκελές βιογραφικό της οικονομολόγου σύζυγου του. Τόνισε μάλιστα ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο τον δίνει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη δημοσιότητα για την κάλυψη, όπως είπε, επίγουσων αναγκών στελέχωσης της μονάδας οικονομικής πολιτικής και με τις απολαβές της και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους.
1: Το ερώτημα είναι αν αυτή η απόσπαση έγινε πριν ή μετά τη σχετική προκήρυξη που έχει υπάρξει από το Υπουργείο Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει ο κ. Φαραντούρης, προφανώς, Δέσποινα.
5: Κοίταξε, και ένα άλλο το οποίο καλείται να απαντήσει ο κ. Φαραντούρης είναι όλα αυτά που του προσάπτει ο κ. Λαζαρίδης,
1: ο οποίος επιμένει.
5: Έχει φουντώσει η κόντρα ανάμεσα στους δύο. Όπως είπαμε, η είδηση κυκλοφορεί από χτες με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ζητά εξηγήσεις ακριβώς για όσα έχουν γίνει για την απόσπαση και ο κ. Φαραντούρης να απαντά ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι είναι θλιβερό γυναίκες σαν τη δική του τη σύζυγο να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία, καρφώνοντας ουσιαστικά την πλευρά Λαζαρίδη, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να κάνει λόγο για συκοφαντία και να ενημερώνει ότι έδωσε εντολή στους νομικούς του για τα περαιτέρω.
1: Για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τώρα, την παρέτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία που είχε, Δέσποινα, με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο. Δώσε μας ρεπορτάζ γύρω από τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Καραμέρο σε αυτή την απόφαση, αν και νομίζω για πολλούς ήταν περίπου προδιαγεγραμμένο.
5: Νομίζω ότι έχουμε την πρώτη παρέτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά οδεύει προς το κόμμα Ελλάς, και αυτό με έναν τρόπο το σκιαγραφεί ο Γιώργος Καραμέρος και στην ανακοίνωση παρέτησής του από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερε μέσα σε όλα ότι από την αρχή υποστήριξε πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα, και αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Τώρα να σου πω ότι, όπως ενημερώνει ο κ. Καραμέρος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας επισήμως θα δώσει την παρέτησή του στον πρόεδρο της Βουλής για το τυπικό, και τώρα ξεκινάει το ρεπορτάζ και οι καραμπόλες, γιατί ψάχνουμε να δούμε ποιος θα λάβει την βουλευτική του έδρα στην Ανατολική Αττική. Κάνοντας λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, Μαρία, ο πρώτος επιλαχών ποιος είναι? Ο Χρήστος Πύρτζης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πύρτζης δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να είναι διατεθειμένος να πάρει αυτή την έδρα.
1: Οδεύει προς τον κύριο Τσίπρα.
5: Ο κύριος Πύρτζης δεν νομίζω ότι οδεύει πουθενά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επιθυμεί, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουμε, να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική. Άρα ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί. Δεν φαίνεται πιθανόν. Ο δεύτερος είναι ο κύριος αείμνηστος Αθανασίου, οπότε προχωράμε, που έφυγε λίγες μέρες πριν.
1: Πάντως καταλαβαίνω.
5: Προχωράμε στην επόμενη, και να σου πω ποια είναι πολύ πιθανόν και περιμένουμε να δούμε αν θα αποδεχτεί ή όχι αυτή την έδρα. Είναι η κυρία Κοροβέση, που την αυτή την ώρα αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη.
1: Α, εδώ μιλάμε για καραμπόλες σοβαρές, έτσι όπως μας το περιγράφει τώρα, Δέσποινα, και έτσι όπως πάει η σειρά. Πάντως καταλαβαίνω, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει γι' αυτό και έχεις ασχοληθεί και εσύ πάρα πολύ με το ρεπορτάζ σου, ότι για να αποφασίζει ένας εν ενεργεία νυν βουλευτής να παραιτείται, μάλλον υπάρχει συμφωνία με το κύριο.
5: Αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ.

0: επίσημος όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
0: Η επίσημη πάντως, ό,τι λένε οι πλευρές όλες και η πλευρά της Αμαλίας, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις εδώ για κανέναν, ότι όποιος θέλει να έρθει θα δώσει τη μάχη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή, ότι θα είναι βουλευτής, ότι τα όργανα του κόμματος επισήμως θα του πούνε ναι. Τώρα, επισήμως και παρασκηνιακά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι έχει διαμεχθεί.
1: Εντάξει, επειδή πάντως οι εκλογές δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν και επειδή ο κύριος Τσίπρας όντως από την πρώτη στιγμή είπε ότι όποιος θέλει να συμπορευτεί μαζί μας πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του, να αφήσει την προηγούμενη.
0: Και είναι αυτό που βλέπουμε να κάνει ο κύριος Καραμέρος.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι απλό για ένα βουλευτή να πει αφήνω την έδρα μου με αβέβαιο το μέλλον, αν υπολογίσουμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και σε κάποιους μήνες από τώρα.
0: Ξεκάθαρα και υπογράφει ως δημοσιογράφος ο κύριος Καραμέρος. Πρέπει να σου πω όμως ότι υπάρχει και μια εκτίμηση ότι το γεγονός ότι στις 11 Ιουλίου έχουμε την Κεντρική Επιτροπή μπορεί να επιτυχύνει και τις εξελίξεις. Διότι και η μειοψηφία, μην ξεχνάς ότι ρίχνει πειρά σε όσους είναι πιθανό να παραμείνουν να ψηφίσουν, να μπει στο ψυγείο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
1: Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στη φάκα του ελληνικού FBI, μετά από πολύμηνη και αθόρυβη παρακολούθηση, πιάστηκε 48χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος μιας μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2023. Και για αυτό το θέμα ξέσπασε πολιτική κόντρα, θα την ακούσετε σε λίγο. Πριν όμως, Γιώργος Πρωτοψάλτης, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, είναι απίθανα όσα έκαναν για χρόνια, από ό,τι φαίνεται, όλοι αυτοί, Γιώργο.
2: Ακριβώς, γιατί φαίνεται να χρονολογείται η δράση τους να εκκινεί από τον Μάρτιο του 2020. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έτσι προκλήθηκε και αυτό είναι πολύ μεγάλη ζημιά στον Ευρώπη που ξεπερνάει 400.000 ευρώ.
1: Θα προσπαθήσουμε, Γιώργο, να σε ξανακαλέσουμε γιατί δεν σε ακούμε καλά. Όπως ακούσατε, η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το Μάρτιο του 20 και εκτός από τον 48χρονο πολιτευτή για τον οποίο συζητάμε, συνελήφθησαν και ένας γνωστός ψυχίατρος, μία γιατρός του ΕΣΥ και ακόμη 6 ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Τι είχαν κάνει? Είχαν στήσει ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο, εκμεταλλεύονταν τις ιατρικές και επιχειρηματικές τους ιδιότητες με σκοπό το παράνομο κέρδος. Και θα μας συνεχίσει τώρα, θα μας πει τι ακόμα έχει προκύψει ο Γιώργος Πρωτοψάρτης από την έρευνα των αρχών. Έλα, Γιώργο.
2: Να τονίσουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτή η έρευνα όταν κάποιοι πολίτες αντιλήφθηκαν, είτε μέσω των γιατρών τους, είτε μέσω των φαρμακοποιών τους, ότι είχαν υπερβεί το όριο όσον αφορά τις συνταγογραφήσεις χωρίς οι ίδιοι να έχουν προβεί σε κάποια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα. Διαπιστώθηκε ότι από το 2020 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο μιλάμε για περισσότερες από 5.000 ψευδείς συνταγογραφήσεις που προκάλεσαν αυτή την πολύ μεγάλη ζημιά άνω των 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Φαίνεται λοιπόν ότι η επίκεντρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένα φαρμακείο στη Νίκαια, δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο, που συνδέεται ως ιδιοκτήτης με αυτό ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο 48χρονος. Είναι και το ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί. Βέβαια, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα φαρμακεία και πρόσωπα που συνδέονται με αυτά, αλλά και δύο γιατροί, μια οικογενειακή γιατρός εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά και ένας ψυχίατρος από το νοσοκομείο Αττικών.
1: Γιώργο, ισχύει ότι στο στόχαστρό τους βρίσκονταν κυρίως ηλικιωμένοι αλλά και μέλη της κοινότητας των Ρωμά, που εκεί ήταν μικρότερη πιθανότητα να αντιληφθούν την απάτη?
2: Ισχύει, γιατί ουσιαστικά ψάχναν να βρουν τα συγκεκριμένα μέλη του κυκλώματος, άτομα τα οποία δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, που δεν θα μπορέσουν να διαπιστώσουν άμεσα αυτή την εξαπάτηση. Εκεί λοιπόν αλίευαν άμκα. Και να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια περίπτωση που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, όπου έγινε μια συνταγογράφηση την ώρα που ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου άμκα δεν βρισκόταν εν ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το πώς δούλευε αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο συλληφθής και αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει μετά και την απολογία του στον ανακριτή.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και θα ακούσουμε για τη συνέχεια όσα είπε για αυτή την επιχείρηση η εκπρόσωπος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, για να μην μπερδευόμαστε, κυρία Δημογλίδου.
3: Συνήθως αυτού του είδους οι εγκληματικές οργανώσεις επιλέγουν πολίτες οι οποίοι είναι συμβεβημένοι με τον ΕΟΠΗ που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, οπότε δεν μπορούν άμεσα να ενημερωθούν ότι συνταγογραφούνται φάρμακα. Στην αστυνομία η καταγγελία ήρθε από τον ίδιο τον οργανισμό, από τον ΕΟΠΗ. Έγινε αντιληπτό ότι υπήρχε συγκεκριμένη ομάδα γιατρών όπως και φαρμακοποιών, γι' αυτό ακριβώς συνελήφθηκε υπεύθυνος φαρμακείου που είναι και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ουσιαστικά συνταγογραφούσαν συνεχώς συγκεκριμένα σκευάσματα σε συγκεκριμένα άμκα.
1: Θα πάμε τώρα σε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε για να σας ρωτήσουμε πόσο φαντάζεστε ότι μπορεί να κοστίσει μια διαδρομή με ταξί για να πας από το αεροδρόμιο στην Ακρόπολη. 10, 20, 30, όχι είναι η απάντηση και στα τρία πολύ περισσότερα. Αυτό και καιρός, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Θα σας πούμε τι θα γίνει και εδώ στην Αττική φυσικά αμέσως μετά τη διακοπή.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Sky 100,3 και το κεντρικό μαγκαζίνο. Τώρα, με αφορμή τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες που οραματίστηκαν οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή. Με φόντο τους λαξευμένους στην πέτρα προκατόχους του Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκολν και Ρούσβελτ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαίρει το αμερικανικό θαύμα από το εμβληματικό όρος Rushmore.

0: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σε λαϊκό προσκύνημα, η σωρός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Αμερικανικών και Ισραηλινών βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου. Τελετές μνήμης με τη συμμετοχή 15 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι τελετές μνήμης για τον μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν θα κορυφωθούν με την κηδεία του στη γενέτειρά του την Πέμπτη. Άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα αν θα παρευρεθεί ο γιος του Μοσταμπά Χαμενεΐ. Η Βάνα Κουτρουλού είναι μαζί μας και θα ξεκινήσουμε, Βάνα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν κηρυχθεί επισήμως οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας.
0: Πολύ εντυπωσιακές εικόνες.
1: Αν μη τι άλλο. Καταρχάς, δεν ήταν τυχαίο το μέρος που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν το όρος Ράσμορ, να θυμίσουμε, στη Νότια Ντακότα, εκεί που έχουν λαξευτεί στην πέτρα, στο βουνό, τα ιδρυτικοί πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt. Από εκεί λοιπόν κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες, όπως τις ορωματίστηκαν, είπε χαρακτηριστικά, οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 200 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή.
0: Όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Όπως επίσης χαρακτηριστικά είπε. Σαφής αναφορά αυτή στους δημοκρατικούς, στο κόμμα των δημοκρατικών. Καυχήθηκε εκτενώς για την ανατερότητα και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας, κάνοντας πάλι και αναφορά στον πόλεμο του Ιράν. Να πούμε ότι είχε δώσει εντολή να πετάξει το νέο προεδρικό αεροσκάφος που το είχε δωρήσει το Κατάρ, να θυμίσουμε. Mm-hmm. Να κάνει δύο φορές υπερπτήση πάνω από το όρος Ράσμορ. Και αυτό προφανώς σε μια επίδειξη ισχύως της στρατιωτικής δύναμης της χώρας. Είπε ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα, ακόμη και αν οι ψηφοφόροι, βλακωδός και ηλιθίος, δεν προτιμήσουν υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, εννοεί, στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Ήπιος πολιτικός λόγος.
1: Μόνο ήπιο δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις, ναι, τον πολιτικό λόγο του Τραμπ. Και δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναμένουμε, γιατί να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να είναι στα χαμηλότερα ποσοστά δημοφιλίας που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος, και δει στη δεύτερη θητεία. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε τις κρίσιμες εκλογές στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, εκεί που ανανεώνεται η Βουλή και το Κογκρέσο, που είναι σημαντικό να κρατήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή, ο σημαντικός στόχος για τον Τραμπ στο εσωτερικό.
0: Από αυτά που λέει πάντως καταλαβαίνουμε ότι η στρατηγική που έχει επιλέξει εν ώψη αυτής της κρίσιμης συγκυρίας είναι η πόλωση, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τραμπ. Τώρα πάμε στην Τεχεράνη, έχουν περάσει 4 ολόκληροι μήνες. Τώρα λοιπόν τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Αλί Χαμενεΐ, και μιλάμε τώρα για τελετές μνήμης στις οποίες θα συμμετάσχουν πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων.
1: Εκτιμάται ότι μπορεί και 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι να προσκυνήσουν την σωρό του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι σκοτώθηκε 28 Φεβρουαρίου κατά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, τότε δηλαδή που ξεκίνησε και ο πόλεμος. Χρειάστηκε να περάσουν όλοι αυτοί οι μήνες, να υπάρξει η κατάπαυση του πυρός και να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, να θυμίσουμε, από την Παρασκευή το βράδυ. Mm-hmm. Το προσκύνημα, πρώτα προηγήθηκαν οι αντιπροσωπείες ξένων ηγετών και μετά ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα παραμείνει σωρός του μέχρι τη Δευτέρα στην Τεχεράνη, και από εκεί και πέρα θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ, και την Τετάρτη θα πάει και στις ιητικές επίσης πόλεις του Ιράκ, Νατζάφ και Κερμπάλα, για να καταλήξουμε στις 9 Ιουλίου την επόμενη εβδομάδα στη γενέτειρά του, να γίνει η ταφή του στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, τη Μασχάντ.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν ηγέτη που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας για περισσότερες από 3 δεκαετίες, ωστόσο παραμένει άγνωστο μέχρι τώρα αν ο γιος του και διάδοχός του, ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, πρόκειται να παραστεί, γιατί δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε, θυμίζουμε.
1: Αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον από τις πληροφορίες που επικαλούνται, αμερικανικές μυστικές πληροφορίες, είναι ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι του και στο πόδι του, και ότι και για λόγους ασφαλείας Ρωσίας επίσης όλο αυτό το διάστημα απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Επίσης να θυμίσουμε ότι υπάρχουν αμερικανικά δημοσιεύματα που λένε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις υπήρχαν ακόμη και σχέδια των Ισραηλινών για να δολοφονήσουν τον Γκαλιμπάφ και τον Αραγκτσί που ήταν από τους κύριους διαπραγματευτές στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα παραμείνει ερώτημα και αν με ρωτάς πιθανόν να μην τον δούμε δημόσια να εμφανίζεται τουλάχιστον και σε μια κατάσταση σοβαρού τραυματισμού.
0: Αυτό λέει κοινή λογική.
1: Επίσης, εκτός αν δούμε να κυκλοφορούν στη συνέχεια ίσως κάποιες φωτογραφίες από τον ίδιο να αποτείει φόρο τιμή στη σωρό του, του πατέρα του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Βανάκου Τρουλού και πάμε τώρα σε ένα θέμα του. Σας προαναγγείλαμε πριν από τις διαφημίσεις πόσο μπορεί να φαντάζεστε ότι κοστίζει, μπορεί να κοστίσει μία διαδρομή μεταξύ για να πας, να ξεκινήσεις από το αεροδρόμιο και να φτάσεις μέχρι την Ακρόπολη. 175 ευρώ. Αλήθεια τώρα, Μιχάλη Τεζάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ναι, πράγματι, δεν θα το έλεγε κανείς, δεν το χαρακτηρίζει κανείς ως προσφορά για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο
0: στο
2: κέντρο της Αθήνας, καθώς με τετραπλάσια τιμή από την προβλεπόμενη για τη διαδρομή αυτή. Ελευθέρω Βενιζέλο προ το κέντρο της Αθήνας, χρέωσε ένας οδηγός ταξί, έναν άτυχο επιβάτη, ο οποίος όμως αντιλαμβανόμενος την κερδοσκοπία σε βάρος του, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, όπως θα πρέπει να κάνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Τελέχη λοιπόν της τροχιάς εντόπισαν τον οδηγό, ηλικίας 21 ετών, και του πέρασαν όπως καταλαβαίνουμε χειροπέδες με την κατηγορία της ύπαρξης κομίσου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ορίου. Μιλάμε για μια τετραπλάσια τιμή ουσιαστικά, για ένα. Και να καταλάβετε, αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας είναι 40 ευρώ και ο άνθρωπος αυτός τον χρέωσε 175 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και ο οδηγός οδηγήθηκε για να περαιτέρω στον εισαγγελέα.
0: Συνήθως, Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα είναι οι τουρίστες που θεωρούν κάποιοι απατεώνες ότι μπορούν να τους εξαπατήσουν. Εδώ όμως έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, καταγγελία και η υπόθεση πήρε κανονικά το δρόμο της. Γι' αυτό και συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα οδηγός ταξί. Μιχάλη Τεζάρη, ευχαριστούμε πάρα
2: καλό
0: πολύ.
2: Μεσημέρι.
0: Τώρα, ένας 52χρονος οδηγός Ταλίκας έχασε τη ζωή του, κυρίες και κύριοι, στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Σοβαρό τροχαίο όμως είχαμε και στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συνθήκες που έχουμε σε ό,τι αφορά το φόβο μας. Είναι διαρκής αυτός για εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε και σήμερα κάποια συμβάντα. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται και για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας πει περισσότερα.
3: Να αναφέρουμε ότι εκτός από τον σημερινό συναγερμό με τον πολύ ψηλό κίνδυνο σε αυτές τις δύο περιοχές που προανέφερες, Μαρία, και αύριο φαίνεται ο χάρτης της πολιτικής προστασίας ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί μιλάμε και για αντίστοιχο κίνδυνο και στην περιοχή της Αττικής αύριο, όπως επίσης και σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια, πολλές περιοχές στο πορτοκαλί χρώμα, τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Άρα θα υπάρχει γενική επιφυλακή στο πυροσβεστικό σώμα, μια δύσκολη μέρα και η αυριανή. Τώρα, από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι όσον αφορά τώρα τα μέτωπα τα οποία απασχόλησαν σήμερα, ήταν πολύ άμεση η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά,
0: μια φωτιά στα Σπάτα πριν από λίγη ώρα, η οποία όμως οριοθετήθηκε γρήγορα, Γιώργο.
3: Ακριβώς, και στα Σπάτα και στον Άγιο Στέφανο μια φωτιά που άμεση ήταν η οριοθέτηση. Στα Σπάτα χρειάστηκαν 45 λεπτά για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί κοντά στο κτήμα Νάσιου Τζίκ να ελέγξουν τις φλόγες. Υπήρχε μια φωτιά που ήταν καλή εικόνα πλέον στην Βασιλική της Καλής της Κέρκυρας. Από εκεί και πέρα βέβαια τρέχει ακόμα και ένα συμβάν στα κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου έχει εκδοθεί και ένα 112 προειδοποιητικό, κυρίως σε μια φωτιά σε Καλαμιές. Να τονίσουμε ότι είχαμε αρκετές συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο που αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και για δύσκολες φωτιές
0: σε διαφορετικές περιοχές.
3: Και ανάμεσα τους και στο Σπαθοβούνι της Κορινθίας, όπου χθες ήταν μια φωτιά που απείλησε και ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση από ένα αέρια μέσα για να τεθεί υπό έλεγχο. Και φέτρα προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης και υπήρξε σύλληψη δύο ανδρών. Υπήρχε μία ακόμα σύλληψη στο Καλαμίτσι, στην Καλαμίτσα Καβάλας, με συγχωρείτε, και στην Ασίνη Αργολίδας. Μιλάμε πλέον για 513 διοικητικά πρόστιμα και 155 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου για φωτιές από αμέλεια και από πρόθεση.
0: Είναι οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που έχουμε έχουν να κάνουν δυστυχώς με αμέλεια, με ανθρώπους που παρότι ακούν και ξέρουν, διαρκώς υπάρχουν ενημερώσεις από την πολιτική προστασία και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να προκληθεί φωτιά, ειδικά όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, κάνουν του κεφαλιού τους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, έξοδος και σήμερα για τους αδειούχους του Ιουλίου, οι οποίοι είναι σε κύματα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε το πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, για να φτάσουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, που έτσι κι αλλιώς θα φύγουν οι περισσότεροι. Εμείς εννοείται πως και σήμερα βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά και μιλήσαμε με κόσμο που ξεκινά τις διακοπές του τώρα.
4: Πάμε, τι είναι, δύο είμαστε. Πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει. Εντάξει, πρώτες διακοπές, από τα πρώτα μπάνια. Σιγά σιγά να αρχίσουμε λίγο και εμείς να παίρνουμε λίγο μια ανάσα. Και πρώτα ο Θεός, θα γυρίσουμε το καλό και μετά εδώ γύρω. Γιατί μετά η τσέπη δεν σηκώνει. Μέχρι εκεί πάει.
5: Για σύρο είμαστε φέτος. Μια εβδομαδούλα. Από πέρσι ελαφρώς αυξημένα, θα πω. Από πέρσι. Αλλά εντάξει, όχι κάποια τρελή τιμή, φυσιολογικά. Μετά θα ξεγυρίσουμε στα ίδια. Αλλά δεν το σκεφτόμαστε από τώρα αυτό. Πάμε να περάσουμε καλά και όπου φύγει, φύγει.
0: Βέβαια, ο καιρός δεν έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Εξού και οι αστάθειες που έχουμε αυτές τις ημέρες. Η Λιάννα Κουτσούπη είναι εδώ κοντά μας. Κουτσούπη, με συγχωρείτε, και θα σας τα πει όλα αναλυτικά για το τι ακολουθεί, τι έχουμε σήμερα, αύριο και βεβαίως την επόμενη εβδομάδα, Λιάννα.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχει ήδη ξεκινήσει η αστάθεια. Στην Πελοπόννησο έχουμε κάποιες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στην Αρκαδία και στα ορεινά της Αχαΐας και της Ηλίας. Τώρα, τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις και στην Αττική. Εξασθενημένες όμως, δεν περιμένουμε
0: και σήμερα.
6: Σήμερα μόνο. Μέχρι και το απόγευμα. Από το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων. Λίγες βροχοπτώσεις και στην Δυτική Στηρία, αλλά και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης, έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμων στην Κεντρική Μακεδονία, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Επομένως, χρειάζεται προσοχή για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αύριο περιμένουμε τώρα αυτήν την εικόνα με τις βροχές. Πάλι στο επίκεντρο βρίσκεται η Πελοπόννησος. Το πρωί περιμένουμε βροχές, ασποράδες, Βόρεια Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Χαλκιδική.
0: Απλώνεται σε μεγάλο κομμάτι της χώρας, δηλαδή.
6: Σωστά, σωστά. Και από το μεσημέρι πάλι επικεντρωνόμαστε στα νότια, Πελοπόννησο, Νότιο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά.
0: Θερμοκρασιακά.
6: Θερμοκρασιακά είμαστε από αύριο 2 με 4 βαθμούς κάτω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή και σε αυτό βοηθάει το Μελτέμι, το οποίο ενισχύεται από αύριο 6 με 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 8. Επομένως, περιμένουμε έτσι μια ανάσα δροσιάς και θα φύγει αυτό το αίσθημα δυσφορίας που νιώθουμε με την υψηλή υγρασία.
0: Σήμερα είναι πολύ έντονο, ειδικά εδώ στα νότια προάστια, ακόμη περισσότερο.
6: Σαφώς.
0: Βέβαια, για να μην είμαστε τώρα αγνώμονες, ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου μας έχουν
6: κυλήσει...
0: συμπεριφερθεί καλά.
6: Ακριβώς. Έχει κυλήσει πολύ καλά σε πολύ φυσιολογικές τιμές.
0: Σε σύγκριση ειδικά με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
6: Ακριβώς, και μάλιστα στη Δυτική Ευρώπη περιμένουμε εκ νέου κάποιο καυσωνικό επεισόδιο από τις επόμενες ημέρες, δυστυχώς.
0: Δεν λένε να ησυχάσουν και γι' αυτό λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα, πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα βεβαίως δεδομένων.
6: Δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Καθόλου.
6: Ναι.
0: Και φάνηκε και στην πράξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιλιάννα.
6: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
6: Επίσης.
0: Ακολουθεί η ενημέρωσή μας από την Deutsche Welle. Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
0: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Η Καθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
7: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται, ως γνωστόν, και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα Φραγκίσκου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
0: Με αφορμή την Αμερικανική επέτειο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Ντόναλτ Τραμπ και συζήτησαν το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο προσεχώς. Ο Γαβρίλ Χαρίτος μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.
8: Τα τοπικά μέσα σχολίασαν ότι το χθεσινό τηλεφώνημα ήταν μια ευκαιρία για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ύστερα από εβδομάδες ψυχρότητας, όταν πριν από ένα μήνα ο Τραμπ είχε απευθυνθεί στον Νετανιάχου με έντονες εκφράσεις, επιπλήττοντάς τον για τους βομβαρδισμούς του IDF στη Βηρητό, που θα μπορούσαν να τεινάξουν στον αέρα τις επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο κατά το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι προτίθεται να καλέσει στο Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, για να πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση ηγετών και να δοθεί περαιτέρω όθηση στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εκτός απρόοπτου, ο νέος έκτος κατά σειρά γύρος των επαφών Ισραήλ και Λιβάνου υπολογίζεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο, και μέχρι τότε η αμερικανική πλευρά φαίνεται πως θέλει να φέρει ακόμα πιο κοντά το Ισραήλ και την λιβανική κυβέρνηση. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
0: Αντίστροφη μέτρηση στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου σε κλίμα πόλωσης και σύλληψεων. Η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γκιοκτάς, προκαλεί σοκ και αποσπά την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
9: Ενώ όλα είναι έτοιμα για την ιστορική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γκιοκτάς, έκλεψε την παράσταση, αποσπώντας την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Στις 24 Ιουνίου, μια ηχογράφηση 90 λεπτών της παράστασης του δημοφιλού stand-up κομικού που είχε γίνει την 1η Ιουνίου ανέβηκε στο YouTube. Στο show με τίτλο «Νεκρά θάλασσα», ο 32χρονος Γιοκτάς σατιρίζει το πολιτικό κλίμα της Τουρκίας, τον Τουρκοπρόεδρο, τις έρευνες για ναρκωτικά, τις συμμορίες και πολλά άλλα. Ο δημοφιλής κωμικός συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό. Μετά από σχεδόν μία ημέρα αστυνομικής κράτησης και δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή του. Η τουρκική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διατηρήσει το υψηλό προφίλ της φετινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιβάλλοντας απαγορεύσεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις και μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών. Ο Γιοκτάς προφυλακίστηκε χτες με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου, της υποκίνησης μίσους, εχθρότητας και ταπείνωσης του κοινού και της υποτίμησης των θρησκευτικών αξιών. Οδηγήθηκε στις φυλακές Καράτεπε υψής της ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του, ενώ πυκνό πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ακόμα και ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε έξω από το δικαστήριο, όμως το κοινό τον απέπεμψε φωνάζοντας τον προδότη. Το χθεσινό βίντεο του Ντενίς Γιοκτά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με σόρτ και αθλητικά παπούτσια να αποχωρεί με χειροπέδια συνοδεία δύο Τούρκων αστυνομικών κυριαρχεί από χτες στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φρεντίνο.
0: Επιστροφή στη Γερμανία και στην Ερφούρτη, όπου διεξάγεται το συνέδριο της ακροδεξίας συναλλακτικής για τη Γερμανία υπό αυστηρά μέτρα και μαζικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρόμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος της AfD, Alice Weidel, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις της AfD για την ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και παραμένει σταθερά πρώτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Συνειδητοποίησα τώρα, επειδή είναι κοντά μου, έχει έρθει στο στούντιο ο Θανάσης Κρητικός, ότι απομένουν μόλις 15 ημέρες για τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου και τώρα ξεκινάει το καλό.
10: Κι όμως. Χαίρετε. Έχουν περάσει κιόλας 3 εβδομάδες σχεδόν από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς. Εγώ που το ζω κάθε μέρα, έχει φύγει αέρας όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, είναι και αυτό που είπες ότι το Μουντιάλ τώρα αρχίζει. Όπως είδαμε από τη φάση των 32, τα νοκάουτ που είναι και τα μία και έξω. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστροφή ούτε για κανέναν από όσους συμμετέχουν, ούτε και για τα φαβορί. Είδαμε και η Γερμανία έμεινε έξω από την Παραγουάη.
0: Ανατροπές έχει πολλές πάντως.
10: Ναι, έχει πολλές. Έχει πολλές γιατί είναι ένα μουντιάλ που διεξάγεται κάτω από πολύ ζέστη. Έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά. Οι ποδοσφαιριστές βγάζουν και αυτή την κούραση που φυσιολογικά βγαίνει στο κλείσιμο της χρονιάς.
0: Άρα τα σιγουράκια δεν είναι και απολύτως σιγουράκια.
10: Δεν είναι σιγουράκια.
0: Όπως έχει δείξει.
10: Το είδαμε και χθες ότι η Αργεντινή λαχτάρισε.
0: Σωστά.
10: Δηλαδή τώρα με το πράσινο ακροτήρι, ποιος περίμενε ότι η Αργεντινή θα έμενε στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια ή ότι θα έμενε στο μόλις ένα γκολ.
0: Τα καλύτερα παιχνίδια, τα καλύτερα ζευγάρια, ας πούμε, που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας,
10: ναι,
0: είναι Πορτογαλία-Ισπανία, Βραζιλία-Νορβηγία και μου βάζεις πρώτο-πρώτο Μεξικό-Αγγλία.
10: Ναι.
0: Γιατί?
10: Τα βάλες με τη σωστή σειρά. Mm-hmm. Βάζω το Αγγλία-Μεξικό διότι έχει έτσι ιστορική σημασία για τους Άγγλους κυρίως, mm-hmm, διότι θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό στο Αζτέκα. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο ναό του ποδοσφαίρου στο Μεξικό. Εκεί το 1986, στο παγκόσμιο κύπελο πάλι, οι Άγγλοι έμειναν έξω από το χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα και από ένα γκολ που έχει μείνει στην ιστορία, το δεύτερο του Ντιέγκο σε εκείνο το παιχνίδι που πέρασε όλη την ομάδα της Αγγλίας. Τι γίνεται λοιπόν, δεν θεωρώ ότι δεν έχουν ενημερώσει τους παίκτες της Αγγλίας οι οποίοι είναι πιτσιρίκια ότι έχει συμβεί αυτό το σκάνδαλο πριν από 40
0: Τρομερό.
10: Χρόνια. Ναι. Οπότε έχει και μία έτσι.
0: Έχει μία άλλη βαρύτητα.
10: Μία άλλη βαρύτητα το συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι και οι διοργανωτές στο Μεξικό. Είναι σε υψόμετρο, είναι γύρω στα 2.000 μέτρα το γήπεδο.
0: Επειδή λέμε παντός για ανατροπές. Εντάξει τώρα, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο.
10: Ναι.
0: Σωστά. Και επίσης η Γαλλία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Ποιος το περίμενε αυτό τώρα.
10: Δεν πιστεύω το περιμέναμε κυρίως από πλευράς Αργεντινής, διότι έκατσε στην εύκολη πλευρά του ταμπλό.
0: Okay.
10: Δηλαδή, μέχρι τα ημιτελικά, θεωρητικά η Αργεντινή θα είχε το εύκολο έργο και το βλέπουμε ότι το έχει. Δηλαδή, στους 32 με το πράσινο ακροτήρι. Στους 16 με την Αίγυπτο και αν περάσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κολομβία-Ελβετία.
0: Mm-hmm.
10: Δηλαδή, δεν είχε κάποιο μεγαθύριο απέναντί της. Οπότε, θεωρητικά θα φτάσει εύκολα, θα το δούμε στην πράξη. Στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα δεν περιμένουμε ότι θα μείνει έξω η Γερμανία, οπότε στη θέση της Παραγουάης θα βλέπαμε το Γαλλία-Γερμανία. Όπως και να έχει, έτσι είναι το Μουντιάλ. Αυτό είναι το όμορφο του.
0: Δεν τολμάς εκτίμηση.
10: Όχι, θα πω Γαλλία.
0: Α, θα πεις.
10: Ναι, όχι, εντάξει, θα
0: το
10: πω.
0: Το λες.
10: Ναι, νομίζω ότι το παραμύθι των Παραγουανών θα τελειώσει απόψε.
0: Θα την κρατήσω την κασέτα που λένε και θα το δούμε σε δύο εβδομάδες. Σήμερα τι έχουμε.
10: Σήμερα έχει στις 8 το Καναδάς Μαρόκο. Mm-hmm. Οι διοργανωτές απέναντι στο εξαιρετικό Μαρόκο δίνουν ένα προβάδισμα στους Μαροκινούς, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως έχουν αποδείξει. Στις 12 ακριβώς είναι το Γαλλία Παραγουάη. Και μετά πάμε αύριο στις 11 που είναι το Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Μάλιστα.
10: Περιμένουμε δηλαδή πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Έχουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα τα καλοκαίρια έχουν άλλο ενδιαφέρον όταν έχουμε Μουντιάλ.
10: Δεν το συζητώ.
0: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλή συνέχεια.
0: Ο Θανάσης Κρητικός.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν 3 ακριβώς, ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Μένετε στον Sky, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και φυσικά αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό μεσημέρι σε όλους.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
17: κόκκιπε.
15: Κομπάνιο! Team colleague!
18: Παντρούσκα! Τα βάλει στο κομμάτι σου!
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
20: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
23: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Διεκόπη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στο σταθμό των Άνω Λιωσίων, ενώ η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου. Σύμφωνα με ενημέρωση, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Ρόδο, στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδωρος. Στην περιοχή δεν υπάρχει δάσος. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Εστάλει προληπτικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και σε περιοχές στην Κόρινθο και την Εύβοια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέσορα, και τον τραυματισμό ενίκων. Οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των δραστών, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Πρόσθεσε ότι η δεύτερη ισχυρή έκρηξη που άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής προκλήθηκε μάλλον από το καύσιμο του οχήματος, κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. 13χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανή Αμούδα του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα χθες το βράδυ ενημερώθηκε η λιμενική αρχή για τον τραυματισμό του 13χρονου υπήκοου Ρουμανίας που κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί του πόδι. Στο 13χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο Εφημερεύον Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Διενεργείται προανάκριση από το 3ο Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του Ορμούζ απευθύνει το Ιράν στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος στη σωρό του εκλειποντανότατου ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενέη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εφούρτη στην Ανατολική Γερμανία σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο διοργανώνει εκεί το διήμερο συνεδριό του εν ώψη κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατήδια, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Περίπου 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρές οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 στο Αιγαίο πρόσκαιρα, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
3: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου. Να έχουμε καλό μήνα, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Να περάσετε όμορφα, είτε έχετε διακοπές, είτε πάτε σε διακοπές, είτε όχι, είτε είστε εδώ στη σκιά, λίγο air condition. Ξαπλώστε και χαλαρώστε μαζί μας για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 5. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο πολύ ψύχρεμος ηχολήπτης μαζί μου, έτσι. Θα μου γελάς τώρα, Παναγιώτης Παπακαλούσης. Όχι, για καλό το είπα. Ψύχρεμος δεν είναι ωραίο, ε? Ψύχρεμος. Δημοσιογραφική επιμέλεια. Πήγες μήπως διακοπές, γι' αυτό είσαι έτσι τόσο χαλαρός? Όχι, μάλιστα. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Μπορείτε επίσης να μπαίνετε στο skyradio.gr και εκεί που λέει πες την απόψή σου και στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε επίσης στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες Μαρία Ντουρουντή, M Ντουρουντή στο Instagram, A Ντουρουντή στο X, Μαρία Ντουρουντή παπάκι gmail.com το email μου. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη, ο οποίος θα είναι αύριο μαζί μας. Είναι κάποιοι ακροατές οι οποίοι έχουν πολύ πολύ ωραίες ιστορίες. Παναγιώτη, να φυγηθούν. Να πω καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Ευπρόσδεκτα λοιπόν τα μηνύματά σας. Όπως μου λέει ο κύριος Γιαννούδης, ζέστη από την επανομή. Ευτυχώς που υπάρχει και η θάλασσα. Τώρα, η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννούδη, ότι και όλοι στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε, λέτε ότι ευτυχώς που υπάρχει και η θάλασσα, που να μην υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη. Μία φορά που χρειάστηκε, έτυχε καλοκαίρι για να πάω προς Χαλκιδική. Ήταν Ιούλιος, Αύγουστος. Παναγιώτη, είχα σοκαριστεί. Δηλαδή, έφτασα και είπα: δεν έπαιρνε ανάσα από την υγρασία. Και είπα: εγώ εδώ αποκλείεται να μείνω. Και φύγαμε κατευθείαν για Χαλκιδική. Έχει πάρα πάρα πολύ υγρασία η Θεσσαλονίκη. Και τότε το κατάλαβα, όταν πήγα. Κάτι που λένε πάντα οι δημοσιογράφοι: τι ποσοστό υγρασίας έχουμε σήμερα. Και λέω: έχουν δίκιο να το αναφέρουν αυτό συχνά πυκνά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε παρέα.

Εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 3, είστε στον Sky 100,3, είναι μια πολύ ζεστή μέρα του Ιουλίου και λίγο συννεφιασμένη βέβαια εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω στα υπόλοιπα μέρη πώς είστε. Βέβαια εντάξει, είναι πολύ ζεστή, μπορείτε να πάτε και στη θάλασσα σίγουρα. Η Φωτεινή μου λέει Τρίπολη και πάλι Τρίπολη, δροσούλα για το καλοκαίρι ότι πρέπει, και εγώ ξέρω ότι στην Τρίπολη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κάνω λάθος? Και έχει τέτοια δροσούλα, θα μου πείτε, για το βράδυ λες Παναγιώτη, ε? Ναι, αλλά εδώ το κλίμα έχει αλλάξει. Βλέπεις τι γίνεται στις χώρες. Τρέχουν σαν τρελή να βρουν air condition στην Γερμανία. Πού? Στη Γερμανία, στη Γαλλία. Οπότε μπορεί και να έχει δίκιο η Φωτεινή που είναι στην Τρίπολη, Παναγιώτη, και να έχει όντως δροσούλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα θέμα στην Καθημερινή, με το οποίο θα ασχοληθώ και στο δελτίο ειδήσεων, θα προσπαθήσω το βράδυ. Σχετικά με τους Έλληνες επιστήμονες που επιλέγουν να επιστρέψουν από το εξωτερικό. Ξέρετε πολύ καλά την μεγάλη μοραγία που έχει υποστεί η χώρα από επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό. Όχι αδίκως τις περισσότερες φορές, γιατί δεν περάσαμε και λίγα σαν χώρα. Που χρειάστηκε να φύγουν λοιπόν έξω, γιατί εδώ και δεν έβρισκαν δουλειά και ήταν η μισθή πάρα πολύ χαμηλή. Τώρα φαίνεται κάτι λίγο περισσότερο από το άχνο, φαίνεται να υπάρχει μια τάση επιστροφής. Να σας πω την αλήθεια, με όσους μιλώ κι εγώ, δεν είναι ότι δεν θέλουν να είναι εδώ στην πατρίδα. Ίσα ίσα θέλουν, και μάλιστα και πάρα πολύ. Ο γιατρός που θα μιλήσω στις 3:30 στην Κρήτη, και εκείνος είχε κάνει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, αλλά πάντα, όπως μου έλεγε ο κύριος Θόδωρος Τουσονίδης, ο οποίος είναι καθηγητής ορθοπαιδικής και τραυματολογίας, θα μιλήσουμε μετά μαζί του, ήθελε να φτιάξει οικογένεια εδώ. Δεν ήθελε να είσαι στο εξωτερικό, παρόλο που οι ευκαιρίες που δίνονται στο εξωτερικό και τα χρήματα είναι πολύ περισσότερο. Διαβάζω λοιπόν εδώ στην Καθημερινή του Σαββάτου σήμερα, στο ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλόρου, ότι οι Έλληνες επιστήμονες παίρνουν το δρόμο του επαναπατρισμού. Το 2023, για πρώτη φορά από το 2009, οι επιστροφές ξεπέρασαν τις αναχωρήσεις και περισσότεροι από 2 στους 3 Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό διαθέτουν μεσαία ή υψηλή εκπαίδευση. Να διαβάσω λίγο από το ρεπορτάζ λοιπόν αυτό σήμερα. Η πόρτα της Ελλάδας δεν είναι ούτε κλειστή ούτε ανοιχτή για τους Έλληνες, πάρα πολύ σωστά το λέει, της οικονομικής κρίσης, που αναζήτησαν καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στο εξωτερικό. Είναι περιστρεφόμενοι, πολύ σωστά. Γιατί κάποιοι που έχουν βρει πολύ καλές ευκαιρίες, όπως καταλαβαίνετε, τις άρπαξαν. Η Μέριλη Μητροπούλου, που μίλησα μαζί της για το Δελτίο Ειδήσεων, βρήκε μια εξαιρετική θέση στην Google στο Δουβλίνο, με πολύ καλό μισθό, όπως καταλαβαίνετε. Την είχα πριν λίγους μήνες εδώ στο ραδιόφωνο στην διπλανή θέση και συνομιλούσαμε. Αλλά πάντα είχε, ξέρετε, το μάτι της λίγο αληθόριζε και προς Ελλάδα, γιατί ήθελε κάποια στιγμή να γυρίσει, και τα τελευταία 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, επέστρεψε, και μάλιστα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σήμερα μου έλεγε, καθώς συνομιλούσαμε για το Δελτίο, ότι εάν δεν γυρίσουμε εμείς να δώσουμε κάποια πράγματα στην Ελλάδα, τότε ποιος? Και έχει δίκιο, σε αυτό την κατανοώ, την καταλαβαίνω. Παρόλο που εγώ έκανα ερώτηση στην ίδια, ότι πώς άφησες μια τόσο καλή θέση για να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Ήθελε και αγαπούσε πολύ τη χώρα και σου λέει μετά από 10-12 χρόνια εμπειρίας έξω, ναι, θέλω να επιστρέψω. Συνεχίζω.

0: 2023 αποτέλεσε χρονιά ορόσημου, καθώς για πρώτη φορά από το 2009 οι επιστροφές Ελλήνων ξεπέρασαν τις αναχωρήσεις, σηματοδοτώντας το πέρασμα από το brain drain, την αιμορραγία που λέγαμε, προς το εξωτερικό, στις πρώτες ενδείξεις ενός brain gain. Κερδίζουμε, τους κερδίζουμε και πάλι πίσω. Η ελληνική μετανάστευση, διαβάζω στο ρεπορτάζ της Ρούλα Σαλούρου, παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένη. Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό, φιλοξενώντας, ακούστε, 236.800 Έλληνες. Πάρα πολλοί φύγανε. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με περίπου 139.000, η Αυστραλία με 92.000, το Ηνωμένο Βασίλειο με σχεδόν 87.000, με όλα αυτά τα προβλήματα της αλλαγής του νομίσματος και πόσο άλλαξε η χώρα και έγινε πολύ πολύ πιο ακριβή. Και ο Καναδάς, με 58.000 πλέον, τα 2/3 της ελληνικής διασποράς βρίσκονται στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργο, στη Ρουμανία, στην Αυστρία, στη Δανία και στην Ελβετία. Περισσότεροι από τους 2 στους 3 Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό διαθέτουν μεσαία ή υψηλή εκπαίδευση. Οι περισσότεροι ανήκουν στις παραγωγικές ηλικίες, ενώ η νέα γενιά μεταναστών είναι η πιο μορφωμένη που εγκατέλειψε ποτέ τη χώρα. Καταλαβαίνετε, με πτυχία, πολύ έτσι υψηλή μόρφωση, δεν βρίσκουν δουλειά εδώ, γιατί το έχουμε συναντήσει και αυτό το φαινόμενο, να πηγαίνει σε μία δουλειά, να λες τα προσόντα σου, τα πτυχία και να λένε ότι είστε overqualified, δηλαδή έχετε πολύ περισσότερα πτυχία. Ωστόσο, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ιωάννη Γίτα, ο οποίος είναι διευθυντής της δασικής διαχειριστικής και τηλεσκοπικής του τμήματος δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές εκπομπής.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Για λίγο τρόμαξα ότι δεν μας θέλετε, αλλά τελικά μας θέλετε.
1: Όχι, βεβαίως σας θέλουμε. Είδα θέματα συγχρονισμού.
0: Εντάξει, όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, διάβασα τον τίτλο και τσίπησα γιατί μου άρεσε πολύ. Ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δημιούργησε το πρώτο εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης δασών. Δηλαδή, θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς πετύχατε?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ που μου δίνει το λόγο και για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, πριν από 2 χρόνια, το 2024, ξεκίνησε να υλοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Νομίζω ότι το ξέρουν όλοι, το έχουν διαβάσει από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου. Ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται μέσα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, μία από τις 5 υπηρεσίες που αναπτύσσει, σχετίζεται με τα δάση. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, πρόγραμμα. Το Υπουργείο συμφώνησε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη το υλοποίησε. Η σκοπή του ήταν να δημιουργηθεί ένα συνολικό πρόγραμμα παρακολούθησης της υγείας των δασών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συγκεκριμένα παράγουμε, ανανεώνουμε συνέχεια χάρη της καύσιμης ύλης, δηλαδή της βασικής ύλης, η οποία καίγεται και σπάει μια πυρκαγιά. Παρακολουθούμε τις περιοχές Natura, παρακολουθούμε τη βιοποικιλότητα. Και βλέπουμε πώς έχουν, ποια είναι η διάδοση των δασικών ειδών. Δηλαδή σε ποιες περιοχές έχουμε πεύκο Α, πεύκο Β, ελάτη, οξιά, δρή κτλ. Έτσι λοιπόν όλα αυτά υλοποιούνται μέσα προς το παρόν με τη χρήση ευρωπαϊκών δορυφορικών εικόνων και δεδομένων. Και από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα, θα αλλάξουμε τις εικόνες που χρησιμοποιούμε, θα αλλάξουμε τις πληροφορίες και θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που θα παρέχονται από τους ελληνικούς δορυφόρους.
0: Δηλαδή, τι είδος πληροφορίες, κύριε Γίτα, μπορούν να δώσουν οι δορυφόροι αυτοί που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμοι?
1: Καταρχήν, βλέπουμε τις απειλές στα δάση, πέρα από τις πυρκαγιές. Βεβαίως και τις πυρκαγιές και τις ενεχνεύουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Είναι τα βασικά προβλήματα που θα λυθούν. Σκοπεύουμε να τα λύσουμε. Αλλά από εκεί πέρα η παρουσίαση, εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε, στις δασικές υπηρεσίες σε τοπικό και σε συνολικό επίπεδο ποια είναι η ακριβής κατανομή των ειδών, των δασικών ειδών. Είναι η βασική πληροφορία για τη διαχείριση του δασικού χώρου. Επίσης μπορούμε να παρέχουμε, όπως σας είπα νωρίτερα, με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη ευκρίνεια πληροφορίες σχετικά με την καύσιμη ύλη, που έχει πολύ βιομάζα, που έχει λίγη βιομάζα. Αν αυτή η βιομάζα είναι ικανή να ξεκινήσει μια πυρκαγιά ή να μεταδώσει μια πυρκαγιά, είναι πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία, τη δασική υπηρεσία και την περιοριστική υπηρεσία.
0: Δηλαδή, σας δίνει την εικόνα σε ένα δάσος ο δορυφόρος, πόσο γερασμένα ή νέα είναι τα δέντρα, τι καύσιμη ύλη έχει μαζευτεί μέσα.
1: Μας δίνει καταρχήν αν υπάρχει υπόροφος, μας δίνει αν υπάρχει μόνο ανόροφος, δηλαδή αν υπάρχει μια συνέχεια στη βλάστηση ώστε να

0: τα δύο είδη ποτιά. Ξέρετε, υπάρχουν δάση τα οποία είναι καθαρά από κάτω. Είναι μόνο το δέντρο και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δάση τα οποία έχουν από κάτω θάμνο και από κάτω έχουν και χόρτο. Αυτές λοιπόν οι εκτάσεις έχουν διαφορετική συμπεριφορά όταν ξεκινήσει μια φωτιά και είναι πιο ικανές να μεταδώσουν την πυρκαγιά. Αλλά όλα αυτά λοιπόν, άμα τα ξέρουμε που βρίσκονται και έχουμε χαρτογραφήσει με ακρίβεια 5 και 10 μέτρων, καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ σημαντική και συστηματική πληροφορία για να αξιοποιηθεί από δημόσιους φορείς που σχετίζονται με τις φωτιές αλλά και τη διαχείριση των δασών εν γέννη.
1: Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ από την πολιτεία, κύριε Γίτα. Δεν υπάρχει μια καταγραφή.
0: Ήδη το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Παγιών που τρέχει χρόνια, τρέχει εδώ και 11 χρόνια, είναι η συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καταγράφει ορισμένα από όλα αυτά. Εδώ ποιο είναι το καινούριο. Μιλάμε για σχεδόν συνεχή ροή πληροφορίας από δορυφόρους που είναι φτιαγμένοι ειδικά για να βλέπουν την Ελλάδα. Εδώ αυτό που κερδίζουμε είναι μεγαλύτερη συχνότητα παρατήρησης και μεγαλύτερη ευκρίνη. Δηλαδή έχουμε καλύτερους φακούς που έχουν μεγαλύτερη ανάλυση στο πεδίο. Αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν μας βοηθούν να έχουμε πιο συνεχή εικόνα και καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαμε μέχρι σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Αλλά γιατί ολοκληρώνεται, όπως διαβάζω, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο?
0: Γιατί τελείωσε η πρώτη φάση. Τώρα πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση, στην οποία, ναι, όπως είπα νωρίτερα, δεν θα χρησιμοποιούμε δεδομένα του Κοπέρνικου, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα από τους 13 ελληνικούς μικροδορυφόρους. Αυτό είναι το σημαντικό. Ανεξαρτοποιούμαστε ακόμη και από την Ευρώπη. Έχουμε τη δικιά μας πληροφορία. Και χρησιμοποιούμε την πληροφορία όπως θέλουμε. Υπάρχει συνεχής συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Υπουργείο Ψηφιακής Σύγκλησης, Ψηφιακής Σύνδεσης Διακυβέρνησης, συγγνώμη, και με βάση αυτό η πληροφορία, όπως είπα νωρίτερα, θα είναι και πιο γρήγορη, πιο συστηματική και θα έχει και μεγαλύτερη ακρίβεια όταν παράγεται.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό εντωμεταξύ να βγαίνει από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Έτσι, είναι πολύ ελπιδοφόρο, κύριε Γίτα, αυτό. Ότι έχει προχωρήσει μια τέτοια δραστηριότητα από εσάς.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ που το αναφέρετε. Θέλω να σημειώσω ότι η προσπάθεια αυτή δεν έγινε μόνο από το ΚΤΙΤΑ. Το ΚΤΙΤΑ ήταν, αν θέλετε, το Prime, ο κύριος partner, ο συνεργάτης. Από εκεί πέρα έχουμε συνεργαστεί με το Εθνικό Αστεροσκοπείο σε κομμάτι της δουλειάς αυτής και με δύο εταιρείες, οποίες εντάξει, είναι δύο εμπορικές εταιρείες, οι καλύτερες στο χώρο.
1: Μάλιστα. Επομένως τώρα είπατε εσείς ολοκληρώθηκε, θα πρέπει να υπάρξει μια επόμενη φάση που με χρηματοδότηση για να το συνεχίσετε?
0: Ήδη υπάρχουν συζητήσεις, ήδη έχουν εξασφαλιστεί αν θέλει τα χρήματα της δεύτερης φάσης και προχωρήσαμε προχθές, ήμασταν στην Αθήνα, ακριβώς ήδη υπάρχει συνέχεια του έργου. Έχουμε πάρει, αν θέλετε, και ένα συμβόλαιο για το maintenance αυτής της συμφωνίας, του συμβολέου που υπάρχει, και νομίζω μέχρι το 2029 τουλάχιστον όχι μόνο θα έχουμε αντικαταστήσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα και εικόνες από ελληνικά, αλλά θα έχουμε ήδη δώσει και τα τελικά προϊόντα, ώστε οι υπηρεσίες οι ίδιες να μπορούν να παράγουν τους τελικούς χάρτες οι ίδιοι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες, κύριε Γίτα.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχετε ένα καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα για εσάς. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Ιωάννης Γίτας, διευθυντής δασικής διαχειριστικής και τηλεσκοπικής του Τμήματος Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ακούσατε πώς ένα πανεπιστήμιο ελληνικό κάνει έτσι τόσο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα μάτι από το διάστημα για τα ελληνικά δάση. Μου στέλνει και η αδερφή μου από την Κοζάνη, Παναγιώτη, και μου λέει ότι τρώει τώρα, κατάλαβες, και εγώ δεν έχω φάει και πεινάω λίγο, τηγανιτά, κολοκυθάκι και αγκουράκι από τον κήπο μας. Καλά το λέτε. Γιατί πιάνεις το κεφάλι σου, ήθελες, ε? Και με τι θα το συνόδευες? Άσπρο. Όχι μπύρα. Έφυγες πια από τις μπύρες. Μικρές ζητοποιείς, δεν θα γνωρίσουμε άλλες.
2: Έχει
1: κοζάνι μικροζητοποιείς. Καλά. Κρασί σίγουρα έχει. Έχει, ξέρω. Αλλά μικροζητοποιείς δεν ξέρω αν έχει. Λοιπόν, θες να αποχωρήσω για λίγο, μου κάνεις γεια. Okay. Σε λίγο και πάλι μαζί σας παρέα.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
13: Βλέπετε τους χιόνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλητο.
12: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστη στη Ρόδο, στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδωρος. Μένεται και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Εσταλεί προληπτικό μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Διακόπη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο τμήμα Άνω Λιωσίων Ασπρόπυργος και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κόρινθο και Εύβοια. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη, η οποία φέρεται να παρέσυρε με γιόταχη αυτοκίνητο μία γάτα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3.30. Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου. 4th of July, γιορτάζουν οι Αμερικανοί. 2-10-48-00-170-174. Τηλεφωνείτε σας, απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Μου γράφει ο κύριος Κώστας Γιαννακάκης από τη Ρώμη. Καλησπέρα και σε εσάς. Η επιστροφή στην Ελλάδα δεν είναι μόνο θέμα έβρεσης αντίστοιχης θέσης εργασίας, είναι και υπόθεση νοοτροπίας και οργάνωσης της σημερινής ελληνικής κοινωνίας, την οποία πρέπει να επανενταχθούμε. Για μένα, αποτελεί το δυσκολότερο εμπόδιο σε μια μελλοντική επιστροφή. Κύριε Γιαννακάκη, πρέπει να βγούμε κάποια στιγμή και πάλι στο ραδιόφωνο, γιατί με ενδιαφέρουν πραγματικά πολύ οι απόψεις σας και πάμε να συνδεθούμε. Είμαστε κοντά στο θέμα αυτό με τον κύριο Θόδωρο Τοσουνίδη, ο οποίος είναι καθηγητής ορθοπαιδικής και τραυματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δαβρουδή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσείς? Πολύ καλά.
0: Μια χαρά είμαστε. Και συζητούσαμε αυτό το πράγμα, κύριε Τοσουνίδη, πριν, και επειδή και εσείς κάπως ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Ξέρετε, υπάρχει ένα κύμα τώρα, δεν ξέρω αν είναι μεγάλο, αλλά με Έλληνες επιστήμονες που παίρνουν το δρόμο του επαναπατρισμού. Δείχνει, δηλαδή, διαβάζω και στην Καθημερινή, ότι το 2023, για πρώτη φορά από το 2009, οι επιστροφές έχουν ξεπεράσει τις αναχωρήσεις. Γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ήταν μεγάλη η αιμορραγία που είχαμε από επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό, ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και τώρα σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, φαίνεται να υπάρχουν οι θέσεις. Και εσείς το ζήσατε.
1: Ναι, βεβαίως. Κάτι αντίστοιχο έζησα. Αν και εγώ δεν έφυγα στο εξωτερικό στην περίοδο της κρίσης, έφυγα νωρίτερα. Και οι λόγοι για τους οποίους εγώ έφυγα ήταν λόγοι άλλοι, δεν ήταν οικονομικοί, ήταν λόγοι αναζήτησης καλύτερης εκπαίδευσης στο αντικείμενό μου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι παρήγορο ότι σήμερα επιστρέφουν πολλοί επιστήμονες που βρίσκονται στο εξωτερικό, επιστρέφουν στην Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσουν την πατρίδα μας σε διάφορους τομείς. Ένα θέμα είναι γιατί φεύγουν οι νέοι γιατροί, στην συγκεκριμένη περίπτωση την δική μου, και οι νέοι επιστήμονες. Και το δεύτερο είναι γιατί και κατά πόσο μπορούν να επιστρέψουν πίσω πραγματικά προσφέροντας. Και όχι απλώς να ενσωματώνονται στο σύστημα και να το ήδη υπάρχουν σύστημα και να γίνονται ένα με το σύστημα, αλλά να το προωθούν και να του δίνουν περισσότερη και πιο σοβαρή δυναμική.
0: Αυτό λέτε ότι είναι πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και να γνωρίσουμε λίγο εσάς. Εσείς γεννηθήκατε στις Σέρρες και μεγαλώσατε εκεί.
1: Ναι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Σέρρες. Τελείωσα το Λύκειο εκεί και μετά πέρασα, όπως τα περισσότερα παιδιά, με πανελλήνιες εξετάσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι περάσατε, ιατρική?
1: Ιατρική, ναι.
0: Θέλατε να γίνετε γιατρός από μικρός?
1: Όχι. Ήμουν καλός μαθητής. Μου άρεσε η ιδέα της ιατρικής, το να προσφέρεις. Δεν ήθελα από μικρός να γίνω γιατρός. Ούτε είχα στο συγκεκριμένο μου περιβάλλον κάποιους γιατρούς. Δεν κατάγομαι από οικογένεια γιατρών, ούτε έχω σχέσεις.
0: Οι γονείς σας με τι ασχολούνταν?
1: Ο πατέρας μου ήταν βιομηχανικός εργάτης, σε εργοστάσιο ζάχαρης των Σερών. Και η μητέρα μου ήταν, αν και είχε περάσει το πανεπιστήμιο, δεν το τελείωσε και ασχολήθηκε με τα οικιακά και την ανατροφή των τριών τέκλων της.
0: Α, τρία παιδιά. Μάλιστα. Ναι, εργάτες οι γονείς σας, η μητέρα σας οικιακά. Ναι. Full time εργασία είναι και αυτή. Φυσικά.
1: Σίγουρα και πολύ δύσκολη.
0: Και πολύ σοβαρή. Και πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή να μεγαλώνεις παιδιά και να είσαι στο σπίτι. Και ο πατέρας σας εργάτης στο εργοστάσιο Ζάχαρης, όπως μου λέτε.
1: Ναι.
0: Αλλά εσείς καλός μαθητής και βρήκατε τα πατήματα. Και τότε, αφού δεν θέλατε, πώς έγινε όλο αυτό?
1: Όχι, δεν ήθελα. Ήθελα ιατρική. Απλώς δεν ήταν το. Τα περισσότερα παιδιά όταν πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις, δυστυχώς δεν ξέρουμε τι προκύπτει.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι αυτό που θα σπουδάσουν. Εγώ είχα περάσει στην αρχή βιολογικό στη Θεσσαλονίκη. Και είχα πάει με την προοπτική να μείνω, να καθίσω να σπουδάσω βιολογία. Είδα όμως ότι ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Δεν θα μπορούσα να ασχολούμαι με τόσο θεωρητικό αντικείμενο. Έτσι το έβλεπα στην αρχή τουλάχιστον. Και αποφάσισα να ξαναδώσω πανελλήνιες και να περάσω ιατρική, κάτι παρεμφερές. Και κάτι που με άρχισε να μου αρέσει στην πορεία. Και τα περισσότερα παιδιά, νομίζω, έτσι είναι. Δεν ξέρουν συνήθως τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Διότι σε μια πολύ νεαρή ηλικία, στην ηλικία του Πανελλήνιων και λίγο πιο μπροστά, αναγκαζόμαστε να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα. μπροστά μας, χωρίς να ξέρουμε τι υπάρχει μπροστά. Και αυτό είναι το δύσκολο σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να ξέρεις τα 18 σου σίγουρα ότι εκεί που περνάς ή αυτό που έχεις στο μυαλό σου ότι θέλεις όταν πας, ότι τελικά είναι αυτό που θες να κάνεις.
1: Όχι, σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει και από προσωπική εμπειρία δική μου, αλλά και των δικών μου των παιδιών. Έχω μια κόρη που μόλις έχει δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και από τα παιδιά που βλέπουν που μπαίνουν στην ιατρική, σιγά σιγά αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν το ξέρουν από την αρχή. Ο καθένας έχει μια τάση και στη συνέχεια βρίσκει τον δρόμο του. Και ό,τι βασικά και ό,τι ασχοληθείς μαζί του σε σοβαρό επίπεδο, αρχίζει και το αγαπάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπεις και μέσα στην ιατρική με τις ειδικότητες. Όποιο μάθημα το διαβάζαμε στο πανεπιστήμιο και το κατανοούσαμε, μας άρεσε. Λέγαμε, ωραία, μήπως να γίνω χειρουργοπαιδίατρος, μήπως να γίνω φανίατρος. Και σιγά σιγά βλέποντας τη μεγάλη γκάμα, κάνεις μια τελική απόφαση. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που ξέρουν από την αρχή της ζωής τους ότι εγώ θέλω να γίνω, παράδειγμα, πιλότος. Θέλω να γίνω μηχανολόγος, μηχανικός. Λίγοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω.
0: Τελειώνεται λοιπόν το Αριστοτέλειο, την ιατρική, και φεύγετε μετά, τι κάνετε?
1: Τέλειωσα το Αριστοτέλειο, μετά έκανα τις υποχρεώσεις μου στο στρατό, στο αγροτικό, και στη συνέχεια, μετά από περίπου ένα έτος που πήγα στη Σουηδία προκειμένου να δω τι συμβαίνει εκεί με το εξωτερικό, έκανα την ειδικότητά μου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρήτης. Και επέστρεψα διότι εκείνη την εποχή υπήρχε ο καθηγητής της έδρας, ήταν ένας αξιολογότατος επιστήμονας, ο καθηγητής Χατζηπάνου, ο οποίος ήταν ένας καθηγητής που είχε ζήσει και αυτός 33 χρόνια έξω στο εξωτερικό, στον Καναδά και στην Αμερική. Και είπα, ευκαιρία να πάω κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει την εμπειρία του εξωτερικού, θα είναι κάτι θα είναι πολύ καλό, θα μπορέσω να μάθω χειρουργική από αυτόν. Διότι η ειδικότητά μου είναι εσωτερική χειρουργική. Τη δικιά μας ειδικότητα πρέπει κάποιος να σου μάθει. Είναι εκτός από το θεωρητικό επίπεδο, υπάρχει και το πρακτικό επίπεδο. Μαθαίνεις από κάποιον δάσκαλο. Θεώρησα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν καλός δάσκαλος και ήρθα κοντά του. Τέλειωσα την ειδικότητά μου εδώ και στη συνέχεια έφυγα στον Καναδά και μετά στην Αγγλία για περίπου 10-11 χρόνια.
0: Μείνατε λοιπόν στο εξωτερικό 10-11 χρόνια και εξειδικευτήκατε στην τραυματολογία.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Πείτε μου, γιατί εσείς ξέρετε και την ουρολογία, και πώς έρχεται η απόφαση ότι εσείς θέλετε να επιστρέψετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ
0: όταν όλοι οι γιατροί εδώ κοιτάζουν, ανοίγουν τις πόρτες και θέλουν να φύγουν.
1: Ναι, εγώ έκανα την εξειδίκευσή μου στο θεραπευτικό τραύμα και στις αρθροπλαστικές των μεγάλων αρθρώσεων στα ισχύα, στον Καναδά, και στη συνέχεια η δουλειά μου ήταν στο Λίδης της Μεγάλης Βρετανίας. Ήμουν χειρουργός τραύματος, πολυτραυματιών και καταγμάτων ανθρώπων που είχαν σοβαρά κατάγματα πέριξη της λεκάνης, της κοτήλης, σοβαρές κακώσεις. Δούλεψα εκεί, με προόδευσα, είχα την οικογένειά μου, το σπίτι μου, τους φίλους μου, και εκεί μαθήκασα δίπλα σε έναν και συνεργάστηκα με έναν Έλληνα επιστήμονα, τον καθηγητή Γιαννούδη, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα στην ορθοπαιδική τραυματολογία. Κάποτε έφτασε το πείρωμα του χρόνου να πρέπει να διαλέξουμε πού θα πάνε τα παιδιά μας στο Λύκειο, στο γυμνάσιο. Και έβλεπες ότι όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι τελικά τα παιδιά τους τελειώναν το Λύκειο εκεί και περνούσαν στο πανεπιστήμιο στην Αγγλία ή σε άλλες χώρες, μένανε και αυτή μια ζωή εκεί. Σε εκείνη την κυρία ήρθε και η πρόταση από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης για μια θέση εδώ. Και τα ζυγίσαμε με την οικογένεια και είπαμε, ευκαιρία είναι να γυρίσουμε πίσω, να προσφέρουμε και να δώσουμε στους ανθρώπους μας αυτά που μάθαμε. Διότι κακά τα ψέματα, όπως και να το κάνουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που να έχει μεγαλώσει εδώ, να έχει πάει στο Λύκειο εδώ, στο Πανεπιστήμιο και να έχει φύγει στο εξωτερικό και να μην έχει αυτή την νοσταλγία, τον νόστο, να θέλει να γυρίσει κάποτε πίσω. Από όσους έχω γνωρίσει Έλληνες, δεν έχω δει κανένα που να μην το θέλει.
0: Νομίζω κοινή συνισταμένη, κύριε Τασουνίδη, είναι αυτή. Δηλαδή, με όσο συνομιλώ, έχουν αυτή την νοσταλγία της επιστροφής. Πραγματικά, δηλαδή, με ανθρώπους που έχουν καταφέρει να φτάσουν και σε υψηλούς μισθούς, σε πολύ καλές θέσεις. Κάνουν έτσι ένα, τώρα πώς να το πω, μια θυσία, γιατί εσείς γυρίσατε και βρήκατε ένα μισθό εδώ που ήταν ανάλογος με αυτόν που είχατε στον Καναδά ή στην Αγγλία.
1: Όχι, ο μισθός δεν είναι ανάλογος. Υπάρχει όμως και το εξής θέμα. Ο μισθός μπορεί σε απόλυτα νούμερα, σε απόλυτες αρχές να φαντάζει πολύ μεγαλύτερος. Αν συμπεριλάβουμε το κόστος ζωής και το συνυπολογίσουμε, τότε βλέπουμε ότι οι αναλογίες δεν είναι τόσο τραγικές τώρα.
0: Και είναι όλα θέμα μισθού τελικά, κύριε Τασουνίδη?
1: Όχι, καθόλου. Ο μισθός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να συνυπολογίσεις. Για ποιο λόγο δουλεύεις, για ποιο λόγο εργάζεσαι, τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, αν θέλεις να προσφέρεις, αν θέλεις εκεί που βρίσκεσαι να δώσεις κάτι στην κοινωνία. Όταν σταματήσεις αυτό να το θέλεις, σκεφτείς ότι εγώ θέλω να γυρίσω στον τόπο μου και να δώσω πίσω κάτι από αυτά που πήρα ή για να βοηθήσω τους ανθρώπους που είναι εδώ, τότε αλλάζουν τα θέματα. Και υπάρχει πάντα και η νοσταλγία της κοινωνικής ζωής της Ελλάδος, των φιλικών σχέσεων. Εγώ ανήκω στους ανθρώπους που μεγάλωσα. Δηλαδή, δεν μεγάλωσα, δεν γεννήθηκα ή πήγα στο εξωτερικό σε μικρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Έλληνας είμαι, εδώ γεννήθηκα, εδώ με το ελληνικό κράτος με σπούδασε στο ελεύθερο δημόσιο πανεπιστήμιο. Ήθελα και εγώ να γυρίσω και υπάρχουν και ευκαιρίες εδώ. Δεν είναι ότι εδώ δεν υπάρχουν. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και από άποψη επιστημονική και από άποψη ερευνητική. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν προοδεύσει και προοδεύουν συνεχώς. Θέλω να σας πω έτσι, αφού τα συζητάμε όλα, ότι εμείς δεχόμαστε στο δικό μου το τμήμα τουλάχιστον αιτήσεις από γιατρούς άλλων χωρών, βαλκανικών χωρών, από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο. Έχουμε δεχτεί αιτήσεις να έχουν να κάνουν σε εμάς εξειδίκευση στο δικό μου το τμήμα.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Είναι δηλαδή, βέβαια δεν υπάρχει ακόμη το νομικό πλαίσιο προκειμένου να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Κολλείονται και στη γλώσσα, διότι δεν μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει στα ελληνικά.
0: Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος από τη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία ή αν έρχεται από την Κίνα, εσείς μπορείτε να τον βοηθήσετε να εξειδικευτεί?
1: Δεν υπάρχει το τυπικό πλαίσιο αυτό που λέμε εξειδίκευση, το fellowship που λέμε στα αγγλικά στην Ελλάδα. Είναι μόνο σε ορισμένες ειδικότητες, όπως παραδείγματος χάρη η εντατικολογία. Τώρα, εξ όσων ξέρω, γίνονται προσπάθειες να γίνει κάπως πιο επίσημο αυτό, αλλά το παρήγορο είναι, ναι, αν έρθει κάποιος, μπορούμε με τον Α ή Β τρόπο να τον εντάξουμε σε διάφορες δομές του Πανεπιστημίου και να τον βοηθήσουμε τον συνάδελφο από το εξωτερικό. Αυτό όμως σιγά σιγά θα γίνει. Η Ελλάδα αποκτάει μια θέση στην επιστημονική κοινότητα, τουλάχιστον στην ιατρική, εξ όσων ξέρω, είναι περίοπτη η θέση της. Δεν είναι κάποιο παρακατιανό, έτσι, ας πούμε.
0: Καθόλου, καθόλου. Οι γιατροί μας είναι πολύ καλοί.
1: Ναι, το σύστημα είναι του χωλένη και δεν μπορούμε να αποδώσουμε.
0: Αχ, αυτό το σύστημα.
1: Όπως θα έλεγα να αποδώσουμε, εντάξει.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Τουσουνίδη. Όσο ανοίξατε τώρα τα ροδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον κύριο Θοδωρή Τουσουνίδη, καθηγητής ορθοπαιδικής και τραυματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ένας ειδικευόμενος γιατρός. Από ποιον μαθαίνει για να γίνει γιατρός?
1: Το πώς μαθαίνει κάποιος που κάνει ειδικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Η ειδικότητα στην ιατρική είναι ένα σύνθετο χρονικό διάστημα στο οποίο ο γιατρός δίνει και τις υπηρεσίες του, παρέχει service όπως λέμε, δηλαδή εξετάζει τους ανθρώπους, βοηθάει στα χειρουργεία, κάνει τις εφημερίες, παράλληλα μαθαίνει κιόλας. Στις χειρουργικές ειδικότητες η μάθηση είναι κάπως διαφορετική από ό,τι στις παθολογικές ή εργαστηριακές ειδικότητες.
0: Ναι, πώς θα γίνω χειρουργός?
1: Μαθαίνουμε πρακτικά skills, πρακτικές δεξιότητες. Αυτό γίνεται στην αρχή προφανώς με το διάβασμα, με την παρακολούθηση και στη συνέχεια με την επίβλεψη. Να κάνει κάποιο χειρουργία υπό την επίβλεψη κάποιου μεγαλύτερου και πιο έμπειρου χειρουργού.
0: Εσείς το πρώτο σας χειρουργείο το κάνατε, το θυμάστε πότε ήταν? Μόνο σας?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πότε το κάνατε?
1: Το θυμάμαι. Το πρώτο χειρουργείο που έκανα ήταν μόνος εντελώς. Ήταν όταν είχα πάει μέσα στην ειδικότητα, είχα πάει στην Αγγλία να κάνω ένα μικρό fellowship. Και ένα απόγευμα Παρασκευής μου δώσανε μια λίστα, όπως λέμε, να κάνω 2-3 χειρουργεία απλά.
0: 2-3?
1: Ήταν μόνος.
0: Ναι. Τι ήταν τα χειρουργεία αυτά, κύριε Τουσουνίδη?
1: Αυτά ήταν 2 κατάγματα ισχύου σε ηλικιωμένους ασθενείς και ένα κάταγμα περιθυμικής σε ένα νεαρότερο.
0: Ωραία, πείτε μου το πρώτο. Ναι. Μπαίνετε, είστε μόνος σας και κρατάτε τα εργαλεία στο χέρι. Θέλω να μου πείτε τη σκέψη εκείνη. Δηλαδή, είστε εσείς και ο ασθενής.
1: Εκείνη τη σκέψη δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Είστε εσύ και ο ασθενής μόνο. Είχαν μπλοκάρει τα πάντα. Δεν άκουγε τίποτα, δεν έλεγε τίποτα γύρω-γύρω. Και προσπαθούσε, θυμάμαι, εγώ προσπαθούσα τουλάχιστον να θυμηθώ τι είχα διαβάσει, πώς το είχα κάνει με την επίβλεψη κάποιου άλλου. Και να προσπαθήσω να κάνω 5 πράγματα σωστά. Τελειώνεις σε χειρουργείο, σε κάθεδρος, ξανακοιτάζεις τις ακτινογραφίες που πήρες μέσα, αν το έκανες σωστά, αν δεν το έκανες σωστά, και περιμένεις την επόμενη μέρα να παρουσιαστούν οι ακτινογραφίες μπροστά στους υπόλοιπους συναδέλφους και να ακούσεις την κριτική τους.
0: Ξέρετε
1: και όταν ακούσεις την κριτική ότι τα πήγες καλά, τότε είναι η καλύτερη στιγμή.
0: Αυτό θέλω να πω τώρα εσάς. Είναι και περίεργα τα πράγματα να μην τα πας καλά. Ναι. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, ένα κείμενο που θα γράψω εγώ και θα έχει ένα λάθος και θα μου πούνε το λάθος, θα το σβήσω, θα το γράψω. Εσείς, άμα κάνετε κάτι λάθος στο ισχύο ή λάθος κάτι στην επέμβαση,
1: Ναι, τα λάθη είναι ανθρώπινα, είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στην πραγματικότητα.
0: Δεν τα χαλαλίζουμε όμως τα λάθη στους γιατρούς εύκολα, γύρετε το σουνίδι, όπως ξέρετε.
1: Όχι, όχι. Λάθη γίνονται σε πολλά επίπεδα. Το λάθος στο χειρουργείο, την ώρα του χειρουργείου, συνήθως δεν είναι λάθος από κάτι που δεν το ξέρεις ή κάτι που δεν το γνωρίζεις. Τότε είναι κάποιος λάθος σχεδιασμός. Το λάθος μπορεί να γίνει από μια αρχική στιγμή, από διάφορους παράγοντες. Προφανώς και δεν πρέπει να γίνεται λάθος και γι' αυτό υπάρχουν δικλείδες ασφάλειας. Ναι. Γι' αυτό δεν
0: υπάρχει
1: κάποιος μόνος
0: του. Μόνος του πρέπει να υπάρχει. Εσείς, ας πούμε, αν ήσασταν στη θέση αυτής της κυρίας του κυρίου που χειρουργήσατε και ξέρατε ότι αυτός που σας χειρουργεί θα είναι το πρώτο του χειρουργείο ever στη ζωή του.
1: Ναι.
0: Πώς θα νιώθετε?
1: Αυτό μπορεί να ήταν κάπως περίεργο, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν υπογράφουν τη συγκατάθεση οι ασθενείς, υπογράφουν ότι το χειρουργείο μπορεί να μου το κάνει κάποιος γιατρός ή κάποιος χειρουργός, ο οποίος έχει τη γνώση, την εμπειρία και τις δεξιότητες για να κάνει αυτό το χειρουργείο. Και αυτό το στάτους το παρέχουν οι συνάδελφοι, έτσι. Σου λένε ότι τώρα είσαι στη θέση να κάνεις αυτό το πράγμα και προφανώς δεν πηγαίνεις στο πιο πολύπλοκο χειρουργείο που υπάρχει, αρχίζεις από την μικρά. Εύκολα χειρουργία που οι πιθανότητες επιπλοκών είναι λίγες και οι επιπλοκές δεν μπορεί να είναι σοβαρές.
0: Και κάπως πρέπει να μάθεις στην τελική, κάπως πρέπει να μπεις σε όλο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ο Δημήτρης που είναι ακροατής, κύριε Τσουνίδη, μου στέλνει μήνυμα και λέει: η επιστροφή γιατρών στην Ελλάδα δυστυχώς σημαίνει υποβάθμιση της επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Γιατί τα συστήματα στα οποία εργαζόμαστε σήμερα προσφέρουν καλύτερες υποδομές, περισσότερες δυνατότητες έρευνας, πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνολογία και ένα περιβάλλον που ευνοεί τη συνεχή εξέλιξη και αξιοποίηση των δεξιοτήτων μας. Πολλοί από εμάς αποφασίσαμε να φύγουμε από την Ελλάδα όταν η αξιοκρατία στα δημόσια νοσοκομεία θεωρούνταν ανεπαρκής. Έχει αλλάξει κάτι σήμερα, ρωτάει. Εσείς που είστε μέσα στο σύστημα?
1: Κοιτάξτε, σας είπα και προηγούμενα ότι η κατάσταση των ελληνικών νοσοκομείων και του ελληνικού πανεπιστημίου συνεχώς βελτιώνεται. Προφανώς και δεν είμαστε το ιδεατό μέρος στον κόσμο.
0: Και πού είναι το ιδεατό μέρος?
1: Αλλά δεν υπάρχουν, αυτό ήθελα να καταλήξω, δεν υπάρχουν ιδανικά μέρη για να δουλέψεις. Και δεν είναι, θα έλεγα στον συνάδελφο που βεβαίως εκτιμώ αυτά που λέει και πολλά τα συμμερίζομαι. Δεν είναι το πού δουλεύεις, αλλά και με ποιον δουλεύεις, έτσι. Και για ποιο λόγο δουλεύεις.
0: Ναι.
1: Είναι
0: συγκυρίες. Να βρεθείς στο κατάλληλο περιβάλλον, να είναι ένα καλό περιβάλλον που θα σου δίνει τη δυνατότητα σε ένα καλό νοσοκομείο. Και από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς εκεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, προφανώς σας έχουν δοθεί οι δυνατότητες.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Σε αυτό το επίπεδο είμαι ευχαριστημένος. Και μάλιστα δίνονται δυνατότητες τις οποίες δεν μπορούμε και να αξιοποιήσουμε λόγω διαφόρων άλλων ελλείψεων. Αλλά υπάρχει και το εξής, το περιβάλλον, πρέπει να είναι σε μια άλλη ποιότητα. Πρέπει μετά όμως και εμείς να διαμορφώσουμε το περιβάλλον.
0: Πώς δηλαδή, το κάνουμε αυτό?
1: Το κάνουμε με συνεργασίες, με επιμονή, επιμορφώνοντας τους συναδέλφους, αλλάζοντας πράγματα τα οποία θέλουμε. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Δεν είναι κάπως διαφορετικό για να γίνει. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να μπει η αξιολόγηση στη δουλειά των γιατρών, στη δουλειά των νοσηλευτών.
0: Αυτή η λέξη είναι λίγο τζιζ για την Ελλάδα, το ξέρετε. Αξιολόγηση. Μόλι τα ακούμε, λίγο παθαίνουμε κάτι.
1: Όχι, να σας πω, δεν είναι. Η αξιολόγηση δεν γίνεται για να κατηγορηθεί κάποιος, αλλά για να βελτιωθεί ο ίδιος και το σύστημα. Εγώ, όταν ήμουν στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, και το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι εκεί, υπάρχει αυτό το λεγόμενο, κάνουμε ένα validation. Δηλαδή, λέμε, έλεγα πόσα χειρουργία έκανα, πόσες αρρώστες είδα, τι επιπλοκές είχα. Το ένα το άλλο, όλη μου την πρακτική έμπαινε σε 5 κόλλες χαρτί. Την εξετάζανε οι συνάδελφοι που ήταν πιο μεγάλοι και σε υψηλότερες θέσεις από μένα. Είχαμε μια συνάντηση κάθε χρόνο τριών ωρών. Συζητούσαμε το ένα, το άλλο, πού πήγαμε καλά, πού δεν πήγαμε, γιατί έχεις αυτές τις επιπλοκές, παραδείγματος χάρη, και ενώ δεν θα έπρεπε να τις έχεις, ή πρέπει να αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Και στη συνέχεια λέγαμε ποια είναι τα βήματα προκειμένου να βελτιωθούμε έτσι περαιτέρω.
0: Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται
1: αυτό. Θα γίνει στην Αγγλία.
0: Στην Ελλάδα γίνεται αυτό.
1: Στην Ελλάδα, όχι, με επίσημο τρόπο δεν γίνεται. Όχι.
0: Τι εννοείτε με επίσημα, ανεπίσημα το κάνετε, ας πούμε, εσείς?
1: Ανεπίσημα δεν το κάνουμε. Εγώ με τους ειδικευόμενους μου κάθομαι και τους μιλάω. Και μιλάμε και λέμε τι κάναμε αυτή τη χρονιά, τι πρέπει να κάνει στο μέλλον, πώς πρέπει να βελτιωθούμε, τι πρέπει να αλλάξουμε. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Αλλά τότε το appraisal, όπως το λέγαμε, το validation και το revalidation ήταν υποχρεωτικό να γίνει. Αν δεν το έκανες, δεν προχωρούσες, δεν μπορούσες. Αν δεν κατέθετες αυτή την έκθεση προσωπικά ο ίδιος για τον εαυτό σου και μετά να αξιολογηθείς από τους άλλους, δεν μπορείς να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Σε αυτό δεν υπάρχει. Δεν ήταν κάποιος συνάδελφος που να απολύεται. τα λάθη, τα τραγικά φαίνονται από πριν. Αλλά είδα πολλούς συναδέλφους, όπως και εγώ ίδιος, οι οποίες βελτιώθηκα μέσω των παρατηρήσεων που μου κάνουν οι συνάδελφοί μου. Και εγώ παράλληλα έκανα appraisal, εκτιμούσα τη δουλειά άλλων συναδέλφων. Όχι με σκοπό να τους βλάψω ή να τους μειώσω, με σκοπό να βελτιωθούν. Δηλαδή με σκοπό να πω ότι παρατήρησα αυτή η λετάδε ότι αυτό είναι, δεν είναι τόσο καλά. Γιατί συμβαίνει, τι υπάρχει, ας πούμε, και πρέπει να μπορούμε να το βελτιώσουμε. Εκεί, ναι, όντως το σύστημα ήταν διαφορετικό και όντως αυτό δίνει μεγάλη όθηση.
0: Στα δύο λεπτάκια λοιπόν, κύριε Τουσονίδη, που έχουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, θέλω να μου πείτε, επειδή τώρα πήραν και βαθμούς παιδιά, ξέρετε, τελειώσαν οι Πανελλήνιες και όλα αυτά, θα ξεκινήσει η ζωή πολλών στο επάγγελμα που δεν θα ξέρουν αν θα τους αρέσει ή όχι. Θέλω να μου πείτε έτσι, με τη δική σας εμπειρία, τι μετράει τελικά σε αυτή τη ζωή, δηλαδή η διαδρομή που θα ακολουθήσεις, πώς πρέπει να προσπαθήσεις, τι θα πρέπει να ακούσεις, τι θα πρέπει να συναντήσεις, η δική σας εμπειρία, τι σας έχει δείξει ως τώρα?
1: Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι η ζωή και η επαγγελματική σταδιοδρομία είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint. Δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι ένας χρόνος, είναι ένας μαραθώνιος. Και οι καλύτεροι και οι πιο επιτυχημένοι των Πανελληνίων μπορεί να αποτύχουν στη ζωή ή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία αργότερα. Το αντίθετο συμβαίνει με κάποιους που δεν έχουν περάσει τώρα και μπορούν να βρουν τον δρόμο τους αλλού. Επίσης, αυτό που θα έλεγα είναι ότι πλέον στην ιατρική, αλλά και σε όλες τις επιστήμες, η επιλογή μιας σχολής δεν καθορίζει το τι είναι επαγγελματική σου σταδιοδρομία αργότερα. Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των πεδίων. Σπουδάζει κάποιος χημικός και γίνεται στη συνέχεια εινολόγος. Σπουδάζει κάποιος οικονομολόγος και κάνει ένα μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική και δουλεύει σε ένα συνδυασμό αυτών των δύο επαγγελμάτων. Είναι πολυπαραγωγικό το θέμα και κανείς δεν πρέπει να απογοητεύεται. Και περίπτωνο παράδειγμα είμαι εγώ, ο οποίος είχα περάσει σε άλλους πολίτες και τελικά κατέληξα στην ιατρική. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να. Πρέπει από μία στιγμή να καθορίζεται η ζωή κάποιου. Αυτό είναι λάθος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και μια πολύ γρήγορη απάντηση, λέει ο Γιώργος. Συνδικαλιστικό κίνημα υπάρχει στην Αγγλία?
1: Συνδικαλιστικό? Ναι, βεβαίως υπάρχει. Ναι, βεβαίως. Θυμούμαι ότι όταν υπήρξε εκεί πέρα, οι νεαροί γιατροί κάνανε σπράι, κάνανε απεργία, διότι τους θυγόταν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Και μάλιστα ήταν και πολύ μεγάλοι. Δεν υπάρχει με την έννοια ότι υπάρχουν παρατάξεις του τάδε κόμματος ή του άλλου, βεβαίως προσκύμενες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά ότι οι γιατροί διεκδικούν τα δικαιώματά τους βεβαίως και επίσης υπάρχει πανίσχυρος ιατρικός σύλλογος. Πανίσχυρος. Ο οποίος καθορίζει και την πολιτική πάνω στην ιατρική. Εν αντιθέσει με τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, της Ελλάδας εννοώ, οι οποίοι ναι, μεν είναι χρήσιμοι και έχουν μια σοβαρή παρουσία. Αλλά σε πολλά ζητήματα δεν παίρνουν αποφάσεις, διότι είμαστε και πολύ διασπασμένοι. Δηλαδή, είμαστε γιατροί στην Ελλάδα διαφόρων ταχυτήτων, συμφερόντων, καταστάσεων. Άλλοι οι ιδιώτες, άλλο οι γιατροί του νοσοκομείου, άλλο οι πανεπιστημιακοί γιατροί. Δεν υπάρχει μια κοινή έτσι, γραμμή. Και αυτό είναι λίγο προβληματικό, θα το έλεγα. Θα μπορούσε να βελτιωθεί σε αυτό το σημείο. Αλλά βεβαίως οι γιατροί διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα, την οποία θα ήθελα να ξανακάνουμε και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα συνδικαλιστικά μια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Θοδωρής Τουσονίδης, καθηγητής ορθοπαιδικής και τραυματολογίας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Chery με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Renault και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον έμπονα Ρόδου. Επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και συγκεκριμένα 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα, ενώ από αέρος έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι και πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Έσταλε προληπτικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά Κέρκυρας που εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι. Επιτόπου παραμένουν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Διεκόπη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο τμήμα Ανολιώσια Σπρόπυργος και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ανολιώσια Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στο σταθμό των Ανολιωσίων, ενώ η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου. Σύμφωνα με ενημέρωση, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό ενίκων. Οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των δραστών, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις στη σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Πρόσθεσε ότι η δεύτερη ισχυρή έκρηξη που άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής προκλήθηκε μάλλον από το καύσιμο του οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Καταρχάς, θετική χαρακτηρίζει η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων την εξέλιξη της συμμετοχής των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή της σε επιμέρους διατάξεις στη σχετική σκία που εκδόθηκε και ζητάει την άμεση κατάργησή τους. Σύμφωνα με την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, πρόκειται για διατάξεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το θεσμικό έργο του δικηγόρου, καθότι προσβάλλουν την ανεξαρτησία του, το δικηγορικό απόρριτο και την ηθική και ανθρωπιστική διάσταση του λειτουργήματος. Αποφασίστηκε το δικηγορικό σώμα να μην συμμετέχει στην υλοποίηση της σκία μέχρι την κατάργηση των επίμαχων διατάξεων. Νέες προειδοποίησεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του Ορμούζ απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος της Ορτού εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεϊ, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι τα στενά δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εφούρτη στην Ανατολική Γερμανία σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο διοργανώνει εκεί το διήμερο συνέδριό του εν ώψη κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατήδια, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Περίπου 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρότερες οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο που θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ θα παίξουν Καναδάς-Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 την Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

0: 10 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3, Μαρία Δρούδη στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα Σάββατο, 4 Ιουλίου, να είστε όλοι σας καλά, να περνάτε όμορφα, να ξεκουράζεστε, να χαλαρώνετε, να είστε διακοπές και να μην είστε, να μας κάνετε εδώ παρέα. Δεν μπορώ να τον ξεπεράσω το Μαλούφ, δεν ξέρω, έχω μια μονή. Αυτός ο φοβερός τρομπετίστας, Γαλλο-Λιβανέζος, έχετε ακούσει να μιλάω πολλές φορές για αυτόν, τον επιλέγω επίσης πολλές φορές. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει. Η συναυλία του πέρσι ήταν καταπληκτική. Πολύ ωραίος μουσικός. Σας απαντάει η Ελένη Πουλιέρη και skyradio.gr και που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Η παρέα που έχω τώρα στο τηλέφωνο είναι η κυρία Σίλβια Αντώναρου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα στο Θεό, είμαστε μια χαρά, πρώτο μιλών.
0: Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, θέλω να ξέρω πού τονίζετε σωστά. Είναι δυνάμεα, δυναμέα, τι είναι?
1: Είναι διαμέα.
0: Διαμέα.
1: Διαμέα, δεν τα υψηλών.
0: Ναι.
1: Και σημαίνει δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, μόνο άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία. Να αρχίσουμε τώρα από το τέλος ή από την αρχή, τον αρχίσουμε.
1: Ό,τι επιθυμείτε εσείς.
0: Ωραία. Αυτή την είναι μη κυβερνητική οργάνωση που φτιάξατε.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία γιατί την φτιάξαμε, με σκοπό τι?
1: Με σκοπό να περάσουμε το μήνυμα ότι η ένταξη στην καθημερινότητα χωρίς διαφορετικότητα, και αυτό γιατί απευθυνόμαστε στα άτομα με αναπηρία και η διαμέα στηρίζει μόνο άτομα με αναπηρία. Με ποια έννοια το λέω? Ότι όλες οι ευπαθείς ομάδες έχουν ανάγκη από έναν άνθρωπο να είναι κοντά τους. Εμείς έχουμε γίνει μια τεράστια οικογένεια και είμαστε ένας για τον άλλο. Το μήνυμα λοιπόν που περνάμε παρά έξω είναι ότι θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Άλλως όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους διαφορετικοί είναι, κανείς δεν μοιάζει με τον άλλο,
0: ναι.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζεται πιο έντονα λόγω της αναπηρίας του. Αυτό.
0: Πάμε να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Κυρία Αντώναρου, εσείς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Λακωνία?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα, η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη, Λακωνική Μάνη, ναι. Είμαι πολύ περήφανη για το τόπο γέννησης του μπαμπά μου, γιατί έχει φύση, πέτρα και ελιά.
0: Ναι, είναι ένας πολύ πολύ όμορφος τόπος. Μεγαλώνετε, σπουδάζετε, για πείτε μας λίγο έτσι πώς είναι η πορεία της ζωής.
1: Μεγαλώνω, σπουδάζω, τελειώνω το διοίκηση επιχειρήσεων, ασχολούμαι λίγο με το κομμάτι οικογένεια. Μπήκα πολύ νωρίς στο χώρο της οικογένειας, απέκτησα την κόρη μου και συνέχισα τη ζωή μου στο χώρο της μόδας, όπου ήταν και το κύριο επάγγελμά μου για 20 ολόκληρα χρόνια.
0: Μοντέλο λοιπόν εσείς, κυρία Αντώναρου.
1: Μοντέλο, Ελλάδα και εξωτερικό, με διακρίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και είχα την τιμή και τη χαρά το 1988 να είμαι και στα Πανελλήνια Καλυθέα της Ελλάδας και να κερδίσω και τον τίτλο της αναπληρωματικής Μισελάν.
0: Δηλαδή φτάσαμε και τέταρτο για να μου το πείτε. Αναπληρωματική Μισελάν. Δεν είναι και μικρό, δεν είναι και μικρός ο τίτλος. Φτάσατε πολύ ψηλά. Πολύ όμορφη κοπέλα. Που τότε λοιπόν κερδίσατε αυτό το τίτλο και αρχίσατε να δουλεύετε, να εργάζεστε ως μοντέλο. Σωστά?
1: Ολόσωστα, μέχρι το 2000, το Δεκέμβρη του 2000, όπου μετά συνέβη ένα περιστατικό στη ζωή μου και έπρεπε να διακόψω αναγκαστικά.
0: Για να μου πείτε λίγο όσα θέλετε εσείς για αυτό το περιστατικό. Τι ήταν αυτό που ανέκοψε την πορεία της καριέρας σας?
1: Ξεκίνησε με κάποιους μυϊκούς πόνους. Εκείνη την περίοδο ήμουν έγκυος στο δεύτερο, τη δεύτερη εγκυμοσύνη μου. Αντιμετωπίσα ένα πρόβλημα μυϊκό, το οποίο μου δημιουργούσε διάφορες μικρές κυρτώσεις σωματικές. Όμως λόγω της καταστάσεως της εγκυμοσύνης δεν είχα και τη δυνατότητα να μπορώ να εξεταστώ. Παράλληλα δούλευα, είχα τους χρόνους, ήταν πολύ νωρίς η εγκυμοσύνη μου, μέχρι που κάποια στιγμή άρχισε το σώμα μου να παραμορφώνεται τελείως και έπρεπε να γίνει διακοπή της κύησης. Έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία διαφόρων εξετάσεων, γιατί από κάποιες προληπτικές εξετάσεις είχε δείξει ότι αυτό την νόσο ΔΕΛ, που είναι μυοσκελετική αναπηρία.
0: Νόσος ΔΕΛ.
1: Ναι, έτσι λέγεται. Ξεκινάει από τους χόντρους, έχει να κάνει με τους μυς, έχει να κάνει με τα αγγεία, με το μυελό των οστών. Η δική μου κατάσταση ήταν λίγο ραγδαία και η εξέλιξη ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Γιατί από το χόντρο βρέθηκε να έχει χτυπήσει τον όμικρον 4, όμικρον 5, όμικρον 5 γιώτα 1 σπονδύλου τη κεντρική σπονδυλική μα στήλη στα μιλά. Με αποτέλεσμα να είμαι κλινήρη σε 9 μήνες στο κρεβάτι σε αναπηρία τη δεξιά πλευρά από το λαιμό μέχρι και κάτω.
0: Και όλα αυτά, κύριε Αντώναρο, από το πουθενά.
1: Όλα αυτά από το πουθενά.
0: Από τίποτα. Ένας υγιέστατος άνθρωπος εσείς.
1: Υγιής, εγκυμονούσα σε πολύ νεαρά ηλικία, χωρίς κάποιο νόσημα στο παρελθόν, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να είναι κληρονομικό, χωρίς τίποτα. Βρέθηκε πολύ ψηλά το έμβριο, χτύπησε ένα νεύρο, έφτασε πολύ ψηλά να χτυπιέται το νεύρο και ο χόντρος με αποτέλεσμα να χάσω το μυελό των οστών και ήταν αναμενόμενη η αναπηρία. Αυτονόσησε ο οργανισμός.
0: Αυτονόσησε, ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ασχολείται με το χώρο της μόδας, που σημαίνει, ξέρετε, το χώρο της ομορφιάς. Μετά είστε και μητέρα, είστε έγκυος. Πώς το βιώνετε όλο αυτό που έρχεται τώρα σαν κύμα πραγματικά και σας σκεπάζει?
1: Στην αρχή ήμουνα πάρα πολύ αισιόδοξη. Στη πορεία δεν ήμουν καθόλου, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, γιατί όταν νοσείς, καλός ή κακός, και κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να το παραδεχτούν, η ψυχολογία σου αλλάζει.
0: Βέβαια.
1: Όσο ήρεμος άνθρωπος και να είσαι, γίνεσαι νευρικός. Όσο καλός και να είσαι, βγάζεις κακιούλε. Αλλάζει γενικά η συμπεριφορά σου.
0: Ναι, εσείς τι σκεφτόσασταν, ας πούμε, για εσάς, για τη ζωή σας, που άλλαξε έτσι?
1: Ναι, σκεφτόμουν ότι δεν πρόκειται να επανέλθω. Να πω ότι είχα μια κύρτωση και μια μετατόπιση λεκάνης αρκετά σοβαρή. Δηλαδή, είχα 90 μοίρες μετατόπιση λεκάνης και αριστερή κύρτωση στο αριστερό μου χέρι, ακουμπούσε το πόδι μου. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν χρειαζόταν κάποιο να μου πει.
0: Ούτε μπορώ να το φανταστώ αυτό πώς γίνεται.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: που λέτε.
1: Και όποιο με βλέπει τώρα μου λέει το θαύμα. Και πολλές φορές έχω πει ότι ο γιατρός μου ήταν το θαύμα και η πίστη μου στο Θεό. Εγώ άλλαξα πάρα πολύ γρήγορα οπτικά και είχε ως συνέπεια αυτό να είναι και μη ορατό και στα δικά μου τα μάτια. Δηλαδή δεν ήταν αρεστό καθόλου να με βλέπω. Είχα πει τότε ότι δεν θέλω ούτε καθρέφτες στο σπίτι μου, ούτε να σηκώνομαι αφού δεν μπορώ. Είναι οι αντιδράσεις που έρχονται και η ψυχολογία που δημιουργεί κάποιες απότομες συμπεριφορές. Στην πορεία προσαρμόστηκα με αυτό, έμαθα να κινούμε με αυτό, ήμουν ακλινήρης, είχα τη βοήθεια μιας γυναίκας και τη βοήθεια των γονιών μου, συνεχιζόταν η ζωή μου, με πλήγωνε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να έχω την επαφή μου με την κόρη μου όσο θα ήθελα. Η Κατερίνα μου τότε ήταν 7 χρονών, είχε τελειώσει την πρώτη δημοτικού, πήγαινε στη Δευτέρα, διάβαζε δίπλα μου, δεν μπορούσα να καταλάβω. Η φαρμακευτική αγωγή ήταν πολύ σκληρή, δεν είχα την επικοινωνία που θα έπρεπε να έχω. Μετά από κάποιο σημείο όλα αυτά χάθηκαν. Γιατί πραγματικά δεν μπορούσε κανείς να επαναφέρει ό,τι έπρεπε να επαναφέρει. Η αγωγή ήταν ακόμα πιο δυνατή. Κατ' επέκταση αυτού και εγώ πάρα πολλές

0: ζωή μου. Είναι κάτι που το λέω συνέχεια εγώ αυτό, ότι το ότι δεν έχω χέρια δεν σημαίνει ότι δεν έχω ζωή. Αναπνέω, βλέπω, ακούω. Το ότι δεν έχω πόδια δεν σημαίνει ότι τελειώνει η ζωή μου. Και είναι πολύ σημαντικό και να το λέμε αυτό στους ανθρώπους, ότι επειδή ενδυνάμει όλη η αμαία και επιστημονικά η ζωή μας αλλάζει σε 30 δεύτερα, είτε από ένα τροχαίο, είτε από ένα πέσιμο, είτε από μια εγκυμό, είτε από το οτιδήποτε, είναι καλό να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και με τη θετική τους πλευρά. Και εκεί έγινε όλη η στροφή της ψυχολογίας μου και της καθημερινότητάς μου, ότι εφόσον μπορώ να κάνω όλα αυτά, αλλά ωραία, okay, κάθομαι σε ένα μαξίδι και μπορώ να πάω και παρακάτω.
1: Σήμερα πώς είστε, κυρία Αντώναρο?
0: Είμαι όρθια.
1: Τέλεια.
0: Έχω καταφέρει, χάρη στους γιατρούς, χάρη στην πίστη στο Θεό και στην επιμονή και μονή, γιατί τα δέντρα καίγονται από τις ρίζες και όχι από τα κλαδιά, να στέκομαι όρθια. Έχω φτάσει σε μια ηλικία, έχω αποκτήσει κι άλλο παιδί. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που μπορώ να δημιουργώ και να αντιμετωπίζω το οποιοδήποτε πρόβλημα με πολύ αισιοδοξία και με πολύ όρεξη, και να μπορώ και να το λέω και στους άλλους. Και θεωρώ ότι αν φτιάξουμε το κομμάτι της ψυχολογίας, είναι η καλύτερη γιατριά της όποιας νόσης.
1: Η ψυχολογία.
0: Ναι, η ψυχολογία. Όλα ξεκινούν από εκεί, γιατί αν σκεφτείτε ότι στεναχωριόμαστε για πράγματα που είναι αθήματα.
1: Ναι.
0: Αν λέμε πω έμεινα από λεφτά και... Πόσο ευλογημένο είναι να ξυπνήσεις το πρωί χωρίς λεφτά ή να ξυπνήσεις, να βλέπεις, να ακούς, να αισθάνεσαι, να μυρίζεις, να γεύεσαι, να στέκεσαι, να κάθεσαι. Άρα λοιπόν στεναχωριόμαστε για εισαγωγικά ανούσιες καταστάσεις, γιατί υπάρχουν πολύ πιο σοβαρές και ευχάριστες στιγμές με το που ανοίγουμε τα μάτια μας.
1: Είναι αυτό που, που βλέπουν οι κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν το έχετε δει κι εσείς, οι μόνες φωτογραφίες τις οποίες θέλω να φέρουμε όμορφοι είναι στους υπερήχους, στις μαγνητικές, σε αυτά, να είμαι όμορφη και σωστή. Καλή,
0: ναι, ναι.
1: Υγιής, καταλάβατε, όχι με αυτά με τα φίλτρα στις φωτογραφίες.
0: Ακριβώς,
1: πώς τα αλλάζουμε.
0: Είναι τρομερό αυτό, αν πραγματικά μπορούσαν όλοι να το έχουν κάθε μέρα στο λεκτικό τους και στην καθημερινότητά τους να το χρησιμοποιούν, θα καταλάβανε ότι η ωραιότερη φωτογραφία είναι μια μαγνητική καθαρή.
1: Αυτό. Μια μαγνητική καθαρή είναι η ωραιότερη φωτογραφία.
0: Η ωραιότερη φωτογραφία. Είναι μια μαγνητική καθαρή.
1: Εσείς λοιπόν, μετά από όλα αυτά, εξαιτίας δηλαδή αυτής της περιπέτειας, θέλατε να ασχοληθείτε και φτιάξατε το Διαμέα.
0: Το Διαμέα, ναι. Φτιάχτηκε με διαφορά ετών, αφού είχα ήδη συνειδητοποιήσει ότι πραγματικά ήθελα να το κάνω αυτό. Να πω ότι είμαι θελόντρια από πάρα πολύ μικρή. Είμαι μοδότρια από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησα στα 18 μου με 53, οπότε καταλαβαίνετε το αίμα μου το δίνω όσο πιο συχνά μπορώ. Και εκεί που καθόμουν είπα ότι γιατί πρέπει να είμαι μόνο εθελοντής και όχι κάτι παραπάνω για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω την πρώτη επίδειξη μόδας ατόμων με αναπηρία το 2017.
1: Να, αυτό ήθελα να πούμε. Η πρώτη επίδειξη μόδας με άτομα με αναπηρία το 2017, Και έκτοτε και γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι. Γίνεται κάθε χρόνο, ναι. Γίνεται κάθε χρόνο. Έχει μια μεγάλη οικογένεια το Διαμέα, γιατί εμείς πλέον λέμε ότι είμαστε μια τεράστια οικογένεια. Έχουμε την πασαρέλα της αγάπης και όχι την πασαρέλα της διαφορετικότητας. Εμπλέκονται δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, επαγγελματίες, μοντέλα, σχεδιαστές. Και κάποιος ακούει ότι είναι μια επίδειξη μόδας ατόμων με αναπηρία και νομίζω θα δει μόνο αναπήρους και τους τρομάζει το γεγονός. Όμως η γκάμα των ατόμων που βγαίνουν επί σκηνής είναι περίπου 68 με 70 άτομα. Έχει μια πάρα πολύ πλούσια γκάμα ανθρώπων από όλους τους χώρους, που αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη, γιατί είναι το μήνυμα που εμείς περνάμε. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι ένα.
1: Και η φετινή πότε θα γίνει?
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Η φετινή γίνεται αύριο.
1: Πού?
0: Γίνεται στο Σοφία Μπεφών, το κλειστό γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου. Είμαστε συνδιοργανωτές με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου για δεύτερη χρονιά.
1: Είναι δωρεάν η είσοδος, μπαίνει κάποιος?
0: Είναι δωρεάν η είσοδος, εννοείται. Να ξέρετε ότι το Διαμέα δεν έχει σπραξιμότητα. Δεν επιθυμούμε να έχουμε σπραξιμότητα. Η εκδήλωσή μας είναι δωρεάν, είναι για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας, και μπορεί να παρευρεθεί και να το δει χωρίς να φοβάται τι θα του στοιχήσει.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αύριο δηλαδή θα έχετε... Δώστε μας έτσι λίγο, τι θα δούμε.
0: Τι θα δείτε. Θα δείτε...

0: Καταρχάς ξεκινάμε με ένα χορευτικό από άτομα με διαβήτη, που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι αναπηρίας. Στην πορεία έχουμε το opening της εκδήλωσης με τη Φωστηροπούλου Δαναΐκα, η οποία είναι μια νέα σχεδιάστρια που θα παρουσιάσει τη νέα της κολεξιόν, και ολοκληρώνεται όλο το show επί την επιμέλεια του οίκου Μόδα Στρανούλη.
1: Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν, ναι, πείτε μου.
0: Αύριο λοιπόν στις 7, εάν ο Φράνσος σας το επιτρέπει, θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε στην ΟΗΠΑ Σφαρέλα της Αγάπης.
1: Καταπληκτικό όλο αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε και όλη αυτή την ιστορία. Βλέπετε τελικά έτσι, η ζωή δεν τελειώνει, η ζωή είναι γλυκιά. Δηλαδή νομίζω ότι
0: είναι όμορφη.
1: Είναι όμορφη.
0: Και έχει στιγμές, κάθε μέρα. Θα σας πω κάτι για να μην σας κουράζω κιόλας, δεν θέλω.
1: Καθόλου δεν με κουράζετε.
0: Μπορεί να σου πει κάποιος σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ, σ' το λέει εκείνη την ώρα, στις 4:24, 5:27, δεν ξέρω τι ώρα θα είναι. Δεν χρειάζεται να το κάνεις διαβίου. Όταν σ' αγαπάει κάποιος και σ' το λέει, το μου λείπει, σ' αγαπώ, σ' το λέει εκείνη την ώρα. Είναι η στιγμή, αυτό κράτα, στη στιγμή.
1: Γιατί
0: είναι και πολύ σημαντικό, δεν είναι κάτι άλλο, δηλαδή. Λέει, θέλω να με αγαπά για πάντα. Γιατί? Σ' αγαπά κάποιος όταν σου το πει αυθόρμητα. Θα λείπει σε κάποιον όταν σου το λέει αυθόρμητα.
1: Γιατί σε μια στιγμή, κύριε Αντώναρο, αλλάζουν όλα. Επομένως, ας εκτιμούμε τις στιγμές που είμαστε όρθιοι, που ξυπνάμε, ανοίγουμε τα μάτια μας, βλέπουμε τον ουρανό. Ναι, οι δυσκολίες όταν έρχονται, οι άνθρωποι λυγίζουν. Και εσείς το περάσατε αυτό. Δεν μπορείτε να πείτε, από την πρώτη στιγμή που θα σου πει κάποιος ότι έχεις κάτι τέτοιο ή βλέπεις το σώμα σου να αλλάζει, να πεις ότι δεν πειράζει, θα τα ξεπεράσω όλα, θα λυγίσεις.
0: Ούτε καν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν λυγίζει. Το μετά είναι το πόσο καλά θα το δουλέψεις για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτό που σου συμβαίνει. Και η αποδοχή. Ένα τεράστιο πράγμα είναι αποδέχομαι αυτό που μου συμβαίνει. Γιατί για να βοηθηθώ πρέπει να αποδεχθώ. Είναι όπως οι γονείς όταν αποκτούν ένα παιδί με σύνδρομο Down. Είναι κάποιο τετραπληγικό ή με οποιαδήποτε νόσο. Θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν για το ότι ο καρπός τους έχει μια διαφορετικότητα. Από την άλλη, όταν συνειδητοποιήσουν αυτό, έχουν να αντιμετωπίσουν τον περίγυρο, περίγυρο συγγενή, μετά τη γειτονιά και μετά το σχολείο. Άρα και για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής. Αν προσαρμοστείς με αυτό που σου συμβαίνει, θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις.
1: Ναι, θέλω να πω ότι όση ώρα το λέτε, δεν μας φτάνει το δικό μας το πρόβλημα που έχουμε να διαχειριστούμε. Πρέπει να διαχειριστούμε και όλο τον περίγυρο.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Το δυστυχώς,
1: ναι.
0: Ζούμε σε μια χώρα και γενικότερα, όχι μόνο η Ελλάδα, που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ως πάμε στην επόμενη φάση να δούμε πώς είναι, αλλά τι θα πει ο γείτονας.
1: Ναι.
0: Όπου με άκουσα να φωνάζω τώρα, τι θα λέει η διπλανή μου, τι σε νοιάζει. Είσαι ζωντανός οργανισμός και θα φωνάξεις και θα εκνευριστείς και θα είσαι τρυφερός και. Ένας ζωντανός οργανισμός είναι για να βγάζει συναισθήματα. Ακόμα και η ζήλια είναι συνέστημα. Και εκνευρισμός είναι συνέστημα. Δεν είναι μόνο η αγάπη.
1: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας πω λίγο κάτι. Δεν με νοιάζει αν δεν άρεσε σε πολλούς αυτή η κουβέντα. Άρεσε σε μένα. Καλά δεν λέω?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και προχωράμε. Αν και νομίζω ότι θα άρεσε. Λοιπόν, κυρία Αντώναρο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ για τα χρόνια σας.
1: Να είστε καλά. Δίκτυο υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, Διαμέα. Αύριο είναι η επίδειξη μόδας στο
0: Σοφία Μπεφών, στο κλειστό γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου.
1: 7 η ώρα δωρεάν είσοδο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
14: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον έμπονα Ρόδου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα, ενώ από αέρος έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας που εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκόμενων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Καταρχάς, θετική χαρακτηρίζει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων την εξέλιξη της συμμετοχής των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή της σε επιμέρους διατάξεις και ζητάει την άμεση κατάργησή τους. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Σάμου, καθώς από χθες το βράδυ αγνοούνται 3 έως και 6 μετανάστες μετά το ναυάγιο σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μεσαριάς προς την πλευρά της Τουρκίας. Όπως έγινε γνωστό, η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλεξε 34 άτομα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με επεισόδια συλλήψεις και μαζικές διαδηλώσεις, πραγματοποιείται στην Ερφούρτη, στην Ανατολική Γερμανία, το συνέδριο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, στην Αττική, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 4.30 Sky 100,3 Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2010 48 00 170 έως 174, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε. Νίκος Γιώγαλα ακούμε, γιατί σήμερα κλείνει, Θεέ μου, τα 73 του χρόνια, που σημαίνει ότι όλοι μεγαλώνουμε. Ένας καταπληκτικός μουσικός με πολύ ωραίες μελωδίες που γεννήθηκε στη Φοιτεία η Μαθίας. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου, καθώς εκεί υπάρχει μία φωτιά η οποία μας προκαλεί ανησυχία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι ανησυχητική η φωτιά η οποία μένετε, κύριε Θωμάτε?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή είναι υπομερικό έλεγχο, έχει οριοθετηθεί, επεκτάθηκε σε περίπου 10 με 15 στρέμματα σε πολύ δύσβατη περιοχή, καθώς είναι πάνω στο όρος Ατάβυρος. Το όρος Ατάβυρος είναι το υψηλότερο σημείο πάνω στο νησί της Ρόδου. Αυτή τη στιγμή όμως έχει οριοθετηθεί, σταμάτησε και το εναέριο, το ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε από την αρχή. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό σημείο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό το νέο. Ωστόσο, η φωτιά πρόλαβε, έκαψε αρκετά μεγάλη έκταση.
1: 10 με 15 περίπου στρέμματα, προς το λιβαδική έκταση.
0: Ναι, αν σκεφτούμε λίγο και τη μεγάλη καταστροφή που πάθατε, πόσο καιρό πριν ήταν, πριν 2 χρόνια ή 3?
1: Το 2023 ακριβώς.
0: Που ήταν φοβερή η καταστροφή που πάθατε, ναι, τότε. Φαντάζομαι ότι καρδιοχτυπήσατε και σήμερα.
1: Ναι.
0: Η άνεμη είναι έντονη?
1: Η άνεμη είναι, και με το υψόμετρο το οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, έχουμε γύρω στα 5 με 6 ποφόρ. Ήταν επικίνδυνο αρκετά. Ευτυχώς κατευθύνθηκε προς την Καράδρα μέσα και καταφέραμε και με τις εναέριες δυνάμεις να περιοριστεί γρήγορα και να κλείσει το μέτωπο, να μην επεκταθεί.
0: Οι δυνάμεις, ωστόσο, κύριε Αντιδήμαρχε, παραμένουν εκεί, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα. Είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Δήμος Ρόδου με όλες τις δυνάμεις, με υδροφόρα οχήματα 10-14 τόνων, με τα μικρά τύπου Α, καθώς και όλες οι εθελοντικές ομάδες από το νησί. Βέβαια, έχουν παραμείνει στο υπόλοιπο νησί δυνάμεις για να έχουμε πλήρη εικόνα και στο υπόλοιπο νησί.
0: Σωστά.
1: Σε τυχόν
0: αναζωπήρωση. Και δεν υπάρχει κοντά κατοικημένη περιοχή, κύριε Θωμάτε?
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί ακούγεται πολύ έτσι ο αέρας. Έχει έντονο άνεμο. Ελπίζω, ναι, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μιχάλης Θωμάτος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας από τον Δήμο Ρόδου. Καθώς υπάρχει εκεί μια φωτιά, όπως ακούσατε, έχει οριοθετηθεί. Οι άνθρωποι, βέβαια, χτυπάει η καρδιά τους, γιατί θέλω να θυμηθείτε τη φοβερή καταστροφή είχαν πριν 3 χρόνια. Θυμάμαι ακόμα τις εικόνες, γιατί είναι ένα νησί που είναι με τουρισμό, με πολύ τουρισμό, είναι αβαθίδα του τουρισμού είναι η Ρόδος, και θυμάμαι τότε τις εικόνες να τρέχουν, να προσπαθούν με λεωφορεία οι τουρίστες να φεύγουν από περιοχές, σε κατοικημένες περιοχές. Είχε πολύ, με πολύ μεγάλη καταστροφή το νησί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να παίρνουμε ανάσα από τον Νίκο Γιώγαλα, που κλείνει σήμερα τα 73 του χρόνια, για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο.

0: Καλησπέρα στα κορίτσια στην Έφη και στη Μερσίνη που λιάζονται στα μαύρα βόλια της Χίου. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ καλά να περνάτε. Μπράβο σας, να πιείτε και μια χιώτικη μπύρα που είναι πολύ ωραίες αυτές οι χιώτικες μπύρες που βγάζει το νησί. Καλησπέρα στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη, όπου έφτιαξε ωραία μακαρονάδα με σάλτσα και λαχανικά, καρότο, πεπερίτσα, μπελιτζάνα, πρεσίες ντομάτες, μυζήτρα. Χα. Μπύρα από μικρή ζυθοποιία. Το όνομα Πυραϊκή. Ναι, αλήθεια, έχει βγει τέτοια μπύρα. Αλήθεια, δεν το ξέρα. Και τα τηγανιτά πες του φίλου μου, μπύρα θέλουν, όχι κρασί. Ακούς, Παναγιώτη, κρασί από το χειμώνα και βλέπουμε. Εντάξει, και το κρασί τώρα που μπαίνει στο ψυγείο μια χαρά είναι. Επίσης λένε τους μήνες που δεν έχει ρο, στο κρασί μπαίνει νερό. Άρα το παγώνουμε, βάζουμε και ένα παγάκι. Αλέξανδρος από Λευκάντα, καλησπέρα. Δημήτρης το είπαμε, ο Γιώργος. Η Μαρία, ναι, ευχαριστώ για την παρατήρηση. Ο Γιάννης από το Σουλάρ Αρκαδίας και ο Χρήστος, ευχαριστώ πολύ για την παρέα μου, λέει, σε αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι που περνάμε από ένα πρόβλημα υγείας και μετακίνησης που μας έτυχε τελείως ξαφνικά. Να είστε καλά και εσείς, περαστικά, δύναμη και κουράγιο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Πέτρο Παρθένη, ο οποίος δεν ξέρω ποιες ώρες βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Sky. Πριν από λίγο βγήκα από το νερό. Και
0: υπάρχει μέρα που δεν μπαίνει στο νερό? Υπάρχει μέρα.
1: Όχι, είπαμε. Όχι. 365 μέρες το χρόνο κολύμπει σε θάλασσες, κλίμες, ποτάμια και πισίνες. Είναι νόμος και ταξιδεύουμε στα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας και ακολύμπει σε υπέροχες θάλασσες.
0: Ο ιδρυτής του project WeSwim.
1: WeSwim, λοιπόν, παρακινούμε τον κόσμο να κολυμπάει 365 μέρες το χρόνο. Κολυμπάμε κυρίως το χειμώνα, κάθε Κυριακή από Νοέμβριο μέχρι Μάιο και τα καλοκαίρια, συνήθως τις Τετάρτες, και κάνουμε πάρα πολλές εκδρομές. Και επισκεπτόμαστε υπέροχα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Παντρεύουμε το κολύμπι με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και αγαπάμε να κολυμπάμε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα στο Μπόρο είσαι for fun ή για δουλειά?
1: Λοιπόν, στο Μπόρο είμαι επίσης. Ξεκινάμε σήμερα μια 7ήμερη κολυμπητική εκδρομή με τον πρωταθλητή κολύμβης της Ευρώπης Γιάννη Δρυμονάκο. Εβδομαδιαία ιστιοπλοϊκή κολύμπη, ιστιοπλοεία και κολύμβηση. Στον Μπόρο, στην Ήδρα, στις Πέτσες, στην Επίδαυρο. Κολυμπάμε πάνω από αρχαία. Εξερευνούμε μυστικούς κολπίσκους, κρυστάλλινα νερά. 7ήμερη λοιπόν κρουαζιέρα. Έχουμε μία τώρα, ξεκινάει αυτή τη βδομάδα, τελειώνει στις 11 του μηνός. Ξεκινάμε από αύριο, μπαίνουμε στο νερό και κολύμπει κάθε μέρα. Και έχουμε και άλλη μία από 25 Ιουλίου μέχρι 1η Αυγούστου. Σπεύστε λοιπόν, όποιος θέλει να κολυμπήσει και να έρθει μαζί μας να ανακαλύψει μαγικούς προορισμούς. Κολυμπάμε στο νησί Μονή, στην Αίγινα, με ζώα, ελάφια και παγόνια. Κολυμπάμε στα Μέθανα, στο Ηφαίστειο, στην Ήδρα. Κάνουμε μια φανταστική έκδρομη, εν πάση περιπτώσει, και βελτιώνουμε και λίγο και την κολυμπητική κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μάθουν λίγο παραπάνω κάποια μυστικά της κολύμβησης. Και εγώ με τον Γιάννη είμαστε εκεί για να τους καθοδηγήσουμε στο σκάφος. Και χωρίς λαγοκέφαλους, έτσι.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Κολυμπάμε με λαγοκέφαλους, δεν συμπέρνω.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω,
1: Μαρία,
0: τι θα γίνει
1: αυτό
0: φέτος.
1: Το πράγμα.
0: Τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι φαντάζομαι το αντιλαμβάνεσαι και εσύ.
0: Ότι υπάρχει υπερβολή.
1: Τα περισσότερα. Ακριβώς. Τα περισσότερα νομίζω σοβαρά μυστικά. Και
0: έχει πολλούς.
1: Ναι, οκ. Okay. Έχει πολλούς, αλλά έχει, Μαρία, έχει από το 2006. Εγώ τους βλέπω στην Κρήτη από το 2006-2007.
0: Πού τους βλέπεις?
1: Στην Κρήτη, στην...
0: Πού τους βλέπεις, ενώ κολυμπάς? Ενώ κολυμπάς τους βλέπεις?
1: Ενώ κολυμπάω, ναι. Δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο ακούγεται. Okay. Είναι δηλαδή... Ναι, μωρέ. Έχει γίνει μια υπερβολή, νομίζω. Θέλει λίγο ψυχραιμία. Αν με ρωτάς, πιο πολύ φοβάμαι από το λαγοκέφαλο τους μπουμπουνοκέφαλους με τα θασκύπλωα και τα τζετσκι που κολυμπάνε δίπλα σε κολυμβητές χωρίς να τηρούν μέτρα ασφάλειας, παρά τους λαγοκέφαλους. Η Μεσόγειος είναι από τις πιο καθαρές και πιο ασφαλείς θάλασσες. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται σε ανθρώπους χωρίς λόγο. Επίσης, μπορεί όντως να είναι ένα ψάρι το οποίο έχει ένα δυνατό δάγκωμα. Έχει ισχυρά δόντια, όντως, αλλά ούτε κουτιά αναψυκτικών παγκώνει. Όσο οποιοδήποτε ψάρι, αν δώσει ένα κουτάκι αναψυκτικό, θα το παγκώσει. Έτσι. Δεν εξαίει κάποιο δηλητήριο.
0: Γίνονται αυτά τα βιντεάκια, λες, που
1: ναι,
0: τα έχουμε παίξει όλες τις ειδήσεις. Ναι, άμα βάλεις το...
1: Έχω πολύ κόσμο, να ξέρεις, που μου στέλνει μηνύματα ότι φοβάται να μπει στη θάλασσα κτλ. Δεν υπάρχει λόγος να πας. Αν ταΐσεις τώρα το λαγοκέφαλο, προφανώς μπορεί να μαζευτούν τα ψαράκια και ενδεχομένως και λίγο να σε τυμπήσει κάποιο, αλλά δεν τα ταΐζουμε. Δεν πιάνουμε τους λαγοκέφαλους για φωτογραφίες ή από περιέργεια. Δεν τους δίνουμε κουτάκια κοκακόλα, δεν ξέρω τι να. Δεν τα μαγειρεύουμε γιατί είναι τοξικά, έτσι. Έχουν μια νευροτοξική, έτσι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, τοξίνη, τετροτοξίνη, κάτι τέτοιο. Δεν ξεπλένουμε την πήγη με θαλάσσινο νερό, με λίγο πόσιμο νεράκι, λίγο σαπουνάκι. Αν κάτι συμβεί, δηλαδή, είναι αυτό. Υπάρχει μια υπερβολή, νομίζω.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή...
0: θέλω να σου πω, Πέτρο, ότι έχουν πρόβλημα οι ψαράδες, μεγάλο, γιατί είναι ένα ψάρι το οποίο έχει επικρατήσει. τρώει τα δίχτυα, τρώει τα άλλα, τα ψάρια, έχει σαργούς, κολλιούς, τα πάντα, τα έχει εξαφανίσει. Αυτοί έχουν πρόβλημα μεγάλο.
1: Θα συμφωνήσουμε, έχει πολύ δίκιο και έχουν και πολύ δίκιο οι ψαράδες να διαμαρτύρονται. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι λόγος τώρα να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως, τι γίνεται, τώρα μπορεί κάποια στιγμή να καταλαγιάσει λίγο αυτό το πράγμα με τα social media και με τα media γενικότερα που ασχολούνται με αυτό. Και κάποια στιγμή να χάσουμε πραγματικά την ουσία. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε λίγο proactive, δηλαδή να μπορέσουμε όντως να δώσουμε κάποια κίνητρα και στους ψαράδες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να απαλλαγούν από τα προβλήματα που δημιουργούν στα εργαλεία τους. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην λειτουργούμε τρομολαχνικά σε κάτι τέτοιο και να κάνουμε κάτι το οποίο να μην γυρίσει ανάποδα σε εμάς. Δηλαδή, όντως η θάλασσα απειλείται από τους λαγοκέφαλους, αλλά άνοιξε η διόρυγα του Σουέζ, περάσαν τα ψαράκια. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο τους κλεφτές μας. Δηλαδή, αμοργός δεν ψαρεύει τα τελευταία δύο χρόνια. Μάνι-μάνι, έχουν εμφανιστεί και καρέτα-καρέτα και κυνηγοί ψάρια και ροφοί.
0: Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν ψαρεύουν πια στην αμοργό.
1: Είναι ένας λόγος. Δηλαδή, άμα σταματήσουμε
0: ότι
1: να κυνηγάμε.
0: Ότι επέστρεψαν είδη τα οποία δεν υπήρχαν εκεί. Αυτό εννοείς.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνο στις ελληνικές θάλασσες. Είμαστε όντως οι πιο επικίνδυνοι. Δεν πρέπει να τους ταΐζουμε. Εγώ δεν έχω ακούσει πάντως κάποιον να είπε, ας πούμε, ότι μου φάγε το δάχτυλο. Είναι κάτι το οποίο αναπαραγάγεται στα social media και υπάρχει μια δόση υπερβολής. Δεν ξέρω, νιώθω ότι.
0: Εντάξει, το κάνουμε αυτό. Η αλήθεια είναι, φοβόμαστε. Ξέρεις, όταν βγει ένα θεματάκι τέτοιο, το ξεκινάμε, ίσως το ξεχυλώνουμε λίγο παραπάνω.
1: Εγώ το λέω γιατί επειδή κολυμπάω όλα αυτά τα χρόνια, κάθε μέρα, έχω διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν ένιωσα ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί απειλή βάσιμο λόγο να στερηθώ, ας πούμε, το κολύμπι μου και αυτό που αγαπάει ο καθένας μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον αγνοούμε, είναι ένα ξενικό είδος.
0: Και τσούχτρες υπάρχουν και μέδουσες υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Απλά λέω ότι όσο πιο πολύ υπερβάλλουμε ένα θέμα, μετά τείνουμε να μην ασχολούμαστε με αυτό επί της ουσίας. Δηλαδή, οι λαγοκέφαλοι όντως χρήζουν κάποιας εξειδικευμένης αντιμετώπισης, την οποία δεν θα την πω εγώ, γιατί δεν είμαι ούτε ψαράς, είμαι κολυμβητής απλώς, αλλά νομίζω ότι οφείλουν όλες οι δυνάμεις, δεν ξέρω, του Υπουργείου Γεωργίας, ποιοι ασχολούνται με αυτό, να κάτσουν να το αντιμετωπίσουν σοβαρά, έτσι ώστε να μην υπάρχει όλη αυτή η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Ξέρω πραγματικά ανθρώπους που δεν θέλουν να μπουν στη θάλασσα. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Υπάρχει υπερβολή. Να πω ότι εδώ και 15 μέρες με πολιορκούν και από κανάλια για κυρίως από lifestyle εκπομπές. Και νιώθω ότι αν. Νιώθω ότι αν δεν πω ότι τα ψάρια αυτά είναι επικίνδυνα, είναι τρομερά, είναι μοχθηρά και δεν έχω λόγο εκεί. Δεν είναι όμως έτσι. Και χαίρομαι που τα λέμε εδώ πέρα για να μάθει και ο κόσμος ότι πρέπει να προσέχει. Υπάρχουν κάποια to-do, τι χρειάζεται να κάνεις, έτσι. Είπαμε, δεν τα ταΐζουμε, δεν τους πιάνουμε για φωτογραφίες, δεν τους μαγειρεύουμε. Ξεπλένουμε λίγο. Και υπάρχουν και από τον Ερυθρό Σταυρό πάρα πολλές πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει κάποιος από το να κάθεται όλη μέρα να κοιτάει στα social media τα κακόμοιρα τα ψάρια, γιατί είναι και κακοποιητικό αυτό για τα ψάρια.
0: Να σου πω λίγο κάτι.
1: Δεν ευθύνονται τα ψάρια.
0: Καλά, πού να ευθύνονται τα δόλια.
1: Ναι.
0: Διάφορα μπορεί να σου συμβούν είτε στη φύση είτε στη θάλασσα. Εσύ που είσαι κιόλας έξω το ξέρεις. Δηλαδή, εμένα με έχει τσιμπήσει δράκαινα. Και ήταν επώδυνο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναμπω στη θάλασσα. Αλλά ήταν
1: επώδυνο. Ακριβώς.
0: Έχασα τον κόσμο, σου λέω τώρα. Ζαλιζόμουν, δεν ήξερα τι με βρήκε.
1: Ισχύει. Πάντως πρόσφατα, επειδή κάτι ακούστηκε για τη Βάρκιζα, εγώ μάλιστα είχα αναρτήσει μια φωτογραφία η οποία έγινε viral, που κρατάω ένα λαγοκέφαλο, ο οποίος είναι προϊόν AI.
0: Ποιος, εσύ τον κρατάς.
1: Ναι, για να στυλιτεύσω ουσιαστικά ότι παιδιά, ας σταματήσουμε λίγο την εργολή. Και όμως κάτω τα comments έγινε viral, μετά με πέρανε τηλέφωνα και ότι βρέθηκε στη Βάρκιζα. Μετά βγήκε ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης, διέψευσε το περιστατικό, όχι τόσο για μένα, αλλά γενικά για τον κόσμο που ανεβάζει φωτογραφίες. Είναι δηλαδή μια υπερβολή. Υπάρχει μια στρεβλή σχέση που έχουμε με τη φύση. Την βλέπουμε λίγο περισσότερο σαν μια μεγάλη πισίνα που μας ανήκει, για μας, να περνάμε καλά. Πρέπει λίγο να αρχίσουμε να μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με την άγρια ζωή στη φύση. Και δανείζομαι και λίγο κάποιες φράσεις από ένα κείμενο του Γιώργου του Λαϊουτάρη που διάβασα πρόσφατα, που ήταν ένα ψύχρεμο κείμενο στα 3β στην Βουλιαγμένη, φίλος συγκολυβητής, ο οποίος τα είδε τα πράγματα με μια πιο ψύχρεμη λογική και ανέλησε σε ένα πολύ ωραίο κείμενο κάποιες πληροφορίες που πρέπει να χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα ψάρια αυτά και να μειωθεί λίγο η υπερβολή γύρω από αυτό το φαινόμενο που έχει μονοπολίσει το καλοκαίρι. Είχαμε τους καρχαρίες, τώρα έχουμε τους λαγοκέφαλους. Έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα.
0: Βρε τη ζούμε. Mm. Λοιπόν, ψυχραιμία χρειάζεται σε όλα.
1: Ψυχραιμία, να τολμάτε να βουτάτε 365 μέρες το χρόνο. Σας περιμένουμε σε κάποια γούσιμη συνάντηση. Και σε ένα Μαρία, βάλε το μαγιό σου, αντιλιακό. Και φύγαμε για κολύμπι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο.
1: Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα.
0: Πέτρος Παρθένης, We Swim, όλο το χρόνο.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4 και όπως με ενημερώνει η Μελίνα, υπάρχει μια φωτιά, μια πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο λειψίδριο Κιλκής που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3:30. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Έχουμε 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων. Έχει εκδοθεί και μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων του γισμού στο λειψίδριο. Και να σας πω ότι μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης έχει συνεχή εικόνα από τον ντρόν. Το ντρόν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Και αυτή τώρα είναι μία είδηση που θα την ακούσουμε και στα επόμενα δελτία ειδήσεων, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και ακούμε. Έχω βάλει και μουσική λίγο από τον Άστρο Πιατσόλα, που σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή.
1: Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en la que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía.
0: Αργεντίνος συνθέτης, βιρτουόζος του μπαντονεόν και δημιουργός του νέου τάγκο, Νουέβο Τάγκο, που είναι λίγο τζαζ και λίγο κλασική μουσική. Γεννήθηκε το 1921 στην Αργεντινή και από την ηλικία των 4 ετών που πήγε στην Νέα Υόρκη και έζησε εκεί μέχρι το 1936, άρχισε να μαθαίνει παντονεόν και πιάνο, και είναι αυτές οι καταπληκτικές μουσικές που μας άφησε.

0: Ωραία, μου δουλειά.
1: Αφού θα είσαι αύριο εδώ. Παναγιώτη, θα είσαι. Εντάξει, τότε έχω ένα λόγο να έρθω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψίδριο Κιλκής. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον έμπονα Ρόδου, όπως είπε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωματός. Ανέφερε ότι έχουν καεί περίπου 10 στρέμματα, αλλά πλέον η φωτιά δεν προκαλεί ανησυχία. Περιορίζεται και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Ασπρόπυργος, που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις στη σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Καταρχάς, θετική χαρακτηρίζει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων την εξέλιξη της συμμετοχής των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή της σε επιμέρους διατάξεις στη σχετική σκία και ζητάει την άμεση κατάργησή τους. Ιδιαίτερη ύμνοια γίνεται κυρίως για τις διατάξεις που προβλέπουν επιπρόσθετη αμοιβή δικηγόρου στην περίπτωση που αιτούνται σ' άσυλο, υποβάλλουν αίτηση εθελούσιας οικειοθελούς αναχώρησης εντός 2 μηνών από την παροχή της καθοδήγησης και στη δυνατότητα που δίνεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης να παρίσταται κατά τη διάρκεια συνεδρίας νομικής καθοδήγησης. Αποφασίστηκε το δικηγορικό σώμα να μην συμμετέχει στην υλοποίηση της σκία μέχρι την κατάργηση των επίμαχων διατάξεων και προτείνει η Ολομέλεια στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας την αποχή των μελών τους. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Σάμου, καθώς από χθες το βράδυ αγνοούνται 3 έως 6 μετανάστες μετά τον άβυγιο σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μεσαριάς προς την πλευρά της Τουρκίας. Όπως έγινε γνωστό, η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλεξε 34 άτομα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, διασωστικό σκάφος Άλμπατρος της ελληνικής ομάδας διάθρωσης, καθώς και ελικόπτερο Super Puma. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με επεισόδια συλλήψεις και μαζικές διαδηλώσεις, πραγματοποιήθηκε στην Ερφούρτη, στην Ανατολική Γερμανία, το συνέδριο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρινση της μεταναστευτικής πολιτικής με μαζικές απελάσεις και κλειστά σύνορα. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που ήδη αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά και από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα προνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι πάντα έτρωγαν συναισθηματικά, απλώς στην εποχή μας το συναισθηματικό φαγητό τίνει να γίνει μάστιγα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι σε κάποια φάση της ζωής μας έχουμε φάει συναισθηματικά. Είτε έχουμε αδειάσει ένα μπολ με ξηρούς καρπούς, είτε έχουμε φάει μια ολόκληρη πίτσα, είτε ολόκληρη την τούρτα σοκολάτας των γενεθλίων μας. Όταν όμως λέμε ότι τρώμε συναισθηματικά, τι εννοούμε? Τρώμε για να ξεχάσουμε ένα πιεστικό συναίσθημα, λένε οι ειδικοί. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Τρώμε για να ελέγξουμε το άγχος μας, να αισθανθούμε λιγότερο μόνοι, να διαχειριστούμε μια απογοήτευση ή μια απόρριψη. Και πιο απλά, τρώμε τα συναισθήματα που δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Και αν αυτό συμβεί 1-2 φορές στη ζωή μας, όταν δηλαδή περνάμε δύσκολα, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό αρχίζει να γίνεται συχνό και φτάνει στο σημείο να υπάρχει καθημερινά στη διατροφική μας ρουτίνα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν γεγονότα ζωής που δοκιμάζουν σοβαρά τον ψυχισμό μας και είναι λογικό, όπως λένε οι ειδικοί, στην αρχή το στομάχι μας να δένεται κόμπος και στη συνέχεια να κάνουμε υπερφαγικά επεισόδια χωρίς απαραίτητα να πεινάμε. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή το φαγητό ως υποκατάστατο για να αισθανθούμε καλύτερα την ώρα που γνωρίζουμε ότι δεν πεινάμε πραγματικά, αλλά τρώμε σχεδόν μηχανικά. Όμως η συναισθηματική υπερφαγία, πέρα από τα κιλά που μπορεί να μας φορτώσει, μπορεί να προκαλέσει και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, τόσο οργανικά όσο και ψυχολογικά. Οι άνθρωποι που τρώνε συναισθηματικά συνήθως δεν δίνουν βάση ούτε στην ποιότητα ούτε και στην ποσότητα της τροφής. Γι' αυτό και συχνά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φαγητού, όσο αντέχουν όπως λένε, αλλά και φαγητά που περιέχουν πολύ ζάχαρη ή αλάτι, καθώς αυτά θεωρούν ότι τους δίνουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ως δείκτη να φάμε την βιολογική πείνα, η συναισθηματική πείνα δεν έχει βιολογικό υπόβαθρο, γι' αυτό και είναι πιο ύπουλη. Έχει να κάνει περισσότερο με την συμπεριφορά, λιγότερο με τους γευστικούς κάλικες που έχουμε στο στόμα και περισσότερο με τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου, τα οποία συμβάλλουν στην έκρηξη ορμονών της χαράς, όταν για παράδειγμα τρώμε μια μεγάλη σοκολάτα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, κυρία Παπαγεωργίου.
5: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
4: Γιατί οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να φάμε συναισθηματικά? Υπάρχουν κάποιοι που είναι περισσότερο επιρρεπείς στο συναισθηματικό φαγητό από άλλους? Είναι ζήτημα χαρακτήρα, προσωπικότητας? Ενδεχομένως λένε κάποιοι και βιωμάτων. Είναι όλα μαζί αυτά?
5: Το συναισθηματικό φαγητό έχει και βιολογική και ψυχολογική βάση. Όταν τρώμε, ειδικά τρόφιμα με ζάχαρη, ο εγκέφαλος απελευθερώνει, όπως είπατε, ντοπαμίνη, την ορμόνη της ανταμοιβής, και σεροτονίνη, δηλαδή ουσίες που μας κάνουν να νιώθουμε ευχαρίστηση, χαλάρωση και προσωρινή ανακούφιση. Έτσι, ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το φαγητό είναι ένας γρήγορος τρόπος να νιώσει καλύτερα όταν έχουμε άγχος, λύπη ή ένταση.
4: Mm-hmm.
5: Πιο επιρρεπείς είναι άνθρωποι με αυξημένο στρες, έντονη αυτοκριτική, δυσκολία να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, αλλά και όσοι από μικρή έμαθαν να συνδέουν το φαγητό με παρηγοριά, ασφάλεια ή επιβράβευση.
4: Άρα καταλαβαίνω ότι μπορούν να γίνουν πολλά στην παιδική ηλικία ή και γίνονται πολλά στην παιδική ηλικία. Εγγράφονται συμπεριφορές σε σχέση με το συναισθηματικό φαγητό, σωστά?
5: Σίγουρα, σίγουρα. Και τελικά είναι συνδυασμός και χημίας του εγκεφάλου και βιωμάτων.
4: Ναι, μια που το λέμε αυτό, έχετε κάποιες συμβουλές προς τους γονείς?
5: Βεβαίως. Το πιο σημαντικό όλων είναι να μάθουν να μην επιβραβεύουν το παιδί όταν κάνει κάτι, για παράδειγμα να κάνει κάτι δύσκολο, όπως τα μαθήματά του, με γλυκό. Το ίδιο και οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
4: Ναι, γιατί οι γονείς μπορεί να μην το κάνουν, αλλά το κάνουν οι γιαγιάδες οι παππούδες. Είναι η μόνιμη, ξέρετε, κόντρα μεταξύ γονέων.
5: Και... το κάνουν. Λένε, για να κάνεις αυτό το δύσκολο, όπως δύσκολη είναι και η ενήλικη ζωή μετά, έτσι, δύσκολα περνάμε και στη δουλειά και ζοριζόμαστε και στο σπίτι μας και όλα. Για να το κάνεις αυτό, θα σου δώσω σοκολάτα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό το βιώνουμε μετά και ως ενήλικες, ότι θα επιβραβεύσω τον εαυτό μου, ας πούμε, γιατί...
5: Βεβαίως. Ναι. Είναι πολύ καλά ριζωμένο, είναι πυρηνικό.
4: Ναι, σωστά. Η πρώτη συνέπεια του συναισθηματικού φαγητού που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι παίρνουμε βάρος. Και παίρνουμε βάρος. Όμως δεν είναι και η μόνη, καθώς μπορούν να διαταραχθούν, λέτε, οι δείκτες υγείας και κυρίως να έχει ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να είναι και σοβαρές. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο με τον οποίο τελικά δύσκολα μπορούμε να βρούμε το μύτο της Αριάδνης και να βγούμε.
5: Σωστά. Το βάρος είναι η πιο εμφανή συνέπεια, αλλά όχι η μόνη. Συχνά διαταράσσονται και οι δείκτες υγείας, όπως το σάκχαρο, η χοληστερίνη, η πίεση, με το υπέρβαρο ή την παχυσαρκία. Όμως το πιο βαρύ κομμάτι είναι ψυχολογικό. Ο άνθρωπος νιώθει ενοχές, ντροπή, χαμηλή αυτοεκτίμηση και παρατεταμένο άγχος. Οπότε ο φαύλος κύκλος είναι ξεκάθαρος.
4: Άγχος εννοείται για την ίδια του τη συμπεριφορά, ότι δηλαδή τρώει ανεξέλεγκτα χωρίς να ξέρει γιατί του συμβαίνει αυτό.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Και να στρεσάρεται με τον ίδιο του τον εαυτό, την ύπαρξή του, το σώμα του. Οπότε είναι ξεκάθαρος ο φαύλος κύκλος. Νιώθω άγχος, στεναχώρια, τρώω για να ανακουφιστώ, νιώθω καλύτερα, μετέρχονται οι τύψεις, αγχώνομαι και ξανατρώω. Και όσο περνάει ο καιρός, ο κύκλος δυναμώνει.
4: Άρα δηλαδή τρώω για να αποφύγω τα συναισθήματα και τελικά γιγαντώνω τα συναισθήματα, τα αρνητικά όμως. Πυροδοτούνται συναισθήματα που είναι αρνητικά.
5: Έτσι. Και πώς έχω μάθει να απαντώ, τρώγοντας τα δύσκολα τα συναισθήματα.
4: Ναι. Πάμε να δούμε τώρα το πιο δύσκολο κομμάτι. Από πού πρέπει να ξεκινήσει ένας άνθρωπος που τρώει συναισθηματικά για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Πολλοί λένε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό κίνητρο για να το αλλάξει. Άλλοι ότι τα αίτια είναι πιο βαθιά και θα πρέπει να κάνει και ψυχοθεραπεία. Κάποιοι μιλούν και για αυτοθεραπεία, αν μπορώ να το πω, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που όταν έλυσαν το πρόβλημα που τους οδηγούσε στην υπερφαγία, δηλαδή είχαν αυτή την αίσθηση μοναξιάς. Όταν έκαναν μία σχέση, σταμάτησαν να τρώνε συναισθηματικά. Υπάρχει και αυτό που λέμε η αυτοΐαση.
5: Ναι, πιο δύσκολο, αλλά υπάρχει.
4: Α, είναι το πιο δύσκολο, λέτε.
5: Πολύ δυνατή. Ναι, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ δυνατοί και έχουν πολύ μεγάλη σύνδεση με τα συναισθήματά τους, οπότε το καταφέρνουν. Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για θέμα θέλησης και έλλειψης πειθαρχίας. Το κίνητρο είναι απαραίτητο.
4: Ναι, καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ενοχές στους ανθρώπους αυτούς. Ότι φταίω εγώ, ότι κάτι κάνω λάθος εγώ, γιατί το έκανα πάλι. Ναι, και είπατε δύο κομβικές έννοιες που θέλω να τις αναλύσουμε λίγο περισσότερο.
5: Η αυτοκατηγορία είναι πολύ μεγάλο φάουλ σε αυτή τη διαδικασία. Γενικά από παιδιά μας άρεσε ή μαθαίναμε κάτι αν ο γονιός μας κατηγορούσε και έλεγε δεν είσαι καλό παιδί, δεν είσαι καλός μαθητής, ίσα ίσα που γίνονταν χειρότερη η συμπεριφορά.
4: Σωστό.
5: Οπότε το κίνητρο λοιπόν όπως είπα είναι απαραίτητο, αλλά συχνά δεν αρκεί από μόνο του. Όταν υπάρχουν βαθύτερες συναισθηματικές αιτίες, η ψυχοθεραπεία παίζει καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που όταν έλυσαν ένα μεγάλο άγχος, ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή τους, είδαν το συναισθηματικό φαγητό να υποχωρεί. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πιο ασφαλής δρόμος είναι ο συνδυασμός ψυχολογικής και διατροφικής υποστήριξης από ένα πιστοποιημένο διαιτολόγο.
4: Ναι. Να σας ρωτήσω, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πολλοί άνθρωποι περνάμε από αυτή τη φάση σε γεγονότα ζωής, αλλά επιστρέφουμε. Φαντάζομαι όλοι το έχουμε βιώσει αυτό. Πότε αρχίζει να γίνεται ανησυχητικό? Πότε δηλαδή ένας άνθρωπος θα καταλάβει ότι πλέον έχει μπει σε έναν δρόμο που είναι χωρίς γυρισμό όσον αφορά το συναισθηματικό φαγητό?
5: Όταν αρχίσει, και φυσικά αυτό έχει και αντίκτυπο το σώμα του, αλλά όταν αρχίζουν και πυροδοτούνται οι ενοχές και ο άνθρωπος ξεκινήσει να νιώθει ενοχές, ντροπή για το ίδιο το σώμα. Οπότε λοιπόν βασανίζεται καθημερινά.
4: Αυτό δηλαδή είναι το σημείο που θα πρέπει να τον προβληματίσει και να τον οδηγήσει στο γιατρό.
5: Ναι, γιατί πάβει ο άνθρωπος δηλαδή χαρούμενος μέσα στη μέρα του, αλλά φυσικά όπως είπα και όταν υπάρχει στο σώμα του η επίπτωση αυτή, δηλαδή όταν...
4: Όταν βλέπει πολύ απλά το καθρέφτη του, ναι.
5: Ναι.
4: Σε όλους φαίνεται πάντως βουνό να κάνουν την αρχή και λέτε ότι αν γίνει αυτό, αν υπάρξει μια υποστήριξη ψυχολογική όπως είπατε ήδη από διατροφολόγο, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί εντυπωσιακά και άμεσα. Λέτε ότι αυτό είναι μια διατροφική επανεκπαίδευση του ανθρώπου και ταυτόχρονα μια λύση που δίνεται σε αυτό το συναισθηματικό κενό το οποίο βιώνει, δηλαδή πώς θα μάθει να βιώνει τα συναισθήματά του. Τι σημαίνει αυτό και πώς το πετυχαίνετε, να το πω πολύ απλά, αυτή την διατροφική επανεκπαίδευση του ανθρώπου?
5: Πρακτικά ξεκινάμε βάζοντας μια βασική τάξη στο φαγητό.
4: Τι σημαίνει αυτό? Α, ναι, θα το πείτε.
5: Σταθερά γεύματα μέσα στη μέρα, χωρίς ακραίους περιορισμούς και χωρίς απαγορεύσεις. Ο άνθρωπος μαθαίνει να τρώει κανονικά για να μην φτάνει τη λιγούρα και στο ξέσπασμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Δουλεύουμε πολύ επίσης το να αναγνωρίζει πότε πεινάει πραγματικά και πότε απλώς αγχώνεται, στεναχωριέται ή βαριέται.
4: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό είναι κλειδί για όλους μας που κάνουμε κάποιες φορές στη ζωή μας υπερφαγικά επεισόδια και συναισθηματικό φαγητό. Είναι ότι μπερδεύουμε την πείνα με άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν ρωτάμε τον εαυτό μας ευθέως, πραγματικά πεινάς αυτή τη στιγμή που θες να φας? Είναι κομβική ερώτηση αυτή.
5: Εκείνη τη στιγμή τα άλλα πράγματα τα έχουμε ανάγκη, αλλά ναι, μόνο αυτή η ερώτηση που είπατε, πεινάς ή τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις, είναι πάρα πολύ βασικό να αποκτήσουμε επίγνωση. Και κάποιες φορές, περισσότερες θα έλεγα, πολύ μεγάλη συμβουλή αυτή, η επίγνωση είναι το βασικό που πρέπει να επιζητήσουμε, όχι το να σταματήσουμε τη συμπεριφορά, αλλά το να αποκτήσουμε επίγνωση.
4: Πάντως θα σας θυμάμαι τώρα μια ιστορία με μια φίλη μου που μου έλεγε ναι, είμαι χάλια, έχω χωρίσει, ξέρω ότι τρώω ας πούμε 3-4 σοκολάτες μαζεμένες, ξέρω γιατί μου συμβαίνει, είμαι χάλια, δεν πεινάω, το κάνω για αυτό το λόγο. Εντάξει, είχε την επίγνωση, αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βγει από τα δίχτυα της συναισθηματικής υπερφαγίας.
5: Ναι, σίγουρα, γιατί ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή το έχει ανάγκη ως βασική παρηγοριά του, είναι το στήριγμά του. Αλλά όταν έχει λοιπόν την επίγνωση, όπως
4: είπατε, λέμε,
5: ναι, σίγουρα θα δυσκολευτείς να βγεις, αλλά ίσως βγεις πιο γρήγορα από αυτό.
4: Α, κάποια στιγμή λέτε ότι θα βγεις, αν έχεις την επίγνωση, ναι.
5: Ίσως πρέπει να το τιμωρήσει και πεις ότι ναι, εγώ θα το κάνω, θα δώσω ένα χρονικό περιθώριο στον εαυτό μου, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει, θα συνέλθω.
4: Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες τροφές και γιατί τις επιλέγουμε όταν τρώμε συναισθηματικά. Το λέω γιατί έχει μελετηθεί ότι όταν έχουμε ας πούμε άγχος επιλέγουμε συνήθως κάτι τραγανό και αλμυρό. Όταν αισθανόμαστε μόνοι ψάχνουμε το γλυκό. Όταν βιώνουμε την απόρριψη τρώμε υπερβολικές ποσότητες. Όταν είμαστε κουρασμένοι θέλουμε ζάχαρη και ξέρω εγώ, ψωμί, μακαρόνια ή πατάτες. Επίσης όταν υπάρχει και αυτός ο τύπος ανθρώπου που γελάω με αυτόν, αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε να γελάω γιατί το έχω δει να συμβαίνει και σε μένα, που λέει ότι τρώω τα πάντα ό,τι βρω μπροστά μου, απλώς όταν βαριέμαι από βαρεμάρα. Μπορούμε να φάμε μόνο από βαρεμάρα? Είναι μια καλή δικαιολογία?
5: Βεβαίως μπορούμε να φάμε από βαρεμάρα, γιατί εκείνη τη στιγμή ζητάμε μια εκτόνωση, ζητάμε ένα suspense στη ζωή μας. Οπότε λοιπόν.
4: Και είναι suspense σχετικά... το φαγητό, είναι suspense.
5: Είναι suspense, δίνει την ευχαρίστηση, δίνει την ηρεμία, δίνει τη γαλήνη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το κοινό στοιχείο είναι ότι το φαγητό δεν καλύπτει πείνα σώματος, αλλά πείνα συναισθήματος. Έτσι. Mm-hmm. Και σε πολύ

0: δυνατόν.
1: Ακριβώς, είναι εκτόνος.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Πάμε λίγο στη μοναξιά.
1: Βεβαίως, ζητάμε το γλυκό, γιατί μας προσφέρει τι παρηγοριά. Είναι σταλπορή το φαγητό και το γλυκό. Από μικρή ηλικία ήταν σταλπορή. Γιορτές, γενέθλια, η γιαγιά, ο παππούς.
0: Ναι, γιατί όμως ειδικά στη μοναξιά, δεν ξέρω αν έχει βρεθεί αυτό, γιατί στη μοναξιά θέλουμε το γλυκό. Είναι λίγο pampering, είναι λίγο, να το πω τώρα στα ελληνικά, φροντίδα.
1: Ακριβώς. Καλύπτει το κενό και μας ηρεμεί. Όταν νιώθουμε μοναξιά ή απόρριψη, ο πόνος που βιώνει το σώμα μας παρομοιάζεται με τον πραγματικό πόνο. Οπότε λοιπόν εκείνη τη στιγμή αναζητούμε την ηρεμία, αλλά και κάτι σίγουρα να μας γεμίσει.
0: Ναι. Η απόρριψη πάντως, να σας πω ότι το έχω ζήσει ας πούμε με φίλους μου, είναι το φαΐ και ξεσπάνε σε ποσότητες. Είναι εκεί το ζήτημα.
1: Είναι ακριβώς αυτό, το ίδιο που είπα και πριν. Θέλουμε κάτι να μας γεμίσει, γιατί εκεί στην απόρριψη είναι πολύ το φαγητό.
0: Ναι, είναι αυτά τα υπερφαγικά επεισόδια με μία πίτσα ολόκληρη και διάφορα τέτοια.
1: Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρα αυτό που θέλουμε να γεμίσουμε επειδή απορριφθήκαμε.
0: Και αυτό που έχουν ζήσει πολλοί άνθρωποι, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με αυτό, είναι όταν είναι πολύ κουρασμένοι που θέλουν υδατάνθρακα, δηλαδή ψωμί, μακαρόνια, αυτό που λέγεται comfort food, δηλαδή το φαγητό που θα με κάνει να αισθανθώ ότι παίρνω λίγο ενέργεια, ότι παίρνω λίγο τα πάνω μου, ας πούμε.
1: Το οποίο έχει και βιολογική εξήγηση, γιατί όντως θα δώσω εκείνη τη στιγμή ενέργεια, απλώς θα την πάρει και πολύ γρήγορα, διότι η μεγάλη κατανάλωση του ζάχαρης υδατανθράκων χωρίς να συνδυαστεί σωστά θα ανεβάσει το ζάχαρο, θα το κατεβάσει απότομα, θα φέρει υπογλυκαιμία, κούραση, έκπτωση της ενέργειας και θα ξαναζητήσουμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που έχουν και προσπαθούν τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν την συναισθηματική υπερφαγία έχουν και αρκετά πισωγυρίσματα. Δηλαδή υπάρχει αυτό που να το πετυχαίνεις και μετά να βλέπεις ότι στην πρώτη δύσκολη στιγμή δεν θα το πετύχεις. Εκεί τι συστήνεται?
1: Τα πισωγυρίσματα είναι απολύτως φυσιολογικά και τα περιμένουμε και δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να τα φοβάται και να τα βιώνει ως ματέωση. Δεν τα βλέπουμε ως αποτυχία, αλλά ως ένα μήνυμα ότι κάτι μας δυσκόλεψε συναισθηματικά. Τα συζητάμε, τα αναλύουμε και συνεχίζουμε χωρίς τιμωρία και χωρίς αυστηρές δίαιτες μετά. Έτσι, οπότε θέλουμε να μάθουμε από τα πισωγυρίσματα και φυσικά να τα περιμένουμε. Αυτό είναι το ρεαλιστικό.
0: Πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τα ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία και αν η χρήση τους φαίνεται ότι μπορεί να περιορίσει την όρεξη. Την περιορίζει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά και στους συναισθηματικά υπερφάγους, δηλαδή και σε ανθρώπους που τρώνε συναισθηματικά.
1: Όντως τα ενέσιμα φάρμακα μπορούν να μειώσουν τη σωματική όρεξη και να βοηθήσουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παχυσαρκίας και τα αποδεχόμαστε και τα χρησιμοποιούμε. Όμως δεν λύνουν το συναισθηματικό αίτιο. Αν δεν δουλευτεί η σχέση με το φαγητό και με τα συναισθήματα, το πρόβλημα συνήθως έως πάντα επιστρέφει όταν σταματήσει το φάρμακο. Γιατί όπως λέω, το συναίσθημα το οποίο δεν το βιώνουμε επανέρχεται πάντα από την κουζίνα.
0: Ναι, σωστά. Και να κλείσουμε με αυτό. Ας μείνουμε αισιόδοξοι και ας προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το συναισθηματικό φαγητό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλοι μπορούν. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Θα κρατήσω από την κουβέντα μας ότι το συναισθηματικό φαγητό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις σκέψεις μας, καθώς είναι γνωστό ότι οι σκέψεις μας είναι αυτές που ευθύνονται και για τα συναισθήματά μας. Και εκεί ίσως να βρίσκεται η δυσκολία του προβλήματος και όχι στο ότι οι άνθρωποι που τρώνε συναισθηματικά δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους όπως πιστεύουν κάποιοι. Η μάχη με τα συναισθηματικά υπερφαγικά επεισόδια είναι διαρκής, καθώς πάντα θα υπάρχουν κακές μέρες ή δύσκολα γεγονότα ζωής, τα οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, θα μας οδηγήσουν σε αυτό το φαγητό. Όμως, θα κρατήσω αυτό που είπε η κυρία Παπαγεωργίου, ότι αν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για το φαγητό, έχουμε σοβαρές πιθανότητες να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση της συναισθηματικής υπερφαγίας.
2: That's it! Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will. To
3: Roger.
2: See her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella, she's like a spider waiting for the kill.
3: Roger,
2: look
3: she'll
2: out,
3: hear you.
2: Cruella de Vil.
0: Ίσως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να σας μιλήσω για το επόμενο θέμα, που είναι οι θετικές επιδράσεις που έχουν στη ζωή μας τα ζώα συντροφιάς. Και αυτό γιατί δεν έχω και δεν είχα ποτέ ζώο συντροφιάς. Όμως η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πολύ τα ζώα και αυτό το βλέπω κάθε φορά που θα βρεθώ με τα ζώα συντροφιάς των φίλων μου. Βέβαια, εκεί εκδηλώνω όλη την αγάπη και τη φροντίδα μου γιατί δεν έχω την ευθύνη τους. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν κατάφερα να έχω ένα κατοικίδιο ζώο, καθώς το πρόγραμμά μου και

όλη η ζωή μου είναι τόσο απαιτητική και φτιαγμένη έτσι ώστε να μην έχω σταθερά ωράρια, που το ζώο αυτό θα ήταν πολλές ώρες μόνο του και σίγουρα θα υπέφερε, θα ήταν ένα δυστυχισμένο ζώο. Η απόφασή μου λοιπόν ήταν συνειδητή και αρκετά υπεύθυνη, νομίζω, παρότι δεν σας κρύβω ότι ο πειρασμός ήταν αρκετές φορές μεγάλος και κυρίως να πάρω ένα ζώο συντροφιάς από καταφύγιο. Ακούω βέβαια εντυπωσιασμένος ένα ζευγάρι φίλων μου να λέει και να περιγράφει πόσο πολύ βοήθησε ένα ζώο συντροφιά στο μεγάλωμα των παιδιών τους, στο να καταλάβουν τι είναι πραγματική αγάπη, ανιδιοτελής αγάπη, να βάλουν όρια και να αναπτύξουν σημαντικά το αίσθημα της ευθύνης και της φροντίδας σε ένα ζωντανό οργανισμό. Αυτό που αισθάνομαι όταν χαϊδεύω μία γάτα ή ένα σκύλο είναι πράγματι μαγικό και πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε ηρεμιστικό χάπι, νομίζω. Δεν υπάρχουν μία και δύο αλλά χιλιάδες μελέτες που δείχνουν ότι τα ζώα συντροφιάς έχουν σημαντικά ψυχολογικά ωφέλη για τον άνθρωπο. Μειώνουν το άγχος, λιένουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, απαλύνουν τον πόνο και μειώνουν την αίσθηση μοναξιάς. Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι βελτιώνουν την κοινωνικοποίηση. Είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσεις κουβέντα σε κάποιον που έχει βγάλει το κατοικίδιό του βόλτα, το ξέρετε, τη διάθεση και βοηθούν στη διαχείριση του χρόνιου πόνου. Γενικότερα, οι άνθρωποι με ζώα συντροφιάς δηλώνουν σε έρευνες ότι τα ζώα αυτά κατάφεραν να κάνουν πιο ισχυρή την αίσθηση ευζωίας για τους ίδιους, αλλά και να τους βοηθήσουν όσον αφορά την καρδιαγγειακή τους υγεία. Τρέχοντας ή περπατώντας γρήγορα πίσω από ένα σκύλο, είναι μια πολύτιμη μορφή άσκησης, εξαιρετικά ευεργετική για την καρδιά. Όμως τα ωφέλη στην βιολογική μας υγεία όταν έχουμε συντροφιά ένα ζώο δεν σταματούν εδώ. Η παρέα τους απελευθερώνει ενδορφίνες στον οργανισμό μας, μειώνει την αρτηριακή πίεση, μας ενθαρρύνει να ασκηθούμε και μας κάνει πιο υπεύθυνους και φροντιστικούς και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Δεν είναι λίγες οι μελέτες που τα ζώα συντροφιάς φαίνονται ότι προσφέρουν παρηγοριά σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, μειώνουν την ανάγκη για παυσίπονα και τους ενθαρρύνουν να επικοινωνούν συχνότερα με τον γιατρό τους ώστε να είναι πιο συνεπείς στις θεραπείες τους. Και έρχομαι κλείνοντας να πω ότι αυτό που με πληγώνει περισσότερο όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς και έχει να κάνει με την υπευθυνότητα προς αυτά, καθώς πήρα αυτή την γενναία απόφαση να μην έχω ζώο από τη στιγμή που είμαι σίγουρος ότι δεν μπορώ να το φροντίσω όπως θα ήθελα πραγματικά. Κάθε φορά λοιπόν που ακούω ένα σκυλί να γαυγίζει και να υποφέρει εγκλωβισμένο σε ένα μπαλκόνι για ώρες, σφίγγεται η καρδιά μου στην κυριολεξία. Οι ειδικοί λένε ότι η πιο σημαντική προϋπόθεση για να έχεις ένα ζώο είναι η αμοιβαία φροντίδα. Δηλαδή, να μην περιμένεις μόνο να πάρεις από αυτή τη σχέση, αλλά και να δώσεις πολλά. Πρέπει να το φροντίζεις και να κατανοείς τις ανάγκες του, γιατί μόνο έτσι μπορείς να διασφαλίσεις την ηρεμία και την ευημερία και των δυο σας, εσένα και του ζώου. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στη τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα 2 καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψίδριο Κιλκής. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Περιορίζεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε στην περιοχή Έμπονας Ρόδου. Όπως είπε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Στομάτος, έχουν καεί περίπου 10 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα, που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Καταρχάς, θετική χαρακτηρίζει η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων την εξέλιξη της συμμετοχής των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή της σε επιμέρους διατάξεις και ζητάει την άμεση κατάργησή τους. Επανεξελέγει συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία η Άλις Βάιντελ με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξίου κόμματος διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, ενώ το AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταμανέλος.
2: Μας εφηβίασες! Ω, άσπα!

0: Μαζί μας το αγόρι, ο TJ με τα λαχανιά ακουστικά. Μαζί μας!
1: Είναι κοντά μας, είναι μαζί μας!
0: Ο TJ, το αγόρι με τα λαχανιά ακουστικά. Μου λέει από πιο μπροστά για να ακούγεσαι. Είναι γιατί διάβαζα μια συνταγή.
1: Συνταγή?
0: Ναι, μοσχάρι στην κατσαρόλα, 18 καλοκαιρινές συνταγές για το Κυριακάτικο τραπέζι.
1: Μοσχάρι στην κατσαρόλα, καλοκαιρινή συνταγή.
0: Ναι, και γιατί οι επιστήμονες λένε να τρώμε γιαούρτι κάθε μέρα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ, δεν το είχα ανοίξει.

0: Ναι, αλλά λέει χωρίς πρόσθετα και γλυκαντικά. Να μην βάλω λίγο.
1: Ασκετό.
0: Να μην βάλω λίγο μελάκι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Γιατρέ μου, εντάξει.
1: Γιατρέ μου, πες ό,τι θέλεις και φυστικό βούτυρο με πρωτεΐνη θα βάλω και μελάκι θα βάλω και ξηρούς καρπούς.
0: Ναι, εσύ είσαι champion.
1: Καλά, champion δεν είμαι.
0: Ακές όλα. Κάνεις 20 χιλιόμετρα από ποδήλατο, ναι. Πας στο γυμναστήριο. Εκδίνεις ανταπόκριση από τις σκάλες του γυμναστηρίου στο Big Win Sport FM.
1: Η μόνη αλήθεια που είπες είναι το τελευταίο.
0: Σε δώσαν από το γυμναστήριο. Μου έρχεται εδώ στα ματέλους και τον παίρνουν από το Big Win Sport FM και πάει στις σκάλες και μιλάει για τον Ολυμπιακό.
1: Αφού μέσα στην αίθουσα παίζει μουσική δυνατά, τι να κάνουμε. Να έχει μουσική υπόκρουση το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, έχει και κεμπάπ στο σπίτι.
1: Αυτές οι συνταγές είναι για να τις φτιάξεις εσύ ή να τις πεις να τις φτιάξει άλλος και να φας εσύ.
0: Εγώ αποκλείεται να φτιάξω.
1: Ναι.
0: Εδώ μακαρόνια βράζω και 10 λεπτά και δεν παίρνω το δεκάλεπτο. Απ' την πείνα. Κυρίες και κύριοι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μερίνα Σαμαραδέλη. Καλά που έχουμε τη νέα γενιά και μας δίνει τα social εδώ. Μουσική επιμέλεια, αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Βαρσάνου, μη χάνετε ποτέ την εκπομπή της την Κυριακή, 1 η ώρα το μεσημέρι. Μια Κυριακή. Μια Κυριακή από τη ζωή του, από τη ζωή σου, αλλά από τη ζωή του Παπακαλούση. Από τη ζωή του Σταματέλου. Δεν χωράει σε μια Κυριακή η ζωή του Σταματέλου.
1: Δεν θα μπορούσε αυτή την εκπομπή να την κάνει ο Dr. Death.
0: Τι, το ασχολήθηκε με τα σκυλιά και τα pet.
1: Που δεν έχει.
0: Που δεν έχει.
1: Αλλά έχει άποψη.
0: Ναι, ναι.
1: Τάκι. Έχει άποψη, Τάκι.
0: Τι είπε, ότι να μην τα ταλαιπωρείς.
1: Ναι, να μην τα ταλαιπωρείς. Εντάξει. Okay.
0: Σωστό.
1: Ναι, γιατί τι περίμενες να πει να τα ταλαιπωρούμε.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Εννοώ, ρε, παιδί,
1: όλος ο κόσμος το ίδιο θα σου πει. Δηλαδή θα έχεις ένα κατοικίδιο και θα έρθω εγώ να σου πω μηνά. Όχι, okay, ταλαιπωρείς το κατοικίδιο.
0: Πολλοί παίρνουν ένα κατοικίδιο με αγάπη, αλλά μετά στην πορεία συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν χρόνο. Αλλάζουν οι συνθήκες εργασίας, φεύγουν το πρωί και γυρνά το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί ήρθε η ανάπτυξη! Κάνεις τρεις δουλειές για να πας ένα μισθό. Και τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και στην πορεία βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει και το παιδεύεις το σκύλο. Το έχεις στο σπίτι κλεισμένο μέσα στο μπαλκόνι. Πώς να σου το πω, αυτό δεν είναι το παίρνεις εξ αρχής για να το
1: παιδεύεις.
0: Το
1: χειρότερο είναι όταν τα αφήνεις εκεί και πας διακοπές.
0: Πού να τα αφήσεις, στο σπίτι, για να πας διακοπές.
1: Ρε,
0: είσαι τρελός, ρε! Υπάρχουν και ξενοδοχεία σκύλων, υπάρχουν και γονείς όσοι έχουν τους γονείς. Ένας φίλος, οι άλλοι το παίρνουν μαζί τους.
1: Πάρ το μαζί. Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να πας σε μέρος που να μην επιτρέπονται τα κατοικίδια ή να είναι δύσκολο στη μετακίνηση.
0: Πρέπει να το έχεις εκπαιδεύσει το σκύλι, φίλε. Γιατί πας, ας πούμε, και ενώ στο σπίτι μπορεί να μένει μόνο του, να το αφήσει το απόγευμα από την αγκότα, το παίρνει στις διακοπές που μπορεί να το αφήσει μόνο και να σηκώσει τον κόσμο.
1: Συμφωνώ. Έχω ακούσει σκυλιά να κλαίνε στη γειτονιά όλο το μεσημέρι.
0: Δεν είναι. Αυτό λέω. Δεν το κάνει άλλο επίτηδε, αλλά είναι. Και η κλασική πατέντα με τα pet. Με ιδίως με τα σκυλάκια είναι που το παίρνεις για το παιδί. Ιδίως άμα είναι και μοναχό παιδί, να έχει παρέα το παιδί και αυτά. Και στο τέλος το φορτώνεις εσύ.
1: 100-0. 100-0 αυτό.
0: Δηλαδή το παιδί είναι για να παίζει, να το έχει παρέα αυτά. Και είναι, άρα όλη τη χαμαλωδουλειά την κάνεις εσύ.
1: Γιατί θέλει φροντίδα.
0: Σαν άνθρωπος.
1: Δεν είναι.
0: Είπα, έχουν πει δε το σκυλί, δεν είναι ούτε παιχνίδι ούτε άνθρωπος. Πρέπει να ξέρεις πώς θα το συμπεριφερθείς. Πρέπει να εκπαιδευτείς και να το εκπαιδεύσεις. Δεν μπορεί να το βλέπεις σαν μωρό, να το παίρνεις αγκαλιά, να το κακομαθαίνεις και αυτά. Θέλει και τους κανόνες του, είναι ζώα γέλης. Δηλαδή άλλοι, ας πούμε, δεν το περιορίζουν, δεν το. Βλέπω κι εγώ από τους εκπαιδευτές που τα λένε. Λοιπόν, και θεωρούν ότι το παιδεύουν το σκυλί. Όχι, το σκυλί θέλει κανόνες. Πρέπει να το μάθεις. Όπως είναι τα παιδιά.
1: Συμφωνώ.
0: Τα αφήνουν με λάσκα. Σου λέει, ας το παιδί, μην το καταπιέζεις, θα είναι κομπλεξικό. Και στο τέλος γίνεται λαλάκας. Γιατί όλοι θέλουν ένα πλαίσιο.
1: Όρια. Όλοι θέλουν τα όρια,
0: όρια
1: τους.
0: Τα οποία όρια, όσο μεγαλώνει το παιδί, τα απλώνει, τα μεγαλώνει.
1: Αλλάζουν.
0: Τα μεγαλώνει και κάποια στιγμή φεύγουν και το πετάει. Πετάει μόνο του.
1: Γιατί, μπράβο. Εκεί κινείται μόνο το αυτόνομο πλέον.
0: Γιατί έχω διαβάσει ότι τα παιδιά μπορούν να είναι. Αλλά υποσυνείδητα το θέλουν το όριο γιατί νιώθουν μια ασφάλεια.
1: Να γίνω Dr. Death. Παιδιά δεν έχω, αλλά να. Συμφωνώ.
0: Έχεις όμως βαφτιστήρα. Να στείλουμε καλημέρα και στην κουμπάρα τη Βάσο.
1: Κάπου θα τρέξει.
0: Γεια σου, Βάσο.
1: Θα τρέξει την Ιρεμβέρια εκεί στα πάρκα.
0: Αυτά είναι.
1: Ζωάρα. Μα ακούει και τρέχει.
0: Ωραίο.
1: Είσαι η ψυχοθεραπεία τη, το έχω πει. Εμένα με βάζει μπλοκ.
0: Άρε, Βάσο, έκανα. Έστειλα έτοιμα.

0: Στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, η συνάδελφος, η μορφή, γηπεδικό σύνθημα, Ελένη Μπουγέρη. Ελένη Μπουγέρη. Υπήρξε άνθρωπος που τη ρώτησε, όχι από εδώ, γιατί φωνάζει το ονοματεπώνυμο σου Τσαμούπουλος. Τι έγινε, ζηλεύουμε. Νίκος, φεύγω σε άδεια, σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο, στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, ο ένας, ο μοναδικός, Μινά.
0: Άλλος τρόπος επικοινωνίας, 210-48-00-170-4. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Στέλνετε αυτό που θέλετε γράφοντάς το. Τι είναι αυτό ρε πάλι, σαχαλή είναι. Τώρα παίζουν δύο τραγούδια ή εγώ έχω αρχίσει και παλαβούνω κανονικά. Έρχομαι μέσα, είχα ξεχάσει πάλι τα ακουστικά μου στο σιρτάρι. Πάω μέσα, παίρνω την τσάντα. Τώρα για μένα είναι κόπος να κάνω 30 μέτρα από το αεροδρόμο. Θα φέρω εδώ πέρα το σάκο με τα ακουστικά. Κάθομαι αυτά εκείνα και δεν έβγαλα ποτέ τα ακουστικά από το σάκο.
1: Τα λες πολύ καλά, Μινά μου.
0: Δόκτωρ, πω καλά. Φίλε, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Μάστιγα τα παράνομα πάρτι σε επαύλη στην Ίμπιζα.
1: Μόνο στην Ίμπιζα. Στα υπόλοιπα νησιά, ας πούμε, στη Μύκονο είναι μια χαρά.
0: Δεν ξέρω. Εγώ διαβάζω την Καθημερινή.
1: Και γιατί είναι μαστιγά? Και γιατί είναι παράνομα τα πάρτι?
0: Γιατί πρέπει να ξάδεις. Πού θα κάνεις πάρτι? Είχε προσκεκλημένους 1000 άτομα, ναι. Και γίνεται πανηγύρι. Σε έπαυλη έγινε ένα πρόσφατα, ναι. Στην περιοχή Κάμι Βέλντε Σαν Ματέου.
1: Καλά που μου το πες για να καταλάβω πού ακριβώς έγινε.
0: Γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι έχουμε ανθρώπους εδώ που μας ακούνε, για τους οποίους η Ίμπιζα είναι δεύτερο σπίτι τους.
1: Δεν λες για μένα.
0: Εσύ έχεις τη Λευκάδα, γρον. Τι να κλάσει η Ίμπιζα μπροστά στη Λευκάδα. Κλάση εννοώ, έχει κλάση, ρε παιδί μου. Είναι
1: άλλη κλάση.
0: Ενός επιπέδου. Άλλη κλάση. Γιατί τώρα με τα μυαλά που μπορεί κάποιος να έχει περίεργο μυαλό.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Μινά μου. Μέχρι τελείας.
0: Όπως έλεγε και ένας σε μια συνέντευξή του, έτσι, γιατρός υψηλού επίπεδου και lifestyle, ναι. Και αυτά. Και τον παίζανε μετά, τον έπαιζε ο Άιμνης, ο Θέμος Αναστασιάδης, που λέγε, αν η γυναίκα δεν έχει κλάση, πώς να κάνω παρέα μαζί της? Ενώ δεν είναι κλασάτη.
1: Ναι, να είναι ενός επίπεδου.
0: Και το είχε πει 10 φορές. Η γυναίκα πρέπει να έχει κλάση, αν δεν έχει κλάση, αυτά.

0: Άκου, γιατί θύμιζε περισσότερο μουσικό φεστιβάλ, καθώς οι διοργανωτές είχαν τοποθετήσει το προάβλιο της επαυλής χημικές τουαλέτες, παιδική χαρά και ασθενοφόρο.
1: Α, ήταν οργανωμένοι τότε.
0: Στο πλατό διεθνώς αναγνωρισμένος TJ έδινε τον τόνο και το ρυθμό της γιορτής. Οι διοργανωτές όμως δεν διέθεταν την παραμικρή άδεια από τη Δημοτική Αρχή για την υπερπαραγωγή αυτή, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας El País. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα του Σαν Αντωνί και ο γειτονικός σταθμός χωροφυλακής της Guardian Civil μετέβησαν στην έπαυλη μετά τις επανειλημμένες κλήσεις γειτόνων, δηλαδή τους γράφανε στην αρχή. Παντού τα ίδια ρε φίλε. Οι οποίοι κάλεσαν έξαλλη την αστυνομία για να παραπονεθούν για τον εκοφαντικό θόρυβο του πάρτι, αλλά και για το μεγάλο αριθμό οχημάτων που είχαν σταθμεύσει γύρω από τη βίλα, αποκλείοντας το δρόμο για τους περίοικους.
1: Κλείσαν και δρομούς.
0: Θέλω να βγεις από το σπίτι σου.
1: Δεν πας πουθενά.
0: Εδώ μου λέγανε τότε στο ΑΚΑ. Ιδίως όταν έπαιζε ΖΑΡ και αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Πώς είχα φίλο που έμενε εκεί.
1: Ναι.
0: Τους κλείναν το πάρκινγκ. Δεν βρίσκανε να παρκάρουν, ρε.
1: Α,
0: και το
1: ναι.
0: κλείνανε. Μπαίνανε.
1: Μπαίνανε.
0: Σε δύο ώρες θα το πάρω.

0: αγωνίστε εδώ το TJ με τα λαχανιά ακουστικά, του κλείνουν το. Που είναι στη Φιλαδέλφια, του κλείνουν το πάνκι στη Φιλαδέλφια.
1: Την απάντηση, τη συνέχεια την άκουσε.
0: Ναι, παίρνει λέει την αστυνομία.
1: Κοιτάει την πινακίδα.
0: Και λέει είναι leasing, λέει. Leasing είναι, δεν μπορεί να ενημερώσουμε.
1: Αυτό δεν το
0: ξέρω. Πώς αφήνεις και κλείνεις το πάρκινγκ. Πώς. Δηλαδή μπορεί να έχει παιδί, να έχει γέρο άνθρωπο, να είναι και ο ίδιος να αρρωστήσει, να πάθει κάτι, να χρειάζεται να πάρει το αυτοκίνητο, μπορεί να πρέπει να φύγει για τη δουλειά του.
1: Οτιδήποτε.
0: Μπορεί
1: ναι.
0: να γυρίζει κουρασμένος από τη δουλειά του. Πώς του κλείνει
1: ναι.
0: το πάρκινγκ.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω την νοοτροπία τους.
0: Στα ίσα όμως. Ε? Κανονικά, παρκαρισμένος, σαν να μην υπάρχει πιλωτή. Παρκάρουν κανονικά.

0: Γενικά και όπου όταν υπάρχει, έχει γήπεδο, ναι, υπάρχει μια ανοχή. Αλλά εντάξει, να υπάρχει ανοχή.
1: Να υπάρχει ανοχή, ρε παιδί μου, κάπου που απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να είναι.
0: Ναι. Λες, αλλά απαγορεύεται. Όχι να κλείνει στο, ναι, σπίτι του αλλού.
1: Εκεί δεν υπάρχει ανοχή. Εκεί τελεία.
0: Εκεί υπάρχει... Καταλάβαινε να παρκάρει ένα κεντρικό που κανονικά δεν παρκάρει αυτά. Εκεί να είναι άτομα.
1: Για δύο ώρες εκεί που είναι αγώνες, τρεις ποσοστά.
0: Αλλά δεν μπορεί να κλουβίσει τον άλλο στο σπίτι του.
1: Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει ανοχή. Εκεί κανονικά δεν υπάρχει ανοχή. Τελεία.
0: Και δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη ομάδα. Γενικά όπου είναι
1: οπουδήποτε, οικιστικός ιστός. Δεν λέω για τη Φιλαδέλφεια,
0: ναι, ναι, και όπου να, είναι οικιστικός ιστός. Ναι, ναι. Βάλ το.
1: Πάρτα, ναι. Δεν γίνεται. Δεν
0: πάρτα
1: πάει έτσι.
0: Πάρτα την ψυχή και το σώμα μου. Ναι, είναι φοβερό. Είναι μια κραυγή. Ότι, ναι, θέλω για
1: να άσε τις κραυγές, γιατί προφανώς δεν ξέρω τι, τι είχε ο προλαλήσαντας στην εκπομπή του.
0: Oh.
1: Και ψάχνουν πάλι να τους ανεβάσουμε την ψυχολογία. Κάνει ένα refresh και έχουν έρθει πολλά, ναι, μηνύματα.
0: Βάσο, έλα μηνά! Να τους πεις στο blog.
1: Να του πεις, για μένα δηλαδή.
0: Α, να του πεις στο blog θα παραμείνει. Μου έχει φάει την ψυχή. Σταματέλο, αγόρι μου, είσαι τιτανομέγιστος. Είναι η κουμπάρα.
1: Τρέχει τώρα. Είμαι σίγουρος ότι τρέχει σε κάποιο πάρκο στην Ιρενβέργη. Σε ακούει.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ζέστη, ρε Βάσο, τώρα.
1: Α, μπράβο. Ναι, στην Ιρενβέργη δεν ξέρω πώς είναι ο καιρός. Σε ακούει, είσαι η ψυχοθεραπεία της. Της φτιάχνεις τη διάθεση.
0: Γεια σου, ρε Βάσο.
1: Εμένα μου αποφεύγει. Τι να κάνουμε.
0: Κάτι θα ξέρει παραπάνω.
1: Εννοείται.
0: Δημήτρης Χατζής, η παροιμία λέει το παιδί και το σκυλί όπως το μάθεις. Μα πρέπει να βάζουμε ωραία, είπαμε. Πρέπει να μαθαίνουμε. Δεν είναι εις βάρος. Μεγαλώνεις ένα υγιές άτομο ή και ένα καλό σκύλο. Νιώθει και αυτός ασφάλεια. Αυτό είναι, νιώθει ασφάλεια, νιώθει ωραία. Δεν το βασανίζει.
1: Το χωρίς ωραία έχεις δίκιο. Νιώθει και ο άλλος.
0: Όχι, μα δεν ξέρει πού να πάει, ρε φίλε. Τρελαίνει το μυαλό. Σαν να σου πούνε βγες έξω και πήγαινε. Πού να πάω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Περάσει τον δρόμο, θα κάνεις, ναι, έτσι. Περνάς με πράσινο.
1: Πάω δεξιά, πάω αριστερά. Πάω
0: αριστερά, πάω πάνω. Πάω κάτω. Ζήτω η τρέλα! Πολύ σωστά τα λες, Μινά, τα σκυλιά δεν είναι παιχνίδια και θα πρέπει να είναι νόμος για να πάρεις σκυλί, να πρέπει να το εκπαιδεύσεις πρώτα και μετά να εκπαιδεύσεις.
1: Να εκπαιδευτείς και μετά.
0: Α, να εκπαιδεύσεις και μετά να εκπαιδεύσεις. Ξαναλέω υποχρεωτικά ο Σάββας Ιωαννίδης, βέβαια Σάββα. Γιατί και εσύ θα είσαι ωραίος και το ζωντανό θα είναι ωραίο. Δεν θα εκπαιδεύεσαι ούτε εσύ ούτε το ζωντανό. Μπουρδολόγιος. Από πάντα ένιωθα ότι τη στιγμή που θα λαχταρούσα να φάω γιαούρτι θα είναι η στιγμή που επιτέλους γέρασα. Ο Νικόλας αναρωτιέται, το ξενοδοχείο του κυρίου Σταματέλου είναι pet friendly?
1: Εννοείται, τα ζώα τα λατρεύω.
0: Πώς έλεγε και ο αείμνηστος, η ατάκα. Κάποια ζώα όμως
1: δεν με πιστεύανε.
0: Τώρα ευτυχώς θα με πιστέψουν και τα ζώα. Παιδιά, καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχετε. Περίμενα πώς και πώς να σας ακούσω, γιατί όταν ακούω την προηγούμενη είμαι έτοιμος για check-up χάπια και να γράψω μια υποθήκη.
1: Μια διαθήκη ίσως.
0: Ναι, το auto-correct. Ναι, αλλά μπορεί να βάλει μια υποθήκη στο σπίτι, να πάρει τα λεφτά και να τα φάει στην υγεία των κληρονόμων.
1: Να χρεώσει του κληρονόμου, δεν τον έχω και τέτοιο το Βαγγέλη.
0: Μινά, τι γίνεται με Ραφινά, τόσα πλοία έχουν πάει εκεί τα τελευταία χρόνια. Κοίταξε, αδελφούλη, 11 πλοία είναι συνολικά. Γίνεται τρελή στο πανηγύρι. Έχει αυξηθεί πολύ ο τουρισμός, πάνε όλοι για Κυκλάδες, η τοπική κοινωνία έχει ξεσηκωθεί, το κυκλοφοριακό δεν το συζητάμε, και το θέμα είναι ότι είχε 5 θέσεις για να δένουν το βράδυ τα πλοία
1: και τώρα
0: 7 από αυτά, ναι. 7 από αυτά. Ο οργανισμός είπε το έκανε 4 θέσεις ελιμενισμού για θέμα ασφάλειας,
1: ναι,
0: και τώρα κάθε βράδυ δένουν 4 και άλλα 3 είναι έξω από το λιμάνι. Μία εταιρεία το παίρνει το δικό της ταχύπλοιο και το πάει στο Λαύριο. Και τα άλλα 2 μένουν αγκυροβόλιο, που δεν υπάρχει ασφαλές αγκυροβόλιο έξω από το λιμάνι. Διαμαρτύρονται. Οι ναυτικοί δεν μπορούν να βγουν έξω, υπάρχει θέμα ασφάλειας. Σου λέει, πάθουν τίποτα αυτά μέχρι να έρθουν να φύγουμε και όλα αυτά. Ενοχλούν γιατί έχουν τις ηλεκτρογεννήτριες που καίνε, έχουν τα φώτα και να φαίνονται.
1: Ναι.
0: Φωτορύπανση, θόρυβος. Γενικά η Ραφίνα έχει πνιγεί. Ανέβηκε ο τουρισμός, ανέβηκε η κίνηση. Εξυπηρετούν 2 εκατομμύρια κόσμο.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, φίλε. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, αν εύχεσαι για κάτι, σκέψου ότι μπορεί να σου συμβεί. Ανάπτυξη, πάνω στο ανάπτυξη εννοώ, του αριθμού των ταξιδιωτών.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει τίποτα, ρε φίλε. Για αυτό τον όγκο. Μεγάλωσε. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Πολύ κακό.
0: Τρία πλοία κάθε βράδυ είναι έξω. Το ένα πάει Λαύριο και δύο μένουν Αρόδου. Άγκυρα κάτω, ηλεκτρογεννήτριες, φώτα, σούπα, μούπες. Εν τω μεταξύ το πρωί, άντε να βγει το ένα, να μπει το άλλο, έχουμε και καθυστερήσεις εκεί. Η λύση που λένε για Λαύριο δεν βολεύει. Το Λαύριο είναι μακριά και από το αεροδρόμιο. Δεν βολεύει ούτε τις εταιρείες μεταφορικές με τα φορτηγά. Πού θα πάω στο Λαύριο? Δεν πάω να κάνω τα δρομολόγια γιατί είναι μεγαλύτερη απόσταση. Πού λέγαμε τα πλοία, ναι, τα τονομίλια. Αντί να κάνουν 3-4 δρομολόγια, κάνουν 1-2. Υπάρχει θέμα, αντικειμενικό θέμα δηλαδή.
1: Η λύση υπάρχει.
0: Εντάξει, τώρα τι λύση να δώσεις? Πρέπει να μειωθούν τα δρομολόγια. Τα πλοία μάλλον.
1: Ναι, αλλά έχει κόσμο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα θέλει υποδομές.
0: Ναι, υπάρχουν κάτι σχέδια, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να υλοποιούνται για επέκταση του λιμανιού και όλα αυτά.
1: Τι περιμένουμε?
0: Ανάπτυξη.
1: Δεν ήρθε η ανάπτυξη?
0: Όχι ακόμα.
1: Έχουμε τόσα χρόνια, Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έχει έρθει η ανάπτυξη?
0: Η ανάπτυξη έχει έρθει.
1: Α.
0: Γι' αυτό και έρχεται τόσο τουρισμός. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, τους τουρίστες. Δεν προλαβαίνει η ανάπτυξη να αναπτυχθεί για να καλύψει τη ζήτηση και το μεταφορικό επιβατικό έργο.
1: Είναι Λονδίνο ο Πρωθυπουργός.
0: Κυριάκος.
1: Πήγε να δει τη Σάκαρη με την Παολίνη.
0: Τη Σάκαρη, τι σχέση έχει με τη Σάκαρη?
1: Έλατε.
0: Έξι,
1: ένα, έξι, δύο.
0: Έχασε. Εντάξει, ήταν δύσκολη η αποστολή.
1: Δύσκολη η αποστολή, αλλά τέτοια ήταν, δεν θυμάμαι να έχει ξανακάνει Σάκαρη. Δεν θέλω να πω κάτι. Προς Θεού.
0: Ρε σταματέλε, για αθλητισμό μιλά, μην πολιτικοποιείς τη συζήτηση.
1: Δεν πολιτικοποιώ τίποτα. Απλά λέω τα γούρια μου γύρω από τον αθλητισμό.
0: Ποιο είναι το γούρι?
1: Εσύ δεν έχεις γούρια γύρω από τον αθλητισμό?
0: Όχι. Εγώ πλέον τα τελευταία χρόνια, όταν το έκανε ο πατέρας μου αυτό και τον κορόιδο από μέσα μου, έλεγα. Άμα στραβώνει να ζορίζει ένα παιχνίδι, την κλείνω. Δεν αντέχω.
1: Στο Final Four.
0: Και Final Four.
1: Του μπάσκετ.
0: Α, τώρα.
1: Στο Μαρούσι. Ανέβηκα Παρασκευή από το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Κυριακή ήταν άδειο το κέντρο.
0: Υπήρχε από το ποτάμι.
1: Εννοείται.
0: Και φάγες όλη την κίνηση.
1: Δεν είχε, αλλά.
0: Δηλαδή,
1: και να είχε, πάλι θα πήγαινε από το ποτάμι.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα εσύ δεν πήγαινε από το ποτάμι, θα είχαν το κύπελο Ολυμπιακό.
1: Δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά στο δικό μου το μυαλό, Κυριακή πρωί, είναι ότι ό,τι έκανα Παρασκευή πρέπει να κάνω και την Κυριακή.
0: Φοράς και το ίδιο σοβρακό.
1: Ίδια ρούχα. Πήγα Παρασκευή βράδυ, έβαλα πλυντήριο για να είναι καθαρά τα ρούχα.
0: Καλά, εντάξει, σου είπα ότι σε βρωμίλο, μια χαρά παιδί είσαι. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι για τον καθένα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: για...
1: είναι η πετριά η δικιά μου αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, ρε, τα γούρια είναι για να ηρεμείς λίγο, να βγάζεις την έντασή σου, να εσωτερική, εσωτερικός καθησυχασμός. Κατάλαβες?
1: Ναι, κάπου, πλέον, φίλε... κάπου πάει στην απέναντι πλευρά λίγο με μένα με τα γούρια. Δηλαδή...
0: Ναι. Εγώ τι να σου πω, δεν έχω γούρια.
1: Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, πολλά.
0: Δεν έχω γούρια. Αλλά πλέον δεν μπορώ να βλέπω παιχνίδια που παίζονται στο... στην κόψη του ξηραφείου.
1: Έστειλε ο αγαπημένος που φτιάχνει το mail, ξέρεις, ανάλογα με αυτό που θέλει να πει.
0: Ο ψαγμένος.
1: Ο ψαγμένος, μπράβο. Λέει στην περιγραφή, θέλουμε στα ματέλα papaki@gmail.com του φιλικού του ΠΑΟ. Έχω περιγράψει Παναθηναϊκό στο Sky, ραδιόφωνο όμως.
0: Με Άζαξ παίζει,
1: Με Άζαξ. Είχα περιγράψει το 6 ήταν ή το 5. Πότε είχε παίξει με την Μπαρτσελώνα με Μαλεζάνη?
0: Τι μου λες τώρα, ρε φίλε.
1: Ναι, τότε έκανε ο Γαβαλάς ρεπορτάζ Ολυμπιακού εδώ. Δεν είχα ρεπορτάζ Ολυμπιακού και πήγα στη Βαρκελόνη να περιγράψω το Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα Παναθηναϊκός.
0: Ρε, εσύ εδώ φιλέρι στο Magic περιέγραψε τον τελικό που σου είχε
1: κάνει.
0: Ευρωλίγκα Παναθηναϊκό.
1: Φοβερή περιγραφή. Φοβερή περιγραφή είχε κάνει ο φιλέρι.
0: Ο άνθρωπος είναι φοβερός επαγγελματίας.
1: Ναι. Φοβερή περιγραφή.
0: Ρε, εσύ. Στο Magic το είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Το είχε πάρει, ναι.
0: Για το Final Four και το σήκωσε ο Παναθηναϊκός. Και λέγανε πώς θα το μεταδώσουν, τι θα κάνουν.
1: Λέγανε ότι θα πουλήσει τα δικαιώματα το Magic, δεν πούλησε τίποτα. Και έχει κάνει ο Φιλέρης φοβερή περιγραφή.
0: Δεν καταλάβαινε Χριστό. Πήγε Φιλέρης, έκανε τη δουλειά του όπως πρέπει. Καλό απόγευμα. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε στην ακαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου. Άσου ρε Γιάννη, πανηγύρι το βραδάκι, χορό Γουρουνοπούλας.
1: Τρος Γουρουνοπούλα.
0: Ε?
1: Τρος Γουρουνοπούλα.
0: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, παλιά μ' άρεσε το χοιρινό. Τώρα δεν τρελαίνουμε.
1: Γουρνοπούλα λέω, άστα το χοιρινό. Το χοιρινό και μια μπριζόλα. Γουρνοπούλα έτσι. Στη σούβλα, πανηγυριώτικη. Κανονικά.
0: Δεν τρελαίνουμε.
1: Και κλαρίνα από πίσω και μπύρα κουτάκι.
0: Δεν τρελαίνουμε. Θα φάω.
1: Και κανονικά θέλει.
0: Θα φάω ένα κομμάτι.
1: Θέλει και καρέκλα.
0: Και καρέκλα.
1: Δεκαετία του 80 με το πλαστικό το κορδόνι γύρω-γύρω που σου πιάνει και τις τρίχες από φορά βερμούδα.
0: Πάμε, έχουμε και άλλα μηνύματα. Έρχονται Αλεξάνδρα, Χρήστο, Δημήτρη.
1: Θα τα διαβάσουμε,
0: θα τα διαβάσουμε μανιάνα, ναι. Αγαπημένοι παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη θετική σας ενέργεια.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com. Artinfo.gr.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Oh, φτάσαμε!
13: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
19: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να παραμένουν σε ετοιμότητα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέοι Επιβάτες της Θεσσαλονίκης. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Έμπονας Ρόδου. Όπως είπε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Στομάτος, έχουν καεί περίπου 10 στρέμματα. Άμεσα ελέγχθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Γενάδη Ρόδου, η οποία εκδηλώθηκε μετά τις 5 το απόγευμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και καταξιέθηκαν αφιξά κοκαίνης και κεταμίνης και βασίες καταργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για ελαφρία διακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας στο χώρο Σέγγεν από τις γερμανικές αρχές. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής, μελία που υπερβαίνει τις 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη από 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που ήδη αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγηση πρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία η Άλις Βάιντελ με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, και ενώ το AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη
0: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά και από την τηλεόραση του Sky. Με 2-0 ιτήθηκε η Μαρία Σάκαρη από την Ιταλίδα Παολίνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παρουδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.
8: Άσπα, πιάσανε, άσπα. Ναρκωτικά στην Μυκονό.
9: Είσαι σίγουρη.
8: Είσαι σίγουρη. Μήπως διάβασες λάθος. Αυτός ήταν καταζητούμενος στη Γερμανία, στην Ιταλία, Σέγγεν και τέτοια. Και τον βρήκαν στη Μυκονό. Πώς γεννιέται αυτό. Sky 100,3. Βρήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής δύο φίλοι.
9: Τρεις απόψεις.
10: Rock you like a hurricane.

0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραβέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Νικόλα Σταματέλος και Μινά. Πάμε, πάμε, δώσε! Ανδρίτσο! Ανδρίτσο! Δεν ακούει, μιλάει και με τη Σαμαραβέλη. Ανδρίτσο! Δεν ακούς, δεν ακούς. Δεν ακούς, δεν ακούνε απ' έξω την εκπομπή.
1: Δηλαδή ούτε απ' έξω δεν μας ακούνε.
0: Ούτε απ' έξω δεν μας ακούνε. Δηλαδή να το ακούσει η διοίκηση, αύριο δεν κάνουμε εκπομπή. Τέλος.
1: Αύριο δεν κάνουμε, μπράβο, δεν κάνουμε. Πήγε να φύγω νωρίτερα.
0: Πήγε να κοιμηθείς νωρίς, γιατί αύριο έμαθα ότι είσαι στη ΦΕΗ, τη Μαυραγάνη.
1: Ρωτάει ο Αλέξανδρος από Πειραιά, ο οποίος είσαι στο μαντήλι. Το μαντήλι που είχες στο πέτο.
0: Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Πήγαινε να κοιμηθείς νωρίς.
2: Πήγαινε η Μαυραγάνη στα ξημέρωτα ο Τσαμόπουλος.
0: Αλλά
2: πηγαίνει και μία ώρα πριν.
0: Ναι.
2: Αυτό κι αν είναι επαγγελματισμός.
0: Σήμερα ήρθα 5 και 10.
1: Πρωί μπορεί να έρθει. Βράδυ μη του πεις.
0: Βράδυ, αυτό, ναι. Δεν μπορώ ρε παιδιά.
2: Γιατί έβλεπα φωτογραφία 5 και μισή, ήσουν στο κοντρόλ με το Μινά, πριν ξεκινήσει.
0: Τον Νίκο Μινά.
2: Τον Νίκο το Μινά.
0: Κάντε έλα, γιατί αύριο έχεις...
2: Τι να κάνω, έχω και μαγκαζίνο απόψε.
0: Έχεις και μαγκαζίνο.
1: Πετράνε έχει αδειά.
2: Από Δευτέρα, γεια σας. Από Δευτέρα, βραμμένη οξιά.
1: Όχι, όχι, ο Πετράν λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι καλά που μας ενημέρωσαν, δηλαδή Πετράν θα είχα πασάρει. Και όχι τον Νίκο.
2: Άντε παιδιά, τα λέμε.
0: Άντε καλό δελτίο, αδερφούλη.

0: Εγώ γενικά τα κάνω εκπομπές με τουλάχιστον μια ώρα πριν. Ό,τι είναι η ώρα. Ήμουνα στο Σπόρο 24 με Διαμαντόπουλο διευθυντή και κάναμε 8-10 και πήγαινε 7 η ώρα. Αυτά παρά 10. Και αποφασίσα και δεν χωράγανε διαφημίσει να μα κάνουν 3 ώρα με το Θαναϊλέκη. Του σουνταρίζω και μου λέει 7-10. Εξάλλου μου λέει 7 η ώρα άρχισε. Του λέω ρε, έρχομαι 7 γιατί αρχίζει να έχουν 8. Τώρα μου βάλε 7 που να έχουμε από τι 6. Είναι οι διορυθμοί μου. Τόσα χρόνια του έχω μάθει.
1: Και εγώ θέλω να πηγαίνω νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ το παρακάνεις λίγο. Νομίζω.
0: Εντάξει. Έχω βρει το μέτρο μου τόσα χρόνια. Καταλαβαίνεις.
1: Συμφωνείς με τον Παπακαλού σε αυτό που είπε?
0: Ποιο δεν άκουσα.
1: Ότι αυτό λέγονται γεράματα.
0: Ποιο?
1: Το να ξυπνάς νωρίς, να μην έχεις
0: πρόβλημα. Όχι, αυτό το κάνω πάντα ρε εσύ. 30 χρόνια ραδιόφωνο. Δεν μου λες, έτσι χώθηκα εγώ στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί είσαι ο μόνος που ξύπναγε νωρίς.
0: Ναι. Ήμουν στο πρωινό του μέρα και αρχίζω ανοίγει ο Sport FM πριν 30 χρόνια. Και τέλος πάντων πάω εκεί το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ το Χριστάρα και αυτό το Σπυρακού. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, θα διδάσεις στη σχολή, έκανα μια ώρα αθλητικό δίκαιο. Και μου λέει, εκπομπή μου λέει, δεν έχουμε σλότ ας πούμε, πού να σε βάλω μου λέει. Έχω ένα κενό μου λέει το Σάββατο, αλλά είναι, τώρα σοβαρά μιλάω, αλλά είναι μου λέει πολύ πρωί. Του λέω, τι ώρα, 9-11. Φίλε, δεν πηγαίνανε πριν τις 11, δεν πήγαινε κανένας. 1996. Και του λέω, ρε Χρήστο, εντάξει, τι να κάνω. Πού πέταγα τη σκούφια μου.
1: Για σένα ήταν μεσημέρι.
0: Τι να κάνω, ρε Χρήστο, θα έρθω. Εντάξει, είχε κενό 9-11. 11 η ώρα άνοιγε το ραδιόφωνο. Το Σαββατοκύριακο. Και έτσι χώθηκα. Κάτσε και τάχω, ναι. Όλα τα λεφτά το μαντήλι του Μινά το πρωί στη Φέιλε. Από πού το πήρες φίλε, μην την πατήσω κι εγώ. Γεια σου ρε Αλέξανδρα από Πειραιά. Από εκεί κάτω από την γειτονιά, από το λιμάνι ρε. Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεις από μια καρφίτσα μέχρι αεροπλάνο μπορείς να αγοράσεις. Πολύ ωραίο το μαντήλι, είδες. Άμα δεν φοράγα το μαντήλι.
1: Μεταξωτό,
0: μεταξωτό. Θα με πρόσεχες.
1: Θα σε πρόσεχε γιατί είσαι ο τσαμό.
0: Σήμερα δεν θα σας ζαλίσω με το Σαμαρά. Θα σας πω ότι απλά δεν παίζεστε ρε μπαγάσες στο κορυφαίο δίδυμο Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου Μιχάλη.
1: Να σε καλά Μιχάλη. Είναι ο άνθρωπος που θεωρεί προδότη το Σαμαρά.
0: Ναι. Ο Χρήστος λέει, α, ο Χρήστος από το Τρισάθλιο, ναι. Πάντως ο Dr. Death έχει pattern λέει και εμένα. Ακούω μόνο τα δύο τελευταία λεπτά ώστε να συγχύζομαι τόσο όσο το Σάββατο σωματική και την Κυριακή ψυχική υγεία. Δεν γλιτώνεις από τίποτα. Χαιρετίσματα το Τρισάθλιο και παραλίγο τέζα λόγω Κογκού Λονδίνο.
1: Παραλίγο εργά μου το, δεν έκανε το 2-0 το Κογκό να ήταν όλα καλύτερα. Δεν τους πάω μία.
0: Ποιους?
1: Τους Άγγλους.
0: Τους Άγγλους, ε.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε... εθνική ομάδα λέω.
0: Γιατί έχουμε θέμα, περίμενε.
1: Τι θέμα έχουμε.
0: Μπορεί το Μουντιάλ να κυριαρχεί τις επικαιρότητες, αλλά έχω να πω από τότε που η εκπομπή του Dr. Dr. Death σταμάτησε να ασχολείται με τους καρκίνους και άρχισε τα διατροφικά, πήρε τα πάνω της στην εκτίμηση του κοινού. Ναι, ας μην το κάναμε εμείς διαφήμιση και θα σου έλεγα εγώ. Εμείς γίναμε ο αγωγός για να εκφράζετε τη γνώμη σας.
1: Ο καλός αγωγός.
0: Καλός. Γεια σου Κώστα Καβέρα, δικηγοράρα. Μινά καλησπέρα. Ο τουρισμός φέρνει έσοδα στην οικονομία και μάλιστα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν παράγει ούτε τσατσάρες. Αυτές λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες που διαμαρτύρονται για τον υπερτουρισμό να μην έχουν συνέχεια λέει το χέρι απλωμένο για παροχές και επιδόματα. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Ναι εσύ Κώστα, εντάξει συμφωνώ, αλλά φτιάξει μια υποδομή. Δηλαδή σε λίγο θα μπαίνουμε στα σπίτια, αυτό σου λένε. Μεγάλωσε λίγο το λιμάνι, γιατί το πείζεις το λιμάνι. Κάνε υποδομές. Υπάρχουν σχέδια που δεν έχουν αρχίσει καν να τα υλοποιούν.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Έχει σχέδια γιατί βλέπεις ότι εκεί πίζει το πράγμα. Δεν μπορεί να, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
0: δηλαδή
1: έτσι όπως θέλει
0: έχουμε
1: τον κόσμο.
0: Έχουμε περάσει την υπερβολή αυτό.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως θέλουν και οι αρχές. Γιατί δεν κάνουν δύο πράγματα. Είναι λέει τα σχέδια. Τι να τα κάνω, σαν το κτηματολόγιο. Ακούω το
0: κτηματολόγιο. Γιατί πονάει τώρα. Πονάει, πες.
1: Έχω ακούσει για το κτηματολόγιο, ούτε ξέρω πόσες φορές θα λυθεί.
0: Τι.
1: Δεν λύνεται με τίποτα. Και είναι σε φάση που σου λένε. Πρόσφατα δεν βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι το λύσαμε.
0: Ποιο?
1: Το κτηματολόγιο. Το θέμα με το κτηματολόγιο. Ένα θέμα λέει πονάει όλη την, πονάει όλη την Ελλάδα. Ναι. Μην πω τώρα τι λύσανε και μας πιάσει το εσουρού και πληρώνει και εσύ μαζί με εμένα.
0: Γιατί με τι πληρώνω εγώ.
1: Μαζί με εμένα, εκπομπή είμαστε.
0: Ατομική ευθύνη, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εσύ άμα βγεις και βρίζεις τον Κυριάκο, την πληρώσω εγώ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, διαχωρίζω τη θέση μου που λέει και ο Βουλαρίνος.
1: Προτιμώ την ατάκα Κυριάκου Θωμαίδη. Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
0: Ο Τσαμούμπρος δεν υιοθετεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εσύ θα πληρώσεις, εσύ θα κάνω αγωγή. Τι είμαι εγώ, διευθυντής. Στο διευθυντή και σε σένα. Πώς με βλέπεις.
1: Ελαχμάιας.
0: Λοιπόν, μηδέν άγαν φίλε Κώστα, αυτό είναι, όχι υπερβολές, αυτό λέμε γιατί ταλαιπωρεί τον κόσμο, θα κάνουμε τώρα. Το σειρά προσπαθώ να πάρω μια σειρά στα μηνύματα,
1: έτσι. Είναι πολλά, είναι πολλά και εγώ με την ανανέωση τα έχω χάσει πολλά.
0: Λοιπόν, sorry παιδιά,
1: Να πούμε μια καλησπέρα στο νέο μας ακροατή, το Γιάννη από την Κόρινθο.
0: Γεια σου Γιάννη, από την Κόρινθο.
1: Από την Κόρινθο, από την Κόρινθο. Πρώην μπασκεμπολίστας.
0: Πρώην μπασκεμπολίστας.
1: Πρώην μπασκεμπολίστας.
0: Καλησπέρα παιδιά από Κύπρο, γεια σου ρε κουμπάρε, Μιχάλης Μιχαήλ. Σαν σήμερα ο Μάρκους Μέρ κοιτάζει το ρολόι του, βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ο ήχος της που γράφει το τέλος στον τελικό του Euro 2004. Είναι βαριά, βαριά. Του Τσολιά είναι βαριά. Η φουστανέλα, του Τσολιά.
1: Πω, σαν χθες μου φαίνεται αυτό πάντως. Αυτός ο τελικός, σαν χθες μου φαίνεται.
0: Φίλε, δεν είναι, νομίζω ότι δεν το έχουμε ζήσει. Νομίζω ότι το έχω δει σε ταινία.
1: Ήτανε το 4 στο ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω ότι το έχω δει σε ταινία.
1: Το 4 στο ποδόσφαιρο, το 5 στο μπάσκετ.
0: Τίποτα, ήταν το 87. Πρώτη τεράστια. Επί Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Η μοναδική φορά που πήγε σε γήπεδο.
0: Ναι. Στο ΣΕΦ, εδώ απέναντι.
1: Εδώ, στη γειτονιά
0: μας.
1: Με
0: το Euro το 1987, αλλά μετά με Κώστα Καραμαλή. Να τα λες αυτά, Φαφουτή. 2004, 2005, Παπαρίζου, ήρθε ο Κώστας της Ραφίνας και τα σαρώσαμε όλα.
1: Ο Κώστας της Ραφίνας, πρωτάθλημα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ευρωπαϊκό και Eurovision. Και αυτό έχει υποθεί στην Ελληνική Βουλή.
0: Τι άλλο...
1: Δεν έχει υποθεί μόνο στην εκπομπή μας.
0: Τι άλλο να κάνει ο Κώστας, τι άλλο να κάνει. Και εδώ δεν πάει να κερδίσει σάκαρη.
1: Πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
0: Η εκπομπή κάνει και πολιτικά σχόλια.

0: Αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου. Έμαθα απόψε ότι ίσως χρειάζομαι ψυχοθεραπεία επειδή είμαι λιγούρα και μου αρέσει η μαγειρική μου. Οκ, okay, next. Ποιος ήταν από αυτά?
1: Α, ο Dr. Death. Γιατί έλεγε ότι άμα τρως μια πίτσα ολόκληρη είναι θέμα και τέτοια πράγματα.
0: Τι θέμα?
1: Θέμα είναι αν δεν φας την πίτσα ολόκληρη και αφήσεις. Εκεί υπάρχει θέμα.
0: Κοίτα, περίμενε. Μπορεί να αφήσεις τώρα δύο κομμάτια.
1: Τι δύο κομμάτια? Σε οκτάρα πίτσα.
0: Δύο κομμάτια να τα φας το πρωί παγωμένα.
1: Σε οκτάρα πίτσα, ξαναλέω. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και οι δεκάρες, οι δωδεκάρες που είναι σαρώδα από τρακτέρ.
0: Πάρε μια δεκάρα.
1: Σε κανονική πίτσα οκτάρα δεν μένει τρίμα.
0: Ωραία, πάρε δεκάρα και δύο κομμάτια τα βάζεις στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Σα σημόχαρτο έτσι. Ναι. Και τα τρως το πρωί παγωμένα.
1: Με τον καφέ.
0: Παγωμένα, αφήσεις καφές. Λοιπόν, όπως και ο Νίκος, ήθελα και εγώ να περάσει η Κροατία, λέει η Μανιάνα. Μεταξύ μας δεν χωνεύω τον Ρονάλντο, ο άντρας μου τον αποκαλούσε Τσοκλεδίκη. Τσοκλεδίκη.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Τι σημαίνει αυτό, δεν μπορώ να το πω δημοσία, θα σας το γράψω στα φιλιά. Βάσο! Α, Βάσο την είπα προηγουμένως. Ναι. Γεια σου, Χριστάρα. Έχετε μείνει πάγκες ποτέ δίπλα σε δημοτικό σχολείο? Εκεί να δεις τσακωμή.
1: Έχει δίκιο. Έψαχνα να παρκάρω γύρω στη μία πριν χρόνια. Μία και κάτι που σχολιάει το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Κοντά στα γραφεία του Ολυμπιακού.
0: Τι έπρεπε, τι να... έννοιες τσακωμή?
1: Παρκάρει ο άλλος όπου

0: όλο και χειρότερα τα κάνει, τα είπε ο πρόεδρος. Έχουν δώσει άδειες να χρηστούν ουρανοξύστες και εδώ πέρα για 20 μέτρα το έχουν ζητήσει.
1: 20 είπε ο Βαγγέλης. Είπε 20, αλλά είναι λιγότερο. Είναι 12. Ναι, είναι 12. Εντάξει, μπορεί. Το είπε τη ρήμη του λόγου.
0: Όπα. Δεν υιοθετώ τη θέση του Νίκου Σταματέλου. Του Γκριζομάλη. Τώρα και γυαλιά. Ναι, μήπως έχουν κοντρά.
1: Μήπως. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν άρχοντας, είπε, ο Καρεμπέ.
0: Γιατί είπε ότι αν είχε δοθεί άδεια από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξεκινούσαν τώρα τα έργα.
1: Συμφωνώ.
0: Τώρα χάνεται μια χρονιά.
1: Και θέλει δύο χρόνια από την ημέρα που θα ξεκινήσουν τα έργα.
0: Αν δοθεί τώρα, μέχρι πότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, θα αρχίσει τον επόμενο Μάη, το τέλος.
1: Μόλις τελειώσει η σεζόν.
0: Ναι. Και θα πάει η ομάδα, λέει, στο ΑΚΑ.
1: Δύο χρόνια.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός.
0: Μπαίνει στο γήπεδο.
1: Μπαίνει στο γήπεδο. Τελευταία χρονιά που είναι στο.
0: Άλλη γήπεδάρα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικό με τον Άζαξ.
1: Και έβαλε γκολ ο Τετέι. Προηγείται 1-0 ο Παναθηναϊκός.
0: Το δείχνει η τηλεόραση του Sky απευθείας 17ο λεπτό.
1: Τετέι.
0: Φίλε, και ωραία μετάδοση, φίλε. Ωραίες λήψεις, γιατί εγώ δεν ακούω, βλέπω.
1: Ναι, ωραίες λήψεις. Είναι τα γήπεδα τα κλασικά, έχω πάει σε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, ρε φίλε, θυμάσαι.
1: Είναι στο Έρμελο που έκανε προετοιμασία Ολυμπιακός χρόνια τώρα. Γι' αυτό έχω πάει, αλλιώς δεν είναι. Δεν είναι τον Μπερναμπέου να πεις.
0: Ναι, φίλε, θυμάσαι παλιά που μεταδίδαν τα φιλικά με μια κάμερα μέσα στο
1: μονοκάμερο.
0: Και δεν έβλεπες, έβγαζες τα μάτια σου. Τώρα είναι κανονική μετάδοση.
1: Θυμάσαι που παίζανε με κάτι μπειραρίες και έλεγε ναι. 15-0. 12-0, 17-0, ναι. Που μαγεύαν τα πλήθη και ερχόντουσαν ναι. τα επίσημα και από εδώ πάνε και άλλοι.
0: Γεια σου Αλεξάνδρα, καλησπέρα στην αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του σταθμού της καρδιάς μας. Αλεξάνδρα, πολύ αγαπημένη και η πάντοτε ευγενής και γλυκύτατη κυρία Μπουλιέρη. Μπουλιέρη για σένα λέει. Για το θέμα λέμε τα κατοικίδια που συζητούσατε πριν, θα γνωρίζετε βέβαια την παροιμία το παιδί και το σκυλάκι, όπως μάθει από μικράκι. Καλή εκπομπή, γεια σου Αλεξάνδρα, συμφωνώ απολύτως. Καλησπέρα μηνά, ο Δημήτρης. Παρκάρει τύπος μπροστά στο πάρκινγκ μου και πάει στην απέναντι πολυκατοικία που έχει πάρκινγκ. Κορνάρι, κατεβαίνει, του λέω ρε μεγάλε, γιατί δεν έκλεινες το πάρκινγκ τους και κλείνεις το δικό μου.
1: Εκεί που πήγες. Καλά λέει ο άνθρωπος. Πήγες απέναντι, κλείσε το απέναντι.
0: Είναι άλλοι που φθονούνε. Δεν έχεις πάρκι. Ναι ρε βλάκα, γιατί το πάρκι πιάνει μια θέση ή μάλλον η γκαραζόπορτα,
1: ναι.
0: Και μπορεί να έχει μέσα από 3 έως 5, 6, 7, 8 αυτοκίνητα. Άμα βγουν αυτά στη γειτονιά που θα παρκάρει, θα το βάλεις το δικό σου.
1: Ο Κώστας ο Βίτα. Μη φωνάζει. Κοιμάται ο κόσμος.
0: Δεν ακούω.
1: Ο Κώστας ο Βίτα λέει την πίτσα παγωμένη την έτρεγε ο Σταλόνε στο κόμπρα και την έκοπε με το ψαλίδι.
0: Ναι, ρε, πού το θυμήθηκε.
1: Εγώ δεν θυμόμουν αυτό.
0: Ναι, έβλεπα πολύ Σταλόνε, Σβατζενέγκε. Ο Βάγκελς μας λέει για το ράλι Αιγαίο. Θα τα πούμε αυτά και αύριο. Κάτι το φανταστικό είναι σχεδόν 600 μίλια με μια ανάσα. Το ρεκόρ είναι τερματισμό. Αύριο είναι η εκκίνηση από το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
1: Τι ώρα είναι εσύ που τα ξέρεις όλα?
0: Μα μεσημεράκι μου φαίνεται.
1: Μεσημεράκι. Κάτσε
0: από εδώ τώρα.
1: Έχει θάλασσα, γι' αυτό λέω. Ό,τι έχει σχέση με θάλασσα.
0: Μα εμείς τους βγάλαμε πρώτοι. Τα ξεχνάς?
1: Εγώ δεν ξεχνάω. Άλλοι ξεχνούν.
0: Ναι. Τη ιστιοπλοεία την αγαπάμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε χορηγοί. Βγαίνουμε μόνοι μας.
1: Ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα το αγαπάμε.
0: Ναι. Ωραίο άθλημα ιστιοπλοεία, φιλέ. Σου ανοίγει το μυαλό.
1: Πιο ωραίο από το πόλο δεν υπάρχει.
0: Πιο πόλο,
1: αλλά δεν έχω κάνει
0: το γλυκό νερό. Άλλο πράγμα, το πόλο. Ναι. Το πόλο,
1: είναι
0: το πόλο
1: άθλημα.
0: Με παλιές μελέτες, δεν έχω δει καμιά επικυρωποιημένη. Είναι ίσως το πιο δύσκολο άθλημα γιατί κινείσαι συνέχεια και είσαι έξω από το στοιχείο σου.
1: Ήταν τρίτο πιο δύσκολο άθλημα πίσω από την επαγγελματική πυγμαχία με τους 10 γύρους σε τέτοιους αγώνες και το μαραθώνιο με σκι. Παλιά, όπως λες και εσύ. Μας το είχε πει πριν πολλά χρόνια ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

0: Γι' αυτό βλέπεις ότι και μεγάλες πολυεθνικές τραπεζικά ιδρύματα και όλα αυτά στέλνουν τον κόσμο τους και κάνει ανοιχτή θάλασσα στην πλοία. Γιατί θέλει στρατηγική. Φαντάσου τώρα τα παιδιά που τρέχει το καθένα μόνο τι αναδιάδες.
1: Φτιάχνουν στρατηγική.
0: Καταρχάς, ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι πάντα ο ίδιος. Μπορεί να φυσάει πολύ, μπορεί να

0: φυσάει καθόλου, να κάθονται και να περιμένουν.
1: Να φυσάει και να σταματήσει.
0: Υπάρχουν ρεύματα, αλλάζει ο καιρός. Και πρέπει εκείνη την ώρα να είσαι μόνος σου, να συναγωνίζεσαι τους άλλους και να μετράς και τον καιρό. Για σκέψου. Να προσαρμόζεσαι, να. Μια φορά σε έναν μεγάλο αγώνα, κορυφαία αυτή μορφή, ο Τάσος ο Μπουντούρης είχαν πάει όλοι στα Βέντο.
1: Ολυμπιονίκης.
0: Ολυμπιονίκης, ναι. Και ήταν και εκεί ο κορυφαίος Άγγλος ιστιοπλός, μια θρυλική μορφή, δεν θυμάμαι το όνομα του. Οπότε είχαν πάει όλοι από τη μια πλευρά, ήταν μέσα με τον Δελιγιάννη και άλλον ένα, τον Μπούκι.
1: Ποιο Δελιγιάννη, τον Νικολά.
0: Το Δημήτρη, τον Μπούκι, ρε, το ναι. Ιστιοπλό. Και άλλος ένας ήταν και είχαν στηθεί λοιπόν και φεύγει ο Μπουντούρης και πάει στην άλλη πλευρά μόνος. Είχε δει τον αέρα που ερχόταν, ρε φίλε. Και δίνει εκκίνηση και φεύγουν όλοι, κολλάνε οι άλλοι. Του ήρθε ο αέρας που περίμενε και πέρασε από μπροστά τους. Και σηκώθηκε ο Άγγλος, το έχω γράψει, μου το έχει πει ο Μπούκι, ο Δημήτρης ο Δελιγιάννης. Ναι. Και σηκώθηκε ο άλλος μπροστά του και τον χαιρέτησε στρατιωτικά. Έφυγε, σου λέει, και πάει ο τρελός.
1: Υποκλήθηκε στην.
0: Ο τρελός, στην ανωτερότητά
1: του, κατάλαβα.
0: Μια φορά μου λέει, ήταν πρώτοι, στρίβουν σημαδούρα σε έναν άλλο διεθνή αγώνα και κόβεται το πανί. Και μου λέει ο Δελιγιάννης, εδώ τελειώσαμε. Τη χάσαμε τη νίκη μέσα από τα χέρια που δεν είχε πανί. Και κάνει δεξιά-αριστερά, βουτάει ένα κατσαβίδι, παίρνει το πανί, το τρυπάει, το σχίζει, βρίσκει ένα σκηνή, το περνάει από το πανί, χρά! Και σηκώνει ένα πανί. Και θα σου πω και την άλλη ιστορία που είναι μια θρυλική στιγμή.
1: Για με, πάλι με Τάσο Μπουντούρη.
0: Ναι, ναι, τον τιμήσανε στην Ιταλία, θα σου πω.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
6: Διαλέγω νησί για διακοπές.
5: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
6: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Νέα πυρκαγιά από την οποία απειλούνται σπίτια εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Με δεύτερο μήνυμα κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις στο λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής με Ελία άνω των 370.000 ευρώ εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξάκα κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες καταργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε συλλήψη με δαπών για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στον Πειραιά και το Ηράκλειο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σταματέλος είναι για περιμένει να αρχίσει η άδειά του. Και είναι ακόμα εδώ, κατάλαβε.
1: Όχι αυτός που κοιτάει την ώρα.
0: Εσύ που κοιτάς την ώρα.
1: Αυτός που θα τρέχει στον δρόμο.
0: Όχι, εσύ που κοιτάς την ώρα. Δεν περνάει η ώρα.
1: Αλήθεια
0: το ατελείωτο το Σαββατοκύριακο του Νίκου Σταματέλου.
1: Δεν περνάει η ώρα με τίποτα.
0: Ναι, αλλά τα ωραία είναι υπομονή. Το η αναμονή, μάλλον. Περιμένεις να έρθει. Μετά καβαλείς το αυτοκίνητο, άντε γεια.
1: Στις δύο ρόδες θα το σηκώσω.
0: Σε περιμένει τροχέα. Θυμάμαι μια φορά έφευγε ο Θαναϊλάκης, πήγαινε στη Λίμνη Πλαστήρα Παρασκευή. Και το λέγαμε το πρωί στο ραδιόφωνο αυτά, εκείνο με την κουμπάρα. Φεύγει. Καθώς πηγαίνει εκεί προς απάνω εκεί στο Μπακογιάννο χώρι,
1: ναι.
0: Έχει μια σύραγγα. Πάει στη σύραγγα, ήταν, είχε ανοιχτώσει κιόλας. Και βλέπει κάτι τύπους να του κάνουν σήμα να σταματήσει.
1: Να κατέβει, ναι, να κόψει. Ναι.
0: Κοίτανε τροχέα. Και αστυνομία, δύο μηχανές, ένα περιπολικό. Βγαίνει ο επικεφαλής. Του κοιτάει Θαναϊλάκης, τώρα μου τα λέει ο ίδιος. Και του λέει, κύριε Θαναϊλάκη, σας περιμένω.
1: Αύριο στην ευθεία του Αγρινίου λες να με περιμένουν και εμένα ή όχι?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μίνα από Καλυφαία, γεια σου Μίνα μου. Γεια σας αγόρια μου, καλησπέρα μου. Καλό σου κου και καλές διακοπές στο ξενοδόχος μας.
1: Να σε καλά, Μίνα.
0: Ο εφοπλιστής πότε θα μας λείψει? Κατά τον Αύγουστο. Θα μας λείψετε, αλλά πρέπει και εσείς να φορτίσετε τις μπαταρίες για την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά. Μα δεν είναι διακοπές, είναι θεραπεία.
1: Αποθεραπεία.
0: Όχι θεραπεία. Όχι αποθεραπεία. Θεραπεία. Λοιπόν, Αλάνια, μην παραξενευτείτε από το σύμβουλο Αλέξης Ασφαλείας μετά τους Ρώσους Φαρσέρ. Τι Φαρσέρ, αυτοί είναι πράκτορες. Μάθουμε ότι είχε βάλει λεφτά και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο, λέει, και τα έβγαλε στον κήπο λόγω βραχυκυκλώματος. Σε κατάλαβα, Αλέξα, σε κατάλαβα. Σε έχω δει δίπλα στον Αλέξη, σε κατάλαβα. Παιδιά μπερδεύουνε, γιατί λένε... υπεύθυνος ασφαλείας και αυτά. Ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για το κυβέρνο επιθέσεις. Καθηγητής είναι, γεωστρατηγικά αυτά, συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό και τέτοιες ιστορίες. Αλλά φίλε, επειδή τον έχουν πατήσει και στην ναυτιλία με λεφτά, τους ξεγελάνε. Βλέπεις τον άνθρωπο, βλέπεις τον Παπακαλούση. Με τη φωνή του, τη φάτσα του κανονικά. Εντάξει, υπάρχει τρύπα, αλλά είναι σαν το ντόπινγκ και το αντί. Δεν είναι ότι τον πήραν τηλέφωνο και τον ξεγελάσαμε τη φωνή. Έβλεπε μπροστά του Παπακαλούση και του μίλαγε ο Παπακαλούση.
1: Το θέμα είναι τι είπε στον Παπακαλούση, στο Ρώσο Παπακαλούση.
0: Ναι, εντάξει, τώρα και εσύ, άμα μιλάμε και θεωρεί ότι.
1: Καταρχάς, αν δει τον Παπακαλούση απέναντι και δεν φοράει λαχανή ακουστικά, καταλαβαίνει ότι είναι ψέμα.
0: Ρε, αυτοί είναι με τις μυστικές υπηρεσίες, πιστεύω. Ήξεραν τι συζητάει με τον αντίστοιχο, ναι, τον Ουκρανό, και τον πήγανε προς τα εκεί. Στο τέλος την κατάλαβε.
1: Φαντάζομαι τι έχει πει.
0: Στο τέλος την κατάλαβε. Εδώ άλλη σου λέω, παίρνει ο Χ και λέει, δώσε λεφτά στην εταιρεία μέσα.
1: Ναι.
0: Βάλε 2 εκατομμύρια εκεί, στο λογαριασμό. Έχει τύχει και σε γνωστή εταιρεία. Ναι, κάποιοι την έχουν πατήσει.
1: Κάποιοι τους κόβει.
0: Τους έκοψε γιατί του φάνηκε του λογιστή μεγάλο το ποσό. Και λέει, κάτσε να πάρω τον διευθυντή του Σταματέλο. Παίρνει τον διευθυντή, του λέει.
1: Τον ηγούμενο.
0: Τον ηγούμενο. Του λέει, Νίκο, ναι, πήρε τον μπος και μου λέει να στείλω 5 εκατομμύρια εκεί, στον Τζαμούπουλο. Τι. Κάτσε, του λέει, περίμενα να τον πάρω να συνεννοηθώ. Και πήρε τον μπος και του λέει, ποιος είπα εγώ τίποτα για πράγμα. Να μου κοπεί το χέρι! Και έτσι καταλάβανε, ας πούμε, ότι είναι απάτη. Και το μεταξύ σου λέω ότι είναι, οι κυβερνοεπιθέσεις είναι σαν το ντόπινγκ. Είναι πάντα πιο μπροστά από το αντιτόπινγκ.
1: Αυτό είναι τεράστια αλήθεια.
0: Και μου λένε εσύ, φίλοι που είναι σε εταιρείες στον τομέα του security και των κυβερνοεπιθέσεων και των κομπιουτεράδες, όλοι αυτοί σπουδαγμένοι και τέτοια, μου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς κάθε μέρα αποκρούμε χιλιάδες επιθέσεις, εκατοντάδες χιλιάδες ανάλογα στη μέρα. Αυτοί, μία να τους περάσει,
1: είναι κερδισμένοι.
0: Μας διαλύσαν.
1: Είναι κερδισμένοι, ακριβώς.
0: Δηλαδή το καταλαβες. Ναι. Μπορείς να αφήσει το πλοίο καραβοθάνατο, να πάρει τον έλεγχο και να είναι μόνο του. Τίποτα. Και μπαίνανε και από τα κινητά. Πήγαινε ο άλλος στην καμπίνα μετά τη βάρδιά του και αυτή έμπαινε και σκρόλαρε να μπει να δει. Όσο το επιτρέπουν βέβαια οι μονάδες που έχει.
1: Ναι.
0: Και μπορούσαν να του χακάρουν το κινητό Ναι, τα έχω δει σε συνέδρια. Και από το κινητό να χακάρουν το πλοίο.
1: Από το κινητό να χακάρουν το πλοίο.
0: Ναι. Και τώρα εξελίσσονται όλα.
1: Α, μπαίναν στο WiFi του πλοίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το πηγαίνανε αλυσίδα.
0: Ναι. Και μετά ζητάνε λίτρα. Αυτά που λέτε. Ναι, ρε Νικόλα, θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, drive-in στα σχολεία. Λέω πάλι ο φιλελεύθερος.
1: Πάλι ο φιλελεύθερος. Να υπάρχει drive-in, αλλά μην χτυπάει το κουδούνι μία και τέταρτο και μου κλείνει το δρόμο από τις 1 παρα 10. Από τι 1 παρα 10. Αυτό λέω. Το να κλείσει το δρόμο 1 και 10 που θα περιμένουν όλοι οι γονείς στη σειρά είναι λογικό. Δεν είπα κάτι παράλογο. Αλλά να κλείσει το δρόμο και κεντρικό δρόμο ένα 20 λεπτό πριν, εντάξει, εκεί είναι, η υπερβολή είναι το πρόβλημα.
0: Αν το καλοσκεφτούμε, λέει, η μόνη χώρα που έχει κερδίσει και μάλιστα 6 φορές το Ιράν είναι η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας, μαραθώνα Σαλαμίνα Πλατεές, και 3 φορές εκτός έδρας, Γρανικός, Ισός, Γαυγάμιλα! Τι να μας πούνε οι Αμερικανοί! Έχουν και τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας γιορτάζουν σήμερα. The 4th of July!
1: Σήμερα μόνο η Ελλάδα γιορτάζει.
0: Τι?
1: Το Euro.
0: Ναι, και οι Αμερικάνοι το 4th of July. 6 φορές έχουμε κερδίσει τους Πέρσες. 3 εντός, 3 εκτός.
1: Όπου τους πετυχαίναμε,
0: τους κερδάγαμε.

0: Καλησπέρα από Μπραχάμι, γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, γεια σου GBU57. Θα μιλάς με κάποιον με βίντεο κλίση και δεν θα πιστεύεις ότι είναι αυτός, θα του ρωτάς σύνθημα παρασύνθημα, έτσι θα φτάσουμε για να πιστούμε ότι είναι αυτός που βλέπαμε.
1: Σύνθημα παρασύνθημα, στρατό.
0: Ρε παιδί μου, κάποιες... το πρώτο τουρνά θα σου πω, φουνταριστούς, το θυμάσαι, πού ήταν, θυμάσαι ρε.
1: Βεβαίως.
0: Άμα όλος με κοιτάει σαχάνος.
1: Αυτά είναι σε ρητή κατανάλωση. Όποιος θυμάται, θυμάται. Βέβαια, έχει κόσμο το τουρνουά των φουνταριστών, οπότε μπορεί και να το ξέρει. Και να σε διαβάλει. Να σε τρυπήσει. Είχε κόσμο. Θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Εδώ είχε δύο παιδικά πάρτι και έρχονταν όλοι οι μπαμπάδες από εκεί. Λέω, τι κάνετε εδώ για να παίρνετε. Όχι, λέει, είχε ένα παιδικό πάρτι. Και μας είπαν ότι είστε εδώ και από εδώ. Πήξιμο.
1: Λίγο πιο σοβαροί να ήμασταν στον πρώτο αγώνα, θα πηγαίναμε τελικό. Ναι, τον τελικό θα τον χάναμε. Είχαν πολύ καλή ομάδα νικητές. Πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, αλλά ήταν τρία παιχνίδια. Ναι, γιατί δεν είχατε προπονηθεί μεταξύ σας. Εμείς δεν παίξαμε.
1: Το λέω. Το λέω.
0: Τα άλλα δεν τα πήρατε κανονικά. Παναγιώτης Βαρούχας εκεί, εποπτεύων. Φαντάζομαι τώρα, σφυρίζαν διαιτητές κανονικοί. Δεν το...
1: Άμα θέλανε, κάνε λάθος με Βαρούχα μπροστά.
0: Βάμε, το είχα ξαναπεί σε κάποιες εκλογές και βγήκε με 97%. 96-97, δεν θυμάμαι, πριν χρόνια. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, εσύ πρόεδρε, 97%. Ναι, μου λέει, στους άλλους είχα δώσει άδεια.

0: Ο Χρήστος λέει: το πρόβλημα δεν είναι αυτό που την έπαθα, αλλά γιατί τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργήσαν. Οποιοδήποτε μη ειδικό μπορεί να την πάθει. Αυτό που λέει ο Μινάς για χακάρισμα καραβιού από κινητό έχει δίκιο. Είχαμε ανάλογο σεμινάριο στην εταιρεία ενέργειας που δουλεύω. Σε ευχαριστώ, ρε Χριστάρα.
1: Απίστευτο πάντως να, να μπαίνουν από το κινητό σου. Έχει ξεφύγει. Συμφωνώ μέχρι τελείας αυτό που είπες ότι η κυβερνητήθεση. Μπράβο. Το ντόπινγκ είναι πάντα μπροστά από το ντόπινγκ.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Γιατί βρίσκουν φάρμακο.
0: Ναι.
1: Το έχει πάρει ήδη ένας αθλητής, έχει κάνει τα ρεκόρ, τα μετάλλια, έχει πάρει τα μετάλλια, τα έχει σαρώσει όλα. Και μετά από χρόνια σου λένε απαγορευμένο.
0: Γι' αυτό το κρατάνε όμως πλέον και μπορούν να κάνουν έλεγχο και 10 χρόνια πίσω και τους έχουν πάρει μετάλλια ολυμπιακά, παγκόσμια. Γιατί εξελίχθηκε το αντιτόπινγκ και λέει: για πάρουμε τα δείγματα τότε. Στον Τζαμόπουλο που είναι σαν τον Σβατζενέγκερ και δεν τρέχει τα 100 μέτρα. Πώς έγινε σαν τον Σβατζενέγκερ.
1: Με γιαουρτάκι για πρωινό, γουρνοπούλα για μεσημεριανό. Με την πέτσα. Που είναι σαν αεροσόλα Nike. Αυτό το πράγμα. Τέτοιο πράγμα.
0: Πέτσα,
1: αυτό είναι πανηγύρι, πανηγύρι. Συμφωνείς. Ναι, ναι, που είναι το λίπος. Τρία δάχτυλα λίπος.
0: Πού πουλάτε το γιαουρτί. Με πέτσα.
1: Όχι, για τη γουρνοπούλα λέω στην πέτσα.
0: Α, πέτσα νόμιζα. Γιαούρτι δεν είπες.
1: Γιαούρτι για πρωινό, γουρνοπούλα για μεσημεριανό.
0: Και τα δύο έχουν πέτσα.
1: Και τα δύο έχουν πέτσα.
0: Αλλά να βρεις αυτό με πέτσα.
1: Η γουρνοπούλα έχει και τρία δάχτυλα λίπος.
0: Πουλάνε γιαούρτι με πέτσα.
1: Δεν έχεις φάει.
0: Πώς δεν έχω φάει. Πουλάνε.
1: Ναι. Στο πύλινο. Κρατάς και το πύλινο, όλο και κάποιον θα βρεις να του έρθει.
0: Όχι μόνο, να φτιάξει κανένα βετσάκι. Όπως λέει και ο Διαμαντής ο Καβοδέτης, όπως λέει και ο σοφός λαός, καλύτερα νωρίτερα παρά μια ώρα αρχίτερα.
1: Συμφωνώ μέχρι τελείας με τον Διαμαντή.
0: Αυτό σαν σύνθημα αριστερό μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά συμφωνώ μέχρι τελείας. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει και δεύτερο γκολ στο Φιλικό με τον Αγιάξ.
0: Μπορεί να το πεις.
1: Όχι, το είπαμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί το συζητάγαμε μεταξύ μας.
1: Κάτι στο Sky είμαστε και να το πούμε.
0: Όχι, ρε, συζητάγαμε μεταξύ μας. Το αναλύσαμε.
1: Αυτό λέω και δεν το είπαμε στον κόσμο.
0: Το αναλύσαμε όταν είμαστε στο διάλειμμα. Είπαμε αυτά εκεί να σούξουμε μουξ κορδελάκια και μετά άρχισε η εκπομπή.
1: Και δεν το είπαμε. Το κρατήσαμε. Είμαστε ηχέμηθοι.
0: Sky, τηλεόραση Sky. Άζαξ Παναθηναϊκός 0-2. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο σε 5 λεπτά. Φοβερή λήψη, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Για εμάς τους παλιούς που τα βλέπαμε μονοκάμερο από τον μπάγκο μπροστά και δεν έβλεπες τίποτα. Χριστό.
1: Απέναντι δεν έβλεπες τίποτα. Μπάντευες τι γινόταν.
0: Εδώ είναι επίπεδο Champions League. Έχουμε και το Mundial, φάση το 16. Πες τας, έχουμε δύο παιχνίδια.
1: Δύο παιχνίδια σήμερα στις 8. Καναδάς Μαρόκο. Βλέπω τον Ελκαμπή να περνάει και να μην έρχεται ποτέ. Ένας ο Ελκαμπή που δεν θα πατήσει προετοιμασία και ένας ο Μπέρι που δεν έρχονταν ποτέ.
0: Ο Μπέρι.
1: Το θυμάσαι τον Μπέρι.
0: Ο Μπέρι, Μπέρι.
1: Πάντα κάτι έβρισκε.
0: Κοιμότανε συνέχεια.
1: Προετοιμασία δεν πατάγε.
0: Σε όποια μα. Κοιμόταν.
1: Πρέπει να είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω δει να κοιμάται περισσότερο από μένα.
0: Ο Μπέρι ήταν παίκτης του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
1: Άρη πάω Ολυμπιακό Ηρακλή. Αριστερόχειρα τρελό.
0: Που το έκανε και πλαγιαστά την μπάλα μου.
1: Γέλαγε όταν τον έβλεπε να σουτάρει.
0: Ναι, δεν είχε το χέρι που ακουμπάει μπάλα στα αριστερό και με το δεξί για του δεξιόχειρε σουτάρει και σπά και τον καρπό. Σαν να σου φυλάνε το χέρι. Αυτό την πέταγε την μπάλα τη δεξί, η παλάμη ήταν παράλληλη.
1: Με το στυλ του γέλαγε και σκοβόταν το γέλιο γιατί το βάζε.
0: Ναι, και είχε πάντα μαζί του ένα τσαντάκι. Δεν ξέρανε ποτέ τι
1: κανένα δεν ξέρει μέσα.
0: Αυτά
1: κανένας.
0: Που φοράτε στη μέση τα. Δεν ξέρει κανεί τι είχε αυτό το τσαντάκι ποτέ. Και όπου καθόταν, κοιμότανε.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα. Ναι, κοιμότανε κανονικά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ήταν στο λεωφορείο, κοιμότανε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι στο αεροπλάνο, κοιμότανε.
1: Η ξενοδοχείο στη Συγκρού σεφ μπορούσε να κοιμηθεί. Κανονικότατα. Δεν είχε τέτοια προβλήματα. Γκολ ο Άγιαξ μείωσε 2-1.

0: Έχουμε λοιπόν στις 8 Καναδάς Μαρόκο το πρώτο νοκάουτ της φάσης των 16. Ο νικητής πάει πρώτος τελικά.
1: Ναι.
0: Και στις τα μεσάνυχτα έχει Παραγουάη Γαλλία.
1: Γαλλία, οι δευτεραθλητές κόσμου. Παραγουάη.
0: Φτάσανε μέχρι εδώ. Και είναι.
1: Ρεσιακτή, είναι φαντός. Το πράσινο ακροτήρι.
0: Το πράσινο ακροτήρι, ναι.
1: Στην παράταση έχασε από την.
0: Και πώς έχασε.
1: Και πώς έχασε.
0: Το 2-2 του που ισοφαρίζει το πράσινο ακροτήρι, το έχεις δει. Απίστευτη κολάρα. Απίστευτη κολάρα, όχι αστεία.
1: Βγήκε ο Τσέφερν και είπε: το έβλεπα λίγο ζωρίστηκα. Αγχώθηκε, μετά κατάλαβε ότι είπε βλακία.
0: Ναι, τι αγχώθηκε, δεν κατάλαβα. Τι θες, με το ζόρι να περάσει η Αργεντινή. Άμα είναι καλύτερο το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι εμπορικό.
0: Τι να κάνουμε, δεν είναι εμπορικό. Έχουν δικαίωμα και στο πράσινο ακροτήρι να ελπίζουν ότι μπορούν να περάσουν. Άμα δεν αρέσει τον κύριο Τσέφερν, να μας το πει.
1: Κάτσε, γιατί είναι κολλητός του Ντόναλντ,
0: Όποιο ανώνα και να είναι, ούτε που με ενδιαφέρει.
1: Έχει λοιπόν... πει ο Ντόναλντ θα το πάρουν. Αρέσει, παίζουν ένα κάτι βιντεάκια με τους Σίμψονς. Σίμψονς. Ναι. Τους Σίμψονς. Ναι. Είναι Αμερικάνικη σειρά κινουμένων σχεδίων που λένε ότι έχουν πει πράγματα που
0: και
1: είναι
0: προφητικά και αυτά.
1: Και έχουν σε ένα επεισόδιο, θυμάμαι σε ποιο κύκλο είναι, το παίζουν. Που λέει, α, Μουντιάλ και αυτά και εκείνα το 26. Και στο τελικό λέει, παίζει Μεξικό-Πορτογαλία και κερδίζει Πορτογαλία 1-0.
0: Μεξικό-Πορτογαλία λένε στο τελικό.
1: Οι Σίμψονς. Λέει να το δούμε αυτό.
0: Θέλω να ελπίζω πως όχι.

0: Και έχει, είπαμε, μεσάνυχτα Παραγουάη, Γαλλία. Αύριο 11 το βράδυ, Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Πέρα, μωρί, Βραζιλία δεν έχει επίθεση. Δεν έχει μέσους καλούς.
0: Τρεις τα ξημερώματα, Μεξικό, Αγγλία. Ενδέχεται να αλλάξει η ώρα.
1: Όχι, αποφασίσαν ότι δεν αλλάζει. Λόγω του καιρού.
0: Λόγω
1: καιρία. Πήρε τελική απόφαση FIFA, γιατί μιλάω με Τσέφερη κατευθείαν.
0: Άλλη μόνο. Α, γι' αυτό τον υπερασπίζεσαι, φίλο σου. Κλείσ' τον μικρόφωνο.
1: Εγώ τον είμαι. Το βανάκι με τα φιμέ τζάμια δεν του λουτώσεις, λέω. Θα σε περιμένουν ή στο Λουτράκι ή στη Ρίο Αντίριο, στη γέφυρα.
0: Θα πάω με το ferry boat.
1: Ρε, όπου και να πας θα σε βάλω, άκου τι λέει. Εγώ μιλάμε με τον Τζέφεν γιατί είναι φίλος του Ντόναλντ.
0: Επειδή είναι φίλος του Ντόναλντ, δεν μιλάω με τον Τζέφεριν.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε καλά, φίλε. Ναι, έχουν παίχτες που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Και έχουν
1: δεν
0: και
1: είναι...
0: Ποτσετίνο προπονητή, έχουν κάνει καλή ομάδα.
1: Τον Αργεντινό, ναι. Ο άλλος έχει φτάσει στα 20 γκολ, έτσι, ο Μέση.
0: Θα τον περάσει όμως ο Εμπαπές.
1: Στα 8 σερί γκολ, σερί παιχνίδια γκολ σε Μουντιάλ, ρεκόρ. Σερί. Ποδιοργάνωση σε διοργάνωση, αλλά σερί. Ο Παπέ έχει φτάσει στα 12 γκολ, αυτός έχει 20, ο Λόβερ, 11 ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια που έχει συμμετάσχει.
0: Ναι, φοβερό, Τι ρεκόρ έχουν
1: κάνει
0: αυτοί οι άνθρωποι.
1: 12 ο Εμπαπέ σε 2 στο τρίτο. Ενώ οι άλλοι έχουν 6.
0: Ναι, στο τρίτο, ναι. Καλά, ο Εμπαπέ φαντάζομαι
1: περάσει,
0: να είναι καλά, θα τα ισοπεδώσει όλα τα ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Να πούμε στον ξεχωριστό μας ακροατή που λέει μονοκάμερο, απλά ζουμάρει κάμερα. Όχι, δεν είναι μονοκάμερο.
1: Έχει και από κάτω από το γήπεδο.
0: Ναι, γιατί έχει και κάτω και στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού που υπήρχε υποψία μήπως είναι offside, έδειξε και από την περιοχή του Άζαξ.
1: Ναι, εγώ το σκέφτηκα αυτό που λέει ο μονοκάμερος.
0: Ναι, αλλά.
1: Μπάσκε, αλλά γιατί δεν το παρακολουθώ, το έχω πλάει εγώ.
0: Την ίδια στιγμή που το συζητάγαμε εδώ,
1: έδειξε και από κάτω από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Και στο 0-2 του Παναθηναϊκού δείχνει και από την ευθεία του στην περιοχή του Άγιαξ.
1: Ο Άρης Λογάς λέει, σας είπε κάποιος αν τρώτε τα μηνύματα θα πάψετε να πεινάτε, ρε μάλια.
0: Κάπου μας έχει ξαναστείλει δηλαδή ο Άρης και δεν το πήραμε.
1: Άρη, είμαστε στην ευτυχή θέση να μην προλαβαίνουμε τα μηνύματα. Ξαναστείλ το. Άς το βρήκα. Καλησπέρα παιδιά, επειδή σήμερα άργησα στο καφέ και σούπερ μάρκετ και πρέπει να προλάβω γυμναστήριο πριν κλείσει, θα πω μόνο ένα γεια και τίποτα άλλο. Τσιμέντο, ορολογά, τσιμέντο, είσαι τσιμέντο αγόρι μου. Ω, πας σαββατιάτικα απόγευμα για γυμναστήριο.
0: Απόγευμα δεν μπορώ, όχι. Αν δεν πάω πρωί δεν θα πάω ποτέ.
1: Είδες στο Καστελόνι που συλλάβανε το γιατρό, τον αγροτικό.
0: Το είδα, απίστευτο.
1: Ναι, γιατί έκανε μανούρες, λένε αυτοί.
0: Τι μανούρες έκανε?
1: Τίποτα, εγώ διαβάζω το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Λέει και ο Δήμαρχος δεν έμεινε ποτέ το νησί χωρίς ιατρική κάλυψη. Όπως υποστηρίζει ο Δήμος, έχοντας επίγνωση μεγάλη κόσμου, έχει διαθέσει τρεις ξενώνες πάνω από την οικονομική υπηρεσία, ώστε να εξυπηρετούνται γιατροί και άλλοι επαγγελματίες που μετακινούνται στο Καστελόριζο.
0: Ωραία.
1: Τα κλειδιά των συγκεκριμένων χώρων, σύμφωνα με τον ίδιο, το Δήμαρχο, βρίσκονται στην ευθύνη του πολυδύναμου ιατρού και όχι του Δήμου. Πήγε 33 χρονών ο γιατρός, στην ηλικία του Χριστού.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα πάντα με τον Δήμαρχο, έφτασε στο νησί και τον υποδέχτηκαν ο Αντιδήμαρχος και η νοσηλεύτρια που έχει την ευθύνη των κλειδιών. Ωστόσο, λέει, καθώς αυτά δεν εντοπίστηκαν, χρειάστηκαν να σπάσουν την πόρτα.
0: Κλειδαράς δεν υπάρχει στο νησί.
1: Αφού χάνετε τα κλειδιά, βάλτε μια κουρελού. Δεν έχουν διπλά κλειδιά. Η πρώτη εικόνα του γιατρού είναι να τον πάνε να σας δείξουμε το δωμάτιο και να μην υπάρχουν τα κλειδιά και να σπάνε την πόρτα.
0: Και επειδή έσπασε την πόρτα τον μαζέψανε.
1: Όχι, μωρέ. Δεν την έσπασε αυτός. Αυτή τη σπάσανε. Να μπει ο γιατρός μέσα.
0: Ωραία. Και το γιατρό γιατί τον μαζέψανε?
1: Προκειμένου, λέει, να αποκτήσει πρόσβαση στο χώρο που θα έμενε.
0: Ναι.
1: Σπάσανε την πόρτα. Μάλιστα, λέει, Ο Δήμαρχος αναφέρει πως 4 με 5 ημέρες πριν από την άφηξή του είχε σταλεί στο γιατρό βίντεο με την κατάσταση καταλύματος ώστε να κορολίζει επακριβώς τις συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όταν μπήκε στον χώρο, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για υγρασίες, μούχλα, φθορές, με αποτέλεσμα να προκληθεί λεκτική ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, το ότι μου στέλνει σε μένα το δωμάτιο με μούχλα και τέτοια δεν σημαίνει ότι περιμένω μόλις έρθω να έχει τη μούχλα. Περιμένω θα το σκαθαρίσει.
0: Καλά, η μούχλα δεν φεύγει.
1: Ναι, γενικώ
0: μια μέρα στην άλλη.
1: Όπως λέει ο Δήμαρχος, ο ίδιος δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει άμεσα το χώρο, αλλά δεν τον είχε κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να έρθει ο γιατρός να δει ότι το.
0: Ότι ναι, είναι σαν Ροκφόρτ το σπίτι.
1: Όχι. Δηλαδή, μήπως το αφήσανε για να διαπιστώσει και ο ίδιος ο γιατρός ότι έχει υγρασίες, μούχλα και φθορές. Ότι το βίντεο που του στείλανε δεν ήταν μούφα. Όντως είχε μούχλα, φθορές και. Υγρασία.
0: Δεν θα ήταν καλύτερο να διαπιστώσει ότι το βίντεο που του στείλανε ήταν για πριν από μια εβδομάδα και τώρα που
1: γιατί
0: πάτησε το πόδι.
1: Γιατί φώναξε συνεργείο μετά αφού ήρθε ο γιατρός. Λοιπόν, ενώ παράλληλα λέει κινήθηκε ο Δήμαρχος για την εξέβρεση νέου καταλύματος. Τελικά βρέθηκε σπίτι με μηνιαίο ενίκιο 600 ευρώ. Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. 5 μέρες αργότερα ο γιατρός του είπε ότι εγώ 600 ευρώ νίκη δεν πληρώνω. Δεν επιθυμούσε λέει, να καταβάλει το ενίκιο, παρότι, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, λάμβανε στεγαστική ενίσχυση 400 ευρώ το μήνα από το περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Να βάλει δύο από την τσέπη του.
1: Ναι, γιατί να βάλει δύο.
0: Ναι, καλά. Σου λέω, το προσπαθούμε να βρούμε ναι. τι έχει γίνει. Δεν είπα να βάλει ο άνθρωπος δύο.
1: Υπάρχει λέει, μια σειρά διαδοχικών επεισοδίων. Σημειώθηκαν λέει, μέσα σε διάστημα λίγο ωρών. Αρχικά ένταση με γιατρό του ΕΚΑΒ, σε συνέχεια διαπληκτισμό με δημότη που χρειάστηκε αντιπηκτική ένεση και αργότερα νέο περιστατικό. Κατά τη διάρκεια διακομιδής, όταν το ασθενοφόρο προσέκουσε σε τέντα καταστήματα. Τα είχε δει όλα γιατρό.
0: Τράκαρε στο ασθενοφόρο σε τέντα καταστήματα.
1: Μετά λένε ότι πήγε από το κατάστημα και τα έβαλε με τη μητέρα του ιδιοκτήτη. Και τώρα λέει ο γιατρός φέρεται να εγκλώβει σε κοινόχρηστο χώρο δημοτική υπάλληλο. Με την οποία υπήρξε νέα αντιπαράθεση για το θέμα της ανακαίνησης του χώρου διαμονής. Προφανώς δεν το φτιάξανε.
0: Εννοείται δεν το φτιάξανε.
1: Όπως ήθελε. Αυτό το ξυλάβαν.
0: Καλά. Να τα καθαρίσουν, φαντάζομαι. Όσο για τον Γιώργο εδώ που μας λέει, καλά, σίγουρα υπάρχουν αντιμουχλικά. Αλλά φαντάζομαι αυτά τα αντιμουχλικά είναι για μικρές επιφάνειες μούχλας.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν το δωμάτιο που δώσαν στο γιατρό. Αν ήταν όλος ο τείχος, τι να σου κάνει το αντιμουχλικό.
1: Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βασάμι, Ενέλη Μπουλιέρη, περίμενε, ακολουθεί Άσπρο Παναγωπούλου με δελτίο ειδήσεων και μετά...
0: Ο Νικόλας ο Ανδρίτσος.
1: Με εκπομπή και δελτίο.
0: Με εκπομπή και μαγκαζίνο.
1: Και αύριο το πρωί θα πρωί στη ΦΕΗ.
0: Πρωί στη ΦΕΗ. Ενώ σήμερα ήταν ο κομψότατος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μινό!
1: Καλό Σαββατόβραδο!

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική, καθώς απειλούνται σπίτια. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν, πρόκειται για 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και από αέρος περιοδικά, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στην πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, από αέρος περιοδικά, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, μηχανήματα έργου επιχειρούν για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Με μήνυμα από το 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής με ελία 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονος συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξάκια κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές αρχές για ελαφρέα διακίνηση, ενώ οι Γερμανικές αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα. Πάνω από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης κανκ είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές στον Πειραιά. Η εκτιμόμενη αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τις 33.000 ευρώ. Ο άνδρας τέθηκε σε διακριτική επιχείρηση από στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Τα ναρκωτικά ανιχνεύθηκαν με τη συνδρομή των σχήλων ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, έγιναν άλλες 2 συλλήψεις ημεδαπών, ενός 24χρονου και ενός 52χρονου, στον Πειραιά και στο Ηράκλειο, για μικροποσότητες ναρκωτικών. Οι έλεγχοι των ανδρών του λιμενικού έχουν εντατικοποιηθεί για τον περιορισμό της ροής ναρκωτικών προς την νησιωτική επικράτεια. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμούς των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 715 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίου και άλλα, ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 3 άδειες ικανότητας οδήγησης. Επανεξελέγηση πρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, η Άλις Βάιντελ, με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. Είμαστε το νέο κόμμα του λαού, είπε η Βάιντελ, ενώ το AFD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 του Άγιαξ στη Ολλανδία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αιθρίος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τη Σποράδη, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ, Sky 100,3, εκτάκτως μαζί αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 8, σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής, αλλά η ενημέρωση δεν σταματά και μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για το βραδινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα στις 8 το ραντεβού της ενημέρωσης με το μαγκαζίνο, και μέχρι τότε εδώ απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, που είναι στον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός Αθηνών, όπου εκπέμπει ο Sky 100,3, αλλά και εκτός συνόρων. Να πούμε και μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που συντονίζονται και βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας, να τους πούμε μια καλησπέρα εδώ από την πατρίδα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, και σύντομα να επιστρέψετε εδώ στην Ελλάδα, είτε μόνιμα, γιατί βλέπω εδώ επέστρεψαν 6 στους 10 του brain drain, Παναγιώτη. Κόσμος ο οποίος είχε φύγει κατά τη διάρκεια της κρίσης, και με το που πήγαν τα πράγματα κάπως καλύτερα, από τους 734.000 Έλληνες, κατά κύριο λόγο νέοι επιστήμονες που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της κρίσης χρέους, οι 473.000, περίπου το 64%, επέστρεψαν, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το 2023 ήταν η πρώτη φορά μετά από μια 15ετία που το brain gain, δηλαδή οι πάλι νοστήσαντες, ξεπέρασε το brain drain, τους Έλληνες δηλαδή που έφυγαν στο εξωτερικό. Εκτός από τον Παναγιώτη Παπακαλούση, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο γενικό πρόσταγμα και την αρχισυνταξία της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και μαζί με τη Μελίνα, Dream Team, η Ελένη Μπουλιέρη, χαμογελαστή, θα σας υποδεχθεί στο 210-48-00-170 έως και 4, το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3, για την καλησπέρα σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky. Χωρίς καθυστέρηση όμως θα πάω στον συνάδελφό μου, στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, να ακούσουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Νέα Καλλικράτεια για την ακρίβεια, όπου εκεί έχει ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά. Πολύ ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα, Δημήτρη, σε ένα μέτωπο που απειλεί ακόμα και σπίτια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο. Εμείς είμαστε στην περιοχή της Ανθούπολης, είναι ουσιαστικά κάποιοι οικισμοί, η Ανθούπολη που είναι στη Νέα Καλλικράτεια. Εδώ έχει σημάνει και σήμα από το 112 εδώ και περίπου μία ώρα για εκένωση αυτών των οικισμών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Τώρα βλέπουμε κάποιες γεωργικές εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί, και οι πληροφορίες μας λένε για κάποιο τροχόσπιτο, ίσως και για δύο σπίτια. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι, λόγω των πυκνών μαύρων καπνών, έχουν φύγει από τα σπίτια τους, έχουν κατευθυνθεί προς την παραλία, προς το παρελθόν. Όπως συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να συνδράμουν με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ευτυχές μέχρι αυτή την ώρα είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για κάποια τραυματεία. Είδαμε στον δρόμο φυσικά και κάποια στενοφόρα του ΕΚΑΜ, που είναι πάντα για προληπτικούς λόγους σε αυτές τις περιπτώσεις δίπλα στους οικισμούς, ή μήπως κάποιος άνθρωπος αντιμετωπίσει κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα. Γιατί θυμόμαστε και τις προηγούμενες μέρες είχαμε τη φωτιά στην περιοχή της Λιτής, που εν τέλει στέρισε τη ζωή από έναν πατέρα αλλά και ένα 12χρονο γιο. Γενικά μία μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ υψηλό, κατηγορία 4 στα Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Τις τελευταίες 3 ώρες έχουν ξεσπάσει τουλάχιστον 4 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως, όσον αφορά τη συγκεκριμένη πυρκαγιά εδώ στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, πέμπτη ξεκίνησε από οικοπαιδικό χώρο, από ακαθάριστο οικόπεδο. Έχουμε πάρα πολλές φορές για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τον κίνδυνο που εγκυμονούν, και σήμερα είναι μια απόρριψη αυτό.
0: Φυσάει πολύ, Δημήτρη.
1: Ο αέρας είναι ζεστός και αρκετά δυνατός, αλλά είναι κατά τόπους. Δεν είναι και κατά τμήματα, δεν είναι συνεχόμενος. Αυτό είναι καλό φυσικά και θεαρρυντικό. Αλλά είναι γενικά μια μέρα με αρκετούς ανέμους.
0: Μάλιστα. Και πολύ κόσμο, φαντάζομαι, στην περιοχή. Είναι Σαββατοκύριακο, μιλάμε για Χαλκιδική, οπότε είναι σίγουρο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες σε αυτές τις περιοχές, είναι κοντά τα σπίτια.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε παραμένετε στο σημείο και θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο χρειαστεί. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Χατζικόρτσου, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τα Μπελάκια και την Κυπούπολη, όπου εκεί οι κάτοικοι πήραν μήνυμα από το 112 νωρίτερα, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τη Νέα Καλλικράτεια. Ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ελπίζουμε να τα καταφέρουν σύντομα να θέσουν υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά. Πάντως να έχουμε το νου μας, έβλεπα νωρίτερα και το χάρτη της πολιτικής προστασίας, πορτοκαλί συναγερμός για αύριο κατηγορίας 4, και μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, μιλάμε για την Κορινθία στην Πελοπόννησο, την Εύβοια στη Στερεά Ελλάδα, Χίο, Σάμο και Ικαρία στο Βόρειο Αιγαίο, για τις Κυκλάδες, και ολόκληρη η Κρήτη είναι σε πορτοκαλί συναγερμό κατά την αυριανή ημέρα, οπότε το νου μας και τη μέγιστη δυνατή προσοχή μας. Σήμερα οι θερμοκρασίες εδώ στη χώρα ήταν κάπως καλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά μιλάμε για την ονομαστική θερμοκρασία, γιατί δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς, αλλά η αίσθηση της ζέστης σήμερα, δεν ξέρω, ήταν αυτός ο νοτιάς, δεν ξέρω πού να το αποδώσω, αλλά ναι μεν μπορεί να βλέπα 32-33 βαθμούς στο αυτοκίνητο, αλλά το ότι καθόσουν σε ένα σημείο σταθερά ή μετακινιώσουν και είχε την αίσθηση του υδρότα αμέσως μετά, πραγματικά αυτό ήταν, δημιουργούσε συνθήκες έτσι αρκετά δύσκολες. Ελπίζουμε τα μελτέμια να κάνουν δουλίτσα, γιατί είναι και το φυσικό air condition το μελτέμι, μας τα έχει εξηγήσει αυτά η κυρία Σούζη ούτως ή άλλως, η οποία προβλέπει, η πρόγνωση η μετεωρολογική είναι ότι από αύριο θα ενισχυθεί το μελτέμι, αλλά εκεί βεβαίως ενισχύεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε το ένα έρχεται μαζί με το άλλο, γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας και την προσοχή μας. Πάντως, σε σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας γενικά που παρατηρείται στην Ευρώπη χρόνο με το χρόνο, δεν ξέρω αν το είδατε, αυτούς τους καυγάδες και τις συμπλοκές σε μια αλυσίδα καταστημάτων στη Γαλλία για air condition και ανεμιστήρες, που με την προσφορά από τα 249 ευρώ το κατέβασαν στα 179 ευρώ, με αποτέλεσμα να πάει λαός για να προμηθευτεί air condition και ανεμιστήρα. Έλα όμως που μετά ήρθαν οι δυνάμεις της αγοράς, να το πω έτσι, και στο διαδίκτυο οι ίδιες συσκευές που τις είχαν πάρει 179 ευρώ στο ράφι έφτασαν στη μαύρη αγορά ακόμα και στα 700 ευρώ. Τώρα, στα θέματα εδώ, τα εσωτερικά που μας απασχολούν, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαμε μέσα στην εβδομάδα και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αργότερα, μετά τις 7.30, θα έχουμε και μια συζήτηση με καλεσμένους για αυτά τα θέματα, για την πολιτική βία στην Ελλάδα. Επίσης, το άλλο που το βλέπω και στα πρωτοσέλιδα σήμερα είναι η παγίδευση του Θάνου Ντόκου, του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος παγιδεύθηκε από Ρώσους φαρσέρ, και εδώ έρχεται και επανέρχεται το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, των λεγόμενων deepfakes και των κινδύνων που έρχονται μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και την μέγιστη προσοχή που πρέπει να έχουμε ως προς αυτά τα ζητήματα. Τώρα, στα του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ακόμα μία αποχώρηση, μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη σειρά είχε σήμερα να αποχωρήσει και ο Γιώργος Καραμέρος. Γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα και επόμενος φαίνεται να είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Ετωλοακαρνανίας. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης βλέπω στο πρωτοσελίδο της Καθημερινής και η φωτογραφία τα λέει όλα για το μεγάλο αδιέξοδο της Ραφίνας. Ο λόγος για το λιμάνι λιμάνι αυτό, τη Ραφίνα που έχει εξελιχθεί σαν μια εναλλακτική του Πειραιά, χωρίς ωστόσο οι υποδομές να μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτό το έμφραγμα που προκαλείται και στη Ραφίνα αλλά και στο Λαύριο που έρχεται. Έτσι, σίγουρα με την αύξηση της επιβατικής κίνησης και το γεγονός ότι οι υποδομές παραμένουν στάσιμες και πάνω απ' όλα δεν υπάρχει συγκοινωνία που να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες περιοχές και κυρίως τα μέσα σταθερής τροχιάς, έτσι λοιπόν οδηγούμαστε από το ένα αδιέξοδο στο άλλο. Βέβαια αυτό είναι και συνέπεια της αυξημένης επιβατικής κίνησης και του εισερχόμενου τουρισμού αλλά και του εγχώριου τουρισμού. Σήμερα όμως είναι Τετάρτη Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, και Τετάρτη Ιουλίου, όπως μας έχει διδάξει και το Hollywood μέσα από τις ταινίες, 4th of July είναι η μέρα ανεξαρτησίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες που φέτος μάλιστα έχουν και το ορόσημο των 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, και κάλεσα έτσι για ένα σύντομο σχόλιο, σύντομη συνομιλία, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Foresight. Γεια σας κύριε Κωστόπουλε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, χαρά μου. Και έβλεπα και όσα δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, η κυρία Γκίλφοϊλ, η οποία έθεσε ιδιαίτερα τα θέματα της ναυτιλίας, της ενέργειας και της αμυντικής συνεργασίας ως μια προμετωπίδα των διμερών σχέσεων σε αυτούς τους εορτασμούς των 250 ετών, κύριε Κωστόπουλε.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα μοναδικό, ίσως τουλάχιστον εγώ από τότε που θυμάμαι, σημείο. Υπάρχει γενικά για τη χώρα μας

0: άτομα των σχέσεών μας. Όλα αυτά καταλήγουν λίγο πολύ σε αυτό που περιέγραψε η κυρία Πρέσβης, αλλά και σε αυτό μεταξύ μας που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα να εξελίσσεται. Δηλαδή η χώρα μας μαζί με τις ΗΠΑ να έχουν ένα εξαιρετικά έτσι, διαφορετικό momentum, μια διαφορετική δυναμική απέναντι σε όλα αυτά τα πολύ σύνθετα, τα πολύ δύσκολα που εξελίσσονται στη γειτονιά μας. Και το οποίο, για να είμαστε και λίγο πιο έτσι οξυδερικείς και να βλέπουμε μπροστά, μην κολλάμε μόνο στην επέτειο που είναι ωραία, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν κρατάει και για πάντα. Άρα πρέπει η χώρα μας να είναι αυτή που θα αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυναμική της στιγμής, θα μπορέσουμε να την μετουσιώσουμε όσο το δυνατόν πιο στρατηγικά, όσο το δυνατόν πιο μακρόπνα, σε ωφέλη για τη χώρα μας, για την οικονομία μας, για τα συμφέροντά μας σε κάθε επίπεδο.
1: Και ειδικά το θέμα της ενέργειας συνδυάζεται με την αυτιλία που με τη σειρά τους όλα αυτά θέλουν και ένα περιβάλλον ασφάλειας και ειρήνης και αυτό έρχεται μέσα από την αμυντική συνεργασία. Θέλω να πω ότι έχουμε μία τριλογία η οποία εξυπηρετεί θα λέγαμε και τα εθνικά μας συμφέροντα αλλά και ταυτόχρονα τα θέλω των Ηνωμένων Πολιτειών μιλώντας για την περιοχή και για την επιρροή τους.
0: Εγώ για να είμαι ειλικρινής θα το περιέγραφα σαν έναν αστερισμό από πράγματα, από στοιχεία τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ξεκίνησε με το τραγικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, όπου μέσα από αυτή την ιστορία η χώρα μας βρέθηκε στην καρδιά ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου που ήταν και είναι μείζωνα προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Συνεχίστηκε με όλα αυτά τα πολύ δύσκολα που γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάλι η χώρα μας βρίσκεται στο κέντρο αυτού του διαδρόμου που δεν είναι μόνο ενεργειακός, είναι εμπορικός, είναι διάδρομος για νέες τεχνολογίες. Συνεχίστηκε αν θέλετε με την προσοχή που δίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και οι άλλοι έτεροι υπερδύναμοι, η Κίνα, σε αυτόν τον αγώνα για το AI. Οπότε βλέπουμε νέους ψηφιακούς διαδρόμους, μια διαρκής επένδυση σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, πολλές από τις οποίες περνάνε από αυτό το σταυροδρόμιο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας. Λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, αν θέλετε τα δύο συγκριτικά πλεονέκτημα της χώρας μας, είναι το διανοτικό μας κεφάλαιο, το ανθρώπινο κεφάλαιο, εμείς που η αλήθεια είναι ότι το υποτιμάμε τις περισσότερες φορές. Είναι όμως και η γεωγραφία μας. Αυτή η γεωγραφία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία πραγματικά έχουν αλλάξει όλη την περιοχή μας. Εκεί ακριβώς είναι που γίνεται η χώρα μας πάρα πολύ χρήσιμη αν θέλετε, όχι μόνο για τις ΗΠΑ και εκεί ακριβώς είναι που ενέργεια, ψηφιακές υποδομές, οι νέοι εμπορικοί διάδρομοι, ο περίφημος IMEC που θεωρητικά θα συνδέσει κάποια στιγμή την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη. Η περίφημη συνεργασία του 3+1, το 3+1, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με, αν θέλετε, μια πολύ πρωτοποριακή τότε νομοθεσία των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο και η οποία βλέπουμε ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια από πάρα πολλούς, ευτυχώς, έχει υιοθετηθεί και από την κυβέρνηση του κ. Τραμπ και συνεχίζει να ισχυροποιείται, άρα συνεχίζει να βαθμίζει τη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένας αστερισμός από πράγματα τα οποία αλλάζουν διαδρόμους, αλλάζουν εμπορικές σχέσεις, δημιουργούν νέα πεδία προοπτικών με την χώρα μας και αυτό είναι το σημαντικό, στην απόλυτη καρδιά αυτών των πραγμάτων. Και εκεί είναι η μεγάλη μας ευκαιρία.
1: Ακριβώς. Μία ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο, διότι δεν έχεις κάθε μέρα αυτό που είπατε και εσείς και τονίσατε, έναν συνδυασμό συγκυριών που μπορούν να είναι επωφελείς για τη χώρα μας. Κλείνοντας, κύριε Κωστόπουλε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα και έχετε την επαφή αυτή για να έχετε άποψη, ποιος είναι ο ρόλος της ομογένειας στις διμερείς σχέσεις και πώς ενισχύονται αυτές οι σχέσεις μέσα από τη δραστηριοποίηση των ομογενών.
0: Νομίζω ότι ιδίως και μέρα που είναι σήμερα θα έλεγα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτευγμάτων που βλέπουμε να έχουν γίνει στις ΗΠΑ στα 250 χρόνια, ιδίως αυτά στον 20ο αιώνα και μετά,

0: στηρίζονται εμπολείς τους Έλληνες ομογενείς. Η παρουσία της ελληνικής διασποράς, να είμαστε δίκαιοι και της διασποράς από άλλες χώρες, ήταν καταλυτική για την ανάπτυξη των ΗΠΑ και την πολιτιστική της, την οικονομική της, την ακαδημαϊκή της, την επιστημονική της κυριαρχία όλα αυτά τα χρόνια. Άρα ο ρόλος της διασποράς μας, ο ρόλος των Αμερικανών ελληνικής καταγωγής ήταν και είναι θεμελιώδης για τις ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και είναι και θα είναι, νομίζω, θεμελιώδης και καταλυτικός και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η ελληνική ομογένεια, η ελληνική διασπορά, όπως θέλετε να τους αποκαλούμε, δεν μπορούμε να τους θυμόμαστε μόνο όταν θεωρούμε εμείς ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσης. Η σχέση μας αυτή πρέπει και αξίζει να είναι μια δυνατή, ισχυρή, ενεργή, ανατροφοδοτούμενη γέφυρα. Νομίζω έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά και έχουν να κερδίσουν και οι ίδιοι, γιατί και η χώρα μας δεν είναι η χώρα των παππούδων τους όταν αναγκάστηκαν ή τον προπάπο από τους να φύγουν. Και εμείς και εκείνη η πλευρά έχουμε κάνει απίστευτη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο αλλά πολύ ωραίο ταξίδι και νομίζω ότι τώρα μπορούν να είναι δύο πόλοι, εμείς εδώ η Ελλάδα μας και οι ομογενείς μας, που μπορούμε πραγματικά να συνθέσουμε λύσεις και προοπτικές.
1: Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Foresight. Έτσι λοιπόν εμείς θα πάμε στο διάλειμμα μας για να έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα.
2: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
17: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στο λειψίδριο Κιλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μόνο μέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Συμμορία τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής με λία 370.000 ευρώ εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πολλά είδη ναρκωτικών. Πάνω από 10 κιλά κατεργαστής κάναβης Κάνκ είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές. Ο άνδρας τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από τα στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα έγιναν άλλες δύο συλλήψεις με δαπών ενός 24χρονου και ενός 52χρονου στον Πειραιά και το Ηράκλειο για μικροποσότητες ναρκωτικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και επιστρέψαμε ακούγοντας Μάνο Λοΐζο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στο ticketmaster.gr και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το μεγάλο μας ραντεβού Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες λοιπόν στο olimazimborume.gr. Επίσης, να σας πω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: πάμε τώρα στο θέμα που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα, ένα θέμα που σήκωσε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αλλά και πολιτική αντιπαράθεση, και βεβαίως ο λόγος για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης της Βάγιας Νέστορα, συνέπεια εκρηκτικών μηχανισμών που είχαν τοποθετηθεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, μηχανισμοί οι οποίοι εξεράγησαν, προκάλεσαν πυρκαγιά, αναστάτωση, πανικό, και μέσα σε όλα αυτά ήρθε ο πολύ σοβαρός τραυματισμός της Βάγιας Νέστορα, η οποία στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά της νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν επανήλθε στην επικαιρότητα με τον πλέον τραγικό τρόπο το θέμα της πολιτικής βίας, αυτής της βίας η οποία εκφράζεται μέσα από διάφορες δράσεις που θέλουν να τις βαφτίζουν παρεμβάσεις, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, που μπορεί αυτό να είναι τα λεγόμενα τρικάκια, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλου έτσι συγκεντρώσεις που μπορούν να εξελιχθούν με τρόπο που κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, όταν έχεις μια ομάδα ανθρώπων φορώντας μπλουζάκια της Παλαιστίνης και βγαίνοντας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κεντρικότατα στη Μαβίλη, να βγαίνουν έξω για να κάνουν μια κινηματογράφηση ουσιαστικά, διότι αυτά τα τάγματα του Ρουβίκονα περπάτησαν 100 μέτρα από ό,τι διάβαζα, βγάλανε τα βιντεάκια για να τα ανεβάσουν στα social και όλα αυτά υπέρ της Παλαιστίνης και κατά των σιωνιστών που δολοφονούν αμάχους και όλο αυτό, τέλος πάντων, το αφήγημα. Όλα αυτά όμως κάπου καταλήγουν και καταλήγουν και έχουν τραγικές προεκτάσεις, όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη. Οι αντιδράσεις που υπήρξαν από την κυβέρνηση έχουν να κάνουν και με την μια έκκληση για συνειδητοποίηση από τις πολιτικές δυνάμεις ότι ενίοτε η υποστήριξη που μπορεί να εκφράζεται σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στις παρυφές της τρομοκρατίας ή έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, αυτές λοιπόν οι εκφράσεις είτε κατανόησης είτε συμπαράστασης σε έναν βαθμό, όλα αυτά έχουν μια κάποια κατάληξη. Και έτσι λοιπόν ήρθε και μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε συνέχεια όλων αυτών. Κάλεσαμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, δόκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑ ΜΕΠ, που μάλιστα την Παρασκευή που μας πέρασε είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα στην εφημερίδα Τα Νέα για τη διαχρονική απειλή της πολιτικής βίας. Και σε παράλληλη σύνδεση, ταυτόχρονη μάλλον σύνδεση, είναι ο Σάκης Μουμτζής, ο συνάδελφός μου, αρθρογράφος στην Καθημερινή και το liberal.gr, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, να το πω έτσι, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όχι μόνο, να κάνουμε την κουβέντα γύρω από την πολιτική βία που έβλεπα στο σημείωμά του στην εφημερίδα Το Βήμα. Ο Γιάννης Πρετεντέρης έχει κάποιες πολύ εύστοχες παρατηρήσεις αναφορικά με το τι ορίζουμε ως αντιεξουσιαστές ή άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που βάζουν καζάκια σε κάποιους με τους οποίους συμβαίνει να έχουν ιδεολογικές διαφορές. Και η άποψη του Γιάννη Πρετεντέρη είναι ότι απλά μιλάμε για εταιρεία του εγκλήματος και τίποτα άλλο, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδεολογικός μανδύας που δύναται να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Αρκετά είπα εγώ όμως, πάω λόγος στους καλεσμένους μας, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Καρατράντε. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κύριε Μουντζή, ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα, εγώ το ίδιο.
0: Κύριε Καρατράντε, ξεκινάμε από εσάς και με αυτήν την διαχρονική απειλή της πολιτικής βίας, καθώς διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με την μακροβιότερη παρουσία πολιτικής βίας μεταπολεμικά.
1: Ναι, νομίζω ότι και αυτό μας οδηγεί στην εργογραφία στα βιβλία του Σάκη Μουτζή, που έχει αποτυπώσει πώς μπαίνει αυτή η πολιτική βία στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου και κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετέπειτα του εμφυλίου πολέμου, και μας φτάνει μέχρι σήμερα, μέχρι το 2026. Άρα πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα, το δομικό πλέον πρόβλημα, την δομική απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και όχι μόνο για την ασφάλεια, γενικότερα για την πολιτικο-κοινωνική δραστηριότητα μιας χώρας. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Κάθε χρόνο η Europol εκδίδει την ετήσια έκθεση για τα περιστατικά και την απειλή της τρομοκρατίας για την Ευρώπη. Αν δούμε εκεί, υπάρχει μια ενότητα η οποία συμπυκνώνει και συγκεντρώνει τα περιστατικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικά ανά χώρα με βάση συνεισφορές από τις αρμόδιες αρχές των χωρών. Δηλαδή δεν βγαίνει μόνη της η Europol και λέει έγιναν τόσο στην Ελλάδα, τόσο στην Ισπανία, τόσο στην Ιταλία. Παίρνει αυτή την πληροφορία κυρίως από τις αστυνομίες αλλά και από λιμενικές αρχές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε χώρα. Σε αυτή θα δείτε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα υπάρχει διψήφιος αριθμός περιστατικών. Κινείται μεταξύ 12 με 15. Αν δούμε αντίστοιχα την κάλυψη στο δημόσιο διάλογο, δεν θα δούμε αναφορές σε τρομοκρατικά περιστατικά και επιθέσεις, αλλά αντίθετα θα δούμε αυτό που περιγράψατε στην εισαγωγή σας και δυστυχώς είναι μέρος του προβλήματος, όλες αυτές τις προβληματικές προσεγγίσεις για παρεμβάσεις, για δικάκια, για όλο αυτό το πλαίσιο που δίνει μία ανοχή, μία υποστήριξη ανάλογα με αυτόν ο οποίος το παρουσιάζει και δημιουργεί ένα μυθιλατισμό στην πολιτική βία. Η πραγματικότητα είναι ότι ο εμπριστικός μηχανισμός και ο εκρηκτικός μηχανισμός είναι μορφή τρομοκρατικής επίθεσης. Όταν βάζεις έναν τέτοιο μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο έχει και βενζίνη μέσα στο ρεζερβουάρ, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας οδηγεί σε αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη και οδήγησε στο θάνατο, στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Επομένως, πρέπει να ξαναπιάσουμε λίγο όλοι μαζί την συζήτηση για τη βία, να τελειώνουμε με αυτή την έννοια της, που εγώ την ονομάζω παγίδα της χαμηλής έντασης βίας, η οποία δεν είναι αποσυνδεδεμένη από τη μεγάλη εικόνα. Μπορεί τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα να έκαναν αυτό το οποίο περιγράψατε, επειδή ζούμε όμως σε ένα κόσμο ο οποίος είναι κινούμενος και από την επικοινωνία και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει πάρα πολύ έντονος πλέον και ο μιμητισμός της βίας.
0: Σωστά.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ευεπίφοροι σε αυτή τη βία συμπεριφορά. Άρα όταν ξεκινώ από κάτι το οποίο λέω ότι εγώ υποστηρίζω ότι ο κόσμος για τον οποιοδήποτε τρόπο αλλάζει με τη βία, είναι πρόβλημα. Όταν έξω από το σπίτι ενός ανθρώπου γράφονται υβριστικά συνθήματα και χαρακτηρισμοί, αυτό λειτουργεί στην τρομοκράτησή του και αυτό θέλουν. Και αυτό δυστυχώς είναι δομικό. Από το 1974 μέχρι σήμερα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτό από κυρίως από τον ακροαριστερό και αναρχικό χώρο.
0: Σάκη Μουντζή, στο σημείωμά σου στην Καθημερινή ανέφερες ότι θα περίμενε κανείς σε αυτό το κάλεσμα που έγινε μετά την τραγική εξέλιξη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή από την πλευρά της κοινωνίας και γενικότερα στην πορεία των ετών, θα έλεγα, στην Ισπανία, μετά από δολοφονίες αστυνομικών από την ΕΤΑ, είχαμε εκατομμύρια ανθρώπων να βγαίνουν στο δρόμο και να φωνάζουν «Μπάστα, γεια! Φτάνει πια!». Αυτό δεν το έχουμε δει στη χώρα μας. Πού το αποδίδεις?
1: Κοίταξε, Νίκο μου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ανοχή στην τρομοκρατία. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Η κοινωνική ανοχή ξεκινάει από τη χαμηλή βαθμίδα, όπου τι κάνουμε, τον εκρηκτικό μηχανισμό το λέμε γκαζάκια, τους δράστες τους λέμε παιδιά, βάζουμε αυτά τα υποκοριστικά, με τα οποία εξοικειωνόμαστε ότι όλες αυτές οι ενέργειες είναι αποδεκτές, έχουν κανονικοποιηθεί, έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας και όταν τις βλέπουμε μπροστά μας να ξετυλίγονται, δεν αντιδρούμε. Είναι αυτό που είπε ο κ. Καραντράτος, ο μυθριδατισμός της κοινωνίας. Συγχρόνως, ένα κομμάτι της κοινωνίας ιδεολογικά προσκύνουν στην αριστερά, η οποία συνολικά έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, θεωρεί την άσκηση βίας ως ένα αποδεκτό πολιτικό μέσο. Είναι ξεκάθαρο από τη θεωρία τους θεωρούν την άσκηση βίας ως ένα αποδεκτό πολιτικό μέσο. Άρα, όταν ένα περίπου 30% δεν θεωρεί τη βία ως κάτι καταδικαστέο, το παιχνίδι έχει χαθεί. Γιατί αυτό το 30% είναι συγκροτημένο. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι όταν έβλεπαν τη 17 Νοέμβρη να δολοφονεί ανθρώπους, να δολοφονεί με πλέον αντίστακτο τρόπο ανθρώπους, έλεγαν, μα και αυτοί κάτι θα έκαναν για να τους σκοτώσουν. Δεν μπορεί να είναι κοινικοί δολοφόνοι. Ο άλλος είπε ότι 17 Νοέμβρη, αφού τους καταδίκασαν, είπε ότι 17 Νοέμβρη είχε η ΔΟΔΗ, είχε υψηλά η ΔΟΔΗ 17 Νοέμβρη. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τις δίκες συλληφθέντων για τρομοκρατικές ενέργειες παρήλαβαν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όχι μόνο κομμάτων της αριστεράς. Έτσι. Είχαν το φωτοστέφανο του Λαϊκού Αγωνιστή. Όταν υπάρχει αυτό το κλίμα, είναι πάρα πολύ λογικό να μην υπάρχει και αυτή η ομόθυμη καταδίκη της τρομοκρατίας. Και εδώ θα διαφωνήσουμε με τον κύριο Καραντράτου, μια συζήτηση στην οποία θα προσέλθουν όλοι. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει για την τρομοκρατία, διότι απλούστατα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στην έννοια της τρομοκρατίας από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς. Το πρόβλημα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Η τρομοκρατία στην Ελλάδα κατά βάση έχει αριστερό πρόσημο. Και να πούμε και κάτι άλλο, να μην ξεχνάμε, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ότι η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε περνώντας τις ηλικιωμένες κυρίες στο απέναντι πεζοδρόμιο και κατέληξε σε άγριους ξυλοδαρμούς μεταναστών και στη δολοφονία του Φίσα. Τα τάγματα εφόδου του ΡΕΜ ξεκίνησαν παρελάβοντας με τις στολές τους και κατέληξαν να κακοποιούν Εβραίους και αντιφρονούντες και να δολοφονούν. Λοιπόν, τίποτα δεν αποκλείει μέσα σε ένα άλλο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο αυτοί που παρελάβουν δίκη στρατιωτικού λόχου στους δρόμους να μεταξελιχθούν σε κάτι άλλο ή να βρουν, όπως είπε ο κύριος Καραντράτος, μιμητές πολύ πιο άγριους και πολύ πιο αποφασισμένους.
0: Το ερώτημα όμως αυτό είναι, γιατί δεν ενεργοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος? Γιατί εγώ σου λέω ότι βγαίνουν και λένε ότι ψάχνουμε για Εβραίους. Ωραία, τους βρίσκεται. Τι θα τους κάνει?
1: Όχι. Νίκο, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ρουβίκονος για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, είχε ποινικά κολάσιμες πράξεις βάσει του αντιρατσιστικής νομοθεσίας. Μιλούσε όπου βρούμε Εβραίους να τους πλωτσούμε και να τους ρίχνουμε γροθιές κτλ. Η παρέλασή τους εντός εισαγωγικών δεν είχε κάτι το αξιόπινο. Τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να ανοιχτεύσω κάτι το αξιόπινο και σε αυτό ήταν προσεκτική. Όμως την ανακοίνωσή τους, την οποία και κατέβασαν περί ποιο οφθαλμού, έβριθε η ανακοίνωσή τους από λόγια που εμπίπτουν στην αντιρατσιστική νομοθεσία. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα, το υπαρκτό πρόβλημα, και θέλει να το σχολιάσει ο κ. Καραντράτος των δικαστικών αποφάσεων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, προσάγονται στα δικαστήρια και αφήνονται ελεύθεροι.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μία πίεση στη δικαιοσύνη για επιοίκεια. Γιατί σου λέει μετά θα έρθουν οι αλληλέγγυοι και ούτω καθεξής.
1: Βέβαια, αυτό ακριβώς το πράγμα.
0: Κύριε Καρατράδη.
1: Ή, να το ολοκληρώσουμε σε ολοκληρώσει.
0: Ναι.
1: Ή υπάρχει μεγάλη πίεση στους μάρτυρες, οι οποίοι ξαφνικά ξεχνούν, δεν θυμούνται καλά, δεν είναι σίγουροι για αυτό που είπαν στην ανάκριση. Όπως έγινε με τον Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που όλοι οι παραπευθέντες είτε απαλλάχθηκαν είτε δολοφόθηκαν.
0: Κύριε Καρατράδε.
2: Και για να το συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο κύριος Μουντής, ακριβώς αυτό το περιβάλλον επί της ουσίας που έμοιαζε με ζούγκλα ήταν αυτό το οποίο υπήρξε στη δίκη την οποία είχε γίνει για αυτούς που είχαν τότε συλληφθεί και κατηγορηθεί ως αυτοί οι οποίοι είχαν δολοφονήσει τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Το σκηνικό το οποίο έγινε στο δικαστήριο ήταν πραγματικά ένα τέτοιο περιστατικό με διαφόρους οι οποίοι απειλούσαν, έβριζαν. Υπήρχε ένα σκηνικό το οποίο έδειχνε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι το σημαντικότερο και δομικό το οποίο υπάρχει. Σε μια χώρα όπου πριν από λίγα χρόνια, όταν θέλησε ο αρχιτρομοκράτης και αρχιδολοφόνος Κουφοντίνας να κάνει απεργία πείνας για να επιλέξει αυτό σε ποια φυλακή θα κρατείται, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιες χιλιάδες, 2 έως 5, υπάρχουν διάφορες προσδοκίες, πάντως σίγουρα ήταν χιλιάδες, στηγήθηκαν πίσω από το αιμοσταγές πανό, γεννήθηκαν 17 Νοέμβρη, γιατί δεν ήταν όλοι σκορπιοί, ήταν όλοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν ότι αστάζονταν αυτό το οποίο είχε βάλει στο βιβλίο του ο Κουφοντίνας. Και εδώ πρέπει να δούμε κάτι το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Και εδώ δεν πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτόν τον εξαιρετισμό, που πηγαίνουν ακριβώς στο σημείο το οποίο ξεκινά ο κύκλος της βίας. Και αυτό το σημείο είναι όταν κάποιος δημόσια υποστηρίζει τη βία, υποστηρίζει την οποιαδήποτε ιδέα, ιδεοληψία μπορεί να έχει, θρησκεία, ανάλογα το τι έχει σε αυτό το πλαίσιο, και λέει ότι αυτό μπορεί να έρθει μόνο με τη βία. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε όλο συνολικά το τόξο το οποίο μας πηγαίνει από τα τρικάκια, και πρέπει να αποδίδεται ποινικά αυτό το οποίο πρέπει να προβλέπεται και να λειτουργήσει σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς εύκολα, ευτυχώς όχι για όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όταν μιλάμε για ορισμένες εκατοντάδες οι οποίοι κινούνται σε αυτό το χώρο και είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε επεισόδια, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν καταλήψεις, είναι αυτοί οι οποίοι όταν ακριβώς περιγράφεται γίνεται μια σύλληψη, μια δίκη, να παίξουν και δημιουργούν νέα επεισόδια σε όλο αυτό το κομμάτι και θεωρούν ότι μπορούν να επιβληθούν με τη βία, αυτό το οποίο λέμε αντιβία, είναι δομημένο το πλαίσιο τους στη βία. Επομένως, ένας αριθμός εξ αυτών πηγαίνει στο επόμενο στάδιο. Και το είδαμε ως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε αναφορά του Κουφοντίνα αναπαράγεται και λειτουργεί ως ένας τρόπος νέας μίμησης ανθρώπων σε αυτό το κύκλο της βίας. Άρα εδώ πέρα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο στοχευμένο πλαίσιο μηδενικής ανοχής στην οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με τη βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά χρειάζεται κάτι άλλο και έχει δίκιο ο κύριος Μουμτζής σε αυτό. Με τη Χρυσή Αυγή έγιναν δύο πράγματα. Έγινε το ποινικό κομμάτι, καταδικάστηκε σε εγκληματική οργάνωση, γιατί έτσι ήταν το κομμάτι το ποινικό, δεν έγινε χρήση κάποιας νομοθεσίας η οποία να βασίζονταν στην ιδεολογία τους και όλο αυτό το πλαίσιο. Παράλληλα όμως, γιατί ήταν ακροδεξιά, συνολικά όλοι και η δεξιά, σε αυτό το δεν έλειπε, καταδίκασαν εντός ή εκτός αγωγικών και έδωσαν και την ιδεολογική μάχη εναντίον της Χρυσής Αυγής και της ιδεολογίας της που έτρεφε τη βία. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς να υπάρχει ακόμη και σήμερα, ενώ πλέον φαίνεται και από τις διαρροές που έρχονται από το πλαίσιο της αστυνομίας, από τις έρευνες, από αυτούς που ζουν και ξέρουν την πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη, να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι και δίκαιοι πολιτικοί, ακόμη και πολιτικοί αρχηγοί, που να αναμασούν την κλασική μυσαλώδηση καραμέλα για δίθεν προβοκάτσια. Για έναν νεκρό άνθρωπο, ξανά προβοκάτσια. Το επιχείρημα αυτό το οποίο έχουν ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, για το ζήτημα των νεκρών της Μαρφίν.
0: Τώρα, αυτό το επιχείρημα δεν ξέρω κατά πόσο στέκει όταν μιλάς για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου θα μπορούσε αυτή η πυρκαγιά να έχει διασπορά, να μεταδοθεί σε παρακείμενες πολυκατοικίες ή οτιδήποτε άλλο, όπου δεν μένουν μόνο δεξιοί, έτσι, δεν μένουν άνθρωποι που είχαν πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε άλλο. Μιλάς τώρα για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θέλω να πω με αυτά και με εκείνα. Όλο αυτό το πράγμα δεν έχει καμία μα καμία λογική. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που γράφει και ο Γιάννης Πρετεντέρης στην εφημερίδα Το Βήμα, ότι μιλάμε πλέον για εγκληματικές εταιρείες, όπως τις χαρακτηρίζει, αντί για έναν ιδεολογικό μανδύα. Γιατί εμπροκειμένου η οικογένεια Νέστορα μπορεί να έχει ένα πολιτικό πρόσημο, ή στα άλλα κτίρια, σε άλλες πολυκατοικίες όπου μπήκαν αυτοί οι μηχανισμοί. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι δεν θα έχεις άλλα θύματα, οι οποίοι άνθρωποι θα έχουν άλλο ιδεολογικό υπόβαθρο ή οτιδήποτε άλλο. Σάκη Μουμτζή, και εδώ θα
2: ήθελα
0: την άποψή σου για τη σιωπή που βλέπουμε. Δηλαδή, περιμένει κάποιος από τις ελίτ, τις πανεπιστημιακές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, πολιτικές, έτσι.
2: Εδώ γελάνε.
0: Μπράβο. Να βγουν να πούν κάτι. Γιατί δεν μιλάνε, για να μην μπλέξουν. Για να μην μπλέξουν.
2: Λοιπόν, καταρχήν, λίγο χρόνο, μισό λεπτό θέλω.
0: Ναι.
2: Διαφωνώ με τον Πρετεντέρη οριζοντίως και καθέτος. Δεν είναι σκέτοι εγκληματίες, δεν είναι απλώς ποινικοί, έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Δεν πήγε κανένας από αυτούς να βάλει βόμβα σε αριστερό, ανεόλουσε σε ιδεολογικά αντίπαλους. Και στην προκειμένη περίοδο στη Θεσσαλονίκη βάλανε μία βόμβα όπου δεν μπορούσαν να ελέγξουν το τυχαίο, το τυχαίο προέκυψε, αλλά τι ήθελαν να κάνουν, να τρομοκρατήσουν τους γείτονες. Προσέξτε, εσείς κάθετε δίπλα σε έναν νεοδημοκράτη, άρα εν δυνάμει, χωρίς να ευθύνεστε, είσαστε και εσείς στόχοι. Αυτό, ο φόβος, αυτό είναι. Ο φόβος, να προκαλέσουν φόβο όχι στην οικογένεια Νέστορα, που είχε αποστείλει σε βέβαια και θύμα, αλλά και στους γείτονες, στους περίοικους. Και είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά, μην βάζουμε τόσο ψηλά τον πύχη για τους φορείς κτλ. Φοβούνται. Φοβούνται. Εδώ παρήλασε ο Ρουβίκονας στη Θεσσαλονίκη, σε μια περιοχή όπου κυνηγήθηκαν οι Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα το 1943 και ένας φορέας στη Θεσσαλονίκη, Νίκο Μικέρε Καρανδράτο, ένας φορέας, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο και φτάνοντας στο Πανεπιστήμιο, στην Εκκλησία, σε Δικηγορικό Σύλλογο, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένας δεν τόλμησε να καταδικάσει την πορεία αυτή. Ένας! Κανένας, όλοι σιωπή. Όταν τους καλούν για το Ολοκαύτωμα, πρώτη μούρη, πρώτο τραπέζι πίστα όλοι αυτοί. Αλλά τώρα όλοι φοβήθηκαν. Γιατί? Διότι ο αντισημιτισμός στη Θεσσαλονίκη έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Έχει διαποτίσει ένα σημαντικό μέρος και της συντηρητικής κοινωνίας στη Θεσσαλονίκη. Οι συντηρητικοί ψηφοφόροι ψηφίζουν και αυτοί.
0: Τα κρατάμε αυτά, κύριε Καρατράντε. Αν θέλετε, γιατί δεν είμαστε εκτός χρόνου ήδη, σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Το αντισημιτισμός είναι σήμερα η πλέον επικίνδυνη και μυσαλόδοξη διάσταση της εξτρεμιστικής βίας και της τρομοκρατίας σε όλη την Ευρώπη και σε όλο το δυτικό κόσμο, που τέμνει από την ακροαριστερά και τον αναρχισμό μέχρι ακροδεξιές οργανώσεις και εννοείται και την ισλαμιστική σκηνή. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, Τριαντάφυλλε Καρατράντε, Σάκη Μουντζή, που ήσασταν μαζί μας.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Και εμείς.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το αναλυτικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος,
3: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν, πρόκειται για 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και από αεροσπεριοδικά, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Με μήνυμα από το 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να είναι σε ετοιμότητα. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μια φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Ντόκος, μιλώντας χθες εδώ στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τα ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσμηματοπολία σε περιοχές της Αττικής, Μελία, 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 9 μέλη 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη άλλο δαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξάκια κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για λαθρέα διακίνηση, ενώ οι γερμανικές αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα. Πάνω από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης Skunk είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές. Η εκτιμόμενη αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τις 33.000 ευρώ. Ο άνδρας τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από τα στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Τα ναρκωτικά ανιχνεύθηκαν με τη συνδρομή σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών. Παράλληλα, έγιναν άλλες δύο συλλήψεις ημεδαπών ενός 24χρονου και ενός 52χρονου στον Πειραιά και το Ηράκλειο για μικροποσότητες ναρκωτικών. Οι έλεγχοι των ανδρών του λιμενικού έχουν εντατικοποιηθεί για τον περιορισμό της ροής ναρκωτικών προς την νησιωτική επικράτεια. Με συνθήματα εκδίκησης, απειλές κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσία των βασικών συμμάχων της Τεχεράνης, το Ιράν αποχαιρετά τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Η πολυήμερη κηδεία εξελίσσεται σε επίδειξη ισχύως του θεοκρατικού καθεστώτος και σε μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, οι ισορροπίες εξουσίας παραμένουν αμετάβλητες. Στη Γερμανία επανεξελέγει συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία η Άλις Βάιντελ με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος διαμαρτυρόμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, ενώ το AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Το αστυνομικό δελτίο και πάλι, η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμούς των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 715 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 19 παρασβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίω και άλλα, ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 3 άδειες ικανότητας οδήγησης. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Η διαδικασία σύλληψης της γυναίκας κινήθηκε μετά από καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που η ίδια αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος που φέρεται να κατέγραψε την παράσυρση. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίδρια Θεσσαλονίκης.
στην αθλητική σας ενημέρωση. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται Καναδάς, Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Με 2-0 σετ ιτήθηκε η Μαρία Σάκαρη από την Ιταλίδα Παολίνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Κυριακή εδώ στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και πριν περάσουμε στα θέματα της εγχώριας επικαιρότητας, πάμε να ακούσουμε τι συμβαίνει στον κόσμο μέσα από το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
3: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου μένεται πυρκαγιά κοντά σε σπίτια. Έχει στείλει μήνυμα εκένωσης το 112. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
4: Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο πίσω της έχει αφήσει κάποια παραπήγματα, κάποια εγκατελειμμένα σπίτια τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες. Και είναι αποκαλυπτική η εικόνα που θα σας δώσουμε τώρα με τη βοήθεια του Σωτήρη Αθανασίου, καθώς είναι εμφανής η διαφορά ανάμεσα στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχουν μείνει πραγματικά άθικτα. Μόλις είδατε ένα σπίτι το οποίο ήταν εμφανώς εγκατελειμμένο με ένα καθάριστο οικόπεδο μπροστά, το οποίο κάει και ολοσχερός. Τώρα δεν βλέπετε ένα δεύτερο. Και αν το βλέπετε, γιατί είναι καλυμμένο με πυκνά χόρτα, με ακαθάριστα χόρτα. Πίσω στο βάθος φαίνεται και εκεί μεγάλη μαυρίλα. Όμως τώρα, όπως θα σας δείξει ο Σωτήρης, στα δεξιά υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ένα σπίτι περιποιημένο, το οποίο έχει μείνει άθικτο από μια πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 5.30 ώρα. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 5 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, περίπου 45 πυροσβέστες, οι οποίοι ήταν επιποδός, με μήνυμα από το 112 για εκένωση των οικισμών της Ανθούπολης, της Κυπούπολης, αλλά και για τα αμπελάκια, με κατοίκους οι οποίοι φυσικά αναστατώθηκαν, γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες έφτασαν εδώ στη Χαλκιδική. Ενώ να σου πω ότι και οι αστυνομικές δυνάμεις αλλά και οι πυροσβεστικές ασφαλείας βοήθησαν και ορισμένους ηλικιωμένους οι οποίοι ενώ βρισκόντουσαν στα σπίτια τους ένιωσαν κάποια διαδιαθεσία ή ανεπνευστικά προβλήματα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί, ωστόσο βλέπετε ότι κάποια σημεία ακόμη καπνίζουν, γι' αυτό οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την κατάσβεση για τον πιθανό κίνδυνο αναζωπηρώσεων.
0: Δεκάδες πυρηνά μέτωπα εκδηλώθηκαν και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας δώσει τη συνολική εικόνα.
5: 60 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με τις 15 από αυτές να εκδηλώνονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Αττική άμεσα τέθηκαν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ασπρόπυργο, στα Σπάτα, στον Άγιο Στέφανο και στο Λόφο 40 Μαρτύρων στο Μενίδη. Υπό έλεγχο τέθηκαν τα πύρινα μέτωπα σε Γρεβενά, Νέους Πόρους, Θεσσαλονίκης, ενώ άμεσα οριοθετήθηκαν από τα στελέχη της πυροσβεστικής οι φωτιές σε Έμπονα της Ρόδου, στα Βασιλικά της Κέρκυρας. Σε εξέλιξη θα πούμε αυτή την ώρα βρίσκονται πυρκαγιές στα Κουφάλια της Χαλκιδόνος και στο Λειψίδριο Κιλκής, ενώ και μια νέα εστία επίσης στο Κιλκής που ξεκίνησε 7 το απόγευμα στην περιοχή της Κριστόνης απασχολεί τα στελέχη πυροσβεστικής. Πρόκειται για πυρκαγιά που εξελίσσεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και επιτόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Μάλιστα, στις 7 και 13 πρώτα λεπτά, στάλθηκε μήνυμα του 112 ως κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
2: Μιχάλη, και αύριο είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα.
5: Ακριβώς, Χριστίνα. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται τα στελέχη.

0: Αλλάζοντας θέμα τώρα, η σοκαριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα προκαλεί πολυεπίπεδες αλυσιδωτές αντιδράσεις και αλλαγές. Μεταξύ αυτών, ενδεχομένως, οι δράστες να χαρακτηριστούν τρομοκράτες αν κρίνεται ότι η δράση τους έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Σε επιχειρησιακό επίπεδο τώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Καρέ-καρέ μελετά όλο το υλικό που έχει στη διάθεσή της από τις κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Ήταν στο τρίτο όροφο, δεν ξέρω πώς είχε φτάσει εκεί πέρα. Χωρίς τη συζήτηση ήταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, προσπαθούσαν να την συνεφέρουν.
2: Ενίκος της πολυκατοικίας της Οδού Γραβιάς περιγράφει τη στιγμή όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η Βάγια Νέστορα λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση των εμπριστών. Την ώρα που οι διασώστες αναζητούσαν τραυματίες στο φλεγόμενο κτίριο, η κόρη της 70χρονης είχε βρει καταφύγιο στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.
1: Η Αφροδίτη Νέστορα είχε πάει στην άλλη μεριά του μπαλκονιού, που δεν επικοινωνούν μεταξύ μας, και έκατσε εκεί πέρα. Να παίρνει και αυτή αναπνοές από ό,τι κατάλαβα. Η Αφροδίτη διαμέρισμα είναι στον τέταρτο, προφανώς ήταν κλειστές οι πόρτες της, γιατί από ό,τι κατάλαβα η οικογένεια είχε διασκορπιστεί.
2: Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται, προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη δολοφονία της μητέρας της.
3: Μείναμε πλέον μόνοι. Εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι ορθοί. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, και μετά για εμάς. Και τέλος, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
2: Εξετάζοντας οπτικό υλικό από τα σημεία των τριών επιθέσεων, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες για να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Ένας από τους εμπριστές αποτυπώνεται από κάμερα την ώρα που τοποθετεί το μηχανισμό στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη.
4: Το ένα γκαζάκι είχε τοποθετηθεί σε σημείο όπου παραδίπλα υπήρχε μετρητή υγρά αέριο. Και πολύ επίσης κοντά υπήρχαν αυτοκίνητα. Άρα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί τραγικά πράγματα.
2: Οι αρχές αναζητούν ενδεχόμενο λάθος των εμπριστών που θα αποκαλύψει την ταυτότητά τους.
5: Η έρευνα σε τέτοιου είδους επιθέσεις μπορεί να κινείται σε συγκεκριμένο κύκλο υπόπτων, όμως θα έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις γι' αυτό όταν θα έχουμε ταυτοποιήσει πλήρως αυτά τα άτομα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να είναι και άτομα τα οποία δεν έχουν απασχολήσει με κάποιο τρόπο την ελληνική αστυνομία.
6: Η αστυνομία αυτό που είναι να κάνει θα το κάνει. Φτάσαμε για πολλωστή φορά για ένα ζήτημα να έχουμε θύμα, για να αντιληφθούν όλοι και κυρίως οι πολιτικές δυνάμεις ότι όπως και οι Μολότοφ έτσι και τα γκαζάκια δολοφονούν.
2: Σε μια παράλληλη έρευνα, υπολείμματα των μηχανισμών εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ίχνη γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων.
0: Κάθε πιθανό λάθος που μπορεί να έκαναν οι δράστες βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών.
7: Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στην συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των δολοφονικών επιθέσεων. Επεκτείνεται μάλιστα η έρευνα πλέον τις τελευταίες ώρες και σε παράλληλους δρόμους σε μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πλήρως η πορεία των δραστών. Τώρα φαίνεται ότι η αρχική εικόνα που είχαν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σχετικά με μια μηχανή χαμηλού κυβισμού, μια ύποπτη μηχανή με δύο άτομα που βρισκόταν κοντά στα σημεία των δύο πρώτων επιθέσεων, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται με βεβαιότητα ότι συνδέεται με αυτές τις επιθέσεις. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μέχρι και αυτή την ώρα ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει μια εικόνα για τρία, τέσσερα άτομα, ενδεχομένως και περισσότερα, τα οποία όμως θα προσπαθήσουν να τα αναζητήσουν τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας, εξετάζοντας και νέο βιντεοληπτικό υλικό. Τώρα να αναφέρουμε ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα να τρέξει και η διαδικασία με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου για να διαπιστωθεί από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής αν υπάρχουν ύποπτες δραστηριότητες που θα συνδεθούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Η Αντιτρομοκρατική φαίνεται ότι εκτιμά ότι κάποιοι από τους δράστες ενδεχομένως να συνδέονται με μια δεξαμενή περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών με παρουσία σε εκενωμένες καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τα λιγοστά ευρήματα που υπήρχαν από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάστηκαν για γενετικό υλικό και αποτυπώματα, ο αρχικός έλεγχος φαίνεται να είναι αρνητικός, όπως εκτιμούσαν και οι αρχές, λόγω και καταστροφής κάποιων στοιχείων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των εμπριστικών μηχανισμών.
0: Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα φαίνεται πως αποτελεί σημείο καμπής και για την κυβέρνηση. Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται πλέον αν πρέπει να αλλάξει συνολικά το μοντέλο αντιμετώπισης οργανώσεων.

0: συνεχομένων επιθέσεων που έχουν χαρακτηριστικά τρομοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
1: Ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν, να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν όλοι οι πυρήνες οργανωμένης βίας. Τώρα, στην εσωτερική συζήτηση που γίνεται στην κυβέρνηση εδώ και κάποιες ημέρες, εκείνο που κλειδώνει ως εκτίμηση είναι ότι το υπάρχον πλαίσιο επαρκεί, ότι δεν χρειάζεται προσθήκες ή αλλαγές προκειμένου να κάνουν οι διοκτικές ή οι δικαστικές αρχές τη δουλειά τους. Και πλέον στρέφεται η προσοχή σε αυτή την χαρτογράφηση της οργανωμένης δράσης, ούτως ώστε να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στις συλλήψεις και την εκδίκαση των υποθέσεων.
0: Να πάμε σε αυτό το σημείο, σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: 8 και 29 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού από Ρώσους Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους και μιλά για σοβαρές πολιτικές ευθύνες, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδική επίθεση και διαβεβαιώνει ότι δεν διέρευσαν ευαίσθητες πληροφορίες.
1: Η επιχείρηση deepfake με θύμα τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού αλλάζει το επίπεδο του Εθνικού Συναγερμού για τις υβριδικές επιθέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα ανεβάζει τα ντεσιμπέλ της αντιπαράθεσης, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
2: Βλέπετε. Όπως
3: βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε.
1: Από την κυβέρνηση, εκτός από το γεγονός ότι δεν διέρευσαν εμπιστευτικές ή απόρριτες πληροφορίες, στέκονται στη συγκυρία που εκδηλώθηκε αυτή η επίθεση, καθώς επίσης και σε εκείνες που προηγήθηκαν σε χώρες της Βαλτικής.
3: Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή και είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα αυτή τη φορά ρωσικών υπηρεσιών, το ξέρουμε με σιγουριά, στις εκλογές στην Ελλαδία, στις εκλογές στην Αρμενία. Υπάρχουν ανησυχίες και για ευρωπαϊκές χώρες.
1: Κρίσιμη θεωρείται η άμεση αντίδραση που εκδηλώθηκε από την ελληνική πλευρά, καθώς το καλωστημένο μοντέλο AI που παρίστανε τον Ουκρανό ομόλογο του Θάνου Ντόκου πρόδωσε τους δράστες της επίθεσης με την επιμονή στο θέμα της ενημέρωσης για το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα.
3: Επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομόλογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν κανένας ομόλογος.
1: Σύσσωμη η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, ζητώντας την κεφαλή του Θάνου Ντόκου επί Πινάκη.
4: Είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης.
5: Αν τον κρατήσετε, κύριε Ρωμανίνη, έπρεπε να τον ονομάσετε Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας.
6: Εδώ δεν μπορούν να γίνουν fact-checker της φυσικής νοημοσύνης και να κάνουν ένα fact-checking να δουν τι γίνεται στα κόμματά τους.
7: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της.
8: Δεν σχολιάζουν το εξής σημαντικό που είπε ο Ντόκος. Κατανοώ τις ανάγκες του πολέμου.
9: Συμβαίνει συχνά, όπως ξέρουμε, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ξεγελούνται.
1: Από την κυβέρνηση περνούν στην αντεπίθεση και διαμηνύουν ότι τα αιτήματα για παραιτήσεις έχουν χάσει πλέον το νόημά τους.

0: Η υπόθεση ανοίγει πλέον μια πολύ ευρύτερη συζήτηση για την εθνική ασφάλεια. Ποιος βρισκόταν πίσω από την επιχείρηση, γιατί επιλέχθηκε αυτή η χρονική στιγμή και πώς στήθηκε η παγίδα, θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Πληροφορούμαστε ότι ήδη υπάρχουν στοιχεία από τη συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες που δημιουργούν μια μεγαλύτερη εικόνα αυτής της υπόθεσης. Τώρα, δεν εστιάζει η έρευνα μόνο στο ποιος βρίσκονταν πίσω από αυτήν την επιχείρηση deepfake, αλλά εκείνο το οποίο επιχειρείται να φωτιστεί είναι αν στόχος ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ή επιχειρήθηκε μέσω αυτής της επίθεσης να τεσταριστούν τα αντανακλαστικά της ελληνικής κρατικής μηχανής. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα, όπως η δραστηριότητα αντίστοιχη με θύμα έναν εστονό αξιωματούχο. Το ακούσαμε και από τον κύριο Ντόκο να το λέει στη συνέντευξή του εδώ στον Sky. Όπως επίσης η ανάλυση που έχει δοθεί στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και αξιολογείται ως σοβαρή, ότι δηλαδή η συγκυρία δεν είναι τυχαία με δεδομένες και τις εκλογικές διαδικασίες που έχουμε μπροστά μας, όπως και αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες σε χώρες της Βαλτικής. Άλλωστε, εκείνο το οποίο φαίνεται να τεκμηριώνεται, αλλά δεν είναι το μείζον, είναι η δραστηριότητα ρωσικών υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες που σου προανέφερα. Επίσης, σημαντικό είναι το σκέλος της έρευνας για το πώς στήθηκε αυτή η επιχείρηση και πώς κατάφερε να δημιουργήσει αυτή την κερκόπορτα, φτάνοντας στα πρωτογενή στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου Ντόκου.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε διαρκή αναβρασμό παραμένει η κεντροαριστερά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μετρά νέες απώλειες και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να προσελκύει πλέον ανοιχτά στελέχη και βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη νέα θύελλα που προκλήθηκε με αφορμή την απόσπαση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη σε θέση στις Βρυξέλλες. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Σε κινούμενη άμμο συνεχίζει να κινείται η κεντροαριστερά, με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ραγδαίες και το Γιώργο Καραμέρο να είναι ο πρώτος βουλευτής που παραιτείται από το κόμμα, κάνοντας μάλιστα άνοιγμα προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Από την αρχή, υποστήριξη από την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση.
2: Ο πρώτος επιλαχών στην Ανατολική Αττική είναι ο Χριστός Πύρτζης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν φαίνεται θετικό στο να αναλάβει καθήκοντα και σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν την έδρα να λάβει η Μυρτό Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Θετικό στο να κινηθεί προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Αρακιώτης.
4: Όλα αυτά τα χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει ξεχωριστή εκτίμηση για τις ικανότητες και την τιμιότητα πρωτίστως του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα και σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Η Κουμουνδούρου προετοιμάζεται για μια ακόμη κρίσιμη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο, με τον Παύλο Πολάκη να επιμένει στην παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
5: Πρέπει να παραιτηθεί, να αλλάξει ηγεσία, να μπουν άλλοι άνθρωποι μπροστά, και εγώ συγκεκριμένα, και το λέω έτσι πολύ ευθέως. Δεν υπάρχουν τώρα μάνα μου πατέρα μου πλέον εδώ που φτάσαμε, για να μπορέσει να χαρακτεί μια άλλη πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δεν υπάρχουν περιθώρια να κατέβει αυτόνομα και ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην σταθούμε δίπλα με ένα ψηφοδέλτιο στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Η πλευρά Παπά θέτει θέμα συλλογικής ηγεσίας.
7: Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο πιο συλλογικής ηγεσίας. Είναι σαφές, διότι ο τρόπος με τον οποίο προευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μας πήγε από το 10% στο 1. Στο 1,5, στο 2.
2: Την ίδια ώρα, φωτιές στη Χαριλαοτρικού που άναψαν δημοσιεύματα για απόσπαση της σύζυγου του Ευρωβουλευτή Νικόλαου Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε εξηγήσεις, με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα, ρίχνοντας καρφιά στον Μακάριο Λαζαρίδη για τα πτυχία του.
8: Κύριε Νίκο Φαραντούρη, θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας, Θεοδώρα Ιβαζόγλου, αποσπάστηκε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης τι έχουν να πούν για τον Ευρωβουλευτή τους?
9: Η απόσπασή της έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη Διάβγεια, σε αντίθεση με όσα αναλυθώς γράφονται. Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό γυναίκες αντιδώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα.
8: Υποστηρίζει ότι έχει ανέβει η απόφαση στη Διάβγεια να τη δώσει στη δημοσιότητα, γιατί στο επίσημο site της δεν υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα, ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω.

0: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται ένα οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαιλατούσε τον νεοποιή με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εγκέφαλος της οργάνωσης και ο μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Στελέχη του ΕΟΦ, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό, εντοπίζουν συσκευασίες από φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί παράνομα. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ. Εγκέφαλος της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διατηρεί φαρμακείο στην Νίκαια.
2: Πήγαν στο φαρμακείο φάρμακα τα οποία έπρεπε να έχουν πάρει ασθενείς μαζί τους γιατί είχαν ακυρωθεί, δηλαδή φαινόταν στο σύστημα ότι είχαν δοθεί σε ασθενείς. Άρα κάποιος χρησιμοποίησε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έγραψε παραπεμπτικά και στη συνέχεια εκτελέστηκαν ουσιαστικά αυτά τα παραπεμπτικά εις βάρος του οργανισμού αποζημιώσεως του ΕΟΠΗ.
1: Εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας εργάζεται μια οικογενειακή γιατρός, το όνομα της οποίας συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία της ελληνικής αστυνομίας. Η παράνομη δραστηριότητα με τις ψευδείς συνταγογραφήσεις έτρεχε λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο του νοσοκομείου σε ένα φαρμακείο που διατηρεί πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κατηγορούμενοι για την παράνομη δράση είναι ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών καθώς και 6 ακόμα ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Όπως διαπιστώθηκε, η εμπλεκόμενη αλίευα ΝΑΜΚΑ από ηλικιωμένους και Ρωμά που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση.
3: Συνταγογραφούσαν συνεχώς συγκεκριμένα σκευάσματα σε συγκεκριμένα ΑΜΚΑ, τα οποία δεν είχαν ενεργοποιημένη την άειλη συνταγογράφηση. Προφανώς κάποιοι από τους πολίτες μέσω των φαρμακοποιών τους ή των γιατρών τους κατά κάποιο τρόπο αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει αυτή η συνταγογράφηση χωρίς οι ίδιοι να προμηθεύονται αυτά τα σκευάσματα.
1: Από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026 διαπιστώθηκε η ψευδής έκδοση 5.429 συνταγών που προκάλεσαν ζημιά στον ΕΟΠΗ άνω των 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φερόμενος αρχηγός δεν είχε κομματική δραστηριότητα μετά την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2023.
4: Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023, δεν έχει οργανική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στα Μητρώα μέρον αυτή τη στιγμή. Αν ήταν στα Μητρώα, το λέμε από τώρα, θα είχαμε προχωρήσει στην αναστολή κομματικής ιδιότητας.
1: Ο συλληφτής έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Στο μικροσκόπιο του λιμενικού σώματος έχουν μπει πλέον τα πλοία με προορισμό τα νησιά, καθώς όσο αυξάνεται η επιβατική κίνηση, εντείνονται και οι απόπειρες διακίνησης ναρκωτικών. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Τεζάρης.
5: Καταζητούμενος από τις Ιταλικές αρχές, επικηρυγμένος με απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, διακινούσε κοκαίνη και κάναβη με αυτοκίνητο στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, Χριστίνα. Ο λόγος για έναν 30χρονο Σκοπιανό που συνελήφθη από αστυνομικούς είχε προηγηθεί καταγγελία σε βάρος του από άγνωστο άτομα που ενημέρωσε τα στελέχη της αστυνομίας για τη δράση του 30χρονου. Ακολούθησε έρευνα και διαπιστώθηκε πως ο δράστης έκρυβε ναρκωτικές ουσίες στο σπίτι του και ενοικίαζε και κάθε μέρα έκανε διακίνηση με το αυτοκίνητό του σε διάφορα σημεία του νησιού. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων 163 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, 135 γραμμάρια κοκαίνη, 30 γραμμάρια κεταμίνη, 8.000 ευρώ και 1.160 δολάρια Αμερικής. Η αξία των ναρκωτικών, να πούμε, που θα διακινούσε στη Μύκονο ο 30χρονος, υπολογίζεται σε 45.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμενικού Πειραιά περνούσαν χειροπέδες σε ένα άτομο μόλις 21 ετών με καταγωγή από την ΚΟ. Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της υπηρεσίας, ο Τόμπι και ο Κέλλη, όπως φαίνεται άλλωστε και στο βίντεο όπου βλέπουμε, εντόπισαν σε βαλίτσα αρχικά του διακινητή που επιβάζονταν στο πλοίο 5 αεροστεγείς συσκευασίες που περιείχαν 5 κιλά και 413 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Ακολούθησε έρευνα και σε ένα σακίδιο πλάτης που είχε ο νεαρός. Με τους λιμενικούς να εντοπίσουν ακόμη 5 κιλά και 279 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Η αξία των ναρκωτικών, σύμφωνα με τα στελέχη της δίωξης, αγγίζει τις 33.000 ευρώ.
0: Εκτός συνόρων, με συνθήματα εκδίκησης, απειλές κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσία των βασικών συμμάχων της Τεχεράνης, το Ιράν αποχαιρετά τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Η πολυημερική βία εξελίσσεται σε επίδειξη ισχύως του θεοκρατικού καθεστώτος και σε μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, οι ισορροπίες εξουσίας στο εσωτερικό παραμένουν αμετάβλητες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Φελίδης.
6: Στην Τεχεράνη, έξω από το μέγα τέμενος του ημάμι Χουσέιν, μέγα πλήθος θρηνεί. Καθώς αρχίζουν οι πολυήμερες επικίδιες τελετές για το χαμό του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος έχουν συγκεντρωθεί από το βράδυ της Παρασκευής. Περιμένουν επί 10 ώρες για να αποχαιρετήσουν από κοντά τον ηγέτη τους. Άλλοι χτυπώντας σε ένδειξη πένθους τα στήθη τους. Άλλοι φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ. Εξτομίζοντας κατάρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με κλάματα και οδυρμούς. Απλώνουν ένα απέραντο πέπλο θρήνου πάνω από την Τεχεράνη. Καθώς η σωρός του Χαμενεΐ μεταφέρεται για να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Δίπλα στις σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τις εικόνες Ιρανών ηγετών που σκοτώθηκαν από αμερικανικές βόμβες, ένα πλακάτ γράφει πως οι φωνιάδες του ηγέτη μας δεν θα δουν ποτέ ασφάλεια, ενώ πολλοί μέσα στο πλήθος σχηματίζουν κόκκινα λάβαρα της εκδίκησης.
0: Αυτό που επιτεύχθηκε ως νίκη ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα των προσπαθειών των μαχητών υπό την καθοδήγηση αυτού του μεγάλου και αγαπημένου μάρτυρα.
6: Την άδειά μας, ισχυρίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Δώσαμε μία εβδομάδα άδεια για την κηδεία επειδή είμαστε καλοί, είναι αλήθεια.
6: Νωρίτερα, η ηγεσία του Ιράν, εμφανώς συγκινημένη, έχει αποδώσει τιμές στα φέρετρα του Χαμενεΐ και των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην έναρξη του πολέμου. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Γκαλιμπάφ, φαίνεται να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και να αναλύεται σε λυγμούς. Στο κατεδίαν προσκύνημα που έχει προηγηθεί, συμμετέχουν οι ηγέτες χωρών που είχαν σχέσεις φιλίας και συμμαχίας με την Τεχεράνη. Στις εκδηλώσεις πένθους, τη Ρωσία εκπροσωπεί ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της χώρας και δεξί χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν, αποτείοντας φόρο τιμής μπροστά στη σωρό Χαμενεΐ και συλληπούμενος τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τσεβδίτ Γιλμάζ, εκπρόσωποι αραβικών χωρών, αλλά και της αντιπάλου του Ιράν στην περιοχή Σαουδικής Αραβίας, προσέρχονται στο τέμενος. Φυσικά δεν λείπει και αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν, αλλά και η ηγεσία της οργάνωσης Χαμάς, που προσέρχεται αποχαιρετώντας τον μέγα χρηματοδότη και υποστηρικτή της. Ενώ ακολουθούν οι ηγέτες της φιλοϊρανικής Σιητικής Οργάνωσης του Λιβάνου, Χεσμπολά.
0: Σήμερα τα παιδιά σου από τη Χεσμπολά του Λιβάνου και η οικογένεια του μέγα μάρτυρα Χασάν Νασράλα είναι εδώ για να πούν ίστα το χαίρε στον μαρτυρικό ηγέτη του Ισλαμικού Έθνους.
6: Ο Αλί Χαμενεΐ κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή για 37 χρόνια τη χώρα του και η μορφή του εξακολουθεί να βρίσκεται παντού. Καθώς παρότι το Ιράν έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, οι υποστηρικτές του βρίσκονται ακόμα στην εξουσία.
0: Έως και 30 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να παραβρεθούν στις επικίδιες τελετές για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν. Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για τα πλήθη που σειραίουν, όπως θα ακούσουμε από τη Βάνα Κουτρουλού.
7: Ακόμη και μέχρι τη δύση του ηλίου, Χριστίνα, χιλιάδες εξακολουθούσαν να σειραίνουν στο μεγάλο τέμενος για τον τελευταίο αντίο στον Αλί Χαμενεΐ, με τις χαρακτηριστικές εικόνες των συγκεντρωμένων να κλαίνε, να χτυπούν τα στήθη τους, ένδειξη πένθους. Οι Ιρανικές αρχές έχουν σχεδιάσει μια μαζική κινητοποίηση, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μεταφορά, στέγαση, ακόμα και τρόφιμα, όπως θα δούμε και στις εικόνες μας. Μάλιστα, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινος έχει στήσει περισσότερες από 400 σκηνές για την παροχή βοήθειας. Καθώς να θυμίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλές οι θερμοκρασίες στην περιοχή. Μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση, ώστε να δοθεί η εικόνα από το Ιρανικό καθεστώς ότι παραμένει σταθερό εν μέσω μιας τεταμένης περίοδου, της πλέον τεταμένης περίοδου των τελευταίων δεκαετιών. Να θυμίσουμε ότι η σωρός θα παραμείνει στην Τεχεράνη μέχρι την Τρίτη, στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Ιράκ και η ταφή έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη γενέτειρα του Χαμενεΐ, την ιερή πόλη Μαχσάντ. Κλείνοντας να σου πω και και μια τελευταία είδηση από τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πρόκειται να επαναληφθούν στις 11 Ιουλίου μετά την κηδεία του Χαμενεΐ, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al Rabiya.
0: Στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, χτυπήθηκαν κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, κάτι που θα επιδεινώσει τις ήδη σοβαρές ελλείψεις καυσίμων στη ρωσική επικράτεια.
7: Επιβεβαιώνει και ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, παραδεχόμενος ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί, δεν ανέφερε ωστόσο θύματα. Η Μόσχα λέει πως τα ουκρανικά αυτά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα παραμείνουν αναπάντητα μέσω του Υπουργείου Άμυνας. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, προκαλώντας σοβαρές εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων τους τελευταίους μήνες. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα από την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο αναλύει ότι τα τελευταία χρόνια το Κίεβο έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη εγχώριων drone και στην αναβάθμιση πυραυλικών συστημάτων, αποκτώντας αυτή τη δυνατότητα που έχει πλέον να πλήττει στόχους αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Την ίδια ώρα, το Forbes εκτιμά ότι λόγω των εσωτερικών αυτών πιέσεων που αναφέραμε, το τέλος του Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να προκύψει με πιθανή ανατροπή μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, αν συνεχιστεί να επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Ο Ρώσος πρόεδρος εντωμεταξύ βρέθηκε σήμερα στο κέντρο διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, από όπου ανακοίνωσε ότι κατελήφθη η πόλη Κωνσταντινίφκα. Ουσιαστικά ελέγχει την πρόσβαση στις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς, όπως το Κραματόρσκ, που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Βέβαια, να πούμε ότι το Κίεβο διαψεύδει αυτή την πληροφορία, ενώ συνεχίζονται και ρωσικές επιθέσεις στη Σούμη με τουλάχιστον 3 νεκρούς.
0: Ο φωνικός καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη αφήνει πίσω του ένα νέο μέτωπο κινδύνου. Από την Πορτογαλία μέχρι την Ισπανία και τη Γαλλία, οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και η ισχυρή άνεμη τροφοδοτούν μεγάλες πυρκαγιές που απειλούν οικισμούς και δάση. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Καπύρη.
8: Η Πορτογαλία βρίσκεται για τρίτη μέρα αντιμέτωπη με πυρκαγιές. Οι φλόγες στην κοινότητα Βουζέλα φτάνουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Οι κάτοικοι παλεύουν με λιγοστά μέσα να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Με ένα κλαδί στα χέρια αυτός ο άνδρας προσπαθεί να εμποδίσει τις φλόγες να μπουν στον κήπο του. 3.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη στο πεδίο, ενώ καταφθάνουν ενισχύσεις και από την Ισπανία. Περισσότερα από 100.000 στρέμματα πανθρακώνονται και νέοι άνθρωποι τραυματίζονται. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή Χιρόνα της Καταλωνίας.
0: Υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί η πυρκαγιά και να κάψει 3 εκατομμύρια στρέμματα.
8: Επιχειρούν να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Πυκνοί καπνοί φτάνουν μέχρι και την τουριστική ακτή της Κώστα Μπράβα. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, περίπου 1.500 παραθεριστές αναγκάζονται να εκενώσουν κατασκήνωση που τυλίγεται στις φλόγες. Ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αφού πρώτα κατέστρεψε μεγάλο κομμάτι της κατασκήνωσης και του παρακείμενου δάσους. Ο πρωτοφανής καύσωνας, η ξηρή βλάστηση και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε κλίμα ακραίας πόλωσης πραγματοποιείται το συνέδριο της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο συνεδριακό κέντρο, όμως την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ακροδεξιό κόμμα να ενισχύεται και να διεκδικεί ακόμη και την πρωτιά σε κρίσιμες τοπικές εκλογές. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, την ανταπόκριση της Δήμητρας Κυρανούδη από την Deutsche Welle και το Βερολίνο.
9: Δεν είναι τυχαία η επιλογή της Ερφούρτης, είναι το προπύργιο της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Εκεί λοιπόν η εναλλακτική για τη Γερμανία αυτές τις ημέρες έχει το συνέδριό της υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αλλά και μαζικές διαδηλώσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των γερμανικών αρχών, περίπου 30.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προέβη σε τουλάχιστον 4 συλλήψεις. Τώρα στο συγκεκριμένο συνέδριο σήμερα είχαμε την επανεκλογή στην Προεδρία του κόμματος, του Διδήμου Αλίς Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, πανηγυρικά. Είμαστε το κόμμα του λαού, διεμήνησε η Αλίς Βάιντελ, παρουσιάζοντας μάλιστα το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, με έμφαση σε μια αυστηρότατη μεταναστευτική πολιτική, με κλειστά σύνορα, μαζικές απελάσεις, με ευθείες βολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άνοιγμα στη Ρωσία. Και όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, την ώρα που η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι σταθερά πρώτο κόμμα, με τις δημοσκοπήσεις να τις δίνουν ποσοστά από 27 μέχρι 29%, ενώ κρίσιμες είναι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπου σε συγκεκριμένα κρατήδια αναμένεται να λάβει εντυπωσιακά ποσοστά και ενδεχομένως ακόμη και την αυτοδυναμία για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η γιορτή για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας μετατράπηκε σε προεκλογικό βήμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Με φόντο το εμβληματικό όρος «Rushmore», ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε μηνύματα κατά του κομμουνισμού και της μετανάστευσης, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ρεπορτάζ από τη Βάνα Κουτρουλού.
10: Πετώντας πάνω από το όρος Rushmore με το ολοκένουργιο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη Νότια Ντακότα. Υπό το βλέμμα των ιδρυτικών πατέρων, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln και Theodore Roosevelt, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει την έναρξη των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Εκθιάζει τα επιτεύγματα της Αμερικής και καλεί τους πολίτες να προστατεύσουν τις ελευθερίες από την κομμουνιστική απειλή και την μετανάστευση.
0: Μια γενιά αφότου πολεμήσαμε και κερδίσαμε τον ψυχρό πόλεμο ενάντια στην απειλή του κομμουνισμού, υπάρχει τώρα μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στη χώρα μας, περιλαμβανομένων και των νεοφερμένων στη χώρα μας, που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες από τον τρόπο ζωής μας και τη μεγάλη μας επιτυχία. Αυτές δεν είναι απλές πολιτικές διαφωνίες, όπως διαφορές σχετικά με τους φόρους ή τους κανόνες. Ο κομμουνισμός αποτελεί θανάσιμη απειλή για την αμερικανική ελευθερία.
10: Ο Τραμπ επιλέγει να μετατρέψει τη γιορτή σε πολιτική ομιλία, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και η δημοτικότητά του βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα λόγω του πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του κόστου ζωής.
0: Αποφασίζουμε και ορκιζόμαστε και να το ακούσουν όλοι οι πολίτες των ΗΠΑ, θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό. Μπορεί να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές μόνο αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, αν είμαστε ανόητοι, ηλίθιοι και χωρίς σύνεση.
10: Την επέτειο 250 χρόνων ανεξαρτησίας γιόρτασαν και στο Παρίσι, με τη φωταγώγηση του πύργου του Άιφελ, αλλά και στο Βουκουρέστι, όπου σε δημόσια κτίρια προβλήθηκαν διαφάνειες στα χρώματα της αστερόεσας.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, θετικό δείγμα γραφής έδωσαν οι ελληνικές ομάδες στις απόψινές φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός επικράτηξε στην Ολλανδία του Άγιαξ με 3-1 και ο ΠΑΟΚ νίκησε επίσης επί Ολλανδικού εδάφου στην Βέστερλο με 4-0. Περισσότερα από το Βασίλη Χατζηδάκη.
11: Οι φίλοι του Άγιαξ δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Έρμελο. Όμως είδαν τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και να επικρατεί με 3-1 σε ένα φιλικό που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky.
12: Το βρίσκει στο πρόσωπο Τσάπρα, ο οποίος κάνει καλή υποδοχή και πετάει για τον Τετέι και φεύγει ο Παναθηναϊκός σε μια νέα ευκαιρία με τον Ανδρέα Τετέι να είναι σε θέση τετατέτ. Πλασάρει ο Τετέι, γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 15. Θα πάρει ο Γιάνγκουσιτς. Τα κουνάκι, εκπληκτικό. Η μπάλα στα δίχτυα, 2-0. Κρύφτηκε η μπάλα και ο Παναθηναϊκός διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Ζαρουρί. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ. 2-1. Με την κεφαλιά του Κονατού. Τραστόντερ θέλει να δυσκολέψει επιλογές. Δυσκολεύει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Κοντούρης, Τραστόντερ, η ευκαιρία. Ευκαιρία τεράστια, μεγάλη επέμβαση. Κοντούρης βλέπει ανέβασμα ωραία του Μπινιάρη. Ο νεαρός ανεβαίνει. Κάνει ένα κοντρόλ, κάνει και μια ωραία τρίπλα, μια προσποίηση. Βγάζει και τη σέντρα, η κεφαλιά, υπέροχο γκολ, 3-1, Ταμπούρδα.
13: Νικηφόρα ολοκλήρωσε την παρουσία του Ιρλανδικού εδάφους. Ο Παναθηναϊκός, κερδίζοντας με 3-1 τον Άγιαξ. Αυτό που μετράει ακόμη περισσότερο και από την νίκη είναι το γεγονός ότι οι παίκτες του Νίστρουπ εφάρμοσαν κατά γράμμα τις οδηγίες του Δανού τεχνικού.
11: Σε ένα ακόμη φιλικό επί Ιρλανδικού εδάφους, ο Πόκιο επιβλήθηκε με 4-0 της Βέστερλο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άνοιξε το χώρο των γκολ, παραχωρώντας τη συνέχεια τη σκυτάλη της εκτέλεσης σε έναν κεντρικό αμυντικό.
14: Γκολάρα από το Θημιάνη.
11: Όμως ο MVP της μονομαχίας δεν ήταν άλλος από τον Μαντί Καμαρά. Ο μέσος από τη Γουινέα σημείωσε το 3-0 στο 74. Πριν προσφέρει το highlight της αναμέτρησης, 4 λεπτά αργότερα με μαγική ενέργεια.
14: 4-0, Μαντί Καμαρά.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο τώρα, η Αργεντινή δυσκολεύτηκε αρκετά για να αποκλείσει το πράσινο ακροτήρι και να πάρει την πρόκριση στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
15: Απαρηγόρητοι, οι παίκτες του Κάμπο Βέρντε πίστεψαν στο θαύμα της πρόκρισης επί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Έκαναν την Αργεντινή να υποφέρει, αν και προηγήθηκε με το 7ο γκολ του Μέση στο Μουντιάλ.
14: Πήρε την πάσα, γκολ Μέση!
15: Ο Γκόουτε έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε 8 διαδοχικά παιχνίδια στη διοργάνωση, στην 300η συμμετοχή του στο απόλυτο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Ουδής από το πράσινο ακροτήρι εγκατέλειψε τη μάχη και η δικαίωση ήρθε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου.
14: Γκολ! Ισοφαρίζει το πράσινο ακροτήρι με το γκολ του Ντερόι Ντουάρτε!
15: Ένα γκολ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Λισάντρο Μαρτίνες έβαλε ξανά σε θέση οδηγού την Αλμπισελέστε. Ούτε το γκολ του βραχίσωμου αμυντικού όμως ήταν αρκετό για την πρόκριση, αφού ο Καμπράλ προσέφερε ένα από τα καλύτερα γκολ του Μουντιάλ.
14: Καταπληκτικό γκολ!
15: Πανζουρλισμό στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, με τον σκόρερ να αναζητά τη σύντροφό του στις εξέδρες και να κερδίζει την αγκαλιά της. Το παραμύθι όμως δεν είχε αίσιο τέλος, αφού το αυτογκολ του Ντίνεϊ στο 113 διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και λύτρωσε την Αργεντινή. Παρά την απογοήτευση, οι ηττημένοι περίμεναν τον Μέση για αναμνηστικές φωτογραφίες. Επόμενο ραντεβού για την Αργεντινή, αυτό με την Αίγυπτος στους 16.
16: Παντελμακίδ εκτελεί. 4-2 η Αίγυπτος.
15: Οι Φαραώ επιβίωσαν στη ρώσικη ρουλέτα με την Αυστραλία. Στην κανονική διάρκεια, ο Ασχούρ άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης στον Ντάλλας. Με τον συμπαίκτη του Χανή να στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1 τον Καγκούρο. Στα πέναλτι, ο Σαλάχ και η παρέα του ήταν πιο εύστοχοι και επικράτησαν με 4-2. Στην επόμενη φάση και η Κολομβία που βρήκε χρυσό γκολ πρόκρισης επί της Γκάνας με τον Αρίας από το 14.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
19: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
20: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικάρατεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην περιοχή Κριστόνη Κυλκής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λειψή Ιδρείο Κυλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μονομέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμα μια φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Σπίθες προκάλεσαν πυρκαγιά σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση στη θέση Ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ειδικά 3 για πυρκαγιά από πρόθεση. Την έκπληξή του εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα του πρώην ανώτατου ηγέτη Άλι Χαμενεϊ. Όπως είπε, μιλώντας στο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος νόμιζε ότι ο κόσμος μισούσε το Χαμενεϊ. Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα, πρόσθεσε. Σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεσμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην κηδεία, τόνισε: είναι όλοι εκεί. Με μια μονοβολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε, δήλωσε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε παράλληλα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου του ζήτησε να συναντηθούν στο Λευκό Οίκο και ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα μετά την επιστροφή του Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τα πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό, δήλωσε ο Τραμπ στη τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο Μαρούσι μετά από κατάρρευση μεσοτυχίας σε υποκατασκευή οικοδομή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τμήμα μεσοτυχίας από το εργοτάξιο πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου κατέρευσε και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου από το ύψος της οδού Σαπφούς. Θαλαμιγός με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και 3 άτομα πλήρωμα προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας. Όλοι οι επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στη σωστική λέμβο του σκάφους, καλά στην υγεία τους και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους βγήκαν στη στεριά. Στο σημείο της προσάραξης βρίσκονται ένα πλωτό του λιμενικού και 2 ιδιωτικά σκάφη. Ιστιοφόρος σκάφος με 6 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας του Δεσποτικού στην Αντίπαρο. Στο σημείο σπέβδουν ένα πλωτό του λιμενικού και 2 ιδιωτικά σκάφη. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Κηφισιά, αμελία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν την Τετάρτη αστυνομική. Ο νεαρός επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσκυπιούμενος υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, την έπεισαν να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της χρήματα και χρυσαφικά, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν. Σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Καναδάς-Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 μετά στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγίες που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα

0: κάθε να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
1: Γιατί στηρίξα την προσπάθειά μας.
2: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Στην αισιοδοξία ο Νίκος, παιδιά, ο οποίος έχει αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το είναι αυτό, κάνει την ανάγκη φιλοτιμία υποθέτω ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι ούτε για τη δουλειά κάνει, ούτε η δουλειά γίνεται. Θέλω να πω, δεν έχει και από τίποτα να παραμυθιαστεί. Κατρακυλάμε ή μένουμε σταθεροί στην τρίτη θέση. Έτσι είναι εμείς στο Πασόκ. Παρόλα αυτά, ο Νίκος δεν το βάζει κάτω και μπράβο του.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα
1: γιατί
2: έπρεπε
1: λοιπόν,
2: να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό
1: όχι,
2: στόχο.
1: Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
0: Ναι. Ναι, είναι η απάντηση. Είναι πιο ρεαλιστικός και... Και επιπλέον η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται 41. Την αυτοδυναμία μπορεί να την πάρει με 35-36. Οπότε πράγμα που είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και εν πολλής χάρη στις προσπάθειες του ίδιου του Νίκου που έχει καταφέρει κάθε άνθρωπο που τέλος πάντων θέλει μια στοιχειώδη σοβαρότητα να τον διώξει από το Παζόκ. Τι να κάνουμε, τυχερά είναι αυτά. Ο καθένας θέλει να βοηθήσει κάποιον άλλον. Ο Νίκος θέλει να βοηθάει τον Κυριάκο. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε μια συμβουλή τώρα εντελώς με την καλή μου την καρδιά, παρότι ξέρω δεν με ακούνε στο Πασόκ και γι' αυτό την πατάνε. Νίκο, μην καθορίσεις και μην σχεδιάσεις το μέλλον σου με βάση τη νίκη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, άφησε και ένα ενδεχόμενο για ήττα. Ναι. Πες, δηλαδή, ότι αν χάσω. Λέμε ρε, αν δεν κερδίσω, θα το κάνω έτσι. Θέλω να πω, για να μην είναι η έκπληξη πολύ μεγάλη αυτή που θα νιώσεις. Αχ, είναι, τι να πω. Δεν ξέρω, οι αιμοδότες του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, συνεχίζουν να αιμοδοτούν και μπράβο τους.

0: Για να το πω με ένα παράδειγμα μουσικό, το Πασόκ επί Ανδρουλάκη αποφάσισε να γίνει κάτι σαν tribute band των ACDC. Δηλαδή που παίζουν τραγούδια των ACDC, μπορεί να τα παίζουν καλά, δεν λέω. Και ξαφνικά έσκασαν οι ACDC. Την ίδια μέρα δίνουν συναυλία οι κανονικοί ACDC. Πού λέτε θα πάει ο κόσμος? Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι βλασφημία να συγκρίνω τον Τζοκόντο με τους ACDC, αλλά θέλω να πω για χάρη του παραδείγματος. Όχι ρε, tribute band είναι ο Ανδρουλάκης, η ACDC είναι ο Τσίπρας. Επειδή μιμείτε το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ο Ανδρουλάκης να κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και έσκαζε ο κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Με το όνομα Ελλάς, αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φυσικά το θέμα της εβδομάδας είναι η έκπληξη. Είναι το σοκ που νιώθουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί μπροστά στη διαπίστωση ότι οι βόμβες μπορεί να σκοτώσουν. Ότι οι τρομοκράτες, όσο τους αφήνεις να αλωνίζουν ανενόχλητοι, μπορεί να σίγουρα τρομοκρατούν και μπορεί και να σκοτώσουν. Ότι οι εγκληματίες εγκληματούν. Ποιος να το περίμενε αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου? Γιατί τους βλέπω και τους καταλαβαίνω στην κυβέρνηση. Ήταν σοκαρισμένοι. 7 χρόνια αφήνανε όποιον έβαζε βόμβα με γκαζάκια, όποιον πέταγε μολότοφ, και αφήνουν ακόμα. Δεν έχουν πιάσει και κανέναν. Τώρα αυτή την εκπομπή τη γράφω Παρασκευή απόγευμα. Μακάρι να κάνω λάθος και να έχουν ήδη πιάσει μερικούς. Όποιον επιτίθενται σε σπίτια, πάνε και τραμπουκίζουνε, βανδαλίζουνε, δεν έχει πιάσει μισό. Μισό δεν έχουν πιάσει. Και βγαίνουν τώρα τάχα μου σοκαρισμένοι. Και λέει, ω, έγινε φορ. Τι λες ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Πω πω έκπληξη. Κάνε και συγκέντρωση, λέει, δεν φοβόμαστε. Τι δεν φοβόσαστε, βρε, αφού τα κάνετε πάνω στα βρακιά σας, γεσμένοι είσαστε. Και όπως πολύ σωστά έγραψε και κάποιος συμπολίτης, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα δεν είναι αν φοβάστε εσείς, το πρόβλημα δεν σας φοβούνται εκείνοι. Που φοβούνται. Γιατί αν δεν φοβούνται, τότε πρέπει να πούμε ότι από τεμπελιά δεν έχουν μπαγλαρώσει κανέναν από αυτά τα καλόπεδα. Και να πεις ότι δεν έχουν δώσει ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα πήγανε στο σπίτι απ' έξω του περιφερειάρχη και κάνουν όλη τη γειτονιά, τη βανδαλίσανε και τον απειλούσανε. Τίποτα, κανένας τίποτα. Και μετά λέει, α, σκοτώνουνε τα γκαζάκια. Έλα ρε. Πόσους έχεις πιάσει από αυτούς που έχουν βάλει γκαζάκια όλα αυτά τα χρόνια? Δεκάδες γκαζάκια έχουν πει. Ποιος? Μολότοφ. Εκατοντάδες μολότοφ έχουν πέσει και πέφτουν ακόμα. Ποιον έχει πιάσει η κυβέρνηση? Βέβαια, να πούμε, έκανε τον νόμο, έκανε τη μολότοφ κακούργημα. Α, την κατοχή μολότοφ την μετέτρεψε κακούργημα. Τι θέλετε, να πάει να συλλαμβάνει κιόλας? Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Για πες, Κυριάκο, να μην τα λέω εγώ.
1: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας.
0: Πρέπει να είναι η 20η φορά τα τελευταία 7 χρόνια που θα δείξει μηδενική ανοχή ο Κυριάκος στην τρομοκρατία. Το μόνο μηδενικό μέχρι τώρα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πώς θα πάει η κυβέρνηση στην καταπολέμηση του εγκλήματος? Μηδέν. Ειδικά αυτού του εγκλήματος. Του εγκλήματος που έχει αυτών των παλιανθρώπων, των ψυχασθενών, των πονηρών, όπως και να τους πείτε, οι οποίοι βάζουν και ένα ιδεολογικό μανδύα στο εγκλήμά τους. Οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια έχουν αναλάβει πτυχές της κρατικής λειτουργίας, θυμίζω ότι ο Ρουβίκονας πάει και αντικαθιστά την επιθεώρηση εργασίας. Έχει γίνει ένα, πώς το λένε, ένα outsourcing έχει κάνει η κυβέρνηση, έχει παραχωρήσει στο Ρουβίκονα αυτό το τομέα. Αλλά εδώ το θέμα δεν είναι ο Ρουβίκονας μόνο, είναι γενικώς. Όλοι από όλους αυτούς τους παραβατικούς που δρούν ανενόχλητοι και αυτά τα 7 χρόνια που ο Κυριάκος θέλει να επιβάλλει παντού την νομιμότητα, δεν έχει, παιδιά, μπει φυλακή ούτε για μισή ώρα κάποιος από αυτούς. Κάψανε πριν από πόσους μήνες το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου στην Πανεπιστημιούπολη. Και μην λέω τώρα γκαζάκια σε σπίτια, πολλά, πολλά, δεκάδες. Άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε, 7 χρόνια τώρα. Καλά, τον Άρη, άσου, τον έχουν κάνει γιογιό. Εν μισός να πούμε, ρε παιδιά, πιάσαμε αυτόν. Τίποτα, η κυβέρνηση χαμπάρι. Δεν την νοιάζει, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Σου λέει, έλα μωρέ, αυτά για τα οποία κατηγορεί τους άλλους, γιατί βγαίνουν, θα τα ακούσουμε τους νεοδημοκράτες, ότι ναι, και τα γκαζάκια σκοτώνουν. Έλα, σοβαρά. Εμείς το ξέραμε από πριν. Η κυβέρνηση φαίνεται δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Αλλά από εδώ και πέρα, α, πες τα, Κυριάκο μου.
1: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Πολλές, δεν κάνετε και τίποτα άλλο, μόνο μιλάτε. Άμα όμως σας πει κανένας να επιβάλλετε την νομιμότητα, τα βρακιά σας γίνονται καφέ. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Αυτοί μιλάνε. Να βρεθεί κάποιος άλλος να έρθει να επιβάλλει την νομιμότητα. Διότι η κυβέρνηση θυμίζει πάρα πολύ στο θέμα της αντιμετώπισης των παραβατικών αυτών συμπολιτών, των τρομοκρατών, των τραμπούκων, των ταγμάτων εφόδου, όλων αυτών των συμμοριών. Θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που είναι, το ξέρεις Νίκο, που είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Ο άντρας είναι εντελώς αύγαλτος. Δεν ξέρει, όχι δεν έχει δει πορνοτενία, δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει να κάνει στο κρεβάτι τίποτα. Οπότε πάνε το βράδυ μετά για την πρώτη νύχτα του γάμου, ξαπλώνει η νύφη κάτω στο κρεβάτι, την κοιτάει ο άντρας. Πάει και ξαπλώνει δίπλα της, τα νάσκελα κι αυτός. Και λέει η νύφη, άντε να έρθει τώρα κάποιος να μας... Έτσι είναι η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους παραβατικούς και τους εγκληματίες συμπολίτες. Άντε να έρθει κάποιος να τους συλλάβει. Ή μήπως ήρθε.
1: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω...
0: Μα σε καλό σου, ρε Κυριάκο. Θα σας βρούμε που ήδη είναι αστείο, αλλά και να τους βρουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Θέλω να πω στους εγκληματίες που θα συλληφθούν, μην ανησυχούν. Σε λίγες μέρες πάλι ελεύθεροι θα κυκλοφορούν.
2: Με αναστολή.
0: Ποια αναστολή, σιγά μην καταδικαστούν. Αφού θα κάνουμε και απ' έξω εκδηλώσεις, συμπαράστασης, θα πούμε καμιά απεργία πείνας 500 μέρες. Θα κάνουμε, τι δεν είναι. Και η δικαιοσύνη, τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς δεν θα συλληφθούν. Γιατί αν ήθελε να συλλάβει η κυβέρνηση, θα το είχε κάνει 7 χρόνια τώρα. Λέω. Και είναι και αυτοί, ρε παιδιά, οι εγκληματίες, οι παλιά άνθρωποι αυτοί. Δεν διδάσκονται και τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Λέει η κυβέρνηση, λέει τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας.
3: Κοιτάξτε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Τώρα, κύριε Μιχάλη, δεν είναι και απολύτως σωστό αυτό που λέτε ότι δεν έχουν διδαχτεί τίποτα. Θέλω να πω, το μάθημα που εσείς και εσείς μάλλον διδάσκετε εδώ και 7 χρόνια είναι ότι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι χωρίς κανείς να τους ενοχλεί, χωρίς κανείς να τους πειράζει. Αυτό το μάθημα τους διδάσκεται. Και σε αυτό το μάθημα είναι αριστούχοι άνθρωποι. Σου λέει, μας διδάσκουν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θα κάνουμε κι εμείς ό,τι γουστάρουμε.
3: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια οι οποίοι γίνανε βιβλιοθήκες. Τελειώσαν οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς αστείο, διότι είναι σαν να λέει εμείς τους διώξαμε από τα πανεπιστήμια. Μην περιμένουμε να τους μαζέψουμε για παντού. Τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια. Τώρα θα τα σπάνε έξω. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Αλλά ούτε καν αυτό δεν ισχύει. Γιατί το αμάξι που κάψανε στην Πανεπιστημιούπολη ήταν. Και δηλαδή θέλω να πω, δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει. Γιατί για να περιορίσεις ένα έγκλημα, να περιορίσεις μια εγκληματική δραστηριότητα, δεν αρκεί να κάνεις στον εγκληματία. Πρέπει να τον εμπαγλαρώσεις και να τον βάλεις σε ένα κελί. Διότι όσο εγκληματίας κυκλοφορεί ελεύθερος, εγκληματίας είναι ο άνθρωπος, θα κάνει, θα εγκληματεί. Και αν τον πάρεις από το ένα μέρος και τον πας στο άλλο, θα εγκληματίσει το άλλο. Θέλω να πω. Λέω τώρα, για να μην καμαρώνουν και πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Πείτε, κύριε Μιχάλη, τι αξίζει σε αυτούς. Πείτε, για την τελευταία φορά, παιδιά, ο κύριος Μιχάλης, θυμίζω, είχε πει ότι τους αξίζει δημοκρατική περιφρόνηση.

0: 6 μήνες έξω. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, βέβαια, τους αξίζει. Πω, πω, είναι αγριεμένοι παιδιά στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κανείς δεν θα συλληφθεί. Βέβαια, εδώ έχει πάρει φόρα ο κύριος Μιχάλης και τώρα αποφάσισε ξαφνικά να συλληφθούν και οι Ρουβίκονες.
1: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών που υποκαθιστούν πολλές φορές στις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Γιατί 7 χρόνια μετά, κύριε Μιχάλη, θέλω να πω, να συλληφθούν, δεν λέω, εννοείται, μακάρι, αλλά πρώτον δεν το πιστεύω. Δεύτερον, κύριε Μιχάλη, πριν μια εβδομάδα ήταν που ανέβηκαν στο Γαρδαλιά και τα κάνανε εκεί, γιατί ήταν ανενόχλητοι και θα συλληφθούν μετά. Τι θέλετε να δείτε πρώτα, αν χειρίζονται καλά τα σπρέι. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, πολύ αγριεμένους τους βλέπω. Πες τα ξανά, Κυριάκο, στείλε το μήνυμά σου.
2: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
2: Επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, αυτό είναι μια αφηρημένη έννοια από ό,τι έχουμε καταλάβει αυτή η έννοια, διότι δεν σημαίνει ότι θέλει ο καθένας. Για την κυβέρνηση σημαίνει να κάθεται και να κοιτάει. Και να λέει, και να καταδικάζει. Αυτό σημαίνει η νομιμότητα παντού για την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό λέμε. Έτσι είναι οι αφηρημένες έννοιες για τον καθέναν ό,τι θέλει.

0: Συνεχίζουμε με νεοδημοκράτες που έχουν αφήσει 7 χρόνια τώρα διάφορους εγκληματίες να αλωνίζουν. Συνειδητοποιούν πόσο προβληματική και πόσο εγκληματική είναι η δράση τους ξαφνικά. Πάμε στον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κι αυτός. Δεν που να ήξερε ότι τα γκαζάκια είναι τώρα όμως. Τώρα καταλάβαμε. Για πείτε, πες οικονόμο, Γιάννης ο οικονόμου, πες τα Γιάννη μου, πες τι κατάλαβες.
1: Είναι ένα... θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο περιστατικό, με την έννοια του ότι δεν είναι σαν και αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει κι άλλα, δηλαδή επιθέσεις σε γραφεία συναδέρφων ή σε γραφεία.
2: Μοιάζει οργανωμένο για αυτό.
0: Αυτό είναι πριν πεθάνει η γυναίκα που νοσηλευόταν, ήταν τις πρώτες ώρες. Μοιάζει επικίνδυνο περιστατικό. Δεν είναι σαν τις επιθέσεις σε γραφεία, που δεν πειράζει, ρε παιδάκι μου. Έτσι αποκτήσαν όλο αυτό το θάρρος αυτά τα καλόπεδα με τις νοοτροπίες σαν του οικονόμου. Δεν, εντάξει, δεν είναι σαν τα γραφεία, θα πάνε, θα πετάξουν τα γκατζάκια, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, γιατί έγινε να πούμε. Αυτό το τι έγινε να πούμε, για το οποίο η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση, η πρώτη που σήκωσε πανό τι έγινε να πούμε είναι η κυβέρνηση. Με τη στάση της. Ένα διαρκές τι έγινε να πούμε. Ήταν τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο που πρέπει να τον σέβεται πιο πολύ από τους αγώνες της αριστεράς, αν έχω καταλάβει καλά.

0: δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της
1: τηλέφωνο. Χτύπησε το τηλέφωνο, Κυριάκο. Σήκωσε αγόρι μου το τηλέφωνο και μετά μας λέει, μας τα έχεις πει. Την νομιμότητα παντού τα έχουμε πει, είναι από τις μεγάλες σου επιτυχίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, το χρυσό hit, νομιμότητα παντού. Πού, εδώ, 1-0. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, διάλειμμα.
2: Ναι.
1: Καλά να το λέω, διάλειμμα. Επιστρέφουμε με περισσότερη νομιμότητα παντού σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια και στάλει μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη-Ωραιοκάστρου προς Τιτάν. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Την έκπληξή του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε για να προσθέσει ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα. Μεσοτυχία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης της. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Κηφισιά, αμελία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ότι να είναι Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Θάνος Ντόκος στις συμβουλές εθνικής ασφαλείας για ντρόουν συγκεκριμένα του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Διαβάζω από το sky.gr. Ρώσοι φαρσέρ ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Όχι, δεν ήταν για ντρόουν, συγγνώμη. Είναι γενικός για όλα τα θέματα ασφαλείας. Έχει βρει, πώς να πούμε, τεφαρίκι. Μπράβο, Κυριάκο, ξέρεις να τους διαλέγεις, όπως σε όλα τα περισσότερα πράγματα. Άλλωστε, οι φαρσέρ υποστηρίζουν ότι συζήτησαν με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας για ντρόουνς τη Λευκάδα και τις ελληνοουκρανικές επαφές. Ρώσοι παρίσταναν τους Ουκρανούς και πήγε και τους μίλαγε ο άλλος. Δηλαδή, πώς οι επαφές αυτές πώς γίνονται? Απλώς χτυπάει το τηλέφωνο και το. Και λέει, έλα, ποιος είναι? Ναι, τι, από Ουκρανία? Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε? Πιο αστείο από το ενδεχόμενο φάρσας ποιο είναι? Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου λέγοντας πως ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI, τεχνητής νοημοσύνης. Βρε τους κερατάδες! Μέχρι καλά που δεν είπανε, αν θυμάστε Μενδώνη με τέτοιον, με Λιγνάδη, που είχε πέσει Μενδώνη θύμα της εξαιρετικής υποκριτικής τέχνης. Τώρα ο Ντόκος πέφτει θύμα της εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ρε εσείς, πείτε και κανένα συγγνώμη, κάναμε μαλ... Λέμε εντάξει, όλοι δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και μετά παρετήσε και τελειώνει η ιστορία. Κοιμάμαι πιο ήσυχα τώρα. Τώρα το είδα αυτό, παιδιά, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Το είδα στο site του Sky και το πιο αστείο ήταν αυτό, η δικαιολογία του Μαξίμου. Δεν φταίει ο Ντόκος. Ήταν οι άλλοι που ήταν πολύ έξυπνοι. Ήθελα να ξέρω, δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και αλήθεια να είναι, ακόμα και αν έπεσε θύμα προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην ελληνική ασφάλεια. Το ότι αν είναι τόσο απλό κάποια τεχνητή προηγμένη νοημοσύνη που χρησιμοποιούν δύο φαρσέρ, να θέλω να πω, και ας είναι και άνθρωποι του Κρεμλίνου, τόσο εύκολο είναι? Τι είναι, σουρωτήρι? Η ερώτηση είναι ρητορική, βέβαια. Έτσι. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό. Έλα, ναι, από Ουκρανία, ναι, πέ μου, τι θε. Ναι, για τα ντρόουν, έλα να μιλήσουμε, ναι. Πώς είπαμε σε λένε? Βλαδίμιρο, μάλιστα. Γεια σου, Βλαδίμιρε, εγώ είμαι ο Ντόκος. Πέ μου, τι θε. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, επιστρέφουμε στο τρομοκρατικό δολοφονικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης. Συντρόφισσα Λιακούλη, η οποία διαπιστώνει πολύ σωστά τι...
1: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοόν νοήτο.
0: Το νοήτο. Ναι. Μπράβο στη συντρόφισσα για την αυτοκριτική της, διότι και είναι αυτοκριτική, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί όταν μιλάει για τοξικό λόγο που εκπορεύεται έτσι να μην αναφέρεται στην λέξη καμόρα, την οποία χρησιμοποιεί ο αρχηγός της, ο Ανδρουλάκης, για να περιγράψει την κυβέρνηση, στη λέξη νονός που έχει χρησιμοποιήσει η Βάσια Αναστασίου ή στη λέξη χούντα που έχει χρησιμοποιήσει η ίδια.
1: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει τσιωμά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε χούντα.
0: Σύντροφος Φαραντούρης.
2: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαιλασία των κονδυλίων.
3: Αρχηγός, ο νονός. Ο νονός ποιος είναι?
2: Ο νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Με σωτηχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθη ως φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε, ρε παιδιά.
0: Ο Φανφαραντούρης, το νέο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε με ΠΑΣΟΚ, ένα ωραίο μονταζάκι με Λιακούλη και τη Βάσια μας.
4: Το ΠΑΣΟΚ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
1: Αυτά γίνονται στη Χούντα.
5: Ο Χρύωνονος, ο Χρύωνονος μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αν είναι κάτι που ζηλεύω από τους συντρόφους και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της Ελλάς, όσο δεν είναι και εύκολο να τους ξεχωρίσει πια, είναι το θράσος τους. Δηλαδή είναι οι τύποι που μπορεί μπροστά στα μάτια σου να πάρουν ένα βάζο, να το πετάξουν κάτω, να το σπάσουν και μετά να αρχίσουν να φωνάζουν ποιος έσπασε το βάζο. Και αυτά όλα θα τα κάνουν μπροστά σου. Δεν θα το σπάσουν κρυφά και μετά θα έρθουν ποιος έσπασε το βάζο. Στα μάτια σου μπροστά θα τους κοιτάς. Θα πάρουν το βάζο, παπ, θα το πετάξουν κάτω και μετά θα αρχίσουν να φωνάζουν. Α, το βάζο, το βάζο, κάποιος έσπασε το βάζο. Ασύλληπτο θράσος. Και μπράβο τους. Εξηγείται το η τρίτη θέση. Έτσι θέλω να πω. Διότι οι άνθρωποι που μπορεί να ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ δεν ανέχονται και τόσο πολύ τέτοιους τύπους και τέτοιες συμπεριφορές. Λίγοι έχουν μείνει να τις ανέχονται. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Ζωδούκου.
6: Εν τη ευρία έννοια, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική.
0: Ναι, βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι η τοξικότητα, αυτά τα χούντες, τα μαφιόζοι, τα καμόρες, οι νονοί προσπαθούν προφανώς, πώς να το πούμε, κουρδίζουν διάφορους βλαμμένους, αλλά την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτοί οι βλαμμένοι δεν τους τη χαρίζει η αντιπολίτευση, τους τη χαρίζει η κυβέρνηση που δεν τους μπαγλαρώνει. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, είναι... Κάνει τη δουλίτσα, κλείνει το μάτι αντιπολίτευση σε κάθε ευκαιρία, αλλά κάποιος άλλος είναι αυτός που δεν τους μαζεύει. Κάποιος άλλος είναι αυτός που λέει εντάξει μωρέ τώρα για κάτι τέτοια, για μερικά γκαζάκια, τι έγινε να πούμε. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο για γκαζάκια. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο επειδή καίγονται αυτοκίνητα, ας πούμε, και επειδή πάνε στα σπίτια και τρομοκρατούν. Σιγά τώρα, έλα μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Όπως σκοτώθηκε μια γυναίκα, δεν το περιμέναμε. Μήπως ήρθε η ώρα να του συλλάβουμε? Όχι ρε καλά είσαι. Τι να συλλάβουμε? Όχι, θα κάνουμε μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Θα φορέσουμε τα μπλουζάκια μας και πάει και τελείωσε. Εντάξει, μέχρι την επόμενη φορά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι σύντροφοι δεν κλείνουν το ματάκι τους στη βία. Έτσι και σε αυτούς τους εγκληματίες. Έτσι το ματάκι τους είναι σαν αχιτίκ από τη συχνότητα με την οποία το κλείνουν. Δεν κάνει να το λέμε. Δεν κάνει να το λέμε γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα. Είναι, πώς το λένε, εμφυλιοπολεμικός λόγος. Κατηγορούν οι φαν, οι μαζορέτες του Βελουχιώτη και του δημοκρατικού, του αυτοποκαλούμενου δημοκρατικού στρατού, κατηγορούν άλλους για εμφυλιοπολεμικό λόγο. Δηλαδή, και σε λίγο θα ακούσουμε και έναν χασάπι να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Έναν κρεοπόλι πιο σωστά, διότι οι σύντροφοι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και σίγουρα και εσείς, πουλάνε εμφύλιο. Βελουχιώτης, δημοκρατικός στρατός και όλα τα άλλα είναι αυτά που πουλάνε οι σύντροφοι που δεν μπορώ αυτό το εμφυλιοπολεμικό, όπου εμφυλιοπολεμικό στο μυαλό τους είναι το να τους θυμίζεις αυτά που οι ίδιοι είπανε όχι την περίοδο του εμφυλίου, αλλά πριν 7, 8, 10 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Μπαλαούρας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: οι διοργανώσεις αυτές όπως οι 17 Νοέμβρη,
8: ναι,
7: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.

0: Είχανε καλές προθέσεις, μωρέ. Καλές. Κάνανε λάθος. Α, όλα κι όλα. Κάνανε λάθος. Αλλά ήταν καλά παιδιά, μωρέ. Καλά παιδιά. Εντάξει. Ο τρόπος τους ήταν κάπως, δεν ήταν σωστός. Αλλά οι προθέσεις τους ήταν οι καλύτερες. Πάλι ο μπαλαούρας του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Κάποια ήταν και τελείως αθώα. Κάποια ήταν λίγο αθώα, κάποια ήταν λίγο ένοχα, κάποια άλλα πολύ ένοχα. Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, γιατί ο Μπαλαούρας δεν διαγράφει μετά από αυτά. Τα έγιναν, είναι αποδεκτά. Αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που τότε ήταν αρχηγός, είχε αυτές τις αντιλήψεις και δεν έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Συνεχίζουμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύντροφος Δρίτσας.
2: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί για τη 17 Νοέμβρη.
0: Εντάξει, καταστράφηκαν μερικές οικογένειες, δολοφονήθηκαν μερικοί άνθρωποι. Εντάξει, μωρέ, σιγά, τι τρόμαξε κανείς, σιγά να μου. Φαντάζεστε, δεν θα συνέβαινε ποτέ, αλλά φαντάζεστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να έλεγε «Εντάξει, παιδιά, τρόμαξε κανείς με την δράση της Χρυσής Αυγής, σιγά τι έγινε». Και σωστά θα γινόταν χαμός. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι γιατί οι αριστεροί ανοίγουν το στόμα τους και μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, ενώ ο δεξιός αμέσως. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν μείνει 50 χρόνια πίσω, τους έχει ξεπεράσει η κοινωνία, είναι φύσκα στα ταμπού και στα κλισέ οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό τους παρατάει η κοινωνία και δεν τους δίνει σημασία. Διότι αν σε μια εκπομπή, παραδείγματος χάρη, πάει ένας αριστερός και πει η δεξιά που έχει καταστρέψει τη χώρα και δεν την αντέχω, τη δεξιά τη συχαίνομαι, εντάξει, θα κουνάνε το κεφάλι τους όπως το κουνάνε όταν ρωτάνε, αλλά δεν ακούν την απάντηση γιατί έχουν στο νου τους την επόμενη ερώτηση. Θα κουνάνε λοιπόν το κεφαλάκι τους έτσι όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι και είναι κάποιος δεξιός και πει: η αριστερά έχει καταστρέψει την Ελλάδα, συχαίνομαι την αριστερά. Και θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα λερώσουν το βρακί τους και μπροστά και πίσω, θα γίνει καφεκίτρινο το βρακί. Και θα κερδίσουν και θα πούμε: τι λέτε, πως είναι δυνατόν κτλ. Και θα γίνει θέμα μετά. Αυτή είναι η αντίληψη, η ευθύνη της δημοσιογραφίας όλο αυτό, στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά. Αλλά υπάρχει και μία ρίζα που είναι απολύτως λογική. Από το δεξιό και τον κεντροδεξιό περιμένουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Είναι κατ' εξοχήν πιο σοβαρός άνθρωπος. Είναι ο πυρήνας αυτόν που πιστεύει, είναι σοβαρός. Ο άλλος είναι αριστερός. Ο πυρήνας του είναι και λίγο. Έχει μια ανοριμότητα. Είναι αλλιώς πώς είσαι αριστερός. Οπότε λες, εντάξει, αριστερός είναι, δεν πειράζει. Ας λέει, μωρέ, ας πει και μια κουβέντα παραπάνω, τι έγινε να πούμε. Αλλά αυτοί λένε 150 κουβέντες παραπάνω. Και το χειρότερο είναι ότι όταν τους θυμίζεις τις κουβέντες που λένε, γίνονται έξαλλοι. Και φταίς εσύ. Τέλος πάντων, η δημοσιογραφία, μια και μιλάμε, είναι η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει. Αν κάτι έχει τα αλήθεια ευθύνη για προβλήματα της χώρας, είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η δημοσιογραφία. Και η κουλτούρα την οποία είχε περάσει στον κόσμο, τώρα δεν δίνει κανένα σημασία στους δημοσιογράφους κανένας, αλλά είναι πια αργά, το κακό έχει γίνει. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους και το παρελθόν της, σύντροφος Κυρίτσης. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τις δολοφονίες στη Μαρφίν και ο σύντροφος Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, μας λέει.
3: Δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημένα, είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Πού να το θυμάται, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ασήμαντο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, που κάηκαν ζωντανοί, που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους. Είναι σαν να μου λες εμένα τι έφαγες προχθές. Πού να θυμάμαι, σιγά, δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Έτσι και έναν σύντροφο σαν τον Κυρίτση, ένα τέλεχος κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σιγά, τι έγινε. Sorry, το ξέχασα. Ναι, έχετε δίκιο. Σιγά το γεγονός. Σιγά να πούμε. Τι έγινε. Αριστερά. Σύντροφος Λάπας.
4: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μολότοφ στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Πολύ σωστά τα λέει. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον συμπολίτη που έχει ένα καλάσνικοφ στην πλάτη. Τι πιο, δηλαδή δεν κατάλαβα, τι σας πειράζει σας. Έχει ο άλλος βίτσιο, κυκλοφορεί με καλάσνικοφ. Σας πείραξε. Σε πείραξε, άνθρωπέ μου. Σε πυροβόλησε. Όχι. Θέλει αυτό, απλώς έχει το βίτσιο του, να είναι με ένα καλάσνικοφ. να είναι ο άλλος με μια ορολογιακή βόμβα. Σε πείραξε. Κάτι μυστικά. Τι φασίστες είναι εσύ, ρε παιδί μου. Τι φασίστες. Μέχρι τώρα, από αυτό το ξεφτιλίκι του γλυψίματος των εγκληματιών συμπολιτών, το κουκουέ απήχε. Επί κουτσούμπα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Αν δεν τη χρησιμοποιείς.
6: Τι τη κάνει βόλτα.
7: Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
6: Τι τη κάνει βόλτα.
7: Και εσάς τι σας κόφτει, αν δεν τη χρησιμοποιείς.
0: Τι σας νοιάζει, λέει η βουλευτής του κουκουέ, αν ο άλλος θέλει να πάει να αερίσει τις βόμβες, τις μολότοβ. Έχει στο σπίτι του, κάνει συλλογή και θέλει να τις βγάλει να πάρουν αέρα. Τι σας νοιάζει. Κατήντησε και το κουκουέ αριστερίστικη οργάνωση. Αυτά παθαίνεις όταν μαζεύεις το κόμμα από εδώ και από εκεί. Γίνεσαι αριστεριστής αντί για κομμουνιστής. Ή κομμουνιστής, όπως τα έλεγε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η, αχ, πώς τη λέγανε, η Βολουδάκη. Η Βολουδάκη, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι λίγα που μάζεψα τώρα τσακ μπαμ από τους συντρόφους και τα κλεισίματα ματιών που έχουν κάνει, τα οποία είναι απαράδεκτο να τους τα θυμίζουμε, γιατί οι άνθρωποι που είμαστε αριστεροί είναι. Να πούμε και μια βλακία παραπάνω, ποιος τους παίρνει κανείς στα σοβαρά. Δυστυχώς κάποιοι τους παίρνουν στα σοβαρά ακόμα. Πάμε, αυτοί οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε την Κανέλη, οι υπόλοιποι ήταν παρατρεχάμενοι του Τσίπρα. Ήταν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ουδέποτε διεγράφησαν για αυτές τους τις δηλώσεις. Πάμε τώρα σε ένα στέλεχος του καινούριου κόμματος του Αλέξη μας, της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Είναι η συντρόφισσα Μπέρδου. Η συντρόφισσα Μπέρδου μας ενημερώνει πώς αντιμετωπίζεται η βία. Μας μαθαίνει, παρακαλώ να ακούσουμε.
8: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με. Όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
0: Καταλάβατε, παιδιά. Δηλαδή η βία δεν αντιμετωπίζεται με επιβολή της νομιμότητας και καταστολή. Αυτά τα δύο, αυτά είναι φασιστικά. Πηγαίνουμε να συλλαμβάνουμε τους βίαιους για όνομα του Θεού. Όχι, τους απομονώνουν. Τους κοιτάμε επιτιμητικά. Του λέμε ντροπή σου που είσαι βίαιος. Σε καταδικάζω. Καμιά φορά, γιατί αν είμαστε αριστεροί μπορεί να μην καταδικάσουμε ούτε καν. Αλλά λέω, ντροπή, τους κοιτάμε βίαιος. Έτσι αντιμετωπίζεται η βία. Περίπου όπως την αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, δηλαδή. Δεν έχουν, εδώ είναι σε κοινή γραμμή. Γιατί και η κυβέρνηση έτσι την αντιμετωπίζει τη βία. Με απαξίωση. Δεν καταδέχεται ούτε να τους πιάσει. Αλλά αυτά τώρα τελείωσαν, έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
9: Δεν πρόκειται
0: ναι.
9: Επουδενή να επιτρέψουμε
0: ναι, ναι.
9: την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές ναι. για την έννοια της νομιμότητας
0: ναι.
9: παντού.
0: Ναι, έχουμε βαρεθεί να ακούμε. Είναι η πραγματικότητα, αλλά τι να κάνουμε, άμα σας αρέσει εσάς να μιλάτε, τι, να κάνετε όμως και καμιά φορά, γιατί ωραίο είναι και το μιλητό, δεν λέμε. Αλλά τώρα θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου ράνω, μετά από λίγο σου φεύγει και η όρεξη. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις, Κυριάκο.

0: Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά την αιώνια ζωή. Έτσι, η αιώνια ζωή δεν πιστεύω κανένας να την αμφισβητεί. Εντάξει, θα υπάρχουν και κάποιοι που την αμφισβητούν. Όσοι δεν την αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουν, θα βρουν πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα και τις αποκαλύψεις που θα γίνουν. Δεν θα πούμε το όνομα του κυρίου για να προστατευτεί, γιατί λέει αλήθειες μεγάλες. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα, γεια.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ
0: ναι.
1: τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες
0: ναι.
1: να επιμελούνται?
0: Α.
1: Τι σημαίνει?
0: Η αλήθεια είναι ότι το τι σημαίνει δεν μου πέρασε από το μυαλό να ρωτηθώ, αλλά τώρα με προβληματίζεται κάπως με την ερώτηση που μου κάνετε. Αρχίζω να υποθέτω ότι κάτι σημαίνει το ίσιο μαλλί. Παρακαλώ.
1: Τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: σημαίνουν
0: ναι.
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος
0: ναι.
1: και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, ναι. δρόμος του σατανά.
0: Α,
1: στο αιώνιο πύρ δηλαδή.
0: Το! Επειδή πάνε προς τα κάτω, άμα βάλω ζελέ και δείχνουν προς τα πάνω τα μαλλιά, λέω τώρα, δίνω λύσεις για να μην πάνε στην κόλαση οι κυρίες. Άμα με ζελέ και τα μαλλιά πάνω όλα. Σαν Μπάνκς του Δαλιανίδη. Ένα τέτοιο πράγμα. Λέω, μια ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μένα μου αρέσουν και οι κατσαρές τρίχες ως επιτοπλίστων, οπότε δεν με τίσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλετε να ξαναπείτε τι είπατε, τι σημαίνει? Γιατί μπορεί κάποιοι να μην κατάλαβαν τι άκουσαν, να νομίζουν ότι τους γελούν τα αυτιά τους.
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Μπράβο.
1: Πού?
0: Πού?
1: Στην μόδα.
0: Έτσι.
1: Τώρα μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, φίλες μου, για εσάς.
1: Όλο το φάσμα
0: ναι.
1: της μόδας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή.
1: Δηλαδή είσαστε στον ίσιο δρόμο.
0: Α, ωραία.
1: Του σατανά.
0: Να τα.
1: Όπως και τα τακούνια.
0: Τα τακούνια δεν τα βγάζω.
1: Αποσκοπούνε στον τράγο.
0: Όπα.
1: Από τη εδώ, μέση και πάνω
0: ναι.
1: και το κεφάλι
0: ναι.
1: με κέρατα τράγου
0: ναι.
1: και από τη μέση και κάτω
0: ναι.
1: με πόδια τράγου
0: ναι.
1: και με μεγάλα πέλματα. Τα τακούνια που φοράνε οι σατανιστές.
0: Τι μεγάλα πέλματα? Τα τακούνια είναι πιο μικρό το πέλμα από το κανονικό παπούτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα αφήσετε ήσυχα τα τακούνια, θα φοράμε όσο θέλουμε. Αν μας βάλετε και τα τακούνια τώρα σατανιστικά, δεν το ξέραμε. Εγώ, αν θέλετε να ξέρετε, στην εκκλησία πώς θα πάμε, τι θα βάλουμε, παντούφλες? Έλα, Παναγία μου, τέλος πάντων. Έχετε ένα μήνυμα για το τέλος, να τελειώσουμε και την ώρα μας.
1: Κοπέλες.
0: Μάλιστα, εδώ.
1: Βάλτε ένα χεράκι στην προσπάθεια του σατανά.
0: Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
1: Και στον ερχομό του σατανά αντιχρίστου.
0: Ηρωνεύεστε τώρα, ε.
1: Μόδα.
0: Μόδα.
1: Θα τα πούμε καλά όλοι.
0: Μόδα είναι, θα περάσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κορίτσια, ίσια μαλλιά. Είπαμε ζελέ προς τα πάνω για να δείχνουν παράδεισο. Είναι σαν κεραίες. Μα δείχνουν κάτω, θα έρθει ο εξ από εδώ. Ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
3: Βλέπετε τους Τίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδώσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Είναι ασύλληπτο.
2: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 απόψε σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια. Στην περιοχή βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Άσπα. Βρισκόμαστε πλησίον της περιοχής του Ωραιοκάστρου, εδώ που στις 8.30 ώρα ξεκίνησε μια πυρκαγιά η οποία μέσα σε πολύ λίγη ώρα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Έχει σταλθεί μήνυμα από το 112. Έχει σταλθεί από το 112 μήνυμα για εκένωση του οικισμού της Αυτούπολης. Ωστόσο, η πυρκαγιά έχει κατέβει από την Αυτούπολη στη Φιλοθέη. Εξαπλώνεται συνεχώς. Έχει εκενωθεί ο οικισμός. Δυστυχώς, έχει πάρα πολλά σπίτια κοντά. Ο κόσμος, όσος κόσμος ακούει, πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από τα σπίτια. Γιατί υπήρχε κόσμος που παρέμενε και στο σημείο, χωρίς να υπολογίζει το πόσο γρήγορα εξαπλώνεται η φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ισχυρές, είναι 40. Πυροσβέστες με 20 οχήματα. Δυστυχώς, για κακή μας τύχη, η φωτιά ξέσπασε λίγη ώρα πριν νυχτώσει. Οπότε, μόνο ένα αεροσκάφος κατάφερε να συνδράμει για πολύ λίγη ώρα. Αυτή τη στιγμή, πνέουν πολύ ισχυρή άνεμη στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και η φωτιά φαίνεται πως εξαπλώνει συνεχώς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την ελέγξουν.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φαίνεται ότι θα είναι ένα δύσκολο βράδυ για τους κατοίκους της περιοχής. Εδώ μεταξύ, σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστόνη Κυλκής, καθώς και η φωτιά στο Λειψίδριο Κυλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μόνο μέρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Σπίθες προκάλεσαν πυρκαγιά σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφρης διαδικασίας. Οι 13 για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ήδη στείλει μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Την έκπληξή του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Τραμπ, μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε. Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα, πρόσθεσε. Σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην κηδεία, τόνισε: «Είναι όλοι εκεί. Με μια μόνο βολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε», δήλωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε παράλληλα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου του ζήτησε να συναντηθούν στο Λευκό Οίκο και ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα μετά την επιστροφή Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», δήλωσε ο Τραμπ στην τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος. Μεσοτυχία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννήματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Κηφισιά, με λία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 3-0. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Σποράδη, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγιές που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
17: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
18: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Κοτινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Τι να πω τώρα, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων. Αλλά είναι αρχηγός κόμματος της Βουλής, μάλλον όχι για πολύ έτσι όπως με τέτοια κατρακύλα που έχω, που βλέπω. Βέβαια μια κατρακύλα που ζαλίζει και που την κάνει να λέει όλο και χειρότερα πράγματα. Είμαστε πάλι στο θέμα της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης της Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντοπούλου τα έχει με το Μητσοτάκη.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Γιατί πήγε ο Μητσοτάκης και είπε ότι είναι μάλλον, δεν ξέρω τι είπε ο Μητσοτάκης, που θα τους βρούμε, θα τους πιάσουμε και τα λοιπά. Γιατί παιδιά, πού ξέρει ο Μητσοτάκης ποιοι είναι? Τι με κοιτάζει έτσι? Πού ξέρεις, ξέρεις ποιοι είναι? Μήπως τα θύματα ήταν τίποτα μαφιόζοι?
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πού ξέρει ότι δεν είναι μαφιόζια η κυρία που δολοφονήθηκε και οι άλλοι που είναι στο νοσοκομείο? Μπορεί να είναι μαφιόζοι και να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτών. Μπορεί, λέει η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Με την ανοχή των δημοσιογράφων, το ξαναλέω. Υπάρχει τεράστια ανοχή. Καλά, στην Κωνσταντοπούλη υπάρχει τεράστια, τεράστια. Είναι κάτι παραπάνω από ανοχή αυτό που είναι, λόγω μπαμπά πιθανότατα και λόγω φόβου. Ναι, μην την καλείς άμα τη φοβάσαι. Δεν είναι. Δηλαδή, ξαναλέω, φαντάζεστε κάποιον άλλον να έρχεται τέτοια πράγματα? Αυτό, γιατί στην ουσία αυτό είπε. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών σημαίνει είναι δύο μαφιόζοι και ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους. Ότι οι νεκροί μπορεί να ήταν μαφιόζος. Δηλαδή, αν πείτε αριστεροί είναι. Οπότε, ποιος δίνει σημασία? Όσο να είναι, εν πάση περιπτώσει, κατηγορεί εννοείται για εργαλειοποίηση τη Νέα Δημοκρατία η γυναίκα που έχει κάνει καριέρα με 57 νεκρούς στον Τεμπών. Που έτσι την άνοδό της εκεί τη χρωστάει. Και κατηγορεί για εργαλειοποίηση τους ανθρώπους που χάσανε ένα δικό τους άνθρωπο. Τέλος πάντων. Και της λέει η δημοσιογράφος, δεν αρνείται την εργαλειοποίηση, αλλά και εσείς να το κάνατε. Θεωρεί ότι δέχεται την εργαλειοποίηση, ότι την κάνει η Νέα Δημοκρατία, και τη λέει ναι, αλλά και εσείς θα το κάνετε. Και εκείνη τι απαντάει, τίποτα, αλλάζει θέμα.
2: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό
1: τώρα.
2: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
1: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
2: Ακούστε,
1: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Η σωστή απάντηση είναι βεβαίως και εγώ δεν θα περίμενα να κάνουν κάτι σε μένα. Πρώτον, γιατί φοβούνται, θα κάνουν. Δεύτερον, εκμεταλλεύομαι άλλους νεκρούς, άσχετους με μένα. Δεν χρειάζεται να είναι δική μου οι νεκροί για να τους εκμεταλλευτώ. Ναι, είμαι σαν τους Μητσοτάκηδες.
1: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησης και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
0: Έχουν χάσει συγγενείς οι άλλοι, έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και τους κατηγορεί. Δηλαδή, αν κάπου ταιριάζει η λέξη αδίστακτος, είναι στην κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Μπράβο στον μπαμπά, γιατί είναι μαζί, το λέω. Είναι μαζί, δεν είναι ότι διαχωρίζει τη θέση του ο μπαμπάς. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, το πιο πιθανό είναι να ήταν νεοδημοκράτες που το κάνανε.
2: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
1: Φυσικά και δεν αποκλείεται, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Είναι κύριο σενάριο επειδή το πιστεύει η ίδια. Επειδή το λέει, σιγά μην πιστεύει. Επειδή το λέει η ίδια, έχει γίνει αυτόματα κύριο σενάριο. Το λέει και το Κουκουέ. Συγγνώμη. Αλλά το Κουκουέ είναι άλλη περίπτωση. Μπαίνω τώρα σε θεολογικά ζητήματα. Συγγνώμη. Δεν είναι τη εκπομπή, αλλά θα μπω. Το Κουκουέ. Κάθε τι, όλου είναι προβοκάτορε. Θυμάσαι και του δολοφόνου του 17 Νοέμβρη προβοκάτορε του λέγανε. Μετά είδαν ότι δεν ήταν προβοκάτορε. Κάτι ηλίθιοι, ήταν κάτι βλαμμένοι. Αριστεροί. Ήταν οι άνθρωποι πιο βλαμμένοι, πολύ βλαμμένοι αριστεροί. Έτσι, ήταν τέτοιο πράγμα. Ήταν ιδεολογικές οι δολοφονίες του. Τι συμβαίνει με το Κουκουέ? Το Κουκουέ, όπως ξέρετε, έχει το όπλο παραπόδα μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή δεν το πέταξε, Το έχει στην καβάτσα. Του λέει, άμα χρειαστεί το ξανασηκώνω. Έχει λοιπόν την αποκλειστικότητα της άσκησης βίας για την κατάλυση του πολιτεύματος. Έχει, πώς να το πούμε, τα δικαιώματα. Πώς δείχνει ένα μάτς η τηλεόραση. Λέει, αυτό το κανάλι έχει τα δικαιώματα, δεν μπορεί να το δείξει άλλος. Γι' αυτό επιτίθεται το κουέ σε όποιον άλλον ασκεί βία για την κατάλυση του πολιτεύματος και τους χαρακτηρίζει προβοκάτορες, καταδικάζει κτλ. Γιατί είναι η αποκλειστικότητα η δικιά του όταν εκείνο αποφασίσει ότι το όπλο δεν πρέπει να είναι πια παραπόδα να το σηκώσει. Οι άλλοι δηλαδή είναι αιρετικοί. Με λίγα λόγια. Δεν λένε αιρετικοί, χρησιμοποιούν, λένε προβοκάτορες, αλλά εννοούν αιρετικοί. Δεν ακολουθούν τη βασική εκκλησία ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως είπαμε, πέφτει η Κωνσταντοπούλου. Μπορεί και να μην είναι στη Βουλή με αυτό το ρυθμό που πάει. Την έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Την έχουν πάρει χαμπάρι αργά, πολύ αργά, γιατί την Κωνσταντοπούλου την καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι. Εντάξει, κάλλιο αργά που λένε, καλά παρά ποτέ. Έτσι, ο κύριος Ασλανίδης, συγγενής θύματος των Τεμπών, τις γνωστές προσωπικότητες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μιλάει για την Κωνσταντοπούλου και τη δίκη που γίνεται εκεί και το ρόλο της Κωνσταντοπούλου.
3: Η δίκη εξελίχθηκε σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
0: Γιατί περιμένανε?
3: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη.
0: Ναι, αλλά εκείνη είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Θέλω να πω, εσάς σας νοιάζουν τα Τέμπη, εκείνη την νοιάζει η καριέρα της, το κόμμα της. Ήτανε πολιτική αρχηγός και όταν ήσασταν μαζί. Θέλω να πω ότι η Κωνσταντοπούλου δεν έγινε προψές αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτικά το έβλεπε το θέμα και το εκμεταλλευόταν πολιτικά. Γιατί είναι η δουλειά της. Είναι αρχηγός που δεν το έκρυψε. Δεν πήγε κρυφά και είπε: εγώ είμαι δικηγόρος και έκρυψε ότι είναι πολιτικό αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτική αρχηγός ήταν πάντα. Άρα εκείνη ενδιαφέρεται για την πολιτική. Εσείς ενδιαφέρεστε για άλλα πράγματα. Δεν συμπίπτουν, πώς να το πούμε, τα ενδιαφέροντά σας.
3: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
0: Ναι, τώρα είναι αργά. Γιατί άμα ανοίξεις την πόρτα και μπουν τα κόμματα, μετά δεν φεύγουν εύκολα. Γιατί τους άνοιξες την πόρτα και είπες: περάστε παρακαλώ, περάστε κόμματα. Εντάξει, τέλος πάντων. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κυβέρνηση και εγκληματικότητα. Θυμάστε ότι σας έλεγα και το περασμένο Σάββατο και το προπερασμένο, σας έλεγα ότι όταν η κυβέρνηση, όταν η πολιτεία κατεβάζει τα βρακιά της στο έγκλημα, την αρπάζουν οι πολίτες. Δεν την πατάνε οι κυβερνητικοί. Δεν την πατάνε οι θεσμοί όταν είναι με κατεβασμένα τα βρακιά. Εμείς την πατάμε. Έτσι δολοφονήθηκε αυτή η γυναίκα, επειδή άλλοι είχαν κατεβασμένα τα βρακιά τους. Και δεν είναι μόνο στο θέμα των τραμπούκων με ιδεολογικό μανδύα, όπως τους λένε, αλλά και στα χουλιγκανικά, παρακαλώ.
4: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο παδικής βίας. Οι δράστες Μιχάλη Τεζάρη είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Αλλά είναι ελεύθερη, τι να κάνουμε, είναι γνωστή στις αρχές. Ένα κάτι που σκέφτομαι μπορούσε να μειώσει δραστικά την εγκληματικότητα είναι οι αρχές να μαζέψουν όλους τους γνωστούς τους. Να αρχίσουν να λέει: ποιοι είναι οι γνωστοί μας, για έλατε εδώ ρε παιδιά που είμαστε γνωστοί εδώ, να κάτσουμε λίγο, να κάνουμε ένα παρτάκι.

0: Όσο για τη δίκη Λιγκερίδη, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Αν βλέπετε Sky, ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν βλέπετε, δεν ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η δίκη. Για ένα περίεργο λόγο, διάφοροι μάρτυρες και βγαίνουν και λένε: όχι, δεν είμαι, είμαι τυφλός. Δεν έβλεπα, είχα τυφλωθεί τότε και δεν ήξερα, μου κάνανε μάγια και έλεγα άλλα αντάλλων. Και λογικό είναι οι άνθρωποι. Θα πω το εξής: ότι σε μια κοινωνία στην οποία η κυβέρνηση αφήνει τον κάθε πολίτη ανυπεράσπιστο απέναντι σε εγκληματίες, πάει ο άλλος ο μάρτυρας να καταθέσει την αλήθεια, αφού η κυβέρνηση του δίνει το σήμα ότι εγώ δεν μπορώ ούτε τους δικούς μου να προστατεύσω. Πάνε οι άλλοι και κάνουν παρέλαση μέχρι το σπίτι του Χαρδαλιά και τους αφήνουν. Και θα πάει ο άλλος να καταθέσει σε δίκη για εγκληματική οργάνωση. Είναι αυτό που λένε, σε με από εδώ γάμο, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανοχής στο έγκλημα. Και στο οργανωμένο έγκλημα, είτε αυτό είναι από συνδέσμους χουλιγκάνων, είτε από συνδέσμους ιδεολόγων. Όταν η κυβέρνηση το έχει αφήσει και αναπτύσσεται. Που και που πιάνει κανένα για τα μάτια του κόσμου για ξεκάρφωμα, αλλά το έγκλημα κανονικά ζει και βασιλεύει. Οπότε, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αλλά αυτά θα τα δείτε μόνο αν παρακολουθείτε Sky. Τις ειδήσεις θέλω να πω του Sky, γιατί είναι το μόνο κανάλι στο οποίο προβάλλεται η δίκη Λιγκερίδη. Για τα άλλα κανάλια δεν είναι είδηση. Μάλλον. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος. Που είχα μείνει, ναι, στο οπαδικό στην Εύβοια.
1: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67 ως συμμετέχοντες στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
0: Η πρώτη ερώτηση που είχε στο μυαλό, αφού είχαν κατονομαστεί από μάρτυρα, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί είσαι φασίστας, είναι η απάντηση. Άκου, λέει, πάμε να τους ανθρώπους, ο νομικός μας πολιτισμός. Νομικός μας πολιτισμός που είναι φιλοεγκληματικός. Τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι ο νομικός πολιτισμός. Τι κάναν αυτά οι άνθρωποι?
1: Έστησαν ενέδρα σε ενκινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι. Όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
0: Ούτε το 12χρονο παιδί, δεν κάνουν διακρίσεις οι συμπολίτες αυτοί. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω και να απαντήσετε ο καθένας μέσα του για τον εαυτό του είναι η εξής. Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν, έτσι. Γιατί θέλω ένα επιχείρημα να μου έχει κάποιος ή κρατήσω. Δεν μπορώ να το ακούσω το επιχείρημά σας, αλλά πασχίστε εσείς να βρει. Εγώ δεν έχω βρει κανένα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβγούν ποτέ ελεύθεροι, να βγουν έξω ξανά? Μιλάμε για ανθρώπους που επιτέθηκαν σε ένα 12χρονο παιδί επειδή υποστηρίζει ο μπαμπάς του άλλη ομάδα και πιθανόν και το παιδί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, θέλω έναν λόγο, ένα επιχείρημα ρε παιδί μου, κάποιος να λέει αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή για αυτό το λόγο. Η κοινωνία τους χρειάζεται, να μου πει κάποιος, η κοινωνία τους χρειάζεται και γι' αυτό πρέπει σύντομα να βγουν έξω όπως θα βγουν. Κυκλοφορούσαν έτσι κι αλλιώς ελεύθεροι, παρότι γνώριμοι των αρχών. Αλλά θέλω να μου πει ένας μέτος ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κυκλοφορούν, τους θέλουμε. Τους χρειάζεται, τους έχει ανάγκη η κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους που επιτίθενται σε ένα 12χρονο. Ωραία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν βρήκατε κανένα επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και σε λίγο και πάλι κοντά μας, αν δεν είναι ήδη. Ο νομικός μας πολιτισμός. Συνεχίζουμε με νομικό πολιτισμό.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πρώην γυναίκα του. Το δικαστήριο βγάζει απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών. Εκείνος θέλοντας να αποδείξει ότι ορθώς το δικαστήριο δεν του δίνει την επιμέλεια των παιδιών, πάει στο σπίτι της γυναίκας του με ένα μπιτόνι βενζίνη και ένα τσεκούρι και την απειλεί ότι θα τα κάψει όλα.
3: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα, εμφανώς τρομοκρατημένη, ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο, με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
0: Ο δικηγόρος του δράστη
4: δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής ακεραιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.

0: που παριστάνει τον επιστημονικό ενώ είναι συνδικαλιστικός, να μην βγαίνουν να μιλάνε για τις υποθέσεις τους. Ευτυχώς παραβιάζεται και ακούμε τους δικηγόρους σε εθνική μετάδοση να λένε τα επιχειρήματά τους. Φαντάζομαι τι θα ακούν οι δικαστές, παιδιά, άμα δεν ντρέπονται να τα πούν αυτά στην τηλεόραση που τους βλέπουν εκατομμύρια, σκέψουν τι θα βλέπουν μέσα στην αίθουσα, τι θα λένε. Τέλος πάντων, δεν είχε πρόθεση καμία. Τώρα, η γυναίκα φοβάται, όπως καταλαβαίνετε.
1: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
0: Γιατί είναι παιδάκι που φοβάσαι για τη ζωή σου, επειδή γίνεται τσακούρι και. Έλα, μωρέ, έλα, δεν άκουσε τον δικηγόρο, βρε, δεν θα σε πειράξει. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι χοντρό. Μία κανονική κοινωνία. Μία κοινωνία που βασίζεται στη λογική και έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Μία κοινωνία που νοιάζεται για τα μέλη της και θέλει να τα προστατεύσει. Τι κάνει, τον αρπάζει αυτόν, τον απομονώνει, τον βάζει σε ένα κελί και πετάει μακριά το κλειδί. Και βλέπει αν θα τον αφήσει σε μερικά χρόνια. Σε χρόνια. Βλέπει, μπορεί. Μπορεί. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: Γιατί 2 μήνες, ρε παιδιά, πώς να βάζει σε 2 μήνες αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο εγκληματίας, σαν για αρνάκι. Κανονικά, σε 2 μήνες. Ο νομικός μας πολιτισμός, η δικαιοσύνη, στην οποία εννοείται ότι έχουμε μια εμπιστοσύνη που έχω στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο νομοθέτης, ο σοφός νομοθέτης, 2 μήνες θα περάσει στη φυλακή. Με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος πήρε ένα τσεκούρι, επιτέθηκε στην πρώην γυναίκα του, μπήκε στον μπούκαρε στο σπίτι, την κρατούσε όμηρο με ένα μπιτόνι βενζίνη, τη έλεγε ότι θα την κάψει σε ζωντανή μετάδοση και το δικαστήριο καταδίκασε εκείνον σε 2 μήνες φυλακή και τη γυναίκα σε ισόβιο τρόμο. Διότι αυτή η γυναίκα, μετά τους 2 μήνες που αυτό το γουρούνι θα βγει έξω, θα φοβάται. Και δεν θα υπάρχει κανείς να την προστατεύσει. Γιατί στην Ελλάδα προστατεύουμε, και στη Δύση γενικότερα, σίγουρα στην Ελλάδα, προστατεύουμε τον εγκληματία. Το θύμα του το αφήνουμε να πάει να κουρεύεται. Και άμα πεθάνει, ω, κάτι δάκρυα που κυλάνε, κάτι ποτέ ξανά και κάτι όχι στις γυναικοκτονίες και όλα τέτοια τα υποκριτικά, αφού έχουμε αφήσει τη γυναίκα αυτή και όλες τις γυναίκες έρμεως της ορέξης του κάθε καθάρματος. 2 μήνες φυλακή. Επειδή ήταν επικίνδυνος. Είσαι φοβερά επικίνδυνος. 2 μήνες φυλακή. Είπε η ελληνική δικαιοσύνη, είπε ο νομικός μας πολιτισμός και μπράβο του. Διάλειμμα.
2: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα.
2: Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που μένεται και των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη κοντά σε σπιτιά. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από τα 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και εκεί που πολύ προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρηστόνη Κιλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Την έκπληξή του εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλαιγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπως είπε μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε για να προσθέσει ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα. Μέσω τυχεία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτητής της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό τα χρήματα τελειώνανε στις 20 του μηνός. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, 20 του μηνός, 10 μέρες περνούσανε. Μετά τα χρήματα άρχισαν να τελειώνουν στις 15 του μηνός. Και τώρα η Ράνια Τζίμα μας ενημερώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μηνός.
1: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
1: Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα
1: πολύ. Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Πού πάει, σε ποιο δρόμο πάει και τις λένε τέτοια πράγματα? Έλα Παναγία μου. Είναι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Έτσι όταν φτάσουν οι εκλογές θα είναι στις, θα τις λένε τις Τζίμα στις 2 του μηνός. Τέλειο, δεν έχουν να βάνε.
3: Στις 24 ώρες.
0: Και αυτή είναι η Ράνια η Τζίμα. Η βουλευτής του Πασόκ Λιακούλη, η συντρόφισσα Λιακούλη, το κάνει ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ζουμερό.
4: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
5: Κλείσαμε
6: που σχημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Πεθαίνουνε μετά τις 10 του μηνός οι Έλληνες. Τα delivery που βλέπετε πέρα εδώ δεν είναι άδεια. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν ένα φαγητό να βάλουνε μέσα. Είναι. Πεθαίνουνε στην πείνα. Δεν έχουν να φάει κανείς. Όχι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Ένα κόμμα διαμαρτυρίας στο οποίο τα στελέχη του συναγωνίζονται το ένα το άλλο σε γραφικότητα. Έτσι. 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει. Γιατί είμαστε τρίτη και πέφτουμε? Έλατε, σπάω κι εγώ το κεφάλι μου, ρε Νίκο, τι να φταίει, είμαστε άτυχοι. Τι σημαίνει, Νίκο, τα delivery είναι για τους πλούσιους, αφού κανείς δεν έχει να φάει? Κανείς, δεν υπάρχουν πλούσιοι, κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Δεν είναι και πάρα πολύ εδώ που τα λέμε, αν κρίνουμε ότι κάποιος μπορεί να κάνει απεργία πείνας για 140 μέρες. Ναι. Στις εκλογές 2 του μηνός οι Έλληνες θα πεθαίνουν όλοι, ναι, ναι, και θα ανασταίνονται την πρώτη του επόμενου μήνα για 2 μέρες. Ναι. Και μετά θα ξαναπεθαίνουν. Αυτή θα είναι η γραμμή του Πασόκ και κάποιων δημοσιογράφων. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο? 7 λεπτά φτάνουνε, γιατί παιδιά, τώρα πάμε πάλι στα σοβαρά, γιατί εντάξει κάναμε πλάκα με τη Λιακούλη και το Πασό και την Τζίμα και τα βάσανα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται στις λαϊκές γειτονιές. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις, μέσα στη φτωχολογιά είναι όλοι αυτοί. Μέσα στη φτωχολογιά. Είναι άνθρωποι του μόχθου και οπότε ξέρουν και τι λένε, σχετικώς. Λοιπόν, πω αυτό το πράγμα που μιλάνε και σε πρώτο πληθυντικό κάποιοι από αυτούς. Δεν έχουμε να. Δεν έχεις, βρε! Βρε, δεν τρέπεσαι! Στην ΕΚΑΡ, βρε, μένεις στα βόρεια προάλλη. Πες δεν έχουν! Πάλι ψέμαθαν, αλλά πες δεν έχουν! Δεν έχουμε, είναι έτσι όλοι. Δεν έχουμε να φάμε. Περνάμε δύσκολα. Κάτι δημοσιογράφοι, τους βλέπω. Παρουσιάζουν κάτι εκπομπές, αμοιβές πενταψήφιες. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδάκι μου, σοβαρά, να σου δώσω ένα κατοστάρικο. Έλα και με ζήτα μου. Συνάδελφοι είμαστε, τι διάολο. Δεν θα δώσω. Άμα δυσκολεύεται ένα συνάδελφο. Κρίμα είναι. Τέλος πάντων. Βελόπουλο. Όχι Βελόπουλο, υποψήφιο Βελόπουλο. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό θέμα, δεν θα πω ονόματα, έτσι, για να προστατευτεί ο άνθρωπος. Γιατί κάνει φοβερές αποκαλύψεις και αυτός. Δεν είναι μόνο ίσιες τρίχες των γυναικών, είναι και άλλα πιο σοβαρά. Σας ακούμε, κύριε, μην τα λέω εγώ να τα πείτε εσείς, πείτε τα.
7: Σε 1,5 ούτε μήνα, ναι, από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου, ναι, με τις νέες ταυτότητες δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Θέλω να πω, δεν θα μπορούμε χωρίς διαβατήριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τώρα εκεί που θα θέλουμε να πάμε, Ρωσία, άμα θέλουμε να πάμε, λέω, Και τώρα διαβατήριο χρειαζόμαστε. Δηλαδή ταυτότητα και να έχουμε δεν κάνει. Θέλουμε διαβατήριο. Άμα θέλουμε να πάμε. Φερρυπίνη στη Ρωσία, λέω ρε παιδί μου, λέω τυχαία μια χώρα. Εντάξει, ναι, αλλά τα άλλα που λέτε είναι σωστά. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Όλο. Και αυτά που λέτε σωστά είναι. Σιγά τι έγινε, να πούμε. Εσείς τι θα κάνετε όμως τώρα που αυτοί οι προδότες λένε αυτό, το, οι αντίχριστοι, οι σατανιασμένοι που θέλουν να μας βάλουν τις νέες ταυτότητες και να μας πάρουν τις καλές τους, που δεν είναι τόσο καλές όσο οι Ορθόδοξες, αλλά τελικά τις αγαπάμε κι αυτές τώρα που θέλουν να μας τις πάρουν.
7: Δεν θα βγάλουμε προδοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Έτσι.
7: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες λέξεις θεανός Ορθόδοξος.
0: Πω, συλλεκτική. Δεν ισχύει βέβαια, γιατί είναι πολύ μανιά και δεν ισχύει μετά από τόσα χρόνια, αλλά συλλεκτική. Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος, γιατί είσαι καλός στη Ρωσία. Λέμε, άμα θες να πας, με διαβατήριο θα πας. Ό,τι αυτό, οπότε μπορεί να έχεις την παλιά σου ταυτότητα. Λέω τώρα, έτσι. Συγχαρητήρια για το θάρρος σας, να σας πω.
7: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
7: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις του θανάτου.
0: Έτσι σας τον κάναμε.
7: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά. Έτσι. Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
7: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα τείχη στο σατανικό νομοσχέδιο.
0: Τους δείξαμε.
7: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα. Πηγαίναμε στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Πονάτε.
7: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με το Χριστό μας.
0: Έτσι, με το Χριστό μας. Και την Παναγία μας.
7: Κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού. Μας έχετε απέναντι.
0: Έτσι, έτσι. Πονάτε. Πονάτε. Δεν κάναμε εμβόλια. Πονάτε. Πώς σας. Εν πάση περιπτώσει, κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ως πολιτευτή σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο, στην Ελληνική Λύση, στον νομό Κοζάνης.
0: Μπράβο.
7: Αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο.
7: Και λέγεται.
0: Όχι, μην πείτε ονόματα, κινδυνεύετε. Δεν είναι αυτοί, είναι προδότες, είναι χούντα. Είναι σατανιασμένοι. Ακού λέει. Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο να ακούσουμε ένα πάρα πολύ καλό χωρατό. Θέλω να κλείσει η εκπομπή κάπως ευχάριστα, ρε παιδί μου, να πούμε πώς ήταν του Κυριάκου μας. Νομότα παντού. Να βάλουμε και νομότα παντού του Κυριάκου. Να τελειώσουμε με δύο πολύ καλά χωρατά. Βλέπουμε Αμερικάνοι, λέει, είναι ο Λούσι Κέι και είναι μεγάλος κωμικός και είναι και ο Ρίκι Ζερβές, ο Άγγλος που κάνει φοβερά. Άζε βρε γατάκια, γατογάτακες. Πάρτε εδώ κωμωδία.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί για έρανο τους βλέπω. Άμα είναι αύριο ο Τσίπρας στην εντιμότητά του λεφτά, κάνε 20 λεπτό. Το πολύ. Το πολύ, τέλος πάντων, θα βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε. Έτσι, Αλέξη, άμα θέλεις, γιατί άλλοι μόνο. Γιατί να σου δίνουν μόνο άλλοι λεφτά. Να δώσουμε κι εμείς. Κι εμείς θα θέλουμε μια χάρη αύριο μεθαύριο. Λέω τώρα. Πολύ ωραίο. Και το χωρατό του Πρωθυπουργού μας, ένα άλλο ωραίο χωρατό, παρακαλώ, αν γίνεται, για να έτσι να δούμε ότι υπάρχει stand-up comedy στην Ελλάδα. Δεν είναι που λένε δεν υπάρχει.
2: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Τα λόγια όλα τα έχουμε μάθει απ' έξω πολλές φορές. Αλλά όταν είναι ένα νούμερο πετυχημένο, το κρατάς. Ναι. Σε όλες τις παραστάσεις. Δεν πας και το αλλάζεις κάποιες να μην είναι όλο το ίδιο. Ναι. Αλλά το καλό, λες, λέει, αυτό είναι hit. Θα το ξαναπαίξω. Λοιπόν, και με αυτά τα δύο hit, την εντυμότητα του Αλέξη και την νομιμότητα παντού που θα επιβάλλει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε. Τη Δευτέρα, μπορείτε να και στο Facebook και στο X και στο Instagram.
3: Στο Spotify.
0: Ναι, στο Spotify. Όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Spotify. Άμα κάνετε μαθήματα και στο Apple Podcast. Ενώ είναι σε podcast. TikTok, OnlyFans. Δεν έχω ακόμα. Γιατί γελάς. Γιατί ρε γελάς.
3: Είμαι πρώτος, ρε, που θα γελάς.
0: Άρα εσύ είναι. Να, περίμενε, θα σου το πω απλά. 6 δισεκατομμύρια κόσμο. 7, 8 στον πλανήτη. Ναι. Δισεκατομμύρια, έτσι. Ναι, ναι. Κάνω OnlyFans και θα δείχνω τις πατούσες μου.
3: Όχι, μωρέ.
0: Από τα 6 δισεκατομμύρια δεν θα υπάρχουν 10.000 βλαμμένοι που να θέλουν να τις δούνε.
3: Σίγουρα.
0: Θα υπάρχουν 10.000 τίποτα. Ένα 0,000%. Ένα ευρώ να μου δίνει ο καθένας το μήνα. Έχω 10.000 τσεπώνω το μήνα κατευθείαν. Θέλω να πω, για σκέψου το. Δεν είναι τόσο να το απαξιώνεις. Λέω.
3: Εντάξει, έλα,
0: να έχω κι εγώ το πενταψήφιό μου να μπορώ να λέω μετά. Βγαίνει δύσκολα ο μήνας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Αγαπημένο μου μερολόγιο, Νεφέλη Μεγ, για μία ακόμα σελίδα του μερολογίου εδώ πέρα. Ελπίζω να μην σου έλειψα πολύ. Εμένα μου έλειψες. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί έχω συσσωρεύσει λίγα νεύρα, λίγο πόνο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, την οποία δεν θα πάω φέτος, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ένα στόχο και αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

10.30. Εσείς φίλοι και φίλες που είστε στο ενίκιο, κάθεστε και σκέφτεστε τρελές οι τιμές, μας βαραίνει η τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά έρχομαι εδώ για να σας πω ότι πρέπει να το δούμε ολιστικά αυτό το θέμα. Look at them, yo-yos. That's the way you do it.

0: διότι εσύ μπορεί να δίνεις 600 και 700 ευρώ και 800 για το σπίτι σου, αλλά αυτά τα 700-800 ευρώ κάποιος τις πράξει. Αυτός ο κάποιος τώρα πώς θα νιώσει? Δεν θα νιώσει χαρούμενος? Έτσι τουλάχιστον μας ενημέρωσε ο κύριος Κυρίδης, ο οποίος σε πανελλήνια εμβέλεια μας είπε ότι αυτά τα λεφτά των ενοικιαστών κάποιος τα εισπράττει. Και εγώ έρχομαι να πω ότι αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα τεχνοκρατικής απλούστευσης, το οποίο βέβαια αγνοεί πλήρως την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι εμείς εδώ πέρα. Διότι οι άνθρωποι που νοικιάζουν τα σπίτια είναι συνήθως νέοι, μισθωτοί, νέα ζευγάρια, δηλαδή η παραγωγική βάση που προσπαθεί να χτίσει τη ζωή της. Τα χρήματα τώρα από την άλλη καταλήγουν σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια ακίνητα στην κατοχή τους, τουλάχιστον ένα το οποίο εσύ και εγώ πληρώνουμε. Συχνά έχουν και περισσότερα, ή ακόμα χειρότερα, αυτά τα χρήματα καταλήγουν εκτός της εγχώριας οικονομίας, σε ξένα funds και διάφορους μεγάλους επενδυτές του Airbnb, οι οποίοι βγάζουν αυτά τα κέρδη που εισπράττουν την Ελλάδα εκτός της ελληνικής αγοράς. Επίσης, ο νοικιαστής που δίνει το 50 ή 60% του μισθού του στο ενίκιο, αναγκαστικά θα κόψει από την υπόλοιπη αγορά. Εστίαση, ανεμπόριο, υπηρεσίες, ψυχαγωγία κλπ, κλπ, κλπ. Ο ιδιοκτήτης τώρα που εισπράττει τα αυξημένα ενίκια, ειδικά αν είναι εύπορος, έχει μικρότερη οριακή ροπή προς την κατανάλωση. Δηλαδή, δεν θα τρέξει να ξοδέψει όλο το έξτρα κέρδος στην αγορά. Ένα μεγάλο μέρος του είτε θα αποταμιευθεί, είτε θα γίνει επανεπένδυση σε περισσότερα ακίνητα, φουσκώνοντας και άλλα αυτή τη φούσκα που δεν βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεφουσκώνει ποτέ. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι τέτοιες δηλώσεις δείχνουν μια τεράστια αποσύνδεση από την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είδαμε και εκείνη την περίφημη δήλωση του Γιάννη Πλουβέρδου την προηγούμενη εβδομάδα. Τρίτη, 8 το βράδυ. Το λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόγιο. Ήρθα σε μια αντιπαράθεση. Εγώ προσπάθησα να λέμε επιχειρήματα να υποστηρίξω τη θέση μου, αλλά μάλλον ήταν τόσο καλά τα επιχειρήματα που δεν καταλάβαινε η άλλη πλευρά. Με έναν τύπο ο οποίος είναι στο νέο κόμμα του Ελλάς-Ελλάς. Όχι του Ελλάς-Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και προσπαθούσε να με πείσει τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να φέρει εδώ ο Τσίπρας στην οικονομία. Αυτός ήταν μεταξύ και οικονομολόγος, λογιστής, κάτι ήτανε. Λοιπόν, και προσπαθούσα να του πω αυτά που θέλω να πω και σε σένα και βρείτε λίγο να ακουστούν, γιατί νιώθω ότι η νοημοσύνη μου κάπως σαν να κάνει λίγο... Λοιπόν, για αυτή την πατριωτική εισφορά του κορυφαίου 1%, ο Αλέξης φαίνεται να μην έχει βάλει κανένα, μα κανένα μυαλό. Βλέπεις τις τελευταίες εβδομάδες να βγαίνουν στελέχη του και να κάνουν τέτοιες δηλώσεις για την φορολόγηση των πάρα πολύ λίγων ανθρώπων, έτσι για να δείξουν, εγώ ξεσκάζομαι το φτωχό μου το μυαλό, στη μεσαία τάξη ότι δεν θα αγγίξουμε εσάς, θα τα πάρουμε μόνο από τους υπερπλούσιους.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Για μία ακόμη φορά, το οικονομικό επιτελείο, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε, αυτού του νέου φορέα, επιλέγει την εύκολη εκλογική υπόσχεση αντί να κάνει μια γενναία και δομική μεταρρύθμιση όσον αφορά τα φορολογικά. Δηλαδή, αντί να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, εκεί που χάνονται δισεκατομμύρια ευρώ της γενικότερη οικονομία μας, επιλέγει τώρα ένα συμβολικό νούμερο από τα 1500 αφημί για να δημιουργήσει έναν εύκολο πολιτικό εχθρό. Διότι αν η χρηματοδότηση του κράτους βασίζεται στο να βρεθούν 1500 μάλλον συγκεκριμένοι άνθρωποι για να πληρώσουν το μάρμαρο, τι να πω, πιο οικονομικά μετέωρο δεν πάει. Και από την άλλη, τον ακούς και να λέει τον Τσίπρα ότι η οικονομία υπερποδίδει. Και εδώ είναι το μεγάλο, το τεράστιο οικονομικό οξύμορο τις πρώτες που πάει να κάνει. Διότι αν η οικονομία υπεραποδίδει ήδη αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που λες, τα οποία από πού προέρχονται, από το ΦΠΑ, αυτά που το πληρώνουμε όλοι και οι φτωχοί και τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Το να λες τώρα ότι θα χρηματοδοτήσεις το νέο σου πρόγραμμα και τις αυξήσεις στο δημόσιο μόνο από τη φορολόγηση των μερισμάτων και από το 1% των πολύ πλούσιων, δεν βγαίνει μαθηματικά, διότι αν υποθέσουμε ότι φορολογούνται με ένα έξτρα πάρα πολύ βαρύ, ένα 20% λέω εγώ, με πατριωτικό φόρο αυτοί που λες, όσοι δηλώνουν μάλιστα πάνω από 900.000 ευρώ, που ακούσαμε διάφορα στελέχη να το λένε αυτό το πράγμα, κάνεις μια τρύπα στο νερό, διότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που εμφανίζονται να έχουν τέτοια εισοδήματα είναι ελάχιστοι. Διότι πραγματικά εύποροι δεν φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα με βάση έναν μισθό. Τα πλούτη τους βρίσκονται σε εταιρικές δομές, σε holding εταιρείες, στο εξωτερικό, σε ακίνητα και σε διάφορα αφορολόγητα ομόλογα. Όταν λοιπόν βάζεις τη βάση πάνω στην οποία θα επιβάλλεις το φόρο, είναι πάρα πολύ μικρή, απελπιστικά μικρή, ακόμα και 100% φόρο να τους έβαζες, το συνολικό ποσό που θα μαζευότανε δεν θα ξεπερνούσε τα μερικά εκατομμύρια ευρώ. Και οι παροχές που θέλεις να κάνεις, και αυτό είναι το οξύμορο, γιατί τι λες, ότι θέλω εγώ να κάνω γενναίες και οριζόντιες αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές και μαζί σου, Αλλά όταν λέμε μια γενναία αύξηση είναι 200-300 ευρώ το μήνα, δεν είναι 40, έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Άρα εσύ σαν κράτος χρειάζεσαι κοντά στο 1 με 1,5 ευρώ το χρόνο. Πώς θα τα βρεις αυτά? Μα μαθηματικά δεν βγαίνει.
3: Η επιστήμη είχε αποφανθεί.
0: Τι πρέπει να κάνεις? Ή να αυξήσεις τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ και καύσιμα που τους πληρώνουν όλοι, άρα και φτωχοί, ή να μειώσεις τις δαπάνες από κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη άμυνα ή διάφορα κοινωνικά επιδόματα, ή να δημιουργήσεις νέο έλλειμμα και χρέος, πράγμα που απαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μόνο έτσι σου βγαίνουν τα μαθηματικά. Αλλά αυτά δεν μπορεί κανένα κόμμα να τα πει προεκλογικά, γιατί ξέρετε τι, δεν θα ψηφιστεί. Τετάρτη 11.30 το πρωί. Ξυπνάω πρωί-πρωί, αγαπημένο μου ημερολόγιο, και δεν είχα κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ καλά. Οπότε ξύπνησα γύρω στις 10 ώρες, έτσι. Το ευχαριστήθηκα. Και μετά που ξυπνάω, ανοίγω την τηλεόραση, αγαπημένη μου συνήθεια. Θα μου πεις γιατί, θα σου πω ότι έχεις δίκιο προφανώς. Και πέφτω πάνω στο Γιώργη το Λιάγκα. Και έχει το παραλήρημα του Γιώργη του Λιάγκα, δηλαδή. Πρωί-πρωί δεν είχα ανοίξει μάτια, λέω, όπα, τι γίνεται, μας παίρνουνε τα σπίτια. Πάλι τα είχε βάλει με μια influencer, την Ιωάννα την Τούνη, ότι ανέβασε και καλά η Τούνη ένα χιουμοριστικό βίντεο που κάνει αέρα με κάτι χαρτονομίσματα, τα οποία ο Λιάγκας έλεγε ότι είναι 500 ευρώ, αλλά ήταν τοπικά στην Ινδονησία του Μπαλί τα χαρτονομίσματα που έχουν αξία τους να ήταν 4,5 ευρώ, πραγματικά. Πώς αυτή το να δείχνεται ο πλούτος, το να το προβάλλω τόσο πολύ και το αντεδιέστηλε αυτό με τον Μανώλη τον Καραλή που δεν θα βγάλει ποτέ αυτά τα λεφτά που βγάζει Τούνη. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι εγώ σαν πατέρας, παιδί μου, θα είμαι περήφανος μόνο για τον Καραλή. Όχι για την Τούνη που βγάζει εκατομμύρια. Λοιπόν, νομίζω ότι. Τι να σας πω. Πρέπει να τον αφήσουμε ήσυχο το Γιώργο Λιάγκα. Δηλαδή, θα ήθελα να τον κράξω, αλλά δεν μπορώ, διότι. Τι να σας πω, δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να προστατεύσει την ηθική μας και τα χρηστά ηθή σε αυτή τη χώνα. Δηλαδή, ο Γιώργος Λιάγκας είναι ο άνθρωπός μας. Ο θεματοφύλακας της ποιότητας. Ο πνευματικός σταγός που τόσα χρόνια παλεύει εκεί στα μαρμαρένια λόνια της μεσημεριανής ζώνης ενάντια στον κυτρινισμό και την ανθρωποφαγία. Οπότε, εγώ, Γιώργο μου, σε καταλαβαίνω. Πώς να μην πάρεις εγκεφαλικό με την Τούνη. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να βγάζει εκατομμύρια views και χιλιάδες ευρώ με το κινητό της. Μάλιστα με τις επιχειρήσεις της, έτσι. Τι, αυτές οι επιχειρήσεις ευτελείς. Φύτρωσα και αυτές, ναι, προφανώς. Χωρίς να έχει την ανάγκη να παρακαλέσει κανένα πάνελ, κανένα κανάλι και κανένα αρχισυντάκτη. Εννοούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Η τηλεόραση που υπηρετείς αργοπεθαίνει. Τα νεανικά κοινά σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Τα διαφημιστικά budget τώρα, κοίτα να δεις που πάνε. Στα social media! Well. Οπότε λογικό είναι να σας πιάνει ένας πανικός. Χάσατε το μονοπόλιο της δύναμης και αυτό είναι που σας τρελαίνει. Και το πιο ειρωνικό είναι ότι τους ηχαίνεστε αυτούς από το social media, τους καταγγέλλετε, αλλά χωρίς αυτούς πραγματικά δεν έχετε τι να παίξετε. Ζείτε σαν παράσιτα από το περιεχόμενο των influencers, κράζοντάς τους το πρωί και παρακαλώντας τους για μια δήλωση το μεσημέρι. Που είναι να τρελαίνει αυτό το πράγμα. Και βέβαια, εκεί που υποκλίνομαι είναι σε αυτή τη σύνδεση που έκανε μεταξύ του Καραλή και της Τούνη. Εντάξει, ήταν επικό αυτό το πράγμα να φορέσει αυτό το κουστούμ του εθνικού πατέρα. Νομίζω εκεί δάκρυσε μέχρι και το κοντρόλ. Και πραγματικά, Γιώργο μου, πέρα από το γεγονός ότι κάθε γονιός θα ονειρευόταν το παιδί του να μεγαλώσει και να γίνει παρουσιαστής μεσημεριανού πάνελ που ζει από το gossip, αυτή η ατάκα τώρα, για να γίνω και λίγο σοβαρή, δείχνει μια πάρα πολύ τοξική λογική. Και τι εννοώ? Αυτό το στυλ του πατέρα Φέντη που αγαπάει και αποδέχεται το παιδί του μόνο υπό όρους και που είναι έτοιμος να ξεγράψει την κόρη του αν δεν μπει στα δικά του συντηρητικά κουτάκια, ευτυχώς το έχουμε αφήσει όλοι οι υπόλοιποι σε άλλες δεκαετίες. Και το να μοιράζεις τηλεοπτικά πιστοποιητικά πατρικής περηφάνειας εργαλειοποιώντας έναν Ολυμπιονίκη. Γιατί? Για να μειώσεις δημόσια την αξιοπρέπεια ενός άλλου ανθρώπου. Είναι το πιο cringe πράγμα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Νομίζαμε ότι στην τηλεόραση είχε πιάσει πάτο το βαρέλι, αλλά δυστυχώς ευτυχώς ο πάτος του βαρελιού είναι κινητός σαν τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Μόνο που πάει συνεχώς προς τα κάτω. Οπότε δεν πειράζει, Γιώργο μου, μη μασάς, συνέχισε έτσι να μας κουνάσει το δάχτυλο, κράτα γερά το λάβαρο της ηθικής και μην ανησυχείς αν αρχίσουμε ποτέ να ψάχνουμε τι είναι ό,τι χειρότερο έχει δει η ελληνική τηλεόραση, το δικό σου αρχείο σίγουρα θα μας βγάλει ασπροπρόσωπο. Αγαπημένο ημερολόγιο, θα σε δω την επόμενη εβδομάδα σε μια καινούργια σελίδα με υλικό έτσι να σε εμπνεύσω. Φιλιά πολλά, με θέλει μόνο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη κοντά σε σπίτια. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 40 πυροσβέστες ενισχύθηκαν και αυτή τη στιγμή βρίσκονται τουλάχιστον 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις που πιθανότατα σχετίζονται με επιχειρήσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Στο σημείο υπάρχουν πολλές βιοτεχνίες με έφλεκτες ύλες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβαίνι επί της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο απέναντι από το Τιτάν. Με 4 λεωφορεία από το Ίδρυμα θα απομακρυνθούν 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κηπουπόλη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Σπίθες προκάλεσαν πυρκαγιά σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση στη θέση Ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ή 13 για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με τον Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Την έκπληξη του εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε. Ίσως είναι ψεύτικα, δάκρυα, πρόσθεσε. Σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην κηδεία, τόνισε: είναι όλοι εκεί. Με μία μόνο βολή θα μπορούσε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε, δήλωσε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε παράλληλα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τους ζήτησε να συναντηθούν στο Λευκό Οίκο και ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα μετά την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τα πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό, δήλωσε ο Τραμπ στην τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος. Μέσω τυχαία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8 και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη σύλληψη 22χρονο, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Κηφισιά, αμελία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την τηλεόραση του Sky για να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της πυρκαγιάς στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης.
0: Τώρα, Δημήτρη.
2: Και αυτοί οι Συρία άνεμοι μέρη δεν λένε να κοπάσουν, όπως είχαμε προβλέψει και λίγο νωρίτερα, και θα σας δείξω τώρα ο Σωτήρης Αθανασίου. Δυστυχώς φαίνεται ένα εργοστάσιο που αυτή τη στιγμή καίγεται και φαίνεται πως δεν είναι το μοναδικό. Είναι πάρα πολλά στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή, έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις, οπότε είναι αναμενόμενο δυστυχώς με την εξέλιξη και την τροπή που έχει πάρει φλόγα εξαιτίας του ισχυρότατου ανέμου να πλήξει και τις επιχειρήσεις. Λέγαμε νωρίτερα για την περιοχή της Φιλοθέης και τα πρώτα σπίτια τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων και αυτά έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και τώρα βλέπουμε πυκνούς μαύρους καπνούς και φλόγα που έχει κυκλώσει πραγματικά και κατακαίει την επιχείρηση.
0: Νωρίτερα ακούσαμε μάλιστα, Δημήτρη, στον αέρα του Sky ζωντανά και εκρήξεις από την περιοχή. Ίσως υπάρχουν έφλεκτα υλικά εκεί στο εργοστάσιο. Έχει παραδοθεί στις φλόγες, όπως μας λες και εσύ, η βιομηχανική ζώνη, όπως και αρκετές οικίες, από όσο γνωρίζουμε. Οικίες βασικά έχουν παραδοθεί και αυτές τις φλόγες στην περιοχή.
2: Ακριβώς δεν λέει να κοπάσει ο άνεμος και αυτό φαίνεται πως όλη τη νύχτα θα εξελιχθεί σε ένα πραγματικό μαρτύριο για την περιοχή του Αεροκάστρου. Τόσο για την περιοχή της Ανθούπολης που ήταν η πρώτη που μετά το μήνυμα 112 που έλαβε εκενώθηκε. Όσο για την περιοχή της Φιλοθέης που ακολούθησε, αλλά και συνολικά για όλη αυτή τη βιομηχανική ζώνη η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή θα υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Η επόμενη ημέρα, η μέρα της Κυριακής, θα είναι μία μέρα όπου θα ξυπνήσει η Θεσσαλονίκη και η περιοχή του Αεροκάστρου με φρικτές καταστροφές. Μακάρι να βγούμε ψεύτες και να πέσει ο άνεμος κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Να αναφέραμε και νωρίτερα ότι οι δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν αυξηθεί αισθητά και σίγουρα υπάρχει και πολύ σημαντική βοήθεια και συνδρομή και από την πολιτική προστασία τόσο του Δήμου Αεροκάστρου όσο και του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, δηλαδή όλων των όμορων νομών που φτάνουν εδώ για να συντρέξουν και να συνδράμουν με όποιο τρόπο μπορούν. Όμως καταλαβαίνουμε ότι οι επίγειες δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι το λιγότερο, καθώς τα εναέρια θα ήταν πάρα πολύ σημαντικά, όμως δεν έχουμε δυνατότητα να τα έχουμε αυτή την ώρα.
0: Δημήτρη, από το σημείο που βρίσκεσαι εσύ, πόσο κοντά είναι τώρα τα σπίτια?
2: Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή που ξεκινάει η βιομηχανική ζώνη, εδώ που υπάρχουν τα πρώτα εργοστάσια. Λίγο πιο πάνω από εδώ βρίσκονται και τα πρώτα σπίτια της περιοχής της Φιλοθέης. Είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, ίσως σε 300, ίσως 500 μέτρων. Όσο ανεβαίνεις πιο ψηλά, ουσιαστικά πλαισιώνεις το σημείο του Αεροκάστρου. Είναι το σημείο όπου ξεκινάνε τα σπίτια της Φιλοθέης και μετά ακολουθούν αυτά της Ανθούπολης μέχρι εν τέλει να φτάσει στο κεντρικό που είναι το Αεροκάστρο. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι αν έχουν φτάσει εδώ οι φλόγες, δηλαδή πιο χαμηλά από ό,τι είναι τα πρώτα σπίτια, και ενώ βλέπουμε με τον Σωτήρη Αθανασίου τους πυκνούς καπνούς στην κορυφή του Αεροκάστρου, καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται και τα σπίτια να έχουν ξεφύγει από αυτές τις φλόγες.
0: Εμείς, Δημήτρη, βλέπουμε και στον τίτλο μας πως εκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Αγίου Παντελεήμονος. Ήταν 157 άνθρωποι εκεί πέρα. Να μας πεις αν έχεις εικόνα για το που μεταφέρονται, αν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά τους.
2: Δεν έχουμε ακόμη ακριβή εικόνα για το που μεταφέρονται. Σημασία έχει ότι 157 άνθρωποι, μάλιστα 157 τρόφιμοι που μένουν στο Ίδρυμα Αγίου Παντελεήμονος, που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίστηκε από τους όμορους δήμους της περιοχής να απομακρυνθούν άμεσα από το σημείο. Καθώς ακόμη και να μην φτάσουν οι φλόγοι στην περιοχή, πραγματικά όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί από πυκνούς μαύρους καπνούς. Όλο αυτό το τοξικό νεύος το οποίο υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Δημήτρη,
2: καταλαβαίνουμε ότι είναι απαγορευτικό για
0: να βάλουμε μια ανωτελεία. Μην είναι κοντά μας. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Αεροκάστρου, ο κύριος Δημήτρης Τσακίρης. Παντελής Τσακίρης, συγγνώμη. Κύριε Τσακίρη, συγγνώμη. Καλησπέρα. Μια πολύ δύσκολη νύχτα για την περιοχή σας.
3: Είμαστε αυτή τη στιγμή στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων. Έχουμε μεταφέρει 157 τροφίμους του Ιδρύματος. πολύ δύσκολες καταστάσεις. 50 από αυτούς είναι μη περιπατητικοί. Σε συνεργασία με όλους, με την πυροσβεστική, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, οι 100 από αυτούς έχουν μεταφερθεί στο Κονταξοπούλιο, στο Ρεόκαστρο, όπως προβλέπει το σχέδιο εκένωσης, στο κλειστό γυμναστήριο, και οι υπόλοιποι στο 424.
0: Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.
3: Είναι πλέον σε απόσταση αναπνοής από το ίδρυμα.
0: Επιχειρούν όμως, είναι εκεί κοντά σπίτια. Ποια είναι η κατάσταση, έχουμε πληροφορίες πως έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
3: Δεν έχω εικόνα, είμαι εδώ και πάνω από 2 ώρες στο σχέδιο εκένωσης. Είναι πολύ κοντά και στα σπίτια και στα εργοστάσια.
0: Έχετε, εμείς βλέπουμε εικόνες και από εργοστάσιο. Είναι ο συναδελφός μας εκεί, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Ξεκίνησε σε μια ρεματιά ουσιαστικά η πυρκαγιά. Έχετε περισσότερες πληροφορίες πώς μπορεί να ξεκίνησε?
3: Πολύ κοντινή απόσταση από αυτήν, η οποία ξεκίνησε προχθές και στήχησε τη ζωή σε 2 συνανθρώπους μας. Σε πολύ κοντινή απόσταση ξανά.
0: Ναι, βέβαια είναι εκεί και το τμήμα, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Έχει μεταβεί, να πούμε, στο σημείο, στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Εσείς, μιας και μας ακούνε τόσοι άνθρωποι, θέλετε να κάνετε κάποια έκκληση, θέλετε να ζητήσετε κάτι?
3: Να απομακρυνθούν από τον οικισμό της Ανθούπολης και από τις κατοικίες τους. Να απομακρυνθούν όλοι, όπως ακριβώς τους υποδεικνύουν οι αρχές.
0: Από τον οικισμό της Φιλοθέης, ο οικισμός Φιλοθέης εκεί εκενώνεται η περιοχή.
3: Εκενώνεται, ναι.
0: Φεύγουν οι άνθρωποι, πάει η αστυνομία, πώς...
3: Είναι όλες οι δυνάμεις της πόλης είναι εδώ και συντονίζουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη, μια δύσκολη βραδιά, καλή συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας. Πάμε πάλι στον συναδελφό μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Βλέπουμε, Δημήτρη Χατζικόρτσου, τους πυροσβέστες να επιχειρούν αυτήν την ώρα στα πλάνα μας. Είσαι σε ένα εργοστάσιο που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δώσε μας την εικόνα, βλέπουμε πολύ δύσκολη η κατάσταση.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση της πυρκαγιάς. Οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος συνδράμουν συνεχώς. Έχω μαζί μου έναν άνθρωπο, ο οποίος, πείτε μας λίγο τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η νύχτα και πάρα πολύ μεγάλη από την
4: πυρκαγιά. Καταφέραμε, κόψαμε την φωτιά σε 2 εργοστάσια, τα έχουμε σώσει. Τα έχουμε σώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όσες δυνάμεις είναι εδώ πέρα. Ευχαριστώ.
2: Όσον αφορά αυτή την επιχείρηση, έχει παραδοθεί. Δεν υπάρχει, νομίζω, σωτηρία για αυτή την επιχείρηση. Έχετε εικόνα για τα σπίτια, για πιθανότητα να έχουν καεί και σπίτια, ίσως στην περιοχή της Φιλοθέης ή πιο ψηλά?
4: Δεν γνωρίζω. Εδώ έχουμε σώσει 2 εργοστάσια. Με όλη τη δύναμη είχαμε, καταφέραμε και τα σώσαμε.
2: Η κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας, πιστεύετε, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης?
4: Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Καταλαβαίνουμε, Μέρη, ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες και οι άνθρωποι που μέσα σε αυτές τις αντίξιες συνθήκες προσπαθούν και επιχειρούν συνεχώς, έτσι ώστε να καταφέρουν να σώσουν όσο περισσότερες επιχειρήσεις και σπίτια μπορούν. Μας ανέφερε ο άνθρωπος του πυροσβεστικού σώματος ότι κατάφεραν να σώσουν 2 εργοστάσια. Βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση προσπαθούν, αν και φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Ελπίζουμε να ισχύει κάτι ανάλογο φυσικά και με τα σπίτια, που ελπίζουμε τα σπίτια των ανθρώπων να σωθούν και αυτά.
0: Είναι αρκετά εργοστάσια εκεί, Δημήτρη, στην περιοχή?
2: Είναι βιομηχανική περιοχή, είναι η περιοχή Τιτάν, για όσους γνωρίζετε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε γύρω από το εργοστάσιο Τιτάν υπάρχουν πάρα πολλά άλλα εργοστάσια, πάρα πολλές όμορες επιχειρήσεις με πολλών ειδών υλικά που προκαλούν και αυτές τις ισχυρές εκρήξεις που ακούμε εδώ και ώρες στην περιοχή. Είναι από τα υλικά τα οποία εκρήγνονται κατά την καύση εξαιτίας αυτής της φοδρότητας της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει. Αλλά βλέπετε τώρα και με τη βοήθεια του Σωτήρη Αθανασίου ότι ο άνεμος δεν σταματάει ακόμη και στα χαμηλά, σε σημεία τα οποία έχει κάψει ήδη, συνεχίζει να σιγοκαίει. Δεν σβήνει με τίποτα γιατί υπάρχει υψηλό θερμιδικό φορτίο. Είναι πάρα πολύ υψηλό το θερμιδικό φορτίο και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους ανθρώπους που προχωρούν στην κατάσβεση, αλλά και όσους βρίσκονται εδώ να αναπνεύσουν αρχικά και στη συνέχεια να προχωρήσουν και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Είναι αυτό που λένε πολλές φορές, Δημήτρη, ειδικοί, επειδή δυστυχώς έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες, μια ακόμη χρονιά είναι και αυτή, τέτοιων καταστάσεων, ότι η φωτιά ουσιαστικά δημιουργεί ένα μικρό κλίμα, ένα δικό της κλίμα. Οι συνθήκες αλλάζουν εκεί μέσα. Μπορεί να ξεκίνησε η μέρα με δυνατούς ανέμους, να εκδηλώθηκε γρήγορα η πυρκαγιά. Σίγουρα όμως δημιουργείται μια ακόμη δυσκολότερη κατάσταση που δεν βοηθά στο να κατασβεστεί η φωτιά, και έτσι όπως φαίνεται μάλλον θα χρειαστεί να φτάσει μέχρι και το πρωί και να επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα λογικά για να μπορέσουν να τον οριοθετήσουν.
2: Είναι Είναι αυτονόητο το ότι θα χρειαστούν το πρωί να συνδράμουν τα εναέρια μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση, και το λέω ελπίζοντας να βγω ψεύτης, χωρίς να πέσουν οι άνεμοι, να σβήσει αυτή η πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συνδρομή τόσο του πυροσβεστικού σώματος όσο των ανθρώπων του Δήμου, ακόμη και πολιτών εθελοντών που έχουν φτάσει εδώ για να συνδράμουν με όποιο τρόπο μπορούν. Αλλά δυστυχώς αυτό το πύρνο μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί στην περιοχή του Οροκάστρου λειτουργεί με τους δικούς του όρους και φαίνεται πως είναι εκτός ανθρώπινης συνδρομής. Δεν μπορούν μόνο οι άνθρωποι εδώ με τα επίγεια μέσα τα οποία διαθέτουν να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά. Χρειάζεται συνδρομή των εναέριων, τα οποία θα έχουμε σε περίπου 6 με 7 ώρες όταν βγει το πρώτο φως της ημέρας.
0: Με το πρώτο φως της ημέρας, έτσι είναι όπως τα λες Δημήτρη. Να πούμε ότι επιχειρούν 70 πυρασβέστες με 28 οχήματα εθελοντές φυσικά, με υδροφόρες, μηχανήματα της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.
5: Οι κάμερες από κάτω. Οι κάμερες όλοι από κάτω. Από κάτω.
0: Προσέξτε κι εσείς όσο μπορείς, Δημήτρη, και εσύ και ο συνάδελφος ο Σωτήρης Αθανασίου. Λέγαμε πως και οι εθελοντές πάντα βρίσκονται στα σημεία. Το θέμα είναι βέβαια να μένουν ασφαλείς και στις περιπτώσεις που χρειάζεται, στους οικισμούς που χρειάζεται, όπου δίνεται οδηγία από το 112, να φεύγουν πρώτα για την ασφαλειά τους και δεύτερον για να μην δυσκολεύουν το έργο των αρχών. Βλέπουμε ότι ενισχύονται οι δυνάμεις εκεί.
2: Αν με επιτρέπεις πάνω σε αυτό που λες, να πάρουμε ως πάτημα για να πούμε ότι συγκεκριμένες στιγμές για την ακρίβεια οι οποίες βιώνει το Οροκάστρο δεν είναι στιγμές για να αποδείξει κανένας ότι είναι ήρωας. Είναι στιγμές όπου πρέπει ο καθένας να φροντίσει για τον εαυτό του και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό να προσπαθήσουν και αυτοί, έχοντας ως πρώτο στόχο την ασφάλειά τους, να βοηθήσουν και να σβήσουν αυτή την φωτιά που έχει ξεσπάσει.
0: Έχει σταλεί κάποιο άλλο μήνυμα από το 112? Το τελευταίο ήταν 9 παρα 10 περίπου. Έχει σταλεί κάποιο άλλο? Κάποια άλλη οδηγία?
2: Κάποια άλλη οδηγία δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι η εκένωση που αναφέραμε νωρίτερα του Ιδρύματος Αγίου Παντελεήμονος, αλλά και πιθανότητα του γυροκομείου που υπάρχει στην περιοχή, καθώς και εκεί μένουν άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα, όσοι βρισκόντουσαν στους οικισμούς της Ανθούπολης αλλά και της Φιλοθέης, γιατί η φωτιά ξεκίνησε από την Ανθούπολη, στάλθηκε μήνυμα για την Ανθούπολη, ωστόσο είναι πολύ κοντά αυτοί οι δύο οικισμοί. Οπότε όσοι βρισκόντουσαν και στην Ανθούπολη και στη Φιλοθέη, είναι απαραίτητο, αν δεν το έχουν κάνει ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα, να εκενώσουν έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, να φύγουν από τα σπίτια τους, να μην σκεφτούν όσο δύσκολο και να είναι το τι μπορεί να συμβεί στις περιουσίες τους, αλλά να σκεφτούν πρώτα την ασφάλειά τους.
0: Και επειδή ανέφερες, Δημήτρη, και το Ίδρυμα Αγίου Παντελεήμονος, να πούμε ότι εκεί μεταβαίνουν 4 λεωφορεία στο Ίδρυμα για την απομάκρυνση 157 ατόμων με αναπηρίες. Συγκεκριμένα, οι 120 από ό,τι φαίνεται θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη επιχείρηση με δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, εθελοντές, μηχανήματα της περιφέρειας, είναι όλοι πάνω από τη φωτιά, προσπαθούν όλοι να την περιορίσουν. Βέβαια περιμένουμε και το πρώτο φως της ημέρας για να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα, που φαίνεται ότι η συμβολή τους πλέον θα είναι καθοριστική, καθώς φαίνεται να έχει ξεφύγει αρκετά η κατάσταση.
2: Το είχαμε πει και νωρίτερα, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν επιστρέφαμε από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, και ενώ η ώρα ήταν 8:30 και ακόμη δεν είχε πέσει ο ήλιος, από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης είχε ξεπηδήσει ένα τεράστιο μαύρο πέπλο καπνού, το οποίο φαινόταν σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Βλέπουμε
2: από εκείνη τη στιγμή
0: πλάνα,
2: καταλάβαμε,
0: Δημήτρη,
2: το πόσο σοβαρή ήταν αυτή η πυρκαγιά, και δυστυχώς αποδείχθηκε και στην πράξη, καθώς μέσα σε μισή ώρα με 40 λεπτά η πυρκαγιά είχε πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και δυστυχώς ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος των εναέριων μέσων, καθώς είχαν στη διάθεσή τους περίπου 10 με 15 λεπτά πριν τη δύση του ηλίου, και μόνο ένα αεροσκάφος κατάφερε να κάνει κάποιες ρήψεις, αλλά η πυρκαγιά είναι σε τόσο μεγάλη έκταση και κινείται με τόσο ανεξέλεγκτο ρυθμό που, όπως είπα και νωρίτερα, βάζει τις δικούς του όρους σε αυτό το οποίο είμαστε αντιμέτωποι.
0: Είναι πραγματικά σοκαριστικές πάλι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε για ακόμη μία φορά. Βλέπουμε την εικόνα σου αυτή τη στιγμή. Είδαμε νωρίτερα και πλάνα από τις προηγούμενες ώρες, που ουσιαστικά φαινόταν μέσα στο σκοτάδι ένα κόκκινο, πώς να το πω, ένα κόκκινο πέπλο, ένα, και ανάμεσα και ο καπνός που δημιουργούν σίγουρα μια κατάσταση αποπνικτική και ακριβώς όπως λες και εσύ απόκοσμη εικόνα, και είναι πολύ δύσκολο και για όσους επιχειρούν και για εσάς βέβαια που βρίσκεστε εσύ εκεί στο σημείο, για να μας δώσετε την εικόνα, να μας μεταφέρετε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Είναι εργοστάσιο, έχουμε, γνωρίζεις τι εργοστάσιο είναι αυτό που έχει παραδοθεί αυτή τη στιγμή στις φλόγες που βλέπουμε στα πλάνα μας?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες για το τι εργοστάσιο είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι εργοστάσια και το συγκεκριμένο, αλλά και τα υπόλοιπα της περιοχής, με πολλά έφλεκτα υλικά. Γι' αυτό το λόγο ακούμε διαρκώς και κατά περιόδους αυτές τις εκρήξεις, άλλοτε πιο μικρές, άλλοτε πιο μεγάλες. Σημασία έχει ότι όσα βρίσκονται μέσα στα εργοστάσια και όλη αυτή η πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει, φαίνεται ότι έχει μεγάλη μανία και δεν θα τελειώσει σύντομα. Η ώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 11 και 20 και να βλέπουμε ως μακρύ δρόμο το μέλλον και το πρωινό και το πρώτο φως της ημέρας για τα ένα αέρια μέσα. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι ώρες που είναι μπροστά για τη νύχτα θα είναι δύσκολες, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ο Δήμος Ευκαρπίας, όλοι οι όμοροι δήμοι θα συνδράμουν και αυτοί με κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά πλέον η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και το χειρότερο όλων είναι αυτός ο ανεξέλεγκτος αέρας. Δεν λέει να κοπάσει αυτός ο αέρας.
0: Ξεκίνησε η πυρκαγιά περίπου στις 8.30. Έχουν περάσει μόλις 3 ώρες. Δημήτρη Χατζικόρτσου, μένεις κοντά μας. Κρατάμε την εικόνα σου και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη Τεζάρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Μιχάλη, καλησπέρα.
6: Μέρη, πρόκειται για ένα εφιαλτικό βράδυ το οποίο αναμένεται μακρύ και δύσκολο για τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν στο Ωραιόκαστρο. Η φωτιά αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς και όπως μεταφέρει και ο συνάδελφος, εξελίσσεται ουσιαστικά σε μία μεικτή ζώνη, μία μεικτή περιοχή η οποία αποτελείται από εκτάσεις, από χωράφια με χαμηλή βλάστηση, τα οποία πυροδοτεί τη φωτιά, την επεκτείνει πάρα πολύ γρήγορα, εδώ υπάρχουν πολλά ξένα χόρτα, αλλά και επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι δύσκολο οι πυροσβέστες σε πολλές περιπτώσεις να μπουν στο εσωτερικό τους για να κάνουν κατάσβεση, λόγω του θερμικού φορτίου.

0: δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 28 οχήματα, εθελοντές, ενώ ρήψεις νερού μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας πραγματοποιούσε ένα αεροσκάφος. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζουμε απλώς ότι στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής εκεί στην Ανθούπολη, ενώ έχει εξελιχθεί, έχει γίνει και η εκένωση του Ιδρύματος του Αγίου Παντελεήμονα στο Δερβαίνη και έχουν μεταφερθεί με 4 λεωφορεία 157 άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν εκτός από τα δικά τους προβλήματα και το πρόβλημα της στέγασης και της μετακίνησης, και οι άνθρωποι οι οποίοι τους προσέχουν έχουν διπλό ρόλο, ένα διπλό βαρύ ρόλο να επιτελέσουν σήμερα. Οι 120 όπως πληροφορούμαστε θα μεταφερθούν στο γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 από αυτά τα άτομα τα οποία χρήζουν βοηθείας θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει κινητοποίηση και στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα επιτελικά στελέχη του σώματος προσπαθούν να δουν και εκείνα πώς μπορούν να κάνουν μια διασπορά δυνάμεων προκειμένου να μην υπάρξει επέκταση της πυρκαγιάς. Και σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου ένα λεπτάκι. Αν έχετε την καλοσύνη, ένα λεπτό δώστε μου, γιατί πρέπει να επικοινωνήσω, πρέπει να μιλήσω. Ναι.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καταλαβαίνουμε και από τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Μιχάλης Τεζάρης και από την εικόνα πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, με πόσο ακραίες συνθήκες είναι αντιμέτωποι οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στην μετεωρολόγο του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη. Ηλιάνα, καλησπέρα. Θα κοπάσουν επιτέλους αυτοί οι άνεμοι, θα μπορέσει κάπως να βοηθηθεί η κατάσταση για να τεθεί κάπως υπό έλεγχο αυτό το μέτωπο?
2: Καλησπέρα σας. Δυστυχώς οι άνεμοι πνέουν αυτή τη στιγμή βόρειο, βορειοδυτική, με αρκετά ισχυρές ρηπές, άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάνω από τα 6 μποφόρ. Κατά τις βραδινές ώρες περιμένουμε μία πτώση στις ρηπές, επομένως θα γίνει λίγο πιο εύκολο το έργο της πυροσβεστικής. Όμως και αύριο φαίνεται ότι η εικόνα θα είναι αρκετά δύσκολη, με πάλι βόρειους, βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Επομένως χρειάζεται επιφυλακή όλες τις ώρες, ακόμα και το βράδυ, που θα δούμε ότι οι ρηπές των ανέμων θα εξασθενήσουν.
1: Ναι, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά προς το παρόν αυτά που μας μεταφέρεις. Παρ' όλα αυτά, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Ηλιάνα, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις και πάλι. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Φυσικά, όλες αυτές οι πληροφορίες συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο σκηνικό. Καταλαβαίνουμε και από τις πληροφορίες του Δημήτρη Χατζικόρτζου και από τις πληροφορίες του Μιχάλη Τεζάρη και από τις μετεωρολόγου μας πως οι πυροσβέστες εκεί είναι αντιμέτωποι με μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είδαμε νωρίτερα εικόνες να επιχειρούν μέσα σε ένα εργοστάσιο οι πυροσβέστες. Εξετάζεται βέβαια, όπως είπε και ο Μιχάλης Τεζάρης, το πόσο θα αντέξει ουσιαστικά αυτό το εργοστάσιο που έχει παραδοθεί στη φωτιά. Είδαμε λαμαρίνες, είναι πολύ επικίνδυνο ακόμη και για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στο σημείο. Δημήτρη Χατζικόρτσου, να σε βρούμε και πάλι, να μας πεις αν έχουμε κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την ίδια σκληρή εικόνα που αντικρίζαμε και νωρίτερα.
3: Και δεν φαίνεται μέρη τουλάχιστον για τις επόμενες αρκετές ώρες πως θα αλλάξει αυτή η φρικτή εικόνα η οποία αντικρίζουμε. Να σου αναφέρω μόνο ότι για όποιον μας ακούει και έχει κάποιον γνωστό φίλο, συγγενή και μπορεί κάπως να επικοινωνήσει μαζί του, να του γνωστοποιήσει ότι έχει δημιουργηθεί ένα επιχειρησιακό κέντρο στην άνοδο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου. Εκεί υπάρχουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, υπάρχουν άτομα της πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες και αστυνομικοί, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο, είτε παρέχοντας λίγο νερό, είτε κάποιο τρόφιμο, είτε και τη μεταφορά όποιου χρειαστεί, είτε σε κάποιο εφημερεύον νοσοκομείο, είτε κάπου που θα νιώθει πιο ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό να επαναλάβω ότι βρίσκεται αυτό το σημείο στην άνοδο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου. Λέγεται οδός Θεσσαλονίκης, με συγχωρείς. Για όποιον ενδιαφέρεται, από εκεί και πέρα το πύρνο μέτωπο το οποίο σας δείχνει εδώ και αρκετή ώρα ο Σωτήρης Αθανασίου δεν αλλάζει και δεν φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει. Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική, η πυροσβεστική υπηρεσία, με συγχωρείς, πολιτική προστασία, οι εθελοντές, ο Δήμος με συνεργεία του Δήμου, με υδροφόρες που συνεχώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν την ανηφόρα της περιοχής του Ωραιοκάστρου για να προμηθεύονται συνεχώς νερό και να κάνουν όσο περισσότερο. Όσο περισσότερο

0: τις ρήψεις γίνεται με τον επίγειο τρόπο. Δυστυχώς ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά την πιο δύσκολη ώρα και με τις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως ακούσαμε και από τη μετεωρολόγο μας. Ο καιρός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αυτής της πυρκαγιάς. Είναι ανεξέλεγκτος ο άνεμος, δεν κοπάζει με τίποτα και η πυρκαγιά όλο και ξαπλώνεται μέρη.
1: Είναι αυτό που λες, Δημήτρη, ότι ξεκίνησε την ώρα ακριβώς που δεν έπρεπε, γιατί επιχείρησε ένα αεροσκάφος, αλλά για ελάχιστη ώρα δεν μπόρεσε να επιχειρήσει, δεν υπήρχε φως. Αυτό κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ώρες, με το πρώτο φως της ημέρας να επιχειρήσουν και πάλι τα εναέρια μέσα και να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. Ο καιρός δεν βοηθά. Όσο πάμε και προς τον Αύγουστο, θα έχουμε και περισσότερα μελτέμια. Ελπίζουμε να μην ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες εικόνες. Πάντως, Δημήτρη, είναι αυτό που λέγαμε, 6 μποφόρ άνεμοι, βορειοδυτικοί άνεμοι, πάνω από 6 μποφόρ, και για τις επόμενες ώρες δεν θα έχουμε τόσες ρηπές όπως μας ενημέρωσε η μετεωρολόγος μας, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θα συνεχίσει να είναι η δύσκολη κατάσταση, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει στον καιρό κάποια δραματική αλλαγή, θετικά δραματική αλλαγή, να μειωθεί κατά πολύ, δηλαδή να μειωθεί ο αέρας.
2: Και αυτό είναι στο να βάζουν παραπάνω απαγορευμένα στοιχεία, ούτως ώστε να λειτουργήσει ένα deal, ας πούμε, με την Επιτροπή Λογοκρισίας. Δηλαδή, βάζω 10, να κόψει τα 7, να μου μείνουν τα 3. Τυχαία τα λέω τα νούμερα, που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και κάτι επίσης εντυπωσιακό που έδειξε η έρευνα για αυτή την παράσταση, της οποίας βέβαια τα δύο πολύ γνωστά τραγούδια ακούγονται ακόμα, είναι ότι η θεατρική κριτική της εποχής, με τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, ας πούμε, που έχουμε βρει την κριτική του, σε θεατρικούς όρους και σε καλλιτεχνικούς όρους, δεν είχε την ίδια αξία που τις δώσαμε εκ των υστέρων.
3: Κρατήστε το, θα μας το.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Δύσκολη η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης, για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση, και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη κοντά στα σπίτια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούγονται εκρήξεις που πιθανότητα σχετίζονται με επιχειρήσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Στο σημείο υπάρχουν πολλές βιοτεχνίες με έφλεκτες ύλες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβαίνι, επί της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο, απέναντι από το Τιτάν. Με 4 λεωφορεία από το Ίδρυμα θα απομακρυνθούν 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Σαμπελάκια και Κυπουπολή προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριτσόνη Κιλκής, καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Μέσω τυχεία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης της. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρία Τρίτα, φίλοι. Μπήκαμε με μουσική αυτή τη φορά.
1: Ακούσαμε το φίλοι και αδέρφια από το μεγάλο μας τσίρκο, την παράσταση που όλοι αναγνωρίζουμε, είναι μία από τις παραστάσεις που όλοι έχουμε συνδέσει με την δικτατορία, γιατί είχε αυτή τη συσπήρωση του κόσμου, δηλαδή αυτό που περιγράφουν όλοι είναι ότι ήταν μια εμπειρία για το κοινό και για αυτούς που ήταν επί σκηνής.
0: Καλλιτεχνικά υπάρχει μια μουρμούρα όμως,
1: ναι,
0: δεν είναι και πολύ.
1: Υπήρχε μια μουρμούρα, γιατί ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στην κριτική που έχουμε βρει και που έχουμε στο βιβλίο δεν αποτιμά το έργο με τη δύναμη που έχει αποκτήσει το μύθο του αργότερα. Κυρίως για το έργο του Καμπανέλη και για το κείμενο του Καμπανέλη κάνει μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική, ότι πολύ καλώς επανήλθε, αλλά ότι χρησιμοποιεί διάφορα τερτύπια, όπως λέμε στο θέατρο, προκειμένου να συγκινήσει με έναν τρόπο πολύ απλοϊκό. Και αυτό είναι κάτι που επίσης έχει την αξία του, γιατί είναι ένα από τα έργα που για προφανείς λόγους απέκτησε το μύθο του αργότερα, ενώ εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι θα το αποτιμούσαν με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε ο Γεωργουσόπουλος.
0: Η πολιτική του δηλαδή σημασία είναι μεγαλύτερη από την καλλιτεχνική του σημασία και έχει ενδιαφέρον ότι είναι από τα πράγματα που θυμόμαστε, γιατί δείχνει πως προσεγγίζουμε την εποχή εκείνη με σχεδόν μονοσήμαντο πολιτικό τρόπο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε χάσει τη σημασία της καλλιτεχνικής αυτής έκρηξης στην εποχή εκείνη, διότι δεν την αποτιμούμε με καλλιτεχνικούς πολιτιστικούς όρους.
2: Άρα, αντιθέτως, μόνο με αγωνιστικούς, μόνο
0: ακριβώς
2: με αντιστασιακούς και μόνο με πολιτική, ας πούμε.
0: Το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι όπως στην περίπτωση του Μεγάλου Τσίρκου, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικά μέτριο, πολιτικά σημαντικό, και το λέμε ότι είναι σαν να είναι καλλιτεχνικά σημαντικό. Πολλά άλλα έργα που είναι καλλιτεχνικά σημαντικά χωρίς να είναι πολιτικά τα παρουσιάζουμε λίγο ως αντιστασιακά, ενώ δεν είναι. Και πολλά έργα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, είτε υψηλά είτε εμπορικά, που δεν έχουν πολιτική διάσταση, τα αγνοούμε τελείως.
1: Ας πούμε στο θέατρο την περίοδο εκείνη συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές και δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που θα τους έπρεπε. Στεκόμαστε όλοι στο μεγάλο μας τσίρκο, φυσικά στις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου που είχαν την απήχηση στον κόσμο και που είχαν και ένα πολιτικό πρόσημο, αλλά όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στο θέατρο νομίζω ότι είναι άγνωστα. Δηλαδή το ότι γύρισε τελείως η έννοια του θεάτρου και ότι ξεκινάνε να σκέφτονται όλοι με όρους πρωτοπορίας ενάντια στο κατεστημένο, γιατί οτιδήποτε ήταν αντιχουντικό απέκτησε ποιοτικό κριτήριο που αυτή τη φορά δεν είναι απαραίτητα πολιτικό, είναι καλλιτεχνικό. Δηλαδή κάνανε πρωτοποριακά πράγματα ούτως ώστε να στέκονται απέναντι στη χούντα με έναν τρόπο ποιότητας και όχι πολιτικής απαραίτητα.
2: Όπως
1: δημιουργούνται πάρα πολλοί νέοι θίαση του Γιώργου Μιχαηλίδη, το Ανοιχτό Θέατρο, η Στοά του Παπαγεωργίου, θίαση που ξέρουμε δηλαδή μέχρι σήμερα, και πάρα πολλοί άλλοι του Ποταμίτη. Υπάρχει το θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη που κάνει τρομερά πρωτοποριακές παραστάσεις, αλλά και το θέατρο τέχνης, ας πούμε.
2: Παίρνοντας... Με τα οποία θέατρα αυτά θα διασχίσουμε τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, δηλαδή και προχωρημένο 2000, έτσι.
1: Βεβαίως, και ναι, που βάζουν σπόρους πρωτοποριάς που είναι ενεργοί μέχρι σήμερα. Δηλαδή στα έργα που επιλέγουν, στον τρόπο που προσεγγίζονται τα έργα, στους κώδικες υποκριτικής, μπαίνουν τότε. Έχει ξεκινήσει από το 60, έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά για λόγους που βρίσκουμε και που αναλύουμε στο βιβλίο, είναι σαν αυτή η ταχύτητα να αυξάνει με πολύ γρήγορου ρυθμού.
2: Αυτές οι δουλειές διαπνέονται από ιδεολογία, από πολιτική, ή είναι αμυγός έκφραση καλλιτεχνική, κυρία Τρίταφυλλη?
1: Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχε η αίσθηση ότι κάνουμε αντίσταση σε εισαγωγικά, κάνοντας
2: ακόμη και
1: ας πούμε,
2: μετά το τέλος της δικτατορίας.
1: Όχι, μιλάω τώρα για τη δικτατορία, για μέσα στη δικτατορία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε την αγωνία, είναι ολοφάνερη η αγωνία των καλλιτεχνών, όπως την έχουμε και σήμερα, να ακολουθήσουν τα ρεύματα της εποχής. Προσπαθούν να φέρουν την ομαδική σκηνοθεσία, το να αναλύονται τα έργα με ένα διαφορετικό τρόπο, την μπρεχτική προσέγγιση στην υποκριτική.
0: Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μπρέχτ ουσιαστικά μπαίνει στην ελληνική σκηνή την εποχή εκείνη εκδοτικά. Δηλαδή, αν δει κανένας πότε πρωτομεταφράζονται και εκδίδονται τα έργα του Μπρέχτ, είναι τότε. Δηλαδή, βλέπουμε και την πολύ στενή σχέση του εκδοτικού πεδίου με το θεατρικό και μάλιστα ο εκδότης.
2: Δεν πέρασαν από τη λογοκρισία αυτά.
0: Όχι.
1: Παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις, Μπρέχτ. Μπορεί να μην παίζεται ο Αρτουρόουι, ας πούμε, ναι, αλλά παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις. Παίζει τη Μάνα Κουράκη με την Παξινού, που είναι και τελευταία της παράσταση. Δηλαδή μια καταγραφή έργων και με πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Επίσης το θέατρο, αυτό που ανέφερε ο Στάθης για τον Μπρέχτ, που ήταν από το Φίλιππο Βλάχου και τις εκδόσεις Κείμενα που ξεκινάει όλες τις εκδόσεις. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Κέδρος, από το Μουρσελά ξεκινώντας, η Νανά Καλιανέση, ξεκινάει όλη αυτή τη σειρά του να εκδίδονται τα θεατρικά έργα.
2: Την δηλαδή, οποία επιλέγεται την Νανά Καλιανέση, την εκδότρια του Κέδρου, την επιλέγετε σε αυτά τα 10.000 πρόσωπα,
1: ναι,
2: που,
1: σε αυτές τις ψηφίες, στο,
2: τα οποία εσείς προβάλλετε, ας πούμε, ως την καλύτερη εκπροσώπηση ανά χώρο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί κράτησε με ένα τρόπο ζωντανό το σπόρο έργων που ήταν πολύ περίεργο το ότι εκδίδονταν μέσα στην δικτατορία στον Κέδρου, ναι, και μάλιστα ο Κέδρος, όπως υπάρχουν πολλές καταγραφές, πήρε μια μεγάλη όθηση μέσα στην δικτατορία. Εκδίδει το Ρίτσο, ναι, μετά το 70.
2: Αύγουστος του 1969, ο δικτάτορ Γεώργιος Παπαδόπουλος θεμελιώνει την Πανεπιστημίου Πόλης στην τοποθεσία Κουπόνια Ζωγράφου, όπου προβλέπεται να στεγαστούν 25.000 φοιτητές και εγγενιάζει, γράφεται, τα ναυπηγεία ελευσίνας του Ομίλου Τραπεζών Εμπορικής, Ιωνικής, Λαϊκής και Επενδύσεων. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους εξαναγκάζει με αεροπειρατή αεροσκάφος της Ολυμπιακής να προσγειωθεί στον Αυλώνα της Αλβανίας. Οι επιβάτες γυρίζουν σώοι στην Ελλάδα, ενώ οι δράστες παραμένουν στην Αλβανία. Και ενώ η Μαρινέλα θριαμβεύει στις πίστες και ο Διονύσης Σαββόπουλος ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του δίσκο, ο Κώστας Ταχτσής βρίσκεται μόνος στη Μάνη, σε ένα χωριό ξεχασμένο από το Θεό, μισό μίλια από τη θάλασσα, όπως λέει ο ίδιος, όπου τρέφεται με κατεψυγμένα ψάρια και κρέας από κονσέρβα, καθώς τον ταλαιπωρεί η μετάφραση ενός συγγράμματος με τίτλο «Συγκριτικά δοκίμια γύρω από την Αμερικανική ιστορία». Ξέρω τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις, γράφει σε επιστολή του, αλλά για πες το στα ελληνικά. Και από εκεί αρχίζετε και αφηγείστε την ιστορία ενός εμβληματικού μυθιστορήματος, το οποίο μας μαθαίνει τη ζωή αμέσως μετά την κατοχή και τον πόλεμο, που είναι το τρίτο στεφάνι, το οποίο όταν κυκλοφόρησε δεν πούλησε τίποτα, αλλά ξαφνικά πουλάει μες στη δικτατορία.
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του βιβλίου αυτού. Είναι εμβληματικό έργο για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο, το οποίο ανεβαίνει και σε θεατρικές παραστάσεις πολυτακτικά και το βλέπει ο κόσμος πάντα με αστήρευτη σχεδόν αγάπη και ενδιαφέρον. Που όταν πρωτοκυκλοφορεί δεν πουλάει τίποτα. Το βγάζει με δικά του έξοδο Ταχτσής και μάλιστα λέει ότι αναγκάστηκε να αποθηκεύσει τα βιβλία στο σπίτι της μητέρας του, γιατί δεν είχε χώρο αλλού. Η μητέρα του τα πετάει τα περισσότερα, ο ίδιος χαρίζει στον κουρέα του και σε άλλους. Και αυτός μετά φεύγει στην Αυστραλία και θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν θα έχει καμία τύχη. Κάνει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Γιατί ο Ταχτσής ήταν άνθρωπος πολύ κοσμοπολίτης, ήξερε ξένες γλώσσες και είχε επαφές με το εξωτερικό, καταφέρνει να μεταφραστεί το έργο του και στα αγγλικά και στα γαλλικά και να κυκλοφορήσει και στις δύο αυτές χώρες. Με αποτέλεσμα το 1970, όταν δημιουργείται ένας από τους πολλούς νέους εκδοτικούς οίκους που είναι ο Ερμής, ο οποίος ιδρύεται από τον Γάμα Πισαβίδη, η γυναίκα του οποίου είναι η αδελφή του Χρήστου Λαμπράκη. Ένα από τα πρώτα βιβλία που επιλέγουν να εκδώσουν είναι το τρίτο στεφάνι, με ένα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό εξώφυλλο του Φασιανού, το οποίο υπάρχει ακόμα ως εξώφυλλο του βιβλίου αυτού και το οποίο βιβλίο αυτό ξαφνικά σκίζει. Είναι από τα πρώτα best sellers του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Και το ερώτημα που θέτουμε, γιατί όλες αυτές οι βιογραφικές ψηφίδες έχουν και ένα ερώτημα, ένα γρίφο, είναι γιατί τότε μέσα στη Χούντα πετυχαίνει αυτό το βιβλίο και όχι πριν, όταν πρωτοβγήκε. Και η απάντηση που δίνουμε είναι ότι οι άνθρωποι που περιγράφει το βιβλίο, και είναι πρωτοποριακό βιβλίο το τρίτο στεφάνι, γιατί μιλάει μία γλώσσα πάρα πολύ καθημερινή, ενώ καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ βαριά, που είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και το κάνει μάλιστα με τρόπο που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γι' αυτό και ο Ταχτσής παραπονιέται ότι δεν τον παίζουν τα κόμματα της αριστεράς, ενώ αντίθετα προωθούν το ζήτα του βασιλικού και αισθάνεται ο ίδιος πολύ άσχημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος έτσι κάπως πολύ μοναχικός στην πορεία του και πολύ αιρετικός, με αποτέλεσμα να μην είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος, του ρεύματος του αριστερού που κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στην εποχή εκείνη. Οπότε ουσιαστικά η επιτυχία του βιβλίου του έρχεται σε μια εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζεται και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών των αρχών της δεκαετίας του 60 και έχουν γίνει πια μεσαία τάξη. Άρα μπορούν να διαβάζουν τα κουτσομπολιά αυτά, όπως τα αποκαλούν οι κριτικοί του Ταχτσί, που για τους λογοτέχνες της εποχής είναι ένας υποβιβασμός, αν θέλετε, αυτής της υψηλής λογοτεχνίας. Η Έλλη Αλεξίου το αποκαλεί το τρίτο στεφάνι, λέγεται ότι το αποκάλεσε ως κουτσομπολιά γυναικών πάνω από βρωμόνερα και μπουγαδόνερα, και το αποδέχεται με έναν τρόπο που θα ήταν αδύνατο αν δεν είχε εξελιχθεί σε αυτή την καινούρια μεσαία τάξη, που τότε τα βλέπει αυτά τα πράγματα ως νοσταλγικές περιγραφές του παρελθόντος. Ενώ όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο, οι άνθρωποι αυτοί καταρχάς δεν διάβαζαν. Ενώ οι αστεί τα έβλεπαν ως παρακατιανά. Οπότε έρχεται και ευθυγραμμίζεται η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα με το έργο του Ταχτσί. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε.
2: Καθώς λοιπόν συζητούμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, ένας ομότεχνός του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, δηλώνει το 1972 στο Βήμα: «Ο Χατζηδάκης, πιο μπροστά από αυτόν ο Τσαρούχης, ο Ελίτης, ο Εγγονόπουλος, είναι ο κονφερασιέ με την καλή έννοια της ρεμπέτικης μουσικής στην αστική τάξη». Γιατί το λέει αυτό ο Μαρκόπουλος? Έγραφε πιο έντεχνο, πιο ποιοτικό τραγούδι, ας πούμε?
0: Εδώ έχουμε ουσιαστικά τα απόνερα της σύγκρουσης Χατζηδάκη-Θεοδωράκη, που ενώ είναι μεν φίλοι, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε άσπονδοι φίλοι, δηλαδή έχουν και έναν ανταγωνισμό. Ο Χατζηδάκης είναι κομβικό πρόσωπο στην ανάδειξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα, με την περίφημη διάλεξη που δίνει στα τέλη της δεκαετίας του 40 για το ρεμπέτικο τραγούδι, και βέβαια τους δίσκους που κάνει, όπου μεταγράφει τους ρεμπέτικους ρυθμούς σε ένα είδος τραγουδιού πολύ πιο, θα λέγαμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη έντεχνο, πιο υψηλό, ας το πούμε έτσι. Ο Θοδωράκης, που επαναφέρει τον μπουζούκι και το θέτει στο κέντρο, ας πούμε, της μουσικής του δραστηριότητας, που και αυτός περιφρονεί τα ρεμπέτικα πολύ περισσότερο από τον Χατζηδάκη, γιατί τα βλέπει τα ρεμπέτικα ως μέρος μιας λούμπεν κατηγορίας ανθρώπων που δεν είναι η σωστή εκπρόσωπη για την εργατική τάξη. Θεωρεί όμως τον μπουζούκι πολύ σημαντικό λαϊκό όργανο και πιστεύει ότι το λαϊκό τραγούδι έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί συνδέεται με το πνεύμα του λαού. Ενώ αυτά που κάνει ο Χατζηδάκης είναι ελαφρύ τραγούδι, αστικό τραγούδι, άρα όχι τόσο αποδεκτό. Οι επίγονοι του Θεοδωράκη θα κριτικάρουν το Χατζηδάκη για αυτό το πράγμα, ότι κάνει ελαφρό τραγούδι. Και πάντα θα του το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Ο Χατζηδάκης βέβαια αρνείται αυτή την κατηγορία, και θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται και σε μια πολύ άγρια κριτική της πολιτιστικής δημιουργίας της εποχής εκείνης, που θα εκφραστεί ως η κριτική στο λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι? Είναι μια σύνθεση του ελαφρού τραγουδιού με το μπουζούκι. Η Μαρινέλα είναι από αυτούς που το συνδυάζουν, αλλά ο μεγάλος εκπρόσωπος του ελαφρολαϊκού τραγουδίου είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος κάνει τρομερές επιτυχίες στην εποχή εκείνη με στιχουργό συνήθως τον Πυθαγόρα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής είναι το «Κυρία Γιώργενα».
2: Υποτίθεται ότι είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
0: Αστικός μύθος, από ό,τι φαίνεται. Το έγραψε ο Πυθαγόρας για την προσωπική του ζωή. Και υπάρχει μέσα σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών, όπου έχουμε μεγάλη γκάμα από χάλια τραγούδια σε καλά τραγούδια, υπάρχουν μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια που ακούγονται ακόμα και τώρα και στις μέρες μας. Κυρία Γιώργη.

0: Τώρα, πριν κάνουμε τη γέφυρα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον οποίο και αυτόν επιλέξατε σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι μια εμβληματική μορφή σε επίπεδο ποιητού στιχουργού, να μείνουμε λίγο στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος παντρεύει, κυρία Τριανταφύρη, την παράδοση. Ποιο είναι ακριβώς το στίγμα?
1: Καταρχάς, το στίγμα του Νίκου Ξυλούρη, που έρχονται στη Λίδρα και ξεκινάνε όλη αυτή η ιστορία με τις ηχογραφίες των Ριζίτικων και φυσικά το Πότε θα κάνει Ξεστεριά, που γίνεται εμβληματικό τραγούδι της αντίστασης με τη δικτατορία. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρουμε και στο βιβλίο, από μια μαρτυρία, κριτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο την αντίσταση, όπως το λένε. Δηλαδή, βάζει την Κρήτη και όλο αυτό το πολιτισμό, το συνδέει με το χώρο της αντίστασης.

0: Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι και αυτός είναι στο εξωτερικό και γυρνάει και φτιάχνει αυτούς τους εμβληματικούς δίσκους, την Ιθαγένεια, την Θητεία και τα Ριζίτικα. Κάνει και εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι που δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τις Μπουάτ, φτιάχνει αυτό το χώρο, την Λίδρα στη Μπλάκα, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα, συναντιούνται άνθρωποι και είναι ένας χώρος που εκτός από τραγούδια και διασκέδαση αρχίζει και παράγει και σκέψη και στοχασμό. Γιατί ενώνονται σημαντικοί άνθρωποι σε ένα χώρο, φυσικά όχι με απόλυτη ελευθερία, αλλά που νιώθουν ελεύθεροι να σκεφτούν και να προβληματιστούν. Τέτοιοι χώροι υπήρχαν πάρα πολλοί. Αναφέραμε ήδη το Ροντέο λίγο νωρίτερα και το Κύτταρο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Το Χνάρι, οι Ορίζοντες.
1: Τα βιβλιοπολία της εποχής, ο Κάλβος, τα κείμενα. Όλα αυτά συνδέονται με δίκτυα καλλιτεχνών που επικοινωνούν μεταξύ τους και γονιμοποιούν ο ένας τη σκέψη του άλλου. Το πολύ ενδιαφέρον με τον Μαρκόπουλο είναι ότι και αυτός κάνει πρωτοποριακή μουσική, με την έννοια το ότι φέρνει μαζί ρυθμούς και όργανα που μέχρι τότε δεν έχουν συνυπάρξει. Δηλαδή την κριτική λύρα μαζί με την ποντιακή λύρα. Κάνει τέτοιους πειραματισμούς, αλλά οι πειραματισμοί αυτοί δεν είναι στηρωμένοι, επικοινωνούν με τον κόσμο, ο κόσμος τα υιοθετεί και τα τραγούδια του ακούγονται ακόμα και τώρα. Και μάλιστα, αν διαβάσει και τους στίχους, είναι στίχοι πολύ, θα έλεγα, τολμηροί ιστορικά. Δηλαδή, το χρονικό, τι είναι το χρονικό? Όλος ο δίσκος είναι μια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, ιδωμένος από την αριστερή οπτική. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το μυαλό του να ψάξει για να καταλάβει τι θέλει να πει αυτός ο δίσκος. Είναι μπροστά στα μάτια σου. Και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν, αυτό που μας λέει είναι ότι το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται να τα περιορίσει αυτά τα πράγματα. Πιστεύει ότι ενδεχομένως δεν κινδυνεύει από αυτά.
2: Υπάρχει αριστερή επιβολή στο πώς πρέπει να εκφραστούν οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι ενώ υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να περιγραφεί ως αριστερός, είναι ένας λόγος πηγαίος, πολλές φορές αιρετικός μέσα στην αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε και την περίοδο της διάσπασης του ΚΚΕ, όπου εκφράζονται πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται από κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν ατροφήσει, έχουν εξαφανιστεί, διότι τους διέλυσε το καθεστώς.
2: Αυτό θα συμβεί αργότερα στη μεταπολίτευση.
1: Θα επανέλθει. Δηλαδή θα χαθεί, και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτή η ελευθερία που υπάρχει μέσα στο δικτατορικό καθεστώς, με κάποιο τρόπο θα περιοριστεί μετά τη μεταπολίτευση.
0: Το λέει πολύ ωραία αυτό πολλά χρόνια μετά ο Σαββόπουλος το 89 στο Κούρεμα, που περιγράφει την Χούντα που ξέρουμε, που μιλάμε τώρα σε ώρα, που λέει αίμα και αίσθημα ενός κόσμου αυθεντικού. Δηλαδή ότι βάζει τόσο πολύ το στοιχείο της αυθεντικότητας, είναι κάτι που το
1: έχει αυτό το τραγούδι στο Κούρεμα, το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά που είμαστε τότε στη Χούντα που χορεύαμε μπροστά. Δηλαδή χρησιμοποιεί τη Χούντα ως το παράδειγμα αυτού του αυθεντικού κόσμου που μετά χάσαμε. Το οποίο είναι συγκλονιστικό στίχος. Δηλαδή να λες ότι την εποχή της δικτατορίας είχαμε ελευθερία και τώρα στην εποχή της ελευθερίας
2: εκφραζόμασταν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανένας. Και ποτέ δεν αναλύθηκε αυτός ο στίχος με αυτούς τους όρους.

0: το 89 που βγαίνει απέναντι σε όλη την φάση αμπριανισμού της ελληνικής κοινωνίας.
1: Εδώ θα τα πούμε αυτά όταν μιλήσουμε
2: για τους
1: μεταπολίτευση. Γιατί κατηγορούμε τη Χούντα για το kitsch, αλλά το kitsch της εποχής του, της δεκαετίας του 80, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα ήθελα δύο πράγματα να προλάβουμε. Αυτή την ατμόσφαιρα της μπουάτ υπάρχει και σε αυτή την περίοδο στο 70-73, ή είναι κάτι που έχει μείνει στις αρχές του 60?
1: Προφανώς έχει περάσει η ακμή του νέου κύματος. Βέβαια γίνονται πολλά τραγούδια σε ύφος νέου κύματος. Όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή ο Μιχάλης Γιολάρης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια. Συγχρόνως όμως ο Γιάννης Πανός, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, που είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες του νέου κύματος, κάνει μια νέα υπέρβαση και μπαίνει και αυτό στο χώρο του λεγόμενου ελαφρολαϊκού τραγουδιού.
0: Να τον συναντήσουμε την επόμενη φορά με τον Λευθέρη Παπαδόπουλο. Να τον συνδυάσουμε, γιατί είναι στις...
1: Με τον Μάνο Λοΐζο.
0: Σωστά.
1: Και με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
0: Και άφησαν κορυφαία τραγούδια. Σε αυτό το σημείο τότε, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λέει διάφορα εναντίον κορυφαίων και το μετανιώνει αργότερα?
2: Είχε προβληθεί στο φεστιβάλ ο μεγάλος ερωτικός που είχε κάνει ο Παντελής Βούλγαρης.
0: Φεστιβάλ
2: Θεσσαλονίκης, βέβαια. Γίνανε 7, αν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέσα στην δικτατορία. Δηλαδή λειτουργήσε κανονικά. Και έχει φτιάξει το μεγάλο ερωτικό, λοιπόν, αυτήν την ταινία ο Παντελής Βούλγαρης, παρακολουθώντας την ηχογράφηση και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, και φυσικά το απλώνει και σε άλλες θεματικές. Και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία, γιατί προβάλλεται αυτή η ταινία μέσα σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Γιατί δηλαδή ο Παντελής Βούργαρης έχει επιλέξει να κάνει μια όχι πολιτική ταινία, ενώ υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Και υπάρχει όλη αυτή η κριτική του δεύτερου εξώστη και της ακύρωσης, cancel culture που θα λέγαμε σήμερα, του έργου που δεν έχει πολιτική στόχευση. Κάτι το οποίο βέβαια αργότερα πολλοί άνθρωποι από τον δεύτερο εξώστη το μετάνιωσαν, γιατί το κρίνανε φυσικά από τελείως διαφορετική οπτική.
1: Η κριτική που ασκείται τότε στο μεγάλο ερωτικό, το ντοκιμαντέρ του Βούλγαρη για το ομώνυμο έργο του Χατζηδάκη, θα είναι πολύ ακραία, και λέει κάποιος ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτή την κριτική τότε, λέει: «Μου φαινόταν πολύ ακραίο εν μέσω Χούντας, αυτός ο Βούλγαρης δηλαδή, να βγάζει τον μεγάλο ερωτικό. Εχθρευόμουν τη μουσική του ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει αυτό που νιώθαμε όλοι οι άλλοι. Για μας η έκφραση ήταν η δράση, η πάλη, η πολιτική, η αντιχουντική, η αντιδικτατορική δράση. Τώρα, τι να μας πει ο μεγάλος ερωτικός? Το θεωρούσαμε το λιγότερο μια ειρωνία. Ένας άνθρωπος μικροαστός που είναι κλεισμένος στον κόσμο του. Εδώ ο κόσμος χάνεται
0: και μπιπ,
1: λούζεται».
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η αίσθηση, και τον σνομπάραμε και τον περιφρονούσαμε. Οπότε είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο που θα αναδειχθεί αργότερα στη μεταπολίτευση. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά μπορεί να πει κανένας ότι η έννοια της λογοκρισίας στην πράξη δεν ασκείται από το καθεστώς, αλλά ασκείται από αυτές τις ομάδες που θεωρούν ότι η τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένη. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως αν υπάρχει καταπίεση από την πλευρά της αριστεράς. Και ότι δηλαδή...
2: Δεν υπάρχει επίσημη αριστερά, γι' αυτό δεν...
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Οτιδήποτε παράγεται από την τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένο στην προσπάθεια να πέσει η δικτατορία, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης, για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να απομακρυνθούν από το μέτωπο της φωτιάς, η οποία καίει ανάμεσα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις καθώς κτίριο βιοτεχνία, εργοστάσιο και αποθήκη έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Στο σημείο υπάρχουν πολλές βιοτεχνίες με έφλεκτες ύλες. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραιοκάστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα οι 120 μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 28 οχήματα, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δυνάμεις της πυροσβεστικής θα μετακινηθούν προληπτικά και προς το Δερβαίνι για να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστόνη Κυλκής, καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κυλκής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονικής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Αγρεβενά προχώρησαν χθες οι αρχές. Σπίθες προκάλεσαν πυρκαγιά σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση στη θέση Ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνήσει με το Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Την έκπληξη του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε. Ίσως είναι ψεύτικα, δάκρυα πρόσθεσε. Σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην κηδεία, τόνισε: Είναι όλοι εκεί. Με μία μόνο βολή θα μπορούσε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε, δήλωσε. Μέσω τυχαία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8 και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0. Αυτήν την ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού γενικά αίθριος. Προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονομερές καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην Πελοπόννησο με μονομένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
1: Βλέπετε τους χτίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλητο.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινήθηκε προς την περιοχή Φιλοθέ, η οποία εκενώνεται αυτήν την ώρα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στον Σκάι ο δήμαρχος Παύλου Μελά, ο οποίος βρισκόταν σε περιοχή κάτω από τον οικισμό της Φιλοθέης. Τα πύρινα μέτωπα είναι πολλαπλά και μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των ισχυρών ανέμων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Όπως ανέφερε, η φωτιά έχει ήδη φτάσει σε σπίτια. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις, καθώς κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, στο Ωραιόκαστρο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Αγίος Παντελεήμονας στο Ωραιόκαστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα εθελοντές, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί προσαγωγή υπόπτου για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 76 ετών. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, από την οποία πιθανόν προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε και πάλι με την τηλεόραση του Sky για να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της πυρκαγιάς που έχουμε στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης.
1: 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόνων τμήματων και 38 οχήματα και θελοντές οι οποίοι επιχειρούν στην πυρκαγιά, στο ωραίο καστρο. Έχει γίνει απομάκρυνση των κατοίκων από την Ανθούπολη προς την περιοχή Τιτάν. Έχει γίνει η εκένωση του Ιδρύματος Αγίου Παντελεήμονα, 157 άτομα με ειδικές ανάγκες, εκ των οποίων 100 έχουν πάει στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντοξοπούλιο και οι υπόλοιποι 97 έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία. Και επισημαίνω και επαναλαμβάνω πως σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία, σε πολύ με μικρή χρονική απόκληση, έχουν προκληθεί 17 πυρκαγιές. Οπότε υπήρξε και διασπορά δυνάμεων, συν της άλλης, συν των υπολείπων δυσκολιών του αέρα, της έντασης της φωτιάς, υπήρχαν και πολλές εστίες οι οποίες ανάγκασαν τους πυροσβέστες να διαμοιραστούν στα σημεία ενδιαφέροντος. Δυστυχώς, στο μεγαλύτερο σημείο ενδιαφέροντος που είναι αυτή τη στιγμή στο Ρεόκαστρο, δεν μπορούν όλες οι δυνάμεις να πάνε, διότι πολύ απλά υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωοποιρώσεων. Οπότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να παραμείνουν
2: να
1: σε όλες τις
2: επιφυλακή και στις άλλες αιστείες που ξέσπασαν μέσα στη μέρα.
1: Είτε έχουν υπομερικό, είτε έχουν οριοθετηθεί, θα επιχειρούν και αυτοί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
2: Μα το είδαμε, Μιχάλη, νωρίτερα, μέσα σε δευτερόλεπτα, που ξέσπασε ουσιαστικά μια νέα μικρή φωτιά σε ένα σημείο που είχε ήδη καεί, που απλά έγινε μια αναζωπήρωση. Είναι πάρα πολύ, κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απλά.
1: Σαφώς μένει πάρα πολύ εύκολο λόγω του αέρα, κυρίως. Έτσι, ο αέρας αυτή τη στιγμή δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών. Οι αναζωπηρώσεις γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς λόγω της ένδυσης του αέρα. Εκεί που εκτιμάει κάποιος ότι περιόρισε ένα μέτωπο, υπάρχει ισχυρός άνεμος, αναζωπηρώνει και επεκτείνει τη φωτιά, την μεταδίδει πολύ γρήγορα σε άκαυτα σημεία.
2: Μιχάλη, μένεις πάντα μαζί μας. Πάμε και στον Δημήτρη Ασλανίδη, τον Δήμαρχο Παύλου Μελά και πάλι. Κύριε Ασλανίδη, έχουμε κάποιο νεότερο.
3: Ξέρω, ακούστηκε από κατοίκους.
4: Ναι, χαίρετε, δραματικές οι στιγμές. Δεν έχω τι να πω. Ο άνεμος αλλάζει συνεχώς τη φορά του. Είναι ισχυρά τα μποφόρ. 5 μποφόρ, 6 μποφόρ, δεν γνωρίζω πόσο είναι ακριβώς.
2: 6 μποφόρ μας ενημέρωσαν μας και περισσότερα ίσως.
4: Δεν γίνεται. Ο πυκνός καπνός έχει καλύψει τη μισή Θεσσαλονίκη. Τα μέτωπα δεν είναι ένα. Υφίστανται διαρκείς αναζωπηρώσεις. Ένα είναι στην βιοτεχνική περιοχή κάτω από τη Φιλοθέη, στην περιοχή, βιοτεχνική περιοχή της Ευκαρπίας, και η άλλη με το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή της Φιλοθέης. Αυτές οι περιοχές δίπλα στην Εγνατία ουσιαστικά. Διαρκείς αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική τρέχει από την πρώτη στιγμή, αλλά τα επίγεια μέσα μόνα τους δεν επαρκούν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε αέριες ενισχύσεις. Είναι πολύ δραματικές οι στιγμές. Κάνω έκκληση σε όλους, και τους όμορους δήμους και το στρατό ακόμη, με βαρέα οχήματα και με υδροφόρες. Όλοι εδώ, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή αυτή τη στιγμή, όλοι να συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής, την κατάσταση της φωτιάς.
2: Κύριε Ασλανίδη, καταλαβαίνουμε από τον τρόπο που μας μιλάτε ότι εσάς τα λεπτά σας φαίνονται ώρες ολόκληρες, και δυστυχώς μέχρι να σηκωθούν τα εναέρια μέσα το πρωί, έχετε πάρα πολύ δύσκολο δρόμο να διανύσετε μπροστά σας. Έχετε εικόνα για τους κατοίκους, για τα σπίτια? Γνωρίζουμε ότι ένα εργοστάσιο
4: κατοικημένη περιοχή, η φωτιά. Δεν έχω εικόνα, αλλά είναι κρίσιμες οι στιγμές, δραματικές οι στιγμές. Τι να είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Εσείς ζητάτε όσοι μπορούν να σας ενισχύσουν.
4: Οι πάντες, κάνω έκκληση.
2: Είναι μάλιστα.
4: Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ασλανίδη. Πολύ δύσκολες ώρες, κυρίες και κύριοι. Από τις 9 παρά έχει ξεκινήσει αυτή η φωτιά. Δημήτρη Χατζικόρτσου, είσαι και πάλι μαζί μας, μας ακούς? Να μας πεις που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε, μας δίνεις εικόνα.
5: Προσπαθούμε για ακόμη μια φορά να προσεγγίσουμε ένα άλλο σημείο του μετώπου. Είναι τόσα πολλά τα μέτωπα τα οποία έχουν ξεσπάσει και όλα δυστυχώς δυστυχώς ανεξέλεγκτα. Το χειρότερο, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, οι άνεμοι που 4 ώρες μετά από τη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά δεν λένε να κοπάσουν.
2: Δημήτρη, είναι 2 τα μέτωπα.
5: Άλλοτε.
2: Ή και περισσότερα.
5: Είναι 2 τα βασικά μέτωπα. Είναι 2 σίγουρα τα βασικά μέτωπα. Ωστόσο, αυτό που αναφέρατε νωρίτερα και με τον Μιχάλη Τεζάρη είναι ότι υπάρχουν πολλές μικρές εστίες αναζωπήρωσης.
2: Το είδαμε
5: είτε
2: πριν
5: από τις επιχειρήσεις, είτε από τις επιχειρήσεις ακριβώς, είτε από οποιοδήποτε σημείο κάνει μια κλίση ο άνεμος, δίνει μια έντονη όθηση και ξεπηδάει μια πύρινη φλόγα.
2: Εσύ, Δημήτρη...
5: Ανά πάση στιγμή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή...
2: Ναι. Έχετε φύγει από την βιομηχανική ζώνη. Νωρίτερα ήσασταν μπροστά σε ένα εργοστάσιο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Μας δώσετε... Είδαμε την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο που επιχειρούσαν, όπως δυστυχώς βλέπουμε κάθε φορά, με όλες τις δυνάμεις. Τώρα έχετε απομακρυνθεί από εκείνο το σημείο, αν μπορώ να καταλάβω καλά. Βλέπω πως περπατάτε, κινείστε. Ακούμε κιόλας από τη φωνή σου, είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα στο σημείο. Καταβάλλετε κι εσείς πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μας ενημερώσετε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί.
5: Το πιο δύσκολο μέρη είναι η οσμή, είναι το καμένο, είναι το ότι συνεχώς αυτή η πυρκαγιά ανοίγει ένα καινούριο μέτωπο. Αυτό που μας είπανε νωρίτερα οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, αλλά και τα μέλη της πολιτικής προστασίας, είναι ότι ο στόχος μέσα στη νύχτα είναι να κρατήσουν τη φωτιά,
2: εκεί που καίει,
5: να μην επεκταθεί σε περισσότερα σπίτια.
2: Αυτό είναι το θέμα.
5: Να μην καούν περισσότερα σπίτια.
2: Δεν μπορώ να
5: η ερώτησή
2: να
5: μου στο πόσα σπίτια κάηκαν δεν ήταν καθαρή. Φυσικά η απάντηση δεν ήταν καθαρή, γιατί προφανώς δεν μπορούν να έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο ότι έχουν καεί σπίτια.
2: Ναι, είναι.
5: Ελπίζουμε όχι πολλά και ελπίζουμε να αποτραπεί το να καούν περισσότερα. Κατά τα άλλα, μας διαβεβαίωσαν με λύπη τους δυστυχώς ότι αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει σήμερα στο Ρεόκαστρο δεν πρόκειται να σβήσει αυτή τη νύχτα. Θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το πρωί, ευελπιστώντας τα εναέρια μέσα που θα σηκωθούν από την πρώτη ανατολή του ηλίου να συνδράμουν με κάθε τρόπο και να σβήσει όσο πιο άμεσα. Από εκεί και πέρα η καταγραφή των ζημιών, των καταστροφών, ξέρουμε όλοι θα είναι τεράστια, όμως δεν θέλουμε να έχουμε καμία ανθρώπινη απώλεια. Αυτό είναι το βασικότερο.
2: Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι εικόνες, Δημήτρη, και μίλησες και για οσμή. Δεν καίγεται μόνο δάσος, που όχι ότι θα ήταν ευχάριστο να καιγόταν μόνο δάσος, μακάρι να μην καιγόταν τίποτα, αλλά έχουν παραδοθεί στις φλόγες και επιχειρήσεις που καίγονται υλικά, πλαστικά, χαρτιά, λαμαρίνες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Επομένως, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δημιουργείται μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και από τους καπνούς, αλλά και από όσα βγαίνουν ουσιαστικά από την φωτιά.
5: Σας δείξαμε και νωρίτερα, μέρη με την βοήθεια του Σωτήρη Αθανασίου, μια επιχείρηση η οποία ενώ κάηκε η πρόσωψή της, μέσα είχε μείνει σχεδόν άθικτη. Σε όσο καλή κατάσταση μπορεί να είναι μια επιχείρηση από όλη αυτή την πύρινη λάλαπα που έχει συσπάσει.
2: Και
5: οι πυροσβέστες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν κι άλλες τις επιχειρήσεις. Αλλά είναι πάρα πολλές. Και μία που μπορεί να καίγεται, μπορεί να έχει εκατοντάδες υλικά μέσα και να μην σταματούν με τίποτα. Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο όπου ήμασταν νωρίτερα με τον Σωτήρη Αθανασίου και βλέπαμε εκείνη την πύρινη λέλαπα. Την επιχείρηση που καιγόταν. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε φωτιά. Το εάν κάει και ολοσιερός ή αν σε συνδυασμό με τη συμβολή της πυροσβεστικής γλίτωσε κάτι, αυτό θα το δείξει το πρώτο φως της ημέρας. Ωστόσο, βλέπετε στο βάθος.
2: Είμαστε ότι δηλαδή είναι πολλά στο σημείο που ήσουν στην αρχή
5: σημείο
2: της σύνδεσης, για να καταλάβουμε σωστά. Δηλαδή,
5: ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε στο σημείο που βλέπουμε νωρίτερα.
2: Ναι. Αριστερά τη οθόνη, συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, βλέπαμε το τι συνέβαινε νωρίτερα. Δεξιά είναι το σημείο που βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή. Είναι ζωντανή η εικόνα. Βλέπουμε σαφώς πως έχει κατά κάποιο τρόπο μειωθεί η φωτιά. Παρ' όλα αυτά, το κόκκινο σκηνικό γύρω-γύρω από τη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς.
5: Όχι, βλέπουμε ότι ακριβώς ότι σε αυτή την επιχείρηση πλέον δεν υπάρχει φωτιά. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει φωτιά γιατί την έσβησαν οι πυροσβέστες. Ναι, αφενός αυτό. Αλλά αφετέρου μπορεί η φωτιά και η τόσο ισχυρή πυρκαγιά που έκαιγε τόση ώρα να έκαψε ολοσχερός πλέον την επιχείρηση και φυσικά να ακολούθησε και η συνδρομή της πυροσβεστικής για ό,τι μπορούσε να σώσει, αλλά ήταν πλέον αργά. Βλέπουμε ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στο μακρινό πλάνο που θα σας δείξει ο Σωτήρης Αθανασίου. Εκεί συνδράμουν, πιθανότατα σε κάποια άλλη επιχείρηση. Γενικότερα για τον κόσμο που δεν έχει εικόνα της περιοχής, όλο το κάτω μέρος, όλο το μέρος που είμαστε εμείς με τον Σωτήρη Αθανασίου και κάτω είναι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις με όλων των ειδών τα υλικά όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα. Από αλουμίνια μέχρι πλαστικά, μέχρι όλα τα υλικά τα οποία είναι έφλεκτα και μπορούν να καίγονται για ώρες. Γι' αυτό ανέφερε νωρίτερα την επιχείρηση που βγήκε εν μέρη αλόβητη από αυτή την πυρκαγιά, γλιτώνοντας από τους πυροσβέστες. Είναι δύο αυτές οι επιχειρήσεις και κάνουν προσπάθεια να είναι κι άλλες.
2: Ο ένας στόχος είναι αυτός.
5: Ακριβώς. Ο ένας στόχος είναι αυτός. Ο άλλος και βασικότερος είναι οι περιουσίες των ανθρώπων. Να προσπαθήσουν να διαφυλάξουν όσες περισσότερες περιουσίες πολιτών του Ωραιοκάστρου, των περιοχών της Ανθούπολης και της Φιλοθέης μπορούν. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το πρωτεύον πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ανθρώπινη ζωή. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές και η ασφάλεια των πολιτών.
2: Με όσους δημάρχους, με όσους εθελοντές, με όσους έχουμε μιλήσει, πάντως, Δημήτρη, όλοι ζητάνε να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όλοι ανάστατοι, εννοείται. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Μιλάμε για ένα μέτωπο χιλιομέτρων που. Από ό,τι φαίνεται δεν πάει προς το καλύτερο η κατάσταση, είναι όλο και πιο δύσκολη. Τώρα είναι αυτό που λες και εσύ στο σημείο, ναι, ότι ίσως τα έκαψε όλα και δεν έμεινε κάτι άλλο να κάψει.
5: Ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Από εκεί πέρα να σου πω ότι λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει μετατραπεί σε ένα επιχειρησιακό σημείο ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος που καταλήγει όλη αυτή η πύρνη Λέλαπα και υπάρχει η ενημέρωση από το ΕΚΑΒ που ήρθε μόλις στα χέρια μας και περιγράφει ότι το ΕΚΑΒ τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, οχήματα με διασώστες και ιατρούς υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδος.
2: Επίσης, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν αναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να έχουν το οτιδήποτε.
5: Ακριβώς.
2: Να είναι έτοιμοι να συνδράμουν.
5: Συνεχίζει η ανακοίνωση και περιγράφει για το πλαίσιο της επιχείρησης εκένωσης του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονος, η οποία ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μεταφέρθηκαν προς το 424 στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 29 φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή, ασθενοφόρων οχημάτων του 424, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό αφορά τους ανθρώπους που αναφέραμε νωρίτερα, τους ανθρώπους με προβλήματα που μεταφέρθηκαν ευτυχώς καλά στην υγεία τους.
2: Ευτυχώς είναι.
5: Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του ΕΚΑΒ διεκόμισε επίσης το 424 ένα πυροσβέστη με αναπνευστικά προβλήματα. Λέμε εξ αρχής και εδώ και αρκετές ώρες για αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τον αναπνέουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύ υψηλό το θερμικό φορτίο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. Ενώ ολοκληρώνει το ΕΚΑΒ λέγοντας πως παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων, εφόσον αυτό απαιτηθεί στο πλαίσιο της διεπηρεσιακής συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από το ΕΚΑΒ πριν από λίγα λεπτά μέρη.
2: Είναι όλοι σε ετοιμότητα, Δημήτρη, αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Εκτός από ετοιμότητα, δηλαδή εκτός από όσους επιχειρούν, όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ετοιμότητα. Είτε μιλάμε για πυροσβεστική, είτε μιλάμε για το ΕΚΑΒ, είτε μιλάμε για την αστυνομία, είτε μιλάμε για εθελοντές. Όλοι είναι σε ετοιμότητα. Όλοι φαντάζομαι προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να βοηθήσουν και πολλές φορές ο ένας τρόπος για να βοηθήσεις είναι απλά να απομακρυνθείς από το σημείο που κινδυνεύει ουσιαστικά. Δηλαδή μόνο και μόνο όταν τους λένε ότι πρέπει να απομακρυνθούν από κάποιο σημείο και οι άνθρωποι το κάνουν, με τον τρόπο αυτό βοηθούν όλους τους υπόλοιπους να επιχειρήσουν εκεί. Και επειδή λέμε τόση ώρα ότι σίγουρα δεν μπορούν να σβήσουν αυτή τη φωτιά, τουλάχιστον να την περιορίσουν σε όποιο βαθμό μπορούν να την περιορίσουν ή τουλάχιστον να μην επεκταθεί παραπέρα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω όλες αυτές τις ώρες εσείς τα βλέπετε καλύτερα, είστε εκεί. Εμείς απλά ό,τι καταλαβαίνουμε από εδώ που βρισκόμαστε είναι ότι μιλάμε για μια φωτιά που δεν μπορεί να ανακοπεί με τίποτα χωρίς την συμβολή των εναέριων μέσων το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, με το φως του ήλιου, Δημήτρη.
5: Και για να αντιληφθεί κάποιος το πόσο δύσκολη είναι αυτή η πυρκαγιά, γιατί λέμε και ξαναλέμε για τα εναέρια μέσα και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, υπό αυτούς τους πολύ ισχυρούς ανέμους, θα ήταν και πάλι πολύ δύσκολη η κατάσβεση. Δεν σημαίνει ότι με το που σκουθούν τα εναέρια θα σβήσει. Ωστόσο, είναι μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια. Είναι μια λύση η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και αφορά κυρίως και τις περιουσίες αλλά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, ελπίζουμε να κοπάσουν κάπως οι άνεμοι. Το έχω πει εκατοντάδες φορές και το ευχόμαστε, γιατί κάθε ρηπή του ανέμου είναι όλο και πιο έντονη.
2: Δημήτρη, βλέπουμε τώρα που σα δείχνει ο Σωτήρης Αθανασίου. Συγγνώμη που σε διακόπτω, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας τι βλέπουμε από αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την κατεύθυνση των ανέμων, το κόκκινο βόρειο άνεμη, βόρειο-δυτική άνεμη, ταχύτητας 6 μποφόρ, σπρώχνουν τη φωτιά στη Φιλοθέη και στη Γαλήνη αυτή τη στιγμή. Η ομάδα Προμηθέας μας έχει δώσει αυτόν τον χάρτη που βλέπουν τώρα οι τηλεθεατές μας. Δημήτρη, συγγνώμη που σε διέκοψα, συνέχισε αυτό που μας έλεγες.
5: Και είναι αυτός ο χάρτης απολύτως αντιπροσωπευτικός, γιατί κάθε ρηπή του ανέμου προκαλεί πραγματικά ένα τριχύλα, γιατί βλέπεις πύρνες γλώσσες να πετιούνται από οποιοδήποτε σημείο, όσο παράλληλα και να πάει ο Σωτήρης Αθανασίου, όσο και να τραβήξει την εικόνα του, αυτή θα παραμείνει ίδια.
2: Είναι καμένα αυτοκίνητα αυτά που βλέπουμε.
5: Μαύρο. Ακριβώς. Εδώ ήταν η πιθανότητα οχήματα τα οποία υπήρχαν στην επιχείρηση. Ήταν σταθμευμένα. Είμαστε δίπλα αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση που σας δείξαμε νωρίτερα ότι κάτι διασώθηκε. Ωστόσο, τα οχήματα που υπήρχαν απ' έξω, τα οποία πιθανότητα ήταν επιχειρησιακά οχήματα των ανθρώπων που δούλευαν εδώ,
2: αυτά έχουν καταστραφεί,
5: ολοσχερώσει. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Και όσο προχωράμε, θα δούμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα καμένα αντικείμενα. Ό,τι υπήρχε στους άβλους χώρους των επιχειρήσεων, καταλαβαίνεις, Μέρη, ότι ήταν αδύνατο να αποτραπεί από το να καούν.
2: Ναι, Δημήτρη, η εικόνα μιλά από μόνη της. Βλέπουμε τις τάχτες. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εκτός από το ότι βλέπουμε τη φωτιά, ότι βλέπουμε τα καμένα αυτοκίνητα, ότι βλέπουμε όλες τις εικόνες που όλες αυτές τις ώρες μας περιγράφεις εσύ, βλέπουμε και τη στάχτη που κινείται γενικότερα στην ατμόσφαιρα και κάνει πολύ δύσκολο και το δικό σας έργο, φυσικά, και των πυροσβεστών και όσους επιχειρούν άμεσα στο σημείο.
5: Και αν αυτή η εικόνα των καμένων οχημάτων μας κάνει να σφίγγουμε την καρδιά μας και να λυπούμαστε βαθιά για αυτή την θλιβερή εικόνα, σκεφτόμαστε την εικόνα που μπορεί να αντικρίσουμε αύριο με τις επιχειρήσεις που θα έχουν καεί ολοσχερώς και δυστυχώς και με κάποιες οικίες, με τους ανθρώπους που θα δουν κάποια από τα σπίτια τους, ελπίζουμε να είναι ελάχιστα, μακάρι να μην ήταν κανένα, που θα τα δουν κατεστραμμένα. Όμως ξαναλέω ότι ακόμη και σε αυτή την χειρότερη περίπτωση που κανένας δεν έφυγε να επιβεβαιωθεί, το σημαντικότερο πάνω από αυτά είναι το να είναι αυτοί οι άνθρωποι ασφαλείς. Μας έλεγαν νωρίτερα οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, γιατί λέμε συνεχώς για τους ανθρώπους, αλλά είναι και κάποιοι άλλοι φίλοι μας που είναι στην ίδια κλίμακα πολλές φορές με τους ανθρώπους, για τους μικρούς φίλους μας, τα ζώα. Και μας έλεγαν για μια επιχείρηση που ετοιμαζόντουσαν να ξεκινήσουν για τη διάσωση ενός σκύλου που έχει μείνει εγκλωβισμένο μέσα σε ένα σπίτι το οποίο καίγεται.
2: Και πολύ κατάφερε, καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό, Δημήτρη.
5: Ωστόσο, το σκυλάκι έχει μείνει εκεί.
2: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό, Δημήτρη, γιατί αλήθεια είναι όλο το βράδυ δεν το έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κουνάμε το δάχτυλο βέβαια σε κανέναν, αλλά τους μικρούς μας φίλους πρέπει να τους παίρνουμε μαζί μας. Βέβαια καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές πάνω στον πανικό κάποιοι δεν το κάνουν από κακία, μπορεί να ξεχαστούν, μπορεί το οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να μπούμε εύκολα στη θέση αυτών των ανθρώπων, πώς αισθάνονται όταν βιώνουν τέτοιες στιγμές. Παρ' όλα αυτά, το λέμε αυτή τη στιγμή και καλά κάνεις και το επισημαίνεις και το επαναλαμβάνουμε, να έχουμε την προσοχή μας στα ζωάκια, είναι και αυτά ανήμπορα ουσιαστικά. Αν δεν τα βοηθήσουμε εμείς, είναι πολύ δύσκολο και αυτά να επιβιώσουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ετοιμαζόταν, όπως μας είπες εσύ, μια επιχείρηση. Έχουμε εικόνα αν το απεγκλώβησαν ουσιαστικά το ζωάκι, αν πήγαιναν προς τα εκεί.
5: Θα έχουμε ενημέρωση μέσα στην επόμενη λίγη ώρα. Πιστεύω, καταλαβαίνουμε ότι και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, γιατί ήταν ένας χώρος σαν αποθήκη, σαν σπίτι, δεν είχε διευκρινίσει ακριβώς από τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας και αυτοί ήθελαν να φτάσουν στο σημείο για να δουν το τι εικόνα θα συναντήσουν. Παρόλα αυτά είναι αξιέπαινο και αξιέπαινοι αυτοί οι άνθρωποι που ενώ εδώ και σχεδόν 5 ώρες δίνουν μια τεράστια μάχη και αυτοί μαζί με τους πυροσβέστες για να περιορίσουν τη φωτιά, για να δουν για εγκλωβισμένους ανθρώπους, για να σώσουν ό,τι σώζεται, δεν ξεχνούν έστω και αυτή την ώρα τα μικρά σκυλάκια, τα μικρά γατάκια, τους φίλους μας, τους οποίους μπορεί να μας χρειάζονται και αυτοί, γιατί μας στηρίζουν στα εύκολα, αλλά πρέπει και εμείς να τα στηρίζουμε και στη δύσκολη στιγμή.
2: Ακριβώς, και είναι πάντα πολύ συγκινητικές οι εικόνες που αντικρίζουμε όταν βλέπουμε να διασώζουν ζωάκια, και έτσι ελπίζουμε να γίνει και σήμερα και για το σκυλάκι που μας λες. Εννοείται ότι προέχει να πάνε εκεί να κάνουν την επιχείρηση να το σώσουν το ζωάκι και μετά μπορούμε να ενημερωθούμε κι εμείς όταν θα είναι όλα καλά. Πρώτα προέχει η επιχείρηση. Εσύ τώρα, Δημήτρη, συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πλάνα που μας μεταδίδεις εδώ και αρκετές ώρες. Έχω χάσει νομίζω λίγο την αίσθηση του χρόνου αυτή τη στιγμή. Είσαι πολλή ώρα μαζί μας. Βλέπουμε όμως αυτό που συνεχίζουμε να βλέπουμε τόσες ώρες. Ένα κόκκινο φόντο. Δεν βλέπουμε κάποια καλύτερη εικόνα.
5: Καταλαβαίνουμε ότι η νύχτα δυστυχώς κάνει ακόμη πιο τρομακτική την εικόνα. Τώρα σας δείχνει ο Σωτήρης Αθανασίου μία ακόμη εστία φωτιάς που ξεπετιέται μέσα από ένα χανές τοπίο, ένα σκοτεινό τοπίο.
2: Και φαίνεται μία πολύ δυνατή ξαφνικά φωτιάς.
5: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τις ρηπές του ανέμου. Για τις ρηπές του ανέμου. Αλλάζει συνεχώς η φορά του ανέμου. Είναι πολύ δυνατός ο βοριάς που πνέει αυτή τη στιγμή, εδώ και τόσες ώρες.
2: Εκεί είναι η βιομηχανική ζώνη. Εκεί
5: ψηλά υπάρχουν και σπίτια. Εκεί ψηλά που σας δείχνω στο Αθανασίου υπάρχουν και οικίες. Τώρα το εάν είναι κοντά κάποια οικία ή κάποια βιομηχανική ζώνη από το σημείο που βρίσκομαι εγώ,
2: δεν μπορούμε να
5: έχω καθαρή εικόνα. Όμως νωρίτερα, όταν προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε στην αρχή που είχε ξεσπάσει το πύρινο μέτωπο το σημείο, είχαμε δει και οικίες. Αλλά σε όλο το παράλληλο, σε όλο το μήκος που σας δείχνω Σωτήρης Αθανασίου, βλέπουμε αυτό το τεράστιο πέπλο καπνού. Βλέπουμε τα πυροσβεστικά στο δεξί μέρος, οι οποίοι επιχειρούν, οι πυροσβέστες, για την κατάσβεση σε κάποια επιχείρηση. Αλλά είναι τόσα πράγματα τα οποία κρύβονται πίσω από την πυκνή βλάστηση που έχουμε μπροστά μας, και ο καπνός και οι φωτιές που ξεπηδούν από πίσω μας κάνουν να φοβόμαστε για το χειρότερο. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να σας δείξει ο Σωτήρης. Σωτήρη, έχουμε και στην ευθεία μας ακόμη ένα μέτωπο το οποίο φαίνεται πως φουντώνει, τουλάχιστον από τον άνεμο προϋπήρχε αυτό το μέτωπο, όμως φουντώνει περισσότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και όση ώρα κοιτάμε δημιουργούνται τέτοιες μικρές ή και μεγάλες, τουλάχιστον μικρές φαίνονται από εδώ, αλλά εξελίσσονται σε μεγάλες εστίες πυρκαγιάς σήμερα.
2: Έχει γίνει ουσιαστικά η νύχτα μέρα κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουμε ένα κόκκινο τοπίο. Εμείς βλέπουμε πάρα πολλά μέτωπα. Ένα ενιαίο μέτωπο είναι βασικά, αλλά βλέπουμε να ξεπηδάνε φλόγες έντονες από πολλά διαφορετικά σημεία. Μιλάμε για 2 μέτωπα, μας είπε και ο Μιχάλης Τεζάρης και εσύ. 2 μέτωπα, πολλά χιλιόμετρα. Το κύριο μέτωπο κατευθύνεται προς την Ευκαρπία και φυσικά δίνεται η μάχη για να είναι και ανοιχτός ο δρόμος. Πάμε και πάλι, Δημήτρη Χατζικόρτσου, σε κρατάμε μαζί μας. Πάμε και πάλι στον Πέτρο Μενεξέ από την εθελοντική ομάδα ΣΥΚΕΟΝ. Κύριε Μενεξέ, καλησπέρα και πάλι. Πού βρίσκεστε, να μας πείτε τι πληροφορίες νεότερες έχετε να μας δώσετε.
6: Καμμένουν οι καταστάσεις όπως είναι. Έχει ισχυρούς ανέμους. αρκετές εστίες, έχουν καεί και οχήματα.
2: Είδαμε και εμείς, κύριε Μενεξέ, στις εικόνες μας πριν από λίγο, στην εικόνα που μας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Είδαμε έξω από μια επιχείρηση, αν μέτρησα καλά, ήταν πάνω από 5 οχήματα. Πρέπει να ήταν τα οχήματα της επιχείρησης. Από εκεί και πέρα, μιλάμε και για τον οικισμό, τι γίνεται.
6: Και εργοστάσια έχουν καεί. Δυστυχώς η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη.
2: Είναι το λίγο, νομίζω το λέτε κι εσείς συγκρατημένα. Φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
6: Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
2: Τι να πείτε κι εσείς. Συνεχίζετε να επιχειρείτε, μου είχατε πει νωρίτερα ότι ήσασταν πολλοί άνθρωποι που επιχειρείτε εκεί στο σημείο.
6: Συνεχίζουμε να είμαστε τα άτομα. Έρχονται και ενισχύσεις κι άλλες από την προσδοσία, από ό,τι ακούω και μέσω της επικοινωνίας.
2: Εσείς έχετε δει με τα μάτια σας καμένες επιχειρήσεις ή κάποιο ή ελπίζουμε να μην έχετε δει, αλλά καμένες επιχειρήσεις, καμένο σπίτι, κάτι τέτοιο?
6: Είδαμε μια επιχείρηση που και εγώ ήταν εκεί πέρα, και όπως και πιο μπροστά από πιο νωρίς που ακούστηκε ότι και εγώ ήταν εργοστάσιο με ξυλία, αλλά δεν ήμασταν αλλού, επιχειρούσαμε σε άλλα σημεία.
2: Ναι, έχουμε ακούσει και για εργοστάσιο με λάδια. Μου είπατε, αν άκουσα καλά, ξυλίας.
6: Ναι, το εργοστάσιο της ξυλίας ήταν από στην αρχή κιόλας. Και μετά πιο κάτω, όπως λέτε, ήταν και το εργοστάσιο με τα λάδια που κάνει την ανακύκλωση.
2: Και μάλιστα είχαμε συνδεθεί και μιλούσαμε με κάποιους πυροσβέστες. Μιλούσε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου με κάποιους πυροσβέστες, ο δημοσιογράφος μας εκεί, και μας είχαν πει ότι είχαν καταφέρει μέχρι εκείνη την ώρα να σώσουν ουσιαστικά δύο εργοστάσια. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για μια περιοχή, αν καταλαβαίνουμε σωστά, που είναι μια βιομηχανική ζώνη κατά κάποιο τρόπο. Είναι πολλά εργοστάσια κοντά το ένα με το άλλο.
6: Έχει και εργοστάσια, αλλά έχει και αρκετά σπίτια. Έχει και εργοστάσια και σπίτια.
2: Είναι αναμειγμένα δηλαδή, και που βλέπουμε εμείς τα εργοστάσια, ναι. Για να καταλάβουμε, όσοι δεν γνωρίζουμε την περιοχή, μπορεί κάπου εκεί κοντά να είναι και σπίτια δηλαδή.
6: Μάλιστα. Έχει και σπίτια και εργοστάσια παραδίπλα.
2: Έχετε καταλάβει αν έχουν μειωθεί καθόλου οι άνεμοι, αν μπορεί κάπως...
6: Αυτό τώρα, επειδή επιχειρούμε και συνέχεια η φωτιά, είμαστε δηλαδή μέσα κοντά στο μέτρο που λένε, στα 2 μέτρα να επιχειρούμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα.
2: Είναι άλλο το κλίμα εκεί πέρα. Εμείς βλέπουμε και εικόνες νωρίτερα από επιχειρήσεις που είχαν παραδοθεί στις φλόγες. Βλέπουμε και την τωρινή εικόνα που μας μεταδίδει ο Δημήτρης Χατζικόρτσου με τον Σωτήρη Αθανασίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα πρώτα απ' όλα για εσάς, κύριε Μενεξέ, που είστε εκεί.
6: Πάρα πολύ δύσκολη, φυσικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί σας είπα και όπως μιλήσαμε και πριν, με τους ανέμους που υπάρχουν είναι δύσκολη η κατάσταση να μπορέσει να κάνεις κατάσταση.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 9 χθες το βράδυ και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Φιλοθέη και Γαλήνη, τα οποία κενώθηκαν, ενώ νωρίτερα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος βρισκόταν σε περιοχή κάτω από τον οικισμό της Φιλοθέης, τα πύρινα μέτωπα είναι πολλαπλά και μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των ισχυρών ανέμων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβασης. Όπως ανέφερε, η φωτιά έχει ήδη φτάσει σε σπίτια. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και αναχώματα με βαρέα οχήματα, ώστε να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις, καθώς κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια, ενώ έχουν παραδοθεί στις φλόγες και οχήματα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραιόκαστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 οχήματα πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα εθελοντές, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δυνάμεις της πυροσβεστικής θα μετακινηθούν προληπτικά και προς το Δερβαίνι για να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί προσαγωγή υπόπτου για την εκδήλωση της πυρκαγιάς έπειτα από άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και των Ανακριτικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 76 ετών. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, από την οποία πιθανόν προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Ο 76χρονος οδηγείται για περαιτέρω έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επηρεία ουσιών κατά τον χρόνο του περιστατικού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να μην ήταν σε νυφάλια κατάσταση, στοιχείο που επίσης διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκη και Κηπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτοβλιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί ιατροί είχαν διαφωνίες με τον Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μία γενική και μία αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Μεσοδοχεία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8 και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0. Αυτήν την ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιεξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε και πάλι με την τηλεόραση του Sky να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το ανεξέλεγκτο μέτωπο της φωτιάς που έχουμε στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης.
0: Το πέρασμά της, γι' αυτό ακριβώς και τώρα έχει πέσει ένα ιδιαίτερο βάρος στα οχήματα, στα βαριά οχήματα, προκειμένου να ανακόψουν τη φωτιά με τη δημιουργία ζωνών, αλλά επαναλαμβάνω, σε ένα μέτωπο φωτιάς που φτάνει τα 5 χιλιόμετρα με τεράστιο θερμικό φορτίο, ανέμους που πνέουν άνεμοι της τάξης των 5-6 μποφόρ, με δασική έκταση, μεικτή βλάστηση, δάσος, σπίτια, αντικείμενα, υλικά, διάφορα χημικά και μη, δεν μπορεί να...
2: Δεν
0: είναι εύκολη αντιμετώπιση. Και εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα στροβιλισμού στο αριστερό μέρος της οθόνης, όπως τώρα δείχνουμε εδώ στο σκάι, όπως έπρεπε από λίγο, πώς ο αέρας μεταδίδει τη φωτιά, την ανεβάζει στον αέρα ψηλά και στη συνέχεια αυτή η φωτιά υπάρχει διασπορά της φωτιάς, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ οι φλόγες, κοιτάξτε πόσο κοντά φτάνουν στα σπίτια. Δυστυχώς.
3: Κυρίες και κύριοι, όπως θα έχετε καταλάβει, ο Sky 100,3 έχει ανατρέψει το πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει δεδομένη στιγμή.
3: Στην ουσία,
0: αν
3: δηλαδή,
0: είναι ένα,
3: δεν ακούτε εκπομπές σε δεύτερη μετάδοση.
0: Έχουμε τροποποιήσει
3: το πρόγραμμα εξαιτίας αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, της πύρινης κόλασης που ζει δυστυχώς για ακόμη μια φορά η χώρα μας, για ακόμη μια φορά η Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι στην ευρύτερη περιοχή όπου εκδηλώθηκε σήμερα πυρκαγιά, είχαμε και τους δύο νεκρούς πριν από λίγες ημέρες, πατέρα και κοντά στο ωραίο κάστρο. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι δοκιμάζονται για δεύτερη φορά μέσα σε πολύ λίγες ημέρες με πραγματικά μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, διάσπαρτες εστίες με τους πυροσβέστες να μην έχουν τη βοήθεια των εναέριων μέσων και την πυρκαγιά να σέρνεται γύρω από σπίτια και εργοστάσια. Πάρα πολλές οι ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια, πάρα πολλές οι ζημιές που έχουν υποστεί τα εργοστάσια. Υπάρχουν εντολές εκένωσης, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να εφαρμοστούν κιόλας, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να καταλήψουν τις περιουσίες τους. Πριν από λίγο να σας δώσω την τελευταία ενημέρωση για να επιστρέψουμε στο Μιχάλη Τεζάρε και στους δημοσιογράφους του Sky, οι οποίοι καλύπτουν την πυρκαγιά και σας μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις. Πριν από λίγο εκδόθηκε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι για το θεραπευτήριο, το ακούσατε λίγο πριν, είναι για το θεραπευτήριο Άγιος Παντελεήμων στο Αραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης που εκενώθηκε και λέει ότι ολοκληρώθηκε η όλη επιχείρηση χωρίς κανένα πρόβλημα, εντός πολλών εισαγωγικών χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για άτομα μεγάλης ηλικίας και με αρκετά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. 97 πήγαν στο Κονταξοπούλιο και 56 στο 424 το στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οπότε είμαστε εδώ μαζί σας και συνεχώς παρακολουθούμε την όλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και την εξέλιξη του μετώπου. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τα ζώα τα οποία ενδεχομένως έχουν εγκλωβιστεί μέσα στις φλόγες, όπου είναι δυνατόν βέβαια να γίνει αυτό, διότι μέσα σε αυτή την κατάσταση και τα ζώα πανικοβάλλονται, προσανατολίζονται, φοβούνται και πολλές φορές εγκλωβίζονται.
2: Μπορούν να πάνε και προς τα πάνω.
0: Να κάνουν τη ζωή τους και αυτά τα ζωντανά και είναι πραγματικά κρίμα, είναι άδικο, διότι αυτά μας συντροφεύουν πάντα, ενώ εμείς σε πολλές περιπτώσεις δεν τα συντροφεύουν όταν μας έχουν ανάγκη. Είναι γι' αυτό μια παράμετρος την οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτά τις δύσκολες συνθήκες. Το δεδομένο είναι πως αυτή η φωτιά, όπως λέγαμε εδώ και ώρα, δυστυχώς βεβαιωνόμαστε, καμία αξία αυτό, μακάρι να έσβηνε τώρα, αλλά δεν μπορεί να σβήσει ένα μέτωπο 5 χιλιόμετρων μέσα σε αυτές τις συνθήκες, με δασική έκταση, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις, σπίτια, καμένα πολλά αυτοκίνητα, με εκρήξεις οι οποίες γίνονται συνεχώς, δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον.
2: Και δυστυχώς, Μιχάλη, είναι μόνο 1:10 η ώρα και έχουμε ακόμη... Αυτό ακριβώς, έχουμε πάρα πολλές ώρες.
0: Και καταλαβαίνουμε πώς θα μπορεί να εξελιχθεί αυτό το εφιαλτικό βράδυ για τους κατοίκους του ωραίου κάστρου. Κοιτάξτε ο άνεμος πόσο ισχυρός είναι, πόσο δυνατός είναι και πώς θα περιορίσει τη φωτιά. Στο αριστερό μέρος είναι ο άνεμος ο οποίος χτυπάει επάνω στο καρεστραμμένο όχημα, στην τέντα του καρεστραμμένου οχήματος, και δεξιά είναι το πύρινο μέτωπο και το θερμικό φορτίο που μεταφέρει και η μεγάλη διάσταση που έχει λάβει πλέον που έχει λάβει η φωτιά, γιατί από την αρχική της, από σε πρώτο επίπεδο ήταν ήδη μια φωτιά δυναμική, η οποία είχε πολύ μεγάλη έκταση και ένταση.
2: Και όσο και επειδή λες ότι είναι και δυναμική η φωτιά, καταλαβαίνουμε ότι όσο περνούν οι ώρες εξαντλούνται και οι δυνάμεις των ανθρώπων που επιχειρούν εκεί. Και όπως μας είπες και εσύ άλλωστε, μέσα στην ημέρα είχαμε μόνο στην Μακεδονία 16 φωτιές. 16 φωτιές
0: στη Μακεδονία, 60 σε όλη... 16 πυρκαγιές, 60 σε όλη τη χώρα. Επαναλαμβάνω, μιας και πολλοί θα είναι αυτοί που οι οποίοι θα βλέπουν μέσα από τηλεοπτικού τους δέκτες την καταστροφή την οποία προκαλεί για ακόμα μία χρονιά στη χώρα μας η πυρκαγιά. Προσοχή αύριο, για όνομα του Θεού, αποφυγή οποιασδήποτε εργασίας με θερμικής εργασίας κοντά στη δασική έκταση. Δεν είναι ανάγκη αύριο που είναι σε πολλές περιοχές η κλίμακα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στον βαθμό 4, να ψήσουμε κοντά στο δάσος ή μέσα στο δάσος. Καθαρίζουμε ακόμα και αύριο περιμετρικά το σπίτι μας. Διατηρούμε μικρότερες πιθανότητες να αν ξεσπάσει μια φωτιά στην περιοχή που είμαστε να επεκταθεί στο δικό μας χώρο. Θα πρέπει να είμαστε και λίγο συνεπείς, συνετοί με τα φαινόμενα της φύσης. Αύριο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Η μέρα που ξημερώνει είναι πολύ δύσκολη. Το βλέπουμε στους δέκτες μας. Είναι από σήμερα. Λίγη προσοχή για την προστασία των ανθρώπων μας, των περιουσιών μας, την προστασία του κοινωνικού συνόλου, των πυροσβεστών οι οποίοι δίνουν μάχη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες σήμερα, για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Πρέπει να λογιστούμε λίγο κάποια στιγμή, λίγο και τις δικές μας ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις έξυπνο φόρ να πηγαίνεις να ψήσεις μέσα στο δάσος. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και ένα όριο στην αντίληψη των πραγμάτων και στο ότι εντάξει, μωρέ, θα τη σβήσω αν χρειαστεί. Δεν σβήνουν όλα.
2: Δεν θα τη σβήσεις αυτό.
0: Δεν σβήνουν όλα, δεν τα ελέγχουν όλα. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Πάμε και στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, μένεις μαζί μας, Μιχάλη. Δημήτρη, βλέπουμε εμείς στις οθόνες μας, βλέπαμε το πριν, βλέπουμε το τώρα, δεν βλέπουμε πάντως κάτι καλύτερο από ό,τι βλέπαμε νωρίτερα. Βλέπουμε μια ίδια δυσάρεστη κατάσταση.
4: Ναι, η κατάσταση μέρη δεν λέει να αλλάξει, οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν. Έχουμε κάποια νεότερα αναφορικά με την προληπτική εκένωση που έγινε νωρίτερα στο θεραπευτήριο χρόνων παθήσεων Αγίου Παντελεήμων λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ώρες. Να σου πω ότι οι περιθαλπόμενοι διακομίστηκαν έχοντας μαζί τη φαρμακευτική τους αγωγή και με συνοδεία του εξειδικευμένου προσωπικού της δομής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για 153 περιθαλπόμενα άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, 97 περιπατητικοί στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κοντοξοπούλιο. Απόψε συνέχεια μεταφέρθηκαν σε 2 ξενοδοχεία της περιοχής, 56 μη περιπατητικοί στο 424 στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Από εκεί πέρα, πριν από λίγα λεπτά, εξέδωσε και μία έκτακτη ανακοίνωση ο Δήμος Παύλου Μελά, όπου αναφέρει ότι οι κάτοικοι της φιλοθέησης που έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους μπορούν να βρουν καταφύγιο στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται πλησίων των κημητηρίων της Ευκαρπίας. Στο χώρο θα υπάρχουν ήδη πρώτης ανάγκης νερό και τρόφιμα. Αυτή είναι η ενημέρωση, η έκτακτη ανακοίνωση συγκεκριμένα που εξέδωσε ο Δήμος Παύλου Μελά πριν ακριβώς 4 λεπτά μέρη. Οπότε είναι σημαντικό όσοι άνθρωποι βρίσκονται στην περιοχή να μεταφερθούν εκεί για την ασφάλειά τους φυσικά, και εκεί οι άνθρωποι θα τους βοηθήσουν για ό,τι χρειάζονται. Από εκεί πέρα η εικόνα που σας μεταδίδει εδώ και ώρες ο Σωτήρης Αθανασίου δυστυχώς παραμένει ίδια, με ισχυρούς ανέμους, με πολλαπλά μέτωπα, με πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Ο Σωτήρης θα σας δείξει ότι αυτή τη στιγμή μόνο από το σημείο που βρισκόμαστε φαίνονται 3 διαφορετικά μέτωπα.
2: Αυτό ήθελα να το βλέπουμε, 3 αριστερά, μεγάλα μέτωπα.
4: Ένα στη μέση. Να. Και ένα δεξιά. Είναι 3 διαφορετικά σημεία και στα 3 βλέπουμε το πόσο ισχυρή είναι η άνεμη. Τα πυροσβεστικά οχήματα που βλέπαμε νωρίτερα στην επιχείρηση που βρίσκεται σε εκείνο το σημείο δεν έχουν φύγει από εκεί. Συνεχίζουν διαρκώς να κάνουν προσπάθειες για να γλιτώσουν και να διαφυλάξουν όσες περιουσίες και επιχειρήσεις μπορούν. Είπαμε, ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι αυτή τη βραδιά, αυτή την πολύ δύσκολη βραδιά που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα η περιοχή του Ωραιοκάστρου, είναι να μην ξεφύγει η φωτιά σε περισσότερα σπίτια ή να γλιτώσουν όσες περισσότερες επιχειρήσεις είναι δυνατόν. Τουλάχιστον για τις επόμενες σχεδόν 5 ώρες, μέχρι δηλαδή να ανατείλει ο ήλιος και να ξεκινήσει η διαδικασία συνδρομής των εναέριων μέσων για την γρηγορότερη κατάσβεση, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ένας μακρύς δρόμος καταγραφής όλων των καταστροφών που έχουν γίνει. Όμως όλες αυτές οι καταστροφές δεν θα έχουν καμία αξία μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Αυτό που λέμε συνεχώς. Γι' αυτό είναι καλό όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο, όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα, να ακούν τους δήμους τους, να προσπαθούν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις που εκδίδουν και με όποιον τρόπο μπορούν να περιθάλπτονται και να φροντίζουν για την ατομική τους ευθύνη. Και πάντα δεν ξεχνάμε και τους μικρούς μας φίλους. Όταν αποχωρούμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πανικός, αγωνία, αλλά είναι τα ζωάκια που μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή.
2: Και μακάρι, Δημήτρη, επειδή εξελίσσεται πάρα πολύ δύσκολα το βράδυ, αύριο να προχωρήσουμε σε καταγραφές μόνο υλικών καταστροφών. Είναι όλα όσα είπες για την ανθρώπινη ζωή, για τα ζώα και για όλους πάνω απ' όλα.
3: Ακούτε πάντα Sky 100,3 με τροποποιημένο πρόγραμμα εξαιτίας αυτής της πύρινης κόλασης στη Θεσσαλονίκη. Στον ορίζοντα φαίνονται πολλά σημεία όπου υψώνονται φλόγες στο Ωραιοκάστρο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές εστίες διάσπαρτες που αναζωπυρώνονται κάθε φορά που έχει ρηπές ανέμου. Αυτό προκαλεί διάσπαση των δυνάμεων, δεν μπορούν να την οριοθετήσουν εύκολα και πολύ δύσκολα να το κάνουν μέσα στη νύχτα, εφόσον δεν έχουν και την συνδρομή των εναέριων μέσων. Πριν από λίγο, εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky έδειξε σημαντικές καταστροφές σε επιχειρήσεις, σε προάβλια επιχειρήσεων, καμένα αυτοκίνητα, καμένα φορτηγά. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν ζημιές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, να καταγραφούν και σε σπίτια, από ό,τι λένε τουλάχιστον κάτοικοι της περιοχής και δήμαρχοι και τοπικοί φορείς. Και είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο κ. Τσακίρης, είπε ότι αυτή η πυρκαγιά που τώρα δίνουν τη μάχη πυροσβέστες και κάτοικοι να την περιορίσουν εκδηλώθηκε σε μια απόσταση μικρότερη του 1 χιλιόμετρου. Θα θυμάστε πριν από λίγες ημέρες όταν βρέθηκαν νεκροί πατέρας και γιος μετά από μια πυρκαγιά εκεί κοντά στο Ωραιοκάστρο. Η πυρκαγιά αυτή που δοκιμάζει τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη εκδηλώθηκε σε μια απόσταση μικρότερη του 1 χιλιόμετρου από την προηγούμενη. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Πάντως ήδη υπάρχει μια προσαγωγή ενός ανθρώπου 75-76 ετών, αυτό λένε οι πληροφορίες. Νομίζω ότι το ανακριτικό έχει την εμπειρία να καταλάβει τι έχει συμβεί, είτε για αυτήν είτε για την προηγούμενη περίπτωση. Δεν λέω πως σχετίζονται, αλλά εν πάση περιπτώσει δύο πυρκαγιές σε σύντομο χρονικό διάστημα κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που προκαλούν την επέκτασή τους, νομίζω θα τα βάλει όλα, θα μπουν όλα στο μικροσκόπιο των πυροσβεστικών αρχών. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη.
4: Της Θεσσαλονίκης, απομακρυνθείτε προς γήπεδο Λυτής. Επαναλαμβάνω, πυρκαγιά στην περιοχή της Ανθούπολης. Αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα.
2: Προς το σημείο που ήταν τις προηγούμενες ημέρες.
4: Ακριβώς. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Καταλαβαίνουμε ότι μέχρι μέσα στη διάρκεια της νύχτας η φωτιά δεν θα σταματήσει. Αυτό νομίζω πρέπει όλοι δυστυχώς να το πάρουμε απόφαση. Δεν θα κοπάσει αυτή η πυρκαγιά. Βλέπουμε στο βάθος το πόσο έχει φουντώσει αυτό το πύρινο μέτωπο που λέγαμε νωρίτερα μέρη, το οποίο ξεκίνησε από μια μικρή φλόγα και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι γίνεται ένα ενιαίο μέτωπο. Αυτό δυστυχώς δηλαδή που φοβόμασταν.
2: Ξεκίνησε από μία ρεματιά, Δημήτρη, και εκεί που ακριβώς πιστεύαμε όλοι με τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε ότι δεν θα έφτανε εδώ που έφτασε, δεν ήταν κάτι τόσο μεγάλο. Δυστυχώς βλέπουμε, ειδικά αυτό το, η εικόνα που μας δίνει σε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά συγκλονιστική.
4: Ακριβώς. Και άμα δείτε, δεν ξέρω Σωτήρη αν μπορούμε να δείξουμε στα σημεία εδώ τα οποία έχει σβήσει θεωρητικά, δεν έχει σβήσει για την ακρίβεια, έχει κάποια
2: μικρά
4: τα πάντα.
2: Καντυλάκια
4: υπάρχουν
2: βλέπουμε,
4: ακόμη ναι, μικρά καντυλάκια τα οποία ανά πάσα στιγμή με αυτές τις πολύ έντονες ρηπές που κάνει ο άνεμος μπορεί να εξελιχθούν και πάλι σε μεγάλα πύρινα μέτωπα.
2: Όπως αυτό αλλά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή,
4: το πιο σημαντικό είναι αυτό και στο βάθος. Ο πυκνός μαύρος καπνός που ξεπηδά από εκείνο το συγκεκριμένο σημείο νομίζω είναι απολύτως τρομακτική η εικόνα και πιθανότατα το πυροσβεστικό που βλέπουμε ακόμη πιο πέρα να προσπαθεί να κυκλώσει αυτό το μέτωπο. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι όσα πυροσβεστικά και να πάνε και όση προσπάθεια και να καταβάλουν που σίγουρα είναι πολύ σημαντική και σπουδαία για τις στιγμές που βιώνουμε, δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτό που θα έκαναν άμα είχαν στην διάθεση τους και τα εναέρια μέσα. Νομίζω η τύχη μέσα σε όλη αυτή την ατυχία μας γυρνάει με το χειρότερο τρόπο την πλάτη για την ώρα που ξέσπασε. Βλέπουμε και εκεί χαμηλά, δεν ξέρω αν φαίνεται Σωτήρη, και κάποια οχήματα, πιθανότατα δεν είναι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, ίσως πυροσβέστες, οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο μέτωπο. Είναι τόσο πυκνός ο μαύρος καπνός που καλύπτει μέχρι και τη φλόγα που ξεπηδάει από το συγκεκριμένο σημείο. Καταλαβαίνουμε ότι εκείνη η συγκεκριμένη αναζωπήρωση θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους ανθρώπους πυροσβεστικής αυτή την ώρα.
2: Δημήτρη, είναι πραγματικά ειρωνικό να βλέπουμε.
3: Να φανταστείτε ότι ο καπνός που φαίνεται από την πυρκαγιά δεν ανεβαίνει κατακόρυφα, κινείται παράλληλα προς το έδαφος. Ενδεικτικό των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και είναι πολύ δύσκολο με αυτούς τους ανέμους και το θερμικό φορτίο, κυρίες και κύριοι, να μπορέσουν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν το πύρινο μέτωπο με κάποιο τρόπο να το περικυκλώσουν, να το οριοθετήσουν και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του σε σπίτια ή κτίρια βιομηχανιών ή βιοτεχνίες. Γιατί υπάρχουν διάσπαρτα στην περιοχή και ήδη έχουν προκληθεί καταστροφές. Αλλά είναι ενδεικτικό, ο καπνός δεν ανεβαίνει προς τον ουρανό, κινείται παράλληλα προς το έδαφος, τόσο ισχυρός είναι ο άνεμος και σε σημεία του ορίζοντα παντού αναζωπηρώσεις, φλόγες να ξεπηδούν. Εκεί που νομίζεις ότι ένα σημείο ελέγχεται, μετά από λίγα δευτερόλεπτα φουντώνει η φλόγα και είναι πολύ δύσκολο και για τους πυροσβέστες ακόμη με τα οχήματα, με τις στολές να το προσεγγίσουν. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Μια εφιαλτική κατάσταση εδώ και αρκετές ώρες και ο Sky 100,3

0: συνάδελφό τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Μέρη, έχουμε τη σύλληψη ενός 76χρονου επίσημα πλέον, ο οποίος φαίνεται πως ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Από την πρώτη στιγμή, όπως πληροφορούμαστε, για την διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρος τελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει στο ανακριτικό κλιμάκιο εκεί. Μετά από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως ύποπτος, όπως είχαμε πει άλλωστε από το ΣΚΑΙ από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσιάζει εμφανείς ενδείξεις μέθης, όπως επίσης είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Να πούμε πως...
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο από αμέλεια, δηλαδή, έγινε όλη αυτή η καταστροφή, αυτό το πράγμα που προκύπτει μέχρι τώρα.
1: Ένας άνδρας, ένα άτομο...
2: Επιτρέψτε μου να παρέμβω, δεν είναι αμέλεια. Αυτό όλο που ακούσαμε, την περιγραφή από τον Μιχάλη Τεζάρη, που προκαλεί οργή, δεν ονομάζεται αμέλεια, ονομάζεται εγκληματική ενέργεια και θα δούμε πώς θα, τι προβλέπει ο νόμος για αυτόν τον άνθρωπο, 76 ετών, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, επικίνδυνους ελιγμούς, προκάλεσε σπινθήρες και έτσι εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που αυτή τη στιγμή κατακαίει σπίτια, επιχειρήσεις, έχει θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους, έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού, του κρατικού μηχανισμού, και βρέθηκε και ότι ήταν μεθυσμένος. Αυτό δεν λέγεται αμέλεια. Αυτό λέγεται έγκλημα. Για μένα, προσωπική άποψη, και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και να δούμε κιόλας τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εφόσον αποδειχθεί και στο δικαστήριο. Γιατί τώρα έχουμε τις πληροφορίες από το πυροσβεστικό σώμα. Προφανώς συγκέντρωσε και άλλα στοιχεία, η πυροσβεστική, το ανακριτικό, και από προσαγωγή το μετέτρεψε σε σύλληψη. Τη μετέτρεψε σε σύλληψη την προσαγωγή. Αυτό σημαίνει ότι έχει μαρτυρίες, έχει τεκμήρια, προκειμένου να σχηματίσει δικογραφία εις βάρος αυτού του ανθρώπου. Πάντως, προφανώς έχει κάποιο υλικό στα χέρια της, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, και επαναλαμβάνω, εφόσον αποδειχθεί, νομίζω ότι θα πρέπει ο νόμος να σταθεί πολύ αυστηρά απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει προκαλέσει, εάν αποδειχθεί όλο αυτό το κακό για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε συνεχώς εικόνα, Δημήτρη, από εσάς, την ίδια τρομακτική εικόνα που έχουμε όλες αυτές τις
3: ώρες.
0: Είναι
3: η ίδια τρομακτική εικόνα, αυτό που λες και εσύ. Είναι μια εικόνα που το σημείο, ειδικά στο αριστερό μας χέρι, ουσιαστικά όπως κοιτάμε, έχει φουντώσει πάρα πολύ. Ο καπνός που ξεπηδάει, και ουσιαστικά βλέπουμε πως από τον άνεμο ο καπνός φεύγει όλος προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ έντονο η συγκεκριμένη αναζωπήρωση που υπάρχει στο αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι και τα άλλα τρία σημεία που αναφέραμε νωρίτερα συνεχίζουν να καίνε, ίσως με λίγο χαμηλότερη ένταση, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, με μια έντονη ρηπή του ανέμου που αλλάζει συνεχώς φορά και προκαλεί αυτή την ανεξέλεγκτη φλόγα. Νομίζω ότι τα πυροσβεστικά οχήματα...
0: Είναι πολύ μικρά, Δημήτρη, τα πυροσβεστικά οχήματα μπροστά σε όλο αυτό που βλέπουμε. Δυστυχώς, δεν μπορούν να κάνουν πολλά οι άνθρωποι. Πραγματικά, από την εικόνα που παίρνουμε εμείς από αυτή τη στιγμή, είναι σαν να προσπαθούν για κάτι το αδύνατο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά. Σίγουρα δεν είναι εκεί χωρίς λόγο και αιτία. Σίγουρα κάνουν πράγματα, αλλά από την εικόνα, η εικόνα είναι πραγματικά τρομακτική. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, Είμαστε συνεχώς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη.

Ακούτε Sky 100,3. Δεν ακούτε τις εκπομπές που συνήθως αυτή την ώρα ακούγατε σε δεύτερη μετάδοση, γιατί η επικαιρότητα επιβάλλει να καταγράφουμε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ωραιόκαστρο, μια κόλαση πυρός που έχει προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλες καταστροφές. Θα ακούσετε τώρα τους τίτλους ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε πάλι.

Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε μία σύλληψη για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Η φωτιά που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων αυτήν την ώρα καίει στο νοικιστικό ιστό, στη Φιλοθέη και την Ανθούπολη. Πριν από λίγο έστειλε νέο μήνυμα στους κατοίκους της Ανθούπολης να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος βρισκόταν σε περιοχή κάτω από τον οικισμό της Φιλοθέης. Τα πύρινα μέτωπα είναι πολλαπλά και μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των ισχυρών ανέμων. Γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Όπως ανέφερε, η φωτιά έχει ήδη φτάσει σε σπίτια. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις καθώς κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια, ενώ έχουν παραδοθεί στις φλόγες και οχήματα. Πριν από τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραίο Κάστρο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες και 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 38 οχήματα, εθελοντές, επίσης και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πριν από λίγο συνελήφθη ένας 76χρονος για την πυρκαγιά. Ο ηλικιωμένος φέρεται να προεβεί σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, από την οποία πιθανόν να προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Πολύ υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Μέσω τυχεία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι την κανονική ροή του προγράμματός μας για να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Sky και να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο ωραίο καστρό Θεσσαλονικής.
1: Βλέπουμε πολύ μεγάλες συλλογές, δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε. Υπάρχουν επιχειρηματικά οχήματα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, όπως επίσης και επιστριοφόρα μηχανήματα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πετάγονται και σπίθες από μια πλευρά στην άλλη, είναι δύσκολη κατάσταση.
2: Και είχατε και ένα καινούριο 112 που έφτασε σε εσάς. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου, να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Στη 1:20 το βράδυ περίπου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, πριν 10 λεπτά περίπου κάναμε ανεποδιασμό.
2: Αυτό
1: εμείς,
2: είναι κοντά, πώς είναι εκείνη η περιοχή, είναι προς τα αντίθετη κατεύθυνση, για να καταλάβουμε λίγο στο περίπου και αν έχετε εικόνα για το αν απομακρύνονται προς τα εκεί.
1: Είναι αντίθετη κατεύθυνση ως προς την φορά του ανέμου και κατά συνέπεια της πυρκαγιάς.
2: Είναι πιο πίσω.
1: Είναι δηλαδή στην έξοδο της Θεσσαλονίκης, φανταστείτε, προς τα βόρεια, πίσω από το Δερβαίνι. Η Λυτή είναι αυτή που είχε καεί και είχαμε το τραγικό περιστατικό με τον πατέρα και το παιδάκι του.
2: Ναι, και επιστρέφει πάλι. Όσο βλέπουμε εμείς πόσο δύσκολο είναι, είναι πολύ δύσκολο για μας βασικά να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, είναι πολύ δύσκολο για όσους είναι εκεί που επιχειρούν, είναι πολύ δύσκολο για τους συναδέλφους που είναι εκεί και μεταδίδουν αυτές τις εικόνες. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο είναι αυτό για σας που είστε, που ζείτε σε εκείνη την περιοχή, να βλέπετε, να παραδίδετε στις φλόγες όλο αυτό.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ άσχημο και γι' αυτό, παρόλο που εμείς είμαστε εθελοντές, είμαστε από τους ανθρώπους που δεν μπορούμε να αφήσουμε τον συνάνθρωπο μόνο του σε τέτοιες στιγμές. Γι' αυτό προτίζουμε να εκπαιδευόμαστε εκ των προτέρων, ούτως ώστε σε τέτοιες καταστάσεις να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, με προτεραιότητα φυσικά την ανθρώπινη ζωή, να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Να εκενωθούν σπίτια, γιατί είμαστε σε οικισμούς, και από εκεί και πέρα, συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά καταλαβαίνετε από τι γίνεται. Να μπορούν να σωθούν και περιουσίες ακόμα που είναι κόπη μια ζωή.
2: Είχατε κι άλλη τόσο μεγάλη φωτιά εκεί τα τελευταία χρόνια? Δεν μπορώ να θυμηθώ συγκεκριμένα για το ωραίο κάστρο, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Υπήρχαν κάποιες πυρκαγιές, αλλά δεν ήταν αυτού του μεγέθους. Δεν έχει αυτού του μεγέθους. Σήμερα ήταν γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Πάρα πολύ δύσκολη μέρα από το πρωί. Συνεχείς πυρκαγιές σε όλο το νομό. Η πυροσβεστική δούλευε ασταμάτητα και οι εθελοντές και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεκίναγε η μία, άρχιζε μία άλλη, με το που έζουν η μία, σαν την Λερναία είδα φαντάσεις κάτι.
2: Ναι, κουβέστο ένα κεφάλι και εμφανιζόταν άλλα 10.
1: Ακριβώς αυτό. Ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή είμαι τόσα χρόνια εθελοντής, δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε τέτοιο μέγεθος.
2: Κύριε Βροντό, έχουν προσπαθήσει άνθρωποι να επικοινωνήσουν μαζί σας, επειδή εσείς βρίσκεστε εκεί στο πεδίο, να μάθουν πώς είναι η κατάσταση ή να ζητήσουν κάποια πληροφορία ή το οτιδήποτε?
1: Εκτός από εσάς και τους ανθρώπους της δικής μας της Λέσχης, τους εθελοντές, με άλλους δεν έχουμε επικοινωνία για ευνόητους λόγους, γιατί δεν έχει καμία έννοια. Και δεν μπορούμε να μιλάμε και να κάνουμε και ουσιαστικό έργο, όπως καταλαβαίνετε.
2: Εννοείται.
1: Έτσι, ούτε καν στους δικούς μας ανθρώπους, γιατί και αυτοί βλέπουν αυτά που μεταδίδετε εσείς και καταλαβαίνετε ότι έχουν και τη δική τους αγωνία για μας.
2: Εννοείται. Πώς να μην έχει αγωνία η οικογένειά σας για σας? Είστε μέσα στο μέτωπο. Δεν μπορούμε να το πούμε πιο απλά, δεν μπορούμε να το κάνουμε κάπως αλλιώς. Και εν μέρει αυτή τη στιγμή από εσάς κρίνεται το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα? Δεν έχετε καμία βοήθεια όσοι επιχειρείτε εκεί πέρα? Προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να ανακόψετε όσο είναι το δυνατόν αυτό το μέτωπο, ή τουλάχιστον αν όχι να το ανακόψετε, να μην επεκταθεί αυτό το μέτωπο? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: καλά,
2: κύριε Βρόντο.
3: Ήταν ο κύριος Χρήστος Βροντός, εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο οποίος δίνει τη μάχη του εκεί στο Ωραιόκαστρο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντοτε Sky 100,3, καταγράφοντας τις εξελίξεις. Να πω μόνο ότι υπάρχει ακόμη μία ειδοποίηση από το 112. Υπήρξε και νωρίτερα για τις ίδιες περιοχές. Ξανά λοιπόν, με μήνυμά του, το 112 λέει στους κατοίκους των περιοχών της Ανθούπολης και του Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη από Ανθούπολη και Ωραιόκαστρο, λοιπόν, προς γήπεδο Λυτής. Βγήκε και ακόμη ένα μήνυμα από το 112. Και επίσης να σας ενημερώσω για μια τελευταία εξέλιξη. Έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική. Δεν μιλάμε πια για πληροφορίες σχετικά με τη σύλληψη ανθρώπου ο οποίος κατηγορείται για αυτή την πυρκαγιά. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα. Θα προσπαθήσω να μείνω χωρίς σχόλιο σε αυτά που αναφέρει η πυροσβεστική. Λέει ότι μετά από μεθοδική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων και μαρτυρικών καταθέσεων, αλλά έχουμε και μαρτυρίες και άλλα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή ημεδαπού ηλικίας 76 ετών, ο οποίος αρχικά είχε προσαχθεί ως ύποπτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Τι σχόλιο να κάνει κανείς? Και αναφέρει πυροσβεστική και άλλα στοιχεία σχετικά με το πόσες συλλήψεις έχουν γίνει, πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί από την αρχή του χρόνου. Τι να το κάνεις? Δηλαδή είναι ασύλληπτο σε περιοχή που βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε αυτές τις συμπεριφορές. Να δούμε, είμαι περίεργος, να δούμε την ποινική μεταχείριση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δίνεται η μεγάλη μάχη αυτή την ώρα.
4: Είναι κάπως καλύτερο, κάπως λίγο πιο χαμηλά στα μποφόρ σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από περίπου 1-2 ώρες. Όχι ότι είναι ενθαρρυντικά, όχι ότι είναι ενθαρρυντικό αυτό, όχι ότι δεν υπάρχει αέρας. Απλά δεν είναι αυτό το συνεχόμενο.
3: Είναι ο Δημήτρης Χατζικόρτσου που ακούτε, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και ώρα είχαμε να ακούσουμε έτσι μια είδηση που να υπάρχει ένα θετικό πρόσημο. Έπεσε, λέει, λίγο αέρας, λιγάκι δείχνει καλύτερα. Για να δούμε.
2: Συρυπές, μας έλεγες για κάποια οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα κατευθύνονται εκεί.
4: Φαίνεται, όχι, δεν φαίνονται και πυροσβεστικά οχήματα. Πιθανότητα είναι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας οι οποίοι κατευθύνονται προς τα εκεί. Προφανώς για να συνδράμουν και αυτοί στο έργο της πυροσβεστικής με όποιο τρόπο μπορούν για να βοηθήσουν αυτά τα πύρνα μέτωπα που πραγματικά ξεσπούν το ένα πίσω από το άλλο σε διαφορετικά σημεία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πραγματικά νομίζω κάθε ένας που το βλέπει και από τη δική μας πλευρά που το καλύπτουμε στην άποψη του ρεπορτάζ, αλλά μέχρι και τους ανθρώπους που συνδράμουν, αλλά και όλους τους κατοίκους της περιοχής που κάθονται είτε σε χώρους φύλαξης είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα και βλέπουν όλη αυτή την εικόνα, νομίζω μόνο να σφίγγεται η ψυχή σου και να σκέφτεσαι το πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
2: Ναι, εδώ συγκλονιζόμαστε εμείς που το βλέπουμε από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά αυτή την εικόνα που μας μεταφέρεις εσύ επί τόσες ώρες. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που το βιώνουν αυτό, που βλέπουν τα σπίτια τους είτε να παραδίδονται στις φλόγες ή ζουν με το άγχος τώρα αυτή τη στιγμή για το αν θα παραδοθούν τα σπίτια τους στις φλόγες. Βλέπουμε στο αριστερό μέρος της οθόνης και πλάνα από τις που μας έστειλες νωρίτερα, Δημήτρη, που είδαμε ζωντανά μάλλον νωρίτερα, Δημήτρη,
4: τώρα,
2: μαζί σου.
4: Αν μπορείτε να δείτε, να δείξω Σωτήρη στο αριστερό μέρος, αλλά προς τα κάτω αυτή τη στιγμή βγαίνει και εκεί ένα καινούριο πύρινο μέτωπο. Είναι μικρό, όμως αυτό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με κάποιες ρηπές μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Να ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο βλέπουμε ότι είναι τόσα πολλά τα πύρινα μέτωπα τα οποία ξεπηδούν ανά πάσα στιγμή, γιατί
2: βλέπουμε στην καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ορατός. Δηλαδή που δεν το βλέπαμε τόσο έντονα νωρίτερα.
4: Ακριβώς, γιατί όλα αυτά τα σημεία παραμένουν, εξακολουθούν να έχουν υψηλό θερμικό φορτίο και καταλαβαίνουμε ότι είναι απόλυτα ορατός ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις που προσπαθούν και συνδράμουν όλες αυτές τις ώρες, καταλαβαίνουμε ότι έχουν ως βασικό στόχο το να σβήσουν τα ανοιχτά, ενεργά, τα ενεργά μέτωπα. Και μετά να προχωρήσουν και σε αυτά τα οποία υπάρχει ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία, είναι πάρα πολύ δυνατός αέρας, τα πύρινα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά είναι με πολύ έντονες διαστάσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά, όταν θα μπουν στο παιχνίδι, να το πούμε έτσι, τα εναέρια, θα αναλάβουν αυτά σε πρωταρχικό ρόλο τα πιο δύσκολα μέτωπα με τις συνεχείς ρήψεις νερού που θα κάνουν, και έτσι θα έχει την ευχέρεια και το πυροσβεστικό σώμα με τα επίγεια μέσα να συνδράμει σε πολλά περισσότερα σημεία.
3: Έχαμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή του Sky στη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Τουλάχιστον από την πλευρά που έχουμε εικόνα από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες του Sky, όχι ότι είναι καλύτερη η κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται να μένεται με τόσο ένταση, να μένονται με τόσο ένταση οι αιστείες που βλέπαμε προηγουμένως. Μπορεί να είναι πρόσχερο με τις πρώτες ρηπές του ανέμου να έχουμε πάλι τις ίδιες εικόνες. Να σας δώσω να καταλάβετε, σε μια τεράστια περιοχή, πάρα πολύ μεγάλη, διάσπαρτες εστίες φωτιάς, φλόγες να βγαίνουν και πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία τα καταλαβαίνεις από τους φάρους, να είναι ανάμεσα σε όλες αυτές τις εστίες και να προσπαθούν όπου φουντώνει να προσεγγίσουν για να την περιορίσουν. Και αυτή είναι η προσπάθεια των πυροσβεστών που θα κρατήσει όλο το βράδυ μέχρι να ρηχτούν στη μάχη και τα νεαρία μέσα, δηλαδή να... όχι να σβήσουν τη φωτιά, αλλά να την κρατήσουν μακριά από βιοτεχνίες, από κτίρια, από σπίτια, όπου ήδη βεβαίως έχει προκληθεί ζημιά, αλλά τουλάχιστον να κρατήσουν αυτά το μέτωπο, αυτά τα πύρινα μέτωπα, μακριά από τις κατοικημένες περιοχές, μην πάθουν και άλλα σπίτια ζημιές και προσθεθούν και αυτά στον κατάλογο. Υπάρχει και ένας πυροσβέστης ο οποίος έχει μεταφερθεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τις πρώτες βοήθειες. Τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα δεν υποδηλώνουν ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Αισθάνθηκε μια διαθεσία και διακομίστηκε για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ελπίζω να είναι κάτι περαστικό, να μην έχει κάποιο πρόβλημα, ειδικά ιδιαίτερο άνθρωπος, γιατί από τους πυκνούς καπνούς, την ένταση, την ώρα της κατάσβεσης, προφανώς δεν αισθάνθηκε καλά. Να δούμε πώς θα κυλήσει το βράδυ. Βεβαίως ο Sky παραμένει εδώ για να σας ενημερώνει, ο Sky 100,3, πηγαίνοντας συχνά πυκνά στη Θεσσαλονίκη, ακούγοντας τους ανταποκριτές μας, ακούγοντας τους εθελοντές, τους τοπικούς φορείς που βγαίνουν και δίνουν μια εικόνα για την εξέλιξη αυτής της επιχείρησης κατάσβεσης. Επαναλαμβάνω, η φωτιά μένεται στο Ωραιόκαστρο, έχει κατακάψει μια πολύ μεγάλη περιοχή, έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια και βιοτεχνίες, έχει κάψει αυτοκίνητα, Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός των ζημιών που έχουμε μέχρι τώρα. Αυτό θα γίνει με το φως της ημέρας. Όπου με το φως της ημέρας ελπίζουν και οι προσβέστες ότι και με τα ενιαία μέσα θα μπορέσουν να την περιορίσουν. Και να σημειώσω ότι η πυρκαγιά αυτή είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτήν που πριν από λίγες ημέρες προκάλεσε το θάνατο δύο ανθρώπων, πατέρα και γιου, εκεί λίγο πιο πέρα από το Ωραιόκαστρο. Και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη.
5: Οι πυροσβέστες μας, και να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, καταβάλουν από την πρώτη στιγμή υπεράνθρωπες προσπάθειες. Πρέπει όλα τα μέσα της κεντρικής Μακεδονίας, οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, πρέπει να είναι στην Φιλοθέη και στις γύρω περιοχές, στη βιομηχανική περιοχή από κάτω.
3: Τον κύριο Ασλανίδη ακούτε, είναι δήμαρχος Παύλου Μελά.
5: Πραγματικά είναι φιαλτικές οι στιγμές, δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο η Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Μας το επιβεβαιώνουν όλοι αυτό, ότι είναι μια εικόνα που δεν έχετε ξαναδεί και ελπίζουμε να μην ξαναδείτε. Παρ' όλα αυτά, η νύχτα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν μπορείτε να μας πείτε, αν γνωρίζετε πόσα σπίτια έχουν καεί, πόσες επιχειρήσεις, οι κάτοικοι μεταφέρονται. Βλέπουμε ότι έρχονται και άλλα μηνύματα από το 112.
5: Έχουμε δώσει σημείο για τους κατοίκους της Φιλοθέης, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, να κατευθυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο, συγγνώμη, της Ευκαρπίας, πλησίων των κημητηρίων της Ευκαρπίας.
2: Σε πόση απόσταση είναι εκεί από την περιοχή? Βλέπουμε τώρα και το σχετικό μήνυμα από το 112.
5: Υπάρχει απόσταση, είναι ασφαλές το σημείο αυτό. Αν αυτό εννοείται, ναι, είναι ασφαλές το σημείο.
2: Είναι προς την αντίθετη φορά της φωτιάς. Αντίθετα από τη φορά της φωτιάς, όπως καταλαβαίνουμε.
5: Παρεμβάλλεται η Ιγνατία, η Ιγνατία οδός. Δεν υπάρχει αυτό το κίνδυνο σε καμιά περίπτωση. Αλλά πρέπει να απομακρυνθούν όλοι από τις οικίες τους, γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή.
2: Επειδή είχαμε κάποια...
5: της ανθρώπινης ζωής.
2: Κύριε Σλανίδη, επειδή είχαμε κάποια πληροφορία νωρίτερα ότι μπορεί να έκλεινε η Εγνατία οδός, να διακοπτόταν η κυκλοφορία κάποια στιγμή για κάποιο διάστημα, έχετε εσείς κάποια τέτοια πληροφορία ή έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο?
5: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω αυτή την πληροφόρηση εγώ. Αλλά δεν, να σας πω κάτι, υφίσταται διαρκή τροποποίηση στη φορά του ανέμου. Οπότε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τι μέλη γενέστε. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχουν αναζωπηρώσεις σε διάφορα μέτωπα.
2: Ναι, είστε μονίμως σε επιφυλακή, γιατί ουσιαστικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση δεν ξέρετε από πού. Εκτός από τους τέσσερις πυροσβέστες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κάποια αναπνευστικά προβλήματα, με κάποια... είναι σε καλή κατάσταση τέλος πάντων οι άνθρωποι. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες? Υπάρχουν τραυματίες? Υπάρχουν άνθρωποι που έχει να χρειαστεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ, ίσως να τους παραλάβει, να τους παράσχει κάποιες πρώτες βοήθειες?
5: Δεν έχω συγκεκριμένες και σαφείς πληροφορίες αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ εμείς οι ίδιοι, όταν επί πενταούρου αναπνέεις το μονοξίδιο του άνθρακα, τον καπνό, τον πυκνό, άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα, σίγουρα θα ένιωσαν δυσφορία, μπορεί και χειρότερα, αλλά το θέμα είναι ότι περνούσαν από δίπλα μας 200 ασθενοφόρα. Δεν μπορώ να έχω σαφή εικόνα του τι έχει συμβεί. Αυτό που βλέπαμε ήταν μια εφιαλτική κατάσταση, μια τραγική κατάσταση, και προσπαθούσαμε να απομακρύνουμε τους κατοίκους από την πρώτη στιγμή μαζί με τους αντιδημάρχους μου από τις κατοικίες. Η αστυνομία έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή. Δύσκολα αφήνουν τα σπίτια τους και το βιός τους για να απομακρυνθούν.
2: Είναι κάτι που βλέπουμε σε κάθε φωτιά αυτό και έρχεστε κι εσείς δυστυχώς αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση σήμερα. Είστε στη δυσάρεστη θέση από τη μία να προσπαθείτε να απομακρύνετε τους ανθρώπους για να τους σώσετε τη ζωή, από την άλλη μπορεί να χρειάζεται κάποιες φορές να γίνετε λίγο πιο πιεστικά, λίγο πιο... Είναι μια δύσκολη κατάσταση γενικότερα αυτή και σήμερα ξεκίνησε άσχημα ημέρα γενικότερα για την κεντρική Μακεδονία. Είχατε 16 φωτιές από το πρωί στην περιοχή.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν έχει προηγούμενο. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο. Θα ζητήσω από την κυβέρνηση αύριο να τεθεί ο Δήμος Παύλου Μελά και ίσως και όμορος Δήμος Ωραιοκάστρου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε ζημιές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ανυπολόγιστες. Η Δυτική Θεσσαλονίκη δεν έχει ξαναζήσει τέτοιο προηγούμενο τα τελευταία χρόνια, όσο προσπαθώ να θυμηθώ και στο παρελθόν.
2: Αυτή είναι η ερώτηση που έκανα και στους προηγούμενους και σε εθελοντές που μιλήσαμε, τους λέω.
3: Ζωφερό το τοπίο που περιγράφει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά. Λέει ότι θα ζητήσει αύριο να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος του. Πιθανό να χρειαστεί και ο Δήμος Ωραιοκάστρου εξαιτίας των καταστροφών που έχουν υποστεί οι δύο Δήμοι. Υπάρχει και ένα 112 τελευταίο πριν από 10, λιγότερο από 10 λεπτά. Το 112 είναι για τους κατοίκους της Φιλοθέης. Πρέπει να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Είχε προηγηθεί 112 για τους κατοίκους Ανθούπολης Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λυτής. Πριν από σχεδόν 10 λεπτά, 112 για τους κατοίκους της Φιλοθέης προς κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Ένα εξαιρετικά ζωφερό τοπίο περιέγραψε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά. Ελπίζω, η προσδοκία μας είναι, τουλάχιστον αυτή, ότι ξημερώνοντας δεν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι δυσίωνες προβλέψεις για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει ως τώρα αυτή η πυρκαγιά, για την οποία θα ακούσετε σε λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky 100,3, υπάρχει σύλληψη. Υπάρχει η σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος σε κατάσταση μέθης έκανε ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, διάφορα κόλπα ήθελε, και από σπινθήρες προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά.
5: Έβλεπα αστυνομικούς να τραβάνε τον κόσμο, να τον παίρνουν με το ζόρι στα οχήματα, με γιοταχή, με οχήματα της αστυνομίας, με κάθε τρόπο.
2: Με κάθε τρόπο και
5: οι άνθρωποι
2: μέσα
5: με τα μηχανάκια. Να κινούνται μέσα στις γειτονιές για να τους απομακρύνουν.
2: Το καταλαβαίνουμε από όσα λέτε και από όσα μας έχετε πει όλες αυτές τις ώρες, ακόμη και από τη φωνή σας, ότι καταβάλλετε όλοι κάθε προσπάθεια, υπεράνθρωπες προσπάθειες, τουλάχιστον για να μην υπάρχουν θύματα, κύριε Σλανίδη, σε όλη αυτή την κατάσταση. Οι υλικές ζημιές είναι πολύ δυσάρεστες που συμβαίνουν για όλο τον κόσμο, αλλά πρώτα απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και αν δεν υπάρξουν θύματα θα είμαστε και ευτυχείς γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ασλανίδη, και πάλι. Πάμε τώρα στον συνάδελφο, στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, εσύ τι πληροφορίες έχεις?
6: Από το ΓΕΘΑ έχει ενεργοποιηθεί η ειδική ομάδα δευκαλείων, η οποία παγεί ως φυσικές καταστροφές, συνδράμει συνολικά τις προσπάθειες της πολιτικής προστασίας. Συμμετέχει λοιπόν στο έργο της κατάστασης. Ταυτοχρόνως από το επιχειρησιακό κέντρο οι πληροφορίες λένε ότι έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς επίσης και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί. Είναι σαφές ότι η εικόνα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και προς το κεντρικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η τελευταία ενημέρωση που δόθηκε από την πολιτική προστασία είναι ότι επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα, καθώς επίσης, και αυτό είναι το κρίσιμο σε όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές, ένα πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.
2: Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός, όπως μας λες και εσύ, Γιώργο, 150 πλέον πυροσβέστες, και πόσοι άλλοι θα είναι οι εθελοντές που επιχειρούν στα σημεία? Το κράτος είναι όλη επίποδος, όλες οι υπηρεσίες, οι αρχές είναι όχι μόνο σε ετοιμότητα, είναι και σε εγρήγορση αυτή την στιγμή. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και περιμένουμε διακαώς, να το πω, όσο και όπως και να περιμένουμε.
6: Τόσο το ανάγλυφο της περιοχής, όσο και η διαμόρφωση με δεδομένη την ύπαρξη αρκετών βιομηχανικών μονάδων, δυσχεραίνουν πολλές από αυτές τις προσπάθειες με δεδομένη την ανάπτυξη αρκετών έφλεκτων υλικών στην περιοχή. Άρα η διασπορά, όπως μεταδίδεται από τις δυνάμεις που επιχειρούν επιτόπια, είναι τέτοια που πολλαπλασιάζει και το μέγεθος που καλούνται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με τους εθελοντές αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες να αντιμετωπίσουν. Σε κάθε περίπτωση όπως μεταδίδεται και από τη συνάδελφό μας τη Δήμητρα Σέκη, που καταγράφει την πορεία των μηνυμάτων σε όλους τους διάβλους. Έχει ανοίξει και έχει μεταδοθεί και εγκαίρως και από τον Sky το πρώτο κλειστό γυμναστήριο ευκαρπίας για όλους τους κατοίκους της Φιλοθέης. Εκεί απευθύνεται το κάλεσμα να προσέλθουν όλοι όσοι έχουν ανάγκη στέγαση αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάμε για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, όπως είπες και εσύ, Γιώργο. Που...
3: Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 100,3. Σε λίγο θα ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων με όλα τα τελευταία νέα με τη Μαρία Γιώργαρη. Και στη συνέχεια, ο Sky ανατακτά χρονικά διαστήματα και όποτε έχουμε εξέλιξη θα διακόπτει το πρόγραμμά του και θα σας μεταδίδει εκτάκτως τα νεότερα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο καστρό. Οπότε πάμε τώρα σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων.
7: Όχι μόνο δεν δημιουργεί μόνο κυλιδώσεις όπως βλέπαμε νωρίτερα, είναι αυτό που αναφέρατε πριν με τον Δημήτρη, ήταν κυλίδωση, είναι εστίες οι οποίες δημιουργούνται από την μεταφορά της φωτιάς ή από σπίθες ή από κάρβουνα ή από κουκουνάρια ή από κάποιο έφλεκτο υγρό. Δεν είναι κάποιο νέο μέτωπο, είναι κυλιδώσεις που δημιουργούνται από τη φωτιά και μεταφέρουν τη φωτιά σε άλλα σημεία. Αλλά αυτό που πραγματικά είναι συγκλονιστικό είναι το μέγεθος της φωτιάς σε αυτό το μεγάλο μήκος, σε σημεία των 5 χιλιόμετρων στο οποίο εκτείνεται η πυρκαγιά, το οποίο πυροθερμικό φορτίο πραγματικά κλονίζει όποιον το παρατηρεί και πολύ περισσότερο τους πυροσβέστες, οι οποίοι καλούνται να το αντιμετωπίσουν. Μιλάμε για εστία φωτιάς, για μέτωπο φωτιάς το οποίο ανυψώνεται στα 20-30 μέτρα, ένα συμπαγές πύρινο τείχος το οποίο ασαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του και το οποίο σε συνδυασμό με τους πυκνούς καπνούς το οποίο παράγει κάνει εφιαλτικό το σκηνικό έτσι όπως δημιουργείται. Σε αρκετά λοιπόν σημεία αυτή τη στιγμή στο Ρεόκαστρο όσοι ενεργούν εκεί βλέπουν αυτό το οποίο σας μετέφερα πριν από λίγα δευτερόλεπτα και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει πως υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε πολλαπλά μέτωπα στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Ο 76χρονος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς Ο συλληφθής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Ολονύχτια την ίδια ώρα είναι η μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η φωτιά που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ανέμων αυτήν την ώρα καίει στο νικηστικό ιστό, στη Φιλοθέη και την Ανθούπολη. Πριν από λίγο εστάλει νέο μήνυμα στους κατοίκους της Ανθούπολης να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής και στους κατοίκους της Φιλοθέης να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στον Sky ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος βρισκόταν σε περιοχή κάτω από τον οικισμό της Φιλοθέης. Τα πύρινα μέτωπα είναι πολλαπλά και μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των ισχυρών ανέμων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Όπως ανέφερε, η φωτιά έχει ήδη φτάσει σε σπίτια. Η πυρκαγιά μένεται σε μεγάλη έκταση, κοντά σε περιοχή στην οποία στεγάζονται και βιοτεχνίες και αποθήκες. Τουλάχιστον δύο επαγγελματικά κτίρια και κάποια αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες ως τώρα. Υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια, έχουν παραδοθεί στις φλόγες και όχι. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραιοκάστρο. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και ένας πυροσβέστης, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και ιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στα υπόλοιπα μέτωπα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία και μόνο ημέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο για το διαμερίσμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Την έκπληξη του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλαιγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε. Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα, πρόσθεσε, σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην κηδεία, τόνισε, είναι όλοι εκεί. Με μία μόνο βολή θα μπορούσε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε, δήλωσε. Μέσω τυχαία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσα επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8 και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0 σε εξέλιξη η αναμέτρηση Γαλλία-Παραγουάη. Στο 90 λεπτό της αναμέτρησης η Γαλλία προηγείται 1-0. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιεξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο με μερωμένες καταγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθυνσής 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε πολλαπλά μέτωπα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ολονύχτια είναι η μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή του ωραίου.

0: κάστρο. Η φωτιά που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων, αυτήν την ώρα καίει στο ονικιστικό ιστό, στη Φιλοθέη και την Ανθούπολη και σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Πριν από τις 2, εστάλει νέο μήνυμα στους κατοίκους της Ανθούπολης να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής και στους κατοίκους της Φιλοθέης να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Η πυρκαγιά μένεται και σε περιοχή στην οποία στεγάζονται βιοτεχνίες και αποθήκες, τουλάχιστον 2 επαγγελματικά κτίρια και κάποια αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες ως τώρα. Υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο ωραίο κάστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρυνθήκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας πυροσβέστης, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αυτήν την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε αυτήν την ώρα με την τηλεόραση του Sky για να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς στο ωραίο καστρό Θεσσαλονικής.
1: Επιχείρηση και γι' αυτό το λόγο ακούμε τις εκρήξεις. Δεξιά μας θα δούμε εδώ την κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το σημείο ώστε αν χρειαστεί πραγματικά να μπορέσουν να παρέμβουν και να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σίγουρα σε πολλά σημεία προσπαθούν μηχανήματα έργου να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να φρενάρουν τη φωτιά, η οποία μένεται ανεξέλεγκτη. Γιατί ακόμα και αυτή την ώρα υπάρχει ισχυρός άνεμος στην περιοχή. Βέβαια βοηθούν, δίπλα μας υπάρχει και η υδροφόρα του Δήμου, η οποία είναι σε επιφυλακή, αν χρειαστεί και η ίδια να παρέμβει. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, περιμένουμε να ξημερώσει ώστε ενδεχομένως να υπάρξει βοήθεια από αέρος, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται το μέτωπο να μην κοπάζει και να συνεχίζει το καταστροφικό του έργο.
2: Πάνω από το σημείο που βρίσκεσαι, πόσο κοντά βλέπουμε εσάς η φωτιά? Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πόσο κοντά σε εσάς είναι. Αν μπορείς να μας πεις περίπου σε τι απόσταση βρίσκεστε από τη φωτιά και αν γύρω υπάρχουν, είπες υπάρχουν επιχειρήσεις, ίσως καίγεται κάποια επιχείρηση, αν υπάρχουν και σπίτια εκεί γύρω.
1: Ακριβώς, δεν ξέρουμε ακριβώς εκείνο το σημείο τι υπάρχει, αλλά βλέπουμε τις φλόγες να ξεπηδούν. Είμαστε περίπου 800 μέτρα αυτή τη στιγμή από το σημείο εκείνο όπου υπάρχει η φλόγα, όπως βλέπετε. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη στιγμή τι καίγεται, αλλά το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε πολύ φλόγα, που σημαίνει ότι το μέτωπο συνεχίζει. Βλέπετε και τα μηχανήματα έργου τα οποία κινούνται προς εκείνο το σημείο. Δεν μας επιτρέπουν να πλησιάσουμε, γιατί είχαμε πριν από λίγο ακουγόταν εκρήξεις και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος.
2: Είναι ενδεικτικό της κατάστασης αυτό που λες πάνω, ότι είστε σε 800 μέτρα απόσταση περίπου από το σημείο, αλλά εμείς βλέπουμε από τις οθόνες μας, εκτός από τον καπνό, βλέπουμε και φλόγα. Μιλάμε σίγουρα, είναι, δηλαδή έχει φουντώσει πάρα πολύ η φωτιά σε εκείνο το σημείο. Δεν βλέπουμε μόνο τον καπνό, βλέπουμε την ίδια τη φλόγα και μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Βλέπουμε επίσης ότι από το σημείο που είστε έχει δέντρα γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν είναι
1: έχει
2: μια μικρή
1: φωτιά. Βλάστηση. Έχει πυκνή βλάστηση γύρω-γύρω και υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις, μας λένε οι ντόπιοι εδώ, και προφανώς δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η φωτιά. Βλέποντας εμείς τη φωτιά από αυτή την απόσταση, Βλέπουμε ότι οι φλόγες είναι πάρα πολύ ψηλά, που σημαίνει ότι το μέτωπο όχι απλά είναι ενεργό, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Βλέπετε και ένα πυροσβεστικό που πάει προς το σημείο, προσπαθώντας να βοηθήσει την κατάσβεση, να βοηθήσει και τους άλλους συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται στο έργο από πολύ νωρίς, από την ώρα που ξέσπασε η συγκεκριμένη φωτιά. Οι πληροφορίες είναι ότι ξεκίνησε από 4 μέτωπα. Θυμίζω ότι υπάρχει πληροφορία από την πυροσβεστική ότι έχει συλληφθεί ένας 76χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αυτοκίνητό του να προκάλεσε σπινθήρες και ο ίδιος ενδεχομένως να βρισκόταν σε κατάσταση μέλης. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες από το πυροσβεστικό σώμα.
2: Έχει συλληφθεί ο 76χρονος, όπως μας λες και εσύ, Πάνο. Να δώσω μας λίγο χρόνο να βρούμε πάλι τον κύριο Σφελινιώτη. Κύριε Σφελινιώτη, σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Πολύ δύσκολη νύχτα. Επιχειρείτε κι εσείς με κάθε τρόπο που μπορείτε.
3: Όπως το είπατε, συνεχίζουμε. Η νύχτα θα είναι μεγάλη και πιστεύω και η αυριανή μέρα, όπως πάντα πράγματα, θα είναι και αυτή μεγάλη.
2: Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα το πρώτο φως της ημέρας να σηκωθούν τα αέρια μέσα για να συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε εσείς όλες αυτές τις ώρες. Είναι πολύτιμη.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της μεγάλης, από τα μέτωπα της μεγάλης φωτιάς που έχουμε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουμε λοιπόν και τη σύλληψη ενός 76χρονου από τις αρχές για τη μεγάλη φωτιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Και κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανής ενδείξεις μέθης. Όλα λοιπόν τα νεότερα στοιχεία για την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, θα σας τα μεταφέρουμε στο επόμενο δελτίο ειδήσεων. Προς το παρόν, γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε πολλαπλά μέτωπα στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Ο 76